0: Λίγο μετά τις 8, καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8.
1: Καλημέρα και από μένα, μια πολύ δύσκολη μέρα.
0: Είναι πολύ δύσκολη ημέρα.
1: Για όλους, είτε έχεις παιδιά, είτε δεν έχεις. Με τον Ιωσήφ προσπαθούμε να το διαχειριστούμε από χθες και το κάνουμε έτσι με πολύ βάρια καρδιά, έχει μαυρίσει η ψυχή μας. Και αναφέρομαι βεβαίως στην αυτοκτονία αυτών των δύο κοριτσιών 17 ετών.
0: Παγώσαμε. Είναι αλήθεια στο άκουσμα της είδησης. Είναι πανελλήνια η θλίψη. Και όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία, είναι πολύ δύσκολη διαχείριση. Τι να πεις. Τι να πεις για το πώς θα καταφέραμε. Για το πώς θα καταφέραμε
1: όλοι μας
0: να φτιάξουμε αυτό τον ελεηνό κόσμο και να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας.
1: Και αυτό το τραγικό περιστατικό μας κάνει όλους και εμάς, που είμαι μητέρα, να αναρωτηθώ πόσα λάθη έχω κάνει, πώς αισθάνεται το παιδί μου από τα δικά μου λάθη. Είμαι κοντά στο παιδί μου. Πραγματικά, το σκεφτόμουν όλο το βράδυ. Τα λάθη είναι δικά μας. Τα παιδιά είναι απλώς τα θύματα. Εμείς δημιουργήσαμε αυτό τον, πώς τον είπε ο Ιωσήφ Πολυστά, ελεηνό κόσμο. Αυτά τα ελεηνά πρότυπα. Για να χάσουν έτσι άδικα τη ζωή τους δύο παιδιά να αυτοκτονήσουν. Δεν θα ρίξω την ευθύνη αλλού, θα τη ρίξω σε εμάς. Το πώς η δικιά μας η γενιά, 54 χρονών εγώ και ο Ιωσήφ, το λέω ο Ιωσήφ δεν είναι ακόμα 54, αλλά δεν έχει σημασία, στην ίδια είμαστε γενιά, δημιουργήσαμε αυτό τον κόσμο. Αυτά τα πρότυπα και αυτά τα παιδιά που αισθάνονται ένα πέραντο κενό μέσα τους, αυτό αποδεικνύει και καταδεικνύει αυτή η τραγωδία της Ηλιούπολης.
0: Και το κακό είναι ότι δεν καταλάβαμε.
1: Όχι.
0: Μέχρι και τώρα δεν ξέρω αν προσπαθήσαμε να καταλάβουμε.
1: Ή αν δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Κατάλαβες, Ιωσήφ μου, δεν μας συμφέρει να καταλάβουμε. Ότι γιατί οδηγήθηκαν αυτά τα παιδιά. Εγώ δεν θα γίνω επικριτική καθόλου, ούτε ποιοι,
0: σε καμία περίπτωση.
1: Οικογένειες, μακριά από μένα.
0: Ούτε παιδιά, κρίση σε οικογένεια,
1: έτσι, ποτέ.
0: Ούτε κήρυγμα,
1: έτσι,
0: ούτε
1: φτάνει.
0: Τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε και να γνωρίζουμε ακριβώς τώρα τι έχει συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση που φτάσαμε χθες στην Ηλιούπολη. Δύο κορίτσια να ανέβουν σε μια ταράτσα στον έκτο όροφο και να πηδήξουν στο κενό. Το ένα να χάσει τη ζωή του εκεί, στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Και το άλλο, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, να γίνει η προσπάθεια να επανέλθει και αυτή τη στιγμή να δίνει την πιο κρίσιμη μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Αλλά όπως και να το κάνεις, ρε γαμώτο, παγώνεις. Μόνο στο άκουσμα της είδησης ότι δύο παιδιά ανεβαίνουν σε μια ταράτσα και βουτάνε στο κενό, κλειδώνοντας την πόρτα και φορώντας τα ακουστικά, ακούγοντας μουσική, και αφήνοντας ένα σημείωμα. Με την Αμαλία δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε τι έγραφε σε αυτό το σημείωμα, αυτό το κορίτσι προς την οικογένειά του. Είναι ιερό αυτό το οποίο ήθελε να εκφράσει προς τους αγαπημένους της ανθρώπους.
1: Και δεν έχει και νόημα πλέον. Δεν έχει σημασία και εγώ σπάνια τοποθετούμε στα social media, το ξέρετε. Μόνο ανεβάσω κάτι με τον Ιωσήφ ή κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά. Χθες όμως πραγματικά αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω την άποψή μου. Πραγματικά ντρέπομαι. Πραγματικά ντρέπομαι για αυτά τα σημειώματα που ήρθαν και δημοσιοποιήθηκαν. Ρε παιδιά, μην το κάνετε. Αλήθεια. Δεν έχω κάνει πάρα πολλά λάθη και στη δημοσιογραφία και παντού.
0: Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Έτσι.
1: Μην το κάνετε. Σεβαστείτε τη μνήμη αυτών των δύο κοριτσιών.
0: Υπήρξε και μια δημόσια έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ακριβώς. Μπράβο, Ιωσήφ μου.
0: Που έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το χαμόγελο του παιδιού. Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε. Σεβάσου την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του. Και σκέψου ότι ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Και καλεί ταυτόχρονα το χαμόγελο του παιδιού, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάλογα με την ψυχική υγεία των εφήβων, είτε μιλάμε για γονείς, είτε μιλάμε για παιδιά, να καλούν τη γραμμή SOS 1056 24 ώρες καθημερινά, δωρεάν και ανώνυμα. Στο 1056. Δεν θα σταθούμε λοιπόν καθόλου στο τι μπορεί να έγραψε το ένα από τα δύο κορίτσια λίγο πριν από το άλμα στο κενό. Αλλά δεν γίνεται να μην προβληματιστείς, γιατί δεν είναι το μοναδικό περιστατικό του τελευταίου καιρού.
1: Και είναι πολλά, λέτε, περιστατικά.
0: Δεν είναι. Θυμόμαστε πρόσφατα άλλη μια τέτοια τραγωδία στον Ισθμό της Κορίνθου.
1: Βέβαια.
0: Με ένα 17χρονο κορίτσι πάλι που έχασε τη ζωή του. Πρόσφατα ένα άλλο κορίτσι βρέθηκε πάλι στον Ισθμό της Κορίνθου. Γι' αυτό λέμε και για τα κύματα μιμητισμού. Ευτυχώς αυτό δεν έχασε τη ζωή του. Αλλά καταγράφονται πάρα μα πάρα πολλά περιστατικά.
1: Και εγώ να συμπληρώσω το πλεοσύφ, επειδή μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και τα παιδιά μας έχουμε περάσει από αυτό. Έχουν περάσει και τα παιδιά μας. Εμένα η κόρη μου είναι μεγάλη, έχει περάσει από αυτό. Είναι πάρα πολύ αγχωμένα. Πρέπει τα παιδιά να μιλήσουμε, να τα αγκαλιάσουμε και να τους πούμε ότι οι πανελλήνες είναι μία μάχη. Άμα την κερδίσεις, την κερδίσεις. Άμα τη χάσεις, δεν χάνεις τίποτε. Η ζωή αυτό είναι μπροστά τους. Και υπάρχουν, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες. Μπορείς να πας κι αλλού, μπορείς να κάνεις κι άλλα πράγματα. Γιατί ξέρετε και αυτό, το βάρος που φέρνουν τα παιδιά αυτά σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Ότι και αν δεν περάσω, τι θα κάνω. Και θα απογοητεύσω τη μαμά και τον μπαμπά. Και αυτό, γιατί και εμείς το έχουμε μεταφέρει αυτό. Και εγώ τώρα στην κόρη μου. Πρέπει να περάσεις, πρέπει να σπουδάσεις. Και το λέω για τον εαυτό μου, δεν το λέω για τους γονείς του. Λοιπόν, και τώρα καταλαβαίνω ποιο βάρος, τι βάρος είχα μεταφέρει στο παιδί. Δεν πρέπει να το κάνουμε, να μου πεις τώρα μιλάς εκ του ασφαλούς. Ναι, βεβαίως μιλάω εκ του ασφαλούς.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το λέω απλώς, ξέρεις γιατί μας ακούν. Οπότε σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που περνούν αυτά τα παιδιά, που είναι πολύ κοντά στο να μπουν για τρεις ώρες να δώσουν ένα μάθημα, και μπορεί να τα πας καλά και να μην τα πας, γιατί να είναι και το timing, να μην είσαι καλά ψυχολογικά.
0: Ή μπορεί να μην είσαι καλά εκείνη την ημέρα.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Ή μπορεί να μην
1: έχεις. Γι' αυτό πρέπει
0: μάθει
1: να αλλάξει και το σύστημα των πανελλαδικών. Τώρα θα το
0: εκεί
1: πω.
0: Ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν μπορώ να με το πω, συγγνώμη τώρα, αλλά δεν το αντέχω. Αλλάξε το ρημάδι το σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλάξτε στις ξένες χώρες, δεν υπάρχει αυτό. Τα παιδιά μπαίνουν και το ξεκαθάρισμα και όλο αυτό, με καλή έννοια το ξεκαθάρισμα, άλλος θέλει, μπορεί αυτό, άλλος μπορεί εκείνο, γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο. Αφήστε αυτό το σύστημα. Τα τσακίζει και τις οικογένειες τσακίζει και τα παιδιά τσακίζει. Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε πια με αυτό.
0: Μα επιβραβεύουμε, Αμαλία μου, την παπαγαλία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το σύστημα λοιπόν είναι η παπαγαλία. Είναι η επιβράβευση της παπαγαλίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Επειδή ο Αλέξανδρος λέει ότι να δώσουμε και μια νότα αισιοδοξία σε αυτά τα νέα παιδιά, μα υπάρχει αισιοδοξία. Μπορεί την κοινωνία εμείς να την έχουμε κάνει όπως την έχουμε κάνει, σαν τα μούτρα μας, θα πω εγώ. Όμως υπάρχει αισιοδοξία και τα παιδιά πρέπει να μιλάμε, να τα αγκαλιάζουμε. Το λέει και ο Παντελής. Να τα αγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, να είμαστε κοντά στα παιδιά μας και να μην τους φορτώνουμε τα δικά μας άγχη. Και θα μου πει, γιατί το συστάγαμε και έξω στο newsroom. Ναι, με το οικονομικό, ξέρεις, τα οικονομικά που είναι μια δύσκολη κατάσταση και κάθε οικογένεια, ναι, το καταλαβαίνω. Τα παιδιά όμως δεν φταίνε σε τίποτα.
0: Εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε η Αμαλία. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη βοήθεια ειδικού για τα θέματα της ψυχικής υγείας των εφήβων, για να καταλάβουμε λίγο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Σε μία περίοδο που εμείς είχαμε την τύχη, το λέγαμε νωρίτερα με την Αμαλία, εμείς είχαμε την τύχη να μεγαλώσουμε καλά. Μπορεί να μην είχαμε τα πάντα από τα υλικά αγαθά, για παράδειγμα, αλλά μεγαλώσαμε νορμάλ, με το παιχνίδι έξω, με την επικοινωνία, με την επαφή, με τους φίλους, με την οικογένεια. Αυτά τα παιδιά δεν μεγαλώνουν το ίδιο. Είναι βυθισμένα σε μία οθόνη, το έχουμε πει τόσες φορές. Όπως βυθισμένοι είμαστε και εμείς. Είμαστε πλέον εθισμένοι. Όλη την ημέρα είμαστε στην οθόνη ενός κινητού, ενός τάμπλετ, ενός υπολογιστή. Χάνεται λοιπόν αμέσως η επικοινωνία, η ανθρώπινη επαφή. Μπορεί να μην ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Ισχύει όμως σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Και τα πρότυπα.
0: Και ταυτόχρονα τα πρότυπα.
1: Και τα πρότυπα. Δεν είχαμε αυτά τα πρότυπα εμείς. Τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά, μέσα από αυτό το μαραφέτη, το τάμπλετ, το iPad, το κινητό, τι βλέπουν. Τι βλέπεις στο TikTok, τι βλέπεις στο Instagram, τι βλέπεις. Τι βλέπεις πραγματικά, όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία ενός παιδιού. Την ψυχολογία ενός παιδιού, τα πρότυπα, το ότι το μόνο νόημα είναι τα υλικά αγαθά, γιατί αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Τι βλέπεις, όλος πάει να φάει, τραβάει τη φωτογραφία, τη τρώει, που πηγαίνει διακοπές, που γλεντάει.
0: Το πρότυπο είναι ο influencer.
1: Μπράβο.
0: Η influencer,
1: αυτό εννοώ.
0: Το πόσο εύκολα βγάζει χρήματα, το πόσο πολλά χρήματα βγάζει. Και δυστυχώς έχει χαθεί, όπως έλεγαν χθες οι ειδικοί που παρακολουθούσα, προσπαθούσα λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει. Άκουγα ειδικούς να λένε ότι έχει χαθεί η παιδική ηλικία. Αυτά τα παιδιά δεν βιώνουν παιδική ηλικία. γίνονται ξαφνικά μεγάλοι από τα 13, από τα 14 και φέρονται έτσι γιατί έχουν τα ανάλογα πρότυπα. Αλλά έτσι τα καταφέραμε. Αυτό τον κόσμο εμείς τον φτιάξαμε. Εμείς τον διαμορφώσαμε.
1: Λέει, εγώ βλέπω κάποια στατιστικά στοιχεία. Λέει ότι το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά αυτοκτονίας στην Ελλάδα. Με 20 έως 30 απόπειρες να αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκτονία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022, ένας στους 6 θανάτους νέων ηλικίας 15-29 ετών οφειλόταν σε αυτοκτονία, καθιστώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα δυστυχήματα.
0: Προφανώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Προφανώς. Αλλά τι να πει σήμερα. Συγγνώμη. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που σας παραδώσαμε. Συγγνώμη για αυτόν τον κόσμο που δεν καταφέραμε να αλλάξουμε. Που βουτυχτήκαμε κι εμείς μέσα σε αυτόν γιατί ενδεχομένως μας βολεύει.
1: Και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει τα ζει όλα αυτά, το άγχος και την πίεση με την κόρη του, η οποία το κορίτσι θα δώσει πανελλήνες και καλύτερη επιτυχία. Λέει κάθε μέρα κλάμα και άγχος. Τα τσακίζει τα παιδιά, λέει, αυτό το άγχος. Και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Όχι, Βασίλη μου, καλά κάνεις και το στέλνεις, γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα παιδιά είναι πολύ δύσκολη περίοδος αυτή για αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Καλημέρα. Λέει απλά απελπισία. Αισθάνομαι από χθες για το που οδηγούμαστε, χωρίς ελπίδα και όνειρα για τη ζωή. Κρίμα. Καλημέρα, Αναστασία.

Καλημέρα και στο Θάνο. Έχει μπει για τα καλά η τεχνολογία πλέον στη ζωή μας και σωστά κάνατε τη σύγκριση νωρίτερα με τα δικά μας παιδικά χρόνια. Εντάξει, Θάνο, ναι, είναι το ένα κομμάτι αυτό. Από την άλλη όμως, κάπου μας έχει βολέψει και εμάς. Γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά. Όπως λέγαμε νωρίτερα, και εμείς είμαστε βουτυγμένοι όλη τη μέρα κυριολεκτικά μέσα σε μία οθόνη. Ταυτόχρονα είναι λοιπόν και τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνται, ταυτόχρονα είναι και το άγχος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα να πεις ότι φταίει το ένα ή το άλλο, είναι πάρα πολλά τα οποία σχετίζονται με αυτή την κατάσταση. Και όπως συμπληρώνει στο μήνυμά του, δυστυχώς οι πιο ευαίσθητοι την πληρώνουν, όπως γίνεται και με τους ενήλικες. Η Κατερίνα δεν είμαι λίγο νέας, αλλά τα παιδιά βλέπω ότι δεν έχουν όνειρα και στόχους από πού να πιαστούν. Γιατί η οθόνη γεννά απομόνωση και παρεμβατικότητα και κακοποίηση. Συγγνώμη λίγο που δεν είμαστε δίπλα. Καλημέρα, Κατερίνα. Στο επίκεντρο. Καλημέρα, Κατερίνα. Στο επίκεντρο λοιπόν για άλλη μια φορά η ψυχική υγεία των εφήβων,

0: μόνο η πολιτεία, δεν είναι μόνο το Υπουργείο, δεν είναι μόνο το σχολείο. Γιατί ακούω κάτι τέτοια. Ας αναρωτηθούμε πρώτα τι δεν έχουμε κάνει εμείς καλά. Αυτό για μένα είναι το βασικότερο. Και όταν εδώ με τον Ιωσήφ πάρα πολλές φορές και έχουμε σταθεί σε αυτό το θέμα της νεανικής βίας, της νεανικής εγκληματικότητας, έτσι, και το έχουμε πει, όλο αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε ειδικοί και θα μιλήσουμε και είπαμε με τον Ιωσήφ να μιλήσουμε έναν ειδικό και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ειδικός από τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, είναι ψυχίατρος, έτσι, και είναι και διευθυντής ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Νικολαίδη.
0: Καλά τα είπα, έτσι, και το Ινστιτούτο διεύθυνση. Εντάξει, λέω μήπως έκανα κάποιο λάθος.
1: Κύριε Νικολαίδη, τι έχουμε κάνει λάθος?
0: Α, μπράβο αυτό.
2: Τι έχουμε κάνει. Αρκετά. Να αρχίσουμε πρώτα από το τελείως συγκυριακό λάθος που δεν μπορώ να μην επισημάνω. Αν διαβάσετε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να καλύπτονται τα περιστατικά αυτοχειριασμού, θα δείτε ότι ένα από τα πράγματα που λέγεται είναι ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες, ονόματα, το περιεχόμενο σημειωμάτων.
0: Κύριε Νικολαίδη, αλήθεια. Δηλαδή, σας ευχαριστώ που το λέτε αυτό μέσα εδώ.
2: Πραγματικά το λέω. Φανταστείτε ο καθένας, η καθεμιά μας, να είσαι γονιός, να έχεις κάνει τα λάθη σου και τα σωστά σου, να έχεις μεγαλώσει ένα παιδί, να το χάνεις με αυτόν τον τραγικό τρόπο και το προσωπικότερο πράγμα που είναι το σημείωμα που σου απέστεινε το παιδί σου να το διαβάζει το Πανελλήνιο στο Μανταλάκι. Και να ξέρεις ότι δεν θα υπάρξει, γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς ζούμε και εδώ είναι που συνδέονται όλα, δεν θα υπάρξει ούτε κανένας που θα τιμωρηθεί ενδεχομένως από την αστυνομία για τη διαρροή, ούτε ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο θα συγκληθεί, ούτε αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, ούτε τίποτα. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία ανομίας, που δεν υπάρχει δίκαιο, που δεν υπάρχει προστασία του ατόμου, πώς μπορεί να σκεφτούμε ότι δεν θα υπάρχουν κάποια παιδιά στην νεότητα και στην εφηβεία που δεν θα νιώθουν αυτό που λέει το τραγούδι, ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνουν? Για πείτε μου.
1: Έχετε δίκιο.
0: Σας ακούμε πολύ, νομίζω. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά, και εμείς έχουμε συγκλονιστεί, γι' αυτό είπαμε και να συνομιλήσουμε. Είπε κάτι ο Ιωσήφ, κάναμε λάθος και είπατε ότι έχουμε κάνει λάθος. Τι μπορεί να κάνουμε, τώρα, όχι για να προφυλάξουμε άλλα παιδιά? Εγώ το ρωτώ και αυτό. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουμε και σε περίοδο, θα το ξαναπώ, πανελληνίων εξετάσεων.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι πανελλήνες, όπως και διάφορα πράγματα, μπορεί να είναι στρέσορες που συγκυριακά να επιτείνουν μια κατάσταση ευαλωτότητας όμως. Δηλαδή, τα παιδιά που έτσι κι αλλιώς εισπράττουν τη ζωή τους, το πώς είναι το βίωμά τους, με έναν τρόπο δύσκολο, αν εκτεθούν σε μια ψυχοποιητική συνθήκη, όπως είναι η πανελλήνη, όπως είναι ένας χωρισμός της ρομαντικής σχέσης, όπως είναι, ξέρω εγώ, μια αλλαγή στο στάτους το οικογενειακό τους, αυτό μπορεί να πυροδοτήσει κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό που φταίει φυσικά μόνο, αποκλειστικά. Συνήθως ο στοχιασμός είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα και προϋποθέτει την συρροή πολλών παραγόντων. Έτσι. Λοιπόν, κάποια παιδιά θα είναι πιο ευάλωτα και θα απαντήσουν με ένα τέτοιο τρόπο, μην αντέχοντας αυτή το άγχος και την δυσφορία που τους προκαλεί η κατάσταση. Το πράγμα ως εκ τούτου, όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, είναι πολύ επίπεδο. Πρώτον, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ως κοινωνία τι κόσμο κληροδοτούμε στα παιδιά μας. Και αυτό το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Μπορεί να ακούγεται πολύ γενικό.
1: Όχι, το είπαμε και εμείς πριν.
2: Αλλά καταλαβαίνετε, κληροδοτούμε
0: τα πρότυπα και όλα αυτά.
2: Μια φύση κατεστραμμένη, μια χώρα που είναι σε εκποίηση, μια κοινωνία που δεν έχει αίσθηση δικαίου και μια προοπτική ζωής που ο χρόνος που παλεύεις, επεκτείνεται, χωρίς να καταφέρνεις εν τέλει τίποτα, και τους λέμε εκεί θα ζήσεις. Και ένα κομμάτι από αυτά τα παιδιά λένε ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δηλαδή δεν είναι και παράλογο, το παράλογο είναι ο δρόμος που έχουμε πάρει εμείς, έτσι. Ο δρόμος του ο νικητής τα παίρνει όλα και δεν υπάρχει καμία κοινωνική προστασία για το σύνολο. Ένα δεύτερο πράγμα φυσικά, επίσης, είναι το να κάνουμε τη ζωή του παιδιού στην πιο μικρό κλίμακα, στην οικογένεια, στο σχολείο, ως το δυνατόν πιο υποστηριγμένη, πιο πλαισιωμένη, πιο προστατευμένη. Αυτό που επικρατεί με την ακραία, ας πούμε, άγρα, το κυνήγι το καθημερινό των επιδόσεων, οτιδήποτε και αν χρειαστεί για να επιτύχουμε επιδόσεις, κάπου θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε.
1: Επιδόσεις εννοείται σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή,
2: όλα τα επίπεδα,
1: ακόμα και αποδοχής, για παράδειγμα, στα social media και τα

0: λοιπά.
1: Στις πανελλήνιες, στο να πετύχεις ξέρω εγώ επαγγελματικά, στο αθλητικό, στο σπορ που κάνεις, στο μουσικό όργανο ή στο αυτό. Το γενικό κλίμα είναι ότι δεν είναι πρώτη στο μέλημα η ευτυχία του ανθρώπου, ενηλίκου και ανηλίκου, αλλά τα επιτεύγματα. Τι πετυχαίνεις, γιατί σας λέω, έχουμε μπει σε έναν ακραίο ανταγωνιστικό γαλαξία, όπου ο νικητής τα παίρνει όλα και εκτός του νικητή όλοι είναι υπόλοιποι, θα υπόκεινται την εξουσία και την κυριαρχία του νικητή.
2: Τι θα μας συμβουλεύατε, είμαστε και εμείς γονείς, τι να κάνουμε.
1: Ένα επόμενο επίπεδο είναι επίσης η επιτρεπτικότητα, η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας, ενός κλίματος που να επιτρέψει τα παιδιά να εκμυστηρευτούν τις ανησυχίες τους, τα ζόρια τους, το πόσο ζορισμένα είναι. Γιατί σε πάρα πολλές περιστάσεις, και όχι κατά ανάγκη από κακή πρόθεση, δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα, μα γιατί και εμείς δεν το βλέπουμε ως ενήλικες. Μα γιατί και τα παιδιά μας βλέπουν ότι και εμείς οι ενήλικες γονείς φροντιστές τους τρέχουμε σαν τους παλαβούς και δεν θέλουν να μας επιβαρύνουν κι άλλο.
2: Πολύ
1: θέλω
2: σωστά.
1: Να πω, το να υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα που να βοηθάει τα παιδιά να τα παροτρύνει κιόλας, να μας μιλήσουν για αυτό που τα ζορίζει, αυτό είναι καλύτερο οδός για να μάθουμε πρώιμα ότι ένα παιδί ζορίζεται παραπάνω από τα διπλανά του. Τέλος θέλω να σας πω ότι κοιτάξτε, επειδή όλο αυτό σε μικροκλίμακα, στο μικροπεριβάλλον, από το κυνήγι των ανταγωνιστικών επιδόσεων μέχρι το μακροπεριβάλλον, το σε τι κόσμο θα ζήσει, ας πούμε, ένας έφηβος που τώρα μεγαλώνει στην Ελλάδα, ας πούμε, έτσι. Η εσωτερήκευση αυτής της βίας σε μικρο και μακρο επίπεδο από ένα παιδί μπορεί να οδηγήσει σε διάφορων ειδών αντιδράσεις από αυτό το παιδί. Οι χειρότερες που τις βλέπουμε με αφορμή αυτά είναι όταν αυτή τη βία την εσωτερικεύει και τη τρέφει ενάντια στον εαυτό του. Ίδιο πράγμα στα αλήθεια είναι τα παιδιά που αυτή την πίεση δεν την αντέχουν και στρέφονται στις ουσίες, στην ουσιοεξάρτηση, ας πούμε. Ίδιο πράγμα είναι τα παιδιά που σκοτώνονται στον δρόμο. Ξέρετε, η θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα αφορά κυρίως άντρες 15 με 30 χρονών, έτσι, σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Που είναι και πάλι αυτή η βία που εσωτερικεύω και τη στρέφω ενάντια στον εαυτό μου. Υπάρχει η πιθανότητα αυτή η βία να εξωτερικευτεί κιόλας που δέχομαι, έτσι. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι προτιμώ απείρως τα παιδιά που λένε ότι απέναντι σε αυτόν τον κόσμο είναι δίκαιο να εξεγείρεσαι και να λες ότι μπορώ να τον αλλάξω και να τον κάνω αλλιώς όπως θέλω, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο παραγωγικό και
2: χρήσιμο
1: για τα παιδιά και υγιές.
2: Μάλιστα.
1: Και επειδή σε πάρα πολλά επίπεδα ακούγονται διάφορα είδη λόγου που αποτρέπουν τα παιδιά από το να εξεγείρονται. Λοιπόν, θέλω να ξανασκεφτούμε μήπως θα έπρεπε να εξεγερθούμε και εμείς μαζί τους αντί να τα αποτρέπουν.
2: Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε
2: μέσα από την καρδιά μας για αυτή την πολύ ωραία επικοινωνία και τα μηνύματα που περάσατε εδώ μέσα του Real FM 97,8. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Πολλά μηνύματα και από εκπαιδευτικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι ακούνε την εκπομπή, γράφουν για παράδειγμα εδώ πέρα μια φίλη ακροάτρια. Δεν υπάρχουν λόγια για το γεγονός με τα κορίτσια, από πού να το πιάσει κανείς. Και εμείς που είμαστε με το μαστίγιο αυτό το καιρό στα παιδιά, έχουμε μεγάλη ευθύνη. Μια καλημέρα και στη Βάσια. Θα διαβάσω το μήνυμά της, γιατί νομίζω ότι έχει μια αξία ιδιαίτερη. Δεν ξέρω λέει τι έφταξε ή καλύτερα πόσο διαφορετικά πράγματα έφταξαν σε αυτή την περίπτωση. Σε ό,τι αφορά όμως τις Πανελλήνιες, ήθελα να πω ότι πραγματικά πρόκειται για μια πτυχιωμένη διαδικασία. Συγγράμματα ανεπικυριοποίητα, άγχος, έξτρα μαθήματα, υπερβολικές προσδοκίες από εμάς τους γονείς και κυρίως μια προσπάθεια τουλάχιστον 2 ετών. Που κρίνεται σε 3 ώρες μάθημα. Αυτό είναι παράλογο. Στην Ευρώπη οι μαθητές εξετάζονται και επανεξετάζονται. Δεν κρίνονται ποτέ από μία εξέταση. Ούτε η ζωή κρίνεται από μία στιγμή. Είναι τόσο στρεβλό όλο αυτό. Και πράγματι η κοινωνία μας εν συνόλο πάσχει. Με στρεβλώσεις, ανοριμότητα και απουσία δικτύων προστασίας. Όπως έχουμε δει με τόσα συμβάντα και δυστυχήματα που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό, απουσιάζει σοβαρότητα, οργάνωση και σύστημα. Ό,τι είπε ακριβώς ο συνειμολητής σας, ο κύριος Νικολαίδης. Και δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και... καλημέρα, Βάσια.
1: Και η Ευστρατεία λέει: απίστευτο, ρε παιδιά, αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη. Θέλω να ξαναμιλήσω στο παιδί μου που δίνει εξετάσεις του χρόνου. Πώς ξεφύγαμε έτσι.
0: Άλλος ακροατής δυστυχώς λέει: έπεσε πάνω μας η αλήθεια που τόσα χρόνια αδιαφορώντας αρνούμαστε να κοιτάξουμε. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακούσατε και τον κύριο Νικολαίδη, επιστήμονας, διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού.

0: ή πιστεύει κανείς ότι θα αλλάξουν όλα τόσο εύκολα? Πάμε παρακάτω, θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα, το είπαμε
1: από
0: την αρχή.
1: Εγώ θα απαντήσω, γιατί έχουν έρθει 5-6 μηνύματα για το γράμμα που είπα ξεκάθαρα ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Εγώ το επιμένω σε αυτό, αλλά το είπε ξεκάθαρα και ο καθηγητής. Κύριε Ντίνο μου, πιστεύω να ακούσατε τον κύριο Νικολαίδη, που είναι ψυχίατρος και, όπως είπαμε, διευθυντής στη μονάδα ψυχικής υγείας του παιδιού. Και τι είπε? Αλλά εμένα είναι η προσωπική μου άποψη και δεν θα μου αλλάξετε γνώμη γι' αυτό. Καταλαβαίνω. Και όσοι πάνε να μπλέξετε το πολιτικό, κομματικό με όλα αυτά.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, λίγο καθίστε, εντάξει, και σκεφτείτε. Πραγματικά δεν. Λοιπόν. Δεν μπορώ, δηλαδή, πραγματικά να διαβάζω και αυτά.
0: Ας συνεχίσουμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς. Πρέπει να συνεχίσουμε για την εκπομπή. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφήσει Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και όσο όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Θα ήθελα, λέει, αυτή τη συνέντευξη να την ανεβάσετε στο real.gr. Θα ανέβει, αγαπητέ φίλε, γιατί θα ήθελα, λέει, να τη στείλω σε πολλούς να την ακούω και εγώ όποτε χρειάζεται. Αναφέρεται λοιπόν σε όσα μας είπε νωρίτερα ο κύριος Νικολαίδης. Αγαπητέ φίλε, η συνέντευξη θα ανέβει στο Real Player στο real.gr. Προς το παρόν, ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Δεν ξέρω τι γίνεται, Παναγιώτη. Εγώ εδώ από το στούντιο βλέπω στην κάθοδο της Κηφισίας κόκκινα φωτάκια, σταματημένα. Είναι αυξημένη κίνηση και εδώ?
2: Πολύ σωστά, καλημέρα. Αυξημένη κίνηση και εδώ, αλλά θα αρχίσουμε από τον Κηφισό που είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα. Από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Πυκνίνη ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη και Χοραργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάμε και στην Αττική Οδό, εκεί έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Δημοκρατίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά. Να σας πω κι εγώ,
1: ναι,
0: για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση και στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μέγεθη δική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public.
1: Να πω λίγο για το σπίτι μου. Τι θα το πούμε, θες να το πούμε μετά, μετά να το πούμε για την παράταση που δόθηκε, αλλά για να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί υπήρξε μια εξέλιξη, αλλά έχει ληφθεί μια απόφαση ευτυχώς και είναι θετική. Αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς.

0: χρονών δύο Little Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Τη Δευτέρα, σημειώστε, τη Δευτέρα 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civi Telatik στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρα, Καμαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Και την επόμενη μέρα, την 3η 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στην Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στην Ερυθρέα. Και τις δύο ημέρες οι ώρες είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε.
1: Καλημέρα στον αγαπητό. Δίνοντας μια κόλλα Α4 λύση εξετάσεις, δεν κρίνεται η ζωή κανενός. Ας προβληματιστούμε τι έσπρωξε αυτά τα παιδιά στην απελπισία. Καλημέρα και στο Στέφανο. Μην βάζετε τη λέξη μάχη, λέει, στις Πανελλήνιες. Η λέξη από μόνη της έχει μεγάλη βαρύτητα. Απλά οι Πανελλήνιες είναι ένα στάδιο της μαθητικής ζωής μας. Και αυτό είναι το ένα στάδιο από τη συζήτηση που έχει προκύψει μετά από αυτή την τραγωδία, γιατί δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες. Είναι και οι Πανελλήνιες, είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις που δημιουργούν τόσο μεγάλη πίεση σε αυτά τα παιδιά και για
0: δεν
1: την
0: είναι
1: επόμενη
0: μόνο αυτό.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
0: Είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων.
1: Είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα.
0: Έτσι, το είπε και ο καθηγητής, ο κ. Νικολαίδης. Δεν είναι. Είναι βεβαίως και αυτό, αν το παιδί έτσι κι αλλιώς είχε ένα βάρος μέσα του και βιώνει μια κατάσταση που δεν έχουμε καταλάβει εμείς οι γονείς. Όταν έρχεται αυτή η σκληρή περίοδος των Πανελληνίων Εξετάσεων, είναι σίγουρα ότι επιβαρύνει την ψυχολογία του
1: σίγουρα
0: ακόμα περισσότερο.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο και έτσι σε αυτή την περίπτωση και στην άλλη που συζητήσαμε πρόσφατα, γιατί είπαμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Και πάλι πρόσφατα που είχαμε ένα 17χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του, είχαν παίξει ρόλο και εκεί οι εξετάσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα καταφέραμε να
0: δεν
1: μάθουμε.
0: Δεν ξέρεις όμως το ψυχισμό
1: αλλά
0: στο σπίτι του.
1: Δεν μπορούμε
0: παιδιού
1: να γνωρίζουμε, έτσι, ούτε μπορούμε να κρίνουμε όχι, εύκολα όχι, κάποιον και να κατηγορήσουμε.
0: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω. Έτσι ακριβώς είναι. Λέει ο Πέτρος. Αναφέρεται, λέει, το απαρχαιωμένο σύστημα των Πανελληνίων. Θα συμφωνήσω και θα πω επιπλέον ότι προσθέτουμε και καινούργια τέτοια απαρχαιωμένα συστήματα. Έχω τελειώσει πρώτη πολύκειο τη δεκαετία του 90 και τότε μπαίναμε με κλήρωση. Επαναφέρομαι πλέον τις εξετάσεις και έχουμε παιδιά 12χρονα έξω από τα εξεταστικά κέντρα να κλαίνε. Με συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν και πολιτικές αποφάσεις που είναι στη λάθος κατεύθυνση. Ανταγωνιστική παιδεία από τα δημοτικά. Ο Πέτρος έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί του.
1: Γιώργο, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα χρηστικά νέα της ημέρας από την Αμάλια.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στα χρηστικά νέα της ημέρας, στα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία?
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για το σπίτι μου 2 και την παράταση που δόθηκε ως 31 Αυγούστου του 2026. Για το σπίτι μου 2, αφορά όσους θα προλάβουν να κάνουν τις συμβάσεις τους έως τις 2 Ιουνίου. Θυμάσαι που λέγαμε ότι τελείωσε γρήγορα το σπίτι μου 2 και κάποιοι άνθρωποι που έχουν πάρει προέγκριση μένουν εκτός. Τώρα δόθηκε μια παράταση μέχρι 31 Αυγούστου και όσοι έχουν πάρει την προέγκριση και την έγκριση έως 2 Ιουνίου, κανονικά θα γίνει εκταμείευση του ποσού και θα μπουν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι τέλος Μαΐου τελειώνει και για αυτούς που έχουν προέγκριση. Πάνε στο σπίτι μου 3. Τώρα όχι, θα μπουν κανονικά στο σπίτι μου 2. Αρχίζουν να έχουν προλάβει να κάνουν τις συμβάσεις μέχρι τις 2 Ιουνίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για ανθρώπους που σου λέει: εμείς μα έχουμε πάρει την προέγκριση, έχουμε βρει σπίτι. Γιατί τώρα? Έτσι λοιπόν δόθηκε αυτή η παράταση για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια, το ξαναλέω. Για εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια να έχει εγκριθεί ως 31 Αυγούστου του 2026.
0: Όπως είναι λογικό, το ενδιαφέρον σας μονοπολεί σήμερα η τραγωδία αυτή με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, αλλά και οι προεκτάσεις φυσικά του προβλήματος. Καλημέρα στην Κατερίνα. Λέει η Κατερίνα, από χθες έχω συγκλονιστεί, θα ήθελα να πάρω αγκαλιά όλα τα παιδιά και να τους πω ότι οι Πανελλήνιες, όπως όλες οι δοκιμασίες στη ζωή, δεν μπορούν να σου εγγυηθούν τίποτα. Η πιθανή επιτυχία δεν σημαίνει ευτυχία, όπως και η αποτυχία το ίδιο. Είναι απλά ένα βήμα. Δεν φταίνει οι Πανελλήνιες, αλλά το πώς έχουμε επενδύσει σε αυτές. Δεν φταίνει οι οθόνες, αλλά το πώς αποτελούν προέκταση του είναι μας. Επιτέλους, ας αναλογιστούμε αυτό που είπε ο κύριος Νικολαίδης νωρίτερα. Αν πρέπει να εξεγερθούμε μαζί με τα παιδιά για ένα κόσμο δίκαιο με μέλλον. Τα σκάνδαλα, η ατιμωρησία, η διαφθορά κάνουν κάθε προσπάθεια στη ζωή να δείχνει μάταιη. Οφείλουμε απλά να τους δώσουμε ένα δίκαιο κόσμο και την όθηση για να ακολουθήσουν την αλήθεια τους. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.

0: Φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Αλλά
1: να κάνουμε
0: λογικό
1: σήμερα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, τα έχουμε περάσει σε δεύτερη μοίρα. Αλλά θα ασχοληθούμε με αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όπως τα επεισόδια που είχαμε χθες σε πανεπιστήμια και στο Απιθύτα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σήμερα, μάλιστα, έχουμε και φοιτητικές εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Να μην το ξεχνάμε.
1: Αλλά οι εικόνες, κυρίως στο Απιθύτα και το βίντεο, τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, είναι σε πιάνει καρδιά. Δηλαδή, τι είναι αυτό που βρίσκει. Δηλαδή, αν δεν μου λέγανε ότι είναι το Απιθύτα, δεν θα καταλαβαίνω. Ουρλιάζαν τα κορίτσια μέσα και αυτά. Τι είναι αυτό. Πανεπιστήμια είναι αυτά.
0: Θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως επίσης και το θέμα της ακρίβειας και το θέμα του πολέμου. Θα πάμε και λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είναι το τελευταίο που μας νοιάζει φυσικά σήμερα.
1: Αλήθεια και εμένα, Ιωσήφ μου.
0: Αλλά θα κάνουμε μία αναφορά σε όσα συμβαίνουν.
1: Ιωσήφ μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, και το look σου μπορώ να πω ότι πρέπει να το ανανεώσεις και παράλληλα όμως να ξέρεις ότι μπορείς να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως?
0: Θα μπεις στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Εκεί θα βρεις το κουπόνι και θα πάρεις έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν?
1: Καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες λοιπόν, they my rewards coupons. Έχουμε και την απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι η απεργία της ΑΔΔ. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως σας είχαμε πει και χθες εδώ από την εκπομπή, θα λειτουργήσουν κανονικά. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή δηλαδή στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς.
1: Θες να πεις
0: παρακαλώ,
1: κάτι. Σήμερα όλους κάτι χάνω.
0: Είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα.
1: Καλημέρα, λέει ο Godzilla. Κρίμα που τα παιδιά μας δεν γνώρισαν τον κόσμο που μεγαλώσαμε εμείς. Τα έχουμε κάνει σκατά.
0: Γιατί δυσκολεύεσαι να το πεις?
1: Όχι, το
0: είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτά που λέει ο Godzilla, θα συμφωνήσω.
0: Ο Δημήτρης λέει: μην το γενικεύετε και πάμε στο άλλο άκρο. Τα παιδιά λέει στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στο Μεξικό, στην Πίνα, στον πόλεμο και τη δυστυχία, τι πρέπει να κάνουν? Αγαπητέ Δημήτρη, εσύ νομίζω ότι πας στο άλλο άκρο. Και σκέψου λίγο και το δυτικό τρόπο ζωής. Είναι τελείως διαφορετικός. Σκέψου πώς ήταν η Ελλάδα μέχρι πριν 30, 40, 50 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Και μην νομίζεις ότι και σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεις θα αργήσουν πάρα πολύ να αλλάξουν τα πράγματα. Απλά όλα έρχονται με μία χρονοκαθυστέρηση, όπως ήρθανε και σε εμάς. Πράγματα που βλέπαμε πριν 20, 30 και 40 χρόνια, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον τα βλέπουμε να συμβαίνουν και στη χώρα μας. Είναι αυτός ο τρόπος ζωής στον οποίο έχουμε ενταχθεί και ο οποίος μας έχει απορροφήσει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα σας, βέβαια. Όπως λέει και ο Real Blogger εδώ, τι καλημέρα λέει να σας πω με όλα αυτά που έχω ακούσει από το πρωί, ακόμα και η καλημέρα κατά της σχήμα λόγου. Πάντως, σας εύχομαι να είστε καλά. Και εσύ, φίλε. Και εσύ, καλή σου ημέρα. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Πραγματικά, δεν είναι μεταφορικό αυτό το οποίο λέμε, είναι κυριολεκτικό. Αισθάνομαι ότι είμαστε όλοι παγωμένοι.
1: Έτσι είναι, όλη η κοινωνία, όλο το Πανελλήνιο πραγματικά έχει συγκλονιστεί αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη, με δύο κορίτσια 17 ετών να αυτοκτονούν, να πέφτουν στο κενό, το ένα να χάνει τη ζωή του μέσα σε λίγα λεπτά επί τόπου και το άλλο να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, είναι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ.
0: Είπαμε πολλά την πρώτη ώρα, μεταφέραμε πολλά και από τα δικά σας μηνύματα, τους δικούς σας προβληματισμούς, αλλά ακούσατε και έναν ειδικό. Ακούσατε τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, επιστήμονα, διευθυντή του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, ο οποίος μας είπε πολύ χρήσιμα πράγματα για το τι βιώνουν αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στην εφηβεία, τι βιώνουν την περίοδο των εξετάσεων, αλλά δεν είναι μόνο οι εξετάσεις, δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι γενικότερα η πίεση την οποία δέχονται αυτά τα παιδιά, η πίεση για την επιτυχία, η πίεση για να πετύχουν στόχους, οι οποίοι μπορεί να ξεκινούν από τις εξετάσεις, αλλά έχουν και πολλές άλλες προεκτάσεις. Η πίεση για να γίνουν κοινωνικά αποδεκτοί, για να πετύχουν λοιπόν τις εξετάσεις τους, για να πετύχουν στον κοινωνικό τους περίγυρο, για να πετύχουν την αποδοχή από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
1: Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κάποιο απόσπασμα από την ανάρτηση του κυρίου Κώστα Νταλούκα. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθερών Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Τι λέει? Ότι σε τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να αναπαράγονται αποχαιρετιστήρια σημειώματα παιδιών που έφτασαν στην αυτοκτονία. Είναι η ανάρτησή του αυτή ή στην απόπειρα αυτοκτονίας. Όπως σημειώνει ο ίδιος, αυτό επιβάλλεται από σεβασμό στα παιδιά και στις οικογένειές τους, αλλά και από ευθύνη απέναντι σε άλλους ευάλωτους εφήβους. Μάλιστα. Ο κύριος Νταλούκας δεν είναι πολύ γνωστός παιδιατρός. Στέκεται στη σιωπή, στην απόσυρση, στην κούραση αλλά και σε φράσεις όπως δεν αντέχω άλλο ή δεν έχει νόημα, που δεν πρέπει να προσπερνιούνται ως εφηβικές υπερβολές. Και λέει ότι ένα παιδί μπορεί να πονά βαθιά και παρόλα αυτά να μην το δείχνει.
0: Ναι, γιατί πολύ, όπως πολύ σωστά σημείωσε μια φίλη εκπαιδευτικός, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπάρχει σιωπή τις περισσότερες φορές. Και όπως πολύ σωστά επίσης επισήμανε στην ανάρτηση που έκανε το χαμόγελο του παιδιού, θα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός σε αυτά τα παιδιά πρώτα απ' όλα, στις οικογένειές τους, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι ευάλωτοι, έφηβοι, που δεν θα έκανε καθόλου μα καθόλου καλό να βλέπουν ένα τέτοιο γράμμα. Και να υπενθυμίσουμε για ακόμη μία φορά τη γραμμή στήριξης για ακριβώς τέτοια προβλήματα ψυχικής υγείας των εφήβων από το χαμόγελο του παιδιού. Είναι το 1056. 1056. 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς χρέωση και με ανωνυμία. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη μέρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με την Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Το Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές, αλλά χθες είχαμε δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, ακραία περιστατικά επεισοδίων. Το πρώτο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου μια ομάδα κουκουλοφόρων.
1: Φοιτητές, λέει, ήταν αυτοί οι συγκεκριμένοι.
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες.
1: Και
0: η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κάποιοι φοιτητές, λοιπόν, μαυροντημένοι, φόρεσαν κουκούλες, μπήκανε μέσα στο απιθύτα και επιτέθηκαν σε άλλους φοιτητές, τραυματίζοντας τουλάχιστον 7 άτομα, το ένα εκ των οποίων πιο σοβαρά. Και οι εικόνες που αντικρίσαμε όλοι, γιατί υπήρξε και βίντεο από τα συγκεκριμένα επεισόδια, ήταν ανατριχιαστικές. Να βλέπεις δηλαδή τα ρόπαλα να ανεβοκατεβαίνουν πάνω σε κορμιά ανθρώπων, πάνω σε κορμιά άλλων φοιτητών.
1: Και να ουρλιάζουν κάποια κορίτσια. Αυτό δεν είναι. Δεν πανεπιστήμιο, δεν το λες.
0: Και δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό.
1: Κάτι, και εκεί όλα λάθος έχουν γίνει.
0: Γιατί κάποιες ώρες αργότερα, Αμαλία, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, άλλοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν και πάλι, αυτή τη φορά με βαριοπούλες και μαχαίρια.
1: Ναι. Τώρα, αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε? Πραγματικά αυτά τα πανεπιστήμια θέλουμε.
0: Καλά, συγγνώμη, εγώ να ρωτήσω κάτι, ρε Μαλία.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, εντάξει, την ανακοινώσαμε, όχι εμείς, η κυβέρνηση, τίποτα, δεν λειτουργήσε ποτέ. Τι το άσυλο, τι ακριβώς βάλαμε, μπάρες, τουρνικέ, όλα αυτά.
0: Συγγνώμη, δεν είχαν καταθέσει οι Βρετανικές αρχές κάθε πανεπιστημίου, εδώ και πόσο καιρό, το σχέδιο ασφαλείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Παιδείας.
1: Βέβαια.
0: Δεν είχαν κατατεθεί αυτά
1: είχαν
0: τα σχέδια.
1: Είχαν γίνει και ανακοινώσεις.
0: Και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι έγινε λοιπόν με αυτό το περίφημο σύστημα εισόδου?
1: Δεν το ξέρω.
0: Τι έγινε με αυτά τα περίφημα τουρνικέ?
1: Τίποτα δεν
0: με τις περίφημες κάρτες. Άρα δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Όχι, δεν λειτουργεί.
0: Ο καθένας μπαίνει ό,τι ώρα θέλει σε ένα πανεπιστήμιο με όποιον τρόπο θέλει.
1: Ναι.
0: Και μπορεί λοιπόν να επιτίθεται, να τραυματίσει,
1: ναι,
0: και ενδεχομένως να σκοτώσει
1: και
0: κάποια στιγμή.
1: Να σκοτώσει και κάποια στιγμή. Ναι, ήταν φοιτητές. Δεν γράφεται. Δεν θα μπω στα μηνύματα, ειλικρινά. Δεν το λέμε εμείς. Το είπε και ο υφυπουργός, ο κύριος Παπαδημητρίου Παπαϊωάννου,
0: Παπαϊωάννου
1: και η κυρία Δημογλίδου. Τώρα, αν εσείς πιστεύετε κάτι άλλο, αλλά ακόμα και να μην είναι φοιτητές. Μπαίνει ο καθένας μέσα στα πανεπιστήμια, μπάστε σκύλια, λέστε, τα σπάει, τραυματίζει. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, κάποιοι φοιτητές.
0: Φυσικά. Ένα λοιπόν, φοιτητή.
1: Άρα σας αρέσει αυτή η εικόνα, δηλαδή, ναι. Για πηγαίνετε στο εξωτερικό και δεν μιλάω στο Λονδίνο ή στη Γερμανία. Πηγαίνετε στην Τσεχία, στη Βουλγαρία. Θα πω για άλλες χώρες να δείτε, επικρατεί αυτό το χάος που επικρατεί στην Ελλάδα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Τι λέμε τώρα, γιατί μιλάμε τώρα?
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει ευθύνη και του κράτους. Αλλά υπάρχει και ευθύνη των Βρετανικών αρχών. Υπάρχει ευθύνη και των δύο.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω.
0: Δεν μπορεί να ακούμε τόσο καιρό για τα νέα μέτρα ασφαλείας, για τον νέο τρόπο εισόδου στα πανεπιστήμια, να έχουν εξαγγελθεί σχέδια, να έχουν κατατεθεί σχέδια και να μην λειτουργεί τίποτα. Ή τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν λειτουργεί τίποτα εκ του αποτελέσματος. Όταν σε ένα 24ωρο και μάλιστα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, έχουμε δύο τέτοιες επιθέσεις. Μία στη Θεσσαλονίκη. Μία στην Αθήνα με τραυματίες, κάποιους εκ των οποίων σοβαρά.
1: Ακριβώς.
0: Να μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Φαίνεται λοιπόν ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει.
1: Και αναρωτιέμαι πότε θα αλλάξει. Πρέπει να θρηνήσουμε νεκρό για να αλλάξει. Τότε πάλι θα αναρωτηθούμε τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και γιατί είναι έτσι ξέφραγα ο αμπέλι. Τότε, γιατί πάλι τότε, ξέρεις, αν γίνεται. Εγώ το απέφχομαι. Λέω, αν έχουμε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο πολύ. Θα είναι πολύ αρνητικό γεγονός, τότε θα αρχίσουμε όλοι να το παίζουμε ειδικοί. Και να λέμε, εμείς το λέγαμε, όχι φταίει εκείνο, φταίει τ' άλλο. Τώρα βλέποντας αυτή την κατάσταση, αυτό το χάος μέσα στα πανεπιστήμια που μπαίνει ο καθένας, έτσι, ούτε παρακρατικοί μπήκαν ούτε τίποτα. Ήταν φοιτητές με βάση αυτά που είπε ο υφυπουργός και η κυρία Δημογλίδου. Δεν, έτσι, λοιπόν, οπότε να ξέρουμε τι λέμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τα παιδιά μας εκεί πηγαίνουν για να μάθουν να σπουδάσουν και τα λοιπά. Δεν πάνε για να γυρίσουν το ένα με σπασμένο πόδι και το άλλο με σπασμένο χέρι. Τι είναι αυτά τώρα, τι εικόνες είναι αυτές?
0: Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον οι προσαγωγές που έγιναν με καθυστέρηση μετά την αύξηση δηλαδή της αστυνομίας και αυτοί που πήγανε που προσήχθησαν ήταν μάλλον από την πλευρά όσων είχαν δεχθεί επίθεση. Ναι. Οι δράστες είχαν προλάβει και είχαν διαφύγει.
1: Αυτό,
0: έτσι,
1: γιατί δεν τους βρήκε κανείς.
0: Οι προσαγωγές αφορούσαν αυτούς που δέχτηκαν την επίθεση.
1: Ειδοποίησε ο security την αστυνομία, μέχρι να έρθει η αστυνομία. Αυτοί είχαν εξαφανιστεί κανονικά, ένα Σπύρο, με επιδηρωτάς, και άρα δεν τους συνέλαβαν. Πήγανε στην. Συνέλαβαν. Ουσιαστικά πήγαν αυτοί που είχαν δεχθεί την επίθεση.
0: Εκεί υπάρχει κάποια κόντρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ανάμεσα σε φοιτητές που πρόσκειται από τη μία πλευρά στον αντιεξουσιαστικό χώρο και από την άλλη στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, υπάρχει μία κόντρα η οποία κρατάει τουλάχιστον ένα χρόνο με επεισόδια τα οποία έχουν προηγηθεί και φαίνεται ότι υπάρχουν απαντήσεις, υπάρχουν αντίπεινα, ας το πούμε έτσι, τα οποία συνεχίζονται μέσα στο πανεπιστήμιο, κανονικά. Σαν να μην τρέχει τίποτα.
1: Παιδί μου, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Ρωτάει και ο Θανάσης. Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Καταργήθηκε, δηλαδή.
0: Καταργήθηκε. Εξαγγέλθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λειτουργήσε ποτέ.
1: Και τώρα δεν υπάρχει πέμπτη.
0: Και την πήρε το ποτάμι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά στη συνέχεια, Αμαλία μου, όμως, υπήρξε το σχέδιο. Υπήρξε και πρόσφατα η σύνοδος των Βρετανίων και η συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας. Όπου κατέθεσαν. Δεν το θυμάσαι. Ότι είχαν κατατεθεί τα σχέδια για το πώς θα γίνεται η είσοδος στα πανεπιστήμια. Και περιμέναμε ότι θα έχει εφαρμοστεί. Φαίνεται όμως ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Άρα η ευθύνη βαραίνει και τις δύο πλευρές. Και την πολιτεία και τις Βρετανικές αρχές. Καλημέρα στον Αντώνη στην Πάτρα. Σχετικά με την κατάσταση, λέει, στα πανεπιστήμια, έχω βαρεθεί να είμαστε θεατές σε μια άθλια κατάσταση. Το φωνάζω εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα έχουμε μπερδέψει τη δημοκρατία με την ασυδοσία. Δεν πάει άλλο. Καλημέρα. Και στο Δημοσθένη αναρωτιέμαι, λέει, μήπως φταίει το κομματικό για όλα αυτά. Αγαπητέ φίλε, εγώ μετέφερα τις πληροφορίες που μάθαμε ότι υπάρχει μία κόντρα μεταξύ δύο συγκεκριμένων πλευρών.
1: Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
0: Φοιτητών, βέβαια, κατά βάση, αλλά είναι μία πολιτική κόντρα όπως περιγράψαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Χώρα, λέει, σε παράκμη με όλα αυτά που ακούμε.
1: Με όλα αυτά που ακούμε, αυτό λέμε όλοι. Ότι εντάξει, τι, πού πάμε, πού πάμε πραγματικά. Πού πάμε.
0: Και το που πάμε είναι ένα ερώτημα, βέβαια, γιατί όσα συμβαίνουν και σε διεθνές επίπεδο και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τίποτα. Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν είναι στριμωγμένο και ότι θα αναγκαστεί να σταματήσει 100% τον εμπλουτισμό του ουρανίου.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά βγαίνουν οι Ιρανοί και δίνουν απάντηση ότι κοίταξε να δεις, Ντόναλντ Τραμπ, ιτήθηκες στο πεδίο της μάχης, τώρα θα ιτηθείς και στη διπλωματία.
1: Ναι, δεν κάνουν πίσω οι Ιρανοί. Ο Τραμπ λέει τα δικά του, ο πόλεμος συνεχίζεται. Στην ενεργειακή αγορά διατηρείται. Το πετρέλαιο πάνω από τα $105 το βαρέλι και σήμερα με μικρή πτώση. Άρα πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ουδής γνωρίζει.
0: Ουδής γνωρίζει λοιπόν, και οι φόβοι υπάρχουν για νέες αυξήσεις σίγουρα στα καύσιμα. Ενώ ταυτόχρονα καίνε οι τιμές σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Παιδιά, φανταστείτε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα.
1: Άστα.
0: Εντάξει, ακόμα και να καταφέρουν κάποια στιγμή αυτοί οι δύο να βρουν ένα κοινό τόπο και να υπάρξει μια συμφωνία, εμείς θα πληρώσουμε το μάρμαρο για πάρα πολλούς μήνες. Σίγουρα και για τον επόμενο χειμώνα, ο οποίος έρχεται, έτσι λένε τουλάχιστον όλοι οι αναλυτές, ότι για να επανέλθει μια κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία θα χρειαστούν μήνες, ακόμα και αύριο το πρωί να σταματούσε ο πόλεμος. Τα είχαμε όλα λοιπόν, είχαμε και τον πόλεμο που ήρθε από πάνω, και η ακρίβεια είναι φυσικά το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία.
1: Και όσο συνεχίζεται και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνετε και ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει η ακρίβεια και τα παίρνει όλα, είναι μια λυσίδα, το ένα ανεβάζει το άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι η λαϊκή αγορά, για παράδειγμα, είναι σίγουρα ένα καταφύγιο για τον καταναλωτή. Είναι μια αγορά που πραγματικά μπορεί να βρει πολύ καλύτερες τιμές.
1: Σωστά.
0: Όμως ακόμα και εκεί, για να καταλάβουμε πού έχουμε φτάσει, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τον κύριο Χριστοφυλάκη. Ο κύριος Χριστοφυλάκης είναι πολιτής σε λαϊκές αγορές. Κάνει αυτό το επάγγελμα για περισσότερο από 20 χρόνια. Μίλησε στο Earth News. Και θα ακούσουμε λοιπόν για την κατάσταση που επικρατεί πλέον και στις λαϊκές αγορές.
2: Βλέπω αρκετούς που πάνε και ψωνίζουν σε πάγκους και λένε θέλω 4 μήλα, 5 κολοκυθάκια, 100 γραμμάρια φακί.
3: Τρεις ντομάτες.
2: Έχουμε φτάσει λόγω της αύξησης των τιμών σε αυτό το σημείο.
3: Έχουμε ακόμα και Δευτέρι. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Έχει ξεκινήσει, λέει, το Βερεσέ που έλεγαν.
3: Εγώ έχω ένα κατάλογο με προϊόντα, με πράγματα που μου χρωστάνε.
2: Τι σας λένε λοιπόν οι καταναλωτές, οι άνθρωποι που έρχονται να ψωνίσουν?
3: Ότι τη βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ.
2: Είναι πελάτες σας, φαντάζομαι, οι περισσότεροι από αυτούς, κυρίως.
3: 20 χρόνια πελάτες.
2: Οπότε και εσείς δείχνετε τέλος πάντων κατανόηση, γιατί έχετε
3: προσωπικές σχέσεις.
0: Βγήκε το Δευτέρι στις λαϊκές αγορές.
1: Βέρεσε, σου λέει υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση. Τους ξέρω τόσο χρόνια τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να.
0: Άνθρωποι οι οποίοι όμως ψωνίζουν από τον ίδιο 20
1: Μπράβο,
0: χρόνια.
1: Αυτό.
0: Οι οποίοι φτάσαν στο σημείο πλέον να μην μπορούν να κάνουν τις αγορές τους και να παίρνουν βέρεσε. Και λέει ο ίδιος στη συνέχεια ότι κάθε εβδομάδα παίρνουμε αυξημένες τιμές από τους παραγωγούς, γιατί είχε αυξηθεί το κόστος και το μεταφορικό, αλλά και το κόστος παραγωγής. Και κάθε εβδομάδα έχουμε νέες αυξήσεις. Και από ό,τι λένε και οι παραγωγοί, τα χειρότερα έρχονται μετά το Σεπτέμβριο.
1: Α, ωραία.
0: Αυτές είναι οι προβλέψεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσε, περίμενε. Σε λίγο θα σε πάω και στην αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ.
1: Υπάρχει αποταμίευση. Υπάρχει αυτή η λέξη.
0: Η αρνητική αποταμίευση, γιατί είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο Νίκος Ρογκάκος. Και εκεί θα ακούσουμε λοιπόν πού είμαστε πρωταθλητές. Γιατί υπάρχουν και τομείς στους οποίους είμαστε πρωταθλητές. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων Επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από κόκκινο μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Πατησίων Πειραιός στην Ομόνοια. Με τεμποδίο διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου μέχρι την Μικρά Σασία στον Πειραιά. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσκάτο μέχρι Φάληρο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό τέλος έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από το

0: ξεκάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή το καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Τώρα, είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως, οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410. Σου έλεγα λοιπόν, Αμαλία μου, για την αποταμίευση. Και αμέσως εκφράστηκε η απορία στο προσωπάκι σου. Μου λες, εσύ ποια αποταμίευση? Αυτό λένε λοιπόν και οι περισσότεροι πολίτες, οι οποίοι μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
2: Δεν φτάνει ο μήνας, όχι να περισσέψουν κιόλας.
3: Δεν έμενε και δεν μένει τίποτα.
2: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή? Σε κανέναν δεν μένουν. Αιματηρή οικονομία. Αν δεν έχουμε στην άκρη, προσπαθούμε. Όπως παίρνουμε το μισθό μας, έτσι το ξαναδίνουμε. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα και εσύ λες να βάλουμε και στην άκρη.
3: Τα έτοιμα θα τελειώσουμε. Και μετά, σε μια ώρα δύσκολη.
1: Όπως άκουσες, όλοι συμφωνούν μαζί σου.
0: Α, μα εσύ ρε βέβαια, ότι
1: τι αποταμίευσε, λέει εδώ δεν μένει τίποτα.
0: Εδώ φταίνει ο μισθός σου, λέει να περάσουμε το μήνα, θα βάλουμε και στην άκρη.
1: Και ότι έχουμε, αν έχει μείνει κάτι.
0: Τα τρώμε, θα έχουν τα τρώμε με την έννοια ότι τα τρώμε.
1: Να πληρωθούν υποχρεώσεις.
0: Ακριβώς, οπότε και εκεί ό,τι υπήρχε αρχίζει και μειώνεται. Μέχρι και που εξαφανίζεται, θα σου έλεγα, έχει εξαφανιστεί. Άρα τι, ποια αποταμίευση?
1: Άκου λοιπόν τώρα το ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γιατί? Γιατί είμαστε πρωταθλητές. Επιτέλους, είμαστε και κάπου πρωταθλητές.
4: Όχι μόνο δεν μπορούν να αποταμιεύσουν οι Έλληνες, αλλά τρώνε και από τα έτοιμα για να καλύψουν βασικές ανάγκες, αφού η ακρίβεια έχει κάνει την καθημερινότητά τους δύσκολη. Τα ελληνικά νοικοκυριά καταναλώνουν περισσότερα από όσα βγάζουν, καλύπτοντας το κενό από τα έτοιμα ή με δανεισμό. Ενώ η Ελλάδα παραμένει αρνητική πρωταθλήτρια στην αποταμίευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι κατά μέσο όρο αποταμιεύουν το 14,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Οι Γερμανοί αποταμιεύουν το 20%, οι Τσέχοι το 19,9%, οι Ισπανοί το 8,7% και το 6,6% οι Πορτογάλοι. Οι Ρουμάνοι τρώνε από τα έτοιμα που έχουν αρνητικές αποταμιεύσεις 0,9%, ενώ μείον 2,5% είναι στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι 9 στα 10 νοικοκυριά δεν αποταμιεύουν ούτε σεντ. 6 στους 10 καλύπτουν ίσα-ίσα τις ιδιωτικές τους ανάγκες. 7 στους 10 βλέπουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης. Ενώ το 11% αντλεί από αποταμιεύσεις για να καλύψει τις ανάγκες του.
1: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
0: Πώς το κατάλαβα?
1: Μέσος όρος στην Ευρώπη 14,7-9.
0: Ναι, εκεί. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει.
1: 14.
0: Ναι,
1: %.
0: Στρογγυλοποίηση.
1: Από το αμίευση. Στην Ελλάδα, μείον 2,5.
0: Αυτά είναι.
1: Μέχρι και η Ρουμανία μας πέρασε.
0: Μας πέρασε και η Ρουμανία, ε.
1: Μείον 0,5.
0: Μπράβο μας. Και η Μαρίκα λέει καλημέρα. Όλοι γέλασαν σαν να είναι ανέκδοτο.
1: Για την αποταμίευση.
0: Βέβαια, η Μαρίκα. Καλημέρα, Μαρίκα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τουλάχιστον είμαστε πρωταθλητές. Ας το χαρούμε και κάπου.

0: με στάς. Σου είπα φέρτο.
1: Πρόσεξε τώρα, Αμαλία, τι γίνεται.
2: Εντάξει,
1: το τραγούδι το βάλαμε γιατί ο Ακύλας χθες στον ημιτελικό της Eurovision πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, επιβεβαιώνοντας και όλα τα προγνωστικά. Τι γίνεται όμως τώρα με αυτό το παιδί? Είναι ένα παιδί.
2: Μουσικός του δρόμου ήταν. Στην Ερμού.
1: Το οποίο κυνηγάει τα όνειρά του.
2: Μπράβο.
1: Ξεκίνησε από ένα μουσικό λύκειο. Αγαπάει αυτό που κάνει. Προσπαθεί.
2: Και μπράβο.
1: Και κυνηγάει το όνειρό του.
2: Μέσω αντίξωων συνθηκών.
1: Ακριβώς.
2: Έχει βρεθεί και σε αντίξωες συνθήκες.
1: Γι' αυτό το λέω λοιπόν.
2: Και καλά,
1: επειδή σήμερα και είναι μια ιδιαίτερη μέρα.
2: Στέλνει και ένα μήνυμα. Φέρτο αυτό.
1: Μπράβο.
2: Έτσι.
1: Θυμάστε τι είχαμε πει όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει το τραγούδι?
2: Ναι.
1: Ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο περνάει ένα μήνυμα.
2: Αυτό
1: ένα μήνυμα για την υπερκατανάλωση.
2: Πολύ σωστό.
1: Για τον κόσμο όπως έχει αυτός διαμορφωθεί, για τα υλικά αγαθά.
2: Ότι είναι τα πάντα στη ζωή.
1: Είναι σε προτεραιότητα.
2: Ακριβώς. Και φέρνουν μόνο αυτά την ευτυχία. Γι' αυτό και λέει φέρτο. Ό,τι έχεις φέρτο μου.
1: Ακριβώς. Εγώ λοιπόν το στηρίζω αυτό το παιδί. Δεν έχει σχέση αν μου αρέσει μουσικά.
2: Δεν μου αρέσει.
1: Ένα τραγούδι. Μουσικά και εμένα δεν μου αρέσει.
2: Όμως κάνει την προσπάθειά του.
1: Αυτό.
2: Το αγαπά αυτό που κάνει.
1: Ακριβώς.
2: Κυνηγάει τα όνειρά του.
1: Και θέλει να περάσει και ένα μήνυμα.
2: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω απολύτως.
1: Οπότε εγώ του εύχομαι ολόψυχα.
2: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία και
2: κυρίως. Και πάει και πάρα πολύ καλά. Και ήταν εξαιρετική η σκηνική του παρουσία. Ξαναλέω ότι αυτά τα ακούσματα δεν μου αρέσουν. Αλλά η σκηνική του παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή. Να
1: προσφέρω, μη μας λείψει. Είναι ένα σύγχρονο τραγούδι όμως, ένα σύγχρονος ήχος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι ο ήχος της γενιάς του.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι λογικό αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Να μην μας αρέσει, εννοώ μουσικά.
2: Ναι, φυσικά.
1: Αλλά εγώ θέλω να του ευχηθώ ολόψυχα
2: καλή
1: επιτυχία. Όχι μόνο στο διαγωνισμό για το αν θα πάρει ένα βραβείο, αλλά για την υπόλοιπη ζωή του.
2: Ακριβώς.
1: Να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο αγαπά. 35 λεπτά μετά από τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public. Sweet the streets I used to own.
2: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
2: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
1: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου, για πες μου.
2: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, γιατί τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Τώρα έτσι όπως το λες, σαν να πίνασα και λίγο περισσότερο.
2: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Για τον καιρό δεν προλάβαμε να τα πούμε, γιατί όπως ήταν λογικό, διαφορετικά κύλησε η εκπομπή σήμερα και έτσι έπρεπε να γίνει. Βλέπετε ότι έχουμε μια θολούρα, μια ελαφρά συννεφιά. Βέβαια οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου και σήμερα, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα στην αθλητική δραστηριότητα της ημέρας, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των play-offs. Μία από τις δύο ομάδες απόψε θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Και πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί λέγαμε χθες, Αμαλία μου, ότι έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος ανάμεσα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που κινούνται όμως προς τον Αλέξη Τσίπρα ή εμφανίζονται δημόσια να είναι θετικοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
1: αφορμή αποτέλεσε μία δήλωση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος είπε προχθές ότι ο Τσίπρας επιστρέφει επειδή ο Ανδρουλάκης ήταν ανεπαρκής και λίγος ώστε να συνθέσει το χώρο της κέντρο-αριστεράς.
2: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός στο ΠΑΣΟΚ με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση του κόμματος που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, και βεβαίως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιτίθενται κυρίως όσους υποστηρίζουν αυτό το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το πράγμα όμως έχει αρχίσει και χοντρένει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά μετράμε μέρες έτσι μόλις που το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά το πράγμα ήδη άρχισε να χοντρένει πάρα πολύ. Και χθες είχαμε αλλεπάλληλα επεισόδια σε τηλεοπτικά πάνελ μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι.
1: Και του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κακός χαμός έγινε.
1: Έγινε πραγματικά κακός χαμός, όπως το περιγράφει η Αμαλία. Το πράγμα είχε ξεκινήσει λοιπόν με τη δήλωση του κ. Ζαχαριάδη. Συνεχίστηκε προχθές το βράδυ στο Κόντρα Channel, στην εκπομπή της Λουκίας Γκάτσου, εκεί όπου βρέθηκαν η κυρία Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βαριές κουβέντες.
1: Ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε πραγματικά.
3: Και πώς το είχε πει η Μακαρίτισσα γεννηματά, Μητσοτάκης ΑΕ είχε πει, έτσι. Εγώ θα πω Μητσοτάκης LTD, όχι ΑΕ.
4: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
5: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο? Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας? Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
4: Μήπως κάνει άνοιγμα
5: προς το
4: ΠΑΣΟΚ,
5: κυρία Αναστασία. Αυτό κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο, κυρία Αγκάτσου. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπανά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
2: Πω, άστραψε και πρόδειξε.
1: Αυτό είναι μόνο το ορεκτικό.
2: Πω. Εντάξει, εγώ διαφωνώ με το κομμάτι.
1: Καλά,
2: αυτό.
1: Τώρα πήγαινε να λούσει τα μαλλιά σου, γιατί φαίνεται η μπογιά.
2: Διαφωνώ, το ξέρεις, δεν είναι αυτό.
1: Άστοχο και.
2: Τέλειος. Να κάνεις κριτική, όπου μπορείς να την κάνεις.
1: Τουλάχιστον.
2: Χαζό, ναι, και δεν ήταν ωραίο. Ναι.
1: Απρεπέστατο
2: ακριβώς.
1: Αλλά τώρα είχε τον κύριο Κόκαλη εκεί και του έλεγε τον κύριο Κόκαλη: εσείς που συγκυβερνήσατε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο κύριος Κόκαλης δεν ήταν στους ανεξάρτητους Έλληνες και μετά
2: πήγε. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να προσπαθεί ο κύριος Κόκαλης και να της λέει: όχι σε μένα αντιπολίτευση, στην Νέα Δημοκρατία να κάνετε αντιπολίτευση. Τίποτα, η κυρία Αναστασίου έχουν εκεί. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο. Ακολούθησε ένα πολύ πιο γλυκό επεισόδιο. Αυτό πραγματικά το χαρακτηρίζουμε γλυκό, γιατί έγινε με αφιερώσεις τραγουδιών.
2: Αυτό μεταξύ της κυρίας Νάντια Γιαννακοπούλου και του κυρίου Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη
2: ναι,
1: και της
2: Μίνας
1: Καραμίτρου στο Open.
4: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
6: Όπα.
4: Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι
6: πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Συνεχίζω με τραγούδια εγώ.
4: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει Τσίπρας.
7: Μιας και μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου να απαντήσω κι εγώ.
4: Ναι.
7: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
6: Αν συνεχίσω.
7: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
2: Κοίτα, αυτό.
1: Εδώ τους χαίρομαι, ρε παιδί.
2: Και εγώ τους χαίρομαι.
1: Τους χαίρομαι, τουλάχιστον και με
2: χιούμορ. Η κυρία Γιαννακοπούλου πάρα πολύ εύστοχη. Ωραίο ήταν ο στίχος που αφιέρωσε.
1: Πραγματικά.
2: Ο κύριος Ζαχαριάδης βγήκε να. Πάρα
1: έτσι, να τα λέμε μουσικοχορευτικό.
2: Έτσι, μην μπλακώνεστε, μια χαρά τα είπανε.
1: Διαλέξτε ο καθένας από ένα τραγούδι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν εκατομμύρια τραγούδια τα οποία ταιριάζουν και στην περίπτωση
2: πάρα
1: και στην περίσταση.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτή
2: κόντρα, αυτά.
1: Εμένα με προβληματίζει κάτι να σου πω τώρα.
2: Τι
1: γιατί απ' όλα. Είπε η κυρία Γιαννακοπούλου ότι άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου και τα λοιπά. Είστε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μου έκανε εντύπωση και κάτι που είπε πάλι χθες ο κύριος Ζαχαριάδης. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, φυσικά.
1: Ακόμα, έτσι.
2: Ναι, ακόμα. Να δούμε τι θα γίνει και θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα δούμε, γιατί πολλά ακούγονται.
1: Και λέει λοιπόν χθες ο κύριος Ζαχαριάδης.
7: Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το εγχείρημα είναι καθοριστικός.
6: Αν θα πάτε όλοι μαζί στον Τσίπρα.
7: Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήτανε 2 χρόνια, λέω για την περίοδο Κασελάκη, αλλά μετά και την προσπάθεια Φάμελου, ο οποίος κάνει κατά τη γνώμη μια πολύ σημαντική προσπάθεια.
6: Φιλότιμη προσπάθεια.
7: Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορεί να αναταχθεί.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο πρόεδρος του κόμματος κάνει μια Σημαντική προσπάθεια, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί.
2: Ναι.
1: Ο εκπρόσωπος άρα, του κόμματος.
2: Άρα δεν μπορεί να αναταχθεί. Άρα, λέω.
1: Άρα δεν χρειάζεται να συμπληρώσει κάτι.
2: Όχι, εγώ δεν έχω.
1: Όταν ο εκπρόσωπος του κόμματος λέει αυτό, δεν μπορεί να αναταχθεί.
2: Ουσιαστικά σου λέει ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Υπήρξε και άλλο επεισόδιο όμως.
2: Κι άλλο.
1: Ο κύριος Σπυρόπουλος με τον κύριο Γιαννούλη.
2: Ναι.
1: Βρέθηκαν εκεί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή. Χαμός. Δεν φαντάζεσαι. Σας έριξε στα μούτρα.
2: Μπράβο,
1: έχετε κατακλέψει τον τόπο.
2: Βούτυρο στο ψωμί του Κυριάκου είναι αυτά. Μουτσοτάκι αυτά.
1: Εκεί ήθελα να καταλάβω. Κάτσε να ακούσουμε και αυτή την κόντρα.
8: Ο κύριο Τσίπρα τα λέει αυτά. Όλοι είμαστε άχρηστοι και εσάς μέσα εννοεί. Και θα έρθει αυτός να σώσει την αντιπολίτευση. Καλώς να έρθει λοιπόν. Βεβαίως. Σας είπε, στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
9: Ποια μούτρα μας
8: είπε? Είπε ότι η αντιπολίτευση είναι ανίκανη. Είναι ανίκανη.
9: Ποιο σεμνά?
10: Σας παρακαλώ, μην διακόπτω.
9: Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα και έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλυψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν. Ηρεμήστε. Ποιο σεμνά, κύριε Σπυρόπουλο? Η αλαζονία τιμωρείται. Απαντήστε στις ερωτήσεις.
8: Ποιο σεμνά? Ο πρώην αρχηγός σας,
9: ποιος σεμνά,
8: ορισμένοι τον παρακαλούν να πάει στο κόμμα του.
9: Ποιος σεμνά? Εσείς κάνετε πλιάτσικο βουλευτό.
8: Απέτυχαν.
9: Κάνετε πλιάτσικο βουλευτό.
8: Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης
9: που απέτυχε. Από ενεργούς βουλευτές που εκδέχτηκαν.
8: Ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που απέτυχαν.
9: Συγγνώμη.
8: Είστε εσείς κατά τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αυτά λύσατε με τον κύριο Τσίπρα.
9: Ψωνίστε εσείς από την αγορά.
8: Εγώ θα το πω ξεκάθαρα.
10: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Ο κύριος Τσίπρας κάνει μια επανεμφάνιση, όχι με σκοπό να ενώσει.
9: Δείχνετε φόβο.
8: Θα διέλυσε έτσι κι αλλιώς.
1: Σας είπε στα μούτρα σας ότι είστε άχρηστοι.
2: Και τι αποτύχατε?
1: Και ο κύριος Γιαννούλης το απαντάει: είστε η παράταξη που κατέκλεψε το κράτος. Μπράβο, παιδιά.
2: Έτσι.
1: Το πάτε εξαιρετικά.
2: Μα, και μπαίνουμε.
1: Το πάτε εξαιρετικά.
2: Και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά. Μπράβο. Όποτε και αν γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν, τι έχουμε? Μια ανελαίτη κόντρα του ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει, θα πάει, δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως οι περισσότεροι βουλευτές κοιτάνε προς το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί θα έχουμε, αντί να είναι το δίπολο, ξέρεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων προοδευτικός χώρος, σφάζονται μεταξύ τους.
1: Τρίβουν τα χέρια τους στην κυβέρνηση.
2: Μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο, παιδιά,
2: μεγάλη
1: μπράβο.
2: Επιτυχία.
1: Και σανότερα.

0: Να πούμε και κάτι ευχάριστο σήμερα, γιατί τα περισσότερα ήταν δυσάρεστα. Υπάρχει κάτι ευχάριστο, διαγωνισμός που έχουμε σε εξέλιξη. Αυτό είναι πραγματικά ευχάριστο, γιατί ειδικά το πρώτο δώρο είναι τρεις ημέρες στη Μονεβασιά.
1: Πάρα πολύ ωραία Μονεβασιά.
0: Την πατρίδα του Γιάννη Ρίτσου, την πανέμορφη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta and the Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta and the Car. Της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta and the Car.

0: Περισσότερα στο selectandrecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στο διαγωνισμό μας και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό τον Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. real.gr, Real Player. Εκεί στον Real Player θα ανέβει και η συνέντευξη από την πρώτη ώρα της εκπομπής που κάναμε για το θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Και για την οποία έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, η συνέντευξη του κυρίου Νικολαίδη. Θα τη βρείτε λοιπόν στον Real Player εκεί στο real.gr.
1: Τώρα με το ντρόν αυτό, το ουκρανικό, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί χθες ο κύριος Δένδιας λέει ότι είναι πάρα πολύ, είπε. Είχαμε συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και έθεσε το θέμα ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και ότι βεβαίως είναι σε εξέλιξη έρευνα. Υπάρχει ένα σενάριο ότι προήλθε από ουκρανική βάση στη Λιβύη, γεμάτο εκρηκτικά βέβαια, και παραβίασε ουσιαστικά το νόμο της ναυσιπλοείας, έτσι.
0: Απάντηση υπήρξε από την Ουκρανία, γιατί εκεί ήταν και ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας.
1: Γι' αυτό συγγίνει χθίος, έχω να σου πω. Έκανε ότι δεν άκουσε ο Ουκρανός, ομόλογος του κυρίου Δένδια, του κυρίου Νίκου Δένδια. Εντάξει, πάντως το θέμα είναι σοβαρό.
0: Εγώ άκουσα και σε ένα ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: ότι το όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε πει ότι θα υπάρξει συμπαραγωγή στον τομέα των drones με την Ουκρανία, επειδή είχε αναπτύξει πάρα πολύ τη συγκεκριμένη τεχνολογία.
1: Ναι, όντως, την είχε αναπτύξει, ναι.
0: Άκουσα λοιπόν ότι οι Ουκρανοί όμως έθεσαν όρους για να γίνει αυτή η συμπαραγωγή.
1: Όπως?
0: Ότι ναι, θα σας δώσουμε την τεχνολογία, αλλά θα δεσμευτείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα drones εναντίον της Τουρκίας.
1: Αλήθεια?
0: Αυτό άκουσα χθες.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στραφεί σε άλλες αγορές, όπως ακούσαμε από τον κύριο Δένδια στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Πορτογαλία, που επίσης έχει αναπτύξει πάρα πολύ αυτόν τον τομέα, ώστε να κάνουμε εκεί τη συμπαραγωγή.
1: Πάντως φαίνεται ότι το θέμα με τον ντρόν έχει δημιουργήσει έχει διαταράξει τις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας και είναι λογικό.
0: Και δικαιολογημένα.
1: Και λογικότατο.
0: Και δικαιολογημένα και αργήσαμε, θα πω εγώ, γιατί δεν είναι το πρώτο που θα έπρεπε να μας προβληματίσει σχετικά με τη στάση των Ουκρανών, τους οποίους έχουμε στηρίξει μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 10. Σήμερα ήταν πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Προσπαθήσαμε με την Αμαλία να τη διαχειριστούμε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Κυρίως να διαχειριστούμε και τα συναισθήματά μας. Καταλαβαίνετε, είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι ναι, αύριο θα είναι μια άλλη μέρα, αλλά δεν θα πρέπει να φύγει ο προβληματισμός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τόσο εύκολα αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία μας, αυτό το οποίο συμβαίνει στα παιδιά μας. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Προσπαθώ να μην μου χαλάσουν τα ακουστικά το μαλλί, καταλαβες. Το βάζω από εδώ, το βάζω από εκεί, λίγο... Ναι, γενικότερα. Μην γελάτε εσείς εκεί έξω και μην γελάς εδώ ούτε εδώ. Ο νυφλής είμαι σίγουρος ότι πάνω στο τιμόνι τώρα αυτές μη γελάει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Περιορέξω, σκολοκυθόβητα, είπαμε. Την πτώση των μαλλιών, φαντάζομαι ότι έχεις εμπειρία, Νίκο Λικούρη. Μόνο ένα πράγμα τη σταματάει. Το πάτωμα. Σε κάθε περίπτωση. Στο μεταξύ, κουρεύτηκα, είναι εδώ και εβδομάδες και εξακολουθούν να με ρωτάνε. Κουρεύτηκες σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα. Σημαίνει λοιπόν ότι όσο πάει και αραιώνει το σύστημα. Αυτά. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Όλα καλά εκεί έξω? Λοιπόν, εδώ μια χαρά, να ξέρετε. Εδώ μέσα εννοώ, στο ραδιοθάλαμα, ραδιοθάλαμο του Real FM, με ασφάλεια. Εκεί έξω γίνεται ένας πανικούλης, θα τα πούμε όλα. Έχουμε λίγο ότι εξοργιστεί, στεναχωρηθεί, προβληματιστεί, ανησυχήσει, όλα μαζί. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Απέναντί μου ο κύριος Νίκος Λικούρης. Εδώ απόλυτος άρχοντας του ραδιοθαλάμου. Στη ρύθμιση των ήχων και τραγουδάρες, ξέρετε. Θα ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά. Για να ξυπνήσουμε, φτιάξτε καφέ. Εγώ έχω φτιάξει αυτό τον καφέ, το ξέρετε τώρα. Που τον διαφημίζει ο Σταυρακάκης, τον διαφήμιζε και ο Παρδάλης, αν θυμάστε πάρα πολύ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι του έχει λείψει του Παρδάλη ο καφές αυτός, ο οποίος σε κρατάει ξύπνιο τουλάχιστον για το επόμενο τριήμερο ένα πράγμα. Στο 211-208-200, πάρα πολύ ευτυχής που βρίσκεται η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Καλημέρα σας, κυρία Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Εάν βαριέστε να μιλήσετε, δεν θέλετε να μιλήσετε, ρε παιδί μου, δεν θέλετε να ακουστεί η φωνή σας. Στέλνετε μηνυματάκι, στέλνετε mail στο studio@papakirialfm.gr. Εμείς αυτά τα mail τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Και ήδη βλέπω τα μηνυματάκια σας ότι έχουν αρχίσει και έρχονται. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Θέλω δυναμική παρουσία σήμερα. Πολύ δυναμική παρουσία. Όσοι βαριέστε να γράψετε στο 211-200-8200, εκεί επαναλαμβάνω, σας περιμένει η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Σήμερα, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι κλιμακώνεται και αυτό τουλάχιστον με επιστολή τους ζητούν να πράξει τα δέοντα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Κουντέρες. Χώρες όπως το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, η Ιορδανία κατέθεσαν νέα επίκουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα. Και αυτό το οποίο του λένε είναι ότι ναι, κάντε κάτι. Καταδικάζουμε την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιρά, του Ιράν και απορρίπτουν τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τη συνέχεια. Όλα αυτά βεβαίως την ώρα που ξεκινά η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ ρίχνουν όλα τα θέματα στο τραπέζι. Θα τα συζητήσουμε αυτά και θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάσης Τσίτσας. Ακρίβεια, δημογραφικό, έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει την ένταση της πολιτικής αυτής αντιπαράθεσης. Προσπαθεί να βάλει αναχώματα προκειμένου να συγκρατήσει δημοσκοπικά τον Αλέξη Τσίπρα. Χαροπαλεύει η 17χρονη. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ θα τα πούμε όλα.

Η ανατολή του ηλίου θα πραγματοποιηθεί 14 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Η δύση του θα πραγματοποιηθεί 28 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Όπως και να το κάνουμε, καλοκαιριάζει ένα πράγμα. Είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς περιμένετε πώς και πώς το Σαββατοκύριακο για να ρίξετε και καμιά βουτιά. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, πάρα πολλοί από εσάς περιμένετε πώς και πώς το Σαββατοκύριακο για να ρίξετε και καμιά βουτιά. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, η αλήθεια είναι ότι έγινε ένας πανικός σε διάφορες παραλίες της χώρας, του Λεκανοπεδίου, ειδικά εδώ στην Αττική. Εκεί στα δικά μου τα μέρη έγινε ένας πραγματικός χαμούλης. Πολλοίς κόσμος, πάρα πολλοίς κόσμος, και είχε και πάρα πολύ κόσμο και τη Δευτέρα. Να ξέρετε, έτσι, σημειωτέων και καθαρά πληροφοριακά. Στις σημερινές γωνιές του ημερολογίου της σημερινής ατζέντας έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνίτσες. Όπως παραδείγματος χάρη το 1796, όπου ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Έτσι κάπως ξεκίνησαν όλα.

Σε συνέχεια της εισαγωγής, να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απέρριψε ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής έως τώρα επίσκεψης, έως σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη χώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Πώς θα μπορούσε να κρυφτεί ένας Νετανιάχου? Αν θέλουν, έχουν τον τρόπο αυτοί. Έχουν τον τρόπο τους. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών να κρυφτεί ένας Νετανιάχου. Αν θέλουν, έχουν τον τρόπο αυτοί. Έχουν τον τρόπο τους. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτζή, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη του Νετανιάχου στο Αμπου Ντάμπι και προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Υπάρχει λοιπόν κλιμάκωση. Δεν μένουν στα αυγά τους, ούτε περιμένουν να ολοκληρωθεί και η συνάντηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, στο Πεκίνο. Δεν μένουν στα αυγά τους, ούτε περιμένουν να ολοκληρωθεί και η συνάντηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, στο Πεκίνο. Με το Xi Jinping θα έχουν να πούνε πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Και ναι, θα συζητήσουν και το θέμα της Μέσης Ανατολής και το θέμα του Ιράν, παρόλο που προσπαθεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να το απαξιώσει ο Σέριφμαν. Ξέρετε, ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον ντέπιου της Σέριφ εκεί, τον Ντιβάνς, εξακολουθούν να κάνουν τα δικά τους. Συνεχίζουμε με τις ενδιαφέρουσες γωνιές της ατζέντας μας. Σαν σήμερα το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Ήτανε μακράς διάρκειας οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι δεύτεροι στο Παρίσι. Το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Το 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας. Ξέρω ότι τα διαβάζεις αυτά, μάνο μου.

Έτσι, έτσι δήλωνε. Αυτό ήταν, αυτή ήταν η ζωή του. Το τραγούδι και η ηθοποιία. Σαν σήμερα ο Φρανκ Σινάτρα φεύγει από τη ζωή το 1998. Είχε γεννηθεί στις 12-12 του 1915. Άρα γιατί έβλεπαν οι πλανήτες εκείνη τη στιγμή, ε? I did it my way. Yes, there were times. Γενέθλια σήμερα για την Kate Blanchett. Γενέθλια επίσης και για τον Mark Zuckerberg, Zuckerberg ή όπως θέλετε, τον Mr. Facebook σε κάθε περίπτωση. Ο άνθρωπος που μαζί με τον άλλον που τον ψιλοέριξε δημιούργησαν το Facebook. Φαντάζομαι ότι με αυτό που είπα τα story μου σήμερα δεν θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Λέμε τώρα. Δυστυχώς με τον τρόπο που το κάνει ο Τραμπ, που καμία σχέση, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πραγματικά επικό τραγούδι, αυτός και ο Νετανιάχου μας τα έχουν κάνει πραγματικά ρόιδο. Το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό ανακοίνωσε πως άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του, στο νότιο τμήμα της χώρας, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 22 τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη χώρα το προηγούμενο 24ωρο. Δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Επαναλαμβάνω το γεγονός ότι Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και η Ιορδανία έφτασαν στο σημείο να καταθέσουν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον κύριο Γκουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Βάλτο να τα ακούσουμε, να το γουστάρουμε.

Δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς πολλά πράγματα για αυτή τη φωνή που ακούγεται. Δεν είναι συγκλονιστική. Συγκλονιστική φωνή. Ο τύπος αυτός ονομάζεται Frank Sinatra. Αμερικανός τραγουδιστής, ηθοποιός,

όσους και όσες έχετε τα guts, να το πω έτσι στα αγγλικά για να μην πω καμιά ελληνική λέξη η οποία, ναι, θα χτυπήσει στο εσουρού. Έχετε λοιπόν τα guts να τα κάνετε με το δικό σας τρόπο. It was... Και να έχετε πολύ περισσότερο τα guts μετά, να αναλαμβάνετε και την ευθύνη. Αυτό είναι ίσως σημαντικότερο. Το άσμα το ακούτε, πάμε στα αρχαία μας γνωμικά.

Ο Σταυρακάκης είχε την, είχε τη φαϊνή ιδέα, είχε την έμπνευση για τον Ορφέα. Ένα μυθικό πρόσωπο που συνδέεται με τη μουσική, το μυστικισμό και τη θρησκεία. Δεν άφησε ασφαλώς γραπτά αποφθέγματα με τη μορφή που γνωρίζουμε από τους φιλοσόφους. Αλλά έχουμε τα ορφικά. Με το που μου είπε Ορφέας, αυτομάτως πήγε το μυαλό μου στα ορφικά. Τα ξέρετε τα ορφικά? Αν δεν τα ξέρετε, πρέπει να τα μάθετε, πρέπει να τα βάλετε στη ζωή σας. Στην ορφική γραμματεία και την παράδοση προβάλλεται η ιδέα της ταύτισης της ψυχής με το θείο. Αμέ, ένα κεντρικό μυστικιστικό ρητό που αποδίδεται στην ευρύτερη ορφική παράδοση ως στόχος του βίου, παρακαλώ, είναι το εξής. Θεός ειν, εστί και έστε. Ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι. Στόχος είναι η επιστροφή της ψυχής στη θεϊκή της φύση. Από τότε οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δώσει απαντήσεις σε πολλά πράγματα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Η ορφική παράδοση επίσης δίνει έμφαση στην καθαρότητα της ψυχής και τη θεία καταγωγή της. Ψυχή δευθύς άναρχος. Η ψυχή εξ αρχής δεν έχει αρχή. Είναι αιώνια. Τροφή για σκέψη νούμερο 2.

Και βεβαίως σημαντικές, μία από τις σημαντικές θεματικές στην ορφική γραμματεία, σας είπαμε για το μυστικισμό, είναι και η κάθαρση. Ο άνθρωπος πρέπει να καθαριστεί από την αρχαία αμαρτία για να απελευθερωθεί η ψυχή. Ωραία πραγματάκια. Οι ορφικοί ύμνοι είναι συλλογές που γράφτηκαν πολύ μεταγενέστερα, αλλά πηχούν τη μυστηριακή διδασκαλία που αποδίδεται στον Ορφέα. Επαναλαμβάνω, βρείτε τους ορφικούς ύμνους.

Ο τύπος που ακούγεται και γρατζουνάει την κιθάρα με αυτόν τον τρόπο λέγεται Riley King. Δεν σας λέει κάτι το όνομα? Φαντάζομαι ότι και το όνομα να μην σας λέει κάτι, πήγε το μυαλό σας. Είναι ο γνωστός BB King, Αμερικανός θρύλος του blues. Έφυγε σαν σήμερα το 2015.

0: Λοιπόν, πολύ έντονη ειδησιογραφία και σήμερα. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση, την αξιωματική αντιπολίτευση. Ανεβάζει τους τόνους στο Πασόκ όσο περισσότερο μπορεί. Η χθεσινή δημοσκόπηση, φιλοξενήσαμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, της interview, έχει ολιγοντή ταράξει τα νερά. Και τα έχει ταράξει τα νερά διότι δείχνει πολύ υψηλά ποσοστά στο επικείμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεύτερο το φέρνει το κόμμα αυτό του κυρίου Τσίπρα η δημοσκόπηση του Δημήτρη Βασιλιάδη. Και μας τα εξήγησε κιόλας. Και τέταρτο κόμμα φέρνει το κόμμα, έρχεται το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και καυτό καλοκαίρι. Έχουν κλειδώσει, τουλάχιστον σε επίπεδο πληροφοριών, πρέπει να σας πω ότι με διαβεβαιώνουν ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Τα συζητήσαμε και με τον κύριο Μπάρκα εχθές. Η κυρία Καριστιανού μέσα στο Μάιο, 21 Μαΐου αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι η ημερομηνία εκεί κάπου στη Θεσσαλονίκη που η κυρία Καριστιανού και επισήμως θα βγει στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής του τόπου. Οπότε περιμένουμε και από όλους, όχι μόνο από την κυρία Καριστιανού αλλά και από τον κύριο Τσίπρα, να δούμε και τα στελέχη που θα πλαισιώσουν αυτή τη συγκίνηση και βεβαίως να δούμε και το πρόγραμμα. Θέλουμε να δούμε και το πρόγραμμα και των άλλων κομμάτων, δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι μπαίνουν στο απειρόβλητο, μένουν στη σκιά των ανακοινώσεων αυτών των δύο κομμάτων. Όχι, έχουμε να σας πούμε και άλλα πολλά. Εν ώψη συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας συμβαίνουν και πάρα μα πάρα πολλά πράγματα στο κυβερνών κόμμα, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα βρίσκεται στη Γερμανία, θα έχει εκεί και διάφορες ενδιαφέρουσες μαθαίνω συναντήσεις, παρόλο που ο λόγος που πηγαίνει στην Γερμανία είναι ο εξής. Στις 11 και 4 τοπική ώρα θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Και θα είναι εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα απευθύνει και έναν χαιρετισμό. Με ενδιαφέρον θα ακούσουμε αυτόν τον χαιρετισμό, γιατί τελικά τις ειδήσεις, από ό,τι φαίνεται, έχει επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν είναι η εισήγηση του κυρίου Γκρίνμπεργκ, αλλά έχει επιλέξει να τις πετάει τις ειδήσεις, να τις δίνει απλόχερα, ειδικά όταν έχει απέναντί του ξένους αξιωματούχους. Ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, το επανέλαβε μόλις προχθές. Το λέω για αυτούς, ρε παιδί μου, οι οποίοι σώνει και καλά θέλουν εκλογές τον Οκτώβριο. Εάν ήταν να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο, θα έπρεπε σιγά σιγά να αλλάξει τη ρητορική του ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός και αν την αλλάξει μετά το συνέδριο. Ποτέ δεν ξέρεις. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Μάνο τον Ιφλή, γιατί δεν θέλω να μου κάνει παραπονάκια. Πολλά πολλά φιλιά. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, Μάνο. Καλή εκπομπούλα. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα εκεί στο Open. Ο Μάνος ο Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Την αγάπη μας. Λοιπόν, και τώρα που φτάνει στο τέλος του BB King. Θα πατήσουμε ένα pause για να το ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό μετά, γιατί υπάρχει λόγος. Δημήτρης Σταυρακάκης στο στούντιο. Καλημέρα σας, κύριε Σταυρακάκη.
1: Απέτυχε να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει σπίτι του ο Παναθηναϊκός, κατώτερος των περιστάσεων

0: Ήταν χθες το βράδυ στην Ισπανία, ιτήθηκε 81-64 από την Βαλένθια. Πέμπτος αγώνας στη σειρά των play-off και με 3-2 στις νίκες η Βαλένθια σφράγει στο εισιτήριο για τη διοργάνωση της Αθήνας. Οι παίκτες της Ισπανικής ομάδας παρουσιάστηκαν με αυτοπεποίθηση, κάτι που δεν είχε ο Παναθηναϊκός. Δίκαια έφτασαν στην νίκη κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το μάτσα. Άλλωστε, είπε ο Ματίας Λεσόρ, ήμασταν απροετοιμάστοι για τέτοιο παιχνίδι. Ο Εργίνα Ταμάν, θα τον ακούσουμε σε λίγο, έριξε βολές για την διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, επέτρεψε στη Βαλένθια να πάρει τα δύο μάτς στην Αθήνα και χθες το βράδυ στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση. Η Βαλένθια 22 Μαΐου θα παίξει στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με τη Real Madrid, ντέρμπι ισπανικό. Στις 6 θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Fenerbahçe. Οι δύο ομάδες που θα, όποιες ομάδες περάσουν από τους δύο ημιτελικούς, την Κυριακή 9 η ώρα 24 Μαΐου στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας.
1: Κρίμα για τον Παναθηναϊκό.
0: Κρίμα για τον Παναθηναϊκό γιατί έβγαλε τα ματάκια μόνος του. Όταν έχεις κερδίσει 2-0 μέσα στην Ισπανία και πας, έρχεσαι εδώ και στο κάνουν 2-2, δυστυχώς έχεις μετά ένα πέμπτο παιχνίδι που αν στραβώσει όπως θες, που ήταν μπροστά η Βαλένθια, και όχι μόνο αυτό, στην τρίτη περίοδο προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, αλλά και πάλι στην συνέχεια η Βαλένθια είχε πιο ουσία τον έλεγχο του παιχνιδιού και πήρε δικαιότατα τη νίκη. Ο Εργίνα Ταμάν στάθηκε στην διαιτησία για να τον ακούσουμε.
2: About the game, I like to say that,
3: θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο. Επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε τη Βαλένθια, δεν βρήκαν πόντους στον ευνηδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, ο Kendrick Nunn, δεν εκτέλεσε καμία βολή στο τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Στο Game 3, στο Game 4, στο ΑΚΑ και απόψε στη Βαλένθια δεν πήγε ούτε μία φορά. Δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή ο Kendrick Nunn, ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Για το τέλος θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα τον τελικό και να κατακτήσει την Ευρωλίγκα.
2: In the Final Four, Valencia can win easy the Euroleague.
0: Λοιπόν, του φταίει πάλι η διαιτησία. Αυτός όμως είχε πει προχθές ότι οι διαιτητές αυτοί οι τρεις είναι οι καλύτεροι που έχει διοργάνωση και ότι δεν θα έχει θέμα. Εντάξει, πάντως αρχίζει και υπάρχει πολλή συζήτηση για την παρουσία του Παναθηναϊκού. Κλείνοντας το κεφάλαιο Παναθηναϊκός, να ακούσουμε και τον Λεσόρ, ναι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον ότι λέει ότι είμαστε απροετοίμαστοι για τέτοιο παιχνίδι. Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε. Είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε. Και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί.
4: Ο Λεσόρ νομίζω τα είπε όλα σε 20 δευτερόλεπτα.
1: Τώρα μεταξύ μας να σου πω κάτι. Η Βαλένθια έδειξε
0: η Βαλένθια
1: σε όλη τη σεζόν
0: δεύτερη στην κανονική διάρκεια. Μία ομάδα με ταχυδυναμική, μία ομάδα που έτρεχε πάρα πολύ, εγκλώβιζε τους αντιπάλους της και νομίζω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός τα έχασε. Έμεινε στα δύο παιχνίδια που είχε κερδίσει εκεί.
1: Τα οποία δύο παιχνίδια πρέπει να επισημάνουμε το εξής, Δημήτρη. Έτσι. Δεν τα κέρδισε με άνεση ο Παναθηναϊκός.
0: Αλλά
1: τα κέρδισε πραγματικά στον πόντο.
0: Ναι, αλλά είχε το 2-0. Έπρεπε είχε αυτό το πράγμα 2-0, να εκμεταλλευτεί.
1: Νομίζω ότι μείνανε στο 2-0.
0: Ναι, και στο τρίτο παιχνίδι εδώ στην Αθήνα, εκεί έγιναν χαρές πανηγύρια γιορτές. Αλλά δεν είναι ο αθλητισμός χαρές πανηγύρια γιορτές, αν δεν τελειώσει μια σειρά.
1: Μπράβο. Πρώτα σφυρίζει τη λήξη του αγώνα ο διαιτητής. Χτυπάει η κόρνα.
0: Είναι
1: και
0: σκληρό
1: μετά.
0: Πιο πολύ για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που έχει μπασκετικό κοινό ο Παναθηναϊκός.
1: Και
0: μπασκετικό, όπως και ο Ολυμπιακός έχει μπασκετικό κοινό. Αυτοί οι άνθρωποι περιμέναν να πάνε σε μια γιορτή του αθλήματος, να είναι εκεί η ομάδα τους, να το χαρούν κλπ. Και τώρα δεν θα είναι. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, πέμπτη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-off, ο ανώτερος Ολυμπιακός με γκολ του Ροντινέη καθυστερήσει του πρώτου μέρους 1-0 τον
4: πολύ άχρωμο Παναθηναϊκό. 1-1 ήρθε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Προβάδισμα για την δεύτερη θέση τώρα έχει ο Ολυμπιακός που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για το 42, ακυρώθηκε γκολ του Μπρούνο. Έδειξε ο διαιτητής και το ΒΑΡ, μάλλον επιθετικό φάουλ του Σιπιώνη πάνω στον Ταμπόρδα στην εκείνη τη φάση. Η ΑΕΚ με το Γιώβιτς στο 73 προηγήθηκε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Μύθου στο 88. Μένει ζωντανός ο ΠΑΟΚ στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Η ΑΕΚ έχει 71, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63, ο Παναθηναϊκός 51. Κυριακή τελευταία αγωνιστική, 7.30 ώρα μαζί θα έχουμε τα παιχνίδια. Θα είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ θα κριθεί η δεύτερη θέση. Πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Έχει ο ΠΑΟΚ, ναι. Αυτό καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Ναι, έχει ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα αν έρθουν, είναι το ισοβαθμία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ στο πρωτάθλημα 117-76 στο Κολοσσό εύκολα έκανε το 1-0 στα προημιτελικά. Θέλει ακόμη μία νίκη για να περάσει στα ημιτελικά το Σάββατο στη Ρόδο. Σήμερα 7 η ώρα η ΑΕΚ παίζει με τον Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Αλλιωσίων. Στην Ιταλία, κυπελούχος Ίντερ 2-0 κέρδισε την Λάτσιο στο τελικό, στο Ολύμπικο και πήρε τον τίτλο. Είναι ο 10ος τίτλος για την ομάδα της Ίντερ που έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα έχει κλειδώσει. Και στη Γαλλία, η Παρί, μία αγωνιστική πριν το τέλος, κλείδωσε το πρωτάθλημα, κέρδισε στην εκτός έδρας η Παρί την Λάνς με 2-0. Έτσι λοιπόν η Παρί έχει 76, η Λάνς 67 και η Παρί πρωταθλήτρια. Στην Ισπανία έχασε χθες το βράδυ η Μπαρτσελόνα 1-0 από την Αλαβέζ εκτός έδρας, αλλά η Μπαρτσελόνα έχει εξασφαλίσει
1: τον
4: τίτλο.
1: Το πήραμε στην Ισπανία.
4: Ναι, στην Αγγλία η City σε εξαναβολής παιχνίδι 2-0 κέρδισε χθες την Crystal Palace, 3-0 συγγνώμη, ναι. Την Crystal Palace και τώρα είναι δύο αγωνιστικές πριν το τέλος το Premier League. Η Arsenal έχει 79, η Manchester City έχει 77, μάχη για τον τίτλο.
1: Μάλιστα.
4: Στο πόλο ο Ολυμπιακός, για να ικανοποιήσω και τον κύριο Γλυκούρη, 6-5 στα πέναλτι, 11-11 κανονική διάρκεια, κέρδισε εκτός έδρας στην Μπρέσια στην Ιταλία και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Final Four του Champions League που θα γίνει στην Μάλτα. Και εθνική ομάδα handball των ανδρών χθες το βράδυ στη Χαλκίδα, 29-27 την Ολλανδία, πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Παγκοσμίου Αθλήματος. Το δεύτερο παιχνίδι στο Άμστερνταμ την Κυριακή. Η ελληνική ομάδα έχει πολύ μεγάλες ελπίδες να πάει στα τελικά. Λοιπόν, αυτά.
1: Σας ευχαριστώ.
4: Δεν ξέρω, έχετε κάποια ερώτηση?
1: Όχι, δεν έχω καμία απολύτως ερώτηση.
4: Ευτυχώς γλίτωσα.
1: Επιφυλάσσομαι.
4: Για ποιο?
1: Στο
4: μέλλον.
1: Ναι.
4: Εντάξει. Αφού επιφυλάσσεις στο μέλλον, καλή συνέχεια. Θα ακούσουμε ενδιαφέρον τι κάνει ο Τραμπ με τον, πώς τον λένε, με τον Κινέζο.
1: Xi Jinping.
4: Ναι. Αυτό είναι διοικεί πόσα εκατομμύρια, πόσα είναι.
1: Πόσα, έχω φτάσει 2,5 τώρα. Πόσο είναι, 1,9, για κοίτα.
4: Αχ.
1: Είναι δεύτερη πάντως οι Κινέζοι. Δεν είναι πρώτη, είναι οι Ινδοί πρώτοι σε πληθυσμό.
4: Είναι δεύτερη παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως. Με... Και αυτό επειδή τα προηγούμενα χρόνια λόγω του υπερπληθυσμού
4: με
1: μέχρι
4: ένα,
1: να το βρει. Ένα δις, ναι.
4: 404.
1: Ναι, εντάξει.
4: Εκατομμύρια.
1: Μετριοπαθήσει.
4: 890. Χιλιάδες κατοίκους.
1: Λοιπόν,
4: και
1: πρόσεξε.
4: Η Ινδία, ναι. Αφού έτσι μου βάζεις αυτά τα κόλπα, ναι. Γιατί είσαι και παίκτης.
1: Ναι, τι να σου πω.
4: Ναι, η Ινδία.
1: Η Κίνα ήρθε,
4: έχει ένα δις, 417-492.
1: Α, μικρή διαφορά.
4: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά
4: έχεις
1: κάθε...
4: πάει στην Ινδία.
1: Στην Ινδία όχι, δεν έχω πάει. Στην Κίνα έχω πάει, στο Πεκίνο έχω πάει δύο φορές.
4: Έλα, εντάξει.
1: Έχουμε ανέβει και στο Σινικό τείχος.
4: Πω. Ναι. Εντάξει. Για πες, κλείστε για να φύγω.
1: Ναι.
4: Τι ήθελα να πεις.
1: Τι ήθελα να πω, μήπως θυμάμαι.
4: Γιατί είναι Κίνα.
1: Στην Κίνα, λοιπόν, ναι. Λόγω του υπερπληθυσμού, ναι. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν βάλει συγκεκριμένους νόμους, ναι. Περιορισμό. Ναι. Στις γεννήσεις.
4: Μάλιστα.
1: Εδώ προσπαθούμε να λύσουμε το δημογραφικό, τα προβλήματα τα οποία έχουμε.
4: Ναι.
1: Αυτοί το πήγαν αντίθετα. Σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γκοτζαμάνη ακριβώς για το δημογραφικό, για τα στοιχεία τα οποία.
4: Είναι πρόβλημα.
1: Βγήκαν, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
4: Είναι πρόβλημα γιατί υπάρχουν και περιοχές που δεν. Έχουμε γεννήσεις πολλές. Αντίθετα, έχουμε πολλούς θανάτους.
1: Όπως το λες.
4: Σε περιοχές της ορεινής επικράτειας.
1: Επαναλαμβάνω, τα πρωτάκια μας. Τα πρωτάκια μας.
4: Δηλαδή, κλείνουν σχολεία.
1: Θα χτυπήσει το κουδούνι για 69.000 πρωτάκια. Για μόλις 69.000 πρωτάκια.
4: Κλείνουν σχολεία, πρέπει να πούμε, που είναι ειδικά στην Ύπεθρο, που δυστυχώς είναι ένα θέμα αυτό και πρέπει να το δούνε. Εντάξει, πολλά πρέπει να δούνε.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Σταυρακάκη, γιατί είναι σε αναμονή σε πάρα πολύ λίγο. Θα βγάλουμε και το Θανάση τον Τζίτσα στον αέρα.

Διαβάζω στο enikos.gr. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, 17χρονη που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Τα συγκλονιστικά λόγια του καθηγητή της και οι συμβουλές των ειδικών, αυτός είναι ο τίτλος στο enikos.gr. Να μπείτε να το διαβάσετε το ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ αναλυτικό. Δεν ξέρω, δεν υπάρχουν λόγια. Μου έρχεται μονίμως. Ο καθηγητής είπε ότι μα δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι. Ήμασταν, λέει, έκανε πλάκα μέσα στην τάξη, πειράγματα το ένα. Το σίγουρο είναι ότι θα το πάω ανάποδα και θα μου επιτρέψει να τα βάλω λίγο με διάφορους έτσι συναδέλφους. Θα το πάω ανάποδα και θα μου επιτρέψει να τα βάλω λίγο με διάφορους έτσι συναδέλφους. Εντός ή εκτός εισαγωγικών, εσείς θα κρίνετε. Στο βωμό του ρεπορτάζ και στα κλικ παραπάνω που να πάρει ευχή, ισοπεδώνουμε τα πάντα. Μιλάμε για 17 χρονών παιδάκια. Παιδάκια είναι. Η μία ήταν, έχει φύγει. Η άλλη χαροπαλεύει. Είναι δυνατόν για μερικά κλικ παραπάνω να μην υπολογίζουμε το βάρος που φέρουν, τη θλίψη που έχουν, που θρηνούν οι οικογένειες? Η μία οικογένεια έχει χάσει το παιδί της, η άλλη ζει και βιώνει στιγμές απόλυτης αγωνίας. Ψάχνουν να βρουν τι έχει γίνει, τι έχει φταίξει, γιατί. Πολλά γιατί, πάρα πολλά γιατί. Και εσείς έρχεστε για μερικά κλικ παραπάνω να κάνετε τι? Την επιστολή, λέει, το γράμμα, λέει, το σημείωμα το οποίο άφησε η 17χρονη και το έχετε κάνει fake volan. Είναι δυνατόν? Μετά αρχίζουν οι αναλύσεις, τα ρεπορτάζ, μετά θυμόμαστε το εξής, ότι κάτι άλλο θα έπρεπε να γίνει και να... Τα βγάζουμε όλα. Θα μου πεις, άδικο έχουν αυτοί που λένε ότι το σύστημα δεν λειτουργεί? Όχι. Έχουμε και το φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δεν περιμέναμε ένα τέτοιο περιστατικό. Κάποιοι άρχισαν κιόλας να λένε το εξής. Η πίεση, λέει, για τις πανελλαδικές. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα? Όλα τα θυμηθήκαμε τώρα. Όλα τα βάλαμε στο τραπέζι τώρα. Πριν ακόμα 48 ώρες έχουν περάσει. Αναλύσεις επί αναλύσεων. Μερικές φορές πρέπει λίγο να το κλείνουμε το στόμα μας, να το ράβουμε πραγματικά, ή εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία έχουμε να πούμε να τα λέμε με διαφορετικό τρόπο. Ή να τα λέγαμε και τις προηγούμενες φορές, τις προηγούμενες ημέρες πριν συμβεί αυτό το περιστατικό. Γιατί κάποιοι τα επισημαίνουν, αλλά δεν βρίσκουν ευήκου αότα. Αυτό, τίποτα άλλο.

0: Συμπάθαμε, Θανάση, παρασύρθηκα λίγο, αλλά αυτή η ιστορία μας έχει συγκλονίσει όλους εδώ στην πατρίδα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Φαντάζομαι και εσάς εκεί, στο άκουσμά της. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα, καλημέρα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα.

0: Είναι να βρίσκεται σε εξέλιξη μόλις μάλλον ξεκίνησε η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του Ντοσί μέσα σε κλίμα επισημότητας και προσεκτικά σχεδιασμένης μεγαλοπρέπειας. Οι εικόνες που έρχονται από το Πεκίνο είναι εντυπωσιακές. Κινέζοι στρατιώτες σε άψογη παράταξη υποδέχονται τον Αμερικανό Πρόεδρο κουνώντας αμερικανικές και κινέζικες σημαίες υπό τους ήχους τηλετουργικής μουσικής και εκατοντάδες παιδιά με μπουκέτα λιμιών πανηγύρισαν δίπλα στο χαλί που περνούσαν οι δύο ηγέτες. Μια εικόνα θερινής υποδοχής που έχετε βέβαια σε αντίθεση με τα μοφάρα ζητήματα που περιμένουν στο τραπέζι, όπως είναι η τεχνολογία, το εμπόριο, το ζήτημα της Ταϊβάν και φυσικά ο πόλεμος με το Ιράν. Ο Τραμπ συνοδεύεται από μια πολύ ισχυρή αντιπροσωπεία. Δίπλα του είναι ο Υπουργός Πολέμου, ο Χέγκζεφ και ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής του State Department, αλλά και πάνω από 12 από τους κορυφαίους Αμερικανούς επιχειρηματίες, ανάμεσα τους ο CEO της Apple, Tim Cook και ο Elon Musk της Tesla. 10 χρόνια μετά την πρώτη του επίσκεψη, ο Τραμπ ξαναπηγαίνει στο Πεκίνο και βρίσκει βέβαια μια εντελώς διαφορετική Κίνα, πιο δυνατή, πιο σίγουρη για τον εαυτό της και πολύ λιγότερο εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ΣΥ τον υποδέχεται από θέση ισχύως. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται αποδυναμωμένος από τον πόλεμο με το Ιράν και τα προβλήματα της αμερικανικής οικονομίας. Οι αναλυτές λένε ότι θα είναι μια συνάντηση ή ένα ταξίδι συναλλαγών και δεν είναι τυχαίο ότι τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν, όπως είπα, μεγάλοι Αμερικανοί επιχειρηματίες. Πάνω στο τραπέζι, βέβαια, βαριά σκιά ρίχνει το ζήτημα του Ιράν, ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ. Ο Τραμπ θα ζητήσει από το ΣΥ να πιέσει την Τεχεράνη, να μην ξεκινάει τα στενά του Ορμούζ, αλλά δεν αναμένεται να βρει δίκο αότα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη του πριν από λίγο, είπε ότι ο Άστον ελπίζει να πει στο Πεκίνο να παίξει πιο ενεργό ρόλο. Είναι προς το συμφέρον τους να επιληθεί αυτό, αλλά όλοι οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί, δεν περιμένουν μεγάλη συμφωνία. Η οικονομική επιρροή της Κίνας είναι ένα μεγάλο κράτη που κρατάει ο ΣΥ και σημειώνουν και κάτι ακόμα, ότι το Πεκίνο παρακολουθεί πολύ στενά τον πόλεμο γιατί αντλεί συμπεράσματα για ένα πιθανό μελλοντικό επεισόδιο γύρω από τη Ταϊβάν, ένα νησί που διεκδικεί από την εποχή της μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, ο τόνος αυτών των δύο ημερών θα καθορίσει για χρόνια και τη σχέση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.
1: Ακριβώς όπως το λες, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη κάθονται στο ίδιο τραπέζι εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή, διότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και μάλιστα υπάρχει και τεράστιο, υπάρχει αντίδραση από το Κουβέιτ, από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και την Ιορδανία, όπου έχουν καταθέσει επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, διότι θεωρούν ότι το Ιράν κλιμακώνει την ένταση για ακόμη μια φορά στη Μέση Ανατολή. Συν το κομμάτι της Ταϊβάν, έχω την εντύπωση ότι θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα μόλις ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση και γίνουν και οι δηλώσεις Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ, Θανάση.
0: Ναι, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνάντησή τους. Αν έχουμε περισσότερα, θα συνδεθώ και πάλι μαζί για να δώσω μια τελευταία εικόνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Να είσαι καλά.

Σχεδόν έθριος, να ξέρετε, προβλέπετε ο καιρός σήμερα στην Αττική. Ναι, για να σας δώσουμε έτσι, γιατί εσείς τώρα που ετοιμάζεστε αναρωτιέστε τι θα φορέσω, πώς θα βγω έξω, να ντυθώ βαριά, να ντυθώ ελαφριά, ζακέτα να μην πάρεις. Ναι, τέλος πάντων, ναι, μια μικρή έτσι ελαφριά ζακετό. Κοίτα, η μανούλα πάντα θα σου έλεγε, αγάπη μου, πριν φύγει, ζακέτα να πάρεις. Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου πάντως θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολικά θα φτάσει, θα φτάσουν οι άνεμοι στα 4 μποφοράκια. Εντάξει, τώρα αν έχεις και μία μικρή ομπρελίτσα στη τζαντούλα σου, δεν θα είναι κακό. Τώρα θα μου πεις, εντάξει ρε παπαδάκι, οι γυναίκες μία μικρή τσαντούλα θα την έχουν. Μία μικρή, μάλλον μία τσάντα θα την έχουν, μία μικρή ομπρέλα θα την ρίξουν. Εμείς τι θα κάνουμε? Δεν φοβούνται ωραίοι άντρες στη βροχή? Ένα πράγμα, τώρα κατάλαβα. Θα με στολίσουν. Θα βγει όλο το φεμινιστικό. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο, ταξιτζής μας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου και εσύ και οι υπόλοιποι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Εσείς εκεί έξω, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Να προσέχετε, μωρέ, να προσέχετε. Την αγάπη μου. Καλημέρα και στην Ελπίδα. Ελπίδα μου, καλή σου μέρα. Γεια σου ρε Σίμω, καλημέρα, καλή εκπομπή Σπύρο, από τον οδηγό και το πλήρωμα καθαριότητας της Δραπετσόνας. Στη Δραπετσόνα μια βραδιά, έτσι δεν λέει το τραγούδι, κάπως έτσι πάει, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την αγάπη μας να προσέχετε όλοι οι οδηγοί εκεί, στα απορριμματοφόρα και βεβαίως σε όλα τα πληρώματα που είναι στην πλάτη του απορριμματοφόρου. Όλους και όλες εσάς που μας ξεβρωμίζετε καθημερινά, να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα και σε όλους τους αρτοποιούς που κάνουμε το ίδιο ωράριο. Εκεί γύρω στις 3 η ώρα φαντάζομαι ξυπνάτε, γύρω στις 3.30-4 είσαστε στο φούρνο, μπορεί και πιο νωρίς εσείς, και αρχίζετε το ζύμωμα και το ψήσιμο. Και μοσχοβολάει η γειτονιά, φρέσκο φρέσκο ψωμάκι. Καλημέρα στον Νίκο τον Αγγελίδη. Εκεί στο αρτοποιείο της Νέας Μύρνης, στον Μπελβί, την αγάπη μου. Άγγελέ μου, θα επαναλαμβάνω ό,τι θέλω και εν πάση περιπτώσει όσοι ενοχλείστε με τη φράση τροφή για σκέψη, μπορώ να βγάλω πολλά συμπεράσματα. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Όλοι έχουμε τα κλισέ μας. Ψυχραιμία, αδερφέ μου, και όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ μας. Συζητάμε τα πάντα, διαφωνούμε. Εν πάση περιπτώσει, κάτσε να στο γυρίσω διαφορετικά. Βρες μου μια άλλη φράση για να αντικαταστήσω το τροφή για σκέψη. Και μετά πάμε για τσίσμπεργκερ. Η Κέιτ Κατερίνα, φαντάζομαι. Καλή σας ημέρα. Αγαπητέ Σπύρο, λέει, καλημέρα σας. Όσο καλή μπορεί να είναι με όλα όσα ζούμε, με όλα όσα ακούμε, κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην κοινωνία μας. Ασφαλώς και κάτι δεν πάει καθόλου καλά στην κοινωνία μας. Τα παιδιά που βουτάνε από μπαλκόνια, που γίνονται χρήστες, βαποράκια. Δεν θα διαβάσω τα υπόλοιπα. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφεις, αλλά ας μην το. Είναι ήδη βαριά η ειδησιογραφία. Από προχθές. Μπάς περιπτώσει. Να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας, για να αλλάξουμε αυτή την καθημερινότητα που μας κρατάει ίσως και σε χαμηλότερα, πώς να το πω τώρα, επίπεδα διάθεσης. Και δεν το αξίζουμε, μωρέ. Τελικά δεν θα χρεοκοπούσαμε ποτέ οικονομικά, αν πρωτίστως ως κοινωνία δεν χρεοκοπούσαμε ηθικά. Το χειρότερο, το κληροδοτήσαμε στα παιδιά μας. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Την αγάπη μου, Kate.

Τάσος επισημαίνει το εξής. Την καλημέρα μου, Τάσο. Αν δεν έχουν πάρει χαμπάρι, λέει, οι πολιτικοί ότι έχουν διαλύσει την ελληνική κοινωνία, να σας το πούμε για άλλη μια φορά. Φαίνεται ότι γύρω τους έχουν μόνο βολεμένους. Ίσως η επόμενη ζωή να είναι καλύτερη, λέει ο Τάσος. Το τελευταίο επιτρέψέ μου να μην το διαβάσω. Δεν υπάρχει λόγος να πέφτουμε εμείς, και ενώ οι ακροατές, οι πολίτες, σε τέτοιου είδους μικρές, αν θέλεις, παγίδες. Το μόνο πράγμα το οποίο θα σου πω, συμφωνώντας προς επίρρωση του μηνύματος που έχεις γράψει, Τάσο, είναι το εξής. Η εικόνα του κοινοβουλίου, η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δυστυχώς πολλά χρόνια, δεν είναι ιδανική, δεν είναι σωστή. Και το λέω με πάρα πολύ ευγένεια. Δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Βάζεις το κανάλι της Βουλής, παραδείγματος χάρη, για να παρακολουθείς. Εμείς που έχουμε την Πετριά, που πρέπει να ενημερωνόμαστε, ή πηγαίνουμε στη Βουλή για να παρακολουθήσουμε τις οποιασδήποτε ομιλίες, τις οποιασδήποτε συνεδριάσεις, είτε σε επίπεδο αρχηγών, είτε και σε επίπεδο υπουργών, βουλευτών. Φωνές. Άντε τώρα εγώ να πείσω το παιδί μου ότι, κοίτα, όταν μιλάει ο συνομιλητής σου, όταν μιλάει ο άλλος απέναντί σου, ή όταν στην τάξη μιλάει ένα παιδί, δεν πρέπει εσύ να το διακόπτεις. Δεν πρέπει να είσαι αγενής απέναντί του. Θα μου δείξει απευθείας στη Βουλή. Θα μου δείξει απευθείας στη Βουλή. Σε όλα τα επίπεδα. Όταν λοιπόν η Βουλή φτάνει στο σημείο να δείχνει χειρότερη εικόνα από ότι είναι η κοινωνία εκεί έξω, σίγουρα κάτι δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έτσι, εξ αφορμής του μηνύματος εδώ του ακροατή μας, του Τάσου. Καλημέρα, Τάσο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα, Σπύρο. Για όλα τα κακά σε αυτή τη χώρα, όπως τις ψυχοφθόρες πανελλήνιες, την ακρίβεια, την υπογεννητικότητα, φταίνε οι υπουργοί που είναι χρόνια στην ίδια θέση και δεν τραβάνε. Αν πάρουμε τον κάθε υπουργό ξεχωριστά, πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να προσάψουμε. Δεν είναι όμως, και σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να θεωρηθεί ότι είναι συμψηφισμός, αλλά όλα αυτά τα οποία αναφέρεις δεν είναι τωρινά. Έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και κανένας δεν μπήκε στη διαδικασία να τα σταματήσει. Και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. 50 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, και όχι μόνο για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι πολύ μεγάλο, είναι πραγματικά συγκλονιστικά μεγάλο το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε κάθε νόμο της Ελλάδας, εκεί στην πρωτεύουσα που είσαστε, στο χωριό που ζείτε. Να βρείτε λοιπόν τη συχνότητά μας και να κολλήσει εκεί το ραδιοφωνάκι σας, η βελόνα του ραδιοφώνου, για να ακούτε σωστές ειδήσεις, σωστή ενημέρωση, πάντα αληθινή ενημέρωση. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να είσαι αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα. Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Αμέ, έχουμε και εκεί ακροατές. Μου στέλνει φωτογραφίες από το σούπερ μάρκετ. Θα βάλω τα κλάματα. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, οι φωτογραφίες αυτές θεσμικά θα παραδοθούν στην κυρία Κασίμη και νομίζω ότι ένα ρεπορταζάκι στο ενικός.gr θα το κάνει. Αλλά όντως θα βάλω τα κλάματα, το πώς είναι τα σούπερ μάρκετ εκεί στο Ho Chi Minh City. Εντάξει. Όλα καλά, αδέρφια, όλα καλά, όλα καλά. Έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά δεν πειράζει. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ στέλνει την καλημέρα του. Τι φωτογραφίες μου έχει στείλει, Αριστοτέλη. The day after Metallica. Δεν τρέπεσαι, μωρέ. Τρολάρετε. Είναι δυνατόν. Δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς. Μεγαλώνουν και αυτοί. Αλλά, είδατε. Δυνατή συναυλία. Πολύ δυνατή συναυλία. Την καλημέρα μου και στην κυρία Ελένη. Καλημέρα, καλή εκπομπή μου, γράφει η κυρία Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Υγεία σε όλους μας. Πάνω απ' όλα υγεία, κυρία Ελένη.
Νάτος και ο Κώστας. Καλημέρα φίλε Σπύρο. Στην Ελευσίνα μια φορά, τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Σχετικά λέει με την καλημέρα σου στο πλήρωμα καθαριότητας της Δραπετσόνας. Ο Κώστας ο ταξιτζής. Εδώ ορίστε. Δεν μας ξεκλειδώνει αγαπητέ άγγελε το μυαλό ο Κώστας. Δεν μας δίνει μπόλικη τροφή για σκέψη. Λέω εγώ τώρα. Να προσέχετε, να προσέχετε.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το δημογραφικό. Σας το είπα λίγο νωρίτερα, το επαναλαμβάνω. Θα έχουμε τον καθηγητή τον κύριο Κοντζαμάνη, ο οποίος σε ένα συνέδριο, σε μια ημερίδα, παρουσίασε στοιχεία τα οποία μας έχουν. Είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία. Δυστυχώς φαίνεται ξεκάθαρα ότι παρόλο που έχουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν γίνει και διάφορες ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση να καταπολεμήσουμε αυτό το κομμάτι της υπογεννητικότητας, να αλλάξει γενικότερα να αλλάξουμε την πορεία της ιστορίας της χώρας, λιγοστεύουμε και λιγοστεύουμε επικίνδυνα. Και μάλιστα τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, ακόμα περιμένουμε ανταπόκριση, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εντάξει, έχουν και τα δικά τους. Είχαμε και τις φοιτητικές εκλογές, θα σας τα πω αμέσως τώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τα πρωτάκια. Έχουν μειωθεί υπερβολικά. Αυτό ξέρετε, η μείωση από το 2010 μέχρι σήμερα, από 140.000 περίπου πρωτάκια τα οποία ήταν το 2010, χτύπησε το κουδούνι τότε για 140.000 πλάς πρωτάκια του Δημοτικού. Και 2026, το Σεπτέμβρη, το κουδούνι θα χτυπήσει για 69.000 πρωτάκια. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, δεν χρειάζονται καν μαθηματικά, είναι απλή αριθμητική, για να δούμε πόσο άσχημα πάει το πράγμα. Αυτό να ξέρετε, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, και έτσι είναι, μεγαλώνει και το κόστος στην εκπαίδευση ανά παιδί από τη στιγμή που υπάρχει μείωση. Και εγώ θα πω το εξής, γιατί καταλαβαίνω που το πάνε. Σου λένε το κόστος από εδώ από εκεί. Δεν μπορεί ένα σχολείο, ένα δημοτικό παραδείγματος χάρη, να λειτουργεί με δύο ή με τρία παιδιά. Θα πρέπει να το κλείσουμε και θα πρέπει τα παιδιά αυτά να μεταφερθούν, να πηγαίνουν σε άλλο δημοτικό σχολείο, το οποίο θα είναι και χιλιομετρικά πολύ μεγαλύτερη η απόσταση σε σχέση με το δημοτικό σχολείο που πηγαίνουν ή θα έπρεπε να πάνε. Εδώ όμως είναι που πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία, που θα πρέπει η πολιτεία να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη. Διότι μιλάμε για το μέλλον των παιδιών μας και μιλάμε για το μέλλον αυτής της χώρας. Ταπεινή μου άποψη. Συμπαθάτε με κιόλας. Μπορώ να την πω,

0: Για ακόμη μία χρονιά οι φοιτητικές εκλογές διεξήχθησαν με το γνωστό ελληνικό τρόπο. Ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων, η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, η πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ, και οι δύο αυτές παρατάξεις κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Η μία παράταξη κατηγορεί την άλλη. Ναι. Μεγάλος νικητής των εκλογών πάντως, των φοιτητικών εκλογών, και δείχνει και την τάση κιόλας που υπάρχει ακόμα και στα νέα παιδιά, πολύ περισσότερο στα νέα παιδιά, αλλά τουλάχιστον στις φοιτητικές εκλογές, εντάξει, υπήρχε και λίγο τζέρτζελος παραπάνω ρε παιδί μου, αλλά όχι αυτό το κατάντημα, όχι αυτό το οποίο έγινε στο Απιθύτα, όχι αυτό το οποίο έγινε στο Θριάσιο, πλακώθηκαν στο ξύλο 7 τραυματίες. Στέλνουμε τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο και μάλιστα μου λέει η δικιά μου, η μεγάλη κόρη, η οποία σπουδάζει φιλολογία. Α, ναι, μου λέει, πρέπει να πάω στο πανεπιστήμιο, διότι έχουμε φοιτητικές εκλογές. Κάτσε πουλάκι μου. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε το εξής. Αντί να προτρέπουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν στα κοινά, γιατί ναι, είναι ένα simulation. Είναι simulation κι εγώ, από τους μολάζους Λακωνίας μου ήρθε η λέξη simulation, πάνω να θυμάμαι. Λοιπόν, είναι μια προσομοίωση. Αυτά τα παιδιά θα ψηφίζουν στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα ψηφίσουν κανονικά για το ποιος θα θελήσουν να τους κυβερνήσει αύριο το πρωί. Άρα λοιπόν είναι μια προσομοίωση φοιτητικές εκλογές. Και αντί να προτρέπουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν, φοβόμαστε. Εμένα δηλαδή, στην κούλουρη η καρδιά μου, η ψυχή μου, μέχρι να με πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει όλα καλά. Τους λέμε, καθίστε ρε παιδάκι μου, που να τρέχετε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι κατάντια. Αυτό είναι κατάντια και κάποιοι έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ για να φτάσουν σε αυτά τα όρια της κατάντιας. Λοιπόν, μεγάλος νικητής των εκλογών για ακόμη μια χρονιά η αποχή. Αυξήθηκε ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Αυτό να το βάλουν λίγο στο μυαλό τους και να το δουν αυτοί οι αστέρες, ξέρετε, που έχουν τις τύχες του πλανήτη, της χώρας μας γενικότερα στα χέρια τους, για να μην πω τίποτα άλλο πιο βαρύ. Και μου λέει εδώ ο κύριος Λικούρης ότι πόσο, 30 δεύτερα έχουμε, εκεί περίπου, άπλετος χρόνος. Θα πάμε λοιπόν σε αλλαγή ώρας, σε διαφημιστικό διαλυματάκι, και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Κύριε Λικούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για το γεγονός ότι ακόμα εξακολουθείτε και επιδεικνύετε πολλές αντοχές απέναντί μου. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Τα λέμε εμείς σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.
1: Real FM.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στο Βρόντο, 9 ολόκληρα ευρώ. Α, θα κερνάς καφέ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Όχι, δεν έκανα καλή συμφωνία.
1: Βαδάκι, δεν έχω όρεξη.
0: Είναι μόλις
1: καθόλου,
0: αύριο τελειώνει η εβδομάδα. Και την επόμενη εβδομάδα.
1: Ούτε κάποια άλλη εδώ μέσα, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Όλοι θέλαμε. Όλοι θέλαμε. Όλοι
1: ναι, δεν θέλατε όλοι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έβλεπα τους Ολυμπιακούς στο Twitter τι γράφανε. Δεν θέλανε όλοι.
0: Κάτσε, λυπάμαι. Κάτσε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δηλαδή θα απολογηθούμε εγώ και ο Σαπρανίδη και ολόκληρη τη θύρα 7.
1: Ο Σαπρανίδη δεν ήθελε, εσύ τι λες τώρα.
0: Λοιπόν. Εγώ το έχω πει δημόσια. Δηλαδή με συγχωρείς, δημόσια με αποκαλείς ότι δεν λέω την αλήθεια, ότι υποκρίνομαι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Όχι, ήθελα πραγματικά. Θέλω να δω ένα τελικό. Άκουσε να δεις. Θέλω να δω ένα τελικό ανάμεσα σε τελικό Ευρωλίγκας, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ρε παιδί.
1: Τώρα το τέλος πάντων.
0: Απλά θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αυτό.
1: Ότι μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός στο σπίτι μας είναι πιθανόν. Αυτό, εντάξει.
0: Θα το δώσουν το ΆΚΑ τελικά. Δεν είχε κάνει, δεν είχαν αυτό. Δεν, θα
1: πιστεύω.
0: Θα
1: πιστεύω, δεν ξέρω τώρα. Δεν κοίτα κάτι δηλώσεις του Προέδρου που δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Αναρτήσεις που είδα έτσι πολύ αργά. Τώρα πριν έρθω δηλαδή, γιατί είχα μια αγωνία. Λοιπόν, το παραδέχεται. Ήταν με τα δικά του γαλλικά φυσικά. Αλλά λέει ότι ήταν, μας πήγα, τέλος πάντων, ήταν καλύτεροι.
0: Λοιπόν, 3:30
1: και αλλά θα μπορούμε να έχουμε μάθει στα δύσκολα και προχωράμε.
0: Ναι. Λοιπόν, άσχετο.
1: Άσχετο δεν είναι, θα πούμε για τον Παναθηναϊκό και όλα μετά θα πεις ότι άλλο θες.
0: Καλά, εντάξει, να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο θες να πούμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Τον είδες καταρχάς τον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, δεν τον είδες.
1: Είδες καθόλου τι έγινε.
0: Είδα ασφαλώς και ο κύριος Σταυρακάκης μας ενημέρωσε αναλυτικότατα.
1: Ήταν κάκιστος ο Παναθηναϊκός. Πραγματικά πάρα πολύ κακός. Η διαιτησία προφανώς δεν είναι καλή, όπως δεν ήταν καλή και σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αλλά δεν είναι αυτό που μας έφταιγε, λυπάμαι. Δηλαδή, χάσαμε. Δεν επιτρέπεται ομάδα με τέτοιους παίκτες.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Δεν μιλάμε για μελιτέα ποσότητα όσον αφορά στη Βαλένθια. Και τους δύο πρώτους αγώνες. Και τους δύο πρώτους αγώνες στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός τους κέρδισε. Αλλά φέτος η Βαλένθια, εντάξει, ισπανικές ομάδες, όταν λέμε ισπανικές ομάδες, στο μυαλό μας πάει στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα.
1: Παίζουν μπάσκετ οι άνθρωποι.
0: Καλά, μπάσκετ παίζουν.
1: Ναι, δεν υπάρχουν.
0: Θέλω να σου πω το εξής, ότι κάποιοι αθλητικοί συντάκτες που έκαναν και την ανάλυση τους, αυτό το 0-2 που έφερε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ,
1: ναι,
0: έλεγαν από την πρώτη στιγμή, παιδιά, λίγο ηρεμία, είναι στον πόντο και οι δύο νίκες του Παναθηναϊκού είναι στον πόντο. Είναι δύσκολη ομάδα η Βαλένθια.
1: Καλέ, προφανώς το λέγανε. Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Λοιπόν, χάθηκε η ευκαιρία, έχω την εντύπωση, στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ.
1: Ναι, προφανώς εκεί χάθηκε. Αλλά η Βαλένθια, κάποιοι καλοί είναι. Κάποιοι μπορεί να μην την υπολόγιζαν ότι θα έφτανε μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Στην αρχή, αλλά καλή είναι και παίζει. Ξέρεις, και προσπαθούσαμε λίγο να ακολουθήσουμε και το ρυθμό της. Γενικά την ακολουθούσαμε, γενικά κυνηγούσαμε από πίσω. Ναι. Το οποίο δεν υπήρχε κάποιος λόγος ούτε να το κάνουμε, ούτε κάποια ελπίδα είχαμε και φαινόταν από την αρχή. Αλλά ήταν πολύ κακός. Δεν μας έφταιγε τίποτα. Σου λέμε να μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν πόσο διαφορά θα έκανε ο Σλούκας.
0: Α, ο Σλούκας. Α, δεν έπεισε ο Σλούκας, Μα είναι ακόμα τραυματισμένος.
1: Ναι, μ' αρέσει που ήξερες τι έγινε πάνω από θέμα.
0: Δεν είδα. Δεν τον είδα τον αγώνα.
1: Ο Σλούκας πότε
0: παιδιά,
1: γυρίζει.
0: Για την αφήνω τη Στεφανία να ξέρετε, επειδή στέλνετε μηνύματα.
1: Πότε γυρίζει, κύριε Σαπρανίδη, ο Σλούκας. Δεν ξέρουμε.
0: Στο Final Four της Αθήνας. Εννοώ του εσωτερικού πρωταθλήματος, του δικού μας.
1: Νομίζω ότι, ότι είναι. Η απώλεια δεν ήταν έτσι.
0: Καλά, δεν το συζητάω. Ασφαλώς.
1: Γενικά έλειπε, ρε παιδί μου, η οργάνωση. Χάσαμε κάτι ευκαιρίες, δηλαδή κάτω από το καλάθι. Ούτε εσύ δεν θα τις έχανες, Παπαδάκη.
0: Καλά, εγώ εκ των πραγμάτων.
1: Όχι, αλήθεια το λέω.
0: Δεν ξέρω βέβαια τι θα γινόταν αν είχα τέτοιους αντιπάλους.
1: Ούτε εγώ, ούτε εσύ θα τις χάναμε. Πώς να σου το πω, ήταν τόσο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάποια στιγμή πήγαμε να ξυπνήσουμε, να κάνουμε, να επιστρέψουμε λίγο με τρίποντα. Ο Ναν πάρα πολύ. Έφταιγαν όλα. Ναι. Έφταιγε η διαιτησία. Έφταιγε το σύστημα της Βαλένθια που μας είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά προφανώς. Να δεν μπορούσε να πάρει ένα, αλλά δεν έπαιζε καλά. Και έφταιγε η ρεσική αστοχία μας. Αδιανόητη αστοχία. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν μπορούσαμε να στήσουμε μια επίθεση. Κατεβαίναμε με δύο παλιές σουτ τρίποντο. Με έξαλλη. Μπορώ να σου μιλάω μέχρι τις 8, θα σταματήσω όμως.
0: Ναι.
1: Και είμαι και πάρα πολύ στεναχωρημένη.
0: Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσουμε όσοι είσαστε στη συχνότητα αυτή τη στιγμή, είτε στο αυτοκίνητό σας, στη δουλειά σας, είτε οπουδήποτε και ακούτε 97,8. στα FM. Δεν έχετε κάνει λάθος, είναι ο Real FM. Ναι, δεν είναι αθλητική εκπομπή. Είναι εκπομπή γενικότερα που αφορά στην επικαιρότητα. Η φωνή που ακούτε είναι η Στεφανία Κασίμη, που ακούγατε είναι η Στεφανία Κασίμη. Τώρα αυτή η φωνή, ναι, δεν θα μπορούσε να είναι τη Στεφανία Κασίμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση την άφησα τη Στεφανία να βγάλει το άκτη της λίγο να μιλήσει για τον Παναθηναϊκό, διότι έδωσε και 9 ευρώ για να δει τον αγώνα.
1: Τι ναι. να κάνω. Ναι. One day pass.
0: One day pass.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι, ήμουν πολύ στεναχωρημένη, έπρεπε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Η κυρία Στεφανία Κασίμη, λοιπόν, σε ένα μικρόφωνο. Λοιπόν,
1: οι εκεί μπορούν να στείλουν μηνύματα, να κάνουμε παρέα, να κλάψουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε.
0: Έτσι θα το πάμε.
1: Ακόμα, δεν, όχι, όχι. Ακόμα επτάστεροι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, καλά, ναι. Απλά θα παραμείνετε επτάστεροι.
1: Και θα παραμείνουμε επτάστεροι προς το παρόν. Ναι. Είναι σαφές.
0: Εμείς πάμε για τέταρτο αστέρι.
1: That's.
0: Νικόλα, για τέταρτο αστεράκι πάμε.
1: Άντε,
0: για τέταρτο αστεράκι.
1: Μακάρι τόσοι άλλους τώρα από τη στιγμή που είστε εσείς να πάτε εσείς καλά. Αυτό
0: θέλουμε τη φετινή και άλλες τρεις να τους φτάσουμε. That's. Για να μην έχουν ένα λίγο.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Στεφανία Κασίμη, Νίκος Απραδίδης στη ρύθμιση των ήχων και η Ειρήνη Κούρτ στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, σήμερα 14 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Πέμπτη. Θυμάσαι που πιο παλιά λέγαμε ότι Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, Στεφανία?
1: Για έξω.
0: Για έξω, ναι, ναι.
1: Επί
0: Ορθόδοξου.
1: Διότι μετά είχε τόσο κόσμο που είχαμε κάνει Δευτέρα.
0: Μπράβο.
1: Σκέψου.
0: Έτσι.
1: Έλεγες να βγω Δευτέρα.
0: Χαίρομαι που, το έχεις προλάβει και με επιβεβαιώνεις.
1: Ναι.
0: Επειδή λοιπόν Παρασκευοσάββατο γινόταν ένας πανικός στο αδιαχώρητο, κάποιοι έλεγαμε το εξής: δεν θα βγούμε Παρασκευή ή Σάββατο, ρε παιδί μου, για να περάσουμε λίγο καλύτερα, θα βγούμε Πέμπτη. Οπότε είχε βγει αυτό το Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Κάποια στιγμή άρχισε να έχει περισσότερο κόσμο την Πέμπτη από ότι την Παρασκευή και το Σάββατο. Οπότε αρχίζαμε να βγαίνουμε Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα μεγαλώνοντας έχουμε κόψει να βγαίνουμε.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο το λόγο του γύρατος.
1: Κοίτα, και κάποια στιγμή, τότε που λες, είχε για άλλο λόγο πολύ κόσμο τα Σαββατοκύριακα. Για το Σάββατο και την Παρασκευή. Γιατί γενικά έχει πάρα πολύ κόσμο και ο κόσμος έμεινε στην.
0: Πρώτα απ' όλα πήγαινε μπουζούκια Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή,
1: ναι, ναι,
0: Σάββατο, Κυριακή.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Ήταν Δευτέρα μόνο κλειστά.
1: Σωστά, σωστά. Μετά. Όταν καλά στην κρίση δεν το συζητώ. Όταν ξεκίνησε,
0: ναι.
1: Όταν ξεκίνησε η κρίση. Εντάξει. Αλλά
0: το πανηγυρίσαμε για κανένα δύο χρονάκια μετά.
1: Το τέλος. Κάποια στιγμή σταμάτησε να βγαίνει, ναι, γενικά ο κόσμος. Όταν λίγο αναθάρισε, λίγο και άρχισε να βγαίνει. Mm. Πρώτον, τα μπουζούκια που λες και όλα τα νυχτερινά κέντρα αυτά ήταν Παρασκευή, Σάββατο, γεια σας.
0: Α, πώς το λες.
1: Άντε και Πέμπτη κάποια.
0: Έπρεπε να έχεις,
1: λοιπόν,
0: έπρεπε να έχεις κολλητό το μέτρο, ναι, και να έχεις και το κατητή στο χέρι την ώρα.
1: Μετά όταν ξανάνοιξαν. Ναι, ήταν, λέω, αντί για καθημερινές, μόνο ανοιχτά όλα Παρασκευή, Σάββατο, γιατί ο κόσμος δεν είχε λεφτά, δεν έβγαινε. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Γενικά είχε πιο. Παρέμεινε αυτή η ασφυξία στα μαγαζιά, ναι, το μόνο το Σάββατο, γιατί πήγε ο κόσμος, δεν έβγαινε γενικά. Έβγαιναν όλη μία μέρα.
0: Έτσι. Έτσι, όπως το λες.
1: Κατάλαβα. Οπότε πάλι παρέμεινε αυτό το Σαββάτου. Απλά ήταν ερημιά όλες τις υπόλοιπες μέρες.
0: Να σε ενημερώσω ότι σε περίπου δύο λεπτάκια θα έχουμε την ανατολή του ηλίου.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να δούμε λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε ένα καταγάλανο.
1: Κάνει ζέστη, ναι, πιάνε ξεκάθαρο, έχει μπει το καλοκαίρι.
0: Εννοείται.
1: Ελπίζω να μην γυρίσει πίσω.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τι να γυρίσει πίσω. Λένε οι ειδικοί ότι θα είναι ένα από τα πιο θερμά καλοκαίρια. Δεν ξέρω αν είναι επηρεασμένη από την πολιτική, έτσι.
1: Δεν ξέρω, πάντως φαίνεται. Αλλά, ότι, ναι, έτσι φαίνεται ότι θα είναι.
0: Θα δύσει ο ήλιος 28 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, μεγαλώνει η μέρα.
1: Ναι.
0: Και διανύουμε ήδη την 1304η ημέρα του έτους.
1: Εξαιρετικά.
0: Παρακαλώ. Εξαιρετικότατα.
1: Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη των Αγίων Αριστοτέλους και Ελεάνδρου, των μαρτύρων, Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, Αγίου Ισιδώρου, μάρτυρος εν χείο. Ονόματα που γιορτάζουν: Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος.
0: Γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Αριστοτέλη μου, εκεί από το Σίδνεϊ που μας στέλνεις κάθε μέρα μηνύματα, χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Δεν θυμάμαι να έχω άλλο Αριστοτέλη.
1: Ούτε έχω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Και έχει στείλει και κάτι ωραίες, έχει στείλει κάτι ωραίες φωτογραφίες ο Νίκος, να ξέρεις, από το Ho Chi Minh City.
1: Α,
0: από
1: μη μου λες, θα τις βάλω στο site.
0: Ναι. Πώς είναι τα σούπερ μάρκετ εκεί? Πήγε στο σούπερ μάρκετ και μας έστειλε
1: φωτογραφίες. Καλά, ήθελα και ένα τοπίο αν μπορεί.
0: Ναι, στέλνει και τοπία. Στείλε και τοπία, Νίκο.
1: Στείλε και ένα τοπίο.
0: Και κάνε ένα ωραίο έτσι εκεί. Πώς ζουν οι Έλληνες.
1: Θα το βάλουμε στο photo of the day. Να είναι έτσι μεγάλη, γιατί μία κάποια κάτι μου χάσει τηλεφορά και δεν έκανε.
0: Εάν δει βέβαια και το σούπερ μάρκετ τις φωτογραφίες, ένα ρίγος μπορεί να σε πιάσει. ένα κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, θα το δω, βεβαίως, εννοείται. Τώρα, καιρός.
0: Ναι.
1: Στο Ιόνιο, τα βόρεια υπηρετικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές κατά διαστήματα, μπορεί και καταιγίδες. Αλλά το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός στις περισσότερες περιοχές και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριο καιρό. Ο καιρός μεσημέρι απόγευμα εκεί στα υπηρετικά θα έχει ενδεχομένως λίγο συννεφιά και κάποιους τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι. Βορειοανατολική, όχι στα βορειοανατολικά, συγγνώμη, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία μικρή πτώση, κυρίως στα υπηρετικά θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 27. Στην Αττική 15 με 27.
0: Μάλιστα. Εγώ
1: έσκασα. Μπορεί να έχει βροχή όμως το μεσημέρι απόγευμα.
0: Σήμερα το πρωί, αυτό πήγα να καταγγείλω στην αρχή, σήμερα το πρωί λοιπόν, διότι δεν βάζουμε μυαλό σε αυτή τη χώρα, οτιδήποτε και να γίνεται, νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυστηρότερα μέτρα, δεν βάζουμε μυαλό. Είμαι λοιπόν στην Αττική Οδό, έχω μόλις περάσει από τα Διόδια, πηγαίνω στη Μεσαία Λωρίδα, εκεί με 110 χιλιόμετρα, όσο είναι το όριο δηλαδή, όσο ήταν το όριο στο συγκεκριμένο σημείο της Αττικής Οδού, έχω βάλει και τον αυτόματο πιλότο, πρωί-πρωί τώρα αντιλαμβάνεσαι. Δεν είμαστε και στην πιο ζωηρή φάση του 24ωρου. Σιγά σιγά, άκουγα κιόλας Ιωσήφ Καλαμαρά και Αμαλία Κάντζου στην επανάληψη, all the money πρέπει να σου πω, φοβερή παρείτσα. Και από τα αριστερά μου πήγαινα με 110 χιλιόμετρα, δεν πήγαινα με 60. Περνάει ένα αυτοκίνητο.
1: Πατίνει, νόμιζα να μου έρχεται.
0: Όχι, όχι.
1: Λέω τρελαθώ.
0: Όχι ρε παιδί μου, το φαντάζεσαι, καλά εντάξει, θα το κυνηγούσα, δεν υπήρχε περίπτωση. Περνάει λοιπόν ένα αυτοκίνητο, ένα μαύρο έτσι SUV πολυτελείας. Δεν ξέρω με πόσα χιλιόμετρα πήγαινε. Με προσπέρασε σαν να ήμουν σταματημένος. Πραγματικά σαν να ήμουν σταματημένος.
1: Ένιωσες δηλαδή, άσχημα.
0: Ναι, αυτό. Πρώτα απ' όλα ένιωσα άσχημα.
1: Μάλιστα.
0: Σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Να το πατήσω ή να μην το πατήσω.
1: Όχι, να μην το κάνω.
0: Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση. Σου λέω. Μα τώρα 3:30 το πρωί, τι ενέργεια μπορεί να έχει. Παρόλο που είχα πει και το δεύτερο καφέ από την ώρα που είχα ξυπνήσει. Λοιπόν, λίγη προσοχή. Και εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι, επειδή τα μέτρα ασφαλείας, ειδικά στην Αττική Οδό, μας έχουν συνηθίσει ότι είναι και πολύ πιο αυστηρά, φαντάζομαι ότι θα πράξουν τα δέοντα. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, γύρω στις 3:30, 4 παρά, ένα τέτοιο αυτοκίνητο, μάλλον ένα αυτοκίνητο, να τρέχει με τέτοια ταχύτητα στην Αττική Οδό.
1: Ναι, δεν
0: λοιπόν,
1: το συζητώ.
0: Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Προσοχή στους δρόμους. Ναι, για πες.
1: Τι?
0: Όχι, αυτό. Για τα πατίνια που είπες.
1: Όχι, για τα πατίνια δεν έχω.
0: Δεν έχεις κάτι για τα πατίνια.
1: Να πω κάτι άλλο. Η συνάντηση Τραμπ και Xi Jinping βρίσκεται
0: σε
1: εξέλιξη στο Πεκίνο. Και με χειραψία λέει τον υποδέχτηκε. Βλέπω
0: με τι θα τον
1: έλατε, και εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Με τι θα τον υποδεχόταν.
1: Με τα διευθύνη, με σφαλιάρα. Έλα τώρα. Μπαφ. Και χθες ήταν πάντως πώς το λένε, ήταν αρκετά θερμή υποδοχή εκεί στο αεροδρόμιο. Το λέμε, ρε παιδί μου, όταν και τώρα είναι θερμή υποδοχή, γιατί έγινε δίπλος ο Τραμπ.
0: Είναι οι ηγέτες. Με
1: παιδιά που κρατούσαν σε μια τελετή υποδοχή. Ωραία και
0: πολλά λουλουδάκια, αυτό το μετάλλο,
1: Ναι, ναι.
0: Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Το κρατάμε αυτό.
1: Προφανώς το κρατάμε.
0: Επισήμως, ανεπισήμως έχουν πει ότι θα συζητήσουν και το θέμα της Ταϊβάν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το κρατάμε και αυτό.
1: Εγώ γελάω πάντως σου έλεγα. Ναι, ναι, okay, θα συζητήσουν με το Ιράν, αλλά έλεγε ο Τραμπ ότι δεν θέλω και κάποια βοήθεια.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Το έχω. Πώς
1: αλλά τελικά.

0: προηγούμενη φορά που είχε πάει ο Τραμπ στην Κίνα, τον είχε επισκεφθεί ένας, δεν ξέρω ποιος ήταν, ένας πολύ κατώτερος. Τώρα ήταν...
1: Ναι.
0: Χαμός, η υποδοχή.
1: Αρχίζω...
0: με κόκκινο χαλί και όλα αυτά, οπότε καταλαβαίνεις, ήταν και ο Μάσκ μεταξύ στην...
1: Ναι, γιατί έχει και αρκετούς επιχειρηματίες μαζί του και CEO, όπως λένε στους μολάους.
0: Γιατί έχει και τεχνολογία μεταξύ άλλων.
1: Έτσι.
0: Η ατζέντα, βασικό όμως θέμα, εννοείται ότι είναι ο πόλεμος του Ιράν. Αυτό θα κυριαρχήσει.
1: Αρχίζω να υιοθετώ την άποψη αρκετών αναλυτών που λένε ότι ξεκινώντας από την συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, συνεχίζοντας με τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο και τη συνάντηση με τον πρόεδρο Σι, ότι μιλούμε πλέον για μια νέα Γιάλτα, μιλάμε για νέες συμφωνίες, για μία νέα μοιρασιά του πλανήτη σε συνεργατικό επίπεδο, και μάλιστα τη σειρά που βάζουν σε αυτό το συνεργατικό επίπεδο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία.
0: Ναι.
1: Αυτό ας το κρατήσουμε και να δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε κατόπιν των δηλώσεων, αυτά τα οποία θα πούν δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζιπινγκ μετά τη συνάντησή τους. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση αυτή καθεαυτή, η ατζέντα
0: και, για τον
1: και
0: πόλεμο.
1: Η χρονική και ακριβώς συγκυρία.
0: Έχει. Είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί πάντως να συμβάλλει να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στην εξέλιξη του πολέμου μετά από αυτή την συνάντηση, και νομίζω ότι είναι και περισσότερο ωφελημένη η Κίνα, να είμαι ειλικρινή, σε αυτή τη στιγμή. Αλλά φαντάζομαι ότι, ρε παιδί μου, η Κίνα έχει μια ανοιχτή γραμμή την Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει κάποια διπλωματική βοήθεια και να ζητήσει κάποια ανταλλάγματα.
1: Στο ανησυχητικό αστερίσκο.
0: Στο εμπόριο. Είτε στην Ταϊβάν. Σε ένα τα δύο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει. Αυτά είναι.
1: Καλά. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον. Για να δούμε. Να δούμε εάν θα δούμε πράγματα και θάματα. Γιατί μπορεί να αλλάξει τελείως η πορεία της παγκόσμιας ιστορίας μετά από αυτή τη συνάντηση. Λένε κάποιοι αναλυτές.
0: Ως προς τι όμως.
1: Ως προς τι, γιατί για φαντάζομαι
0: για πόλεμο,
1: τώρα και για τον πόλεμο, αλλά γενικότερα και για το θέμα της Ταϊβάν.
0: Μα ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει κάτι να, αν όντως αυτό συνδυαστεί με τον πόλεμο, είναι ουσιαστικά ότι θα ζητήσει κάτι ο Τραμπ και μετά η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα, και λέγεται ότι αυτό θα είναι είτε στο εμπόριο είτε στην Ταϊβάν.
1: Ο λόγος που η Κίνα δεν έχει κάνει την οποιαδήποτε κίνηση προς την κατεύθυνση της Ταϊβάν είναι επειδή υπάρχει ο αμερικανικός δάκτυλος. Άρα λοιπόν, εάν φύγει αυτό το δαχτυλάκι από εκεί, για να φύγει ασφαλώς θα πρέπει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε, να μην κάνουμε εικασίες και ούτε να μπαίνουμε στη διαδικασία της δίκης προθέσεων.
0: Να περιμένουμε. Ναι, ο Σι σε κάποιες πρώτες δηλώσεις του είπε, λέει, ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. Μίλησε για μια σταθερή σχέση η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει όφελος για ολόκληρο τον κόσμο, για τη συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση βλάπτει και τις δύο. Από το 17 θυμίζουμε έχει να πάει ο Τραμπ, τότε που σας έλεγα τον αποδέχτηκε ένας πολύ κατώτερος αξιωματούχος. Λοιπόν, αυτά τα είπε ο Σι. Ο Τραμπ,
1: ναι.
0: Τα πρώτα λόγια είναι αυτά, έτσι. Είπε για μια φανταστική σχέση μεταξύ των δύο ηγετών. Αυτό με το φαντάστικο συνέχεια.
1: Ναι.
0: Φανταστική
1: έκπληξη. It's amazing. It's fantastic.
0: Το μέλλον.
1: Ναι. It's fantastic.
0: Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Μαζί αυτό θα έχουμε το μέλλον. Και έχω μεγάλο σεβασμό για την Κίνα και για το έργο που κάνετε και το χαρακτήρι σπουδαίο για το ΣΥ.
1: Ο ανησυχητικός αστερίσκος του 24ωρου. Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον κύριο Γκουτέρες, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καταδικάζοντας, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επιστολή, την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν, απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί μονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αντίδραση πλέον, και μάλιστα συντονισμένη αντίδραση από τις υπόλοιπες χώρες εκεί της περιοχής. Υπάρχει και μία, η Τεχεράνη κατηγορεί ευθέως

0: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ότι υπήρξε μυστική επίσκεψη του Νετανιάχου. Βεβαίως αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων την απορρίπτουν, διαψεύδουν, δεν έχει γίνει καμία τέτοια μυστική συνάντηση. Αλλά βεβαίως αν ήταν μυστική, αν έχει γίνει συνάντηση μυστική, σιγά μην παραδεχτούν ότι έγινε μυστική συνάντηση. Καταλαβαίνουμε τώρα όλοι το παιχνίδι το οποίο παίζεται, αλλά ακόμα και αυτή η ρητορική δημιουργεί ένα πολύ ακριθμό κοκτέιλ στην περιοχή για ακόμη μία φορά. Έχουμε αφήσει λίγο την ρητορική και τη διαδικασία του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούζ.
1: Τι εννοείς το έχουμε αφήσει?
0: Εννοώ ότι ενώ καθημερινά λέγαμε τόσα πλοία, αυτό πάει να περάσει πλοίο Ιρανικών συμφερόντων, το σταματάνε και το μπλοκάρουν οι Αμερικανοί. Αντίστοιχα, όταν πάει να περάσει κάποιο άλλο πλοίο, εμπορικό πλοίο που δεν είναι συμφερόντων του Ιράν, το σταματάνε οι Ιρανοί με απειλές και δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση αυτό πλέον δεν το έχουμε στην καθημερινή ατζέντα. Είναι σαν να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα σε εκείνη τη γωνιά του πλανήτη, αλλά okay, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ένα ζητούμενο λοιπόν ποιος θα ελέγχει τα στενά του Ορμούς.
1: Βέβαια είναι, προφανώς.
0: Και νομίζω ότι ίσως και σήμερα να έχουμε και κάποιες, ας το πούμε, εξελίξεις, έστω σε επίπεδο πληροφοριών. Νομίζω ότι κάτι θα βγάλουν όσοι έχουν ακολουθήσει τον πρόεδρο Τραμπ στο Πεκίνο. Θα το δούμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι, πλέον όχι απλά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι τελειώνουν τα αποθέματα πετρελαίου, χτυπάνε πολύ δυνατά τις καμπάνες ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα, και νομίζω ότι είδα σε εσάς στο ενικός.gr είδα ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για την όλη κατάσταση και πώς ακριβώς αυτή
1: εξελίσσεται
0: ακριβώς. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Σε σχέση με τα,
0: με τα ενεργειακά, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Πριν από 11 χρόνια, λέει, ζήτησα με επιστολή μου στον τότε πρόεδρο της Βουλής σύνδεση της Βουλής, του καναλιού της Βουλής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να βλέπουμε, λέει, τη δραστηριότητα των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, και το αρνήθηκε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί από την πλευρά της CBU.
1: Δεν το ξέρω.
0: Διαφορετικά, ούτως ή άλλως, έχω την εντύπωση ότι γενικότερα τις συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου και όχι μόνο, μπορεί κάλλιστα οποιοδήποτε και στο διαδίκτυο
1: μπορείς.
0: Τα πάντα.
1: Είναι ανοιχτά, ναι. Για την τηλεόραση φαντάζομαι.
0: Αλλά προφανώς,
1: δεν το ξέρω, ναι. Για την τηλεόραση εννοώ την τηλεορασάκι, ναι. Την τηλεορασούλα μας.
0: Τηλεορασούλα, την απλή. Ούτε εγώ το ξέρω. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, μας στέλνει ο Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Σχολεία κλείνουν, αλλά πολιτικά γραφεία ανοίγουν παντού.
1: Αλήθεια, ανοίγουν κι άλλα.
0: Εντάξει, εκλογές έχουμε σε ένα χρόνο.
1: Ανοίγουν τώρα, τα νοικιάζουν για τη σεζόν.
0: Α, κάνουν και οι βουλευτές σεζόν.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ σεζόν. Είναι άλλη σεζόν. Τα νοικιάζουν από τώρα και θα τα ξενοικιάσουν όταν τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια γραφεία. Όταν τελειώσουν οι εκλογές. Μπορεί και όχι, μπορεί και ναι, μπορεί και θα δούμε. Ανάλογα αν βγουν, δεν ξέρω. Αλλά ναι, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Υπάρχει πολλοί κόσμος που περπατάει αυτή την περίοδο ενώ δεν περπατούσε.
0: Ναι, είναι καλό. Και χτυπάει κιόλα και
1: το. Αυτό σκεφτόμουν, ότι του χτυπάει λίγο το κινητό αυτά, τα μεταβήματα.
0: Στο watch.
1: Λέει, είδα δηλαδή μια μέρα, τώρα δεν έχει. Είδα μια μέρα, ήμουνα στον Ενικό πριν κάτι δύο εβδομάδες. Αυτό ένα Σάββατο και ξαφνικά. Εκεί που γύρω στις 9, νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Βλέπω. Δεν βλέπω, ρε. Βάλε τα γυαλιά σου, λέω. Βλέπω. Πολύ γνωστό.
0: Ναι.
1: Πολιτικό. Πολύ γνωστό. Βόλτα. Λέω, πήγαινε στην αγορά. Λέω, εκλογές έχουμε.
0: Σάββατο λαϊκή. Δικό σας.
2: Real FM. Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τον Κινέζο πρόεδρο συναντάται αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μέγαρο του Λέου στο Πεκίνο. Το Ιράν και η επιπτώση στην παγκόσμια οικονομία από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ο τεχνολογικός ανταγωνισμός και οι διμερείς σχέσεις στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών. Για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν σχετικά με τον τερματισμό των εχθροπραξιών, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Απέρριψε όσο βάσιμο στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι. Τι ευχάριστο. Δεν σε γεμίζει αισιοδοξία αυτό το τραγούδι.
1: Αισιοδοξία με γεμίζει και κάτι άλλο. Απλώς ναι. Προσπαθώ να. Δεν τα έχω αναλύσει τα στοιχεία.
0: Δεν θα διάβασα... τα αναλύσεις. Ποια στοιχεία.
1: Θα σου πω για τα στοιχεία του ΟΣΑ για την αύξηση του εισοδήματος των οικοκυριών. Ειλικρινά θέλω να τα διαβάσω πάρα πολύ αναλυτικά. Δεν θα το κάνω τώρα προφανώς όλο αυτό.
0: Αυξήθηκαν τα εισοδήματα στα οικοκυριά.
1: Όχι, είναι κάτι πιο καλό από αυτό. Αλλά επειδή κάτι δεν μου πάει όχι καλά. Θέλω λίγο να το δω.
0: Μήπως αφήνουμε και χρήματα στην πάντα.
1: Λοιπόν, λέει ο ΩΣΑ.
0: Στην πάντα δεν εννοώ τη φιλαρμονική. Ναι, για πες,
1: ότι
0: τι λέει
1: η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 25.
0: Το τέταρτο τρίμηνο του 25. Last year δηλαδή.
1: Πέτυχε.
0: Ναι. Το τέταρτο τρίμηνο του 25.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Last year.
1: Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Τι πέτυχε.
1: Οκτώβριο, μάλλον Δεκέμβριο. Λοιπόν, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών. Δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ.
0: Έλα ρε φίλε, αλήθεια.
1: Ναι, καταγράφω.
0: Συγγνώμη, και εμείς γιατί δεν το καταλάβαμε.
1: 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.
0: Και εμείς γιατί δεν το καταλάβαμε.
1: Τη μεγαλύτερη αύξηση, έτσι, όχι τη μεγαλύτερη γενικά.
0: Να την ξανακάνω την ερώτηση.
1: Αύξηση.
0: Ναι, εμείς γιατί δεν την καταλάβαμε αυτή την
1: μόνο
0: αύξηση.
1: Μόνο 0,7 μωρέ ήταν στους άλλους.
0: Α, τι κρίμα.
1: Ναι. Κινητήριες δυνάμεις, λέει, ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου αποδοχές των εργαζομένων. Και λέει επίσης το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε όσα τα λεφτά στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τι να πω. Εξαιρετικά.
0: Nice.
1: Και λένε οι κυβερνητικές πηγές ότι η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφει και πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακλιμάκιο για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα που ανακοινώθηκαν στη ΒΕΘ πέρυσι και ενεργοποιήθηκαν στις αρχές του 2026. Άρα ακόμα μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αναμένονται. Και μετά έχει τα στοιχεία των υπολείπων χώρων.
0: Σε παρακαλώ, μπορείς να μην με γεμίζεις. Είπαμε ότι έβαλε τώρα και Boy George ο Νίκος Σαπρανίδης. Ευχάριστο και αυτό το τραγουδάκι. Μην μας γεμίζεις με περισσότερη αισιοδοξία πρώτα απ' όλα. Δεν θέλουμε άλλα. Μην αυτό. Καλά είμαστε έτσι όπως περνάμε. Δηλαδή 22, μπαίνει 22, έρχεται 22 του μήνα και ξεμένουμε από χρήματα και μετά ψαχνόμαστε. Μην μας χαλάς τώρα αυτή τη διάθεση που έχουμε συνηθίσει. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Αν είναι δυνατόν, άκου λέει, έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αντάλλων. Δεν θέλουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση στο κατακεφαλήν εισόδημα των Ελλήνων. Κυρία μου, καλά είμαστε έτσι. Πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και λέμε, μετράμε τα τέτοια. Βάλε μου 5 ευρώ αμόλυβδη και σε κοιτάει ο άλλος. Δηλαδή, τι κοιτάζε μεγάλε. Και σου λέει, μέχρι που θέλεις να πας, μέχρι τη γωνία. Λοιπόν. Το θέμα της ακρίβειας, όσα στοιχεία και αν βγουν στον αέρα, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά έχει γονατίσει το θέμα της ακρίβειας στους πάντες. Τους πάντες.
1: Τι να πω.
0: Έτσι. Να κάνουμε λίγο, να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν λέμε ότι λένε ψέματα τα συγκεκριμένα στοιχεία
1: όχι,
0: τα οποία.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: δεν είναι θέμα. Αλλά... απλό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ούτως ή άλλως, να σου πω κάτι. Ακόμα και η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα. Είναι η ακρίβεια.
0: Μερικές φορές απλά να πούμε το εξής, ότι όταν ευημερούν οι αριθμοί, δεν σημαίνει ότι αυτή η ευημέρεια περνάει στην πραγματική οικονομία.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να βρουν εκεί στην κυβέρνηση, πρέπει να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι το πώς αυτά όλα τα θετικά τα οποία ακούμε από διάφορους οίκους, διεθνείς οικονομικούς οίκους και όλα τα σχετικά, αυτό να μετοσυρθεί με τέτοιο τρόπο που να το καταλάβουμε στην πραγματική που να πάρει η ευχή οικονομία. Mm-hmm. Αυτό. Λοιπόν, ο Ηλίας έχει στείλει ένα πάρα πολύ γλυκό μήνυμα.
1: Ξέρετε.
0: Επειδή λίγο νωρίτερα έκανα το λάθος και μίλησα για τις φοιτητικές εκλογές, έτσι, και είπα το εξής. Δεν είναι δυνατόν να στέλνουμε τα παιδιά μας για να σπουδάσουν και να φοβόμαστε με τους πέσει κανένα τσιμεντόλιθο στο κεφάλι. Έτσι και το λέω, διότι η μεγάλη μου η κόρη που είναι στη φιλολογία, μου λέει θα πάω κιόλας αυτό, έχουμε φοιτητικές εκλογές και μέχρι να με πάρει τηλέφωνο ότι όλα πήγανε καλά, έτρεμε το φιλοκάρδι μου. Λοιπόν, αντί να προτρέπουμε εμείς οι γονείς, γιατί οι φοιτητικές εκλογές τι είναι, προσομοίωση είναι. Προσομοίωση των εκλογών, των εθνικών. Που τα παιδιά μας υποτίθεται ότι πρέπει να μάθουν να ψηφίζουν υπεύθυνα. Όχι όμως να πηγαίνουμε και να τρέμει και να φτάνουμε στο σημείο αντί να τα προτρέπουμε, τα παιδιά να τα αποτρέπουμε.
1: Επειδή λοιπόν το είπα λίγο νωρίτερα. Δεν μπορούμε να λύσουμε γενικότερα όλο αυτό με τα πανεπιστήμια. Μου φαίνεται αδιανόητο. Όσα, δηλαδή, ακόμα και αυτά τα οποία περηφανεύεται η κυβέρνηση ότι έχει κάνει την πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και έτσι μου φαίνεται αδιανόητο ότι είμαστε ακόμα σε αυτή την κατάσταση.
0: Το γλυκό μηνυματάκι του Ηλία θα με αφήσει να το διαβάσω.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ γλυκό. Είσαι βλάκας, Παπαδάκη, ή το παίζεις. Τι είναι αυτά που λες για τους φοιτητές, τι φοβάστε? Να μην σπάσουν τα κεφάλια των παιδιών μας που τα στέλνουμε για να σπουδάσουν. Για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι και να προσφέρουν στην κοινωνία. Αυτό φοβόμαστε. Τώρα. Ποσός με ενδιαφέρει το ότι πλακώνεται, ας πούμε, η ΔΑΠ με την πανσπουδαστική για το ποιος έρχεται πρώτος, ποιος δεύτερος. Ποσός με ενδιαφέρει.
1: Κανέναν γονέα δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Είναι σίγουρο. Δηλαδή τον ενδιαφέρει το παιδί που, τέλος πάντων, το παιδί του, τα παιδιά του, τα οποία θα πάνε να σπουδάσουν, να είναι ήσυχος, να κοιμάται και το βράδυ. Ότι,
0: ναι.
1: Ότι τέλος πάντων ούτε θα πάει σε ένα πάρτι και θα γίνει ό,τι έχουμε δει να γίνεται στο παρελθόν, ούτε ότι θα πηγαίνει σε μια σχολή και θα μπορεί να είναι εμπόλεμη ζώνη η σχολή. Έτσι. Για κάποιους ανεγκέφαλους.
0: Λοιπόν, Θανάσης στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Σύρος, άνω κάτω τελεία. 5 τουρκικά αλλιευτικά κινούνται τις τελευταίες ώρες γύρω από το νησί. Καλημέρα στον κύριο Δένδια και στον κύριο Γεραπετρίτη. Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα με τους Τούρκους ψαράδες. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές.
1: Πού είπες, σε ποιο νησί?
0: Στη Σύρο.
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, στη Σύρο. Ναι, στη Σύρο. Στη Σύρο. Πάλι καλά, ακόμα δεν τους έχουμε δει να ψαρεύουν στο Γήθιο.
1: Με Τούρκους ψαράδες έχω ακούσει στην Κάλυμνο, στη Θάσο.
0: Όχι, πλησιάζουν και υποτίθεται ότι εκεί που υπάρχουν διεθνή, όχι υποτίθεται, που υπάρχουν διεθνή χωρικά ύδατα, μπορούν να πηγαίνουν και να ψαρεύουν.
1: Στη Σύρο.
0: Στη Σύρο, σε ένα κομμάτι εκεί στις Κυκλάδες. Νομίζω υπάρχει ένας διάδρομος νοητά στο Αιγαίο που θεωρούνται διεθνή χωρικά ύδατα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ό,τι αυτό. Επειδή σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γκίκα, τον υφυπουργό ναυτιλίας.
1: Θα ρωτήσουμε, όπως θα ρωτήσουμε και για το πλοίο το Ocean Link που φέτερα δέχτηκε παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκα το. Λοιπόν, κοντά στην Αστυπάλαια.
0: Για το πράγμα έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Η επιθετική ρητορική της Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα αρχίζει να, πώς το λένε, αρχίζει επί του πρακτέου να φαίνεται σε διάφορες κινήσεις που κάνει η τουρκική πλευρά. Ναι. Ανησυχητικές κινήσεις και φαίνεται ξεκάθαρα και το μούδιασμα από την πλευρά του Ερντογάν, που φαίνεται ενισχυμένη η χώρα μας σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με την Τουρκία, που αποκαλύφθηκε από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ότι δεν έχει ούτε κανένα αεράμινα.
1: Κοίτα, πέρα από αυτό, η αλήθεια είναι ότι απλά σε αυτή την κρίση η Τουρκία και ο Ερντογάν φαίνεται ότι δεν πήραν αυτόν τον διαμεσολαβητικό ρόλο που ήθελαν.
0: Ναι.
1: Και στο θέμα της κρίσης της Μέσης Ανατολής, ο Τραμπ διάλεξε μεσολαβητή και αυτός ήταν το Πακιστάν. Οπότε σε επίπεδο... σε αυτό που ήθελε πάντα να κάνει ο Ερντογάν, να παίρνει αυτόν τον ρόλο, δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Οπότε δεν αναδείχθηκε αυτό το παζάρι του καθόλου. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για το Ocean Link, συγγνώμη, είπαμε ότι πόντιζε οπτική είναι φρεγάτα δρειάς του πολεμικού ναυτικού, απάντηση με αντίστοιχο μήνυμα. Και κάτι είχε γίνει πριν από λίγο χρονικό διάστημα, το ίδιο περιστατικό, να το θυμίσουμε, και στην Αμοργό. Έτσι,
0: ναι.
1: Όταν είχε παρενοχλήσει τουρκικό πολεμικό πλοίο, ελληνικό πλοίο πόντιση. Καλωδίου. Ήταν ανάμεσα σε Αμοργό, στην Αστυπάλαια. Ήταν στο περίπου, τέλος πάντων, στο ίδιο σημείο. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι για δεύτερη ημέρα είχαμε προκλήσεις και στον αέρα. Λοιπόν, μετά πάντως το καλώδιο, λίγες ώρες μετά, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου ανατολικά της Ρόδου. Οπλισμένο ζεύγος μαχητικών.
0: Και τα οποία αναχαιτίστηκαν.
1: Ναι, απογειώθηκαν τα ελληνικά τα F-16 από την Κρήτη και προχώρησαν στην αναχέτηση. Και το πρωί είχαν σημειωθεί χθες. Αυτά γίνανε το μεσημέρι και το πρωί είχαν σημειωθεί επίσης παραβάσεις.
0: F-16 κανόν, Vibe, να πούμε.
1: FIR.
0: Τα δικά μας είναι καλύτερα από τα δικά σας.
1: Έτσι.
0: Και έχουμε και Ραφάλ.
1: Έχουμε και Ραφάλ.
0: Και έρχονται και τα F-35.
1: Έχουμε και αυτά. Χαμός.
0: Και ακόμα τα Καν.
1: Τα Καν.
0: Θυμάσαι που τα πολυδιαφήμιζαν και έλεγε ο Ερντογάν. Είναι... Έβγαιναν οι αναλυτές και λέγανε ποιο F-35. Το Καν είναι καλύτερο, λέει, από τα F-35. Πολύ καλύτερο. Βέβαια δεν έχει κινητήρα. Τώρα κάνουν μια συμφωνία, λέει, με τη Γερμανία. Τι γίνεται, κάτι παίζει.
1: Με τα Καν. Έγραφε ο Χρήστος το Σαββατοκύριακο ήταν. Λοιπόν, δεν ξέρω να διαβάζω.
0: Ποκεί το έκλεψα.
1: Τα
0: νύχια μου θα μυρίζω. Χρήστο Μαζανίτη, διαβάζω στο nikos.gr βεβαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ισπανική καρδιά έλεγε.
0: Ισπανική καρδιά,
1: έλεγε ο Χρήστος.
0: Αλλά η Ισπανική καρδιά έρχεται μέσω Βερολίνου, όπου όλοι έχουν συμφωνήσει, διότι θα πάρει και Eurofighter.
1: Βέβαια.
0: Η Τουρκία, ο Ερντογάν. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε που θα πάει
1: λοιπόν.
0: Αυτό. Καλημέρα στο Λάρμπρο από την Αύπακτο. Με λασποβροχή, λέει, από την Αύπακτο η καλημέρα. Συγγνώμη, πέρασε η αφρικανική σκόνη από εδώ, δεν ακούμπησε και πήγε στην Αύπακτο απευθείας. Ή θα ξαναγυρίσει από εδώ.
1: Δεν ξέρω πώς κινείται, να είμαι ειλικρινής.
0: Nice.
1: Η σκόνη, θες να δω πώς θα έρθει την πορεία της.
0: Ναι, άμε.
1: Ωραία, θα τη δω και θα σου πω.
0: Αγγελάκο μου, καλημέρα. Όντως, κάνουμε και πλακίτσα ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν, επίσης γίνεται ένας χαμός στα τουρκικά μιμία. Έχουν απογειωθεί μόνοι τους με αυτό το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Μόνοι τους πανηγυρίζουν.
1: Γράφανε χθες νέα εποχή στη θάλασσα με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Υποτιθέτω ο στόχος είναι ότι με αυτό το νόμο επιχειρείται να θωρακιστεί αυτό το αφήγημα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία από εδώ, γιατί εκτιμώ ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση.
0: Μα ένας νόμος ο οποίος περνάει από την τουρκική εθνοσυνέλευση, τον Ατάλο, δεν έχει διεθνή χαρακτήρα και διεθνή βαρύτητα. Δηλαδή, εντάξει, ας βγάλουμε κι εμείς ένα νόμο να ψηφίσουμε ότι είναι δικά μας τα Βαλκάνια.
1: Σου λέω τους τίτλους.
0: Ωραίο, δεν θα ήταν.
1: Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Τους τίτλους πιο πολύ σου λέω. Γράφει, ας πούμε, το Ιχαμπέρ, τέρτερ Ιχαμπέρ, μια νέα εποχή στη θάλασσα, όμως για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Αυτά τα χαμπέρια μας φέρνεις.
1: Έρχεται, αυτά. Νομίζω ότι το υποβαθμίζουν πάντως από την ελληνική πλευρά, γι' αυτό λένε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Και όντως δεν έχει και καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου.
0: Στέλνετε μηνύματα για το δημογραφικό. Ναι, σήμερα θα ασχοληθούμε, σας το είχαμε υποσχεθεί, θα ασχοληθούμε με το δημογραφικό. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας και διάφορες έρευνες. Θα έχουμε τον κύριο Κοντζαμάνη, εκεί γύρω στις 7 και 4. Και θα συνομιλήσουμε μαζί του για το συγκεκριμένο θέμα. Προβληματιζόμαστε όλοι. Να το πούμε μία ακόμη φορά, χωρίς να θέλουμε να φανούμε κουραστικοί με την Στεφανία. Το κουδούνι το Σεπτέμβρη θα χτυπήσει για μόλις 69.000 πρωτάκια του δημοτικού. Και νομίζω αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που όχι μόνο δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό, αλλά μας στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι μειωνόμαστε ως πληθυσμός. Ότι λιγοστεύουμε.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, ξέρεις, για να γεννιούνται παιδιά. Για να υπάρχει κίνητρο.
0: Ναι, σωστό.
1: Να πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα. Mm-hmm. Πριν όμως να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου. Καρχόν στο σπίτι μου.
0: Ναι,
1: στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Λοιπόν, εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μία Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gazmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
0: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Αχ, Χρύσα Πρανίδη. Αχ, τι πάθαμε. Αχ, τι πάθαμε.
1: Λοιπόν, Στεφανία, πρέπει να σου πω ότι έχεις δημιουργήσει ένας πανικός.
0: Βλέπεις
1: πόσα μηνύματα έχεις προκαλέσει. Στέλνουν συνέχεια μηνύματα.
0: Να ήμουν στο γήπεδο να ρίχνω ένα τρίποντο. Αχ, ναν.
1: Πώς το έλεγε στην ταινία, ποιος ήταν? Όχι ο Παπαγιανόπουλος. Δεν ήταν ο Παπαγιανόπουλος. Για μία μέρα πρωθυπουργό κάντε με. Αυτό λέει και η Στεφανία. Βάλτε με μέσα να ρίξω ένα τρίποντο.
0: Έστω προπονήτρια.
1: Έστω προπονήτρια,
0: Έχει ακούσει ο Αταμάνε τον μεταξύ στα social. Πο.
1: Στο μεταξύ, να σου πω κάτι.
0: Εννοείται ότι ζητάνε όλοι να χαιρετάει, να χαιρετήσει.
1: Ξέρεις πόσες φορές τον συναντάω τον Αταμάν στην Κηφισιά?
0: Ξέρεις κάτι όμως από την άλλη, έχουμε λίγο κοντή μνήμη.
1: Τι είναι?
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι. Ένας προπονητής δεν κρίνεται μόνο από τις αποτυχίες και δεν πρέπει να κρίνεται μόνο από τις αποτυχίες, που φέτος η αλήθεια είναι δεν. Πρέπει να κρίνεται και από τις επιτυχίες.
1: Θέλεις να αρχίσουμε να μιλάμε αγγλικά μεταξύ μας?
0: Αγγλικά?
1: Ναι.
0: Γιατί όχι?
1: Διότι αυτό το οποίο λες ισχύει μόνο στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο της Αγγλίας.
0: Ναι, γιατί Αγγλία μίλησα.
1: Ναι.
0: Θέλει μια ψυχραιμία, εντάξει. Παιδιά. Εντάξει.
1: Δηλαδή, μόνο στην Αγγλία
0: όλοι,
1: θα μπορούσε, ας πούμε.
0: Όλοι στεναχωρημένοι είμαστε.
1: Θα μπορούσε να έχει σε μια ομάδα προπονητή 15 χρόνια. Και να έχει πάρει ένα τίτλο. Αλλά όλοι να χαίρονται επειδή η ομάδα παίζει καλή μπάλα. Για τον Αρσέν Βεγκέρ, λέω.
0: Ναι. Να πούμε και στο Στρατή καλημέρα από Ακαπούλκο.
1: Ακαπούλκο! Ω, μας ακούνε και στο Ακαπούλκο.
0: Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς και χαιρετισμούς στην Ιγαρία. Γεια σου, Στρατή.
1: Λοιπόν, να προσέχετε. Έχετε την αγάπη μας, τη σκέψη μας βεβαίως. Καλές θάλασσες. Λοιπόν, ο Δανιήλ, θέλεις να ανοίξουμε νέα φάμπρικα, Δανιήλε. Η Βαλένθια είναι ομάδα. Ο ΠΑΟ έχει παιχταράδες, αλλά δεν είναι ομάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Και το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα.
0: Συμφωνώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Συμφωνώ. Κάθε γράμμα προσυπογράφω.
1: Ναι. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια όλων των θεμάτων.
0: Δεν μπορούσαν να κάνουν επίθεση, παιδί μου, οι άνθρωποι.
1: Βρε, τι έχουμε τώρα.
0: Σουτάρανε όπου βρίσκανε, σουτάρανε.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι. Τεράστια στοιχεία, δηλαδή πάρα πολύ κρίμα.
1: Okay. Λοιπόν, ο Γιώργος από το Λονδίνο. Μας ακούνε και στο Λονδίνο. Να είδες, να μιλήσουμε έτσι αγγλικά εκεί.
0: Να μιλήσουμε για αγγλικά και γαλλικά. Ναι.
1: Το casus belli, λέει, που έχει εφαρμόσει η Τουρκία, τι νομική υπόσταση έχει στην Ευρώπη? Καμία απολύτως. Είναι, έχει περάσει το σύνταγμά της το casus belli. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εμάς μας ενοχλεί σε πολιτικό επίπεδο, τέλος πάντων. Και κάτι παρόμοιο πάνε να κάνουν τώρα και με αυτό, με τη γαλάζια πατρίδα.
0: Σωστά.
1: Το ανησυχητικό δεν είναι, αν μου επιτρέπει, Στεφανία, ναι, αυτά τα πολιτικά τερτύπια του Ερντογάν. Το ανησυχητικό είναι ότι το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας το έχουν βάλει στα βιβλία.
0: Βεβαίως,
1: από το δημοτικό
0: είναι.
1: Σχολείο της Τουρκίας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δημιουργούν τις επόμενες γενιές, δημιουργούν συνείδηση ότι, ξέρετε, το μισό Αιγαίο είναι δικό μας. Κακώς το έχουν οι κακοί Έλληνες.
0: Εντάξει, για την Τουρκία πάντως έχει σημασία, με τη λογική ότι πρόκειται για μια επίσημη θεσμοθέτηση αυτών των τουρκικών διεκδικήσεων, των θαλάσσιων διεκδικήσεων. Άρα προσφέρει μια, για την Τουρκία πάντα μιλάω, νομική βάση στις δικές της υπηρεσίες, με αυτή τη λογική. Μάλιστα. Αλλά όχι για το διεθνές δικαίωμα. Έχει ένα πολύ, μας είχε γράψει για να μην τα λέω εγώ. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο ενικός.gr. Μας το έγραψε την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Είναι δημοσιευμένο. Τουρκικός νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Τι σημαίνει για Ελλάδα, διεθνές δίκαιο και Αιγαίο? Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Ό,τι μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Αυτός είναι ο τίτλος. Ο θαμανολόγος τουρκολόγος. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Και εξηγεί τι ακριβώς σημαίνει και για την Τουρκία και για τη χώρα μας.
1: Και να μείνετε στις προβλέψεις του κυρίου Σταθακόπουλου, ο οποίος όποτε μπαίνει σε διαδικασία να κάνει πρόβλεψη, όχι απλά πέφτει μέσα, είναι και ένα βήμα πιο μπροστά. Λοιπόν, ο Χρήστος από την Κυψέλη. Ελπίζω ο κύριος Αταμάν να μην ακούει και να μην του μεταφράζει κάποιος τα μηνύματα των ακροατών. Καλημέρα, Σπύρο και Στεφανία. Το μοντέρνο μπάσκετ στηρίζεται σε 4 πυλώνες: νιάτα, ταχύτητα, τρίποντα, πάγκος.
0: Ναι. Ο πάγκος πήγε καλά του Παναθηναϊκού. Οι βασικοί δεν πήγανε.
1: Πάγκο εννοεί τον Αταμάν.
0: Αυτό τον πάγκο, νόμιζα του αναπληρωματικού, γιατί είχα στο μυαλό, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση για αυτόν τον πάγκο, για τον άλλο πάγκο.
1: Κυρία Σαπρανίδη.
0: Όχι, μη λες για τόσα. Δηλαδή το τελειόπορο δεν έπρεπε να τον βάλουμε λίγο περισσότερο τον άνθρωπο μέσα.
1: Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Ναι. Δεν έπρεπε, Σαπρανίδη, να πει παραπάνω. Τώρα είναι αργά. Αντί να βάζουν εμάς, κατάλαβες, να κάνουμε αυτές τις επιλογές. Οι προπονητές του καναπέ. Μην το συζητάς.
1: Λοιπόν. Δεν αντέχω άλλο. Πάμε, κύριε Σαπρανίδη, πάμε.
2: Real FM. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping συναντάται στο Μέγαρο του Λεού στο Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών βρίσκεται σειρά θεμάτων όπως οι διμερείς εμπορικές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ανταγωνισμός στην τεχνολογία, οι σχέσεις της Αμερικής με την Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν σε σχέση με την ελεύθερη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό κόλπο, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφτηκε τη χώρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, ανέφερε ότι το Ιράν γνώριζε τη φερόμενη επίσκεψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι και προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνια θα λογοδοτήσουν, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική ένταση στην περιοχή. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλη Κλίτσκο. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός Final Four της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στην Ισπανία στον 5ο αγώνα των play-off. Με 3-2 στις νίκες, η Βαλένθια προκρίθηκε στη διοργάνωση της Αθήνας και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο ποδόσφαιρο για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γρήγορα, γρήγορα να προλάβουμε.
1: Ναι, το 7 λεπτά θέλει εδώ ο Σπύρος. Μην το χάσει 7 λεπτά μετά τις 7.
0: Έτσι, 7, 7. Θύρα 7 με τσαμπουκάκι, όλα τα σχετικά. Εντάξει, δεν θα ξαναμιλήσω, δεν θα πω απολύτως τίποτα, διότι. Εντάξει, δεν. Σήμερα είμαστε.
1: Εν τω μεταξύ, κοιτάω τους Παραθηναϊκούς που έχουν στείλει μηνύματα. Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Λες και το είχαν. Ήταν έτοιμοι για αυτή την φανταστική αποτυχία. Μόνο εγώ είμαι τόσο πληγωμένη, ίσως γιατί. Έδωσα έμφαση μόνο στο πέμπτο παιχνίδι τόσο πολύ.
0: Θυμάσαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το προεκλογικό σποτάκι του Γιώργου Παπανδρέου το 2009.
1: Όχι.
0: Κοιτάω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα χλωμά. Το θυμάσαι, Νίκο Σαφρανίδη.
1: Το θυμάμαι. Θυμάσαι.
0: Ναι. Θα κοιτάξω με τη βοήθεια του κυρίου Σαφρανίδη να βρούμε το ηχητικό αύριο να σας το αφιερώσουμε. Κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε
1: πρόσωπα.
0: Ναι, αυτό.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός, αν μου επιτρέπετε, κυρία Στεφανία, ταλαιπωρείται υπερβολικά. Και ταλαιπωρείται υπερβολικά στον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Υπάρχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Δύσκολη Πέμπτη. Θα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή όσοι βρίσκεστε εκεί, όσοι κάνατε το λάθος και μπήκατε στον Κηφισό. Είπαμε να πηγαίνετε γύρω-γύρω, παιδιά. Είναι η κατάσταση πραγματικά αφόρητη. Ξεκινά το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα σήμερα, αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 7. Από το ύψος σχεδόν λίγο μετά τη Λένορμαν, και αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχόμενο φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Το πρόβλημα όμως βρίσκεται στην κάθοδο του Κηφισού σήμερα, όπου αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει επίσης μέχρι τη Λένορμαν. Είναι τεράστιο το μήκος χιλιομετρικά του μποτιλιαρίσματος αυτού. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Μας γράφει και ο Γιώργος. Αυτή η μεταμόρφωση είναι πραγματικά γολγοθάς κάθε πρωί για να βγει στην Αττική Οδό. Συγγνώμη.
0: Ναι, πολύ καλά κάνεις και το διαβάζεις. Και προτείνει και το εξής. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μήπως πρέπει τελικά αυτά τα διόδια, ειδικά στις αφίδνες, στην Ελευσίνα, να αλλάξει ο τρόπος πληρωμής, να αλλάξει το σύστημα, να το κάνουμε όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού που να πάρει ευχή. Διότι δημιουργείται που δημιουργείται όλο αυτό το μποτιλιάρισμα, επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά μας και βοήθειά σας. Δεν χρειάζεται να πούμε τι γίνεται στο σχιστό. Όσοι Πειραιώτες έχετε επιλέξει αυτή την εναλλακτική διαδρομή για να βγείτε στη Λεωφόρο Αθηνών ή να πάτε προς Κόρινθο ή οπουδήποτε, θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. Περιμετρικά λοιπόν της πλατείας Συντάγματος, περιμετρικά του Συντάγματος εκεί του κέντρου, η κίνηση, το μποτιλιάρισμα στην Αρδιτού ξεκινά σχεδόν από την Λεωφόρο Ηλιουπόλεως και φτάνει μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Μετά λίγο ηρεμούν τα πράγματα και υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα λίγο πριν το φανάρι του Χίλτον. Βασιλίσσης Σοφίας, είναι δύσκολη η κάθοδος και η άνοδος από ό,τι βλέπω της Βασιλίσσης Σοφίας. Και τέλος στην Κατεχάκη, ωρε Παναγία μου, από την τελευταία πλατείτσα, από το τελευταίο roundabout της Ηλιούπολης μέχρι και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά.
1: Θα πάμε βολτίτσα στα περιπτεράκια.
0: Ασφαλώς.
1: Ωραία.
0: Και δεν θα πάμε από αυτούς τους δρόμους που έχει πάρα μα πάρα πολύ μποτιλιάρισμα.
1: Εσύ ξεκινάς. Θα πάμε, παιδί μου.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν στα περίπτερα όλες τις χώρες.
1: Ξεκινάμε με την Κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα εφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοχλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη διεργασία στην αριστερά, επιταχυντής των εξελέξεων, η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Απάτες μαμού, σπήρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ρε, τι γίνεται με τις απάτες, μια σπήρα ξεφυτρώνει κάθε μέρα. Λοιπόν, Κίνα, κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Πληθυσμιακή κατάρρευση. Η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Κοντζαμάνη. Και αναστενάζουν οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 2 δισευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ποντίκη. Είναι Πέμπτη σήμερα και κυκλοφορεί το Ποντίκη. Πρώτο στοίχημα το Όλοι Μαζί είναι ο κεντρικός τίτλος, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Μην ξεχνάμε,
1: που έχουμε
0: συνέδριο. Πού σου κου. Λοιπόν, η φωτογραφία. Donald Trump με Xi Jinping. Σιγοψιθυρίζει, έχει πλησιάσει το αυτί του Xi ο Donald Trump και του λέει: το μόνο που θέλω είναι στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα.
1: Έτσι.
0: Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. 9-6 στα πόνερα του σκανδάλου. Ο ΠΚΕΠΕ, η κυβέρνηση των υποδίκων, εξώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ήδη εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Ακόμη, παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας. Η παράταξη έχασε την ψυχή της. Χρειάζεται νέα έκφραση. Κοινή επιστολή.
0: Μάλιστα.
1: Έχει. Λοιπόν, μάλιστα. Ιωάννα Γκελεστάθη, παρέτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα με επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διάβασα την άρα της θέσης, κυρία Γκελεστάθη, δεν κατάλαβα να με ειλικρινίσει.
0: Ναι, ναι. Την κάναμε κιόλας αυτή τη συζήτηση χθες.
1: Ναι, δεν λέει τώρα ακριβώς. Λέει διάφορα, αφήνει κάποιες αιχμές, αλλά δεν λέει γιατί παραιτείται.
0: Ναι.
1: Τι έχει ακριβώς συμβεί. Να μάθουμε όμως, έχει ενδιαφέρον. Νέα πρόκληση της Τουρκίας. Παρενόχλησαν πλοίο που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια. Επιστροφή χρημάτων. Παράνομη κρίθηκε η υποβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ σε λογαριασμούς.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030, βλέπει η εφημερίδα. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του φόρουμ του ελεύθερου τύπου στο Ηράκλειο. Στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής, Μητσοτάκης στο Energy Transition Summit. Είναι το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Εστία, παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, ομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυταρχικός κατήφορος είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Εκδήλωση της Left στις Βρυξέλλες. Λέσβος, οι πολλές όψεις της κρίσης του αυθόδους πυρετού. Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και πολύ καλά κάνει και το επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών. Εχθές έτυχε, όπως ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και μία πελάτησα ζήτησε τυρί από τη Λέσβο. Ζήτησε πώς το λένε, τυρί Μυτιλίνης που είναι και pop.
1: Ναι, ναι.
0: Και της είπαν δεν υπάρχουν προϊόντα από την Λέσβο στο κατάστημα. Μεγάλο το πλήγμα.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο το πλήγμα. Προχωράμε με την Καθημερινή. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Έχει ρεπορτάζ εφημερίδα για τον προβληματισμό που προκαλούν στην Αθήνα τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας. Υποόρουση τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Τα ευτράπελα με τη χρήση της από μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων. Συγγνώμη, γυλάω. Σε μια περίπτωση ο μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έδωσε στο ChatGPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, δεν έγραψε την ερώτηση. Αυτό συμβαίνει και στο διαδίκτυο, παιδιά. Λοιπόν, αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2026, σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Μαργαρίτης Χινάς έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Δύο προγράμματα. Ακύρωσε τα προγράμματα ενίσχυσης για βιολογική κτηνοτροφία και την μελισσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Και τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν ψεύτικες δηλώσεις. Δηλαδή, λέει, ένα στους τρεις τούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και ένα στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και οφελώς όταν πληροφορήθηκε τον έλεγχο, τον επερχόμενο. Έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Είναι επίσης ένα από τα θέματα στις εφημερίδες Καθημερινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο.
1: Απογευματινή, πάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Επίσης το έμεσο μήνυμα σε, σε Παπανδρέου Καραμαλή Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Πρόκληση, συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλια και ΚΟ. Στα σχοινιά ο Μπάρακ, το Κογκρέσο διαλύει το όνειρο του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Και τραμψή σύνοδος ψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Σε άλλο θέμα, από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 ευρώ έως 12.182. Πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση αυτή που καταγράφει η εφημερίδα Τα Νέα. Και πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα, πόλεμος 30 ημερών αναφέρει η εφημερίδα. Τα έχουμε πει, τα συζητήσαμε χθες, θα τα συζητήσουμε ξανά αύριο.
1: Θα συζητήσουμε σίγουρα.
0: 100%.
1: Ρίζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία νίκη της Πασπουδαστικής. Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, γράφει ο Ριζοσπάστης. Ακόμη μαζική απεργία στο δημόσιο, αυξήσει τους μισθούς, καμία θυσία για τους πολέμους τους.
0: Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Κόλλησα διότι διαβάζω ότι Αγκύλας ο κατακτητής είναι το κεντρικό θέμα της Εσπρέσο. Δελήριο σε όλη την Ευρώπη. Ύμνη από το BBC. Όλο το παρασκήνιο από τον ημιτελικό. Αγκύλας ο κατακτητής είναι το κεντρικό θέμα της Εσπρέσο. Δελήριο σε όλη την Ευρώπη. Ύμνη από το BBC. Όλο το παρασκήνιο από τον ημιτελικό της Βιέννης. Eurostars μιλούν για το φέρτο. Φέρτο, Αγκύλα, φέρτο.

0: της αδικοχαμένης 17χρονης σε Λιούπολη. Είναι μερικά από τα θέματα στο σελίδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ναι, πιάνετε το στομάχι σου, ρε παιδί μου.
1: Πολύ αυτό πραγματικά. Ανίερη συμμαχία Ζελένσκι Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με τον ντρόν της Λευκάδας. Είναι το πρώτο θέμα της ελεύθερης ώρας. Ο Δίτσης και ο Ικάς, Κωνσταντίνος μάλλον, η Ζάμις αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό. Λοιπόν, και κλείνουμε με την πολίτικα, αλλά ήρεμα νερά τέλος στο Αιγαίο, τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα. Η νέα παρενόχληση πλούσια ελληνικά είδα, επιβεβαιώνει τις αναθεωρητικές βλέψεις του Σουλτάνου. Να ξανά που τα πιάσαμε, είδες.
0: Ναι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ, εκτός ασφαλώς από την πολίτικα, που τη βρίσκετε στο mail σας. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική, εκτός του ότι έχει στείλει μια απίστευτη φωτογραφία. Τι ωραία, τι παραδοσιακή χώρα είμαστε, μωρέ. Το γλυκό του κουταλιού, παρόλο που έχει πυρουνάκι, έτσι, με τον ελληνικό καφέ στο μπρίκι. Χρόνια πολλά στη Θράκη μας, στέλνει η Βασιλική. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα γάτε. Έτσι υπογράφει. Είναι, έχεις καμία σχέση συγγενική με το, με αυτό το, στο Instagram, στο Facebook εκεί πέρα που είναι τα διάφορα όσον αφορά στον ναι, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας, μα τούτο εδώ μου φέρνει τρόμο. Καλημέρα παιδάκια, γράφει ο Γρηγόρης. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε, δεν του φταίει κανένας. Σπυράκο, ερχόμαστε.
1: Ερχόμαστε.
0: Στέλνει και το μήνυμα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε δευτερόλεπτα στον καλεσμένο μας.
0: Στον κύριο Κοτζαμάνη, ναι.
1: Να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι ιδανική επιλογή. Το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο στο Λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr, δηλαδή isa.edu.gr, και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 26.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλεσμένο μας. Βεβαίως, επειδή έχουμε αλλάξει το χρόνο μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε και αμέσως μετά, κύριε Κοτζαμάνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Προβληματιζόμαστε.
1: Υπάρχει, όσο κάθε έρευνα που κάνετε, κάθε στοιχείο που βγάζετε, μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο σε σχέση με την μείωση του πληθυσμού στην χώρα μας. Είναι νομίζω το πιο σκληρό του πρόσωπο πλέον, μας το δείχνει. Έχετε κάνει μια προβολή στο 2100, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μέχρι το 2050-60.
1: 50-60, ναι. Τι δείχνουν τότε τα στοιχεία για εκεί?
2: Δείχνουν πολύ απλά ότι αν δεν έχουμε, αν η μετανάστευση είναι μηδενική, στο ένα θέμα τα τελευταία 15 χρόνια, αυτοί που φύγανε είναι τα περισσότεροι από αυτούς που ήταν στη χώρα μας, θα έχουμε κατά μέσο όρο τα επόμενα 25 χρόνια μέχρι το 2060 ένα πλεόνασμα των θανάτων έναν το γυρίζω γύρω στις 60.000. Πράγμα που σημαίνει 25 χρόνια επί 60.000, μια μείωση του πληθυσμού μας κατά 1.300.000-1.400.000. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή στην απογραφή του 2060, κύριε Κοτζαμάνη,
2: προγρασιάστε το, είμαστε 35 χρόνια, 25 με 30, με 35 χρόνια, προγρασιάστε επί 60.000 κατά μέσο όρο την μείωση του πληθυσμού μας λόγω του ότι οι τάμες θα είναι περισσότερο από τις γεννήσεις, θα βγάλει το αποτέλεσμα που είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Κοτζαμάνη, ενώ ακούμε συχνά πυκνά να γίνονται τοποθετήσεις από την πλευρά των εκάστοτε κυβερνήσεων για να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, δεν βλέπουμε φως.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται σε μία χρονιά ή σε μία πενταετία. Το πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν πρόβλημα. Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική αν είχαμε καταλάβει τι γίνεται και γιατί γίνεται εδώ και 40-50 χρόνια.
1: Όταν φώναζαν κάποιοι που δεν άκουγαν.
2: Οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν τελευταία πενταετία. Εντάξει, με την ίση είχαμε τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 γύρω στις 150.000 γεννήσεις. Ανάμεσα στο 1980 είχαμε 145-146 γεννήσεις και το 1990, σε μια δεκαετία δηλαδή, οι γεννήσεις μειώθηκαν τα 50.000.

0: 2017, το 2007, με συγχωρείτε, επειδή είναι πολύ μακριά, πριν από 20 χρόνια, είχαμε 117.000 γεννήσεις. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις. Επομένως, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό εδώ πέρα. Και επομένως, τι σημαίνει, γιατί το λέω αυτό εδώ πέρα, γιατί οι μειωμένες γεννήσεις του χθες έχονται σε ηλικία να κάνουν. Τα παιδιά που προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του χθες έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Επομένως, επόμενες γεννήσεις κάθε χρονιά συνάντησε δύο πραγμάτων. Πρώτον, το πόσα παιδιά κατακάνουμε κατά μέσο όρο και πόσα άτομα είμαστε σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Ωραία. Άς. Δηλαδή, το 2025 γεννήθηκαν 65.000 άτομα. Αν δεν φύγει, ελάχιστοι πεθαίνουν μέχρι τα 25 τους. Επομένως, αν δεν φύγει κανένας, μετά από 25 χρόνια, θα έχετε μονάχα 65.000 άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
2: Κύριε Κοντζαμάνη. Σας παρακαλούμε μία μικρή παύση να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα?
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το 3ο Συνέδριο Παραδοσιακής Αγοράς Εργαλείων και Οικοδομικών Υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
15: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη στο Πεκίνο, η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ. Το Ιράν και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός και οι διμερείς σχέσεις στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Απέρριψε όσα βάσιμε στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Σε κάθριξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και αυτά τα οποία ήδη μας έχετε πει, κύριε Κοντζαμάνη.
1: Καθηγητής δημογραφίας.
0: Ναι, ναι.
1: Κύριος Μύρο Κοντζαμάνης.
0: Οφείλουμε να σας πούμε ότι τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών του Real FM είναι πλέον αναρρύθμιτα για το δημογραφικό. Πολύ έντονος ο προβληματισμός. Φέτος το κουδούνι θα χτυπήσει για μόλις 69.000 πρωτάκια, κύριε Κοντζαμάνη. Προς επίρρωση αυτών που λέγατε λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ναι, αλλά πάλι κάνετε λάθος.
0: Α, παρακαλώ.
2: Πάλι κάνω λάθος. Κοιτάξτε να δείτε, το και μου κάνει εντύπωση πώς τα μέσα κάνουν. Δεν τα κοιτάζουν λίγο. Φέτος θα γράφουν στην πρώτη δημοτικού των δημοσίων σχολείων.
0: Ναι.
2: Στοιχεία έχουμε 70.000 άτομα, 69.000 και κάτι 970.000 άτομα. Mm-hmm. Δεν είναι εγγραφές στο σύνολο στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Γιατί εκτός από τα δημόσια σχολεία και τα ιδιωτικά σχολεία, τα στοιχεία τα οποία κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας αφορούν μόνο τα δημόσια σχολεία. Επομένως, στα δημόσια σχολεία θα έχετε φέτος 70.000 μόνο εγγραφές, ενώ πέρσι είχατε 71.000 και πριν από 15 χρόνια είχατε.
0: 140.
2: 105.000.
0: 105.000.
2: Mm-hmm. Το 2015-16. Εντάξει, είχατε 105.000. Εντάξει, το 2026-2027, που είναι τα στοιχεία που έχετε, θα έχετε 70.000. Επομένως, η μείωση του γεννήσεων αποτυπώνεται και στις διαγραφές του πρώτου δημοτικού. Αλλά να σας πω κάτι άλλο επίσης, ταυτόχρονα, για το οποίο να το σκεφτόμαστε λίγο. Οι γεννήσεις τα παιδιά τα οποία θα γράφουν στην πρώτη δημοτικού και τα οποία έχουν τα στοιχεία φέτος για το 2026-2027, γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια, συμφωνούμε.
1: Ναι.
2: Ναι. Πριν από 6 χρόνια είχαμε 84.500 γεννήσεις. Πού οφείλει τη διαφορά ανάμεσα στις 84.500 γεννήσεις που είχαμε πριν από 6 χρόνια και σε 70.000 εγγράφες στην πρώτη δημοτικού στο δημόσιο σχολείο. Λείπουν 14.500 παιδιά. Ωραία. Πού οφείλεται αυτό πέρα, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται το πρώτο. Οφείλεται στο ότι όσοι γεννήθηκαν στη χώρα μας το 2000, πριν από 6 χρόνια, όσα παιδιά γεννήθηκαν στη χώρα μας το 2006, δεν σημαίνει ότι μένουν στη χώρα μας. Ξέρετε ότι είχαμε μια μετανάστευση. Επομένως, πάρα πολλά νοικοκυριά πήγαν ζευγάρια μαζί με τα παιδιά τους έφυγαν από τη χώρα μας. Το πρώτο, επομένως, παίζει και μετανάστευση ρόλο. Γιατί σας έχω πει και στην αρχή ότι τα τελευταία 15 ετία τα άτομα τα οποία φεύγουν από τη χώρα μας είναι πολύ λιγότερα από αυτά που έρχονται. Έτσι δεν είναι. Επομένως, ένα τμήμα των γεννήσεων το οποίο έγιναν το 2000 πριν από 6 χρόνια δεν εμφανίζονται στις εγγραφές του πρώτου δημοτικού γιατί τα παιδιά αυτά έχουν φύγει με τις οικογένειές τους. Και το δεύτερο, οι εγγραφές του πρώτου δημοτικού δεν αφορούν μόνο το δημόσιο σχολείο, αφορούν και το ιδιωτικό σχολείο. Επομένως, φέτος έχουμε αυτό που μου είπατε, 70.000 εγγραφές στην πρώτη τάξη του δημοτικού στο δημόσιο σχολείο, αλλά θα έχετε κατά την εκτίμησή μου και άλλες 7.500-8.000 εγγραφές στα ιδιωτικά σχολεία.
1: Μάλιστα.
2: Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτήν την υπόθεση είναι το εξής, ότι ενώ η μείωση των γεννήσεων αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση στο δημόσιο δημοτικό σχολείο, δεν αποτυπώνεται με καμία ένταση στο ιδιωτικό σχολείο. Τι σας λέει αυτό?
1: Αυτό που λέει νομίζω σε όλους.
0: Ναι.
2: Ωραία. Και επομένως, θα σας πω κάτι άλλο. Επομένως, κοιτάξτε να δείτε, και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Με ποια έννοια δηλαδή? Ότι είναι μια σειρά ζευγάρια στα μεγαλαστικά κέντρα, όλο και περισσότερο. Ωραία, εγγράφουν τα παιδιά τους στην πρώτη δημοτικού στο ιδιωτικό σχολείο. Ωραία, εγγράφοντας τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο. Το ιδιωτικό σχολείο στοιχίζει, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς και πολύ.
2: Πολλές είναι. Δεν τα γράφουν στο ιδιωτικό σχολείο πλέον τα παιδιά τους μόνο οι εφοπλιστές ή οι τραπεζίτες. Συμφωνούμε επίσης.
1: Ναι, ξεκάθαρα αυτό δεν έχει.
2: Το ξέρετε και εμπειρικά κιόλας.
1: Και εγώ το βλέπω και από τις φίλες μου. Ισχύει 100% αυτό που λέτε.
2: Επομένως, μια σειρά μεσαία στομάτα τα οποία δεν έχουν άπειρα εισοδήματα, λόγω της κατάστασης που υπάρχει στο δημόσιο σχολείο, γράφουν για να λύσουν σε μεγάλο βαθμό τις ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και στην οικογενειακή ζωή που δεν μπορεί να τις λύσει
1: το κράτος.
2: Το δημόσιο σχολείο, εγγράφουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο. Επομένως, εγγράφοντας τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο, το ιδιωτικό σχολείο κοστίζει. Τα μεσαία στόματα δεν έχουν αδιάστατα περιόριστα εισοδήματα. Συμφωνούμε. Επομένως, είναι μια παράμετρος που οδηγεί στη μείωση των γεννήσεων. Γιατί έχοντας. Πληρώνοντας το ιδιωτικό σχολείο, το οποίο στο δημοτικό πιθανότατα θα συνεχίσετε στο γυμνάσιο και στο λύκειο, το παιδί σας κοστίζει. Τα εισοδήματά σας δεν είναι αδιάστατα. Και επομένως, αν θέλετε να κάνετε δύο παιδιά, θα κάνετε ένα. Αν θέλετε να κάνετε τρία, θα κάνετε δύο. Από την έννοια, εγγράφοντας τα παιδιά σας, για όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να γράψουν τα παιδιά στο ιδιωτικό σχολείο, δεν έχουν δηλαδή τις 8 με 10.000 που είναι στην Αθήνα για να σε ένα δημοτικό σχολείο, θα προσφύγουν στο δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο όμως, όπως είναι αυτή, παρόλες πρόοδες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με κανέναν τρόπο δεν σας επιτρέπει να συνδυάσετε η οικογενειακή ζωή και η επαγγελματική ζωή. Λόγω σε ένα παραμέτρων όπως είναι τα ωράρια, τα διαβριμένα ωράρια, δεν θα τα πούμε τώρα και ούτως και μια σειρά άλλα θέματα. Επομένως, εκείνο που καταλήγω στο συμπέρασμα το εξής, ναι, μεν οι γεννήσεις έχουν επιπτώσεις και στις εγγραφές του πρώτη δημοτικού, εντάξει, μειώνουν τα παιδιά τα οποία είναι στην ηλικία να πάνε φέτος στην πρώτη δημοτικού του χρόνου, του χρόνου στη δεύτερη και το καθεξής, αλλά από την άλλη μεριά το δημόσιο σχολείο, όπως λειτουργεί το δημόσιο δημοτικό, όπως λειτουργεί, μη βοηθώντας τους γονείς να συνδυάσουν στα αστικά και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου λέγουν συνήθως και οι δύο, την επαγγελματική με την εργασιακή ζωή, είναι μια παράμετρος που δεν επιτρέπει, δεν δίνει τη δυνατότητα στα νέα ζευγαρία, ακόμη και αν θέλουν να κάνουν τα παιδιά ή να κάνουν περισσότερα παιδιά, να τα κάνουν.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο κοστίζει το δημογραφικό στη χώρα και πώς μπορεί να αναστραφεί, αν μπορεί, η δημογραφική κατάρρευση.
0: Πολύ σημαντικό. Κάναμε τις επισημάνσεις, να δούμε αν λύνεται.
2: Ότι η δημογραφία σε σχέση με μια σειρά, αν θέλετε, ο πληθυσμός, αν θέλετε, σε μια σειρά άλλες παραμέτρους, έχει αδράνεια. Τι σημαίνει αδράνεια? Αυτό που σας είπα στην αρχή, αν έχετε 65.000 γεννήσεις φέτος, ωραία, δεν μπορεί να έχετε 150.000 άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά από 25 χρόνια. Αυτούς θα έχετε, συμφωνούμε. Επομένως, η μείωση των γεννήσεων του παρελθόντος, την οποία έπρεπε να. Εμείς σαν δημογράφοι την είδαμε, αλλά και στο δημόσιο διάλογο είχαμε να συζητήσει τη δεκαετία του 80 και του 90 και του 2000 δεν γινόταν καμία συζήτηση για αυτήν, που δεν ενισχύσε κανένας ιδιαίτερα. Ωραία, και η πολιτική μας δεν καταλάβαμε τι γίνεται. Επομένως, μην καταλαβαίνοντας τι γίνεται, δεν πήραν κανένα μέτρο για να δημιουργήσουν στη χώρα μας, όπως σε άλλες χώρες έγινε, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Πράγμα που σημαίνει έχονται όλο και λιγότερο γεννήσεις. Οι λιγότερες γεννήσεις του παρελθόντος έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά και επομένως δίνουν όλο και λιγότερες γεννήσεις. Έτσι δεν είναι? Στον βαθμό που, ακόμη μια, μπαίνει μια παράμετρος, ότι τα νέα ζευγάρια που έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά την τελευταία 15 ετία, 20 ετία, να κάνουν και λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους. Επομένως, είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Το παρελθόν σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει το παρόν και το μέλλον. Θα μου πείτε αυτό που λέτε, τι μπορεί να γίνει, αναστραφή. Το πρώτο που πρέπει να γίνει, αναστραφή, είναι το βασικότερο, είναι να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Και όταν λέω, όχι ένα ευνοϊκό περιβάλλον που δεν υπάρχει, λέω ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την άντοντα στην ΕΖΑΒΕ για να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάμεσα στο σήμερα που συζητούμε, το 2025 και το 2000, ας πούμε, το 60, ωραία, το πλήθος των ατόμων που θα αφήσει η ηλικία να κάνει παιδιά θα μειωθεί κατά 30%.
0: Μάλιστα.
2: Πώς θα γίνει? Πώς το βλέπετε να γίνεται?
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα ξανανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Θα σας ενοχλήσουμε και την επόμενη εβδομάδα για να δούμε αν τελικά αυτό το σημείο 0 έχει ξεκινήσει. Έχουν αρχίσει να λαμβάνουν κάποια μέτρα οι κυβερνώντες.
1: Για να δούμε. Να εστιάσουμε λίγο στα μέτρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντζαμάνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι για τέτοιου είδους συζητήσεις πραγματικά να είχαμε όσο χρόνο χρειάζεται για να τις εξαντλήσουμε αυτές τις συζητήσεις. Μπάσκε. Λοιπόν, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν κάτι πριν, πόση δύναμη μπορεί να έχει μία παιδική ευχή. Μία ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάνοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή, υπάρχει κάτι ανεκτίμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Παπαδάκη, σταμάτα να γελάς, γιατί έχω και όρια.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Καβάλα. Έχουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και ασφαλώς το δημογραφικό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε, το ακολουθούμε, να ενημερωνόμαστε. Να ενημερωνόμαστε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαεροελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στεφάνο Γκίκα. Είχαμε χθες πάρα πολλές απορίες με την Στεφανία για πάρα πολλά θέματα και για το περιστατικό στην Αστυπάλαια. Ζητήσαμε λοιπόν τη συνδρομή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να τα λέμε και αυτά, στην Κέρκυρα, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Να υπενθυμίζουμε κιόλας και την εκλογική σας περιφέρεια, κύριε Γκίκα. Υφυπουργός Ναυτιλίας, σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Κυρία Κασίμη, να ξεκινήσουμε με το περιστατικό στην Αστυπάλαια.
0: Να ξεκινήσουμε με το περιστατικό. Γενικότερα και αυτό το περιστατικό και οι προκλήσεις από αέρος μας ανησυχούν. Μας ανησυχούν γιατί καταλαβαίνουμε ότι λίγο αυτή η περίοδος των ήρεμων νερών αρχίζει να τελειώνει.
1: Είχαμε και καταγγελία από ακροατή ότι στη Σύρο, λέει, έσκασαν μύτη τουρκικά αλλιευτικά και δημιούργησαν και ζητηματάκια. Και δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, κύριε Κίκα, αλλά γενικότερα υπάρχει. Υπάρχουν διάφορες οχλήσεις. Παρακαλώ.
2: Καταρχάς να πούμε ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι η Τουρκία επανέρχεται στην αναθεωρητική τακτική και ρητορική. Και η χτεσινή παρέμβαση, τέλος πάντων, μέσα από τα δίκτυα, από τα επικοινωνιακά δίκτυα, η τουρκική πυραβλάκατος απευθύνθηκε στο Ocean Link και του είπε ότι βρίσκεται σε τουρκική δικαιοδοσία. Ενώ κάτι τέτοιο βεβαίως δεν ισχύει. Επενεύει άμεσα η φρεγάτα, η ελληνική, η Ανδρίας, και δεν έγινε απολύτως τίποτα, αποχώρησε η τουρκική πυραβλάκατος. Αυτό είχε γίνει και πριν από ένα μήνα, δύο μήνες περίπου, στο Ocean Connector, που πάλι πόδιζε καλώδιο. Αν σε αυτό τώρα προσθέσεις και τις νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά, βλέπεις ότι και όλη αυτή η ρητορική για τον νόμο, για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρίζες ζώνες, είναι, θεωρώ, η τουρκική απάντηση σε όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει εμείς, που εμείς βεβαίως αυτά τα οποία έχουμε κάνει είναι απόλυτα ομόρροπα με το διεθνές δίκαιο, εννοώ το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που βεβαίως εδώ είναι ευρωπαϊκό κείμενο, τονίζω, δεν είναι εσωτερικό κείμενο, τα θαλάσσια πάρκα, τις ενεργειακές συμφωνίες με τα οικόπεδα στο νότια της Κρήτης ή στο Ιόνιο, τον κάθετο διάδρομο, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με μια ελληνική δραστηριότητα και εξωτερική πολιτική, η οποία ασκεί εν της πράγμαση κυριαρχικά δικαιώματα και αυτά που το διεθνές δίκαιο επιβάλλει, έχει εκνευρίσει την Τουρκία.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τουρκικές κινήσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου εξελίσσονται ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά έργα που είναι στρατηγικής σημασίας, δηλαδή εκεί που η Ελλάδα αναπτύσσει κρίσιμες υποδομές?
2: Νομίζω ότι θα έχουμε πάντοτε μια συμπεριφορά από την Τουρκία, η οποία θα λέει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλά ουσιαστικά αυτό θα γίνεται. Θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή έχουμε ένα αναθεωρητικό γείτονα, με αυτή την πολύ σωστή πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ισχυροποιήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις. Διπλωματικά, πραγματικά, έχει απλωθεί ένα δίχτυ τεράστιο με σημαντικές στρατηγικές εταιρικές συμφωνίες και σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής και με κρίσιμες χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και βεβαίως υπάρχει μια άλλη εικόνα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι διαφορετική κατάσταση από το 19. Τώρα η χώρα είναι πολύ πιο ισχυρή, και νομίζω ότι και με τις συμμαχίες που έχει δύσκολα η Τουρκία θα μπορέσει να κάνει κάτι.
1: Ναι. Βεβαίως τα ήρεμα νερά τα ξεχνάμε. Ναι, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι τα έχουμε ξεχάσει προπολού, αλλά τώρα βλέπουμε και μία ότι έχει περάσει η Τουρκία στο επόμενο, ναι, σε επόμενο επίπεδο, σε άλλη πίστα.
2: Κοιτάξτε, τώρα η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε πολλές φορές και 30 και 40 και 50 παραβιάσεις την ημέρα.
0: Αλλά είχαν σταματήσει κάποια στιγμή, κύριε. Είχαν σταματήσει τελείως κάποια στιγμή, κύριε Γίγα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, η χώρα είναι έτοιμη. Νομίζω ότι.
0: Χρειάζεται κάποιο επανασχεδιασμό ενδεχομένως της στρατηγικής, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών πλοίων σε κάποιες περιοχές. Κάποιο ένα.
2: Το
0: λέω και με την εμπειρία σας.
2: Σε όλη την επικράτεια, την νησιωτική επικράτεια, ιδίως στο Ανατολικό Αιγαίο. Σε κάθε νησί υπάρχει μονάδα. Και μονάδα του πολεμικού ναυτικού, καλά του λιμενικού σώματος της Ευρωπαϊκής, αλλά του πολεμικού ναυτικού. Υπάρχουν συνεχείς περιπολίες, δεν έχει αλλάξει κάτι, ίσα ίσα έχει ενταθεί. Ναι. Απλά τώρα έχουμε, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αποκτήσει συστήματα τέτοια, τα οποία και πιο έγκαιρα μπορεί να εντοπίζεις και πιο αποτελεσματικά να εκτελείς το επιχειρησιακό σου έργο.
1: Μάλιστα. Στεφανία, εμένα με τρώει. Με τρώει διότι ξεκινάει αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Γκίκας. Όπως και να το κάνουμε, δεν νομίζω ότι βρίσκεται και η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά γενικότερα η Νέα Δημοκρατία στα καλύτερά της. Θα μου πείτε, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, είναι λογικό να υπάρχει και φθορά και να υπάρχει και γκρίνια. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα όσον αφορά στο συνέδριο, εάν θα είναι ήρεμα?
2: Πράγματι, αύριο είναι μεγάλη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινάει το 16ο τακτικό συνέδριο. Είναι το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός, αν θέλετε, για ένα κόμμα, ειδικά για το κόμμα μας, το οποίο βρίσκεται στον 7ο χρόνο και μπαίνουμε πια και στην τελική ευθεία. Όταν συμπληρώνεις 3 χρόνια και μπαίνεις στο 4ο, είσαι στην τελική ευθεία.
1: Με ηχηρές απουσίες.
2: Θα μας δοθεί όμως η δυνατότητα, πραγματικά, στους 5.000 και πλέον συνέδρους, να παρουσιάσουμε αυτά τα οποία έγιναν τα τελευταία χρόνια, που ήταν σημαντικά σε όλα τα επίπεδα, και όχι μόνο στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική, αλλά και στο μεταναστευτικό. Μειώσεις συνεχίζουμε και έχουμε από τους ερχόμενους παράνομους μετανάστες, για παράδειγμα, αλλά και στην ενέργεια και στην υγεία και στην οικονομία. Είναι χωρισμένο το συνέδριο και σε θεματικές, ώστε να μπορούν οι σύνεδροι, αλλά και οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, να τοποθετηθούμε για διάφορους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, για ισχυρή Ελλάδα, σύγχρονο κράτος κλπ. Και νομίζω ότι ο πρόεδρός μας την Κυριακή, που θα έχουμε και την εκλογή των νέων οργάνων, θα δώσει και το σύνθημα της έναρξης, ας πούμε, της τελικής φάσης, που είναι ο προεκλογικός αγώνας. Κακά τα ψέματα, οι εκλογές, όποτε και να γίνουν, αρχές του 27, είναι μήνες πια μακριά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Την επόμενη φορά θα ξανακαλέσουμε τον κύριο και τώρα δεν προλάβαμε ούτε.
1: Κάτσε να έχουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις που θα.
0: Όχι, να συζητήσουμε λίγο και τα ακτοπλοϊκά. Γι' αυτό το λέω.
1: Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ενώψη καλοκαιριού.
0: Κάτω εντρών, τίποτα δεν προλάβαμε. Ξανά.
1: Εντάξει. Είμαστε ούτως ή άλλως πολύ καλοί στη διαχείριση του χρόνου. Και σε λίγο θα με βαρέσει ο Νίκος Σαπρανίδης. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr. Κάθετος Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε.
1: Φεύγουμε.
0: Βέβαια πρέπει να κλείσουμε. Πάμε λέει εδώ.
1: Ναι. Ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτσου.
0: Άλλος πληγωμένος, εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία, να του φερθείς ευγενικά, σε παρακαλούμε πολύ.
0: Γεια σας, τα λέμε.
1: Για χαρά.
3: Real FM.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Real FM. Η ώρα είναι 8.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη στο Πεκίνο η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του στην έναρξη της συνόδου κορυφής των δύο μεγάλων δυνάμεων. Ευτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, τονίζοντάς του ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καιρό πριν τη φερόμενη επίσκεψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται ξανά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο.
19: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
15: New York, New York, New York.
21: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
21: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
21: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
15: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
19: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες φράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Δεν θα ξεκινήσει ο Σιφ Καλαμαράκης και το τραγούδι «Μη του μιλάτε του παιδιού». Καταλαβαίνετε ότι δεν μπήκε καθόλου τυχαία. Γιατί μια πίκρα, όσο να πεις την έχει, μια κατσουφιά την έχει. Το παίζει λίγο υπεράνω, αλλά
1: δηλαδή, ξέρεις... συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Σε αυτό το φωτεινό προσωπάκι παιδιού, που έχεις απέναντί σου, βλέπεις καμιά πίκρα, βλέπεις καμιά κατσουφιά?
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ λοιπόν και βεβαίως πολύ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για αυτό που έγινε χθες, αλλά πιο πολύ στεναχωρήθηκες εσύ. Εννοώ ότι.
1: Με βλέπεις στεναχωρημένο.
0: Σκασμένο απλά.
1: Εγώ.
0: Εσύ ναι.
1: Παιδιά, λέει ψέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είμαι καθόλου στεναχωρημένος. Γιατί ήμουν ασυνειδητοποιημένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήξερα ότι δεν υπάρχει περίπτωση
0: δεν
1: να περάσει χθες ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε να είναι φέτος στο Final Four. Ήταν από μέτριος ως κακός όλη τη χρονιά. Έκανε δύο καλά παιχνίδια με τη Βαλένθια και αυτό ήταν. Το παιχνίδι χάθηκε εδώ. Στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι. Αφού δεν κατάφερε να κάνει μία νίκη, τέλος. Και επειδή η δικαιοσύνη πάντα αποδίδεται, η καλύτερη ομάδα της σειράς, αλλά γενικότερα και στη χρονιά, πέρασε στο Final Four, η Βαλένθια. Γιατί να είμαι στεναχωρημένος?
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι χορτάτος.
0: Ναι. Χορτάτος είσαι.
1: Βέβαια. Έχω πάρει 7 Ευρωλίγκες. Πώς θες να πάρω? Άσε να πάρει για κανένας άλλος.
0: Όπως λέει και ο Γιώργος. Απλά κλαίω με τον Ιωσήφ. Άντε να περάσει και αυτό. Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα. Έχεις και ένα δίκιο. Δεν τον πολύ τον έχουμε ταράξει στο πείραγμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί.
1: Δεν φαντάζεστε.
0: Εντάξει,
1: δεν φαντάζεστε λοιπόν. Από το πρωί που έχω μπει μέσα στο σταθμό. Έχω μπει από τις 6 ώρα. Έχω το Σαπρανίδι πρώτα απ' όλα. Πρώτος.
0: Ήρθατε μαζί εξάλλου.
1: Από τις 5:30 κορνάροντας ήρθε να με πάρει. Ούτε να το έχει πάρει ήδη ο Ολυμπιακός. Έχω τον Παπαδάκη μετά. Έχω την Γκάτζου. Έχω την Τία. Έχω το Βολάνιο. Όλους τους έχω εδώ. Με έχουν ζαλίσει από το πρωί. Μόνο η Στεφανία Κασίμη έχει σταθεί στο πλευρό μου και εγώ στο δικό της.
0: Κωνσταντίνε μου, ναι, αυτό το τραγούδι τη λιώνει το δικό μου το σπίτι. Ναι, θα μπορούσε να πάει και αυτό. Αλλά είπα να βάλω «Μη του μιλάτε του παιδιού». Εντάξει, αφήστε το να κλάψει. Δεν ήταν καλή η εικόνα του Παναθηναϊκού εχθές. Τώρα δεδομένο αυτό.
1: Όχι μόνο χθες. Όλη
0: εγώ
1: χρονιά.
0: Θα μιλήσω για χθες. Είδα λίγο
1: χρονιά.
0: Το παιχνίδι, δεν το άντεξα. Ειλικρινά δεν το άντεξα γιατί δεν είχε κάτι να δώσει. Εγώ περίμενα να μπει μέσα γιατί το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός και τελειώνω με αυτό γιατί δεν τα ξέρω και καλά τα αθλητικά. Τα ξέρει πολύ πολύ καλύτερα από μένα ο Ιωσήφ. Να παίξει με ψυχή. Πού είναι η ψυχή, ρε παιδιά? Πήγες για την πρόκληση στο Final Four και ήσουν σαν κοτόπουλο ζαλισμένο. Γιατί?
1: Γιατί σου λέω και πάλι, ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά είναι κακός, δεν είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη ομάδα και είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την τρέξει σε μια σειρά πέντε αγώνων.
0: Έχει χάσει από τη
1: Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να την τρέξει σε μια σειρά πέντε αγώνων.
0: Λοιπόν, και λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, εγώ λυπάμαι εκείνη την καημένη τηγριούλα στη διαφήμιση που την έβαλε να ράψει και 8ο. Ναι, τη γιαγιούλα. Εντάξει τώρα, πέρα από αυτά, δεν είναι θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να περάσουν, δεν είμαι Παναθηναϊκός, είναι γνωστό αυτό, αλλά θα ήθελα να περάσουν και οι δύο ομάδες στο Final Four.
1: Θυμάσαι τι σου είπα χθες νωρίς που μιλήσαμε?
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα, πέρα από την πλάκα που
1: σε πειράζω. Τι σου είπα?
0: Σου στείλα κάτι χθες.
1: Ναι, αλλά τι σου είπα νωρίς όταν μιλήσαμε?
0: Τι μου είπες? Ότι δεν θα περάσουμε.
1: Όχι ότι εγώ τι θέλω?
0: Να μην περάσει. Μου το είπες και πραγματικά. Και τι είπα εγώ?
1: Εγώ είπα ότι δεν θέλω να περάσει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν αξίζει.
0: Ναι.
1: Και δεν πιστεύω ότι έχει καμία τύχη. Και δεύτερον, γιατί φοβάμαι αυτά που έχουν να γίνουν στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτό συμφώνησα απολύτως με τον Ιωσήφ, γιατί αν έσπαγε ο διάολος το ποδάρι του, έτσι λένε στο χωριό μου, και ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στον τελικό, καταλαβαίνετε τι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και σε αυτό έχει απολύτως. Και θα είμαι με τον Ιωσήφ και για τις δύο ομάδες μιλώ. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, όχι εμείς. Αυτοί που πρέπει δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Αυτό να το κοιτάξουμε, να το κοιτάξουμε όλοι μας, να κοιτάξουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Πολύ απλά όμως, χθες ο Παναθηναϊκός ήταν κακός. Όχι απλώς μέτριος,
1: κακός. Για άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά. Και βέβαια κάποιος φταίει, έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Και η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει φυσικά στον προπονητή, στον δημιουργό αυτής της ομάδας, με τις επιλογές που έχει κάνει από το καλοκαίρι και με το γεγονός ότι αυτοί οι παίχτες, οι πολύ μεγάλοι παίχτες, δεν κατάφεραν ποτέ να γίνουν ομάδα. Και βλέπουμε ένα μονότονο μπάσκετ, έτσι. Να παίρνει ο Ναν την μπάλα, γύρω-γύρω ο Ναν. Και δόξα και Άγιος ο Θεός, δηλαδή, ναι. Αν καταφέρει να κάνει κάτι. Από εκεί και πέρα, όλο νεύρα, όλο ένταση, όλο τεχνικές ποινές. Εντάξει. Οκ, δεν πάμε έτσι πουθενά.
0: Και λέει το Αρμενάκη, καλημέρα. Καλά μου, παιδιά, περαστικά, κύριε Καλαμαράκη. Για τη μέση σας λέω. Ναι, βέβαια, το καταλάβαμε. Ναι,
1: ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Είναι καλύτερα
1: φίλε.
0: Η μέση του.
1: Ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι για την υγεία μου, να είσαι καλά.
0: Και ο Κώστας λέει: δεν φτάνουν 50 εκατομμύρια για να περάσει τη Βαλένθια σε σειρά πενταγώνων.
1: Όχι, τα λεφτά δεν κάνουν, παιδιά. Δεν παίζουν τα λεφτά. δεν παίζουν τα χρήματα. Πώς θα το κάνουν? Δείτε τη Ρεάλ στο Champions League, στο ποδόσφαιρο. Πήγε πουθενά φέτος? Δεν παίζουν λεφτά τα budget και τα χρήματα. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα με τα χαμηλότερα budget που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα και όμως φέτος έχει παρουσιάσει το καλύτερο πρόσωπο σε όλη τη διοργάνωση μαζί με τον Ολυμπιακό. Παίζει ένα εξαιρετικό μπάσκετ με παίχτες που σχεδόν μέχρι χθες δεν τους γνώριζε κανείς. Γιατί? Γιατί είναι ομάδα και έχει μια μπασκετική πρόταση. Πράγμα που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Πώς να το κάνει?
0: Με ρωτάει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο, επειδή θέλει να πάει στη Λαϊκή, μήπως ξέρεις πώς έχουν τα πορτοκάλια Βαλένθια,
1: Ναι, θα σε ενημερώσω, αγαπητέ Βασίλη. Καλή σου ημέρα. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στείλτε τα μηνύματά σας. Έτσι κι αλλιώς, εγώ όπως σας δήλωσα, ήμουνα και συνειδητοποιημένος, αλλά κυρίως είμαι χορτάτος. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά? Έχω 7 αστέρια εδώ. Το έχω πάρει 7 φορές. Όταν κάποιοι θα φτάσουν εκεί σε αυτόν τον αριθμό, εντάξει, να με πειράξετε. Έτσι όμορφα ξεκίνησε σήμερα η μέρα μας, που ο μήνας έχει 14, Πέμπτη, 11 λεπτά μετά από τις 8, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου, πολύ καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Ήμουν πολύ καλός άνθρωπος και είμαι, γιατί χθες το βράδυ δεν σου έγραψα κουβέντα.
1: Ναι.
0: Λέω, άστον να βράζει στο ζουμί του, επειδή ήξερα ότι θα είσαι στεναχωρημένος και εγώ να ήμουν στεναχωρημένη θα ήμουν. Δεν ήθελα ποτέ να σκάσω, αλλά το δεν σου έγραψα.
1: Τον κύριο Γεώργιο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μία καλημέρα στον Δημήτρη στη Σουηδία. Δεν αξίζαμε, λέει, να περάσουμε, Ιωσήφ. Μία στο μπάσκετ και μία στο ποδόσφαιρο. Καλά, άλλο από εκεί. Άλλο από εκεί. Χθες είχε και αγωνιστική για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Το ενδιαφέρον είναι και πλέον στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League, στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, μόνο αυτό το ενδιαφέρον υπάρχει, γιατί η ΑΕΚ έχει κατακτήσει δίκαιο το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Παναθηναϊκός σε ολόκληρο τον αγώνα δεν έκανε ούτε μία τελική προσπάθεια. Ούτε μία. Έχουν πονέσει τα μάτια μας με το θαύμα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει ο κύριος Μπενίτεθ. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, είναι θεαματική η βελτίωση πραγματικά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Στο άλλο παιχνίδι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, οπότε μένουν όλα ανοιχτά για τη δεύτερη θέση. Τελευταία αγωνιστική, ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα για να πάρει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League, καθώς προηγείται με 2 βαθμούς, αλλά όλα θα κριθούν την Κυριακή, που είναι η τελευταία αγωνιστική. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ να γλιτώσω πουθενά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, είναι απάνω τότε.
0: Δεν είναι η χρονιά σας, δεν είναι η χρονιά.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Λοιπόν, αφού είπαμε τα αθλητικά, πειράξαμε το φίλο μας, έτσι πειραζόμαστε. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε και την πίκρα του. Λογικό είναι, μην του μιλάτε του παιδιού.
1: Πάμε, πίκρα,
0: λίγο. Πάμε λίγο στα καιρικά, γιατί εντάξει, οι θερμοκρασίες είναι 27-28, χθες 31 στη Συγκρού, εγώ που ήμουν εκεί το μεσημέρι. Θα διατηρηθεί, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πέφτει η θερμοκρασία.
0: Όχι πάρα πολύ.
1: Πάει στους 27.
0: Ναι.
1: Από 30 δηλαδή, πάμε στους 27.
0: Όχι,
1: αλλά έρχονται βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, απλώς αυτό που. Δεν ξέρω αν ακούσει κάτι άλλο και έχω χάσει κάτι. Στην Αττική λέει το Σάββατο το μετά το μεσημέρι θα βρέξει. Κυριακή θα έχει καλό καιρό. Η θερμοκρασία 27-28. Τοπικές οι βροχές, τοπικού χαρακτήρα σε έντονες λασποβροχές. Με θερμοκρασίες εκεί 25-27-28, μέχρι εκεί. Εντάξει, ένας ανοιξιάτικος άστατος καιρός.
1: Σήμερα λοιπόν, για την Αττική για παράδειγμα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, για την Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες θα υπάρξουν στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στο Ιόνιο και τα βόρεια Ηπειρωτικά. Περίεργος καιρός λοιπόν, έτσι θα κυλήσει τις επόμενες ημέρες. Βρε, κοίτα εδώ ενδιαφέρον. Κοίτα εδώ ενδιαφέρον για την αθλητική δραστηριότητα ξαφνικά πρωί-πρωί. Μπράβο ρε παιδιά, δεν σας το είχα πραγματικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Ο μήνας έχει 14, λέει, και τα λεφτά τελείωσαν. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για το θέμα της ακρίβειας και για το θέμα της οικονομίας, αλλά και για τα στοιχεία τα οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο ΣΑ, τα οποία αναφέρουν ότι στην Ελλάδα σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος στο κατακεφαλήν εισόδημα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά. Έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, την ώρα που πίναμε τον καφέ μας και με πείραζε συνέχεια ταυτόχρονα. Λέγαμε ένα θέμα, μου έριχνε μια μπηχτή. Καταλάβατε, έτσι έγινε το πρωί σήμερα η σύσκεψη. Προσπαθώντας φυσικά να συνέλθουμε όπως ολόκληρη η χώρα από την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια, το ένα εκ των οποίων συνεχίζει να δίνει τη μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα φυσικά.
0: Σε έχει συγκλονίσει όλους βεβαίως.
1: Είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Πραγματικά είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ένα απέραντο πέπλο θλίψης.
0: Ακριβώς. Πάμε όμως λίγο να ξεκινήσουμε από την Τουρκία που επιστρέφει στην παλιά επιθετική της ρητορική και δεν είναι μόνο πια ρητορική. Προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα, δεν μπορεί να δημιουργήσει, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα. Και το λέω γιατί αυτό το νομοσχέδιο που θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση την Τουρκική και που αναφέρεται στη Γαλάζια Πατρίδα και κόβει ουσιαστικά στο Αιγαίο, το Αιγαίο στη μέση, δεν είναι... Για εσωτερική κατανάλωση. Φυσικά και κάτι τέτοιο, και το είπε και χθες, άκουσα και τον Παύλο το Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα κυβερνητικά στελέχη, και τον κύριο Χατζηβασίλειου, δεν δημιουργεί κάποια τελεσμένα. Όμως, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε φύγει από τα ήρεμα νερά. Ότι η Τουρκία, με όλες αυτές τις κινήσεις κυβέρνησης και με την Τριμερή, με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, με τον κάθετο διάδρομο, με την Αργιακά, με τον Μακρόν εδώ, με τη συμφωνία με τη Γαλλία, όλα αυτά την έχουν ενοχλήσει και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βγει ένα βήμα μπροστά. Όσον αφορά, ξαναλέω όμως, το εσωτερικό της, γιατί όλο αυτό το νομοσχέδιο που θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση δεν έχει κάποια υπόσταση, δεν μπορεί να έχει.
1: Ναι, εντάξει, λένε και από την ελληνική πλευρά ότι δεν παράγει κανένα ένομο
0: και διεθνολόγοι
1: δικαίωμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και είναι έτσι. Από την άλλη όμως, για παράδειγμα, και το Casus Belli, το οποίο είναι μια απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από το 1995, το επικαλούνται μέχρι και σήμερα οι Τούρκοι. Τώρα λοιπόν τι κάνουν, φέρνουν ένα νομοθέτημα το οποίο θα περάσει από την εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με το οποίο ορίζουν τα χωρικά τους ύδατα σε όλες τις θάλασσες όπου έχουν ακτές, δηλαδή δεν αφορά μόνο το Αιγαίο, αφορά και τις άλλες περιοχές, και ταυτόχρονα κάνουν νόμο του κράτους το Casus Belli, το οποίο ήταν απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, τώρα το περνάνε με νόμο και αυτό, και ταυτόχρονα ορίζουν ΑΟΣ μονομερός και υφαλοκρηπίδα.
0: Ναι, και από αυτό λέω.
1: Και αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιών.
0: Είναι όλα αυτά που πάντα τα βάζει στο τραπέζι και ποτέ δεν τα έβγαλε από το τραπέζι η Τουρκία. Το κάνει με δικό της νόμο. Θα είναι ο νόμος του κράτους. Αλλά αυτό, ξαναλέω, δεν θα έχει καμία υπόσταση. Δεν δημιουργεί κανένα τετελεσμένο, γιατί υπάρχουν διεθνείς συνθήκες. Τώρα θα μου πείτε όμως δεν δημιουργεί μια κατάσταση. Ναι, δεν δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις. Ναι, δεν φαίνεται ξεκάθαρο ότι η Τουρκία μαζί με αυτό και τις παραβιάσεις πια, που ενώ δεν τις είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο διάστημα, πλέον φαίνεται ότι είναι καθημερινό φαινόμενο και χθες είχαμε 6 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ελληνικού εναέριου χώρου. Φαίνεται ότι αλλάζει στρατηγική, αλλάζει στάση.
1: Και ταυτόχρονα είχαμε και την παρενόχληση του πλοίου του Ocean Link, το οποίο έκανε εργασίες για την πόντιση καλωδίου στην Αστυπάλαια. Με το που πέρασε λοιπόν τα 6 ναυτικά μίλια, με το που μπήκε στα 7 ναυτικά μίλια από την Αστυπάλαια, υπήρξε η παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο, το οποίο απέτησε να σταματήσουν οι εργασίες και να αποχωρήσει το πλοίο, γιατί εκεί είναι περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Βέβαια, υπήρξε άμεση παρέμβαση από την ελληνική φρεγάτα Αδριάς.
0: Ναι, και κάναν μετά τις κότες και σηκώθηκαν και έφυγαν. Γιατί όταν ξέρουν, γιατί είπανε οι άνθρωποι που ήταν πάνω.
1: Άμεση παρέμβαση από την ελληνική φρεγάτα.

0: όπως λένε, αυτή θα είναι και η αντίδραση από εδώ και πέρα, αντίδραση δηλαδή άμεση και στο πεδίο, κάθε φορά που θα υπάρχει πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία λοιπόν κλιμακώνει, το είδαμε εκεί και στην Αστυπάλαια, το είδαμε και με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, το είδαμε όμως κυρίως με αυτό το νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση η κυβέρνηση της Τουρκίας, με το οποίο κάνει νόμο του τουρκικού κράτους τις αξιώσεις για τη γαλάζια πατρίδα και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία σε ελληνικά νησιά. Ακόμα και για τα θαλάσσια πάρκα, αυτά τα οποία βρίσκονται νοτίως των Κυκλάδων, εκεί στο νότιο Αιγαίο, ακόμα και εκεί υπάρχουν αμφισβητήσεις. Γιατί αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών. Βάζει γκρίζες ζώνες λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το νόμο, τον οποίο θέλουν να περάσουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Εγώ θα επιμείνω και θα. Όχι, νομίζω Φρότσα Παπακάρα, δεν τα έχεις ακούσει καλά τα πράγματα. Ότι όλοι όσοι βγαίνουν, δεν ξέρω ποιον άκουσες, πες μου για να το ακούσω κι εγώ. Ότι δημιουργείται τελεσμένα η απόφαση της Τουρκίας. Μα δεν είναι όλα αυτά που κάνει με τις διεθνείς συνθήκες. Πώς δημιουργείται τελεσμένα. Με τη διαλογική. Και εμείς λοιπόν που πάμε και κάνουμε θαλάσσια πάρκα, δημιουργούμε τελεσμένα. Αλλά αυτά είναι σύνομα. Δεν είναι παράνομα. Δεν είναι έτσι τώρα, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ. Όχι, ότι ναι, υπάρχει μια αλλαγή στρατηγικής, αυτό είναι δεδομένο από τη γειτονική χώρα. Ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει από την Ελλάδα, και αυτό δεδομένο είναι. Το ότι πάει να αλλάξει λίγο την ατζέντα για το εσωτερικό της ακροατήριο, δεδομένο είναι.
0: Πάντως δεν είναι καθόλου καλή η εξέλιξη, αυτή η κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Και ενδεχομένως δείχνει και το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει αυτό. Εννοώ εάν θα έχουμε και κάτι περισσότερο,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, αυτό είναι το
0: στο
1: θέμα.
0: Πεδίο. Δείχνει όμως τις προθέσεις της Τουρκίας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ενοχλημένη από όλες τις εξελίξεις. Να τα λέμε και αυτά. Και από τις ελληνικές κινήσεις οι οποίες έχουν προηγηθεί και από τις συμμαχίες που έχει κάνει η Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και με το ρόλο της, ο οποίος έχει μειωθεί στον χώρο της Μέσης Ανατολής και των τελευταίων εξελίξεων, έχει βρεθεί εκτός πλαισίου.
1: Και στα ενεργειακά.
0: Ναι.
1: Στα ενεργειακά είναι πολύ σοβαρό αυτό. Την έχουν οι Αμερικανοί αφήσει έξω σε όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, στο ενεργειακό και με τον κάθετο διάδρομο εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, την έχουν αφήσει έξω. Αυτό είναι λογικό να τους ενοχλεί. Και έχει δίκιο ο Ιωσήφ, να δούμε και πώς θα αντιδράσουν. Αυτό είναι μια αντίδραση. Αυτός ο νόμος θα περάσουν, θα κάνουν κάτι άλλο. Αυτό είναι το βασικό. Βεβαίως είναι το παρακολουθεί στενά η ελληνική πλευρά και αλίμον όλες αυτές τις κινήσεις της Άγκυρας. Να δούμε πού θα το φτάσει.
0: Καλημέρα, Real Blogger, έχεις δίκιο. Εκ παραδρομής νωρίτερα είπα εγώ η φρεγάτα Αδρίας. Είναι η φρεγάτα Αδρίας. Καταλαβαίνεις όμως το συνειρμό, έτσι. Καταλαβαίνεις γιατί έγινε το λάθος. Όσοι είναι γλυκατζίδες το καταλαβαίνουν. τι να κάνω, καρφώνομαι.
1: Εάν θέλετε, στείλτε του ένα γλυκάκι σήμερα. Ένα
0: όχι,
1: γλυκάκι,
0: μωρέ,
1: το έχει ανάγκη λίγο. Αν θέλετε, κάντε όλοι ρε φενέ και στείλτε του ένα προφιτερό.
0: Δεν πειράζει,
1: παιδιά,
0: χτυπήστε κι άλλο. Καλημέρα στο Διονύση. Πώς πάει το ράψιμο για το 8ο. Καλά, φίλε, έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για του χρόνου. Καλημέρα και στον ακροατή που στέλνει μήνυμα από τη μακρινή Τασμανία.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ τα Βαλένσια λέει έχουν ένα 85 το κιλό. Φτηνά έχουν να πάρουμε, παιδιά. Καλημέρα στην Τασμανία σε όλους τους Έλληνες.
1: Είναι σαν την Πάτρα με το καρναβάλι που μόλις τελειώσει το ένα καρναβάλι ετοιμάζονται για το επόμενο. Έτσι και για το. Ετοιμάζονται τώρα, κατάλαβες. Έτσι πάει και εδώ. Αυτή είναι. Κάνω μία παρομοίωση.
0: Από την άλλη, παιδιά, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι και λίγο ψύχρεμοι. Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται ούτε στα ραδιόφωνα ούτε στις τηλεοράσεις. Είναι πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό να βγούμε και να πούμε «Α, να βυθίσουμε και να κάνουμε». Εντάξει, αυτό είναι το πάρα πολύ απλό και το λαϊκιστικό. Η εξωτερική πολιτική γίνεται υπεύθυνα. Γίνεται υπεύθυνα από κυβερνήσεις, από πολιτικούς, από διπλωμάτες. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και σύμπνοια και ομόνοια με όλους τους πολιτικούς χώρους και ενημέρωση σε τέτοια σοβαρά θέματα, αλλά από εκεί και πέρα λέμε δημόσια πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία. Δηλαδή ακούω κάποιες φωνές, βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται και γιατί δεν έχουμε κάνει τα 12 ναυτικά μίλια. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν το έχει κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα που πάει

0: να πει ότι δεν είναι τόσο απλό.
1: Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τη ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Αμαλία, θα πρέπει να απολογηθούμε. Καλημέρα Γιάννη. Ο Γιάννης μας στέλνει ένα μήνυμα.
1: Παρακαλώ.
0: Και έχει δίκιο. 20 λεπτά εκπομπή και δεν έχετε κάνει την παραμικρή αναφορά στην παρέτηση υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους.
1: Η κυρία Γκελεστάτ ήταν υψηλόβαθμο στελεχός.
0: Το πέπλο προστασίας που παρέχεται στην κυβέρνηση είναι άνω ποτάμων. Γιάννη, μας κατάλαβες? Δηλαδή, γιατί δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή με την κυρία Γκελεστάθη που παρετήθηκε?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξεκινήσαμε?
1: Δηλαδή, εσύ φταίς για όλα. Εσύ και εγώ θέλουμε να κουκουλώσουμε.
0: Ρε, τι τραβάμε,
1: δεν λες τίποτα.
0: Έχουμε τον πόνο μας. Έχουμε τα Βαλένσια, τα πορτοκάλια. Έχουμε...
1: Παιδιά, ηρεμήστε με την κυρία Γκελεστάθη. Θα τα πούμε, θα το έλεγα. Θα το
0: λέγαμε. Παιδί μου, θα το πούμε. Αλλά είναι γιατί δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή?
1: Γιατί δεν ξεκινήσεις?
0: Το κρύβεις το θέμα, το κρύβεις.
1: Το κρύβουμε. Ρε παιδιά, ηρεμήστε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια. Σε εξέλιξη στο Πεκίνο η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος ηγέτης. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλή της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Απέρριψε ως αβάσιμες στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
14: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης Ποσειδώνο, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας και Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έπρεπε να το περιμένω σήμερα, μάλλον το περίμενα, αλλά δεν το είχα φανταστεί, παιδιά, και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, δεν με έχετε αφήσει σε χλωρό κλαρί. Ανάσα δεν έχω πάρει, παιδιά.
1: Από
0: τις 5.30 μέχρι και τώρα δεν έχω πάρει ανάσα.
1: Και έχουμε και τον πόνο του Ιωσήφ. Και έχουμε και τον πόνο σας για την κυρία Κελεστάθη. Εντάξει, δεν παραιτήθηκε κανένας πρωτοκλασσάτος υπουργός. Παιδιά, εντάξει, να ηρεμήσουμε.
0: Κοίτα,
1: λίγο.
0: Είναι μια παρέντεση με νόημα, έτσι. Αφήνει κάποιες αιχμές και τα λοιπά. Αλλά ρε, παιδιά, δεν είναι και κανένα θέμα τώρα πρώτης επικαιρότητας. Ούτε πολιτικής επικαιρότητας. Είναι ένας στέλεχος, χαμηλόβαθμο στέλεχος. Ούτε καμία κυβερνητική θέση είχε. Ούτε κάποιο αξίωμα είχε λάβει. Εντάξει. Ούτε μέσα στο κόμμα, ούτε τίποτα.
1: Και ας μας πει και τι εννοούσε ακριβώς για τα κοκλάβια. Και αυτά για να έρθουμε να τα πούμε. Δεν μπορώ να μεταφέρω την άποψη κάποιου ανθρώπου. Και όπως είπε ο Σιφ, δεν ήταν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος στη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Τώρα
0: είχε κάποια τηλεοπτική παρουσία και αυτή περιορισμένη σε κάποια κανάλια. Τέλος πάντων, δεν είναι για κανένα θέμα πρώτης γραμμής. Μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Έτσι πως μας κατηγόρησε ο αγαπητός φίλος. Και καλημέρα και πάλι. Στο λέω με αγάπη δηλαδή και σεβασμό. Είναι λες και παραιτήθηκε ο Χατζηδάκης. Λες και παραιτήθηκε ο Πιερακάκης. Δηλαδή έτσι πως το πες. Πρώτης γραμμής κυβερνητικός στέλεχος και δεν λέτε τίποτα.
1: Γιατί θέλουν και ξέρεις, δεν μπορώ. Δέσμευα από την Κρήτη, μπορείς να μην ακούς. Το να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χαρακτηρισμούς, τους επιστρέφουμε. Είναι δυνατόν, είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
0: Έλα μου, εντάξει τώρα.
1: Εντάξει.
0: Άντε. Θέμα ίσονος σημασίας, εντάξει. Καλημέρα και στον Κώστα από τα ηλιόλουστα Γιάννενα.
1: Τι
0: να
1: λέει?
0: Σε καλά, βρε Κώστα, γιατί εδώ έχουμε συννεφιά τώρα. Ιωσήφ λέει: σε καταλαβαίνω απόλυτα για το Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και χειρότερα, καθότι είμαι δεκαετίες οπαδός του ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος είναι πλέον στην τρίτη εθνική.
1: Όχι, καλέ, δεν μιλάμε για τέτοια εδώ.
0: Εντάξει,
1: τώρα.
0: Την αγαπάμε αυτή την ομάδα, την ιστορική ομάδα του ΠΑΣ από τα Γιάννενα. Και
1: και τον Πανιώνα τον αγαπάμε και πάλι.
0: Ναι, εντάξει. Και πάλι αυτές οι ομάδες θα επανέλθουν. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ζεστή καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Πάμε και παρακάτω, γιατί πέρα από τα θέματα με τους Τούρκους και αυτή την νομοθετική ρύθμιση που φέρνουν για να κάνουν τη γαλάζια πατρίδα και νόμο του τουρκικού κράτους, προσπαθώντας δηλαδή να δικαιολογήσουν τις παράνομες διεκδικήσεις τους, έχουμε και το θέμα του ντρόν στη Λευκάδα με τους Ουκρανούς.
1: Εξελίσσεται σε πολύ σοβαρό ζήτημα. Και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει εννοώ από διπλωματικής πλευράς. Όμως υπάρχει έντονη ενόχληση στην ελληνική πλευρά. Άργησε η ενόχληση, ναι, θα πω εγώ. Γιατί όταν λέγαμε ότι ήταν φορτωμένο εκρηκτικά και πώς βρέθηκε και τι έγινε. Εντάξει, κάποιοι σφύριζαν αδιάφορα. Τώρα, και όσο παίρνουν οι μέρες, αποδεικνύεται ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
0: Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα.
1: Είναι,
0: δεν είναι απλά
1: σοβαρό. Εκρηκτικά. Αν παίρνει ένα εμπορικό πλοίο.
0: Δεν είναι απλά σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια εχθρική ενέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Ακριβώς.
0: Από μια σύμμαχο χώρα. Την οποία έχουμε στηρίξει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.
1: Ναι,
0: με
1: συμπεριφορά
0: τη Ρωσία.
1: Αυτή και στάση. Αυτή αυτό που είπε ο Σιφ. Πολύ
0: προσπαθούν
1: σωστό.
0: Αρχικά να ρίξουν στάχη στα μάτια. Δηλαδή, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, όταν συναντήθηκε προχθές με τον κύριο Δένδια, έκανε τον ανοίξερο.
1: Ναι, ναι, έκανε τον Κινέζο, θα πω εγώ. Τον
0: το
1: Κινέζο.
0: Ίδιο και ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άκουγα χθες λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου το ρεπορτάζ που έδωσε ο Τάσος Τέλογλου. Ότι κάποιες πηγές λοιπόν Ουκρανικές παραδέχθηκαν ότι είναι δικό του το ντρόουν, το οποίο βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει επίσημα. Το διαραίουν, έτσι. Επίσημα κρατάνε στάση αναμονής, περιμένουν,
1: ναι,
0: όλα,
1: ναι, ναι,
0: τα στοιχεία κτλ.
1: Ποια στοιχεία?
0: Το θέμα είναι λοιπόν σε τι κίνδυνο έθεσαν με τον ντρόουν εκεί πέρα στη Λευκάδα και τον ελληνικό τουρισμό σε ένα ενδεχόμενο που αυτό θα μπορούσε να προσκρούσει σε ένα διερχόμενο εμπορικό πλοίο. Τι περιβαλλοντική κρίση θα μπορούσε να δημιουργηθεί?
1: Βεβαίως. Και λέει τώρα, βρίσκτηκαν και κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις στα ουκρανικά και τα ρωσικά, τα οποία εξετάζουν οι ένοπλες δυνάμεις και έχουν δημιουργηθεί νέα ερωτήματα. Όλα αυτά θα πρέπει να αποσαφινιστούν, θεωρώ, και από την ουκρανική πλευρά.
0: Είναι πάρα πολύ λοιπόν σοβαρό το θέμα. Εξετάζονται ακόμα τα σενάρια, το πώς βρέθηκε αυτό το ντρόουν εκεί στη Λευκάδα. Τα περισσότερα σενάρια κάνουν λόγο για τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, εκεί της Λιβύης, ότι μπορεί να έφυγε από εκεί αυτό το ντρόουν. και ότι κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή του, χάθηκε η επικοινωνία, τα συστήματα τα οποία τα καθοδηγούν, το οδήγησαν εκεί στις βραχώδεις ακτές της Λευκάδας, όπου βρέθηκε από Έλληνες ψαράδες. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι στο σημείο βρέθηκαν και δύο Βούλγαροι ψαράδες.
1: Ναι.
0: Ωρα, οι Βούλγαροι ψαράδες.
1: Στο σημείο εκεί, στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα. Πώς,
0: και ακριβώς στο σημείο που βρέθηκε το ντρόουν να ψαρεύουν τώρα, λίγο περίεργο ακούγεται, αλλά αυτή είναι η δουλειά των αρχών, να το ερευνήσει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να εντείνει τις διαμαρτυρίες της και οι Ουκρανοί να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. Είναι υποχρεωμένοι.
1: Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Content Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί, φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Και βέβαια υπάρχουν ερωτηματικά από την ελληνική πλευρά, δηλαδή αυτό που ζητάει από τους Ουκρανούς είναι να πούν ποιον στόχο είχε αυτό το ντρόουν, γιατί βρέθηκε εκεί, πώς βρέθηκε, και βέβαια υπάρχουν και ερωτήματα μήπως υπάρχουν και άλλα ουκρανικά ντρόουνς.
1: Ή αν ξαναγίνει.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε τυχαία. Είχε έναν άλλο στο τελικό στόχο, είχε κάποια άλλη αποστολή. Εγώ αυτά δεν τα έχω αποσαφηνίσει ακόμα.
0: Να ακούσουμε και το μήνυμα το οποίο έστειλε χθες για άλλη μια φορά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό τον λόγο καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Θα πρέπει να είναι λοιπόν πιο ισχυρή η αντίδραση και από την ελληνική πλευρά και να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις από τους Ουκρανούς. Η ώρα είναι 9 παρά 20. Είναι η ώρα που περιμένατε πολύ για να μάθετε την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, έλα Παναγιώτη μου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Πες μας την κίνηση, παλικάρι μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδί μου.
3: Μία ημέρα και 10 ώρες. Είναι η απόσταση οδικός από τη Ρόιγκ Αρένα μέχρι τον Glass Floor.
0: Πώς είναι η απόσταση?
3: Μία ημέρα και 10 ώρες.
0: Μία ημέρα και 10 ώρες. Να το σημειώσω αυτό, γιατί θα έρθει η Βαλένθια, θα είναι εδώ στο Final Four. Να της ευχηθώ και καλή επιτυχία, γιατί είναι και εξαιρετική ομάδα. Εμένα με έχει κερδίσει με το μπάσκετ το οποίο παίζει, με έχει κερδίσει. Οπότε της εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία στο Final Four της Αθήνας.
3: Εξαιρετικά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο. Και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεου και του Μεταξουργίου. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού και στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο η άνοδο στις λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρά χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Πάλι ροντινέ έκρινε και τον Ντέρμπι Ιωνίων εχθές, να τα ξαναλέμε.
0: Τα πάμε.
3: Και πριν τρεις εβδομάδες.
0: Τα πάμε πριν.
3: Τρίτο γκολ στα playoffs.
0: Μην επαναλαμβανόμαστε.
3: Ναι. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Ελληνικού μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη, μία να του φέρεις αύριο μία σακούλα πορτοκάλια Βαλένσια, σε παρακαλώ.
3: Κάτι θα κάνουμε.
1: Μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
0: Δύσκολη μέρα, δύσκολη, και όπως λέει και ο Κώστας από το ταξί, έχει αρχίσει και ψυχαλίζει κιόλας. Καλημέρα, Κώστα μου. Ομπρέλα να πάρεις. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος μας ακούει στο Γερεβάν, στην Αρμενία, και λέει: Θυμάστε όταν ο Ζελένσκι σε ζωντανή σύνδεση με το ελληνικό κοινοβούλιο ρωτήθηκε για την Κύπρο, χάθηκε η σύνθεση κατά τύχη. Τώρα τον τρώνε, λέει, στις θάλασσές μας. Κατά τα άλλα, σύμμαχός μας. Την αγάπη μας από το Γερεβάν. Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη. Είναι απαράδεκτη η στάση των Ουκρανών. Είναι απαράδεκτη το λιγότερο.
1: Ακριβώς. Κώστα μου, όχι και ζυζάνιο Βολάνιος. Όχι.
0: Είναι ζυζάνιος Βολάνιος.
1: Έλα.
0: Ενώ ο Γιώργος από το ταξί,
1: το
0: από την Κηφισιά.
1: Το λουλούδι της αγάπης, το ξέρεις.
0: Το λουλούδι της αγάπης.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι το λουλούδι της αγάπης.
0: Τι είναι.
1: Θα σου πω την άλλη ώρα. Εσείς ξέρετε τι είναι το λουλούδι. Θα βάλω κι εγώ τώρα ένα the quiz. Τι είναι το λουλούδι της αγάπης. Αν ξέρετε, στείλτε μας. Μήνυμα στο στούντιο papaki.realfm.gr. Έχει πολύ πέραση από χθες το λουλούδι της αγάπης.
0: Oh.
1: Εσύ γιατί κάνεις όχι.
0: Όχι, εδώ για τον Γιώργο από την Κηφισιά που λέει αυτός είναι ο σωστός φιλάθλος και λέγεται Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Αυτό πάνω απ' όλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Όλοι. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν άξιζε να περάσει ο Παναθηναϊκός. Και τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ να ξέρετε ότι θα κατευθυνθώ εδώ στο βάθος, στην αίθουσα που έχουμε, στην αίθουσα σύνταξης, γιατί εκεί είναι τοποθετημένος ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουμε και το περιβάλλον. Γιατί χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνουμε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Και λέμε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζουμε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
4: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
6: μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons, coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Συννεφιά, όπως βλέπεις, Αμαλία μου. Δεν ξέρω αν είναι σκόνη ή αν είναι κάτι άλλο.
1: Πάντως είναι συννεφιασμένη η ατμόσφαιρα. Έχεις δίκιο, ναι.
0: Μη σου πω ότι νομίζω ότι πέφτουν και κάτι ψυχάλες. Αν καταλαβαίνω καλά, ναι. Εδώ στο τζάμι που βλέπουμε στο στούντιο. Καλά βλέπω. Εντάξει, δεν με γελάνε λοιπόν τα μάτια μου. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα σε ολόκληρη τη χώρα. Με την τραγωδία στην Ηλίουπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Δεν ξεπερνιέται αυτό. Δεν ξεπερνιέται τόσο εύκολα.
1: Ξέρεις, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Και όταν προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις, είναι τόσο σκληρό, πραγματικά, που λες τελικά τι έχουμε κάνει όλοι λάθος. Εμείς και η γενιά δικιά μας κυρίως και οι προηγούμενες και οι επόμενες, αλλά κυρίως η δικιά, κάτι έχουμε κάνει λάθος. Σίγουρο είναι αυτό ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος.
0: Δεν πιστεύω ότι τα έχουμε κάνει όλα λάθος.
1: Κάτι έχουμε
0: αλλά
1: κάνει.
0: Έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε κάνει πολλά λάθος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και δεν το λέω εγώ τώρα ως σοφός ή ως έξυπνος. Άκουσα με μεγάλη προσοχή ειδικούς που μίλησαν χθες κυρίως να αναλύουν το πώς έχει μεγαλώσει αυτή η γενιά. Αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα στην εφηβεία ή λίγο μετά την εφηβεία ή λίγο πριν. Είναι μια γενιά λοιπόν η οποία βίωσε αρχικά την οικονομική κρίση μέσα στο σπίτι. Έβλεπε την οικογένειά της να έχει συνέπειες, την οικογένειά του, το κάθε παιδί δηλαδή, να έχει συνέπειες από την οικονομική κρίση. Είναι μια γενιά η οποία βίωσε την πανδημία. Έζησε την πανδημία. Είναι μια γενιά η οποία μεγάλωσε μπροστά σε μια οθόνη. Μπροστά σε μια οθόνη η οποία μεγενθύνει, αυξάνει το άγχος των συγκρίσεων. Οι συγκρίσεις. Ότι πρέπει να είμαι επιτυχημένος, ότι η επιτυχία, η ευτυχία είναι το χρήμα, είναι τα υλικά αγαθά.
1: Εγώ άκουσα και αυτό που με έχει συνταράξει, ότι μπορεί να παιδί, συγγνώμη, να πονά και να μην το δείχνει. Να πονά βαθιά, αλλά μην το βγάζει προς τα έξω. Και αυτό είναι ένα θέμα και για όλους μας, για όλους όσους έχουμε παιδιά.
0: Είναι ταυτόχρονα λοιπόν ότι το πρόβλημα ότι η αξία ταυτίζεται και με την εξωτερική εμφάνιση και με την αποδοχή. Πρέπει να είμαι όμορφος, όμορφη για να με αποδεχθούν. Πρέπει να είμαι δυνατός. Πρέπει να έχω χρήματα. Και από την άλλη το γεγονός ότι η δική μας γενιά έχει φορτώσει όλα αυτά τα παιδιά με τα δικά μας πρέπει, με τα δικά μας θέλω. Αυτά εν συντομία θα μπορούσαν να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει αυτή η γενιά και τι πιέσεις δέχεται. Σίγουρα ένα αντικείμενο συζήτησης είναι το θέμα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Με αυτόν τον απροχειωμένο θεσμό, τον στρεσογόνο θεσμό, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αλλάξει χθες. Το ακούω πόσα χρόνια. Ακούω αυτή τη δημόσια συζήτηση πόσα χρόνια για την αλλαγή στο καθεστώς των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Επίσης, εγώ θέλω να πω που φυσικά τις βιώσαμε και εμείς και τα παιδιά μας οι πανελλαδικές και το άγχος και όλο αυτό. Έτσι, πάρα πολλά παιδιά βγάζουν και διάφορα σύνδρομα. Κάποιο πονάει το στομάχι, το έγραφαν κάποιοι κροατές μας χθες, ότι έχουν ένα παιδί που δίνει πανελλαδικές και τρέχουν συνέχεια στο νοσοκομείο γιατί έχει πόνο στο στομάχι, άλλο πονάει το κεφάλι του. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Και δεν ξέρω γιατί πρέπει να υποβάλουμε τα παιδιά μας σε αυτή τη δοκιμασία. Υπάρχουν συστήματα και μπορούμε να παραδειγματιστούμε από άλλες χώρες που έχουν ένα άλλο σύστημα. Και το σύστημα το σωστό, Ιωσήφ μου, είναι το παιδί να μην δίνει μια φορά εξετάσεις και έξω για να μπει στο πανεπιστήμιο. Να υπάρχουν βεβαίως εξετάσεις, έτσι, που αναλόγως με το τι θες να ακολουθήσεις να είναι και αναλόγου επίπεδου, και τα παιδιά, όχι μέσα σε τρεις ώρες, έτσι, να πρέπει να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, που δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, δεν είναι η ψυχολογία τους κάθε μέρα το ίδιο, για να μπουν ή να μην μπουν στο πανεπιστήμιο.
0: Και γιατί να κρίνεται λοιπόν το μέλλον του.
1: Α, έτσι,
0: τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις σπουδές του, από μία στιγμή. Από μία στιγμή που μπορεί να μπλοκάρει, μπορεί να αγχωθεί, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν έχει αλλάξει ακόμα αυτό. Έχουμε φτάσει στο 2026, ακούω αυτή τη συζήτηση δεκαετίες.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά όμως, να πω, επειδή ακούω δεκαετίες όπως το λες και εσύ, και πρέπει και εμείς λίγο οι γονείς να είμαστε λίγο πιο, να κουλάρουμε, θα το πω, στην γλώσσα των παιδιών. Γιατί και εγώ την κόρη μου της έλεγα, που έδινε εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο, προσπάθησε και διάβασε περισσότερο. Δεν τα λέμε αυτά, τα έχουμε ξεχάσει. Και πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο, και τι θα κάνεις, και αν δεν σπουδάσεις, δεν τα λέμε αυτά στα παιδιά μας. Τι, θα πούμε ότι δεν τα λέμε ξαφνικά. Τα λέμε. Φυσικά τα λέμε. Τα έλεγα και εγώ, τα λένε και οι περισσότεροι γονείς. Γιατί δεν σταματάει η ζωή ενός παιδιού αν δεν μπει στο πανεπιστήμιο. Αν διαλέξει να κάνει κάτι άλλο που θα το κάνει ευτυχισμένο. Και σε όλα αυτά τα υπάρχουν διάφορα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού για παιδιά. Τι λένε? Πάρα πολλοί λένε ότι το παιδί για να είναι ευτυχισμένο πρέπει να κάνει αυτό που του αρέσει. Όχι γιατί η μαμά είναι, τυχαίο το λέω, δημοσιογράφος, να γίνει δημοσιογράφος. Όχι επειδή είναι γιατρός, να γίνει γιατρός. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά και εμείς βάζουμε αυτά τα βάρη στα παιδιά μας.
0: Όπως λέγαμε και νωρίτερα, το ένα από τα δύο κορίτσια δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Χθες άκουσα και τον καθηγητή τους, έναν από τους καθηγητές στο σχολείο, ναι, εκεί στην Ηλίουπολη, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα. Ένας άνθρωπος συντετριμένος, όπως είναι όλοι στο σχολείο. Χθες τα παιδιά εκεί πήγαν φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας λευκά λουλούδια.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθούν και εκείνοι να διαχειριστούν την κατάσταση. Είναι σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Παιδείας για το τι θα πρέπει να κάνουν αυτές τις μέρες.
1: Υπάρχουν και ψυχολόγοι που έχουν πάει στο σχολείο, ναι, ακριβώς, για να στηρίξουν ψυχολογικά.
0: Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ξέρεις τι είπε, Αμαλία?
1: Τι είπε?
0: Ότι μέχρι και προχθές ήμασταν μαζί, συμμετείχαν, λέγαμε αστεία, γελούσαμε, δεν είχαμε καταλάβει κάτι. Είμαι, λέει, σε αυτό το σχολείο 40 χρόνια, είπε ο συγκεκριμένος καθηγητής. Γνωρίζω το σχολείο αυτό καλύτερα από το σπίτι μου. Δυστυχώς, λέει, κανείς δεν είχε καταλάβει κάτι. Αυτά ήταν τα λόγια λοιπόν του καθηγητή των κοριτσιών εκεί στο σχολείο της Ηλιούπολης. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή είδα και κάποια σχόλια τα οποία εμπλέκουν και την πολιτική αντιπαράθεση μέσα σε αυτή την τραγωδία, πραγματικά δεν θα ήθελα να κάνω καμία αναφορά, δεν θα ήθελα να τα αναπαράγω.
1: Ούτε εγώ.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι διεστραμμένος για να χρησιμοποιείς αυτή την τραγωδία.
1: Ακριβώς, για κομματικά ωφέλη.
0: Για κομματικά ωφέλη.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: μην το κάνετε αυτό.
0: Δεν περνάει από το μυαλό
1: και επίσης,
0: μου.
1: Και επίσης, εντάξει, δηλαδή φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση γιατί ένα παιδί αυτοκτονεί. Να ηρεμήσουμε λίγο. Γιατί την κοινωνία που έχουμε δημιουργήσει, βεβαίως και η κυβέρνηση φταίνει για τα μνημόνια, για όλα αυτά. Ναι, αλλά όχι να προσπαθούν πολιτικοί να εκμεταλλευτούν αυτή την τραγωδία για να αποκομίσουν κομματικά.
0: Κάθε φορά το ίδιο.
1: Τα ίδια για τα πάντα. Πάνω απ' όλα το κομματικό όφελος. Να ηρεμήσουμε λίγο. Αλίμονο. Είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι, είμαστε γονείς.
0: Και λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό.
1: Και σταματήστε τα βίντεο αυτά.
0: Σε αυτά τα κορίτσια και στις οικογένειές τους.
1: Κυκλοφόρησε ένα βίντεο σοκαριστικό από τη στιγμή που πέσαν τα κορίτσια. Ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κατέβει και καλώς έκανε. Σταματήστε το αυτό. Σεβασμό στα παιδιά αυτά που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Είναι δυνατόν?
2: Real FM. Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Ανθούσα, Αγία Παρασκευή και Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Πάνω από 2 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Προέδρου της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα. «Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους», δήλωσε ο Κινέζος ηγέτης. Ωστόσο, ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ενημέρωσης, προειδοποίησε ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, οθώντας τις σχέσεις Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καιρό πριν τη φερόμενη επίσκεψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται ξανά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ για την 5η και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Στην κατάταξη ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Έχουμε ψηλόβροχο αυτή την ώρα, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια, στο Μαρούσι. Υπάρχει ψηλόβροχο, υπάρχει αυτή η συννεφιά. Ακούσατε από νωρίς και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Θερμοκρασία μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά, Αμαλία μου, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Θράκη μας.
1: Βέβαια να πούμε χρόνια πολλά στη Θράκη μας, βέβαια. Γιατί τι γιορτάζει, νομίζω την απελευθέρωση.
0: Σαν σήμερα απελευθερώθηκε λοιπόν η Θράκη 14 Μαΐου του 1920, όταν ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Θράκη, χρόνια πολλά στους ακρίτες μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βασιλική που έστειλε το μήνυμα και μας το υπενθύμησε. Καλημέρα, Βασιλική. Είναι δεκάδες τα μηνύματα για όλα τα θέματα, κυρίως για την τραγωδία της Ηλιούπολης και για τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και οδηγούν τα παιδιά να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ψυχική υγεία. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για το quiz το οποίο έβαλε η Αμαλία στην πρώτη ώρα της εκπομπής, για το λουλούδι της αγάπης. Μην με ρωτάτε, εγώ δεν έχω απάντηση, εκείνη το ξέρει, θα μας το πει στη συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Και είναι πολλά τα μηνύματα φυσικά για το Παναθηναϊκό. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, που θέλετε να με στηρίξετε και θέλετε να πίνω καθημερινά τουλάχιστον ένα χυμό από πορτοκάλια Βαλένσια, γιατί κάνει καλό όπως μου γράφει. Αλλά παιδιά, έχουμε τόσα πορτοκάλια στην Ελλάδα. Γιατί να πάρω δηλαδή τα εισαγόμενα? Δεν κατάλαβα γιατί να προτιμήσω τα Βαλένσια. Θα πάρω τα δικά μας. Να τα ευχαριστήσω.
1: Εντάξει,
0: που είναι και τα καλύτερα.
1: Πολλές φορές δεν έχει και έχει μόνο Βαλένσια. Οπότε
0: δεν έχει. Πάντου τα πετάμε στις χωματέρες, ναι, δεν έχει.
1: Καταλαβαίνω την πίκρα σου και σήμερα είναι μια βαριά, βαρύ το κλίμα για σένα. Εντάξει, σε πειράζουμε και εδώ γιατί το ζητάει ο οργανισμός
0: δεν
1: σου.
0: Δεν με έχουν αφήσει να πάρω ανάσα, παιδιά. Βγαίνω έξω στα διαλύματα. Δεν με αφήνουν ανάσα να πάρω. Οι κάτζουνε μπροστάρισαν, να ξέρετε. Εκείνη τα δημιουργεί όλα και ξεκινάνε απ' έξω και οι υπόλοιποι όλοι. Γιατί είναι και φωλιά εδώ πέρα. Έχω πέσει και σε φωλιά. Έναν άνθρωπο είχα νωρίς το πρωί τη Στεφανία. Έφυγε η κοπέλα όταν τελείωσε. Τώρα τουλάχιστον έχει έρθει ο Αξελός. Έχω έναν συμπαραστάτη ακόμα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή τσούχτρα των Αθηνών, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο πικραμένος σήμερα, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Δεν είμαι πικραμένος.
1: Στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, απογοητευμένος.
0: Καθόλου ρε παιδί μου, γιατί ήμουν συνειδητοποιημένος, το περίμενα.
1: Okay.
0: Το γνώριζα. Αν πήγαινα με προσδοκίες, ναι, θα είχα απογοητευτεί. Ήξερα όμως από την αρχή ότι δεν έχει πιθανότητες. Γιατί είναι κακός. Είναι κακός ο Παναθηναϊκός φέτος. Τέλος, τι να λέμε. Δεν άξιζε να περάσει στο Final Four. Η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη ομάδα και μπράβο της, το απέδειξε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια. Έτσι λειτουργούν οι φιλάθλοι. Αναγνωρίζουν τις αξίες. Μη βύχεις.
1: Όχι, λέω.
0: Μην ξεροκαταπίνεις.
1: Ναι.
0: Γεώργιος Τσιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Ψήλος αναχωρημένος. Είναι και αυτός μαζί μου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Με τρελάνει σήμερα.
0: Είναι και αυτός μαζί μου ενώ στο στούντιο. Δικός μου άνθρωπος, αυτό εννοώ. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο πήρα χτύρι και εκεί.
1: Δεν είναι στεναχωρημένη.
0: Είναι μπηχτέ.
1: Το κάνει όμως μωρό τρόπο. Είναι μια.
0: Φενταγίν. Στο 211-200-8200 στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Κώστα, άκουσε αυτό που είπαμε για τη Θράκη. Χρόνια πολλά λέει στην πατρίδα. Εύρος, πάντα όρθιος. Καλημέρα, να είσαι καλά. Στην πρώτη ώρα λοιπόν της εκπομπής, αφού αναφερθήκαμε στα αθλητικά γεγονότα και το τι έγινε χθες και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο, είπαμε για αυτή την προκλητική κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλλον δεν είναι μία, ήταν τρεις. Από τη μία είχαμε την παρενόχληση του πλοίου που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλεια, μόλις αυτό πέρασε τα 7 ναυτικά μίλια. Από την άλλη είχαμε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη του εναέριου χώρου και βέβαια αυτό το έκτρωμα νομοθέτημα το οποίο φέρνουν στην τουρκική βουλή ώστε να κάνουν νόμο τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τις παράνομες αξιώσεις τους.
1: Είπαμε ότι παραμένουν ερωτήματα και είναι σοβαρά για το ουκρανικό ντρόουν. Έτσι που βρέθηκε στη Λευκάδα, ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν δώσει απαντήσεις, υπάρχει μια δυσαρέσκεια της ελληνικής πλευράς και περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις που θα δώσουν, αλλά για πού ξεκίνησε, πού κατέληξε, γιατί κοβουαλούσε κριτικά κτλ. Κτλ. Δεν είναι
0: πάντως
1: κάτι
0: είναι
1: απλό.
0: Είναι εχθρική ενέργεια.
1: Συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: βάζουν σε κίνδυνο πάρα πολλά θέματα εδώ στην Ελλάδα. Και το γεγονός ότι αν χτυπούσαν ένα τάγκερ, εγώ θα σου πω, ρωσικό.
1: Ναι, ναι.
0: Στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πρώτα-πρώτα θα υπήρχε η μόλυνση του περιβάλλοντος. Δεύτερον, πώς θα αντιδρούσαν και οι Ρώσοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τρίτον, αν χτυπούσε ένα εμπορικό πλοίο το οποίο διέρχεται. Μην ξεχνάμε, από εκεί περνάνε τα ιταλικά.
1: Βέβαια.
0: Τα δρομολόγια, Πάτρα, Ιταλία.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν είναι μόνο τα εμπορικά. Είναι και τα άλλα σκάφη που περνάνε από το σημείο. Και φορτηγά πλοία και μικρά και
1: πολύ σοβαρό περιστατικό. Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και οι Ουκρανοί κάνουν τους ανήξερους προς το παρόν. Μόνο με διαρροή, όπως είπε ο Τάσος Τέλογλου, παραδέχθηκαν χθες ότι ήταν δικό τους το ντρόουν. Και βέβαια αναφερθήκαμε στην τραγωδία της Ηλιούπολης με τα 2-17χρονα κορίτσια.
1: Που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
0: Ναι.
1: Και που όλοι τώρα προσπαθούμε να...
0: τώρα όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε, Μαλία μου.
1: Αλλά... νομίζω ότι μακάρι να καταλάβουμε, να καταλάβουμε όμως κιόλας, θα καταλάβουμε ή θα, όπως το πες εσύ χθες, θα περάσουν 2-3-4 μέρες, το θέμα θα φύγει από την επικαιρότητα και μετά πάλι τα ίδια. Γιατί αυτή την κοινωνία κάποιος τη διαμόρφωσε και τη διαμορφώσαμε εμείς. Και τα πρότυπα, έτσι, και τις ιδέες και τις αξίες, δεν εμείς διαμορφώνουμε την κοινωνία.
0: Ας μιλήσουμε με τα παιδιά μας. Ας μιλήσουμε και ας τα ακούσουμε. Έκανα μια εξαιρετική συζήτηση, παιδιά, χθες με την κόρη μου. Είναι 17 και δίνει φέτος πανελλήνιες. Κάναμε μια συζήτηση μια ώρα για αυτά τα θέματα. Και για τον ρόλο του διαδικτύου και πόσο επηρεάζει τα παιδιά, αλλά και για τις πανελλήνιες. Ας συζητήσουμε λοιπόν με τα παιδιά μας, και εγώ δεν το κάνω συχνά και έχω τύψεις.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά ας συζητήσουμε, μπας και καταλάβουμε και έρθουμε λίγο πιο κοντά και καταλάβουμε πώς μεγαλώνουν λοιπόν αυτές οι γενιές, αυτά τα παιδιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Πιτσιρίκο λέει, μόνο βόλεϊ από σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον, παιδιά, στο βόλεϊ πήραμε double. Στο βόλεϊ τουλάχιστον είμαστε με ψηλά το κεφάλι. Πάμε παρακάτω, Αμαλία μου, γιατί έχουμε και το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, εκεί όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζιπίνγκ. Και περιμένουμε με κομμένη την ανάσα όλος ο πλανήτης, μήπως προκύψει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα για τερματισμό του πολέμου.
1: Εντάξει, εγώ δεν βλέπω πάντως. Εντάξει, σε καλό κλίμα γίνεται η συνάντηση. Πραγματοποιείται αυτή η συνάντηση των δύο ηγετών. Εντάξει, εκείνη είναι παίκτης τεράστιος και σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Όμως δεν βλέπω ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει η απαρχή για να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Α, μέχρι στιγμής. Τώρα, τι λένε πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Το έστειλε ένα μήνυμα πάντως ο Σι Τζιπίνγκ, ναι, σχετικά με την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι.
0: Αυτό επισήμανε στον Αμερικανό πρόεδρο. Επικαλέστηκε λοιπόν την παγίδα του Θουκυδίδη για να του πει ότι κοίταξε να δει. Όταν υπάρχουν μία υπερδύναμη και μία μεγάλη δύναμη, θα πρέπει να επιλέξουν τη συνεργασία αντί της σύγκρουσης. Γιατί η θεωρία λοιπόν του Θουκυδίδη περιγράφει μία επικίνδυνη δυναμική, κατά την οποία μία ανερχόμενη δύναμη προκαλεί φόβο στην κυρίαρχη υπερδύναμη, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολέμου ή μετωπικής αντιπαράθεσης. Ο όρος λοιπόν έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Γκρέαμ Άλισον, ο οποίος χρησιμοποίησε το ιστορικό παράδειγμα που κατέγραψε ο Θουκυδίδης για τον Πελοποννησιακό πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. Ο Θουκυδίδης λοιπόν είχε γράψει ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στον πόλεμο. Οπότε ήθελε να στείλει αυτό το μήνυμα ο Σι Τζιπίνγκ, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε αντίπαλοι, θα πρέπει να είμαστε συνεργάτες. Περιμένοντας λοιπόν τα νεότερα και από αυτήν την συνάντηση, ο Σι Τζιπίνγκ επισήμανε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης αν γίνουν λάθη με την Ταϊβάν, γιατί είναι το καυτό θέμα που απασχολεί την Κίνα, η Ταϊβάν φυσικά. Θετικό κλίμα μεν, αλλά με προειδοποιήσεις. Για να γυρίσουμε και λίγο στα δικά μας. Γιατί χθες είχαμε και μία απόφαση δικαστηρίου σχετικά με προμήθειες τραπεζών.
1: Ναι. Ουσιαστικά τι είπε το δικαστήριο, ότι είναι παράνομη μία προμήθεια 080 λεπτών για συγκεκριμένους λογαριασμούς. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόταση δημιουργεί τετελεσμένο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει οι τράπεζες αυτές τις, τι να πω, το παράνομες χρεώσεις, τις χωρίς λόγο χρεώσεις, να τις πάρουν πίσω. Υπάρχει και μια δικαστική απόφαση πλέον. Το ακούμε πάρα πολύ και από ακροτές μας που στέλνουν ότι έκανα αυτό, έκανα εκείνο, μου ήρθε τόσο, μου ζήτησαν τόσο κτλ. Όταν όμως το δικαστήριο βγάζει μια τέτοια απόφαση, κάτι βλέπει που είναι παράνομο. Πώς θα το κάνουμε? Άρα, εγώ θεωρώ μια θετική εξέλιξη και μακάρι αυτή η δικαστική απόφαση να γίνει η απαρχή για να μην έχουμε πια κρυφές και περίεργες χρεώσεις από τις τράπεζες. Είναι ένα καυτό θέμα που απασχολεί τον κόσμο. Όλοι έχουμε και μια κάρτα έχουμε που τα κάνουν τα χρήματά μας και ενημερωνόμαστε και χάνουμε την κάρτα μας και όλα αυτά. Και λογαριασμούς. Αυτό, το έσω της μισθοδοσίας δεν μπορεί πάνω σε έναν λογαριασμό μισθοδοσίας να βάζεις κρυφές χρεώσεις. Και αυτό είναι, γι' αυτό το λέω. Άρα, εδώ τώρα πάμε σε μια απόφαση που ίσως αλλάξει τα δεδομένα. Το περιμένω να το δω, πάντως η απόφαση είναι ξεκάθαρη.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ιωσήφ λέει, μήπως μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι που λέει το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Λιόλιου, το είπε και άλλος ο κρατής. Λιόλιου.
0: Δεν το γνωρίζω το άσμα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το γνωρίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που με σκέφτεσαι. Καλημέρα και στον Χρήστο στον Πειραιά. Περαστικά λέει στον Καλαμαράκι, αλλά όχι για τη μέση του. Ναι. Να σε καλά, Χρήστο μου. Και να σε καλά. Υγεία σου εύχομαι.
1: Και ο Μιλτιάδης λέει, σε λίγο θα μας πεις ότι πήραμε πρωτάθλημα και στο Water Table, αν το λέω σωστά, και θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Λέει ο Μιλτιάδης.
0: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το νιάξιμο. Σας ευχαριστώ, δηλαδή για τη συμπαράσταση είναι μοναδική, δεν το περίμενα σήμερα. Να είστε καλά. Πάνω στην ώρα.
1: Έλα Παναγιώτη Βολάνη. Μου, Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση.
0: Πάνω στην ώρα, έλα Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και πάλι. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο άγνωστο το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Το ξέρεις εσύ.
2: Πολύ γνωστό τραγούδι, ειδικά την τελευταία διετία.
0: Καλά, η τραγουδίστρια είναι πάρα πολύ γνωστή, δεν το συζητάω. Η κοπέλα, εξαιρετική. Αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το γνώριζα.
2: Συνδέεται άμεσα με τις ελληνικές έδρες όταν παίζει σε Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Ολυμπιακός, γι' αυτό ίσως.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις, ρε παιδί μου.
2: Εγώ έτσι το συνδέω.
0: Ναι, ναι. Για πάμε, Παναγιώτη Βολάνη, γιατί δεν βλέπω να έχεις καλό μέλλον.
2: Δύσκολες ώρες για τους οδηγούς.
1: Α, νόμιζα δύσκολες ώρες για τους Παναϊκούς, θα τα έλεγες.
2: Το γενίκευσα.
1: Εντάξει, Παναγιώτη μου.
2: Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία. Δύσκολες ώρες για τους οδηγούς.
1: Α, νόμιζα δύσκολες ώρες για τους Παναϊκούς, θα τα έλεγες.
2: Το γενίκευσα.
1: Εντάξει, Παναγιώτη μου.
2: Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι

0: και στην Κάφοβανα τμήματα από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρυχο Λαργό και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα σε Ταύρο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
1: Κόκορε πουλάκι μου, όλο καλές ειδήσεις. Ανοίγεις το στόμα σου, δηλαδή σήμερα ειδικά είσαι, τι να σου πω. Ναι, για πες Παναγιώτη μου.
0: Τι να κάνω.
1: Σε βοηθάει και η αθλητική επικαιρότητα.
0: Σίγουρα αυτό. Ναι, συνδέεται, ναι. Άμεσα.
2: Και λέει ο Νίκος, δεν μπορώ με αυτό το παιδί που λέει την κίνηση, είναι φοβερός. Ο Νίκος το λέει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ναι. Συγγνώμη Παναγιώτη μου, ολοκλήρωση.
0: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων λοιπόν από το ρεύμα, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στο λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
1: Να σε καλά Παναγιώτη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ παλικάρι μας.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Αμαλία μου, να ξέρεις, κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και μπορείς να τις φροντίσεις όλες με extra extra large προϊόντα από τα Lidl. Γιατί τώρα στα ράφια τους θα βρεις μαλακτικό ρούχων ντούσι, υγρό κρεμοσάπουνο CN και υγρά πανάκια γενικής χρήσης V5 σε μεγάλες συσκευασίες για οικονομία που διαρκεί. Μην ξεχάσεις τις αλκαλικές μπαταρίες Tronic σε πακέτα extra extra large με επιπλέον τεμάχια δώρο, αλλά και την πλήρη ζωοτροφή Κοσίντα που θα την ξέρεις αν είσαι γατογονέας, γιατί κάνει θράψη. Κάνε τις αγορές σου έξυπνα, γέμισε τα ντουλάπια σου με όλα τα απαραίτητα και εποφελήσου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
1: Θες λύθηκε και ένα μυστήριο.
2: Ναι. Α, για το χαστούκι.
1: Ναι.
2: Θα θέλεις, που έδωσε
1: η Μπριζίτ. Εγώ δεν το θυμάμαι. Της Μπριζίτ Μακρόν.
2: Το λουλούδι που αγαπάει. Της αγάπησα εγώ. Το λουλούδι που αγαπάει. Γι' αυτό είπα εγώ και ρώτησα.
1: Γνωρίζεις την ιρανική γλώσσα?
2: Όχι, την έμαθα.
1: Την έμαθες.
2: Αναγκαστικά, γιατί είναι το, η πέτρα του σκανδάλου είναι η κυρία Γκολσφιτέχ Φαραχανή.
1: Περίμενε.
2: Είναι Ιρανή.
1: Περίμενε. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που λύνει το μυστήριο σχετικά με το χαστούκι που είχε δεχθεί ο Γάλλος πρόεδρος από την σύζυγό του.
3: Εν τω μεταξύ, γαλλικά δημοσιεύματα αποκαλύπτουν το παρασκήνιο του χαστούκιου της Μπριζίτ Μακρόν τον Γάλλο πρόεδρο πέρυσι όταν προσγειώθηκαν στο Βιετνάμ και απαθανατίστηκε από τις κάμερες, φέρνοντας σε άβολη θέση τότε τον Μακρόν. Σύμφωνα με το βιβλίο πολιτικού συντάκτη του περιοδικού Paris Match, αιτία ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του Προέδρου που είδε η σύζυγός του και φέρεται να ήταν ανάμεσα στον ίδιο και την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή. Μάλιστα, σε ένα από αυτά, κατά τον δημοσιογράφο, Μακρόν της έλεγε πόσο πολύ όμορφη είναι.
2: Ναι.
1: Είναι όμορφη τώρα.
2: Πανέμορφη.
1: Η Φαραχανή, για να λέμε και την αλήθεια
2: κούκλα.
1: Τώρα.
2: Φαραχανή λοιπόν στα ιρανικά σημαίνει το λουλούδι που αγαπάει. Εγώ το είπα το λουλούδι της αγάπης. Έτσι, το λουλούδι που αγαπάει. Είναι σαν λουλούδι.
1: Είναι. Εντάξει, είναι πολύ πανέμορφη γυναίκα.
2: Πανέμορφη λοιπόν. Είναι η πέτρα του σκανδάλου. Εκεί έριξε το χαστούκι.
1: Γιατί έστειλαν μηνύματα δηλαδή.
2: Ναι, είσαι όμορφη, το ξέρω και τέτοια. Κάπως έτσι. Τώρα δεν ξέρω και ακριβώς τα μηνύματα. Αυτά είναι.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω. Και ο Γάλλος πρόεδρος άνθρωπος είναι.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πει ότι επειδή έχει ένα αξίωμα δεν έχει και αδυναμίες ή δεν αναγνωρίζει το ωραίο.
2: Ναι, είναι άλλο να πεις ρε παιδί μου και δεν ξέρω τι άλλο λέγανε μετά τα μηνύματα. Δεν είμαι κουτσομπόλα.
1: Α, εγώ είμαι με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
2: Καλά, ποιο θα ήσουν εσύ με την Μπριζίτ. Λέω όμως ότι.
1: Δεν έστειλε κάτι χυδαίο. Έστειλε κάτι πάρα πολύ γλυκό.
2: Ναι.
1: Είσαι πολύ
2: όμορφη. Λένε όμως ότι από αυτό το είσαι όμορφη ξεκινάνε άλλα πράγματα. Αυτό. Έτσι λένε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι που
1: δημοσιογράφουν. Α, και έπιασε τα μηνύματα η Μπριζίτ.
2: Ναι, και το έριξε το χαστούκι.
1: Τη δικαιολογώ και εκείνη. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά και αυτός ρε παιδί μου, τόση πίεση, ταξίδια πέρα δόθε. Τώρα είσαι και συνέχεια με την Μπριζίτ όλη μέρα.
2: Ναι.
1: Τι θα κάνεις δηλαδή, άμα δεν κάτι ωραίο.
2: Δεν θα στείλεις μήνυμα στο λουλούδι της.

0: παιχνίδι που αγαπάει. Ναι.
1: Εγώ είμαι. Αλλο Σαφά.
0: Ναι, ναι. De la patrie.
1: Vive la France.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Την ευκαιρία να διεκδικήσει τον 5ο τίτλο της καριέρας του στο Europa League θα έχει ο Unai Emery. Στις προηγούμενες 5 συμμετοχές του κατέκτησε 4 στο τρόπαιο, 3 διαδοχικές χρονιές με τη Σεβίλη το 2014, το 2015, το 2016 και μία με την Villarreal το 2021. Ενώ στο ενδιάμεσο έχει και έναν χαμένο τελικό το 2019 ως προπονητής της Arsenal. Φέτος ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε την Aston Villa στον τελικό της Κωνσταντινούπολης όπου θα αντιμετωπίσει την Freiburg.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Στο Πεκίνο η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
6: Μεγάλες καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά στην κάθοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος λίγο πριν από τους Αμπελόκηπους στην άνοδο του στον άξονα Μαρούση Αμπελόκηποι ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Βουλιαγμένης Ποσειδώνος στην Αττική Οδό από Ανθούσα Αγίας Παρασκευής και Φυλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 33 λεπτά μετά από τις 9, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και δεν θα αντέξω και τρίτο χτύπημα. Βλέπω παιδιά να ξαναμπαίνει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνης. Τι θες ρε παλικάρι μου, δεν μου τα πεις για τη Βαλένθια.
1: Καλημέρα για τρίτη φορά.
0: Δεν μου τα πεις για
2: τη Βαλένθια. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα παλικάρι μου.
0: Από τη ζωή μας. Γιατί μπαίνει πάλι στο στούντιο.
1: Δεν θα πω τώρα, το υπόσχομαι ούτε για Βαλένθια ούτε για Ροντινέη.
0: Μεγάλη καρδιά.
1: Για τον δρόμο θα πούμε. Για την Κηφισία, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο.
0: Ωραία,
2: θα περάσουμε.
0: Ωραία, θα φύγουμε.
1: Ναι, για την Κηφισία λέμε πάντα. Λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στη δεξιά λωρίδα στο ύψος των Αμπελοκήπων, στο σημείο έχουν φτάσει δύο οχήματα της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί ο οδηγός του οχήματος. Απλά επειδή τα οχήματα ήρθαν από την άνοδο της Κηφισίας, είναι και αυτοί μπλοκαρισμένοι.
0: Όλο μαζί.
2: Και η άνοδος και η κάθοδος.
0: Συγγνώμη, έχει εγκλωβιστεί ο οδηγός σε αυτοκίνητο.
1: Αυτό έμαθα, γι' αυτό πήγαν εκεί τα δύο οχήματα της πυροσβεστικής. Έσπευσαν εκεί.
0: Ελπίζουμε να είναι καλό ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.
2: Άρα μπορείτε να αποφύγετε την Κηφισία, να την αποφύγετε.
0: Πώς να την αποφύγει την Κηφισία, σαν αν έχει μπλοκάρει από το Μαρούσι μέχρι τη λεωφόρο Αλεξάνδρα.
2: Φαντάσου
0: τι έχει να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη για την άμεση ενημέρωση, για αυτή την εξέλιξη.
1: Παρακαλώ.
0: Και που κράτησες αυτή τη φορά το στόμα σου κλειστό.
1: Παρακαλώ.
2: Και λέει ο Άγγελος, δεν χρειάζεται να απολογήσει ο Ιωσήφ όταν σου λένε, τους απαντάς απλά, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής και καθάρισης. Είμαι Ολυμπιακός, καλημέρα Άγγελος.
0: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Μα δεν βάζει γλώσσα μέσα. Μην νομίζετε αυτά που λέει εδώ. Μετά μπαίνει μέσα στον Νίκο το Σαπρανίδη και λέει διάφορα. Είναι προκλητικός. Σας το λέω. Εγώ θα τα ηχογραφήσω κάποια στιγμή.
0: Νομίζεις τώρα ότι ο κόσμος πιστεύει εσένα.
2: Εντάξει, θα δει ο Νίκος εδώ να πει λέω αλήθεια ψέματα. Μπαίνει μέσα, σας λέω, και είναι προκλητικότατος.
0: Άστα αυτά τώρα και πες μου για αυτή την έρευνα του ΩΣΑ σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί, για παράδειγμα, είδα εγώ στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες και λένε ότι η Ελλάδα έχει, λέει, τη μεγαλύτερη αύξηση στο κατακεφαλήν εισόδημα το τελευταίο τρίμηνο του 2025.
2: Ναι, είναι σύμφωνα με τον ΩΣΑ. Είναι έρευνα του ΩΣΑ. Άρα, δεν είναι τα στοιχεία, δεν το... κάτι σημαίνει αυτό,
0: Λένε, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία του ΩΣΑ, ότι
2: ναι,
0: αυτή η αύξηση...
2: Ναι, πρωτιά λέει της Ελλάδας, την αύξηση του εισόδηματος των νοικοκυριών το 2025, το δέλτα τρίμηνο.
0: Το τελευταίο τρίμηνο, ναι. Το 2025. Ναι. Και από πού προκύπτει αυτό, σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά τα στοιχεία. Προκύπτει, λέει, από αυξήσεις μισθών, αλλά κυρίως από αυξήσεις εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία.
2: Ακριβώς, όπως το λες. Η αύξηση, λοιπόν, του πραγματικού εισοδήματος είναι απόρρια των αυξήσεων στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
0: Ανεβασμένα ενίκεια, με λίγα λόγια.
2: Ακριβώς, και στις αποδοχές, γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί των εργαζομένων. Και επίσης, όσα σημειώνει ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
0: Αυτό και για τα στοιχεία του ΩΣΑ, που όσες φορές βέβαια έχει και άλλα στοιχεία δώσει στη δημοσιότητα, τα οποία είναι αρνητικά.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή τη φορά, λοιπόν, αυτό λέει η συγκεκριμένη μελέτη. Από την άλλη, όμως, ακούει τώρα ένας πολίτης και λέει: αυξήθηκαν τα εισοδήματά μου το τελευταίο τρίμηνο του 25 και εγώ γιατί στριμώχνομαι τόσο πολύ, γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, γιατί βλέπω να έχω όλο και λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και το βλέπουμε αυτό καθημερινά, φυσικά, στις αγορές μας, όπου και αν πας. Η ακρίβεια πραγματικά θεριεύει. Το άκουγα και χθες σε όλα τα ρεπορτάζ που είδα στα δελτία ειδήσεων. Άκου ένα παράδειγμα, πολίτες καταναλωτές χθες από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Τιμές είναι στα ύψη, αυτό δεν το συζητάμε. Εντάξει, και οι μισθοί είναι στα τάρταρα.
4: Σε σχέση με ένα μήνα πριν, οι τιμές τουλάχιστον όσον αφορά ένα απλό τοστ, γαλοπούλα, τυρί, έχει πάει τουλάχιστον 10%.
5: Εγώ που είμαι και φοιτητής, το μισό, ας το πούμε, μισθό εισαγωγικά πάει στα πυρπαντικά.
6: Τις σοκολάτες να μην τις κάνουν να τις πηγαίνουν στο Θεό για να μπορούμε να παίρνουμε.
7: Υπάρχει μια δικαιολογία, έτσι. Πετρέλαια, ιστορίες, πόλεμοι κλπ. Δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν.
0: Μπορεί να αυξήθηκαν, λοιπόν, τα εισοδήματα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ.
2: Αυξήθηκαν και οι τιμές.
0: Αλλά, παιδιά, όλο αυτό το εισόδημα το οποίο έρχεται φεύγει κατευθείαν, ροκανίζεται από την ακρίβεια.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Και μάλιστα άκουσα ότι για τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις. Γιατί είχαν πέσει κάπως οι τιμές, γιατί είχε υποχωρήσει το πετρέλαιο, αλλά τώρα το πετρέλαιο ανεβαίνει. Άρα από σήμερα, αύριο, από αύριο κυρίως, θα δούμε ανεβασμένες τιμές. Πού θα πάει η βενζίνη? Στα νησιά έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ,
0: Ακριβώς. Χθες στη Βουλή είχαν κόντρα για την οικονομία, αλλά όχι μόνο για την οικονομία. Η κόντρα επεκτάθηκε και στο νέο κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, ναι, πάει με όλα είναι τώρα ο Τσίπρας. Πάει με όλα. Τους είχε ανακατώσει κυρίως βέβαια στο Πασόκ, έτσι.
0: Ναι, είχαν κόντρα, λοιπόν, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες στη Βουλή ανάμεσα στον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
8: Αποτύχατε λοιπόν να προσφέρετε στους πολίτες μια καλύτερη ζωή. Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες. Ανταυτού αυξήθηκαν οι ανισότητες. Δεν έχετε λοιπόν τίποτα άλλο να προσφέρετε. Αφού λοιπόν δεν μπορείτε εσείς, εμείς θα αγωνιστούμε για να μπορέσουμε εμείς με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετά τις τελευταίες επόμενες εθνικές εκλογές.
9: Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
8: Όταν ο κ. Μητσοτάκης πριν το 2019 έλεγε ότι θα γίνει πρωθυπουργός για να μειώσει το ΦΠΑ, ήταν στο θα, ήταν στο να. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθή.
9: Σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
2: Καυστικότατος ο κύριος Πιερακάκης. Είπε ότι ουσιαστικά τι υπάρχει, ένας ανταγωνισμός μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Είναι μικρό το έπαθλο, λέει αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι είστε το ίδιο και χρησιμοποιείτε τον ίδιο λόγο ο κύριος Πιερακάκης στον κύριο Ανδρουλάκη. Να πούμε και ότι η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ πήρε πίσω τη.
0: Είπε ότι ήταν ατυχής
2: η δηλώσεις. Δήλωση.
0: Δεν ζήτησε συγγνώμη.
2: Όχι. Εντάξει, λέει τι.
0: Μια συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσει.
2: Φυσικά θα έπρεπε να τη ζητήσει η κυρία Αναστασίου. Είπε όμως ότι ήταν ατυχής οι δηλώσεις όσον αφορά τα μαλλιά του με τις τρίχες. Τώρα, ειλικρινά, σταματήστε το αυτό. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Μην ασχολείστε, τώρα θα το πω, με τρίχες. Πραγματικά.
0: Και βέβαια συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα και σε ΠΑΣΟΚ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Η κυρία Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι επειδή ο κ. Τσίπρας έχει κάνει το rebranding και έχει χρησιμοποιήσει και την Ιθάκη, να του θυμίσουμε ότι δεν είμαστε λοτοφάγοι σε αυτή τη χώρα και δεν ξεχνάμε τι έχει προηγηθεί. Θα είναι μια σύγκρουση το επόμενο διάστημα που έχει ξεκινήσει νωρίς και φαίνεται θα φτάσει μέχρι τελικής πτώσης.
2: Και όταν ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας που είναι στην τελική ευθεία, καταλαβαίνεις ότι εκεί η αντιπαράθεση των δύο πλευρών θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη. Θα πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό και κυρίως η κεντροαριστερά. Δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση δυνικά στην καρνταρόπα μου.
0: Εντάξει, εσύ δεν θέλεις και τίποτα άλλο, όλο ανανέωση θέλεις, αλλά να ξέρεις ότι μπορείς να ανανεώσεις και το look σου και παράλληλα να κερδίσεις.
2: Α, αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως, βρε Ιωσήφ μου.
0: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν, Αμαλία μου?
2: Καλά, αυτό είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες τώρα, They, My Rewards Coupons. Χθες είχαμε και φοιτητικές εκλογές. Ο συνήθως είναι έθιμο αυτό πλέον.
2: Η κάθε παράταξη να δίνει τα δικά της αποτελέσματα. Όλοι είναι κερδισμένοι.
0: Η ΔΑΠ λέει ότι είναι εκείνη πρώτη. Η Πανσπουδαστική λέει ότι η Πανσπουδαστική είναι πρώτη. Και οι άλλες παρατάξεις, και η ΑΚ και η ΠΑΣΠ, δίνουν την Πανσπουδαστική πρώτη. Αλλά αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Τσακώνονται για το ποιος είναι πρώτος. Το θέμα είναι όμως όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Με τις εφόδους που έκαναν εκεί οι κουκουλοφόροι και τραυμάτισαν φοιτητές, στη μία περίπτωση με λοστάρια, στην άλλη περίπτωση είχαν μέχρι και μαχαίρια μαζί τους.
2: Κοίτα και τη φοιτήτρια που τραυματίστηκε, έκανε δηλώσεις η κοπέλα, ήταν δεμένο το χέρι της, πραγματικά. Βέβαια, δεν είναι σε όλα τα πανεπιστήμια, αλλά και σε αυτά τα 4, 5, 6 πανεπιστήμια δεν πρέπει να μπει μια τάξη. Πότε θα μπει αυτός ο έλεγχος της αυτοπροσωπείας αυτό για να μπαίνουν μόνο οι φοιτητές μέσα?
0: Έρχεται σύντομα.
2: Πού έρχεται, από πού έρχεται, από τον Άρη?
0: Είναι η ελεγχόμενη είσοδος. Την έχουμε ακούσει, να σου θυμίσω εγώ πόσο καιρό, τουλάχιστον ένα χρόνο. Υπάρχει νόμος Αρχικά είχε ψηφιστεί ο νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία το 2021. Δεν έγινε τίποτα ποτέ. Την πήρανε πίσω την πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί είπαν ότι έτσι αλλιώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Στη συνέχεια λοιπόν ακούσαμε για τα σχέδια ασφαλείας, τα οποία έπρεπε να καταθέσουν οι Βρετανικές αρχές, να ελεγχθούν και να τεθούν σε εφαρμογή. Αυτό το ακούμε ένα χρόνο. Άκου τώρα λοιπόν. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι ο υφυπουργός παιδείας και λέει χθες για τα τελευταία επεισόδια που είδαμε στα ελληνικά πανεπιστήμια.
10: Η λέξη τουρνικέ, για να καταλαβαινόμαστε, έχει φύγει από το λεξιλόγιο της ασφάλειας των πανεπιστημίων από το 2021. Α. Τι έχουμε σήμερα? Κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο. Είμαστε στο σημείο να προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός για την αγορά των καμερών.
0: Τώρα είμαστε στο σημείο λοιπόν για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την αγορά των καμερών.
2: Μέχρι να τελειώσει και ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, να προμηθευτούμε τις κάμερες, να τοποθετηθούν οι κάμερες. Αχ, καλά, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι.
0: Εγώ απλά υπενθυμίζω ότι από τις 14 Μαΐου του 2025 η ενημέρωση που υπήρχε από την κυβέρνηση είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους, του 2025 δηλαδή, όλα τα ΑΕΗ θα είχαν σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Επίσης, η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, τώρα το Φεβρουάριο του 2026, είπε ότι έχουν κατατεθεί όλα τα σχέδια ασφαλείας από τις Βρετανικές αρχές μέχρι και 31/12, από τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, και ότι θα ελεγχθούν και θα τεθούν σε εφαρμογή. Τι βλέπουμε λοιπόν 5 μήνες μετά? Ότι είμαστε τώρα στη διαδικασία για να γίνει διαγωνισμός, για να αγοράσουμε κάμερες.
2: Άρα θα ακολουθούμε τέτοιες σκηνές στα πανεπιστήμια, σε κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Και δεν θα κάνουμε τίποτα. Ωραία. Εντάξει.
0: Και από την άλλη ακούω και καθηγητές και Βρετανικές αρχές ότι ναι, πρέπει να προχωρήσουμε στα μέτρα.
2: Έχουν ευθύνη και οι Βρετανικές αρχές.
0: Αλλά θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη διακίνηση των ιδεών. Φυσικά και θα πρέπει να τις διαφυλάξουμε. Τις δημοκρατικές διαδικασίες και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Την ελευθερία της έκφρασης. Φυσικά. Το πρώτο απ' όλα. Αλλά την ελευθερία διακίνησης των ιδεών. Όχι της διακίνησης των κονταριών, των Μολότοφ και των μαχαιριών.
11: Real FM.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
16: Μήπως λεφτά?
15: Τα λες και λεφτά!
16: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
15: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
21: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
22: Και εκεί.
23: Και εκεί!
24: Και εκεί! Χρήστος, Wilson, NATM.
22: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
25: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
26: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι έπαθες, Αμαλία μου?
1: Έχω πονοκέφαλο.
0: Έχεις πονοκέφαλο. Δεν έχεις βάλει γλώσσα από το πρωί που έχεις έρθει. Φωνάζεις από το πρωί. Πόσο να αντέξεις.
1: Ο καιρός
0: δεν
1: είναι.
0: Κρατήθηκα.
1: Ο καιρός
0: δεν
1: κρατήθηκα.
0: Παιδιά, δεν έχει βάλει γλώσσα.
1: Μα το ζητάει ο οργανισμός.
0: Από τις 7 και 4 που έχει έρθει το πρωί.
1: Κάτι πρέπει να πω κι εγώ. Πώς
0: ροδάνη πάει η γλώσσα της. Μηχανάκι. Λες και έφαγε γλιστρίδα.
1: Για ποιο θέμα μιλάω εγώ?
0: Για τον Παναθηναϊκό. Με έχει πρίξει από το πρωί. Εσύ μαζί με όλους τους άλλους εδώ.
1: Σε πειράζω. Τι να κάνω, να μην σε πειράξω λιγάκι?
0: Βρήκατε μικρό και με πειράζετε.
1: Ήμουν κυρία όμως χθες το βράδυ, δεν σου στείλα ούτε ένα μήνυμα.
0: Ναι, κρατιόταν για το πρωί.
1: Ακριβώς, γι' όλα θα τα πω όλα το πρωί.
0: Νάτος και ο Αντώνης με τη Λιόλιου. Ρε, λύσαμε τη Λιόλιου πρωί.
1: Ναι, το τραγούδι αυτό.
0: Κανονικά πρέπει να κλείσεις, λέμε, αυτό την εκπομπή. Πώς το λένε το τραγούδι, Αμαλία?
1: Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
0: Σάλλους νοικιάστηκε.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Γιατί στο λένε αυτό άραγε?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω το συνειρμό που κάνει.
1: Το συνειρμό δεν το καταλαβαίνω, Ιωσήφ μου. Ναι, δεν ξέρω κάτι.
0: Και έρχεται ο Θανάσης, ο φίλος μου, ναι, και λέει: θύμισε σε αυτούς που δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα ότι καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια.
1: Τα φέρνει τα λάχανα και τα παραπούλια. Συνηθισμένοι είμαστε εμείς και στα λάχανα και στα παραπούλια. Άλλοι δεν ήταν συνηθισμένοι. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Αλήθεια, ήθελε να, σίγουρη, είμαι σίγουρη ότι ήθελε να είναι αυτός ο αγώνας Παρασκευή, να έχει περάσει Σαββατοκυριακό.
0: Ομολογώ ότι θα ήταν καλύτερα. Όπως ο προηγούμενος.
1: Αλήθεια,
0: δεν πειράζει, παιδιά.
1: Το μακάρι τι πείραγμα ήτανε... του κάνουμε, αλλά ναι, τον πειράζουμε.
0: Μακάρι
1: πραγματικά
0: να
1: πειραζόμαστε.
0: Αυτά τα προβλήματά μας.
1: Ούτε καν,
0: μακάρι.
1: Δηλαδή. Μην θεωρήσετε ότι υπάρχει έτσι, ξέρετε, κλίμα επιθετικό και αυτά. Τον πειράζουμε, μας πειράζει, εντάξει.
0: Όχι, εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι γιατί μόνο γίνεται και το.
1: Γιατί εσύ δεν πειράζει.
0: Αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό λέω.
1: Μπράβο. Τον αξελό όμως, τον Θοδωρή, γιατί δεν τον πειράζουμε, έχει αναρωτηθεί?
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί είναι χαμηλών τόνων και δεν είναι προκλητικός. Άρα δεν τον πειράζω.
0: Θες
1: το
0: να πεις είμαι εγώ προκλητικός? Θα πέσει φωτιά να σε κάσει.
1: Βέβαια.
0: Να τι πέφτει. Καλημέρα και στο φίλο τον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Μη μας παρεξηγείς, βρε Μαργαρίτη. Πραγματικά είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Συγγνώμη αν δεν είδαμε κάποιο μήνυμα νωρίτερα και από πολλούς άλλους ακροατές. Μην το παρεξηγείτε, δεν υπάρχει κάποια πρόθεση. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα στην εκπομπή. Η Αμάλια κοιτάζει συνέχεια τις τελευταίες εξελίξεις. Κάνει ρεπορτάζ, στέλνει μηνύματα, δέχεται μηνύματα για να μαθαίνει πληροφορίες. Εγώ έχω τον υπολογιστή με τα ηχητικά. Κάνουμε και άλλα πράγματα. Μην μας παρεξηγείτε. Άντε να σας καλοπιάσω και λίγο παραπάνω, να σας θυμίσω το μεγάλο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερες πληροφορίες σε selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της Greco Strom στο διαγωνισμό μας. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Έχει πονοκέφαλο γι' αυτό. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player που έχει και όλες τις οδηγίες. Ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
1: Ο Μιχαλήλ, ο Δημήτρης, και καλημέρα στον Δημήτρη. Έχει μία ερώτηση να σου κάνει. Λέει, επειδή θα παίξει ο Ολυμπιακός Φενέρ, με ποιον θα είσαι εσύ?
0: Με τον Ολυμπιακό, φυσικά. Χωρίς συζήτηση. Χωρίς αστερίσκους.
1: Είναι με τον Ολυμπιακό και το
0: χωρίς
1: πιστεύω.
0: Αστερίσκο.
1: Και το λέει ειλικρινώς.
0: Είτε
1: το λέει.
0: Έπαιζε με τη Φενέρ, είτε έπαιζε με την Εφές, είτε έπαιζε με οποιαδήποτε ομάδα από την Τουρκία.
1: Και το λέει και το εννοεί, Δημήτρη μου.
0: 100-0.
1: Το ξέρω.
0: Δεν το συζητάω. 100... Τώρα για άλλα μην με ρωτήσεις. Λοιπόν, έπεσε το τελευταίο, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο πιο σπουδαίος τραγουδιστής του προηγούμενου αιώνα, ο Φράνκι. When... Με αυτό θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Φάλιρο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Αθηνών, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 29χρονος που οδηγούσε στην περιφερειακή οδό υπό την επίρρεια αλκοόλ και με 145 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 60. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Διμερή θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρόεδρου της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε πως Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον η συνάντηση αξιωματούχων από τον Λίβανο και το Ισραήλ για το νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ραβασάκα σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 31 τραυματίες είναι ο απολογισμός μαζικής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόουν στα ξημερώματα στο Κίεβο.
4: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
16: New York, New York, New York.
17: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
16: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
17: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
16: Ψώνια στο Fifth Avenue.
17: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
16: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός του Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός που έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια στον 5ο αγώνα των play-off. Στους ημιτελικούς θα παίξουν Real Madrid Βαλένθια και Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Παρόδικα αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλους και σε όλες, με υγεία, για σας και για τις οικογένειές σας.

Ο Ερντογάν ψηφίζει, λέει, νόμο στην Τουρκία για να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Το έχετε ξανακούσει αυτό να συμβαίνει πουθενά? Ψηφίζει νόμο με τον οποίο θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θα παίρνει αποφάσεις η γειτονική χώρα για έδαφος, για επικράτεια που ανήκει σε άλλη χώρα, δηλαδή στην Ελλάδα. Νόμο με τον οποίο θα αμφισβητεί το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Νόμο με τον οποίο θα ορίζει ως δικές του περιοχές που ανήκουν στη χώρα μας. Ξέρετε, αυτό εκφεύγει των ορίων της πολιτικής. Αυτό είναι του γιατρού. Αυτό είναι του γιατρού. Και νομίζω ότι επειδή αυτό συνοδεύεται και από μια σειρά προκλήσεων, όπως αυτή της παρεμπόδισης στην πόντιση καλωδίου που ζήσαμε χθες, ή των παραβιάσεων του εθνικού μας εναέριου χώρου εκεί στην περιοχή της Ρόδου από οπλισμένα F-16, νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε τόνο στην καταγγελία του τρόπου με τον οποίο κινείται η Τουρκία σε όλα τα διεθνή φόρα. Πρέπει η Ελλάδα να ενημερώσει αναλυτικά τους συμμάχους της για το τι συμβαίνει με τον Ερντογάν αυτή την περίοδο. Για το πόσο ο Ερντογάν παραβιάζει τη διακήρυξη των Αθηνών, παραβιάζει το κλίμα που οι δύο χώρες οικοδόμησαν τα τελευταία χρόνια των ήρεμων νερών, πώς έχει, όπως εύστοχα γράφει σήμερα η εφημερίδα Εστία, παραφρονήσει και νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο αυτό πουθενά στον πλανήτη, μόνον αυτός. Ας φορέσει και το καπέλο του Ναπολέοντα και να αρχίσει να βολτάρει έξω από το τουρκικό προεδρικό μεγάρο. Θα πάρει, λέει, απόφαση η τουρκική βουλή ότι είναι γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Δεν το έχουμε αντιληφθεί πλήρως αυτό που συμβαίνει. Κυρίως όμως δεν το έχουν αντιληφθεί οι σύμμαχοί μας. Πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αναλυτικά και με λεπτομέρειες για όσα συμβαίνουν.

Και μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αυτιάς, ότι καταθέτει σήμερα εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή κάθε φορά που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, απειλεί χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να περικόπτονται άμεσα κονδύλια από αυτά που η Ευρώπη δίνει στην γειτονική χώρα. Είναι το λιγότερο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε φωνή μεγάλη και στην Ευρώπη και στην Ατλαντική Συμμαχία, να ενημερώσουμε τις μεγάλες δυνάμεις, να ενημερώσουμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για αυτό που συμβαίνει. Η μόνη λέξη που μπορώ να σκεφτώ για την κατάσταση του Τούρκου Προέδρου είναι παράκρουση. Και οι αιτίες αυτής της παράκρουσης είναι η αδυναμία της Τουρκίας να παίξει ρόλο σε όσα συμβαίνουν στην περιοχή της. Είναι η αδυναμία της να παίξει ρόλο στη Μέση Ανατολή και σε όσα συμβαίνουν εκεί και το γεγονός ότι ουσιαστικά έχει παραγωνιστεί από τους Αμερικανούς, δεν παίρνει μέρος ούτε στις διαπραγματεύσεις, ούτε στις εξελίξεις που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής.

και να ξέρετε ότι το άρθρο 42 θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το άρθρο για το οποίο πρώτοι υψώσαμε φωνή μεγάλη από το ραδιόφωνο του Real, από το μικρόφωνο αυτό, το άρθρο που αφορά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις χώρες μέλη και που το είδαμε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην περίπτωση της Κύπρου.

φίλος ο Real Blogger ρωτά, φαντάζομαι με πικρό χιούμορ, αν πρέπει να χαρακτηρίσουμε και εμείς με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ανατολική Θράκη ως ελληνικό νομό, ως ελληνική περιφέρεια. Στην παραφροσύνη, αγαπητέ φίλε, δεν απαντάς με παραφροσύνη, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι χιουμοριστική η αναφορά σου.

Ενώ ο Νικόλαος μου γράφει: Νίκο, και το Ιράν στο σύνταγμά του έχει άρθρο για την εξολόθρευση του Ισραήλ. Και τι έγινε, μου γράφει, για το Ισραήλ. Ας γίνουμε και εμείς αστακοί στην άμυνά μας και ας αφήσουμε τους άλλους να επιδίδονται σε ασκήσεις ψηφοφορίας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αγαπητέ φίλε, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στηρίζουν την Τουρκία σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Ενώ επίσης πολλοί από τους υποτιθέμενους συμμάχους μας πουλάνε όπλα στην Άγκυρα.

Τώρα μπαίνουμε πλέον δυνατά στην προεκλογική περίοδο και φαίνεται αυτό από όλα όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω. Καταρχήν έχω την αίσθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται τελικά ότι προετοιμάζεται για την ίδρυση κόμματος. Μην με ρωτήσετε γιατί έχω την αίσθηση, γιατί βλέπω διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία ξαφνικά κάνουν κοινές επιστολές ουσιαστικά εναντίον του κόμματος από το οποίο προέρχονται ή παρετούνται από θέσεις τις οποίες κατέχουν στον κομματικό μηχανισμό, και υπάρχει ένα κοινό όλων αυτών των στελεχών. Ορισμένα από αυτά βέβαια είχαν ήδη φύγει από καιρό από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα βλέπω εδώ τον πρώην υφυπουργό, τον Χρήστο Ζώη. Δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπογράφει τώρα μαζί με άλλα 9 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μία επιστολή μέσω της εφημερίδας Δημοκρατίας, όπου λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Πόσο νέα? Φρεσκαδούρα? Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Αργύρης Δινόπουλος, Πανοζάχος, Φένη Πατριανάκου. Δινόπουλος και Πατριανάκου και πρώην βουλευτές, και οι δύο. Ο Δινόπουλος και πρώην υπουργός. Σκορδάς, Τσιφτής, Τσόκας. Είναι, μυρίζει Σαμαρά, μυρίζει Αντώνη. Είναι όλοι στελέχοι που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό, όπως και η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία παραιτήθηκε από την θέση της στη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Είναι φανερό ότι πρόκειται για την πρώτη κίνηση στελεχών εν ώψη της πιθανότατης πλέον, κατά τη γνώμη μου, αλλιώς δεν θα υπήρχαν αυτές οι παραιτήσεις και οι επιστολές, δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα από το πρωί έχει ξεσπάσει νέα άγρια κόντρα και γι' αυτό λέω είμαστε πλέον full σε προεκλογική περίοδο. Έχει ξεσπάσει άγρια κόντρα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Το site Mono News αποκάλυψε ότι λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο και επί ημερών κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, το ελληνικό δημόσιο νίκιασε ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει από ενίκεια πάνω από 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Και εκτοξεύονται κατηγορίες προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό υγείας, ο οποίος έκανε ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο και έδωσε και συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ και μιλά για υποκρισία του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπήρχε άλλη χαμηλότερη προσφορά την οποία το ελληνικό δημόσιο παρέκαμψε και πήγε στο ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπάρχει ηθικό θέμα σοβαρό, γιατί αυτό έγινε επί ημερών ΠΑΣΟΚ και ευνοήθηκε ένα κορυφαίο τότε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο σημερινός πρόεδρος του. Και λέει μη μας κουνάς το δάχτυλο, μη μας το παίζεις πάλευκος και παναθώος, δεν είσαι κρυστάλλινος. Και επίσης καταλήγει, για να καταλάβετε σε τι κόντρες πάμε τώρα εν ώψη εκλογών, καταλήγει λέγοντας το 1 εκατομμύριο το έχει στις Βρυξέλλες. Όχι εδώ, μη μας κουνάς το δάχτυλο. Μπαίνουμε σε φάση πολύ σκληρού πολέμου, πολύ σκληρών αντιπαραθέσεων. Και δυστυχώς θα πάμε στις εκλογές με ένα κλίμα, ήδη φαίνεται αυτό, που είναι άρρωστο κλίμα. Βαρύ και άρρωστο.
Και πολύ φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά δεν θα συζητήσουμε τα μεγάλα και τα σημαντικά, αυτά που απασχολούν τα νοικοκυριά, τους πολίτες, αυτά που απασχολούν την πατρίδα, αυτά που θα έπρεπε να είναι η ατζέντα της χώρας στην πορεία προς το 2030.

Καλημέρα αγαπητέ Στάθη, έχεις δίκιο. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το διαβάζω σήμερα στην Κόντρα, προεξοφλούν ήδη θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο με βάση τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα. Και πρέπει να πω ότι πλησιάσαμε πολύ σε αυτό χθες και με το, και με το, με την τουρκική πυραβλάκατο που παρεμπόδισε σκάφος που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας, αλλά και με τα οπλισμένα τουρκικά F-16 που πέταξαν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο στη Ρόδο. Καλώδιο οπτικής ίνας, αλλά και με

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο. Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Στη συνέχεια, γύρω στις 11 και 10, 11 και 4, Κώστας Γαυρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Και αμέσως μετά, Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

0: Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου κι αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και με κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις

0: κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, υπογράμμισε ο Ζι Τζινπίνγκ. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον η συνάντηση αξιωματούχων από τον Λίβανο και το Ισραήλ για τον νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 29χρονος που οδηγούσε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης υπό την επίρρεια αλκοόλ και με 145 χιλιόμετρα την ώρα με όριο T60.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση έως κόκκινο μήλο και στο ύψος του Περιστερίου και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη, στην Αττική Οδό, από Ανθούς, Αγία Παρασκευή και Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στην Αλεξανδρούπολη, που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της, την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου πόλη, την πόλη που γεννήθηκα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Εμένα με βρίσκεται στην, έξω από την Λάρισα, εδώ με κτηνοτρόφους, που μαθαίνω τα διάφορα, όχι μαθαίνω μόνο, ακούω και πραγματικά έχω εκπλαγεί από την ορολογική βόμβα που είναι το ζήτημα της ευλογιάς και της κατάρασης του πρωτογενού στο. Αυτά αν θέλετε.
0: Να μας πείτε, πείτε 2-3 λόγια γι' αυτό, να μας πείτε σε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ένα τεράστιο θέμα στον πρωτογενή τομέα, το οποίο πηγάζει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι τόσο πολύ για τα κονδύλια τα οποία φαγώθηκαν παράνομα, αλλά για το γεγονός ότι δεν έχουμε μητρό ζώων. Και συνεπώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ένα ζήτημα όπως είναι ένας ιός, όπως είναι η πανόλη, ήδη αυτή τη στιγμή η ευλογιά, η οποία φαίνεται να έχει μπει και σε άλλα μέρη της χώρας, κυρίως τα εγωπρόβατα. Και το ζήτημα είναι ότι αυτό επηρεάζει την θέση της χώρας μας για την εξαγωγή της φέτας. Η πάρα πολλή παραγωγή βρίσκονται σε ένα διέξοδο που από τη μία έχουν εκριζώσει το ζωικό τους κεφάλαιο, από την άλλη δεν μπορούν να ξαναρχίσουν διότι δεν έχουμε καταγραφεί ακριβώς που βρίσκεται τι. Και συγχρόνως, για να μην γίνει ενδυμικό το ζήτημα, η χώρα δεν μπορεί να τυπικά να προχωρήσει στους εμβολιασμούς. Υπάρχει, λέει, μια μαύρη αγορά με εμβόλια. Είναι ένα μπάχαλο, ένα χάος.
0: Τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση σήμερα?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το ρωτάνε όλη την ώρα. Τι θα κάνατε διαφορετικά?
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
1: Η απάντηση είναι ότι θα έκανα διαφορετικά την αρχή του κακού, θα την αλλάζαμε για να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Απλά και μόνο με τους ελέγχους που γίνονταν κάποτε το 2019 για την παραγωγή γάλακτος και τον έμεσο έλεγχο μπορείς να δεις ποιο είναι το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή για τον ΟΠΕΚΙΠΕ κανείς δεν ρώτησε αν έχουν διπλασιαστεί οι οικονομικοί κύκλοι κτηνοτρόφων, τα φάρμακα, οι ζωοτροφές. Λοιπόν, δεν θα είχαμε ούτε την τεχνική λύση ούτε την εξαγορά ψήφων όπως έγινε. Λοιπόν, εάν δεν βασίζεσαι σε πώς το πω, κομματικούς στρατούς οι οποίοι.
0: Πάντως την τεχνική λύση την εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήσασταν πρόεδρος στο παρελθόν.
1: Ναι, ήμουν πρόεδρος του 2023 για να αλλάξω το κόμμα, όχι για να κληρονομήσω τις αμαρτίες του προκατόχου μου. Ούτε τα καλά τα οποία έκανε, αυτά τα πιστώνεται ο Αλέξης Τσίπρας το 2015-2019, όπως πιστώνεται και την πτώση από το 31-17% και την τωρινή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εγώ σας λέω τι βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις και η τεχνική λύση να υπάρχει, αυτό δεν αντικαθιστά την έλλειψη εντιμότητας από όλο τον κόσμο και από ένα σύστημα το οποίο και ο θελός δεν το έλεγξε. Όπως σας είπα, έμεσους τρόπους για να γίνει αυτό. Όπως γινόταν και κάποτε. Συν τώρα ότι έχουμε άλλη τεχνολογία. Τέλος πάντων, έχουμε τεράστιο ζήτημα με την επάρκεια των προϊόντων μας. Δηλαδή, υπάρχει και δομική ακρίβεια που θα έρθει πέρα από τα έξοδα λόγω Ιράν και πετρελαίου, και πραγματικά ανησυχώ και επειδή βρίσκονται σε διέξοδο πολλοί άνθρωποι και δημιουργείται και ένας κοινωνικός αυτοματισμός μέσα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, είναι πάρα πολύ για μένα ανησυχητικό.
0: Έρχομαι τώρα στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτός ο κατακερματισμός, αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς είναι βούτυρο στο ψωμί της σημερινής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στα κόμματα και τις δυνάμεις αυτού του χώρου.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ τον Ιούνιο του 2024, πριν από 2 χρόνια περίπου, έφερα 15% στις ευρωεκλογές με ένα κόμμα το οποίο οργανωτικά έκανε λευκή απεργία και χωρίς να έχω ένα ευρώ εκτός καθαρής χρηματοδότησης να δαπανηθεί, χωρίς να έχουμε καν ψηφοδέλτια να τυπώσουμε, και υπήρχε μια ισχυρή εξωματική αντιπολίτευση με νέο κόσμο μέσα που κέρδισε τους νέους και ήταν ενάντια σε ό,τι συμφέρον ταλάνιζε την κοινωνική πλειοψηφία. Εγώ πιστεύω στις εκλογές και στο δημοκρατικό αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω στα σενάρια του κατακερματισμού και των εκλογομαγειρίων και των συμφωνιών. Μία εβδομάδα μετά το 15% των ευρωεκλογών, από το Ινστιτούτο Τσίπρα στην εκδήλωση και όλες οι εφημερίδες γύρω από αυτό άρχισαν για την ένωση της κεντροαριστεράς και ποιο μπορεί να την ενώσει και μπλα μπλα μπλα. Γιατί το λέω αυτό? Πόσο δύσκολο να αφήσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ελεύθερα? Ας ψηφίσει, ας κάνουν τα κόμματα προτάσεις. Τα κόμματα υποτίθεται ότι υπάρχουν όχι για να είναι προσωπικοί μηχανισμοί του νέου μεσχιανισμού. Όχι, υπάρχουν να εκπροσωπούν ιδέες. Ιδέες για διαφορετική διαχείριση των πόρων της χώρας. Για διαφορετική θεσμική αντιμετώπιση του τρόπου τον οποίο δικονομικά έχουμε τη ζωή μας στη χώρα. Λοιπόν, άρα αφήστε τα κόμματα, όχι εσείς, όλοι μας, να αφήσουμε τα κόμματα να βγάλουν τις ιδέες τους μπροστά, να αποφασίσει ο κόσμος ποιες θέλει και ποιοι είναι αξιόπιστοι στο να τις φέρουν εις πέρας. Μετεκλογικά, δημοκρατικά, είμαστε εδώ να είμαστε μέρος της λύσης. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, άρα δεν χρειάζονται συμφωνίες απριόρι, χρειάζεται ο κόσμος να ψηφίσει ελεύθερα, να ξέρει τι ψηφίζει, να μπλέξει και νέος κόσμος με την πολιτική και μετά να δούμε.
0: Πάντως οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτή η πολυδιάσπαση, αυτός ο κατακερματισμός ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο έχει ένα ποσοστό λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 30% και εμφανίζονται πολλά κόμματα κάτω από το 14-15%.
1: Ωραία, καταρχάς, αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι αρνητικό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν αρκετά κόμματα που είναι μεσαία-μικρομεσαία και κάνουν κυβερνήσεις συνασπισμού, συνεργασίας, όπως λέμε στα ελληνικά, coalition governments. Όπως στην Ολλανδία τώρα, που έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση και μάλιστα με στήριξη, ανοχή, από το Σοσιαλιστικό και Πράσινο Κόμμα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω ότι είναι κακό το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και βάσει δημοκρατικών αποτελεσμάτων να εκπροσωπούνται σε κυβέρνηση. Εγώ το θεωρώ υγιές αυτό. Άρα δεν το θεωρώ κατακερματισμό, το θεωρώ πλουραλισμό. Πρώτον. Δεύτερον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσω, και η Νέα Δημοκρατία είχαν θέσει ως στόχο στις ευρωεκλογές 33%.
0: Οι πολίτες όμως ζητούν από τα κόμματα και τους ηγέτες της κεντροαριστεράς να συνεννοηθούν για να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική λύση.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες ζητούν να έχουν, οι περισσότεροι πολίτες να έχουν μια χώρα η οποία να μπορεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειές της, να βάλει τάξη στο σπίτι της, να έχει ανθρωπισμό στην πολιτική της, να φέρει εξωκρατία και πάνω απ' όλα ευημερία. Αυτή η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε φτηνά δάνεια και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το COVID και μετά και δεν παράγουμε τίποτα καινούριο. Πρόκειται για τεράστια αποτυχία απορρόφησης των κονδυλίων αυτών και έλλειψη ανθεκτικότητας. Ειλικρινά, τι παράγουμε σήμερα καινούριο που δεν παράγαμε τότε? Πέρα από παραπάνω πράσινη ενέργεια, που ούτε αυτή πηγαίνει στον καταναλωτή λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας, για το οποίο πληρώνουμε το ακριβότερο παραγωγό φυσικού αερίου, και δεν κάνει κανείς hedging στη σπότ αγορά του ηλεκτρισμού. Μήπως τα τεχνικά. Λοιπόν, άρα, είμαστε σε μια θέση που είμαστε πολύ ευάλωτοι σε διεθνείς κρίσεις, είτε είναι ενεργειακές, είτε είναι τεχνολογικές, και στο πώς αυτές μπορεί να αλλάξουν την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, να γίνει μια Ταϊλάνδη, ένα Μεξικό, δηλαδή να είναι απλά χώρος τουρισμού για τους πλούσιους ξένους και τα παιδιά που σπουδάζουν εδώ να είναι στο σέρβις. Να είναι καλά τα παιδιά στο σέρβις που άδικα φορολογούν τα tips τους. Άλλη η πατέντα αυτή τώρα που γίνεται με τη φορολογία του tips. Λες και φταίνε τα παιδιά που αυτή τη δουλειά κάνουν για να μπορούν να πάνε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, άρα έχουμε τεράστιες στρεβλώσεις, δεν παράγουμε, δεν είμαστε μια παραγωγική χώρα, αν και έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πάρα πολύ σκληρά. Κάτι πάει πολύ στραβά εδώ. Σε αυτό ζητάει ο κόσμος να μπει μια τάξη και για να μπορεί να γίνει αυτό χρειάζονται τεράστιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και χρειάζονται άνθρωποι που έχουν δουλέψει και καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα. Όχι λαϊκισμός, λύσεις.
0: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με ένα νέο σχήμα, τι φέρνει κατά τη γνώμη σας?
1: Ειλικρινά δεν ξέρω. Στο λέω, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, εγώ ξέρω ότι δεν περίμενα ποτέ 3 χρόνια μετά να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια. Και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν Αλλιώς αυτό το κόμμα πήρε καρκή χρηματοδότηση. Γι' αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια. Και το διαλύουν για ποιο λόγο δημοκρατία είναι αυτό.
0: Καταλαβαίνω καλά ότι χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην πρωθυπουργό.
1: Βεβαίως και χρεώνεται. Μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι. Αρχικά με τα σενάρια περί νέου φορέα, μετά με την αμφισβήτησή μου στο πρώτο συνέδριο, με το πάνω κάτω για να πάω στην εκλογή Προέδρου ξανά. Για ποιο λόγο, επειδή είπα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι και αριστερά. Με ένα ερωτηματολόγιο όλο αυτό. Και μετά πάλι με τις συζήτησεις που σας είπα πριν για το ποιος μπορεί να ενώσει και νέο φορέα, και μετά με τον Μπουζουξίδικο. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έκανε απολογισμό εσωτερικά γιατί κατέρευσε το 31-37%. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, και βρέθηκε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος τον κράτησε όρθιο. Με τεράστιο αγώνα και κερδίζοντας τους νέους και τους άνεργους και φέρνοντας ένα νέο φως, επιτρέψτε να πω, στον βούρκο της πολιτικής του τόπου. Και βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα το 2026. Και με ρωτάτε για αν είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη και του Μητσοτάκη Σιχάος. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Εγώ έχω τις απόψεις μου γι' αυτό. Εγώ θα δώσω τον αγώνα μου με καθαρότητα, ετοιμότητα, με λύσεις για να μπορεί να υπάρξει μια υγιής άγκυρα στην επόμενη Βουλή. Το λέω ειλικρινά. Μια υγιής άγκυρα στην
0: Τώρα,
1: επόμενη Βουλή.
0: Δίνετε όμως κι εσείς την αίσθηση ότι έχετε μετατοπιστεί από το χώρο της αριστεράς στο χώρο του κέντρου.
1: Το προοδευτικό κέντρο είναι ο χώρος στον οποίο...
0: Θέλω να πω, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν, ενώ τώρα το κόμμα σας πρεσβεύει κεντρώες απόψεις και λύσεις.
1: Καρχάς, η αριστερά για μένα είναι αξίες και είναι στάση ζωής. Με είχατε ρωτήσει κι εσείς τη τηλεόραση, αν θυμάστε, στον όπιση τον οποίο νομίζω το Νοέμβριο του 2024... Εάν θεωρώ τον αυτό μου αριστερό. Και σας είχα πει τότε ξεκάθαρα, ναι, θεωρώ πολύ αριστερό και είμαι περήφανος γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Όχι επειδή έχω αγκυλώσεις περί κεφαλαίου και σταλινισμού και τα λοιπά. Αντιθέτως, εγώ θεωρώ ότι είναι άλλο κομμάτι το κεφάλαιο ως μέσο παραγωγής και κοστολόγηση παραγωγής και άλλο κομμάτι η εργασιακή εκμετάλλευση που υπάρχει στη χώρα μας. Και άφθονη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μακάρι όλη η χώρα να βγάλει κέρδος, και ειδικά από την καινοτομία. Εγώ θέλω η Ελλάδα να είναι μια πλούσια χώρα. Αλλά θέλω να είναι και μια κοινωνική χώρα. Μια ανθρωπιστική χώρα. Δεν μπορεί το ένα να γίνει βιώσιμο χωρίς το άλλο. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, για μένα το προοδευτικό κέντρο λοιπόν είναι οι λύσεις οι οποίες είναι εφαρμόσιμες, οι οποίες μπορούν να φέρουν συνένεση και οι οποίες λέγονται προοδευτικές και όχι συντηρητικές, επειδή αλλάζουν τις καταστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Είναι να υπάρξει μια σύγκρουση με ένα status quo, αλλά όχι με λαϊκισμό, όχι με πειραματισμούς, με ξεκάθαρη διαχείριση που ξέρει πώς να κάνει αυτή τη χώρα ανταγωνιστική στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Άκουσα καλά ότι αν είστε στη Βουλή, θέλετε να είστε μέρος της λύσης. Θέλω να γίνετε πιο αναλυτικό σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε κυβερνητικά είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με κάποια άλλη κοινοβουλευτική δύναμη?
1: Αυτή τη συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία την έχουμε κάνει πριν μήνες. Όταν λέγαμε ότι εάν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία θεωρητικά θα μπορούσε να αλλάξει και βλέπετε έκτοτε τι έχει γίνει. Και βλέπετε πώς έχουν συγκαλύψει μέχρι και για δύο εβδομάδες την παρανομία του Λαζαρίδη με το ψεύτικο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου, που τώρα τι λέει ο Πρωθυπουργός, λέει όσοι είναι βουλευτές τώρα μπορούν να ξανακατέβουν. Δηλαδή δεν αφορά ότι κάποιος που ήταν μετακλητός του και ήταν δύο φορές παράνομα ειδικός επιστήμονας και που έλεγε και ψέματα στην τηλεόραση, δεν τον αφορά ότι το έκανε αυτό. Επιτρέπεται να ξαπατά ένας βουλευτής στον ελληνικό λαό και να ξανακλέγεται. Επιτρέπεται ένας βουλευτής να αμφιβάλλει αν είμαι άντρας ή γυναίκα και να ξαναεκλέγεται. Ή επιτρέπεται ένας βουλευτής να τραμπουκίζει υπάλληλο στο αεροδρόμιο και να ξαναεκλέγεται. Συγγνώμη, αλλά αυτό το κόμμα πλέον, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω με λύπη, διότι δεν πάβει να είναι ένα ιστορικό κόμμα που το έχουν ψηφίσει εκατομμύρια Έλληνες, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στηρικνωθεί στο συστημικό του μικρό κύκλο.
0: Επομένως,
1: νέα πρόσωπα, νέα κόμματα.
0: Επομένως, λέτε όχι σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Με το ΠΑΣΟΚ ή με το νέο κόμμα.
1: Και βλέπετε, και τη μία λέξη ή τις δύο λέξεις που δεν αναφέρει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιες είναι αυτές? Tal Dillian, ο ιδιοκτήτης του Predator. Δεν τις αναφέρει ποτέ. Σου λέει ο ιδιοκτήτης του Predator ότι εγώ πούλησα στην κυβέρνηση και παριστάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Οι κυβερνητικοί άλλο εκβιάζονται. Έχει παρακολουθήσει Χρυσοχοΐδη, Δένδια, Πλεύρη, Βορύδη κτλ. Και δεν τρέχει τίποτα.
0: Με το ΠΑΣΟΚ ή με το κόμμα Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μετεκλογικά?
1: Με όλο αυτό το χώρο, εμείς είπα, θέλουμε να είμαστε κομμάτι της λύσης. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας σε μεγάλο βαθμό αντιγράφει τις προτάσεις μας και καλά κάνει, γιατί είναι καλές προτάσεις. Δηλαδή δεν ζητάμε ούτε καν πίστοση. Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος είχε πει Προοδευτικό Κέντρο εξάλλου το 2019. Και για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ, που εμείς είμαστε το Προοδευτικό Κέντρο και εκείνος πάει σε, δεν ξέρω, σε εγώ μόνο θαλάσσιες ναυτικές μεταφορές ακούω. Μακάρι να πει και κάτι ξεκάθαρο. Προφανώς όμως ιδεολογικά επιπρακτέου είμαστε πολύ κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, γι' αυτό ήμουνα στο ίδιο χώρο διεύθυνση του Προοδευτικού Κέντρου τότε και με το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι αξιόπιστοι αυτοί να φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε, ή θα κάνουν κολοτούμπες άλλα πριν άλλα μετά, όπως έχουν κάνει τόσες φορές και έχουν συμβαστεί με συμφέροντα και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα. Άρα, ωραία, να βρούμε να είμαστε μέρος της λύσης, αλλά θέλω ο κόσμος να ξέρει, και ειδικά όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω θα το δει αυτό, ότι εμείς θα είμαστε μια άγκυρα καθαρότητας και τόλμης. Ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τέτοιους συμβασμούς. Όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω απήχηση και ισχύει, θα γι' αυτό σημαίνει κυβέρνηση που θα είναι βάση συμφωνίας διαφορετικών κομμάτων.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
3: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
2: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
12: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
13: Καλή σας ημέρα. Απέτυχε να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο σπίτι του Παναθηναϊκός. Παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου ιτήθηκε 81-64 από την Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα των playoff της διοργάνωσης και με 3-2 στις νίκες η Βαλένθια σφράγισε το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Αθήνας. Οι παίκτες της ισπανικής ομάδας έπαιξαν με αυτοπεποίθηση, δίκαια έφτασαν στη νίκη κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι.
12: Κρίμα, γιατί όλοι θα θέλαμε έναν ελληνικό τελικό να ζήσουμε.
13: Φυσικά, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε. Είπε ο Ματίας Λεσόρ, είμαστε απροετοίμαστοι για τέτοιο παιχνίδι. Παραδέχτηκε ο άσος των Πρασίνων, ενώ ο Εργίνα Ταμάν έδειξε πάλι βολές για τη διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός.
12: Την πρόκριση την έχασε στην Αθήνα.
13: Παρά ο Παναθηναϊκός.
12: Στα δύο παιχνίδια που είχε εδώ.
13: Παρά το γεγονός ότι είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, επέτρεψε στη Βαλένθια να πάρει τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα και χθες το βράδυ στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση. Στα ημιτελικά 22 Μαΐου, η Βαλένθια σε ισπανικό εμφύλιο θα αντιμετωπίσει 9 το βράδυ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Νωρίτερα στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε. Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 ο τελικός. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Πέμπτη αγωνιστική, πρώτη τελευταία των play-off της Super League. Ο ανώτερος Ολυμπιακός με τον Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κέρδισε 1-0 τον πολύ κακό Παναθηναϊκό. Και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που ήρθε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, πήρε προβάδισμα για τη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία όταν στο 42 ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Μπρούνο για υπόδειξη επιθετικού φάουλ του Σιπιώνη στο Δαμπόλδα στην εκκίνηση τη φάση. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς. Ο ΠΑΟΚ στο 88 ισοφάρισε με τον Μύθου και μένει ζωντανό και αυτό στο κυνήγι τη δεύτερη θέση. ΑΕΚ 71 βαθμοί, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός στου 51 βαθμού. Κυριακή τελευταία αγωνιστική των play-off. 7.30 ώρα και τα δύο παιχνίδια. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν θα κριθεί η δεύτερη θέση, ποιο θα είναι στα προκριματικά του Champions League. Τέλος στο μπάσκετ, η ΑΕΚ υποδέχεται 7 ώρα το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων τον Άρη. Πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος. Αν τα χθες ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, κέρδισε 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου. Θέλει άλλη μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Ρόδο.
12: Ευχαριστούμε τον Σταυρακάκη, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Real FM.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Βελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και της Μεσογείων από Πεντάγωνο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Διμερή θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρόεδρου της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε ότι Κίνα και ΗΠΑ θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Έντος της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ αξιωματούχων από τον Λίβανο και το Ισραήλ στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πλοία στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χρεώνω τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα, αντιγράφει το πρόγραμμά μας, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος Πας και Κύθερα Πας 2026 με κουπόνια 300 ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 29χρονος που οδηγούσε στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης υπό την επίρρεια αλκοόλ και με 145 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 60.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Κυπελούχος Ιταλίας αναδείχθηκε η Ίντερ που κέρδισε στο τελικό με 2-0 τη Λάτσιο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Παίρνω μια απόφαση τώρα εδώ.
1: Για πες.
0: Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Real. Θα πάρουμε μια απόφαση με βάση την οποία, του Διοικητικού μας Συμβουλίου, με βάση την οποία θα κάνουμε κουμάντο και στο ποντίκι.
1: Μέσα.
0: Αυτό κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν φέρνει νόμο, λέει, στη Βουλή, όπου αποφασίζει ποια κομμάτια της εθνικής μας κυριαρχίας είναι δικά του. Και λέει ότι τα ελληνικά νησιά, αρκετά από αυτά, είναι γκρίζες ζώνες. Με νόμο που ψηφίζει μόνος του. Γιατί να μην πάρω κι εγώ μια απόφαση. Να κάνω κουμάντο στη δική σου εφημερίδα.
1: Δεν χρειάζεται καν απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακαλώ, Νίκο, παράστε.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, το είδα, ναι.
0: Έχει σαλτάρει αυτός, ε.
1: Κοίταξε, ναι, τώρα δεν ξέρω τι εφαρμοσιμότητα.
0: Ξέρω ότι η γλώσσα δεν είναι πολύ διπλωματική που χρησιμοποιώ. Το έχει σαλτάρει. Αλλά...
1: Ναι. Αλλά κοίταξε, αυτό είναι η αναθεωρητική ατζέντα, όπως την έχουμε ονομάσει εμείς, και όχι μόνο εμείς, του Ερντογάν, τη συνεχίζει κανονικά, έτσι, και με τον νόμο. Με ένα άρθρο, με ένα νόμο. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό. Το ξεκίνησες χθες προχθές εσύ με το «κάτι τρέχει, κάτι τρέχει», και βέβαια πριν το ξεκινήσεις άρχισε το κορυφώνει από την άλλη πλευρά.
0: Μπλέξαμε,
1: παρακολουθεί προφανώς η κυβέρνηση. Και βλέπω και παρενοχλήσεις και λοιπά. Έχουμε ξαναμπεί σε μια λογική του καλωδίου. Καλώδιο δεν βλέπω. Η ένταση θα κορυφωθεί προς τις εκλογές και τις τουρκικές για την Προεδρία, και δεν ξέρω τι θα γίνει, και τις δικές μας. Να σε πάω σε δύο άλλα θέματα. Καταρχήν, πριν από λίγο μίλησα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μου είπε ότι θα καταθέσει αγωγή και μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Για αυτά που είπε και αν ήρθε για το σπίτι, μου είπε διάφορα από ορισμένα πράγματα. Μου είπε ότι...
0: Αυτά δεν τα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτά προέκυψαν από δημοσίευμα του Μόνο Νιούς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τα σχολίασε μετά με ανάρτηση. Ναι.
1: Μου είπε λοιπόν ότι θα καταθέσει μήνυση αγωγή και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω και για το μέσο ή για τον Άδωνη σίγουρα. Μου είπε ότι αντίθετα από ό,τι λέει ο Γεωργιάδης, έχει φέρει μέσα με χαρτιά 400.000 ευρώ από την Ευρώπη.
0: Από το εξωτερικό.
1: Του. Μου είπε ότι δύο συμβάσεις επί Νέας Δημοκρατίας έχουν ανανεωθεί. Ότι οι κατασκευές έγιναν γιατί εκεί χρησιμοποίησε το κτίριο η αστυνομία και μετά έπρεπε να γίνει κτηματολόγιο ότι ως ήθιστε, και αυτό πράγματι συμβαίνει από όσους νοικιάζουν να αλλάζουν λίγο τις διαρρυθμίσεις και διάφορα, τα οποία προφανώς θα δούμε σε μια αναλυτική ανακοίνωση. Εγώ πολιτικά θέλω να πω το εξής, ότι πάμε σε μια τοξικότητα που εμείς οι δύο την έχουμε ζήσει σε 2-3 περιόδους,
0: σε πολλές περιόδους,
1: και μου θυμίζει το 85. Μεγάλη τοξικότητα.
0: Το 89 σου θυμίζει, όχι το
1: 89 και το 85. Ναι. Με φωτογραφίες του Μητσοτάκη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Μεγάλη οξύ. Ναι, ναι. Και τα οποία δεν είναι καλό τώρα. Δεν είναι καλό, δεν είναι καλό, αλλά βλέπω να συνεχιστεί και θα έχουμε μεγάλη ένταση. Και δεν είναι μόνο αυτά.
0: Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ. Ναι. Ότι πάμε σε άγριες εκλογές.
1: Οφείλω να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τον πήρα εγώ για να δω τι γίνεται. Έτσι δεν με πήρε αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου είπε, ήταν εξοργισμένος, μου έδωσε διάφορα στοιχεία, αλλά εικάζω ότι σε λίγο θα βγουν όλα στη δημοσιότητα.
0: Βέβαια, διαβάζοντας την ανάρτηση Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι η συγκεκριμένη μίσθωση έγινε επί ημερών κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ότι ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, σε μια εποχή, λέει, που κόβαν τις συντάξεις από τον κόσμο, πήρε εκείνος μια μεγάλη σύμβαση από την οποία έχει σπράξει ένα 200, λέει, στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει τώρα debate.
1: Αλλά έπρεπε να σχολιάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι και δύο συμβάσεις επί Νέας Δημοκρατίας
0: ανανεώθηκαν.
1: Ανανεώθηκαν, και μάλιστα έχει ενδιαφέρον μία. Η πρώτη ανανεώθηκε το 2022,
0: ναι, ναι,
1: όταν είχε ξεκινήσει η υπόθεση των υποκλοπών.
0: Καλά, δεν συνδέεται τώρα. Στο συνδέεται. Τώρα.
1: Όχι, λέω, θα να πω ότι πόσο μάλλον και επί Νέα Δημοκρατία ανενώθηκαν. Το ζήτημα είναι υπάρχει, αν είναι παράνομο τίποτα. Προφανώς φαίνεται ότι δεν είναι. Οι συγκυρίες παίζουν ένα ρόλο, αλλά μπα τόση, εγώ σχολιάζω πολιτικά. Δεν μου αρέσει όλο αυτό.
0: Ότι μπήκαμε, μπήκαμε σε εποχή, σε περίοδο άσχημα.
1: Ποιο δουλεύει ποιον,
0: και δεν θα γίνει καμία συζήτηση ουσίας για άλλη μια φορά για τα προβλήματα της χώρας.
1: Η οποία θα δυσκολέψει η οξύτητα και το μετεκλογικό τοπίο για τη χώρα. Πάνω σε αυτό τώρα θέλω να σου πω το εξής.
0: Ναι, γιατί αν έχουν γίνει μπάχαλο προεκλογικά, πώς να συνεννοηθούν μετά.
1: Είχα προχτές βράδυ, αλλά δεν το σχολίασα χθες. Οφείλω να ομολογήσω ότι το ξέχασα. Μια πληροφόρηση ότι ο Σαμαράς, και είναι κόντρα στην αίσθηση τη δική μου, θυμάσαι είχα πει ότι δεν θα κάνει κόμμα. Προχτές όμως το βράδυ είχα μια συνάντηση και μου είπαν ότι ψάχνει, όχι ψάχνει, βρίσκει συνεχώς και κλείνει υποψηφίους.
0: Αντώνη μου, σήμερα υπάρχει επιστολή 10 στελεχών.
1: Και το είδα τώρα. Ναι, το είδα.
0: Τα οποία είναι, πολλοί από αυτούς είναι πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί του Σαμαρά.
1: Το είδα μπροστά μου.
0: Όπως ο Αργύρης Δινόπουλος, όπως η Πατριανάκου, όπως ο Χρήστος ο Ζώης. Βέβαια, ο Ζώης είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Αργύρης Δινόπουλος.
0: Ο Δινόπουλος, η Φένη Πατριανάκου. Έχει.
1: Ναι, και αυτό τώρα το συνέδεσα κι εγώ.
0: Ο Αγγελάκας, ο Βερναρδάκης, Σκορδάς και Γενική Γραμματής.
1: Αυτός ο Σκορδάς δεν
0: ήταν. Η Γκελεστάθη επίσης παρετήθηκε από τη θέση της.
1: Δεν ξέρω τους λόγους της παρέτησης.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ τους ξέρω. Λες, αυτό μπορεί να μην συνδέεται, λες, με Σαμαράκι.
1: Δεν συνδέεται, δεν συνδέεται. Τουλάχιστον,
0: μάλιστα.
1: Ναι, είδα και εγώ τώρα στη Δημοκρατία αυτό, που είναι μια επιτυχία, και το συνέδεσα με την κουβέντα που είχα. Και μάλιστα είχα μια κουβέντα ότι ο ίδιος ο πρόεδρος παίρνει τηλεφωνή και μάλιστα με παράγοντες και όχι μόνο της Πελοποννήσου. Και σου λέω τώρα, για να μην είμαστε κολοτούμπες στις απόψεις μας, εγώ
0: ήμουν
1: επιφυλακτικός.
0: Ναι.
1: Έλεγα ότι δεν το βλέπω, αλλά τώρα.
0: Φαίνεται
1: αυτό
0: ότι θα κατέβει. Φαίνεται ότι
1: είναι
0: θα
1: θέμα χρόνου, για να το δούμε.
0: Έχεις βγάλει δυνατό ποντίκι σήμερα. Ο τίτλος του ποντικού είναι «Πρώτο στοίχημα του όλοι μαζί». Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και η αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Έχει και ένα πολύ καλό πάνω από το λογότυπό του το ποντίκι. Μετά το θεριστή που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, λέει «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη».
1: Προς το παρόν.
0: Και πολύ δυνατό το σκίτσο του ποντικού στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Τραμπ να σκύβει στο αυτί του Κινέζου Προέδρου, του Σι, και να του λέει «Το μόνο που θέλω, στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα».
1: Μα αυτό είναι επιδιωξή του, αλλά δεν το βλέπω. Του ζήτησε τη βοήθεια για τα στενά.
0: Δυνατό ποντίκι, σήμερα αξίζει να το διαβάσετε.
1: Α, δούμε, μια χαρά.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια. Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Και αμέσως μετά, Μάκης Βορύδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Και πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν βρίσκεται αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Cosmote 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Cosmote.gr. Κάτι θες να πεις, σε βλέπω, τρώγεσαι.
1: Αφού εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που δεν έκανε σχολιασμό για το μπάσκετ, θέλω να πω το εξής.
0: Δεν έκανα σχολιασμό για το μπάσκετ, γιατί είμαι στενοχωρημένος. Εγώ ήθελα ελληνικό τελικό. Σε θεωρούσα καλύτερο πελάτη από τη Βαλένθια.
1: Ευχαριστώ πιο πολύ.
0: Καλύτερο πελάτη από τη Βαλένθια σε θεωρούσα.
1: Να το ευχαριστηθείς, ναι. Λοιπόν, εγώ κάνω πρόταση, δεν ξέρω αν ακούει, όπως λέει καμιά φορά η πολιτική, η άλλη πλευρά, η Τουρκία, αλλά ο Ερντογάν να πάρει μια απόφαση και με νόμο να πάρει πίσω τον Άταμαν.
0: Να τον πάρει πίσω με νόμο, ε. Να θεωρηθεί γκρίζα ζώνη ο Άταμαν.
1: Γκρίζα ζώνη. Γιατί από τότε που ο Γιανακόπουλος τούκοψε τη φορά που ο μικρός αυτός 16 χρονών ο γιος του έμπαινε μέσα και έλεγε πάμε δυνατά και τέτοια, φαίνεται ότι δεν είναι καλά στα... Δεν έχει όρεξη ο προπονητής, αλλά τέλος πάντων κλείνει η παρένθεση η τόσο δυσαρεστή και πάμε στα υπόλοιπα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους. Γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση και γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Παιδείας και στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, τον κύριο Κώστα Γαβρόκλου. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, σας παρακαλώ να μιλήσετε στο ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος που λένε.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Αρκετά καλύτερα. Αντώνη, ξεκινάς.
1: Τώρα, από την εμπειρία σας και ως υπουργού, αλλά και από την ανασχόλησή σας με τα πανεπιστήμια, ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος, η κατάλληλη μέθοδος, η μέθοδη για να μπορούν να μπουν σε μια τάξη τα πανεπιστήμια σε σχέση προφανώς σε πρώτη φάση τουλάχιστον με τις βιοπραγίες που βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο. Οι Πριτάνιες λένε ότι έχουν πάρει μέτρα, η είσοδος είναι, μπαίνει καθένας όποιος πώς θέλει, οι κάμερες θα μπουν αλλά μέσα από ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο αρχεί πάρα πολύ. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση και έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί είστε και στο Ινστιτούτο του κύριου Τσίπρα και θέλουμε να δούμε ποια είναι η ματιά η δική σας για αυτά τα συμβαίνοντα.
2: Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί όντως και λόγω των τελευταίων γεγονότων έχει και μία επικαιρότητα. Κοιτάξτε, τα τελευταία δύο γεγονότα ήταν οργανωμένα από πραγματικά πολύ επικίνδυνες και θα έλεγα σκοτεινές δυνάμεις. Επιτέθηκαν εναντίον φοιτητών που κουλοφόροι και μετά η αστυνομία συνέλαβε φοιτητές. Αυτά δεν πρέπει να επιτρέπονται σε μια ευρωπαϊκή και δημοκρατική χώρα.

0: ανάμεσα σε αναρχικούς και ακροαριστερούς.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω τον όποιον. Εγώ ξέρω κουκουλοφόροι με καδρόνια επιτέθηκαν σε φοιτητές και στη συνέχεια η αστυνομία την έλαβε φοιτητές. Αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, δεν ξέρω κάτι, καθόλου δεν ξέρω και γι' αυτό σας ρωτώ. Γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Για το συγκεκριμένο...
0: Δηλαδή, υπενήσεστε ότι υπάρχει κάτι παρακρατικό εδώ, αυτό καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα. Υπάρχουν μηχανισμοί, αυτό το ξέρουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Σε όλες τις χώρες, δυστυχώς, υπάρχουν μηχανισμοί που είναι ανεξέλεγκτοι από τους δημοκρατικούς θεσμούς. Δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς αυτοί αφηνιάζουν κάποια στιγμή. Και δυστυχώς τώρα, για λόγους που πολύ φοβάμαι έχουν σχέση και με την πολιτική κατάσταση συνολικότερα, για να στραφεί η προσοχή στους τεμπέληδες φοιτητές και πάει λέγοντας, έγινε αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή, τι εννοείται, ότι η αστυνομία, κύριε Γαβρόγλου, εσείς τώρα είστε και πολύ σοβαρός άνθρωπος και πολύ
0: υπουργός παιδείας. Και πρώην υπουργός παιδείας.
2: Ναι, εγώ το έχω και σεβασμό. Εσείς δηλαδή
0: όλοι
2: λέτε
0: μας,
2: ότι η αστυνομία...
0: Όλοι μας το έχουμε σεβασμό. Όλοι μας.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Ναι, λέτε
1: καλά.
2: Τώρα ότι η αστυνομία συνέλαβε λάθος πρόσωπα που μπορεί να συμβαίνει, αλλά μάλλον η κυβέρνηση κάπως αυτό τόστησε για να γίνει το έλα να δεις και να στραφεί προσοχή αλλού. Κάπως έτσι
1: πω,
2: το εκλαμβάνω.
1: Δεν νομίζω, ναι, θα σας πω κύριε Δελατόλα. Ναι. Δεν είναι τα πράγματα, όπως καλά γνωρίζετε κι εσείς, τόσο μηχανιστικά. Τι εννοώ μηχανιστικά? Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κέντρο κυβερνητικό που να τα στείνει. Υπάρχουν όμως μηχανισμοί οι οποίοι με τον καιρό έχουν αποκτήσει μια ασυδοσία αυτοί οι μηχανισμοί. Το είδατε και αυτό που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι με την ίδια λογική της ασυδοσίας. Το ότι δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Εδώ λοιπόν είχαμε αυτά, παραμονή των φοιτητικών εκλογών, πήρανε δημοσιότητα και αν διαβάσετε όλες τις καταγγελίες που γίνονται και την μη απάντηση της αστυνομίας, συνελήφθησαν φοιτητές ενώ στα καλά καθούμενα είχαν αυτήν την επίθεση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τους θεσμούς μας, όλους τους θεσμούς μας, πρέπει δημοκρατικά να πούμε ότι αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Όπως το έχουμε πει για τις υποκλοπές,
2: καμιά
1: όπως
2: λύση.
1: Το έχουμε πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Καμία λύση.
1: Λύση. Η λύση, θα σας πω, η λύση στην προκειμένη περίπτωση είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα να μπορεί όσο γίνεται καλύτερα, να προστατεύσει τον εαυτό της. Ξέρετε, έχουμε 24 πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια υπάρχουν νεολαίοι. Οι νεολαίοι έχουν μια μεγαλύτερη ζωηράδα από ό,τι εσείς και εγώ. Και μπορούν να γίνουν και ορισμένα πράγματα. Αυτά κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε τη σοβαρότητά τους καταρχήν. Γιατί υπάρχουν πράγματα που είναι ασόβαρα. Υπάρχουν όμως και πράγματα που είναι σοβαρά. Εκεί πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Αλλά πάντα αυτό να είναι ευθύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και βεβαίως, αν υπάρχουν κακουργήματα, οπωσδήποτε μπαίνει και η αστυνομία, αυτό το ξέρουμε και από παλιά κτλ.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για να περάσουμε σε πιο αμιγώς πολιτικά ερωτήματα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Περιμένω.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Α, και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη

0: Ελλάδα στο 18311 ή στο proteria.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Χωρίς τις αισθήσεις της διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια. Περισσότερα στο real.gr. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, υπογράμμισε ο Σι Τζιπίνγκ. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος Πας και Κύθερα Πας 2026 με κουπόνια 300 ευρώ.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι η κόντρα Άδωνη Γεωργιάδη Νίκου Ανδρουλάκη συνεχίζεται. Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απάντησε με ανάρτησή του ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και μάλιστα ζητά να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να δώσει στοιχεία για τις συμβάσεις που έχει με το δημόσιο. Φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια. Φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον πρώην Υπουργό Παιδείας, στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Αντώνη, κάνεις το πρώτο ερώτημα,
1: ναι, κάνω
0: το πρώτο
1: ερώτημα
0: πολιτικό.
1: Και... ναι, το πολιτικό, το πολιτικό. Ναι, ναι. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον και δημοσιογραφικά και ως πολίτες, κυρίως προφανώς δημοσιογραφικά, όλο αυτό το εγχείρημα που επιχειρεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, να κάνει αυτό που λένε στα χωριά μας comeback και να ξαναεπιστρέψει. Πράγμα δύσκολο και ιστορικά, αν το δει κανείς, αλλά πάντως ποτέ δεν λες ποτέ. Και μου κάνει, ίσως και στον Νίκο, εντύπωση ότι πώς θα γίνει αυτή η σύνθεση νέων ανθρώπων που βλέπουμε προφανώς σχεδιασμένα στις πρώτες σειρές των εκδηλώσεων του κυρίου Τσίπρα και ανθρώπων που υπήρξαν στελέχοι και κυβερνητικοί και υπουργοί επί των κυβερνήσεων Τσίπρα, με συμπλήν στην πορεία τους, με ήττες εκλογικές στις περιφερειές τους συνολικά. Αυτή η σύνθεση δεν φαντάζει κομμάτι δύσκολο να περάσει τον κόσμο ως κάτι καινούριο? Το λέω έτσι πολύ απλά, όπως το εισπράττω και από τον κόσμο ή τους ακροατές μας.
2: Κύριε Δελατόλα, και καλά κάνετε και το λέτε με αυτόν τον τρόπο. Μία πρόταση μόνον, σαν συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας που κάναμε. Νομίζω ο σταθμός σας, επειδή ακριβώς έχει το κύρος και την εγκυρότητα των παρεμβάσεων, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει μία καμπάνια συζήτησης γύρω από το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων. Αυτό το λέμε κάθε φορά. Κάθε φορά είμαστε αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα τώρα με αυτή την τραγική κατάσταση με τα δύο κορίτσια. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο και καλό είναι να συζητηθεί πια στην κοινωνία. Το κλείνω γιατί δεν θέλω να αποπροσανατολίσω την κουβέντα. Κοιτάξτε, για το αυτό που με ρωτάτε, αν τυχόν αυτό έχει την όποια εγγύηση του καινούριου, η απάντηση είναι ότι δεν είναι θέμα εγγύησης, αλλά είναι θέμα μιας προσπάθειας, η οποία είναι μια σύνθεση, αν θέλετε, τριών παραγόντων. Ο ένας παράγον είναι η εμπειρία κάποιων στελεχών που είμαστε από παλιότερα σε αυτό το χώρο. Το δεύτερο είναι τα νεότερα άτομα τα οποία κουβαλάνε μια εξαιρετική τεχνοκρατική και παράλληλα πολιτική προσέγγιση στα ζητήματα, γιατί όπως καλά γνωρίζετε πολλά από τα ζητήματα έχουν τεχνικές πλευρές που δεν πρέπει να τις αφήσουμε στην άκρη. Και το τρίτο εξίσου σημαντικό είναι τι μάθαμε όλοι, και οι νεότεροι και οι παλιότεροι, από μια πορεία που είχε και επιτυχίες αλλά και αποτυχίες και ήττες. Αυτή η σύνθεση, πιστεύουμε, αν γίνει με έναν ειλικρινή και πολύ συστηματικό τρόπο, φέρνει κάτι εντελώς καινούριο στην ελληνική κοινωνία.
0: Κύριε Υπουργέ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένουμε όλη την ίδρυσή του το αμέσως επόμενο διάστημα, έρχεται να ενώσει ή να διχάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς? Και το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό και όσους μετέχουν σε αυτή την κίνηση ότι βάζει βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη, διότι ο χώρος πολυδιασπάται ακόμη περισσότερο.
2: Ωραία, να αρχίσω από το τελευταίο. Νομίζω αν αρχίσουμε τέτοιες κουβέντες, ποιος βάζει βούτυρο στο τέτοιο του άλλου, στο ψωμί του άλλου κτλ., δεν θα πάμε πολύ μακριά. η κοινωνία δεν τα ακούει αυτά.
1: Καλά, εδώ αρχίσαμε κουβέντες πόσο νοικιάζουν τα γραφεία και τα σπίτια. Έχουμε δρόμο ακόμα.
2: Ναι, εντάξει. Όπω και αυτό.
0: Ναι, και η οποία ζητώ συγγνώμη που διακόπτω τον κύριο Γαβρόγλου. Η οποία συζήτηση φαίνεται ότι θα αγριέψει έτη περαιτέρω, διότι μου στέλνουν αυτή την ώρα μηνύματα έγκυρες πηγές ότι στη Νέα Δημοκρατία ήδη αρχίσαν να συζητούν ότι ο Θέμης Χιμάρας, ο βουλευτής, είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα τον Ιανουάριο του 2023 μετά από αποκαλύψεις για απευθείας αναθέσεις σε εταιρεία δικών του συμφερόντων, γεγονός που συνιστούσε ασυμβίβαστο με τη βουλευτική ιδιότητα. Και λένε ότι σύμφωνα με το άρθρο 57 του Συντάγματος, οι βουλευτές δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβάσεις με το δημόσιο. Σημειώστε το αυτό, είναι μια πληροφορία που έχω τώρα από υψηλό βαθμό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης πληροφορούμε ότι αυτή την ώρα ψάχνουν το να δούνε τη δήλωση που έκανε του πόθεν έσχες ο κύριος Ανδρουλάκης, για να δουν αν έχει δηλώσει τα ενίκια.
1: Εκτός αν δεν ήταν πριν δικά του, ήταν του πατέρα του.
0: Δεν το ξέρω, ναι. Δεν έχω ιδέα. Σας λέω τι μαθαίνω αυτή την ώρα, ότι ψάχνουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ελάτε στην απάντηση τώρα στα ερωτήματα, κύριε
2: Γαβρόλου. Εσείς και ορθά αναδεικνύετε διάφορα τέτοια ζητήματα, τα οποία είναι μέρος του λειτουργήματός σας.
0: Ναι, και τα οποία δείχνουν ότι δεν θα κάνουμε εκλογές με ουσιαστικό διάλογο, δυστυχώς, για άλλη μια φορά.
2: Δυστυχώς, σε όλες τις χώρες και στη δικιά μας εκφυλίζεται ο πολιτικός λόγος. Και αυτό έχει συνέπειες ότι για τους νέους ανθρώπους δεν έχει πολύ μεγάλο κύρος η κεντρική πολιτική σκηνή κτλ. Αλλά για να μην νομίζετε ότι αποφεύγω την ερώτησή σας, αν τυχόν ενώνουμε ή δεν ενώνουμε την αριστερά κτλ. Νομίζω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η κοινωνία. Δεν είναι τα πολιτικά κόμματα, αν ο ένας θα πάρει τόσο 100%, ο άλλος θα πει μία ατάκα, ο τρίτος θα κάνει μεταγραφές κτλ. Αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνία, η οποία με κάθε τρόπο, όσο και κανείς να είναι δύσπιστος για τις δημοσκοπήσεις, εκεί όπως ξέρετε βλέπει κανείς μία τάση. Δεν λέμε τώρα αν το πρώτο δεκαδικό ψηφίο έχει νόημα. Λοιπόν, εκεί έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Η κοινωνία τι σου λέει? Παιδιά, δεν μπορώ να συνεχίσω με αυτή την ακρίβεια. Δεν αντέχω. Δεν είναι ότι δεν δουλεύω, δεν είναι ότι είμαι τεμπέλης. Και το δεύτερο, βάζει ένα θέμα ήθους. Δεν μπορεί το κράτος να είναι ο πρώτος απατεών μας. Αυτό εγώ διαβάζω. Αυτό μπορούμε να το ενώσουμε. Από όποιο μετερίζει. Από όποιο μετερίζει.
1: Αυτό που διαβάζετε ισχύει, κύριε καθηγητά, αρκεί να έχετε απαντήσεις εφικτές για να δοθούν λύσεις αυτά. Πάντως, αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Βεβαίως, κύριε Δελατόλα.
1: Από εκεί θα κρυθείτε.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γαβρόγλου. Ευχαριστούμε τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ψηφιακό σαφάρι ελέγχων της ΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα και ενίκια. Ανοίγει παλιές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή και ετοιμάζεται να στείλει 12.000 ραβασάκια σε φορολογούμενους. Ποια στοιχεία εξετάζονται, ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο. Σοκ στο Περιστέρι. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους τους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων? Από σήμερα οι αιτήσεις για το Χίος και το Κύθυρα Pass. Τα vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι δικαιούχοι, αναλυτικά η διαδικασία.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
11: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
12: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
14: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στην εκπομπή μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε μαζί μας το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Να σου πω, Αντώνη, ότι μου έρχονται πληροφορίες από τη Βουλή ότι πιθανότατα το ακίνητο αυτό υπάρχει, είναι δηλωμένο στο πόθεν έσχες του κυρίου Ανδρουλάκη, τουλάχιστον από το 2021 είναι σίγουρα δηλωμένο. Οι πληροφορίες λένε ότι η γονική παροχή ολοκληρώθηκε το 2013, αλλά ότι τα χρήματα που δηλώνει και προέρχονται από μισθώματα ακινήτων είναι περί της 17.000 τη μία χρονιά, 20.528 την άλλη, 21.008 την άλλη χρονιά, 21.504 ευρώ την άλλη. Φαίνεται δηλαδή...
1: Από το ύψος του νοικίου δεν προκύπτουν τα νούμερα αυτά.
0: Ναι, δεν ξέρω, εκτός αν υπάρχουν και άλλοι στο ίδιο ακίνητο και αυτό είναι μόνο το δικό του ποσοστό επί του ενοικίου. Κάτι που δεν το ξέρω, περιμένω να το δω. Περιμένω να το δω. Αλλά υπάρχει το
1: ερώτημα. Το να έχει δηλώσει το ακίνητο.
0: Το έχει δηλώσει το ακίνητο και σου λέω τι δηλώνει από μισθώματα. Ναι. Μου τα στέλνουν τώρα από τη Βουλή. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μήπως είναι και οι γονείς του ακόμα μέσα στο ακίνητο και είναι και αυτός και δηλώνει μόνο το δικό του μερίδιο.
1: Θα δούμε.
0: Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Μάκη Βορίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Υπουργέ. Κάνατε διάφορα τραπέζια εκεί στην περιοχή. Εμάς μας έχετε καλέσει ένα βράδυ να παραβρεθούμε, γιατί διαβάζω εκεί, είχατε μεγάλη σύναξη με φίλους.
2: Η αλήθεια είναι ότι χθες κάνουμε μια πολύ έτσι, μεγάλη και καλή συγκέντρωση.
1: Ωραία, ωραία. Στην επόμενη φορά να παρακολουθήσουμε.
2: Λοιπόν, είστε προσκεκλημένοι από τώρα.
1: Α,
2: ευχαριστούμε πρέπει
1: πολύ,
2: να προσδιορίσετε το κρέας ή ψάρι μόνο αυτό.
1: Κρέας, εκεί που, είστε, που εκλέγεστε εσείς τι ψάρι. Στα βουλιά πιο ψηλά είναι πιο καλά.
2: Έχουμε και την παραλία και τον εγωισμό.
1: Για να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Ωραίο κλίμα. Σε καλό κλίμα πάμε για εκλογές ο Οκτώβρη ή Μάρτιο. Βλέπω έτσι τα προγράμματα κυριαρχούν, τα αφηγήματα της επόμενης μέρας. Τα ενίκια.
2: Ναι, αυτό δεν είναι το μεγάλο ζήτημα πια, νομίζω, του δημοσίου διαλόγου. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή την πολίτευση. Επειδή την ακολουθεί αυτή την τακτική 2,5 χρόνια τώρα, έτσι. Είμαστε δηλαδή, τώρα ξεκινάει ο 4ος χρόνος θητείας. Αν εξαιρέσει τους πρώτους 6 μήνες, έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία 2,5 χρόνια. Στην οποία είναι μόνο, εγώ ειλικρινά, το είπα και στην ομιλία μου, δεν πιστεύω ποτέ ότι θα μου είναι τόσο χρήσιμη η πορεία μου στο ποινικό δίκαιο για την πολιτική δραστηριότητα. Δηλαδή συζητάμε μόνο ποινικά θέματα. Μόνο. Και αυτό, συγχωρέστε με, αν υπήρχε και κάποια οντότητα, αν υπήρχε δηλαδή στην τελευταία ανάλυση και ουσία πίσω από αυτό, προφανώς θα τα συζητήσεις κιόλα. Όταν είναι η επιλογή της αντιπολίτευσης αυτή η μονοθεματικότητα, τι φανερώνει αυτό? Ότι δεν μπορούν να τα αντιπαρατεθούν με την κυβέρνηση στο πεδίο της πραγματικής πολιτικής.
1: Καλά, απ' την άλλη δεν μπορούμε να κάνουμε και έλεγχο για θέματα συμβάσεων, πρεπραγμένων, καλής σωστής διαχείρισης.
2: Να κάνει, αλλά έχουμε πάει 2 χρόνια τώρα να συζητάμε τα βενζόλια και τα ξυλόγια. Να συζητάμε τα αν είναι έγκυρα ή δεν είναι έγκυρα, κάπως θα λένε αυτά τα καταγραφικά και το προϊόν των καταγραφικών. Να συζητάμε αν σκότωσε ή δεν σκότωσε ο Μητσοτάκης τον γιο της εισαγγελέως. Να συζητάμε αν ο Μηταράκης καλά έκανε, κακά έκανε, που έστειλε το mail και αν το συμφωνώ στην υπουργική στην πρόταση αυτή είναι νόμιμο. Δηλαδή 2 χρόνια τώρα δεν έχουν να πούνε τίποτε, αλλάζει ο κόσμος, γίνονται τεκτονικές αλλαγές, αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα, αλλάζει η εξωτερική πολιτική, αλλάζει η εναρχιακή πολιτική. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών, χάρη σε αυτή την κυβέρνηση, βρίσκεται στο κέντρο όλων αυτών των τεκτονικών αλλαγών και πρωταγωνιστή. Αλλάζει η αμαντική πολιτική και τα δεδομένα, η γεωπολιτική σχετισμή με την Τουρκία, αλλάζει η οικονομία σε όλη την Ευρώπη η αντιπολίτευση δεν έχει να πει τίποτα για όλα αυτά. Και εκείνο το οποίο μονοθεματικά μας λέει είναι η συγκάλυψη για το βενζόλιο που δεν υπήρχε. Μετά δεν απορεί κανένας ότι βγαίνουν οι μετρήσεις και ο Μητσοτάκης έχει 17 μονάδες διαφορά από το δεύτερο. Λογικό είναι.
0: Εδώ βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία επιστολή, κοινή επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Δινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκορδάς, Τσίφτης, Τσόκας, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Και ήδη βοά στο παρασκήνιο η φήμη, η πληροφορία ότι έρχεται το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα μιλήσω γιατί το τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, αυτό είναι δικό του ζήτημα, εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω, θα το σχολιάσω όταν αυτό εκδηλωθεί. Να μιλήσω όμως λίγο για τα μπακέρα, γιατί προσέξτε, δεν είναι δυνατόν να γίνονται κόμματα με προσωπικές ατζέντες και με, ας το πω, επειδή κάποιος είναι συναφορημένος με κάποιον άλλον. Αυτό δεν έχει καμία λογική και δεν αφορά και κανέναν και πάντως δεν αφορά την κοινωνία. Να δούμε αν υπάρχει από πίσω αυτό το έχασε την ψυχή της. Για να το δούμε τώρα, ποια ψυχή υπήρχε, που χάθηκε, σε ποιο ακριβώς σημείο, τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία σε ποιο σημείο έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες της. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτά τα υπηρετεί. Ερώτηση. Χάσαμε την ψυχή μας όταν κάναμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα και έχουμε Ραφάλ και έχουμε φρεγάτες και έχουμε F-35. Κάψαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο, τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Θάνος ο Πλεύρης και ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση. Έχει χαθεί η ψυχή εκεί. Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν έχουμε μειώσει 40 φόρους και έχουμε αλαφρύνει τις επιχειρήσεις από τεράστια βάρη που τις είχαν επιβληθεί επί κυβερνήσεων πρώτης φοράς αριστερά. Έχουμε χάσει την ψυχή μας όταν στηρίζουμε τους πιο αδύναμους συστηματικά και δεχόμαστε κριτική γι' αυτό. Με μία σειρά από μέτρα τα οποία ναι, κάνουμε όλα τα διαρθρωτικά, αλλά ορισμένα από αυτά ναι, έχουν επιδοματικό χαρακτήρα. Πού χάθηκε η ψυχή αυτή? Σε ποιο σημείο δηλαδή έχουμε κάνει κάτι το οποίο ερχόμαστε σε σύγκρουση με τον αξιακό κώδικα της παρατάξεως?
1: Καλά, κάπου εκεί, ας πούμε, για το γάμο, διάφορα ισχυρίζεται ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά εγώ θα σας θυμίσω για το γάμο των ομοφύλων.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί κάνατε ένα άλλο προσανατολισμό, μια
2: λοιπόν,
1: επιλογή που μπορεί να μην σας βρει και
2: σύμφωνο. Αυτό ήταν ζήτημα που, όπως ξέρετε, μας δίχασε. Αυτό φάνηκε και στην πληροφορία. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα αυτό. Αυτό εκεί συνοψίζεται κριτική. Ας το πούμε.
1: Να κάνω μια παρένθεση να πω, Νίκο, ότι επειδή σχολιάσαμε πριν ότι το 20% είναι από τα νίκια που εισπράττει το κτίριο ο κ. Σαδουλάκης.
0: Ναι, εδώ μου λένε ότι
1: 1400
0: έχει
1: ευρώ, τα οποία λέει τα δηλώνει.
0: Ότι έχει μερίδιο 1/3, βλέπω. Ναι, ναι. 1/3 ότι έχει μερίδιο.
1: 1400 ευρώ λέει μηνιαίως, αλλά αυτά θα τα βρουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι εφοριακοί, ξέρω εγώ ποιά.
0: Ναι, τώρα πάντως έχει γίνει κεντρικό ζήτημα τώρα της πολιτικής ζωής το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη ή δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε πίσω να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο κύριος Βορύδης.
2: Με ένα μικρό σχόλιο, αυτό όμως είναι το επιτίμιο του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί όταν ο κύριος Ανδρουλάκης όλο αυτό το χρονικό διάστημα επενδύει σε αυτού του τύπου την αντιπολίτευση, κάνει δηλαδή τοποθετήσεις οι οποίες αφορούν το email του Μηταράκη και αφορούν, ξέρω εγώ, το αν έχει κουμπαριά ο Μητσοτάκης με κάποιον ο οποίος εμπλέκεται στον ΟΠΚΕΠΕ εν συνεχεία. Όταν εσύ ο ίδιος βάζεις τον πύχη εκεί, τι περιμένεις να γίνει? Μετά θα αρχίσουν να λένε για τις δικές σου κουμπαριές, μετά φυσικά θα αρχίσουν να ελέγχουν τα αποτελέσματα σου, μετά θα σου λένε για πες μας πού είναι τα 2.000 εδώ και πού είναι τα 5.000 εκεί. Μοιραία η συζήτηση ξεστρατίζει και πάει εκεί. Γιατί? Διότι αυτό είναι αυτό που έχεις εσύ επιλέξει. Εσύ έχεις βάλει την μπάλα εκεί να παίζεται. Εσύ επέλεξες αυτό το γήπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ορίστε το γήπεδο τώρα. Παίξε σε αυτό το γήπεδο που σου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα.
1: Για βορίδι λίγο, ναι, λίγο για
0: δεν, είχαμε χρόνο, δεν είχαμε χρόνο. Ευχαριστούμε.
1: Είδαμε μια πρόσκληση ο Νικολίνη, το λες λίγο αυτό.
0: Παϊδάκια, έρχονται παϊδάκια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται πολύ δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά. Every time you are near, just like... Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
9: Real FM. Η ώρα είναι 12.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Χωρίς τις αισθήσεις διακομίστηκε στο νοσοκομείο κάτι ηλικιωμένη που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Παθήσια. Η τροχέα διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Σι Τζιπίνγκ, ενώ φέρεται να προειδοποίησε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ αξιωματούχων από τον Λίβανο και το Ισραήλ, στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Συνάγερμος έχει σημάνει στον Περσικό κόλπο, καθώς πλοίο καταλήφθηκε από ενόπλους στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία, οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χρεώνω τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος και Κύθερα Πας 2026 με κουπόνια 300 ευρώ.
16: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
12: New York, New York, New York.
18: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
12: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
18: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
12: Ψώνια στο Fifth Avenue.
18: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
12: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Η Manchester City έμεινε ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου στην Premier League μετά την νίκη της με 3-0 επί της Crystal Palace σε εξαναβολή σε αναμέτρηση. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε έχει 77 βαθμούς, με την Arsenal να προηγείται με 79. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί ως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ο Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
2: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
1: Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
2: Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε, καλό μας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε.
1: Έλα, τώρα. Έλα τώρα, μην λες πολλά τέτοια χαιρετισματικά. Πες κατευθείαν, μπες στο Zoom.
0: Mm-hmm. Σε ποιο από όλα το Zoom?
1: Αυτό που μου λέγες πριν από δύο λεπτά.
0: Άσχετο αυτό τώρα, θα πάμε μετά, θα πούμε το Χρήστο Μαζανίτη. Αλλά εδώ έχει μια ατζέντα, γίνεται τρελής.
1: Okay.
0: Ελληνοτουρκικά, πολιτικά. Το σπίτι του που νοικιάζει ο Ανδρουλάκης. Προσφεύγει στη δικαιοσύνη, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάτω του Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα είδα την ανακοίνωση του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ότι νοικιάζει. Στο μεταξύ, βγήκε. Έκανε το tweet. Είπε, το είπε αυτό ο κ. Γεωργιάδη σε σχέση με την νοικίαση που ανήκει στο δημόσιο σπίτι που ανήκει στον.
1: Είναι η οικογένεια Ανδρουλάκη. Νοικιάζει στον ΕΚΠΑ.
0: Ναι, νομίζω ναι. Είναι από. Λέει η ανακοίνωση του Πασόκ, είναι το 2004. Θα κινηθεί νομικά κατά του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με αφορμή αυτό, παρεμπιπτόντως τώρα θέλω να το πω, επειδή δεκαετία 90-2000 είχα πέσει με τα μούτρα στο πλαίσιο μιας έρευνας που κάναμε πόσοι βουλευτές, αυτό δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη βαβούρα και μανούρα μεταξύ των δύο, κάτι άλλο λέω. Είχα πέσει με τα μούτρα και έψαχνα να βρω πόσοι βουλευτές διέθεταν προς ενοικίαση σπίτια στο δημόσιο και περιουσίες τους, και πραγματικά είναι για να γελάει κανείς με την κατάσταση αυτή. Δηλαδή και τώρα αν γίνει, αν ανοίξει, έχει ενδιαφέρον, μια και το θέτει ο κύριος Γεωργιάδης, να άνοιγε μια τέτοια κουβέντα από το ελληνικό κοινοβούλιο, από τους 300, πόσοι νοικιάζουν σπίτια, ξέρω εγώ, γραφεία, οτιδήποτε άλλο στο δημόσιο.
1: Μα νομίζω ότι ένας από τους λόγους, σωστά το λες, γιατί γινόταν κάθε τόσο κάτι έβγαινε, γινόταν η σχετική φασαρία. Και το πρωί που είχα μια σχετική κουβέντα, λέω, ρε παιδιά, τώρα ξέρουμε ότι η οικογένεια Ανδρουλάκη έχει ακίνητα και τα νοικιάζει. Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν θυμόμουν, λέω στον συνάδελφο που με ρώταγε, ότι τα νοικιάζει, μου λέει, είναι όμως ηθικό. Λέω, ανήθικο δεν είναι πάντως, διότι δεν είναι παράνομο. Μου λέει όμως ο καλός συνάδελφος, άκου να δεις. Υπάρχουν διατάξεις που λένε ότι όταν είσαι πολιτικός δεν μπορείς να είσαι συναλλαγές με το δημόσιο. Mm-hmm. Λέω ναι, σωστό, μπήκε και αυτό το τελευταίο καιρό για έγινε αυτό, δεν είχε γίνει παλιότερα. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι, δεν μπορείς να κάνεις προμήθειες, δεν μπορείς να έχεις δοσοληψίες, ας πούμε, εμπορικές ή επιχειρηματικές. Δεν ξέρω για την περίπτωση ενοικίασης ενός ακινήτου. Και λέω τώρα ότι ενοίκιαζε η οικογένεια του Ανδρουλάκη ένα σπίτι, ένα κτίριο. Χρόνια το ξέραμε, είχε ξαναυπωθεί. Δεν ξέρεις τι να πεις. Ναι. Δεν ξέρεις κυριολεκτικά τι να πεις. Εγώ δεν το βρίσκω, ούτε ανήθικο το βρίσκω, ούτε άτιμο το βρίσκω. Αλλά αν όμως ο νόμος λέει ότι δεν πρέπει, εκεί έμπλεξε και ξαναέμπλεξε. Ξέρεις τι έχει μπλέξει ο Ανδρουλάκης κατά τη γνώμη μου?
0: Τι?
1: Ότι, μα νομίζω ότι το συζητάγαμε τις προάλλες, κάτι εσύ το είχες ξεκινήσει, λέγοντας ότι δεν πρέπει να λες βαρύς χαρακτηρισμούς για τους αντιπάλους σου που έχουν να κάνουν με ζητήματα ηθικής τάξης, διότι κάτι θα συμβεί. Κάπου μπορεί και εσύ να σε πιάσουν να έχεις κάνει κάτι που να ερμηνευτεί αλλιώς, και μετά άντε τρέχα να βγάλεις άκρη. Δηλαδή όχι τοξικό κλίμα, τοξικότατο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερο λάθος του Ανδρουλάκη είναι το ζήτημα με το πόθεν έσχες. Και το ότι το έριξε το λογιστή. Κάτσε ρε εσύ, αφού το πόθεν έσχες είναι δικιά σου δουλειά. Εσύ το κοιτάς, εσύ το υπογράφεις.
0: Ναι, προφανώς. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν είναι δικαιολογό, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν έχει δηλώνεται τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Θεωρώ ότι γι' αυτό δεν στάθηκε το πολιτικό σύστημα.
1: Μα προφανώς δεν πήγαινε ούτε να κλέψει κανένα, ούτε να εξαπατήσει.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, ότι την υπογραφή και στη φορολογική σου δήλωση δεν κυνηγάνε το λογιστή σου. Τη δική σου υπογραφή φέρει.
1: Ναι, πας για πρωθυπουργός. Δεν μπορείς να
0: συμφωνούμε απόλυτα. Και απλός πολίτης να είσαι.
1: Μου διέφυγε να βάλω ένα εκατομμύριο.
0: Ο μόνος λόγος που θεωρείται. Και θεωρώ, νομίζω από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα ότι δεν τρέχει κάτι, είναι γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια δηλωνόταν κανονικά και δεν, δεν εμφανίστηκε δηλαδή για πρώτη φορά. Τέλος πάντων, θέλω.
1: Ναι, δεν προσπάθησε ο άνθρωπος να κρύψει κάτι.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι όμως τι λες. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που έχει ανακύψει σήμερα το πρωί. Το διάβαζε το Νικός, χτύπησε συναγερμός. Βάρεσε συναγερμό ο Χρήστος Μαζανίτης. Ο Χρήστος Μαζανίτης ήταν ο αποδέκτης που έκανε το ρεπορτάζ και τελικά ξετύλιξε το νήμα, ή μάλλον ξετύλιξε τα δίχτυα του ψαρά. Εκεί έξω από την Τίνο που χτύπησε συναγερμό και στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που έπαιξαν τηλέφωνο και στους ψαράδες κυρίως, γιατί οι ένοπλες δυνάμεις ήξεραν τι γίνεται. Γιατί ένας ψαράς εντόπισε ένα υποβρύχιο από κάτω και σου λέει: «Ωπ, τι έγινε, παιδιά, τι γίνεται εδώ?» Και ψαχνόμαστε όλο να δούμε. Ρε, τι είναι αυτό πάλι? Με αφορμή των ντρόουν στη Λευκάδα ψιλοπερνάνε και υποβρύχια. Και έχει την απάντηση ο Χρήστος Μαζανίτης μετά το ρεπορτάζ που έκανε και είναι ανεβασμένο στο ελληνικό.gr. Έλα, Χρήστο μου, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μάνο. Καλό μεσημέρι, Πάπη. Είχαμε ώρες αγωνίας.
1: Χρήστο, κοίτα να δεις. Χθες είπα τη βλακεία μου για το ποιο νησί είναι απέναντι, που ευτυχώς το διόρθωσε ότι είναι Οικός. Αλλά να που σήμερα το απέναντι νησί είναι όντως η Ικαρία.
2: Και όχι, δεν έχουμε σχέση με την Ικαρία.
1: Όχι, σήμερα. Είναι κοντά στη Τίνο. Πόσο κοντά στη Τίνο ήταν?
2: Είμαστε ανάμεσα από Τίνο και Άνδρο σήμερα.
1: Έτσι.
2: Στην θαλάσσια περιοχή Δύσβατον, έτσι λέγεται. Εκείνο το
1: Δύσβατον.
2: Mm-hmm. Έτσι λέγεται και έχει τη σημασία του, διότι είναι ρηχό, τουλάχιστον για τα υποβρύχια είναι δύσκολη περιοχή, οπότε όπως περνούσε το ελληνικό υποβρύχιο από εκεί για να πάει στην άσκηση καταιγίδα, συμμετέχει στην άσκηση καταιγίδα που είναι η μεγάλη άσκηση του πολεμικού ναυτικού σε εξέλιξη αυτή την περίοδο σε όλο το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, άκουσε θορύβους. Τα υποβρύχια, θυμίζω, ότι λειτουργούν με τους θορύβους αποκλειστικά. Τα σόναρ δηλαδή που έχουν εντοπίζουν ήχους. Αυτά είναι τα ραντάρ που έχουν τα υποβρύχια.
1: Αυτά είναι τα μάτια τους, ας πούμε.
2: Αυτά είναι τα μάτια των υποβρύχιων, mm-hmm. Οι ήχοι. Ό,τι ήχοι υπάρχουν μέσα στον βυθό και στην επιφάνεια βεβαίως, αυτά είναι που τα φιλτράρουν και σε κάθε περίπτωση αναλύουν τα δεδομένα και μπορούν και κινούνται και πορεύονται ανάλογα. Ακούνε λοιπόν τους ήχους και οι ήχοι αυτοί παραπέμπουν ότι κάτι ακουμπάει το υποβρύχιο. Ακολουθώντας λοιπόν το πρωτόκολλο, θεώρησαν φρόνιμο εκείνη τη στιγμή ότι πρέπει να κάνουν ανάδυση. Κάνοντας την ανάδυση, διαπίστωσαν ότι όντως υπήρχε εκεί μία μηχανότρατα η οποία είχε απλώσει δίχτυα, ήρθε σε επαφή το υποβρύχιο με τα δίχτυα, δεν μπλέχτηκε στην προπέλα, το οποίο είναι και το ευτυχές, έμεινε ωστόσο για λίγη ώρα στην επιφάνεια μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και αμέσως μετά έκανε κατάδυση και συνέχισε την πορεία του. Μέχρι λοιπόν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπήρξαν ώρες αγωνίας, διότι αν είχαν μπλεχτεί τα δίχτυα στην προπέλα του υποβρυχίου και έμενε ακυβέρνητο, μετά μπαίναμε σε διάφορα σενάρια τα οποία καλό είναι να μην τα πούμε, γιατί
0: είναι
2: πολύ δυσάρεστα όλα αυτά.
0: Λογικό. Από την άλλη, να θεωρούμε ότι. Να θεωρήσουμε ότι έχει λήξει ο συναγερμός όλος αυτός, γιατί και δημοσιογραφικά ψαχνόμασταν όλοι αυτοί που δεν είμαστε στρατιωτικοί συντάκτες, όπως εσύ. Από την άλλη, εγώ σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ήθελα να είμαι ψαράς και να δω ξαφνικά μου πετάγεται ένα υποβρύχιο μπροστά μου. Έτσι, για να τα λέμε όλα, δηλαδή είναι κάπως σύντομα.
1: Φανταστείτε όμως να ήταν κανένα τουρκικό από αυτά που μπαίνουν. Βέβαια, εκεί που λες παρά είναι μέσα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ με αυτούς.
0: Το φανταστήκαμε. Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι όλοι φαντάστηκαν τα πάντα. Και ναι. Με αφορμή και το drone και με αφορμή όλα αυτά που
2: μου λέει. Ξέρω γιατί το λέει αυτό. Προσπαθεί να με τριγκάρει τώρα. Μπάμπη, λοιπόν, ας πούμε, το 2020 επιχείρησαν δύο υποβρύχια τουρκικά τότε που ήταν στην περίοδο της μεγάλης κρίσης να κάνουν κάποιες κινήσεις. Το ένα από αυτό λέει ένας αστικός μύθος. Δεν λέω ότι είναι πραγματικότητα. Λέει ένας αστικός μύθος ότι έμεινε για 9 μέρες καθυλωμένο στο κενό, στο βυθό, mm-hmm. και από πάνω άκουγε διάφορους ήχους επί 9 ημέρες, δηλαδή ήχους που προσομοίωζαν εκτόξευση τορπιλών κτλ. Και κάποιο άλλο υποβρύχιο, το οποίο αναγκάστηκε να κάνει δίη ανάδυση για να βγάλει στην ουσία λευκή σημαία, πάλι ο αστικός μύθος το λέει αυτό, είχε ακούσει και ένα τραγούδι που έλεγε Yellow Submarine.
1: Τώρα πρόσχεια.
2: Προσέξτε.
1: Όχι, κάτσε Χρήστο.
2: Αυτά τώρα είναι αστική μύθη.
1: Ναι. Τώρα θα σε αποκαλύψω όμως εγώ. Διότι όταν εσύ λες αστική μύθη, λες παιδιά, εγώ επισήμως δεν υπάρχει κάτι. Αλλά και αυτό που ακούστηκε δεν πρέπει να είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
2: Όχι. Αυτά μπάντε μου τα λες εσύ.
1: Εντάξει.
2: Εγώ λέω τώρα, θυμήθηκα, επειδή μου έδωσε ο Μάνος τη.
1: Μωρέ, το ίδιο θα έκανα και εγώ στη θέση σου.
2: Εκμεταλλεύτηκα τον χρόνο του Μάνου. Έκανα τον χρόνο του Μάνου και είπα να πω δύο.
0: Καλά έκανες.
1: Πολύ καλά έκανες.
0: Επίσης, είναι μεγάλο ζόρι τώρα αυτή, επειδή είναι η άσκηση καταιγίδα. Θυμήθηκα, επειδή έχω κάνει άσκηση καταιγίδα, αλλά όχι σε υποβρύχιο. Έχω κάνει στη φρεγάτα Έλλη. Και είχα συμμαχτεί από το σχολείο που τη χάνει. τον πέτυχα στο αρχηγείο Στόλου κάποια στιγμή και γυρνώντας την άσκηση καταιγίδα του λέω Νίκο πού ήσουν εσύ, πού είσαι, σε έχω χάσει και τα λοιπά. Μου λέει εδώ υπηρετώ και εγώ στο αρχηγείο Στόλου και του λέω πώς δεν σε έχω δει τόσο καιρό. Μου λέει και στην άσκηση τώρα στην καταιγίδα. Μου λέει όλες αυτές οι μέρες ήμουν από κάτω σου. Στο υποβρύχιο κακομοίρης.
1: Εσείς τώρα καλά κάνουμε και γελάμε διότι εντάξει, okay. Και δεν μου λες τα δίχτυα ήταν νόμιμα, εντάξει όλα καλά.
2: Τώρα αυτό είναι υπόθεση του λιμενικού. Δεν μπαίνω σε τέτοια χωράφια.
0: Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα
1: δεν μπαίνει στο ένα, δεν μπαίνει στο άλλο. Χρήστο.
0: Έχει δίκιο τώρα.
1: Πα, τι άνθρωπος είναι αυτός.
2: Ναι. Λέω και αστικούς μύθους.
0: Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, Χρήστο. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, εντάξει, καλύτερα που είναι που δεν ήταν Τούρκος ο ψαράς.
1: Ναι, γενικότερα με αυτά που συμβαίνουν, ξέρεις, με τα καλώδια που δεν αφήνουν οι Τούρκοι, με το ντρόουν στη Λευκάδα, με όλη αυτή την περιραίωση ατμόσφαιρα, βλέπεις στρατιωτικό αυτοκίνητο πέρα από δίπλα σου στη Μεσογείο και λες, όπ, είναι ελληνικό, μας την πέσανε, από πού τι γίνεται. Τέλος πάντων.
0: Είναι σοβαρά θέματα ή, εν πάση περιπτώσει, είναι θέματα τα οποία μπορεί να είναι σοβαρά, μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρά και με τους άλλους απέναντι να έχουν πάρει φόρα και να λένε του κόσμου τις ανοησίες. Μα του κόσμου κυριολεκτικώς.
1: Δεν ξέρω αν είναι ανοησίες. Όταν λέω δεν ξέρω αν είναι ανοησίες.
0: Καταλαβαίνεις τι λέω όταν λέω
1: ανοησίες. Απόλυτα, απόλυτα, απόλυτα. Με ποια διαφορά. Αντέδρασα στην λέξη ανοησίες γιατί νομίζω ότι αυτή τη φορά, αν το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό που γίνεται με τους Τούρκους ως ακόμη μία ανοησία, θεωρώ ότι θα έχουμε κάνει λάθος.
0: Α, σε αυτό συμφωνούμε απολύτως.
1: Δηλαδή, επειδή η αντίδρασή μας για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στους Τούρκους είναι «έλα μωρέ».
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Νομίζω ότι θα κάνουμε λάθος.
0: Μάνο,
1: αν δεν μπούμε σε μία άλλη διαδικασία.
0: Με το πρωί, επειδή παρακολουθούσα και είχατε και εσείς κάτι συζητήσει εκεί στο κανάλι σας. Να σου πω την αλήθεια, η πρώτη μου αντίδραση πλέον σε όλα αυτά είναι, παιδιά, κομμένες οι βλακίες, οι ανοησίες. Έτσι, την επόμενη φορά που θα κάνετε κάτι θα έχουμε επεισόδιο. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι όταν κυβερνάς, όταν είσαι αρχηγός του στρατού, του στόλου, των ενόπλων δυνάμεων, δεν μπορείς να αντιδράς όπως αντέδρασα εγώ, έτσι. Δεν μπορείς, είναι άλλη θέση ευθύνης και ευτυχώς. Αλλά όπα κάπου. Δηλαδή φτάνει αυτή η ιστορία. Διότι όταν λέω ανοησίες, λέω για να μην πω τι πραγματικά σκέφτομαι για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ίσως ήρθε η ώρα, ίσως είναι τώρα η στιγμή. Το θέμα με τα χωρικά ύδατα, την επέκτασή τους, τον προσδιορισμό των ζωνών στο Αιγαίο, να τελειώνει. Ή εν πάση περιπτώσει να ξεκινήσει να μπει σε μια φάση που να καταλήξει κάπου.
1: Ναι.
0: Διότι αφού πάνε γυρεύοντας και άλλοι, εμείς εντάξει λέμε okay, δεν θέλουμε να τσακωθούμε γι' αυτό, δεν θέλουμε πόλεμο. Το οποίο την απειλή πολέμου εκείνη την ξεκίνησαν. Τότε όταν ψήφισαν αυτό. Λοιπόν,
1: μα γι' αυτό έλεγα ότι τόσο καιρό, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε και έβαζε προϋποθέσεις για την
0: τότε όταν ψήφισαν αυτό. Λοιπόν.

0: τους, αλλά ανώτατους αξιωματικούς, δεν τους ακούγαμε.
1: Τα τελευταία χρόνια υπήρχε ένας λόγος γι' αυτό.
0: Υπήρχε ένας λόγος, όμως να, που μπορείς. Δεν λέω ότι όλες οι φωνές που ακούγονται είναι κανονικές ή δεν υπάρχουν ακραίες φωνές ή τέλος πάντων, αλλά κάνουμε αυτό που κάνουν και οι Τούρκοι. Ακούμε αναλύσεις που μπορεί να φεύγουν λίγο από την πεπατημένη, που λένε είναι μανερά, εντάξει παιδιά, δεν τρέχει τίποτα και οτιδήποτε άλλο.
1: Να σου πω πώς το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Το υπήρχε ένας λόγος είναι διότι πριν πάρα πάρα πολλά χρόνια, είναι αλήθεια, πριν 30 χρόνια, κάποιοι που λέγανε αυτά τα λέγανε και τα συνδύαζαν με άλλες θέσεις που τα καθιστούσαν ακραία, εντάξει, και γι' αυτό δεν το μιλάνε.
0: Συμφωνούμε.
1: Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η Τουρκία, μετά την προσπάθεια που έγινε επισημήτη να έρθει κοντά στην Ευρώπη, να ανοίξει μια διαδικασία μιας μελλοντικής ένταξης στην Ευρώπη, η Ευρώπη με τις δικές μας πλάτες τους έδωσε προνόμια πάρα πάρα πολύ ισχυρά. Τους έδωσε προνομιακό καθεστώς στο εμπόριο, το οποίο ήταν τρομακτικό δώρο στους Τούρκους. Okay, εμείς είπαμε ναι, στα πλαίσια του να έχουμε ένα δρόμο ειρηνικό, ναι. Αλλά μετά άρχισαν τα πράγματα και δεν πηγαίναν καλύτερα, αλλά χειρότερα. Και οπότε λες, κάτσε, αυτοί βγάζουν όποιον βρούνε μπροστά τους και κάνουν με το κάλυμα των αναλύσεων, αλλά αναλύσει όλες στην ίδια γραμμή, όλες επιθετικές. Γιατί εμείς δηλαδή τους δικούς μας, γιατί και εμείς ακούγαμε, συζητάγαμε, εμένα μου λέγανε άνθρωποι πριν πολλά χρόνια τις αναλύσεις και τις άκουγα προσεκτικά. Λέω, γιατί να μην τους κρατάμε, να μην τους καλούμε, να μην τους ακούει ο κόσμος, γιατί αυτά.
0: Ασχέτως πάντως με το πρακτικό ζήτημα, δηλαδή κατά πόσο τους καλούμε ή όχι, καλό είναι να ακούμε και αναλύσεις, οι οποίες πολλές φορές δηλαδή θεωρώ ότι και εμείς λίγο έχουμε απελευθερωθεί και μπορούμε να μαθαίνουμε δύο πράγματα παραπάνω. Αν γυρίζαμε το χρόνο, ξέρω, 10 χρόνια πίσω, 15 χρόνια πίσω, θα ήταν πολύ δύσκολο στο ραδιόφωνο να ρωτήσουμε επί του πεδίου, βλέπετε, ένταση.
1: Θα το μας αποφεύγαμε,
0: έλεγαν,
1: ναι.
0: Ναι, θα μας έλεγαν ακροδεξιούς, θα μας έλεγαν πολεμοχαρείς, πατριδοκάπηλους και όλη αυτή την ιστορία.
1: Ότι εξυπηρετούμε κάποια ατζέντα εξοπλισμών.
0: Ακριβώς. Και τώρα λοιπόν όλο αυτό είναι κανονικό, γιατί κρίνονται και αυτοί που μιλούν. Προφανώς δεν είναι όλες οι απόψεις κανονικές, αλλά μπορούμε να ακούμε απόψεις, γιατί τα βρίσκουμε αυτά τα πράγματα μπροστά μας.
1: Λοιπόν, ο Τάσος Τελογλου, ο καλός συνάδελφος, έγραψε ένα βιβλίο και μπράβο του. Την ιδέα μου, ότι μου είχε πει ότι σκέφτεται να το κάνει, το έκανε. Τι έχει κάνει? Ο Τάσος έχει διακριθεί σε αυτό που, σε αυτό που λέμε, υπάρχει μια ιστορία. Ποιος θα την ψάξει, παιδιά? Ο Τάσος. Έχει ψάξει του κόσμου τις ιστορίες. Και όλες οι ιστορίες ήταν σκάνδαλα, ήταν αυτά, ήταν δύσκολες ιστορίες. Έχει κάνει μια εξαιρετική δημοσιογραφική πορεία. Έχει γράψει λοιπόν, έχει διαλέξει ιστορίες δικές του, έρευνες δηλαδή δημοσιογραφικές, και τις έχει παραθέσει με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Ναι. Το πήρα λοιπόν το βιβλίο, είχε την καλοσύνη να μου το στείλει και λέω από πού να το ξεκινήσω, και διαβάζω πρώτη ιστορία, μια ιστορία διαφθοράς σε προμήθειες πολεμικές. Και είναι εξαιρετικά καλά γραμμένη. Τώρα που έχω διαβάσει κι άλλες, οπωσδήποτε το πάρετε, το διαβάσετε. Οπωσδήποτε. Διότι είναι, δεν είναι μόνο αποκαλυπτικό, αλλά μας θυμίζει και από πού έχουμε περάσει. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, σωστά το ανάφερες, αν εμείς βγάζαμε κάποιον, θα μας έλεγε ένας τρίτος, έλα μωρέ, τώρα τον βγάλατε, διότι θέλετε να πάρουμε όπλα από τους Γερμανούς και όχι από τους Γάλλους. Από αυτήν την εταιρεία και όχι από την άλλη. Θυμάμαι να λέω, ρε παιδιά, τώρα τι είναι αυτά που λέτε ότι γέρνουν τα υποβρύχια και ότι ο Βενιζέλος πρέπει να τον βάλουμε φυλακή, το Βαγγέλη Βενιζέλο, ναι, λέω. Ναι. Διότι έχει παραγγείλει υποβρύχια που γέρνουν, αφού δίνουν εξηγήσει οι άνθρωποι ότι γίνονται τώρα δοκιμές, γίνονται έτσι, γίνονται αλλιώς. Α, όχι. Ήσουνα με τους διεφθαρμένους, αν έλεγες κάτι τέτοιο. Τώρα τα συζητάμε πιο ελεύθερα.
0: Βέβαια, να πούμε. Ευτυχώς. Εκεί ήρθε και έβαλε τη σφραγίδα στη Στεφανία Κασίμη με τα υποβρύχια και όχι μόνο, δηλαδή εκεί έβαλε μια τελική σφραγίδα. Ρωτήστε την Στεφανία Κασίμη να στα πει αύριο το πρωί.
1: Πρωί-πρωί, να σας ανοίξει όρεξη.
0: Πάμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε

0: Το φουλ.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Πλοίο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του στο Πεκίνο. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, υπογράμμισε ο Σι Τζινπίνγκ. Χωρίς τις αισθήσεις της διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος Πας και Κύθυρα Πας 2026 με κουπόνια 300 ευρώ.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο στο κέντρο της Αθήνας, Εσταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προ Σύνταγμα και στην Κηφισίας ανατμήματα στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό.

0: στους 97,8.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επειδή βλέπω τώρα ένα δελτίο τύπου που βγήκε, να μην ξεχάσουμε να κάνουμε αργότερα και μια αναφορά στην πρωτόδικη απόφαση που βγήκε μετά την προσφυγή της Εκπιζώ. Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει και με την κυρία Καλαποθαράκου στο παρελθόν για τη χρέωση,
1: ναι.
0: Ναι, για την χρέωση, και μας το είχε πει αυτό, για τη χρέωση των 80 λεπτών. Α, ναι, θυμήθηκα τώρα την ημέρα όπου εγώ έκανα λάθος και σου μιλούσα για προοδευτικό λογαριασμό, γιατί ήταν προνομιακός ο λογαριασμός. Τη μετατροπή του λογαριασμού σε προνομιακό. Δηλαδή για το γεγονός ότι η τράπεζα σου έστελνε ειδοποίηση και σου έλεγε ότι θα μετατραπεί ο λογαριασμός σου από καταθετικό σε προνομιακό, περιλαμβάνοντας κάποιες υπηρεσίες. Και γι' αυτό θα έχεις μία χρέωση της τάξης των 80 λεπτών το μήνα. Σε αυτό το μήνυμα, αν εσύ δεν έδινες τη συγκατάθεσή σου, θεωρούταν δεδομένη.
1: Σιωπηρή
0: συγκατάθεση. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, λογικά οι τράπεζες μπαίνουν στη διαδικασία να προσβάλλουν την... Μάλλον να πάνε στο
1: εφετείο. Νομίζω ότι αυτή αφορά μία τράπεζα, την Εθνική.
0: Την Εθνική
1: έχει κάνει
0: και άλλες.
1: Έχει κάνει και για άλλες.
0: Αλλά όπως και να έχει, χρησιμοποιώ το τράπεζες. Γιατί πλέον μια τέτοια απόφαση αποτελεί διαδικασμένο για την ίδια προσφυγή που αφορά και σε άλλες τράπεζες. Έτσι, δηλαδή ούτως ή άλλως. Εδώ όμως, βάσει αυτής της απόφασης, καλούνται ή καλείται η τράπεζα και αργότερα θα κληθούν και οι άλλες τράπεζες να επιστρέψουν τα 80 λεπτά αυτά.
1: Ναι.
0: Και έτσι προσφεύγουν κατά της απόφασης αυτής οι τράπεζες, και είναι λογικό να προσφεύγουν κατά της απόφασης. Ξεκινάει με
1: την ναι, και τότε μόνο θα εφαρμοστεί, γιατί θα έχει έφεση.
0: Θα έχει τελειώσει.
1: Θα σου πω μετά, γιατί το είδα, μου ήρθε μια ενημέρωση δηλαδή από την Εκπιζώ και κάτσα και το κοίταξα. Και επειδή θυμήθηκα και εγώ ότι μου είχε έρθει και εμένα, και εγώ είχα απαντήσει. Γιατί εντάξει, έχω μάθει να προσέχω τα μηνύματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ απάντησα και είπα: δεν θέλω αυτό που μου προτείνετε. Θέλω το λογαριασμό να μείνει έτσι. Όχι ότι κέρδισα, επειδή είναι ένας λογαριασμός που τον χρησιμοποιώ για να μεταφέρω χρήματα σε άλλους λογαριασμούς και αυτά. Τελικά πληρώνω περισσότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχα πει: δεν θέλω την υπηρεσία που μου προσφέρετε.
0: Okay.
1: Όσοι δεν το είπαν, τους πήγε η τράπεζα σε αυτό. Δεν είναι όλοι. Δεν ήταν γενικός καθένας, αλλά είναι πολύ.
0: Εδώ τίθεται. Εγώ κρατάω όχι το οικονομικό κομμάτι, κρατάω ένα νομικό κομμάτι που έχει να κάνει. Θα χρειαστεί κάποια στιγμή να μιλήσουμε με ένα νομικό να μας πει, εάν εγώ διαθέτω μια υπηρεσία, είτε μπορεί να μην είναι τράπεζα, να είναι μια εταιρεία τηλεφωνίας, και σου λέω ότι εγώ αναβαθμίζω το πακέτο σου, για παράδειγμα, και θα σου κάνω αυτή την αύξηση. Δύναται η σιωπή μου να εκλειφθεί ως συγκατάθεση?
1: Πρέπει να το μιλήσουμε, γιατί είχαμε τη συζήτηση αυτή και πριν πολύ καιρό.
0: Σωστό.
1: Και γενικώς θυμάμαι, αλλά το θυμάμαι εγώ, δεν λέει κάτι, πρέπει να μας το πει νομικός, ότι υπάρχει στις συμβάσεις που υπογράφεις, είναι ότι όταν σου στέλνω κάτι και δεν μου απαντάς, θεωρώ ότι μου έχεις απαντήσει θετικά. Έτσι. Αλλά αυτό είναι νομικό, είναι θέμα, πρέπει να λυθεί.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για το άλλο θέμα, για τα ελληνοτουρκικά, για αυτόν τον νόμο, τον περιβόητο νόμο, που από χθες τα τουρκικά μέσα ενημέρωση παρουσιάζονται ως κανόνας στη ρητορική τους. Βγαίνουν όλοι οι αναλυτές, πολιτικοί και οτιδήποτε άλλο, και μιλούν για κανόνα πλέον που ισχύει στο Αιγαίο. Έτσι, ή θα ισχύει.
1: Κάτσε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτσε να το μιλήσουμε.
0: Ναι,
1: διότι
0: ναι. Άλλο
1: ακόμη εμείς. Νόμο δεν έχει ψηφίσει.
0: Δεν κατάλαβες. Λέω, μιλούν, το παίρνουν ως δεδομένο κανόνα. Αυτή είναι η εκφράση που χρησιμοποιούν. Ο κύριος Ιωάννης Κρασάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας βοηθήσει. Είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία. Στρατηγέ μου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νιφλή.
1: Κύριε Κρασά, πείτε μας. Αυτό λένε ότι θα ψηφίσουν ένα νόμο με τον οποίο, εκεί είναι η δική μου απορία, λένε ότι εμείς θα αποκτήσουμε δικαιώματα ελέγχου στην Αβίβατάν, στην μπλε πατρίδα, σε όλο αυτό έτσι όπως το ορίζουν αυτοί. Καλά έχω καταλάβει?
2: Θα ψηφίσουν ένα νόμο σύμφωνα με τον οποίο εκεί το χωρίζουν το Αιγαίο στον 25ο μεσημβρινό. Είναι γνωστές οι διεκδικήσεις της Τουρκίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Είναι η γεωγραφία, κύριε Παπαδημητρίου. Η γεωγραφία είναι η μόνη σταθερά του πολέμου και των στρατιωτικών και της επιχειρησιακής στρατιωτικής σχεδιάσεως. Όποιος αγνοεί τη γεωγραφία, μετά την πατάει. Η γεωγραφία λοιπόν έχουμε το Αιγαίο. Το Αιγαίο, εάν αυτό το οποίο διεκδικούμε εμείς σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, σταματάνε οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στην όριο γραμμή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Mm-hmm. Η Τουρκία αυτό δεν μπορεί να δεχθεί ότι λόγω των νησιών Χίο, Λέσβο, Σάμοκο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση πέραν, να έχει αυτή μια ανάλογη θαλάσσια, έναν ανάλογο θαλάσσιο έλεγχο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν μας το έχει τονίσει με πάρα πολλούς τρόπους. Από το 1995 όταν ψηφίσαμε, κάναμε νόμο του κράτους, το νόμο του δικαίου της θαλάσσης, μία εβδομάδα ακριβώς μετά, ήταν Ιούνιος τότε, τέλη Μαΐου εμείς το ψηφίσαμε, μετά από μία εβδομάδα είπαν ότι αν επεκτείνεται πέραν των 6 ναυτικών μιλίων τα χωρικά ασύρματα, θα σας κηρύξει τον πόλεμο. Και αυτό το είπε, διότι με τα 6 ναυτικά μίλια τώρα ελέγχουμε το 32% του Αιγαίου. Εάν τα επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια που δικαιούμεθα, και είμαστε η μόνη χώρα που δεν το έχουμε κάνει, τότε θα ελέγχουμε το 75% του Αιγαίου. Και όλα τα άλλα τα προβλήματα, στρατικοποίηση νήσων, όρια έρευνα, διάσωση, όλα αυτά σχεδόν επιλύονται αυτόματα.
0: Ναι.
2: Τώρα ήρθε και είπε, θα κάνω και νόμο, προκειμένου να δώσω και μια νομική ισχύ, η οποία έχει ισχύ μέσα στην Τουρκία, δεν έχει για μας ισχύ.
0: Ναι, εδώ ισχύ. Να σταθούμε λίγο, στρατηγέ. Γιατί ακούω και πολιτικές δηλώσεις που λένε ότι αυτός ο νόμος δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα ή οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη πλευρά προκαλεί μάλλον προβλήματα, γιατί βάσει αυτού θα λειτουργούν οι Τούρκοι. Δηλαδή καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε, ότι για το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει αυτός ο νόμος. Από την άλλη πλευρά όμως οι Τούρκοι θα κινηθούν βάση αυτού. Και αυτό που λένε και συνάδελφοί σας και αναλυτές είναι ότι εδώ ήδη ξεκινά να ανεβάζει την ένταση στο επίπεδο των ψευτοτσαμπουκάδων, να το πω έτσι, των προκλήσεων.
2: Είχαμε το παράδειγμα ότι ένα πλοίο το οποίο μάλιστα σε εφαρμογή ενός κοινοτικού προγράμματος για τη διασύνδεση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με οπτική ίνα πόντιζε καλώδιο μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ, ήρθε και λέει εδώ πέρα είναι διεθνή, γιατί είναι η απόσταση μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ είναι 21 χιλιόμετρα, 24, οπότε υπάρχει στο διάβλο, στο μέσο, δεν είναι, φεύγει αυτά τα χωρικά έντα, πήγε ακριβώς εκεί που λείπουν τα χωρικά έντα στα 7 ναυτικά, στα 6 ναυτικά, στα 7 ναυτικά μιλιά και είπε, γιατί δεν ζητήσατε άδεια από μένα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει διεκδικήση. Όταν έχεις ένα πρόβλημα με ένα άλλο κράτος, ή το λύνεις διπλωματικά, ή το λύνεις στρατιωτικά, ή το αφήνεις και σέρνεται. Εμείς το αφήνουμε και σέρνεται, διότι για να το λύσουμε διπλωματικά, θα πρέπει η διπλωματική λύση με έτσι θα μετακινηθείς από τις θέσεις σου. Δεν θα πάρεις αυτά που θες, θα πεις τα δέχεσαι, δεν τα δέχεται η Τουρκία. Καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να λάβει την ευθύνη να κάνει κάποιες παραχωρήσεις οι οποίες θα θεωρηθούν στη συνέχεια εθνική προδοσία και εθνική μειοδοσία.
1: Δηλαδή εννοείται, κύριε Κρασά, αν καλά σας καταλαβαίνω, ότι αν βρεθεί διπλωματική λύση δεν θα είναι στο μείζον, θα είναι κάπου λίγο πιο πριν.
2: Έγιναν δύο προσπάθειες, επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο παρελθόν και επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Και πήγαμε να κάνουμε να μοιάσουμε τη διαφορά και κάναμε, έχουν χωρικά ύδατα στα 9, στα 12 ναυτικά μίλια. Στα 9 έχει την έννοια ότι μοιράζουμε τη διαφορά από τα 6 στα 12, άλλα ναυτικά μίλια προς την Τουρκία, άλλα προς την Ελλάδα. Τέλος πάντων, προσπαθούσαμε να βρήκαμε μία λύση η οποία δεν ικανοποιούσε τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτή η λύση και ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο Σιμίτης είπαν δεν μπορούμε να τη φέρουμε στη Βουλή, διότι θα πέσουν όλοι άλλοι και θα λένε ορίστε παραχωρείτε εθνική κυριαρχία.
0: Mm-hmm.
2: Και δεν τη φέρανε.
1: Γιατί λοιπόν, οι Τούρκοι τη δεχόντουσαν, κύριε Κρασά?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν φτάσαμε ποτέ ως εκεί, θέλετε να πείτε.
2: Τι να σας πω τώρα, έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά ένθετα, έχουν επίσημα αρχεία, δεν υπάρχουν. Αλλά όταν συζητάς κάτι τέτοιο, προφανώς μια διπλωματική λύση, η διπλωματική λύση σημαίνει συμβιβασμός. Συμβιβασμός σημαίνει θα δώσω κάτι, εγώ να δώσω και κάτι εσύ.
0: Σωστό.
2: Αυτό σημαίνει, έτσι είναι η διπλωματική λύση. Δεν του λες part ή το παίρνεις, take it or leave it, part το ή φύγε. Κάπως έτσι.
1: Ναι, δεν θα ήταν διπλωματία αν ήταν έτσι διατυπωμένο.
2: Σωστά, δεν θα ήταν διπλωματία, ακριβώς όπως το είπατε.
0: Από την άλλη πλευρά ασκείται και μια κριτική τώρα στην κυβέρνηση. Ένας προβληματισμός, δεν θα έλεγα κριτική περισσότερο, ήταν ότι δεν γίνεται αρκετά για να διεθνοποιήσει το θέμα αυτού του νόμου.
2: Ωραία, δεν
0: δηλαδή,
2: υπάρχει.
0: Εδώ χρειάζεται παρέμβαση.
2: Ναι, ωραία, δεν υπάρχει.
1: Ενός νόμου που ακόμη όμως δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, ναι, okay. Εννοώ όταν.
2: Φανταστείτε ότι αυτό ο οποίος, αν πάρουμε το ισχυρότερο κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να πείτε στην Τουρκία να αποδεχθεί τις αιτιάσεις της Ελλάδος. Θα το κάνει? Η απάντηση είναι δεν θα το κάνει.
0: Και το πιθανότερο να πει και βρείτε τα, όπου εκεί είναι η χειρότερη.
2: Ακριβώς αυτό θα πει βρείτε τα, διότι η Τουρκία είναι ένα μεγάλο κράτος.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να μην το πει η Ελλάδα στην Αμερική, να το πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της δεν θα κάνει πόλεμο ή θα ασκήσει αυτή την πίεση που συνεπάγεται για να αποδεχθεί η Τουρκία τις ελληνικές θέσεις.
0: Είναι θέμα όμως αυτό.
2: Είναι, σαφώς είναι θέμα. Απ' την άλλη πλευρά η πολεμική λύση, δηλαδή η σύραξη στρατιωτική, είναι, την αποφεύγουμε, διότι πάλι κανένας Έλληνας πολιτικός δεν μπορεί να λάβει την ευθύνη των συνεπειών μιας πολεμικής σύραξης όσον αφορά τα θύματα, δηλαδή τις ανθρώπινες απώλειες, τις καταστροφές, αλλά κυρίως την απώλεια εθνικού εδάφους. Έρχεται πάλι η γεωγραφία εδώ. Ό,τι και να γίνει μεταξύ, σε όποια κατάσταση να βρισκόμαστε εμείς και η Τουρκία, η Σάμος θα πέχει 1500 μέτρα από την τουρκικές ακτές και 250 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Το ίδιο σημαίνει και στα άλλα νησιά του Αιγαίου. Υπάρχει ένα πλεονέκτημα εδώ πέρα, το οποίο πρέπει να το εξισορροπήσεις, εάν θέλεις να υπερασπιστείς και να μην επιτρέψεις τον εχθρό σε περίπτωση στρατιωτικής σειράξεως να καταλάβει έδαφος. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο το έχουν κατανοήσει αρκετοί και γι' αυτό έχουμε και μια ιδιαιτερότητα στην άμυνα από τον ίσο. Είναι διαφορετικός ο πόλεμος που θα γίνει στον Εύρο, γιατί έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο Εύρος και διαφορετικό στα νησιά. Είναι δύο διαφορετικά θέατρα επιχειρήσεων τα οποία έχουν μια ιδιαιτερότητα και είναι πάλι η γεωγραφία. Να λάβετε υπόψη σας ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι Γερμανοί στο μέτωπο της Ουκρανίας διαθέσαν 41 μεραρχίες, γύρω στα 800.000 στρατιώτες, 900.000 στρατιώτες, και απέφυγαν τα έλη του Πρίπετ, από εκεί που πήγε και έγινε το κομβόι και σταμάτησε ένα μποτιλιάρισμα 100 χιλιόμετρων. Εκεί τα αγνώρισε ο Πούτιν, οι Ρώσοι, τη γεωγραφία και την πατήσανε, δεν μπορέσαν να καταλάβουν το Κίεβο. Και ο Τραμπ τώρα αγνώρισε πάλι τη γεωγραφία στον Περσικό κόλπο, διότι ο Περσικός κόλπος
1: έχει και τα ορμούς, ναι.
2: Είναι τα ασθενά του ορμούς και το βόρειο τμήμα του Περσικού κόλπου κατέχεται, είναι από το Ιράν. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να. Δεν λύνονται όλα τα αυτά. Δηλαδή δεν λύνονται τα προβλήματα μόνο με βομβαρδισμούς.
1: Ναι, υπάρχει ένα άλλο, το βάζω έτσι για τη συζήτηση. Ότι ωραία, επειδή το έλεγα νωρίτερα στο Μάνο, ότι όταν τα ακούω όλα αυτά από τους Τούρκους σχολιαστές, εκείνα τα άλλα, εκνευρίζομαι και λέω, άι στο καλό, τελικά δεν θα αποφύγουμε τον πόλεμο. Αλλά ο πόλεμος συνήθως ακολουθείται από τη διπλωματία. Δηλαδή κάνει ό,τι κάνει, εσείς το ξέρετε καλύτερα γιατί έχετε υπηρετήσει στα όπλα, κάνει ό,τι κάνει, αλλά μετά πάλι στη διπλωματία θα πέσεις.
2: Σωστά, το είπα και ο Κλάουζεβιτς. Σας άκουγα προηγουμένως όλη την εκπομπή, σας άκουγα, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέγατε με τον κύριο Νιχλή. Ο Κλάουζεβιτς είπε ότι ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα.
0: Σωστά.
2: Είπε επίσης είναι το έσχατον, αλλά το πιο πιστικό επιχείρημα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Ρε. Και προφανώς μετά, όταν σταματάει ο πόλεμος, αρχίζει πάλι.
1: Κύριε Κρασά, τώρα αυτοί όμως αυτό που λένε να ψηφίσουν, πες ότι το ψήφισαν, τι θα πάνε να κάνουν μετά.
2: Κοιτάξτε,
1: τι θα κάνουν, θα κάνουν ελέγχους στα βαπόρια, τα εμπορικά, τα βαπόρια που ποντίζουν καλώδια τηλεφωνίας και όλες τις άλλες δουλειές που γίνονται, τι θα κάνουν.
2: Πιστεύω ότι πιέζουν, θα μας πιέζουν προκειμένου και εμείς να πούνε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα και θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Και θα γίνεται αυτή η πίεση προς την πλευρά της Ελλάδος να βρούμε μια λύση. Μια λύση η οποία εμάς δεν μας συμφέρει εθνικά και δεν μας συμφέρει και σύμφωνα με τις αρχές του ναυτικού του νόμου περί δικαίου της θαλάσσης, τον οποίο έχουμε ψηφίσει, αλλά δεν έχει ψηφίσει η Τουρκία. Και όσον αφορά αυτό το οποίο ισχυριζόμαστε, ότι τα νησιά έχουν θαλάσσιες ζώνες, υφαλοκρηπίδα,
1: ναός
2: και τα λοιπά, το οποίο η Τουρκία δεν το αναγνωρίζει και γι' αυτό έκανε και το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο θα περιλάβει σε αυτό το νόμο, στον οποίο καθορίζει ότι οι διεκδικήσεις της Ελλάδας σταματάνε νοτίως της Κρήτης και στα νησιά Κάσους Κάρπαθος 6 ναυτικά μίλια, δηλαδή στα χωρικά μας ύδατα.
1: Ενώ εμείς έχουμε υπογράψει συμβόλαια πλέον διεθνή.
2: Μάλιστα.
1: Παραπέρα από τα 6.
2: Σωστό. Κοιτάξτε, είναι σαν να έχουμε εμείς, εγώ και εσείς, λέω παράδειγμα τώρα, να έχουμε ένα όμορο κτήμα. Δηλαδή, ένα έχει ζήσει το κτήμα σας και εγώ να έχω εγώ το κτήμα. Και να έρθω και να σας πω, ξέρετε κάτι κύριε Παπαδημητρίου, τα όρια δεν είναι εδώ. Τα όρια είναι 10 μέτρα μέσα στην περιοχή σας. Και εσείς μου λέτε, μα τι μου λες τώρα, ότι αυτό που σου λέω, και αν έρθεις να κάνεις καμιά δουλειά εδώ πέρα, εγώ θα σε πυροβολήσω. Εσύ δεν αποδέχεσαι την αιτίασή μου ότι ξέρεις τα όρια είναι εκεί, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν θέλεις να έρθεις να αρχίσεις να με πυροβολείς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κασά, στρατηγέ μου. Να είστε καλά.
1: Καλώς
2: σας. Να είστε καλά.
3: Real FM. σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ψηφιακό σαφάρι ελέγχων της ΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα και ενίκεια. Ανοίγει παλιές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή και ετοιμάζεται να στείλει 12.000 ραβασάκια σε φορολογούμενους. Ποια στοιχεία εξετάζονται, ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο. Σοκ στο Περιστέρι, 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους τους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων. Από σήμερα οι αιτήσεις για το Χίος και το Κύθυρα Pass. Τα vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι δικαιούχοι, αναλυτικά η διαδικασία.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί!
10: Και εκεί. Χρήστα, Ουλφάν, Ενέκια.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
11: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιός τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
13: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
14: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
15: Καλημέρα.
16: Καλώς τον.
15: Θα ήθελα ένα...
16: Έφτασε.
15: Α, και...
16: Εννοείται.
15: Με...
16: Ξέρω.
15: Χωρίς...
16: Βεβαίως.
17: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έλα Γιώργη, πάτα το. Παναγιώτης Λιβάνιος είναι εδώ για τα δυσάρεστα μάλλον, ε, Παναγιώτη.
1: Βαπτίστηκα.
0: Έτσι.
1: Πολάνιος.
0: Λιβάνιος, είπε πάλι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δυσλεξία, να ξέρεις, Παναγιώτη. Δηλαδή είναι μορφή, όλοι μας έχουμε μια μορφή δυσλεξίας.
2: Ποιο Παναγιώτη, Κωνσταντίνα το λέμε.
0: Έτσι. Είναι μια μορφή δυσλεξίας. Και η δική μου δυσλεξία λέει ότι άπαξ και κλειδώσω σε ένα όνομα, έχει κλείσει. Έτσι, ο Παναγιώτης Βολάνιος, απολογούμε, Παναγιώτη μου.
1: Δεν πειράζει.
2: Σου πω, επειδή εσύ λες σωστά το όνομά του, mm-hmm, και εγώ το επίθετο.
0: Σωστό.
2: Να...
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, για πες.
1: Δύσκολη μέρα από το πρωί.
0: Ναι.
1: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Άνω Πατήσια μέχρι Εγάλεο.
0: Mm-hmm.
1: Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο είναι η άνοδος των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και σταδίου στην Ομόνοια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Φαλήρου. Mm-hmm. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάλιρο.
0: Μάλιστα. Υπέροχα. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Mm. Παναγιώτη Βολάνιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά εμείς υπερβήκαμε τον χρόνο της προηγούμενης κουβέντας, οπότε θα πρέπει να φύγουμε κατευθείαν για δελτίο ειδήσεων. Γιώργο, αυτό είπες.
2: Όσο είπαμε εσένα.
0: Λέγει με μπάμπη.

0: Real FM. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνελήφθη ο οδηγός φορτηγού που παρέσει ηλικιωμένη στη λεωφόρο Ηρακλείου Στάνο Πατήσια. Η γυναίκα διακομίστηκε με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο κάτω που κατέληξε, ενώ η τροχέα διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των συνομιλιών μεταξύ των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πως πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, υπογράμμισε ο Σι Τζινπίνγκ, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο σύγκρουσης εάν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Συναγερμός έχει σημάνει στον Περσικό κόλπο, καθώς πλοίο καταλήφθηκε από ενόπλους στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία, οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χρεώνω τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Παράλληλα, απέκλεισε κάθε μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος και Κύθυρα Pass 2026 με κουπόνια 300 ευρώ.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στο Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του στην Ιταλία με 6-5 στα πέναλτι απέναντι στην Πρέσια. Μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της προημιτελικής φάσης. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ, μια και μιλούσαμε νωρίτερα για την εκπιζό και την προσφυγή της κατά τραπεζών, κατά των χρεώσεων τραπεζών, έχουν έρθει δύο μηνύματα πολύ ενδιαφέροντα που λένε για τράπεζα. Λέει, πήρατε χαμπάρι για την τράπεζα μου, μετέτρεψαν, λέει, τη χρεωστική σε dual, δηλαδή χρεωστική και πιστωτική με συνδρομή. Επίσης μου κατέργησαν την Visa σε λογαριασμό μισθοδοσίας που δεν είχε συνδρομή και την έκαναν Mastercard με τήσια συνδρομή. Πρόσεξε. Συνεχίζω. Καλημέρα. Η τράπεζα μου ανανέωσε την debit κάρτα μου επειδή έλγε και την μετέτρεψε σε διπλή κάρτα debit και πιστωτική, χωρίς να έχω πιστωτική στη συγκεκριμένη τράπεζα και χωρίς να ερωτηθώ, και με χρέωσε 6 ευρώ. Μήπως παρακαλώ γνωρίζετε αν αυτό είναι νόμιμο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, Κώστας. Κοίταξε, απανωτά μηνύματα και το ίδιο θέμα. Θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μεγάλο θέμα πάντως.
1: Ναι. Ναι, έχει στείλει μια ανακοίνωση και εκπιζώ και η Εθνική Τράπεζα έχει βγάλει τη δική της ανακοίνωση για το ζήτημα της χρέωσης των 80 λεπτών.
0: Θα προσφύγει επίσης.
1: Ναι, και ουσιαστικά η διαφωνία τους τώρα είναι αν πρέπει να τα επιστρέψει σε όσους τα έχει κρατήσει μέχρι ότου να τελειώσει και στο εφετείο και όλα αυτά. Η Εθνική Τράπεζα λέει ότι κρίθηκε νόμιμη η ενέργειά της, με την έννοια όμως αυτή που εξηγούσα εγώ, δηλαδή έπρεπε να απαντήσεις, ή αν δεν απαντούσες θεωρείται ότι είχες συμφωνήσει. Τώρα για τη διπλή, όποιος δεν τη θέλει μην την ενεργοποιήσει. Μην την ενεργοποιήσετε. Εμένα μου στείλανε διπλή.
0: Βέβαια, πρέπει να πληρώσει συνδρομή ούτως ή άλλως.
1: Συνδρομή, αν είναι πιστωτική, έχει έτσι κι αλλιώς πάντα είχε.
0: Πρόσεξε.
1: Τε λέω για κάποιον που λέει για τη Visa.
0: Πρόσεξε. Το πρόβλημά τους δεν είναι η ενεργοποίηση της πιστωτικής. Είναι ότι εσύ είχες χρεωστική. Λίγη χρεωστική σου και στην μετέτρεψαν σε dual, έτσι λένε και οι δύο ακροατές, και στην έχουν κάνει πιστωτική, χρεωστική παύλα πιστωτική. Άρα λοιπόν σε χρεώνουν 6 ευρώ ούτως ή άλλως. Okay, δηλαδή δεν είναι ενεργοποίηση της πιστωτικής.
1: Πάντως στην ανανέωση της χρεωστικής, χρεωστική ποια είναι? Είναι αυτή που τα παίρνει απευθείας από το λογαριασμό. Ναι. Πιστωτική είναι αυτή που πληρώνεις στο τέλος του μήνα ή δεν πληρώνεις και βάζεις
0: δεν έχω, δεν έχω συγκεκριμένη περίπτωση. Λέω το μήνυμα που έστειλαν και οι δύο ακροατές. Οι δύο ακροατές λένε ότι μετέτρεψαν τη χρεωστική τους σε χρεωστική παύλα πιστωτική.
1: Ξέρω τι λες. Okay. Εγώ τις έχω εδώ και τις δύο όπως βλέπεις. Και τη μία έχω ενεργοποιήσει, την debit, την άλλη που είναι credit δεν την έχω ενεργοποιήσει. Δεν τη χρειάζομαι και δεν την ενεργοποίησα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν τέλειωσε η ισχύς της χρεωστικής, αυτή που είναι συνδεδεμένη με το λογαριασμό σου, έπρεπε να αποφασίσεις αν θέλεις τη διπλή ή την ανανέωση της άλλης. Okay. Στην ανανέωση πάλι συμμετέχεις στα έξοδα και είχε ένα ποσό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε φορά που σου βγάζει κάρτα έχει μια χρέωση, δεν είναι δωρεάν η κάρτα. Έχει καταργηθεί αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ έχω τη λύση. Απλώς δεν κάθονται να το συζητήσουν, να την τελειώνουν. Από πού ξεκινάει το πρόβλημα? Από τη στιγμή που σου λέει ότι για να έχεις μισθοδοσία πρέπει να έχεις τραπεζικό λογαριασμό. Και αυτός συνοδεύεται με την κάρτα την πιστωτική, την χρεωστική, δηλαδή να μπορεί να πληρώνει ηλεκτρονικά. Αυτά έπρεπε να υπάρχει ένας λογαριασμός τυπικός, ο οποίος να είναι και δωρεάν και θα έχει όρους, όπως έχεις όσες χώρες έχουν αυτό το σύστημα. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις κάποια ποσά μεγάλα, δεν μπορείς να έχεις πάρα πολλές υπηρεσίες, έχεις τυπικές υπηρεσίες και μόνον. Και έπρεπε να υπάρχει αυτό καθορισμένο με νόμο, τελειώσαμε, όλες οι τράπεζες να είναι υποχρεωμένες. Και αυτό το παραπάνω, το διαφορετικό κτλ. Είναι υποσυζήτηση και υποχρέωση.
0: Βέβαια,
1: υποχρέωση. Υποχρέωση. Δηλαδή κάτι σε χρεώνει.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά, να πούμε το εξής. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα κακό προηγούμενο με τις τράπεζες, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντιμετώπιση. Είναι γιατί ξεχύθηκαν σε μια προσπάθεια να μαζέψουν λεφτά γύρω-γύρω ψιλικοκό από τον καθένα, λίγα από πάρα πολλούς. Και το κάνουν με έναν τρόπο ο οποίος είναι ξόφθαλμα παράλογος και δεν ξέρω, είναι παράνομος παράτυπος, θα κριθεί στα δικαστήρια η κάθε χρέωση, αλλά έχουν ξεχυθεί σε μια στερούμενη ηθικής προσπάθεια. δεν είναι κανονικές οι χρεώσεις που κάνουν. Έχουν πολλές παράλογες χρεώσεις. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι καθαρή πια η σχέση σου με την τράπεζα. Αυτό είναι που σε εκνευρίζει και έχεις περάσει στη φάση άμυνας με το τραπεζικό σύστημα που συνεργάζεσαι και είσαι συνδεδεμένος με αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Και καλώς θα πρέπει να υπάρχει τραπεζικό σύστημα. Δεν το συζητάμε. Καλώς θα πρέπει να έχουμε όλοι να συναλλασσόμαστε μέσω τραπεζών. Απλώς όμως αυτό που αναζητά ο κόσμος, αυτό τουλάχιστον βλέπω εγώ, είναι να υπάρχει μια κανονική σχέση, μια καθαρή σχέση με τις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Παλαιότερα υπήρχε. Δυστυχώς τώρα δεν υπάρχει. Και ξέρεις, νομίζω ότι το πρόβλημα εντείνεται όσο βλέπεις ότι στην καθημερινότητά σου εξυπηρετείς όλο και λιγότερο από τις τράπεζες. Τώρα δε μάλιστα που γίνεται και ένα πέρασμα στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου μειώνουν κόστος και από εκεί, δηλαδή καταργούνται τηλεφωνητές σιγά σιγά ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και σε παραπέμπει στο ψηφιακό σου σύμβουλο, αυτό είναι της μόδας πλέον, που δεν μπορείς να βρεις άκρη ποτέ, τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα και εκνευρίζεται ο κόσμος.
1: Θα καταργηθεί και το γκισέ. Μα πλήρως.
0: Εγώ μπήκα πριν από μερικούς μήνες σε τράπεζα, σε υποκατάστημα που πήγαινα στο κέντρο της Αθήνας, για ένα θέμα με την κάρτα μου. Και μπήκα και δεν αναγνώρισα τράπεζα. Υπήρχε ένας γκισές, ο οποίος δεν ήταν καν μέσα άνθρωπος, δηλαδή πήγαινε ερχόταν, ήταν γραφεία με ραντεβού. Δηλαδή έμπαινε σε μια εταιρεία με ραντεβού, δεν είχε την εικόνα τράπεζας, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι, okay. Πάντως να ξέρετε ότι οι προμήθειες που μαζεύουν οι τράπεζες από αυτές τις δουλειές είναι μικρό μέρος των εσόδων και των υπερκερδών που συζητείτε.
0: Συγγνώμη,
1: είναι μικρό μέρος, δεν είναι μεγάλο.
0: Αν μου επιτρέπεις, επειδή έχει έρθει ακριβώς το ίδιο μήνυμα, η τράπεζα λέει μου μετέτρεψε τη χρεωστική μου σε πιστωτική χρεωστική. Είναι το τρίτο μήνυμα που διαβάζουμε τέτοιο. Δεν με ρώτησαν και το άλλο απίστευτο είναι ενώ η κάρτα έλεγε το 2030, μου έστειλε καινούργια που λέγει το 2031. Φυσικά με χρέωσε 6 ευρώ. Λέω για μια μεθοδολογία που ακολουθείτε, βλέπεις τι γίνεται.
1: Ναι, αλλά σε όλα αυτά υπάρχει μια απλή απάντηση. Mm-hmm. Δεν τα δέχεστε. Δεν τα θέλετε. Δεν τα χρειάζεστε. Δεν τα δέχεστε. Λέτε δεν το θέλω, πάρ' το πίσω. Δεν σε χρεώνει τίποτα και αν σε χρεώσει έχει κάνει σφάλμα μέγα και τελειώνει εκεί η σχέση. Δεν είναι υποχρέωση, δεν υπάρχει ούτε στη μία πλευρά ούτε στην άλλη. Γι' αυτό λέω ότι η καλύτερη λύση είναι να υπάρχει ένα μίνιμουμ. Τι λογαριασμό, ποιο λογαριασμό, αφού είναι απαραίτητος και από τον νόμο η μισθοδοσία να περνάει από τραπεζικό λογαριασμό και με ποιον τρόπο μπορείς να χειρίζεσαι το ηλεκτρονικό χρήμα που διαθέτεις. Αυτά δεν παίρνουν ούτε χρέωση ούτε τίποτα. Πρέπει να διευκρινιστεί για να μην καθόμαστε να κάνουμε συζητήσεις οι οποίες είναι και άσκουπες. Mm-hmm. Δηλαδή αλλά όποιος δεν το θέλει, δεν το δέχεται, παιδιά. Λέει δεν το θέλω, πάρ' το πίσω.
0: Δεν
1: το χρειάζομαι.
0: Επίτρεψε να σου πω ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.
1: Τι, ότι δηλαδή, το χρειάζεσαι. Άπαξη,
0: όχι, δεν το χρειάζεσαι. Αν μιλάμε για τις χρεωστικές, αν εγώ έχω μια χρεωστική και μου μετατραπεί σε χρεωστική παύλα πιστωτική. Δεν μπορείς να πεις δεν τη δέχομαι.
1: Δεν είναι παύλα, είναι δύο διαφορετικές. Κάτσε να σου δείξω. Είναι, σου στέλνει τη χρεωστική έτσι και την πιστωτική έτσι. Εγώ την πιστωτική, ας πούμε, δεν την έχω ενεργοποιήσει. Δεν τη θέλω. Έχω μόνο τη χρεωστική.
0: Είναι καινούρια.
1: Ναι, είναι αυτές οι dual που λέμε τώρα. Αυτές που γράφουν εδώ, dual.
0: Ναι. Γιατί λένε ακροτές κάτι άλλο από αυτό μου δείχνεις.
1: Όχι, αυτό είναι. Αυτή η dual είναι.
0: Okay.
1: Η dual είναι και με χρέωσαν 6 ευρώ. Σωστά το γράφουν. Δεν είναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά για να συμπληρώσουμε την εικόνα, να ξέρετε ότι υπάρχουν τράπεζες. Ξέρω τουλάχιστον δύο.
0: Έχουμε αφήσει κρατούμενο από χθες. Γι' αυτό προσπαθώ το
1: σχόλιο. Ναι, παρντών.
0: Έχουμε κρατούμενο από χθες το θέμα με τα πρακτορία του Ρέντι. Μιλήσαμε χθες με τον κύριο Κιούσου, μας έδεσε ένα περίγραμμα γιατί ψάχναμε εδώ και καιρό να απαντήσουμε στα πολλαπλά ερωτήματά σας που γίνεται τι τρελής καθημερινά με το κυκλοφοριακό στα πρακτορία του Ρέντι. Μπήκαμε σε μια διαδικασία συζήτηση με τον κύριο Κιούση. Μας έδειξε ότι υπάρχει μια εμπλοκή με τον Δήμο Φιλής. Τι μας είπε επί της ουσίας ο κύριος Κιούσης? Να το πω έτσι, αν και δεν το περιέγραψε έτσι ο άνθρωπος, το λέω εγώ για να βγάλουμε συμπέρασμα, ότι ο Δήμος Φιλής, εκεί όπου πρόκειται να μετεγκατασταθούν τα πρακτορία, ζητάει πάρα πολλά λεφτά για το ακίνητο. Όσοι είχαμε υποχρέωση, καλέσαμε τον Δήμαρχο Φιλής, χρόνια αυτοδιοικητικός, τον κύριο Χρήστο Παππού, να δούμε τι γίνεται. Να πάρουμε και την,
1: είπε,
0: την άλλη
1: πλευρά.
0: Είπε
1: και κάτι ακόμη, ναι, το προσέξαμε. Αρχικά η συζήτηση γινόταν για 10-20 εκατομμύρια. Ο δήμαρχος συζήτησε 200.
0: Και... για πάμε. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι.
2: Χαίρετε. Καλημέρα. Εσάς και στους ακροατήριους.
0: Να είστε καλά. Τι γίνεται, δήμαρχε, τώρα εκεί?
2: Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια.
0: Ναι.
2: Είχαμε πρόταση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το ΤΑΙΠΕΔ για να μεταφερθούν και τα πρακτορία του Κυβισού και να γίνουν μονάδες logistic.
0: Ναι.
2: Και ξενοδοχειακή μονάδα σε ένα χτήμα περίπου το 500 στρεμάτ που είναι η ιδιοκτησία στους δημοφιλείς. Ξεκίνησαμε το ΤΑΙΠΕΔ, έγινε η πρώτη προγραμματική σύμβαση να οριμάσει το χτήμα. Από την πρώτη στιγμή είχα μιλήσει εγώ με το ΤΑΙΠΕΔ, με τον κύριο Ζηλιασκόπουλο και τον κύριο Σταμπουλίδη, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει πέρα από το περιβαλλοντικών οχλήσεων της κυκλοφοριακής μελέτης και τα συναφή που δίνανε σε κάθε έργο απαραίτητα, είναι και τα οικονομικές αποδάσεις του Δήμου.
0: Σωστό.
2: Έγινε η πρώτη φάση του διαγωνισμού, επιλέχθηκαν 5 σχήματα, 5 επιχειρηματίες, 5 εταιρείες. Και έγινε και η δεύτερη φάση του διαγωνισμού με τις οικονομικές προσφορές. Το οικονομικό μοντέλο που έτρεξε ο Δήμος είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 8.900.000 ευρώ προκαταβολή, 2,5 εκατομμύρια ενίκιο το χρόνο με ετήσια αναπροσαρμογή και 6% επί του συνολικού τζίρου της εγκατάστασης να έρχεται στα ταμεία του Δήμου.
1: Αυτό ήταν μέσα στο σχήμα ή εσείς το ζητήσατε?
0: Το ζήτησε ο Δήμος.
2: Το επιχειρηματικό, το οικονομικό μοντέλο που ανέπτυξε ο Δήμος για την εκμετάλλευση του χτήματος. Στην αρχή του ΤΑΙΠΕΔ είχε κάνει μια πρόταση, η πρώτη πρόταση που ήταν εξαιρετικιστική.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή 2 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα,
0: ναι, ναι,
2: μετά από 2 χρόνια από πέρσι, δηλαδή από το 2026-2027, 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια 2029 και αν θυμάμαι καλά 8 εκατομμύρια μετά από 51 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και εκεί του είχα πει το χαρακτηριστικό: μετά από 51 χρόνια, εγώ θα είμαι 109 χρονών. Αν ζω, δεν το φυτεύω μαρούλια καλύτερα.
0: Ναι. Καταλαβαίνετε, λέτε. Από την άλλη πλευρά, προσπαθώ να κάνω λίγο τη σούμα σε σχέση με αυτό που ζήτησε ο Δήμος.
2: Ο Δήμος ζητάει συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αφήστε με για να το πω και να καταλάβουμε όλοι μας. Όχι, ως προκαταβολή 8, τόσο εκατομμύρια ευρώ 8, προκαταβολή.
2: 8.900.
0: Ζητάτε 2,5 εκατομμύρια το χρόνο
1: ενίκιο.
0: Ενίκιο. Και 6% επί του τζίρου ή επί των κερδών.
2: Επί του τζίρου, επί του συνολικού τζίρου του όλου
0: εγχειρήματος. Δήμαρχε, εγώ επιχειρηματίας δεν είμαι, μακριά από μένα, ούτε αυτοδιοικητικός.
1: Γιατί μακριά
0: είμαι
1: από σένα, καλή είναι η επιχειρηματικότητα.
0: Όχι. Άλλο λέω στην κουβέντα μας. Επίσης δεν είμαι και αυτοδιοικητικός. Έτσι, δεν μπορώ να ξέρω τις ανάγκες του Δήμου, γιατί εσείς είστε και είπα ότι είστε πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός. Μήπως όλο αυτό είναι υπερβολικό? Απλοϊκή είναι η σκέψη μου. Και είναι πολύ έντιμη.
2: Και εγώ σας μιλάω, πάντα εγώ μιλάω με τιμότητα και με λογική. Υπάρχει ένα χτήμα που ανήκει στο δημοφιλής. Είναι 500 στρέμματα αυτό το χτήμα. Είναι το φιλέτο του Δήμου.
0: Ναι.
2: Αν υπάρχει κάποιο άλλο χτήμα που ζητάνε λιγότερα χρήματα, μπορούν να πάνε εκεί οι επιχειρήσεις. Εμείς πουλάμε, μάλλον εμείς παραχωρούμε, δεν πουλάμε. Εμείς παραχωρούμε, αυτή την αξία έχουμε υποδηγήσει εμείς. Και με βάση εκτιμήσεως ανεξαρτήτων ορκωτών.
0: Βέβαια, μας είπε ο κύριος Κιούσης ότι κοίταξαν σε παρακείμενα οικόπεδα και ρώτησαν την αξία τους και ούτε για αστείο δεν έφτανε.
1: Πόσα θα το πουλάγαν εκείνοι?
0: Πόσα
1: δηλαδή
0: θα το πουλάγαν εκείνοι?
2: Μπορούν να πάνε να αγοράσουν εκεί.
1: Κύριε Παππού, αυτό που έχει τώρα ο Δήμος σας, πώς χρησιμοποιείτε, τι το κάνετε?
2: Όχι, είναι ένα χτήμα 500 στρεμμάτων πάνω στην Αντιπροδό, πάνω στην περιφερειακή Εγάλεο.
1: Φιλέτο.
2: Είναι μια έκθεση, έχει χαρακτηριστεί επιχειρηματικό πάρκο. Είναι ένα καθαρό τουριστικό στοιχείο.
1: Τώρα δεν χρησιμοποιείται για κάτι?
2: Όχι, για κάτι όχι.
1: Μάλιστα. Άρα εσείς λέτε ότι αν θέλετε να το πάρετε, αυτό που μας έκανε εντύπωση με τα μάτια εδώ που συνεννοηθήκαμε με τον Μάνο Νιφλή είναι το ότι ζητάτε συμμετοχή στη δουλειά του άλλου. Αυτό, ναι. Δηλαδή το να λέτε άλλο ενίκιο, άλλη αξία, άλλο τρόπο καταβολής του κτλ. Οκ, πρέπει να τα συζητήσετε προφανώς, αλλά το ότι ζητάτε συμμετοχή και πώς θα ξέρετε πόσα κάνει ο άλλος?
2: Πάτε με τον ισολογισμό του συνολικού εγχειρήματος. Θα υπάρχει επίσης ισολογισμός, θα συμμετέχει ο Δήμος στο φορέα που θα δημιουργηθεί και το 6% του τζίρου θα είναι στο Δήμο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αναπτυξιακά αυτό το σχέδιο, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχετε μελετήσει όλο αυτό, την περιοχή την βοηθά, την αναβαθμίζει καθόλου ή προκαλεί πρόβλημα μόνο?
2: Είναι ζητά και αναβάθμιση και πιθανόν κάποια προβλήματα. Έτσι.
1: Ε, καλά τώρα, Δήμαρχε. Μεταξύ μας τώρα. Δεν μας ακούει κανείς. Για αναβάθμιση μιλάμε.
2: Όλος ο κόσμος. Μας ακούει όλος ο κόσμος.
1: Για αναβάθμιση μιλάμε, Δήμαρχε.
0: Ναι, σου λέει όμως ότι έχεις να αντιμετωπίσεις και ένα κυκλοφοριακό ενδεχόμενο.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Περιβαλλοντική επιβάρυνση. Έχεις.
2: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το κυκλοφοριακό. Το οποίο γίνεται με τις κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν υποσχεθεί να προχωρήσουν.
0: Ναι.
2: Για μένα το θέμα είναι η αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι σεβαστό και
0: δεν είναι...
1: έτσι μιλάμε.
2: Θέλω να τελειώσω για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Αυτές είναι απαιτήσεις του Δήμου. Και αυτές ήταν στην αρχή.
1: Πάντως, εγώ αν μίλαγα μαζί σας, σας έλεγα: οκ, okay, εντάξει, δεν πειράζει, δεν το κάνουμε.
2: Εντάξει, καλή καρδιά.
1: Μάλιστα. Θα χάσει όμως ο Δήμος έτσι.
2: Δεν χάνει κανείς την ακίνητη περιουσία. Εγώ έτσι έχω μεγαλώσει, έτσι έχω μάθει. Δεν το μάθα να σταθεί στο χωράφι.
1: Κάτσε. Η ακίνητη περιουσία είναι που δεν χάνει ή από την αξιοποίησή της κερδίζει.
2: Η ακίνητη περιουσία δεν χάνει ποτέ άμα έχει τα στοιχεία της μοναδικότητας. Σε δηλαδή υπάρχει αγορά και ζήτηση. Αν το χτύμα αυτό ήταν στα βουνά ή σε μια περιοχή που δεν είχε κυκλοφοριακές συνδέσεις, η αξία του θα ήταν πάρα πολύ χαμηλή. Είναι ένα χτύμα που είναι πάνω στους κόμβους, η αξία του είναι πάρα πολύ υψηλή.
0: Εμένα πάντως, αν με ρωτάτε, για να πω την αλήθεια τώρα, κάνοντας μια ελεύθερη κουβέντα, δεν το έχω μελετήσει. Λίγα μου φαίνεται τα 8.900 που ζητάτε ως προκαταβολή για μια τέτοια έκταση. Λίγα μου ακούγονται. Το ενίκιο, εντάξει, προφανώς έχει εκτιμηθεί και λίγα μου φαίνονται. Αλλά αλήθεια σας λέω τώρα, το 6% επί του τζίρου όλων των πρακτορείων και λίγα μου φαίνονται. Αλλά αλήθεια σας λέω τώρα, το 6% επί του τζίρου όλων των πρακτορείων. Εδώ είναι κάτι που. Τέλος πάντων, εντάξει, ξέρετε καλύτερα τι σε

0: αξιοποιήσετε με κάποιο τρόπο, Δήμαρχε.
1: Για το συγκεκριμένο εγχείρημα, αυτή τη τιμή μας έβγαλαν για αγνεχά οι τουρκωτοί εκτιμήτες. Τώρα, για άλλα εγχείρηματα, εγώ περίμενα μέχρι να τελειώσει ο διαγωνισμός πάντα, έτσι. Δεν μπορώ να συζητήσω κάτι όταν είναι στην εξέλιξη ένα διαγωνισμός. Από τη στιγμή που τελείωσε αυτή η ιστορία, ο Δήμος θα αποφασίσει το πώς θα εκμεταλλευτεί το χτήμα αυτό.
0: Ναι. Ποιοι είναι οι δικοί σας, γιατί χθες μας είπανε, ήταν οι εταιρείες Έστεν Γιάνγκ και κάποια άλλη μας είπε. Οι δικοί σας εκτιμητές, Δήμαρχε, ποιοι είναι, ποιες εταιρείες έκαναν τη δουλειά, δηλαδή.
1: Εκπρόσωπος, αν το λένε, η κυρία Άννα Μισαήλ, δεν θυμάμαι τώρα το κωδικό της εταιρείας. Αλλά οι εταιρείες, οι Έστεν Γιάνγκ που είπατε, καθόλου σεβαστές.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς δεν τις κρίνουμε.
1: Πέραν την πρώτη εκτίμηση που το είχαν αναφέρει αγροτική γη. Και μετά φέραν δεύτερη εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ μεγάλη την προκαταβολή.
0: Ναι. Βέβαια, Δήμαρχε, τώρα για να κάνουμε και συζήτηση, δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η γη είναι του ελληνικού δημοσίου, υπό την ευρύτερη έννοια. Διότι
1: όχι,
0: ο Δήμος.
1: Πώς είπατε. Επιτρέψτε μου να διαφώσω. Η γη είναι δημοτική. Είναι του Δήμου Φιλής.
0: Έτσι. Ο Δήμος ποιανού είναι.
1: Ο Δήμος ανήκει στο ελληνικό κράτος.
0: Ναι, αυτό εννοώ και εγώ. Δημόσια περιουσία είναι.
1: Άλλο δημόσια περιουσία, άλλο δημοτική περιουσία. Γιατί ήταν δημοτική περιουσία εγκαταστάσει του ΟΔΗ, 350 στέρματα, στο Κόγκο, Αττική Οδού και Περιφερειακή Εργάλεο. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω. Το οποίο ήταν δημοτική γη, ξέρετε, ξεχωρίζει η δημοτική γη με τη δημόσια γη. Υπάρχει μια τεράστια και νομική διαφορά και οικονομική διαφορά. Με το ζόρι του ελληνικού δημόσιο επί επταετία επί Χούντας, κατέλαβε την έκταση αυτή και έφερε τις εγκαταστάσεις του ΟΔΗ. Είναι 350 στρέμματα παρατημένα παλιά αυτοκίνητα που τα λιμένονται συμμορίες που κλέβουν τα ανταλλακτικά. Ένα φιλέτο στην Αττική. Και δεν κερδίζει κανείς από εκεί. Ούτε ο Δήμος, ούτε το ελληνικό δημόσιο. Που θέλω να καταλήξω. Άλλο δημοτική περιουσία, άλλο δημόσια περιουσία.
0: Αν
1: ο Δήμος τώρα πάει να μπει σε ένα δημόσιο χτήμα, να κάνει διαπλάτηση μισό μέτρο ένα δρόμο, το σταματάνε επί τόπου.
2: Εδώ πάντως μου έρχεται ένα μήνυμα, γιατί δεν ξέρω την περιοχή, δεν τη γνωρίζω, που λέει ότι ο Δήμος δεν λέει ότι το συγκεκριμένο φιλέτο γυτνιάζει με τη χωματερή. Δηλαδή, μελλοντικά είναι μη αξιοποιήσιμο.
1: Όχι, το συγκεκριμένο χτήμα, που για μένα είναι φιλέτο επιχειρηματικό, είναι δίπλα στη χωματερή του Δήμου Φιλής, ένα άλλο μεγάλο θέμα.
0: Η οποία έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και κάτι αιώνες.
1: Που για 60 χρόνια ο Δήμος Φιλής, αν ολιώσαγε μετά σε συνέχεια ο Δήμος Φιλής, ο καλλικρατικός Δήμος Φιλής, λύνει το πρόβλημα των απορριμμάτων όλη τη Αττική, δηλαδή τη μισή Ελλάδο.
0: Σωστό. Δήμαρχε, εμείς δεν θα κρίνουμε, αλλά έτσι τώρα όπως τα συζητάμε, είναι καλύτερο να γίνει ένα έργο παρά να μην γίνει τίποτα. Δηλαδή αυτό που είπατε ότι η περιουσία η ακίνητη πάντα έχει αξία. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω μαζί σας, διότι.
2: Εντάξει, κουβέντα κάνουμε.
0: Ναι, προσωπικά τώρα. Διότι εγώ την ξέρω την περιοχή. Την ξέρω την περιοχή.
1: Είναι υποκειμενικέ οι σκέψει.
2: Βέβαια. Ναι, Δημάρχε.
0: Είναι πολύ υποβαθμισμένη. Δεν αξίζει.
2: Δημάρχε, υποκειμενικότατη είναι η κουβέντα που κάνουμε. Απλώς κοιτάμε κι εμείς με απορίες όμως που απορρέουν όχι από ειδικούς. Το ρωτάμε γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εδώ, εκεί που καταλήγουμε εμείς έξω από το χορό, είναι ότι το πρόβλημα για το υπόλοιπο της Αττικής με τα πρακτορία, του κυκλοφοριακού και της ταλαιπωρίας θα παραμείνει, γιατί είναι σε ένα διέξοδο. Και αυτό αναρωτιόμαστε τόση ώρα. Δηλαδή, λέει ο Δήμος, όχι. Πού πάμε, δεν αφορά σε εσάς. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε, ας πούμε, έχετε τώρα ένα μήνυμα που λέει, άρα λέει και τα χρέη είναι των Δήμων, γιατί το ελληνικό δημόσιο χρηματοδοτεί τους Δήμους. Δηλαδή, ναι,
0: έχει υποχρέωση.
2: Ο Δήμος δεν θέλει να δώσει, δεν θέλει να το δώσει. Αλλά θέλει και τα λεφτά του δημοσίου.
1: Υπάρχει μια διαφορά.
2: Ναι.
1: Το ελληνικό δημόσιο χρωστάει στους Δήμους μερικά δισεκατομμύρια ευρώ παρακρατηθέντα. Είναι οι παρακρατηθέντες κάποιοι. Οι Δήμοι έχουν πάρει όλες τις αρμοδιότητες από το ελληνικό δημόσιο. Μας έχουν φορτώσει. Δηλαδή, επισκευές σχολείων, τις έχει ο Δήμος. Ξέρετε πόσα χρήματα παίρνει ο Δήμος Φιλής. Πού μπορώ να μιλάω για το Δήμο Φιλής για να επισκευάσει 58 σχολικά κτίρια.
2: Μην τα αναλύσουμε.
1: 182.000.
0: Ναι, αλλά τώρα δημοτικά τέλη, ας πούμε, και φόρο. Δεν παίρνετε τέλη. Τίποτα από αυτό το κτίμα.
2: Παρακαλώ, μην μπούμε σε αυτό και δεν έχει.
0: Κάτσε να μου κάνουμε ωραία κουβέντα τώρα. Κάτσε να πουλήσουμε κάτι.
1: Γιατί μπορεί να βγάλουμε και άλλα θέματα. Οι Δήμοι αυτή τη στιγμή είναι υποχρηματοδοτούμενοι για την ελληνική πολιτεία.
2: Έτσι είναι.
1: Ξέρετε ότι το προσωπικό του Δήμου, το πληρώνει ο ίδιος ο Δήμος.

0: Δεν το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
0: Είμαστε σαν τις περιφέρειες που τα πληρώνει το ελληνικό
1: δήμαρχε,
0: δημόσιο.
1: Δήμαρχε, να ρωτήσω μόνο το εξής. Εδώ, επειδή το ρωτάει και η ακροατής και έχει δίκιο, πέραν του αν ευελπιστείτε ή έχετε πληροφόρηση, αν θα έχετε κάποια άλλη προσφορά για αυτό το φιλέτο, όπως λέτε, τα τελευταία 10 χρόνια είχατε άλλη προσφορά για αυτό το φιλέτο.
0: Συνέχεια έρχονται προσφορές.
1: Α, συνέχεια.
0: Ναι, συνέχεια, συνέχεια. Είναι ένα χτήμα το οποίο, κοιτάξτε, ήταν ένα χτήμα το οποίο ήταν αγροτική γη.
1: Ναι.
0: Καταφέραμε να το κάνουμε επιχειρηματικό πάρκο.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, και έχω σκοπό να αξιοποιήσω.
2: Καταφέρατε γιατί το ψήφισε η Βουλή.
1: Καλά, με τις προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το κράτος
2: το έκανε.
1: Τοπική αυτοδιοίκηση το επιχείρησε.
2: Α, δεν το ενέκρινε το κράτος. Δεν θα γινόταν ποτέ.
0: Α, δεν το πάλευε ο Δήμαρχος, δεν γινόταν ποτέ.
2: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Λέγω, ο Δήμαρχος εγκρίνει η Βουλή. Μα εγώ δεν τα βάζω με την ελληνική Βουλή, δεν καταλάβατε. Ούτε με τους επιχειρηματίες. Και εγώ αν ήμουν επιχειρηματίας, όταν θέλω να πάω να αγοράσω κάτι.
2: Βέβαια, θα ήθελε το φθηνότερο να πάρει.
0: Θα κοιτάξω να πάρω το φθηνότερο.
2: Έτσι, ναι.
0: Εντάξει, αυτός που πουλάει θα κοιτάξει να πάρει τα περισσότερα χρήματα.
2: Σωστό και αυτό. Okay.
0: Εντάξει, όταν κάποιος είναι σε μια τεράστια ανάγκη, μπορεί να πουλήσει φθηνά. Αυτή είναι η κοινωνία.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ έχω συγκεκριμένη εκτίμηση. Δεν μπορώ να φύγω από την εκτίμηση αυτή. Και άκουσα με πολύ έτσι στεναχώρια. Όχι στεναχώρια. Μάλλον με επίκρανε. Δεν στεναχωρήθηκα. Πικράθηκα. Κάποια δημοσιεύματα ότι ο Χρήστος Παππούς έχει χτήματα στην περιοχή και θέλει να τα αξιοποιήσει. Έχω μεγάλη κινητή παρουσία στο Δήμο Φίλη, στους γονείς μου, να είναι καλά στις θεές χωρές τους, αλλά όχι στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι, πάντως εμείς δεν είχαμε
2: καλά. Δεν μας αφορά.
0: Γιατί είμαι στον αέρα.
2: Δεν μας αφορά. Αυτό
0: το θέμα, ο κύριος Πιούσης, ο πρόεδρος των μεταφορέων, που τη χάνει και φίλος μου, αυτοδιοικητικός, υποψήφιος.
1: Μας το είπε και το ίδιος.
0: Πηγαίνει και λέει ο Παππούς δεν τίμησε την υπογραφή του και δεν το λέει, το γράφει. Ο Παππούς τίμησε την υπογραφή του και τίμησε και την απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. Αυτά είναι τα νούμερα που ζητάει ο Δήμος Φιλής.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι αυτά τα νούμερα που ζητάει ο Δήμος Φιλής στο διαγωνισμό που βγήκε άγωνος.
1: Να είστε ωραία. Καλά, Δημαρχέ.
2: Χαρήκαμε που ακούσαμε όλες τις απόψεις.
0: Είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
0: Να είστε καλά.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των συνομιλιών μεταξύ των Προέδρων ΗΠΑ και Κίνας στο Πεκίνο. Συμφώνησαν ότι πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη οδηγός φορτηγού που παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στη λεωφόρο Ηρακλείου στα Ανοπατησιά. Η τροχιά διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος και Κύθυρα Pass 2026 με κουπόνια 300 ευρώ.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο ως Περιστέρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελοκήπους και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Την ευκαιρία να διεκδικήσει τον 5ο τίτλο της καριέρας του στο Europa League θα έχει ο Unai Emery. Στις προηγούμενες 5 συμμετοχές του κατέκτησε 4 στο τρόπαιο, 3 διαδοχικές χρονιές με τη Σεβίλη το 2014, το 2015, το 2016 και μία με την Villarreal το 2021, ενώ στο ενδιάμεσο έχει και έναν χαμένο τελικό το 2019 ως προπονητής της Arsenal. Φέτος, ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε την Aston Villa στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, όπου θα αντιμετωπίσει την Freiburg.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: επιστροφή στο χρόνο που έχουμε.
1: Πολύ χάρηκα που κάναμε μια κλιματική συζήτηση.
0: Ναι, τώρα.
1: Είναι εντάξει, ωραία αυτά, ρε, εσύ.
0: Οδηγεί σε. Καλό είναι γιατί καταλαβαίνουμε πράγματα, το τι ακριβώς έχει συμβεί και δίνονται και απαντήσεις. Εγώ δεν είχα την πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει με τα πρακτορία του Κυφσού, του Ρέντι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ καταλήγουμε σε ένα διέξοδο. Και φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει λύση.
1: Λοιπόν,
0: που
1: σέρνουν
0: αυτό και χρόνια.
1: Σου προτείνω το εξής. Εμείς κάθε μήνα θα βγάζουμε όλους τους παράγοντες και θα κάνουμε τη συζήτηση έτσι όπως την κάνουμε, ακούγοντάς τους και βάζοντας τα προφανή ερωτήματα. Και όταν θα κλείσει η δουλειά θα ζητήσουμε commission.
0: Okay. Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για άλλα θέματα, για τα αγροτικά. Είναι ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Κύριε Αληφτήρα, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Νιφλή, καλό μεσημέρι κύριε Παπαδημητρίου.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα λοιπάσματα. Καταρχάς μαθαίνω ότι ετοιμάζετε σιγά σιγά, το σκέφτεστε, μπαίνετε στη διαδικασία κινητοποιήσεων ή όχι?
2: Κύριε Νιφλή, όταν τα χρονοδιαγράμματα που θέτει η κυβέρνηση και μάλιστα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν τηρούνται, είναι δεδομένο ότι ο εκνευρισμός και η αδυναμία του πρωτογενή τομέα, των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική, θα τους οδηγήσουν να κάνουν κινητοποιήσεις έτσι ώστε να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο και να εξασφαλίσουν τουλάχιστον αυτά που 55 μέρες στον δρόμο προσπαθήσαμε να κερδίσουμε και ο κύριος Μητσοτάκης μας υποσχέθηκε. Και για να γίνω πιο σαφής, θα σας πω ότι δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά τις διορθώσεις ΚΑΕΚ, ΑΤΑΚ, monitoring. Δηλαδή, αεροφωτογραφίες από το δορυφόρο. Υπάρχουν πολλά χωράφια τα οποία είναι ακόμα κόκκινα, δεν έχουν γίνει έλεγχοι, δεν έχουν πληρωθεί οι συναδελφοί μας. Δεν έχει πληρωθεί το de minimis στη Μυδική που ο κ. Μητσοτάκης 19 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου μας είχε πει θα πληρωθεί εντός ενός μήνα. Πήγαμε 25 Μαρτίου, πήγαμε Πάσχα, πήγαμε 20 Μαΐου, τώρα είναι τέλος Ιουνίου γιατί δεν έχει υπογραφεί, λέει, ακόμα η απόφαση. Δεν έχει γίνει το παραμικρό για αυτά τα 30 εκατομμύρια. Δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά την κτηνοτροφία. Ποια ήταν μια πολύ σημαντική παράμετρο, κ. Νιφλή και κ. Παπαδημητρίου, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα εικονικά ζώα, τα πλασματικά ζώα και τα βοσκοτόπια τα οποία δεν υπήρχαν. Τι είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα γίνουν ολοκληρωμένα σχέδια βόσκησης και ότι θα βάλουμε βόλους στο μάχη των εγωπροβάτων. Έγινε τίποτα από αυτά τα δύο, τίποτα απολύτως. Σήμερα περνάει μια τροπολογία στη Βουλή για τους βόλους, το οποίο θα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο θα εγκατασταθεί αρχικώς μας το 2026.
1: Κύριε Αληφτήρα, πείτε μας καλύτερα εμάς εδώ τους πρωτευουσιάνους τι είναι αυτό που λέτε για να το καταλάβουμε.
2: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Όχι, αυτό το έχουμε καταλάβει.
2: Η πόλη είναι ένα τσιπάκι, ένα τσιπάκι που θα μπαίνει στο στομάχι του κάθε ζώο, έτσι ώστε επιτέλους αυτή τη χώρα να μάθουμε πόσα ζώα υπάρχουν.
1: Και αυτό γίνεται, του δίνουμε να καταπιεί ένα βόλο.
2: Το βάζουν οι κτηνίατροι.
1: Μάλιστα.
2: Και μπορούμε να βλέπουμε ότι τα ζώα αυτά που πραγματικά δηλώνονται σήμερα με το βόλο είναι υπαρκτά. Αν ρωτήσετε τον κύριο Τσινά. Πόσα εγωπρόβατα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, νομίζετε ότι είναι σε θέση να σας απαντήσει?
0: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που μπορεί να απαντήσει. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Αληφτήρα, είναι ότι οι δεσμεύσεις που είχατε λάβει στην αρχή, για να ξέρει ο κόσμος, αφορούσαν σε ποιο σημείο εφαρμογής, δηλαδή πότε ήταν να ενεργοποιηθούν όλα αυτά τα οποία είχαν υποσχεθεί?
2: Άμεσα. Η βόλη άμεσα εντός του 2026 ήταν ολοκληρωμένα σε διαπόστηση. Το ΚΑΕΚ και το ΑΤΑΚ εντός 26 ημερών, εντός ενός μήνα για να πληρωθούν οι συναδελφοί μας. Από τότε έχουν περάσει 4 μήνες. 160 εκατομμύρια έχει ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης ότι έχουν περισσέψει από τους ελέγχους που γίνανε και αυτά τα χρήματα μείναν γιατί θα πηγαίνανε σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται και θα επιστρέφανε 80 εκατομμύρια στην κτηνοτροφία και 80 στη βαμβακοκαλλιέργεια. Και εσύ το καλλιέργεια, καμία κουβέντα χθες από τον κύριο Πιτσίλη και τον κύριο Σκηνά. Πού είναι αυτά τα χρήματα, πότε θα αποδοθούν αυτά τα χρήματα? Και φυσικά το μόνο που ξέρουν να λένε είναι ότι θα ανοίξει το ΟΣΔΕ μέσα Ιουνίου. Τεχνικό σύμβουλο φέτος δεν υπάρχει ο ιδιώτης. Πώς θα ανοίξει το ΟΣΔΕ, ποιος θα τρέξει το λογισμικό αυτό ώστε να κάνουν τη δόση καλλιέργεια? Θα ολοκληρωθεί και θα κάνουν και πληρωμές τον Νοέμβριο. Πότε θα ολοκληρωθεί, 620.000 δηλώσεις, πότε θα ολοκληρωθούν, πότε θα γίνουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, πότε θα γίνουν οι επιτόπιοι έλεγχοι και πότε θα γίνουν και οι πληρωμές. Το ίδιο ακριβώς αντιμετωπίσαμε και πέρσι. Και ξέρετε πότε έγινε η πληρωμή? Η μέρα που βγήκαν τα τρακτέρες από την θέση του.
1: Ναι, είχε καθυστερήσει πάρα πολύ. Το είχαμε ζητήσει τότε.
2: Ήταν λάθος και γι' αυτό ακόμα τρέχουμε για ανεξόπλητα προηγούμενων ετών.
0: Επαφή έχετε και πάντα είχατε μια επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, είχαμε επαφή και εμείς πάντα την επαφή τη θέλουμε γιατί θεωρούμε ότι μέσα από το διάλογο μπορούμε να λύσουμε οτιδήποτε προβλήματα μπορούν να επιληθούν.
0: Προφανώς,
2: οτιδήποτε προβλήματα μάλλον έχει τη διάθεση της κυβέρνησης να επιλύσει. Βγήκαμε στον δρόμο, πήγαμε στο διάλογο, δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά μας, τα προβλήματά μας. Είχαμε μια επαφή με τον κύριο Τσιάρα, τον είχαμε δει. Πλέον με τον κύριο Σινά έχουμε ένα ραντεβού η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μουλάρισα, όπου εγώ είμαι αντιπρόεδρο. Τη Δευτέρα το μεσημέρι, 3,5 ώρα έχουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Σινά, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη. Και έχουμε ζητήσει την παρουσία και του κύριου Λικουρέτζου, που είναι πρόεδρο του ΕΛΓΑ, και του κύριου Πιτσιλή, που είναι συναδέλφη φυσικά του πρόεδρου του ΟΠΚΠ. Να δούμε πώ θα πορευτούμε και πώ ακριβώ τι διάθεση μάλλον έχει η κυβέρνηση να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα και να δούμε αν υπάρχει διάθεση για περαιτέρω βοήθεια όσον αφορά την τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής.
0: Συγγνώμη, τι περαιτέρω, αφού δεν έχουν γίνει αυτά που είχαν υποσχεθεί πριν.
2: Μα φυσικά, να συζητήσουμε αυτά, να δούμε γιατί δεν έχουν γίνει αυτά και να δούμε αν υπάρχει θέληση από τη μεριά της κυβέρνησης και βούληση και θα τους καταθέσουμε τις προτάσεις για περαιτέρω μείωση του κόστου παραγωγής. Εγώ είχα καταθέσει μια πρόταση στον κύριο Ανδριανό, γιατί με τον κύριο Σινά δεν είχε επαφή όντας καινούριος υπουργός, να μας δώσει για ένα χρονικό διάστημα, ένα μήνα, δύο μήνες, όσο απαιτείται και όσο είναι τόσο ψηλά η τιμή του πετρελαίου, να μας δώσει το πετρελαίο στο 1 ευρώ. Να βγάλει τις φορές και να μας το δώσει 1 ευρώ. Είμαστε η μοναδική παραγωγική ομάδα που παράγει προϊόν. Αν εμείς καταρρεύσουμε, θα καταρρεύσει θα καταρρεύσει η κοινωνική συνοχή της κοινωνίας. Δεν θα έχουμε να βάλουμε φαγητό στο πιάτο μας. Το αντιλαμβάνεστε. Δεν σας συζητάω για επιστημιστική κρίση και όλα αυτά. Αν καταρρεύσουμε, δεν θα έχουμε να φάμε το μεσημέρι.
1: Για να το λέτε, κύριε Αληφτήρα, αυτό είστε στα πρόθυρα της κατάρρευσης, φαντάζομαι.
2: 75.000 κύριε Παπανδρίου από πέρυσι μέχρι φέτος έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα και αυτά δεν είναι στοιχεία που τα λέει ο Αληφτήρας, είναι στοιχεία της Ελστάτ. 18% έχουν φύγει. Κάθε χρόνο φεύγει όλο περισσότερο. Ο αγροτικός πληθυσμός είναι ο γυραιότερος που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει μέλλον για τα νέα παιδιά. Ποιος θα συνεχίσει να παράγει αυτή την
0: κουβέντα. Παρεμπιπτόντως, επειδή έβλεπα τις προηγούμενες ημέρες, το περιέγραφα και εδώ στην εκπομπή, τις εργασίες αυτής της διακομματικής επιτροπής, η οποία δημιουργήθηκε μετά το σκάνδαλο κτλ. Για τον πρωτογενή τομέα. Εκεί έχετε κληθεί εσείς οι συναδελφοί σας.
2: Δεν καλεστήκαμε ποτέ.
0: Αλήθεια τώρα λέτε.
2: Δεν καλεστήκαμε ποτέ και προσέξτε, είναι μια διακομματική επιτροπή την οποία συζητάει την ΚΑΠ, τη νέα ΚΑΠ 2834. Δεν καλεστήκαμε ποτέ.
1: Ποιοι δηλαδή το συζητάνε?
0: Εκπρόσωποι των κομμάτων.
2: Τα κομμάτια.
0: Είναι διακομματική επιτροπή. Η διακομματική επιτροπή που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση.
2: Οι ΕΘΕΑΣ. Δεν καλέστηκαν. Δεν ξέρω αν θα καλεστούν κάπου παρακάτω. Δεν έχουν καλεστεί όπως θα καταθέσουν τις προτάσεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή φτιάχνουν μια κοινή αγροτική πολιτική, ένα εθνικό πλαίσιο για να το καταθέσουν στην Ευρώπη για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2834 που θα τρέξει, χωρίς να μας ρωτάνε εμάς που είμαστε οι άνθρωποι του πεδίου.
0: Ναι. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό και το πιο αστείο ταυτόχρονα. Τέλος πάντων.
2: Μάλιστα. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι δικηγόροι, γιατροί, τι καλά κάνουν, έχουν την επαγγελματική του καριέρα και ο καθένας στο επάγγελμά του έχει κάνει την πορεία του. Mm-hmm. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι όμως να χαράξουν στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα χωρίς να πάρουν τη γνώμη των αγροτών και των ανθρώπων. Μπορείτε να το αντιληφθείτε τι κάνουμε τώρα.
1: Κύριε Αληφτήρα, μην το ξαναπείτε το μπορούν. Γιατί μπόρεσαν και γι' αυτό έγιναν και όσα έγιναν. Γιατί δεν ακούνε, δεν συζητάνε, προφανώς. Είναι ικανοί δηλαδή να το κάνουν, αλλά φαντάζομαι ότι κάπου στον δρόμο
2: δεν
1: θα.
2: Θέλουν, κύριε Παπαδημητρίου, δεν θέλουν.
1: Έμα τώρα τι συζητάμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αληφτήρα. Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Ψηφιακό σαφάρι ελέγχων της ΑΔΕ για αδήλωτα εισοδήματα και ενίκεια. Ανοίγει παλιές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή και ετοιμάζεται να στείλει 12.000 ραβασάκια σε φορολογούμενους. Ποια στοιχεία εξετάζονται, ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο. Σοκ στο Περιστέρι. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους στους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων. Από σήμερα οι αιτήσεις για το Χίος και το Κύθυρα Pass. Τα vouchers μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι δικαιούχοι, αναλυτικά η διαδικασία.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου. μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
14: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ο ψηφιακός κόσμος, πρέπει να σας πω, δίνει στους έφηβους πολλές αμέτρητες δυνατότητες έκφρασης, επικοινωνίας, εξερεύνησης. Έρχονται όμως μαζί και ερωτήματα. Τι είναι ασφαλές, πώς πρέπει να αντιδρούνε, πότε νιώθουν άβολα και πρέπει να βρουν στήριξη. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το TOZY. TOZY. Μια δωρεάν εφαρμογή που λειτουργεί ως ψηφιακός σύμμαχος για τους εφήβους. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Ενημέρωση, έμπνευση, βοήθεια για ασφαλή και ισορροπημένη online καθημερινότητα. Είναι διαθέσιμο στο App Store και στο Play Store και περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr.
1: Και να πω ότι είναι κοντά μας και η εταιρεία Σιάμο. Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορίστη θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.
0: Και πριν φύγουμε, διάβαζα στο διάλειμμα, Μάνο, στο enikos.gr, μία συζήτηση που έκανε ο καλός συνάδελφος Νίκος Παγουλάτος με τον Περικλή Παπαδόπουλο. Περικλής Παπαδόπουλος είναι μηχανικός στη NASA, είναι από αυτούς που στήριξαν και φτιάξαν το project το Artemis 2, που το είδαμε. Πρέπει να το διαβάσετε αυτό το κομμάτι. Είναι υποχρεωτική ανάγνωση. Παρακαλώ, μπείτε στο enikos.gr και διαβάστε το.
1: Λοιπόν, φύγαμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Ο Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
17: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
16: Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
17: Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα.
16: Μείνετε συντονισμένοι.
17: Ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
18: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η 14 Μαΐου σήμερα, με τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης 6 ανηλίκων σε Τρόγλι στο Περιστέρι και με τα ραβασάκια της ΑΔΕ σε παλαιούς οφειλέτες, των οποίων τα πρόστιμα κινδυνεύουν να παραγραφούν. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση, συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πως πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, δήλωσε ο Τραμπ. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, υπογράμμισε ο Σι Τζινπίνγκ. Αγκάθι η Ταϊβάν με τον Κινέζο Πρόεδρο να προειδοποιεί σχετικά με τον κίνδυνο σύγκρουσης, αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα.
0: Αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία λίγες ώρες πριν αρχίσει το συνέδριο του κόμματος και ο Πρωθυπουργός θέσει τα διλήμματα των επόμενων εκλογών. 10 στελέχη υπογράφουν επιστολή με αιχμή τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Νωρίτερα είχε παραιτηθεί από κάθε κομματική ιδιότητα η Ιωάννα Γκελεστάθη.
1: Σφοδρή πολιτική κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Πασόκο. Ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι πριν από το πρώτο μνημόνιο νίκησε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Η Χαριλάου Τρικούπη προειδοποιεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη και χαρακτηρίζει επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία τον Υπουργό. Εκείνος με τη σειρά του απάντησε ότι ο πρόεδρος του Πασόκ πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
0: Ραβασάκια σε 12.000 φορολογούμενους που απέκρυψαν εισοδήματα από την εφορία αναμένεται να στείλει εντός του έτους η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους.
1: Με μειωμένη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 6.000 λιγότερα άτομα ψήφισαν φέτος. Τα δικά τους αποτελέσματα έβγαλαν για μία ακόμη φορά οι φοιτητικές παρατάξεις.
0: Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος και Κύθυρα Pass. Τα κουπόνια 250 και 300 ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, αναλυτικά η διαδικασία.
1: Σοκ στο Περιστέρι, 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους τους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων.
0: Απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision με τη συμμετοχή της Κύπρου. Η Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα διεκδικεί μια θέση στον τελικό του Σαββάτου.
1: Στα αθλητικά δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες σφράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ για την πέμπτη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Την Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική θα κριθεί η δεύτερη θέση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Και παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού παρατηρούνται τα σημαντικότερα προβλήματα στο λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από Περιστέρι μέχρι Εγάλαιο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνας Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πειραιός Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Άλυμο και Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: να διατηρήσουν καλό κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις, επιχείρησαν ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομολογό του κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ έθιξαν το αγκάθι της Ταϊβάν, με τον δεύτερο να προειδοποιεί μάλιστα ότι θα μπορούσε να επέλθει σύγκρουση εάν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα. Την ανάγκη οι δύο χώρες να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, κρατώντας ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο σε μια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία εξαιτίας του ανοιχτού μετόπου με το Ιράν έχει ιδιαίτερη σημασία, Θανάση Τσίτσα, και εύλογα στρέφει επάνω της το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας.
4: Καλό μεσημέρι. Η Σύνοδος πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά τον σφοδρό εμπορικό πόλεμο του 2025 και τους αμοιβαίους δασμούς που προκάλεσαν παγκόσμιες αναταράξεις. Στις αναρτήριες δηλώσεις, ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση τα βλάπτει. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά την παγίδα του Θουκυβίδη, μια από τις πιο προσφυλείς του ακαδημαϊκές αναφορές, ρωτώντας ευθέως αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να την ξεπεράσουν και να δημιουργήσουν ένα νέο υπόδειγμα σχέσεων μεγάλων δυνάμεων. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε ως μεγάλο ηγέτη, δήλωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα είναι καλύτερες από ποτέ και απέφυγε αναφορές σε προηγούμενες διενέξεις. Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις πάνω από δύο ώρες συνομιλίων καλή συνάντηση, η προειδοποίηση του ΣΥ λειτουργήσε ως ομή υπενθύμηση ότι η Ταϊβάν, το αυτοδιοικούμενο νησί που διεκδικεί η Κίνα, παραμένει αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή. Αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα συγκρουστούν και θα έρθουν σε σφύραξη, οδηγώντας ολόκληρη τη σχέση ΗΠΑ και Κίνα σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά Κινέζος πρόεδρος. Πέρα από την Ταϊβάν, στο τραπέζι μπήκαν το εμπόριο, η Μέση Ανατολή, Ουκρανία, η Κορατική Χερσόνησο, χωρίς να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες. Ο Τραμπ αναμενόταν να πιέσει το ΣΥ να συμβάλλει στο να πιστεί το Ιράν, ο πιο στενός εταίρος της Κίνας στη Μέση Ανατολή, να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και η Ισραήλ στα τέλη του Φλεβάρι και βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς και να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, μια θέση που ο Τραμπ υπογράψει ξανά αυτήν την εβδομάδα, απειλώντας με επανάληψη στρατιωτικών πληγμάτων. Διπλωματικοί αναλυτές αποτιμούν τη σύνοδο ως ευκαιρία διατήρησης μιας εύθραυστης σταθερότητας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Η σκληρή γλώσσα του ΣΥ για την Ταϊβάν θεωρήθηκε ένδειξη ότι το Πεκίνο επιδιώκει συνεργασία αλλά διατηρεί αυστηρές κόκκινες γραμμές, ενώ η εστίαση του Τραμπ στις επιχειρηματικές συμφωνίες ερμηνεύεται ως πραγματιστική στροφή που αναβάλει, χωρίς όμως να επιλύει τα βαθύτερα γεωπολιτικά προβλήματα. Βασίλεια.

0: Στην εσωτερική πολιτική σκηνή θα μεταφερθούμε τώρα. Αύριο αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό να θέτει τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, στοχεύοντας τη συσπήρωση των στελεχών. Ωστόσο, δεν λείπουν οι τριγμοί στο κυβερνών κόμμα. Η Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, υπέβαλε την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα, αφήνοντας εχμές, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι 10 στελέχη της παράταξης με κοινή τους επιστολή εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την πορεία του κόμματος. Για όλα αυτά μας ενημερώνει ο Σπύρος Μουρελάτος.
1: Ελισάβετα, αύριο ανοίγει τις εργασίες του 16ου τακτικό εκλογικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για το Μεγάλο Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας, καθώς ο Πρωθυπουργός καλείται να θέσει τα διλήμματα ενώπιον των γαλάζων ψηφοφόρων, αλλά και να κάνει το πρώτο βήμα μιας πολύ δύσκολης επιχείρησης αυτή της επανασυσπήρωσης της γαλάζιας κομματικής βάσης, καθώς και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις το κυβερνών κόμμα φαίνεται πως έχει μια μικρή κάμψη. Τώρα, όπως είπες και εσύ, λίγες ώρες πριν ανοίξει την αυλαία του το γαλάζιο συνέδριο, είχαμε παρέτηση της τομεάρχη, της πρώην πλέον τομεάρχη προστασίας του πολίτη του κόμματος, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία κάνει λόγο για πολιτικό και αξιακό ρήγμα με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και καταγγέλει στην επιστολή της κονκλάδια ίντριγκες και πολιτικούς εκβιασμούς. Την ίδια ώρα δημοσιεύεται επιστολή 10 πρώην στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν απατώμε την εφημερίδα Δημοκρατία. Μεταξύ αυτών βρίσκομαι τον Χρήστο Ζώη, τον Αργύρη Ντινόπουλο, τη Φεδρονία Πατριανάκου, τον κύριο Σκόδρα που ήταν επί Προεδρίας Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, Γενικός Διευθυντής του κόμματος, οι οποίοι λένε στην επιστολή του μεταξύ άλλων πως η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της και πως χρειάζεται νέα έκφαση.
0: Τονίζοντας, Σπύρο, στο τέλος της επιστολής σου ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα πατριωτική, όπως λένε, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση, πιστεύεις ότι ουσιαστικά υπάρχει εδώ μια προαναγγελία νέου κόμματος?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Είναι στελέχη τα οποία είναι σαφές πως έχουν αναφορές περισσότερο στον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και λιγότερο στον έτερο πρώην Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Αν με ρωτάς αν αυτό είναι το πρελούδιο της ανακοίνωσης του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος, γιατί αυτό φαντάζομαι πως με ρωτάς, είναι πως όσο δεν μπορώ. Δεν είναι απίθανο όμως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης κλήθηκε να σχολιάσει την επιστολή των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ακούμε τι απάντησε.
2: Εδώ βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία κοινή επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας: Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Ντινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκορδάς, Τσίφτης, Τσόκας, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση.
3: Να δούμε αν υπάρχει από πίσω αυτό το έχασε την ψυχή της. Για να δούμε τώρα ποια ψυχή υπήρχε, που χάθηκε, σε ποιο ακριβώ σημείο, τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία σε ποιο σημείο έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες. Μια δημοκρατία είναι μια μεγάλη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτά τα υπηρετεί. Ερώτηση. Χάσαμε την ψυχή μας όταν κάναμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα? Κάψαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο, τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Θάνος ο Πλεύρης και ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση? Έχει χαθεί η ψυχή εκεί?
4: Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή ακίνητο που ενοικίασε το δημόσιο από τον Νίκο Ανδρουλάκη έναντι πολύ υψηλού τιμήματος λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο. Ο Ανδρουλάκης πληρώθηκε 1.200.000 ευρώ και κρατά τα χρήματα αυτά σε τράπεζες του εξωτερικού, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Για λασπολογία κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη, προαναγγέλλοντας προσφυγές. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην πραγματικότητα, ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενώ έχει αποφασίσει να κινηθεί με το μανδύα του Κίνσορα της πολιτικής ηθικής, ο ίδιος δεν είναι τόσο διάφανος. Λέει λοιπόν ότι το 2010, λίγο πριν από την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο και την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, με περικοπές μισθούς και συντάξεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν ήδη υψηλόβαθμος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και το κτηματολόγιο, αποφάσισε να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Ενώ είχε χαμηλότερη προσφορά και επέλεξε αυτό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό ήταν επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ήδη ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζει ο κύριος Γεωργιάδης ότι έγινε κάτι παράνομα, όμως σκέφτεται ότι αν και είναι νόμιμο κάτι δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και ηθικό, και αναρωτιέται αν είναι αρχηγός κόμματος και έχει εισπράξει 1,2 εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο εξαιτίας του ότι ήταν κομματικός στέλεχος σε μια κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει την ταμπέλα της ηθικής. Απάντησε βεβαίως το Πασόκ σηκώνοντας το χάδι, μίλησε για επαγγελματία λασπολόγου, ο οποίος βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία, περιγράφοντας έτσι τον Άδωνη Γεωργιάδη, επιχειρεί να βουτήξει στον Βούρκο την πολιτική ζωή, είπε, για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, και μάλιστα υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για καμία έκπληξη. Στην πραγματικότητα, απάντησε σε ένα προς ένα όσα καταλογίζει ο κύριος Γεωργιάδης στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του Κόμματος, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004, δηλαδή πολύ νωρίτερα, στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, κατόπιν διαγωνισμού, με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία και το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο και πως ουδέποτε ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε έστω και ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, αλλά το κτηματολόγιο ήταν εκείνο που ανακαίνισε αίθουσες οι οποίες χρησιμοποιούνταν από την αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Μάλιστα λένε ότι εφαρμόστηκε και ο τότε μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος και το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος επί διακυβέρνησης συγγνώμη, Νέας Δημοκρατίας και τα δύο. Μιλούν για απόλυτα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τον κύριο Γεωργιάδη ένα τυχοδιώκτη συκοφάντη, ο οποίος εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό. Ούτε αυτό λένε ότι είναι αλήθεια, γιατί ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες, αυτοί οι περιβόητοι, οι οποίοι ξεχάστηκαν στο τελευταίο του πόθεν έσχες, άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Και υποστηρίζουν ότι σε αυτό το βούρκο, αν θέλετε, της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας, η κυβέρνηση θα μείνει μόνη της, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο κύριος Γεωργιάδης να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπήρχε βεβαίως ανταπάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη να σηκώνει και εκείνο το γάτι, να λέει πάμε στα δικαστήρια και να τα πούμε και εκεί με τα χαράς. Υποστηρίζει ότι ποτέ δεν καταλόγησε παρανομία στη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Απλά είπε ότι δεν είναι ηθικό να γίνεται κάτι τέτοιο. Αναρωτήθηκε αν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο ή όχι, και αν έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κυρίου Ανδρουλάκη στην τοπική κοινωνία και ο ρόλος του τότε στο ΠΑΣΟΚ. Και υποστήριξε ότι ούτε στην περίπτωση του 1 εκατομμυρίου ευρώ που ξεχάστηκαν, υποστήριξε ότι υπάρχει κάποια παρανομία. Απλά θεωρεί ότι δεν μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και τον κατηγορεί για υποκρισία. Μάλιστα λέει ότι δεν μπορεί εκείνος να βρίζει, να κατηγορεί τους πάντες και ο ίδιος να είναι υπεράνω κριτικής. Και εδώ υπήρξε ανταπάντηση με τον κύριο Τσουκαλά πια, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να υποστηρίζει ότι ο Υπουργός Υγείας αναγνωρίζει την νομιμότητα και τη διαφάνεια όσων διαδικασιών παρουσίαζε μέχρι πριν από λίγο ως ύποπτες και σκανδαλώδεις. Κάνει λόγο για χυδαίους υπαινιγμούς στην αναγνωρισιμότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ως λόγο για τη σύναψη των συμβάσεων, ακριβώς την ώρα που και ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχεται ότι ήταν νόμιμες οι διαδικασίες, οι διαγωνιστικές. Αναρωτιέται και εκείνος αν οι μισθώσεις επί Νέας Δημοκρατίας έγιναν ίσως λόγω της αναγνωρισιμότητας του κυρίου Γεωργιάδη και καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι της χυδαιότητας. Προειδοποιώντας ή τέλος πάντων απευθύνοντας έκκληση στον κύριο Γεωργιάδη να μην εκτίθεται παραπάνω, γιατί θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη, Βασίλη.
4: Ανεβαίνει σταδιακά λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο όσο βαδίζουμε προς τις κάλπες. Βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε εντωμεταξύ ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Χρεώνω τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε στον Αλέξη Τσίπρα, αντιγράφει το πρόγραμμά μας.
6: Πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, δεν περίμενα ποτέ 3 χρόνια μετά να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα πήρε καρκή χρηματοδότηση. Γι' αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πηγαίνει σε συνέδρια. Και το διαλύουν για ποιο λόγο δημοκρατία είναι αυτό.
2: Τη χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην Πρωθυπουργό.
6: Βεβαίως και χρεώνεται, μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογουμένους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, αποστέλει η ΑΔΕ το επόμενο διάστημα για να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο και πώς έπεσαν στα δίχτυα των έλεγκτων, θα μας πει τώρα η Σύση Σταυροπιεράκου.
7: Πρόκειται για παλιές φορολογικές αμαρτίες, Ελισάβετ, οι οποίες εντοπίζονται σήμερα από τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα, να πούμε, από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει και ο καταλογισμός φόρων κατ' εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα, ή είναι αυτές οι κατηγορίες που ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τους φορολογιστές ΑΔΕ. Παράλληλα, στο μάτι των υπηρεσιών βρίσκονται χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2026 και περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Η φορολογική διοίκηση επιταχύνει τους ελέγχους προκειμένου να μην χαθεί το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα σε περιπτώσεις απόκρισης εισοδημάτων και ανακριβών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου οι τραπεζικές κινήσεις εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, αλλά και σε φορολογούμενους που εμφανίζουν υψηλές δαπάνες διαβίωσης χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη φορολογική δυνατότητα. Με τα νέα ψηφιακά εργαλεία πλέον, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι ολοκληρώνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο, επιτρέποντας την ΑΔΕ να εντοπίζει μέσα σε αυτό το διάστημα υποθέσεις που στο παρελθόν απαιτούσαν πολυετής και χρονοβόρες διαδικασίες.
0: Φαίνεται λοιπόν, Σύση, ότι παίζει πλέον καταλυτικό ρόλο η δυνατότητα σύγκρισης δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είπες, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πανηγυρίζουν όλες οι φοιτητικές παρατάξεις μετά την εκλογική διαδικασία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Η εκλογική διαδικασία κύλησε χθες ομαλά σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα, πέραν ορισμένων επεισοδίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με καταγγελίες της ΔΑΠΗ. Αποχή ήταν ο μεγάλος νικητής και εφέτος, Γρήγορη Διβάνη.
8: Διαφορετικά αποτελέσματα από τις χθεσινές εκλογές ανακοίνωσαν για άλλη μια φορά οι φοιτητικές παρατάξεις, με την καταμέτρηση να κρατά μέχρι αργά τη νύχτα σε τεταμένο κλίμα. Για την πρωτιά ερίζουν η ΔΑΠ και οι πανσπουδαστικοί. Εκ μέρους της ΔΑΠ ανακοινώθηκε το εξής αποτέλεσμα: πρώτη η ΔΑΠ με ποσοστό 42,2%, δεύτερη η πανσπουδαστική με 20,7%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 20,7% και στην τέταρτη θέση η παράταξη ΕΑΚ με 5,2%. Σύμφωνα με την παράταξη, για ακόμη μια χρονιά οι φοιτητές έδωσαν ξεκάθαρα την απάντησή τους, επιλέγοντας την αλήθεια και τη λογική μέσα στα πανεπιστήμια, και με την ψήφο τους απέρριψαν όσους επιχείρησαν να λιώσουν το αποτέλεσμα, δημιουργώντας κάλπες φαντάσματα σε ανύπαρκτους συλλόγους. Μάλιστα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι μέλη της στο οικονομικό του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης χθες το βράδυ δέχτηκαν επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Την ίδια ώρα, η πανσπουδαστική σε ποσοστό ενσωμάτωσης 97% ανακοίνωσε το εξής αποτέλεσμα: πρώτη η πανσπουδαστική με ποσοστό 33,5%, δεύτερη η ΔΑΠ με 24,8%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 10,1% και τέταρτη παράταξη ΕΑΚ με ποσοστό 9,7%. Υποστηρίζει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους και τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της. Ότι ενίσχυσαν τη δική τους φωνή για ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στη γνώση και τη διεκδίκηση, κλειστό στην επιχειρηματική λειτουργία, την πολεμική έρευνα και τον κρατικό αυταρχισμό.
0: Με την Αργυρό Μαυρούλη θα δούμε τώρα τι αποτύπωμα άφησε το μέτρο της απαγόρευσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Όπως φαίνεται από την έκθεση του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, υπάρχει αντίκτυπος αλλά περιορισμένος μέχρι στιγμής.
9: Τα στοιχεία, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στην παρουσίαση της στεγαστικής πολιτικής για τον Απρίλιο του 2026 και δείχνουν ότι στα τρία κεντρικά δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, τα ενεργά, η ενεργή αριθμή Μητρώου ακινήτων για βραχυχρόνια αμίσθωση, υποχώρησαν από 29.589 από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 σε 27.036 τον Οκτώβριο του 2025. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, καταγράφεται μείωση, αλλά μεν είναι πολύ μικρή. 2.500 είναι ουσιαστικά λιγότερες οι ενεργές καταχωρήσεις. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή αποδίδεται στην απαγόρευση έκδοσης νέων αριθμών στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας, μέτρο που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2025, να θυμίσουμε στους ακροατές μας. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το κέντρο της Αθήνας έχει δεχθεί τεράστια πίεση από την 1η Ιανουαρίου του 2025, να θυμίσουμε στους ακροατές μας. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το κέντρο της Αθήνας έχει δεχθεί τεράστια πίεση από τη ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και ότι είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024

0: Η χορήγηση βάουτσερ σε όσους επιλέξουν διακοπές στα Κύθυρα ή Στοιχείο. Τα ποσά είναι 250 και 300 ευρώ αντίστοιχα και θα πιστωθούν σε άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Οι δικαιούχοι, Εύα Οικονομάκη, θα προκύψουν μετά από κλήρωση.
1: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Από σήμερα λοιπόν, 5η 14 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις του προγράμματος Χίος Κύθυρα Pass 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στήριξης της Χίου και των Κυθύρων, των νησιών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και των τοπικών οικονομιών. Το πρόγραμμα, να πούμε ότι αφορά συνολικά 6.600 δικαιούχους και υλοποιείται, όπως είπες και εσύ, μέσω άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για διαμονή, είτε για εστίαση, είτε ακόμη και για τοπικές μεταφορές. Να πούμε συγκεκριμένα ότι θα διατεθούν 3.000 κάρτες αξίας 300 ευρώ για τη Χίο και 3.600 κάρτες αξίας 250 ευρώ για τα Κύθυρα σε δύο περίοδους. Η πρώτη περίοδος αφορά το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου και η δεύτερη το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που προείπαμε, vouchers.gov.gr, είτε ακόμη και μέσω των ΚΕΠ όλης της χώρας με την χρήση των κωδικών TaxisNet. Να πούμε επίσης ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Πολύ
0: αυτό
1: βασικό
0: θα σε ρωτούσα, Εύα, αμέσως, αν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
1: Όχι. Όχι, και να πούμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας που δεν κατοικούν όμως μόνιμα στη Χίο ή στα Κύθυρα και δεν συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Οι τελικοί δικαιούχοι, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και η έκδοση των ψηφιακών καρτών θα γίνει λίγες ημέρες πριν από κάθε φάση του προγράμματος. Να πούμε τέλος ότι είναι μια δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με απότερο στόχο, Βασίλη, την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού.
2: Έχουμε κινητοποιήσεις στον χώρο της υγείας. Οι γιατροί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας προχωρούν σε στάση εργασίας, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για μείωση των οργανικών θέσεων ειδικευόμενων σε νευραλγικές κλινικές. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει σχετικά.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας προχώρησαν σήμερα σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, αντιδρώντας τη μείωση των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες όπως η παθολογία, η καρδιολογία και η χειρουργική. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών κάνει λόγο για απόφαση που θα έχει καταστροφικές συνέπειες στη λειτουργία των κλινικών, στην εκπαίδευση των νέων γιατρών, αλλά κυρίως στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Σύμφωνα δηλαδή με τα στοιχεία που δίνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, μόνο στις παθολογικές κλινικές οι θέσεις των ειδικευόμενων μειώνονται από 44 σε 30, δηλαδή χάνονται 14 θέσεις, ενώ περικοπές υπάρχουν και στις καρδιολογικές και στις χειρουργικές κλινικές. Το θέμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, αν σκεφτεί κανείς ότι το νοσοκομείο Νίκαιας είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία εφημερίας της χώρας. Εξυπηρετεί καθημερινά τεράστιο όγκο περιστατικών από τον Πειραιά, τη Δυτική Αττική, τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και περιοχές της Πελοποννήσου. Και μάλιστα οι γιατροί υποστηρίζουν ότι αντί για μείωση, θα έπρεπε να υπάρξει ενίσχυση των οργανικών θέσεων, ιδιαίτερα στις παθολογικές ειδικότητες, καθώς τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν ήδη στα όρια των μετοχών τους, με λήψη προσωπικού και αυξημένη πίεση στα επίγοντα.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ στο Περιστέρι. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί!
10: Χρήστα, βουλθάν, ενέκεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank.
9: με περισσότερα από

0: 6.000 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Καλημέρα!
4: Καλώς τον!
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε!
3: Και...
4: Εννοείται!
3: Με...
4: Ξέρω!
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως!
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
8: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί που κλήθηκαν να ερευνήσουν καταγγελία για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης μιας οικογένειας στο Περιστέρι. Εντόπισαν τους γονείς και τα 6 ανήλικα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών να ζουν μέσα σε ένα δωμάτιο, στην κυριολεξία σε μια τρόγλη γεμάτη ακαθαρσίες. Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στο ζευγάρι Θεοδόση Πάνου, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις.
2: Και φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους και τα 6 παιδάκια, 3 αγοράκια, 3 κοριτσάκια από 3 έως και 11 ετών. Φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους. Όσον αφορά ασθένειες, πώς δεν έχουν, διότι τα παιδιά είναι υποσυτισμένα. Να τονίσω βεβαίως ότι δεν υπάρχει κανένα σημάδι κακοποίησης στα παιδιά. Αντιθέτως, έχουν πολλά σημάδια όσον αφορά ακαθαρσίες. Γιατί? Διότι τα παιδιά αυτά μαζί με τους γονείς τους, συνολικά 8 άτομα, έμεναν σε ένα δώμα 5ωρος πολυκατοικίας στο Περιστέρι, χωρίς τουαλέτα, μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Επαναλαμβάνω, 8 άτομα, ανάμεσα τους 6 παιδιά, σε 27 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς τουαλέτα. Όταν χρειάζονταν δε να κάνουν μπάνιο, αραιά και που απευθύνονταν σε κάποιους γείτονες. Όσον αφορά στη διατροφή, για να πάμε τώρα στον υποσυτισμό που σας είπα, διότι τέτοια σημάδια έχουν τα παιδιά, φρόντιζαν από την πολυκατοικία τουλάχιστον για ένα πιάτο φαΐ. Γιατί αν δεν ήταν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας, ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές των διαμερισμάτων, ίσως το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό. Τώρα, μετά από καταγγελία έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί της Δίας και βρήκαν τα 6 παιδάκια μόνα τους μέσα σε αυτό το δώμα των μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων. Τα βρήκαν μέσα στο χώρο. Όπως είπαμε, δεν έχει τουαλέτα. Βρήκαν ακαθαρσίες αλλά και απορρίμματα. Ένα από τα παιδάκια μάλιστα κοιμόταν κυριολεκτικά, όπως σας το λέω, σε μία σακούλα με σκουπίδια. Ο χώρος, η δυσοσμία ήταν απάνθρωπη. Έτσι την χαρακτήρισαν αστυνομικοί, οι οποίοι βρέθηκαν στο χώρο και προκύπτει και από το ρεπορτάζ και από συνομιλίες που είχαμε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά από την ελληνική αστυνομία το τι είδαν οι αστυνομικοί εκεί στο χώρο τον οποίο σας προανέφερα. Οι γονείς βεβαίως έχουν συλληφθεί για παραμέληση και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι η πρώτη φορά γιατί πριν από αρκετό καιρό τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια. Ωστόσο, άγνωστο πώς κρίθηκε ότι είναι σε θέση να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά επανήλθαν στους γονείς για να φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο. Ολοκληρώνοντας το ρεπόρτερ, να σας πω ότι τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο παιδών και δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω. Όταν είδαν μπροστά τους το πρώτο γεύμα που τους έδωσαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, το τι έγινε.
1: Σοκαριστικά όσα μας περιγράφεις, Θεοδόση, δεν τα χωρά ανθρώπινος νους και όλα αυτά εν έτη 2026. Να ακούσουμε τη δήλωσε η γιαγιά των παιδιών αυτών που μίλησε στον Αντένα.
3: Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται ούτε τίποτα. Είχε βρει σπίτι, είχε κάνει προσύμφωνο, ήταν να μπουν μέσα σε 2 μέρες να πάνε να κάνει το ρεύμα και το νερό στο όνομά του το παιδί μου για να μπουν μέσα και να πάρουν τα πράγματά του που τα έχουν κλεισμένα σε κοντέινερ. Αυτό το σπίτι που μένανε τώρα με τον γαμπρό μου, πήγανε αυτές τις λίγες μέρες μέχρι να φύγουν μια οικογένεια. Δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια τα παιδιά μου για να πάνε να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο και μείνανε στο σπίτι του πατέρα του που είχε ένα σπιτάκι από πάνω στην ταράτα. Τρώγανε κάτι σαντουίτς και τέτοια, κάποια φεγγυλιά τους τα παιδιά. Δεν πηγαίνανε στο σχολείο τα παιδιά γιατί αφού μέσα στα χρήματά τους που ήταν κλεισμένα ήταν και τα βιβλία τους και τα τετράδια τους. Ξαφνικά πήγαν και τους χτυπήσανε την πόρτα γιατί λέει έγινε καταγγελία για μια οικογένεια που ζει εκεί και πώς ζουν τα παιδιά πάνω. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να μας τα πάρουν. Εγώ ζήτησα επιμέλεια των παιδιών και αύριο πάλι θα ζητήσω.
4: Παράνομη και παραπλανητική έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών τη μετατροπή απλών λογαριασμών τράπεζας σε πακέτα προνομίων με υποχρεωτική συνδρομή. Πρόκειται για μια σημαντική δικαστική νίκη που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές μετά την αγωγή που είχε καταθέσει η Εκπίζω. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
5: Τέλος βάζει δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις μηνιαίες χρεώσεις που επέβαλε τράπεζα στους πελάτες της με την αιτιολογία διατήρησης προνομιακών λογαριασμών. Συγκεκριμένα πρόκειται για μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών και σύμφωνα με την Εκπιζώ, η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών στους οποίους επιβάλλεται η μηνιαία συνδρομή. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρήχε η τράπεζα στους καταναλωτές με την επιστολή της ήταν παραπλανητική. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης που είχε με βάση τον νόμο του 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών. Πλέον, εφόσον η επιβολή της χρέωσης αυτής κρίθηκε παράνομη, η τράπεζα οφείλει να προχωρήσει αντιλογισμό των χρεώσεων που επιβλήθηκαν στους πελάτες της. Η Ένωση Καταναλωτών επισημαίνει επίσης ότι έχει καταθέσει αγωγή και κατά άλλης τράπεζας για την οποία εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, ενώ ήδη εξετάζει καταγγελίες και για τρίτη τράπεζα που προχώρησε στην ίδια πρακτική χρέωσης χωρίς να υπάρξει μάλιστα, όπως υποστηρίζει η Εκπιζώ, οποιαδήποτε πληροφόρηση των πελατών της.
1: Φτερά έκαναν πολλά ηλεκτρικά ποδήλατα που είχε προμηθευτεί ο Δήμος Νέας Σμύρνης, τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιούν δωρεάν για τις μετακινήσεις τους δημότες και επισκέπτες της περιοχής. Λίγο μετά την εφαρμογή του προγράμματος, ορισμένοι επιτίδιοι σκέφτηκαν να κλέψουν ή να προκαλέσουν φθορές σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Ευτυχώς, ωστόσο, εντοπίστηκαν. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον Δήμαρχο και επιμελείται το ρεπορτάζ.
6: Με βανδαλισμούς και κλοπές υποδέχθηκαν κάποιοι επιτίδιοι τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη, τις πρώτες μόλις ημέρες εφαρμογής προγράμματος για τη χρήση περιβαλλοντικών μέσων. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, σε πρώτη φάση εγκαταστάθηκαν 12 ποδήλατα από τα 45 που έχει προμηθευτεί ο Δήμος. Από αυτά, τα 2 υπέστησαν φθορές και τα 6 αφαιρέθηκαν παράνομα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ευτυχώς όλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν γρήγορα, καθώς φέρουν σύστημα GPS. Για το περιστατικό έχει ήδη κατατεθεί μήνυση κατά γνώστων. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναγκάστηκε να αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενισχύσεις στο αντικλεπτικό σύστημα, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση καμερών στα σημεία, όπως δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Κουτελάκης.
7: Εγκαταστήσαμε σε 7 σταθμούς στη Νέα Σμύρνη με 6 έως 8 θέσεις ο καθένας ποδήλατα. Μέχρι τώρα ήμασταν επιφυλακτικοί, βγάζαμε 2-3 στον κάθε σταθμό, είδαμε και κλοπές. Τα βρίσκαμε βέβαια τα ποδήλατα γιατί έχουν GPS και βανδαλισμούς και έτσι δεν πήραμε θάρρος να το χειμώνα να βάλουμε πολλά ποδήλατα στους σταθμούς από τα 45 που έχουν. Τώρα εν όψη της άνοιξης είπαμε ότι ήρθε η ώρα να τα βγάλουμε μαζικά στους σταθμούς να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Την πρώτη-δεύτερη μέρα μας κλέψανε περίπου 8 ποδήλατα, κυρίως βανδαλίσανε, δηλαδή σπάσανε τις βάσεις τους και τα αφαίρεσαν. Αυτά έχουν GPS, τα βρήκαμε, 4 ήταν σε δημόσιους χώρους και άλλα 3-4 ήταν σε ιδιωτικούς. Πήγαμε με την αστυνομία δηλαδή και τα πήραμε. Είπαμε να τα αποσύρουμε για λίγο προκειμένου να δούμε τη δυνατότητα να βάλουμε κάμερες, οι οποίες θα κοιτάνε μόνο τα σημεία των ποδηλάτων, όχι τον περιβάλλοντα χώρο. Και πιθανώς να πάρουμε και άλλα μέτρα ασφαλείας το βράδυ, γιατί τότε γίνονται οι βανδαλισμοί. Γίνεται βανδαλισμός στη βάση του ποδήλατου, που είναι 5-6 στη σειρά, και τα αφαιρούν από εκεί.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο επιστροφή στη φυλακή, βρίσκεται ο Νικολά Σαρκοζή, καθώς η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε την 7ετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο σχετικά με την υπόθεση χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τη Λιβύη. Δηλαδή, ο εισαγγελέας Τζένι Κρυθαρά ζήτησε 2 χρόνια περισσότερα από την ποινή που του είχε επιβληθεί τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.
8: Σωστά, Ελισάβετ, εκδικάστηκε η έφεση που άσκησε ο Νικολά Σαρκοζή. Η εισαγγελία πρότεινε την ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε. Όλα αυτά σε βάρος του πρώην Γάλλου Προέδρου για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από τη Λιβύη. Να θυμίσουμε πως σε πρώτο βαθμό ο Σαρκοζή καταδικάστηκε με την ίδια ποινή για την απόκτηση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη. Όταν πήρε το λόγο, ο Σαρκοζή περιέγραψε ως εξουθενωτικές και εφιάλτη τις 20 μέρες που πέρασε στη φυλακή του Παρισιού εν αναμονή της έφεσής του, εκεί που ενδέχεται να επιστρέψει. Ο εισαγγελέας υποστήριξε πάντως ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Νικολάς Σαρκοζή πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τονίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όποιος οποιοδήποτε άλλος κατηγορούμενος.

0: Σε μένα έλαχε ο κλήρος να προλογίσω το θέμα του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, προκειμένου η Ελισάβετ, που είναι φανατική του είδους και διοργανώνει φιέστα το Σάββατο το βράδυ, να μην δώσει στόχο. Στις 10 το βράδυ, λοιπόν, αναμένεται να αρχίσει ο διαγωνισμός των χωρών που διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Μεταξύ αυτών είναι και η Κύπρος, την οποία ακούμε. Σταματάω ωστόσο να μιλάω και δίνω το λόγο στην αρμόδια επί του θέματος Νίκη Κότσου για τη σειρά εμφάνισης και τα μέχρι στιγμής προγνωστικά.
1: Θα μπορούσε και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, βέβαια, ως αρμόδια, αλλά η Αντιγόνη με το.
2: Έχω αφήσει εκπρόσωπος,
0: λοιπόν, στο
2: ρεπορτάζ. Πρέπει να μάθει και ο Βασίλης γι' αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι η Αντιγόνη, είναι με τον Τζάλα, είναι για την Κύπρο. Απόψε στις 10, δεύτερο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στο μεγάλο τελικό, θα εμφανιστούν επίσης οι Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Στις πρόβες η κυπριακή συμμετοχή απέσπασε έντονο χειροκρότημα και θερμά σχόλια, ενώ οι προβλέψεις για τον δεύτερο ημιτελικό αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκρισης. Είναι εκρηκτική. Την κορυφή διατηρεί η Φινλανδία με 37%, ενώ η Ελλάδα τη δεύτερη θέση με 14%. Πιο πάνω από την Κύπρο εμφανίζονται επίσης η Δανία, η Γαλλία, το Ισραήλ, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Ιταλία, Μάλτα, Ουκρανία, Σουηδία, Μολδαβία, Κροατία στα στοιχήματα. Η εικόνα αυτή δείχνει πως η Αντιγόνη έχει μπροστά της μια απαιτητική αποστολή. Από το δεύτερο ημιτελικό θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου, τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο.
0: Και εμείς να ευχηθούμε σε όλες τις χώρες καλή επιτυχία και κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
3: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με την προσπάθεια του μπασκετικού Παναθηναϊκού που είχε άδοξο τέλος καθώς αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας.
4: Γιατί ήταν κατώτερος των περιστάσεων, χθες το βράδυ στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε 81-64 από τη Βαλένθια στον 5ο αγώνα των playoff και έμεινε εκτός του Final Four της Ευρωλίγας. Η Βαλένθια, κάνοντας το 3-2 στις νίκες, φράγησε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση. Οι παίκτες της Ισπανικής ομάδας παρουσιάστηκαν με αυτοπεποίθηση, δίκαια. Έφτασαν στη νίκη πρόκριση κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το μάτς. Χαρακτηριστική δήλωση του Ματίας Λεσόρ.
5: Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε. Είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε. Και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί.
4: Θυμίζουμε, Ελισάβετ και Βασίλειο, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία. Επέτρεψε όμως τη Βαλένθια να πάρει τα δύο μάτς στην Αθήνα, ειδικά στο τρίτο. Εκεί νομίζω ότι χάθηκε η ιστορία πρόκριση. Και χθες το βράδυ η Ισπανική ομάδα στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση, όπου θα παίξει 22 Μαΐου στον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα, θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την κάτοχο τίτλου Φενέρμπαχτσε. Βολές για τη διαιτησία από τον τεχνικό των Πρασίνων, Εργκίν Αταμάν.
5: Θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο. Επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε τη Βαλένθια, δεν βρήκαν πόντους στον ευνηδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, ο Κέντρικ Ναν, δεν εκτέλεσε καμία βολή στο τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Στο Game 3, στο Game 4, στο ΑΚΑ και απόψε στη Βαλένθια δεν πήγε ούτε μία φορά. Δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή ο Κέντρικ Ναν, ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Για το τέλος θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα τον τελικό και να κατακτήσει την Ευρωλίγκα.
4: Δύσκολη τώρα η επόμενη μέρα στο Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Αταμάν, που φαίνεται ότι οι σχέσεις τους με τους παίκτες δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
2: Είχαμε και την πρώτη αντίδραση των ανθρώπων του Ολυμπιακού στην είδηση αποκλεισμού του Παναθηναϊκού.
4: Ρωτήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μπαρτσόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Ευρωλίγκας. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος δεν είναι, τόνισε χαρακτηριστικά για την παρουσία της ομάδας του. Ανέφερε: οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, για την ομάδα μας, μας βάζει πίεση. Πρέπει να πω την αλήθεια, πως όλοι θα έλεγαν έλεγαν ότι θα ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Και πάμε στο ποδόσφαιρο και στη Super League, γιατί μπορεί να έχει κριθεί ο πρωταθλητής, δεν έχει κριθεί όμως η δεύτερη θέση, Δημήτρη.
4: Πέμπτη και πρώτη τελευταία αγωνιστική χθες στο playoff τη Super League. Ο ανώτερος Ολυμπιακός με γκολ του Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους νίκησε 1-0 τον κακό Παναθηναϊκό και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο ΠΑΟΚ με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, παίρνει ένα προβάδισμα για τη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα πραγματικά του επόμενου Champions League. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 88 με τον Μύθου. Ο ΠΑΟΚ με αυτήν την ισοπαλία μένει ζωντανός στο κόλπο της δεύτερης θέσης. Πρέπει να πούμε ότι σε πιθανή ισοβαθμία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έχει ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα. Η ΑΕΚ 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Κυριακή τελευταία αγωνιστική 7:30 και τα δύο παιχνίδια. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα κρυθεί λοιπόν η δεύτερη θέση. Για την ισοπαλία στην Τούμπα, ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς τόνισε. Ήρθαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και να κλείσουμε τη σεζόν καλά. Έχουμε ένα αίτητο σερί 23 αγώνων πλέον. Θέλαμε να το συνεχίσουμε. Δεχτήκαμε ένα αυθελές γκολ στο τέλος γιατί ήμασταν μπροστά να σκοράρουμε. Αλλά η απόδοση ήταν πολύ καλή. Είμαι ικανοποιημένος γιατί είχαμε δαπανίσει την περασμένη Κυριακή πολλά συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Οι παίχτες έδειξαν επαγγελματισμό. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Τώρα έχουμε μία ημέρα ρεπό και να προετοιμαστούμε για την αναμέτρηση της Κυριακής για να κλείσουμε ωραία τη σεζόν κόντρα στον Ολυμπιακό στην έδρα μας. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε την νίκη της ομάδας του χθες, το Γιώργος Καραϊσκάκης.
3: Φυσικά και τον απασχολεί το γεγονός ότι χάνουμε τόσες πολλές ευκαιρίες, γιατί δεν θα έπρεπε να υποφέρουμε τόσο πολύ. Θα θέλαμε να τελειώνουμε τα παιχνίδια μας πολύ νωρίτερα. Βάσει των ευκαιριών, θα έπρεπε να έχει μπει κάποιο παραπάνω γκολ και σήμερα. Όμως, όταν παίζεις ένα ντέρμπι και ο αντίπαλος παίζει και ο αντίπαλος σε πιέζει, αμήνεται όσο καλύτερα μπορεί όταν εσύ δημιουργήσεις ευκαιρίες. Και είναι λογικό κάποιες από αυτές να χάνονται. Ωστόσο, ο αριθμός των ευκαιριών δείχνει πως είμαστε θεωρητικά η καλύτερη ομάδα μας στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα και αυτό μας απασχολεί.
4: Στην Ιταλία, η Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε χθες το βράδυ και το κύπελλο, επικρατώντας 2-0 της Λάτσιο στο τελικό που έγινε στο Ολύμπικο. 10ος τίτλος στην ιστορία της Ίντερ στον θεσμό του κυπέλου. Στη Γαλλία, η Paris Saint-Germain κέρδισε εκτός έδρας 2-0 τη Λανς και κλείδωσε και μαθηματικά τον τίτλο μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου στην Premier League, έμεινε η Manchester City, κέρδισε 3-0 την Crystal Palace σε εξαναβολή αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, η Arsenal 79, η City ακολουθεί με 77. Στο μπάσκετ και πάλι η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων τον Άρη στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του πρωταθλήματος. Χθες ο Ολυμπιακός εύκολα έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών. 117-76 νίκησε τον κολοσσό Ρόδου. Θέλει ακόμα μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Ρόδο. Τέλος, δύο ειδήσεις από πόλο και από χάντμπολ. Στο Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του στην Ιταλία με 6-5 στα πέναλτι απέναντι στην Μπρέσια. Μία πριν το φινάλε της προημιτελικής φάσης, 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 έκανε χθες το βράδυ η εθνική μας ομάδα χάντμπολ των ανδρών. Κέρδισε στη Χαλκίδα 29-27 την Ολλανδία στον πρώτο αγώνα των play-off. Την Κυριακή η ρεβάνς στο Ρότερνταμ.
0: Ο καιρός. Συννεφιά και ασθενής βροχόπτωση από το πρωί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τι να περιμένουμε αύριο, Τάσο Αρνιακέ?
6: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες, όχι όμως τόσες βροχές όσο στις σημερινές και σήμερα ψυχλαχάλες επί της ουσίας ήτανε, αλλά έχει βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας, τα δυτικά, τα βόρεια, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Είναι καλές και πολύτιμες αυτές οι ανοιξιάτικες βροχές που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νεφώσεις πυκνότερες τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες. Το πρωί όμως θα ξεκινήσουν στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα θα επηρεάσουν πάλι ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα και κυρίως τα βουνά. Δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελάγη 6 με εξασθένιση το βράδυ, η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές και στα νησιά τους 24 με 25, στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, ακόμα και τους 26. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Δεν φαίνεται να έχουμε αύριο βροχή πουθενά στην Αττική. Δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ, 3 με 4 που θα γυρίσουν σε νοτιάδες με την ίδια ένταση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 με 26. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι, κυρίως στα γύρω ορεινά, ασθενείς με ταυλιτούς ανέμους, 3-4 μποφόρ που θα γυρίσουν σε νοτιάδες το μεσημέρι με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 13 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα χυλήσει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
7: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην Κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Μικρά Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr σοκ με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι Τρόγλι στο Περιστέρι, φυλάκιση 16 μηνών στους γονείς τους.
2: Και στο ενικός.gr σήσε Τραμπ να μην τα θαλασσώσουμε το κλίμα στο επίσημο δείπνο και η πρόσκληση για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM. Real FM.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρίν.
11: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
18: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Real FM. Η ώρα είναι 3.
19: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
20: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / Σπίτι 25.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Λουκία, ο τίτλος είναι «Ακύλα, κάντο όπως η Έλενα».
1: Αυτό πας να δημιουργήσεις κλίμα εσύ τώρα, γι' αυτό το έβαλες αυτό.
0: Φυσικά.
1: Γιατί ήταν το τραγούδι που κέρδισε.
0: Κερδίσαμε.
1: Οπότε πάμε και εμείς για την νίκη.
0: 2005, Έλενα Παπαρίζου, πρωτιά. Ελάτε κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, βάλτε λίγο. Και όπως ήταν number one η Έλενα, η τεράστια Έλενα Παπαρίζου, την έβλεπα και το πρωί, δεν υπάρχει σαν την Έλενα. Εκείνος ο τελικός, το Κίεβο, το 2005,
1: όντως,
0: ήταν καταπληκτική.
1: Ήταν όλα ήταν καταπληκτικά εκείνη, κάθε λεπτομέρεια.
0: Κοίτα, είναι η Ιεροσύλια να συγκρίνεις τον Ακύλα με την Έλενα Παπαρίζου, το λέω και στην Έλενα αυτό, μπορεί να μας ακούει τώρα, αλλά ο Ακύλας σκίζει στα προγνωστικά, παραμένει στη δεύτερη θέση και είναι
1: πολλοί
0: που λένε...
1: Με πρώτη τη Φιλανδία ακόμα.
0: Ναι. Αλλά
1: όχι ρε
0: πάρα
1: παιδιά,
0: πολύ.
1: Όχι να το χάσουμε τη Φιλανδία.
0: Κοίτα, είναι πολλοί που λένε ότι άλλοι βάζουν στοιχήματα, άλλοι ψηφίζουν. Και ψηφίζει η νεολαία, ένα κοινό Eurovision, στο οποίο είναι πιο κοντά ο Ακύλας από τη Λίντα με το βιολί και τον άλλον με τις κορώνες.
1: Άρα έχουμε περισσότερες πιθανότητες τέλος πάντων.
0: Ειδικός
1: πόσο είναι 50-50?
0: Εσύ είσαι
1: 50-50.
0: Όχι, ειδική.
1: Δεν είμαι καθόλου.
0: Πιο
1: εγώ δεν είμαι.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα.

0: Απόψε έχουμε και την Κύπρο, ο δεύτερος ημιτελικός. Είναι στην 8η ναι. θέση η Αντιγκόνη.
1: Η Τζάλα.
0: Ναι, με το Τζάλα. Αντιγκόνη Μπάξτον είναι το όνομά της, με το Τζάλα κι άλλα δηλαδή.
1: Από πού είναι δηλαδή η Μπάξτον?
0: Με πιάνει σε διάβαση.
1: Είναι κυπριακό τώρα το Μπάξτον.
0: Το Μπάξτον δεν είναι κυπριακό, μπορεί να είναι γλύκο, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ καλή. Θέλω να πω σε αυτό.
1: Τα κυπριακά καλά τα μίλαγε.
0: Ου, μια χαρά. Θυμάσαι το κούνα το κορμί σου.
1: Βέβαια.
0: Εκεί που έλεγε αγγλικά, λέει τσιφτετέλιν, κούνα το κορμί σου, ξέρει τα κυπριακά.
1: Όλε τα
0: κυπριακά. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Καλή επιτυχία στην Αντιγκόνη.
1: Όχι στα κυπριακά.
0: Με το Τζάλα.
1: Ναι, καλή επιτυχία.
0: Αλλά Έλενα δεν είναι.
1: Εννοείται.
0: Έλενα δεν είναι.
1: Δεν είναι, καμία. Δεν είναι. Όχι, καμία, όχι, καμία. Όχι, όχι, όχι.
0: Καταρχήν, πριν αυτοπαρουσιαστούμε, να πω ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος, Λουκία. Γιατί, όχι γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός, αλλά γιατί δεν θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες και γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός.
1: Στο
0: Final Four. Στην φάση των τεσσάρων. Είναι τέσσερις. Τώρα τα ζευγάρια θα είναι Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια. Θα ήταν Ρεάλ Παναθηναϊκός, πέρασε η Βαλένθια. Έχασε από τη Βαλένθια 64 ο Παναθηναϊκός, 81 η Βαλένθια, δηλαδή με 17 πόντους. Δεν άξιζε να κερδίσει. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ και θα το πω ως
1: κρίμα. Χθες την ώρα του πάνελ μου έπαιζε ο Παναθηναϊκός και ήταν όλοι με τον Παναθηναϊκό.
0: Ακολουκία. Θα το πω ως και αθλητικός συντάκτης από το 1987 ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει δώσει μια περιουσία, έχει την ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη. Έχει τους καλύτερους παίκτες. Έχει τον θεωρητικά καλύτερο προπονητή. Έχει το καλύτερο γήπεδο. Το ΑΚΑ είναι ένα παλάτι αυτό που έχει φτιάξει εκεί που θα γίνει. Και είναι κρίμα που ο Παναθηναϊκός θα λείπει από το σπίτι του στο Final Four και θα είναι Ολυμπιακός, ο αιώνας αντίπαλός του, με τους δύο Ισπανούς, Ρεάλ Βαλένθια και Φενέρ. Θα σου πω κάτι βαρύ που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι άρρωστη ομάδα. Έχει ότι πρόβλημα. Είναι άρρωστη ομάδα.
1: Παρά το γεγονός, είναι άρρωστη, είναι δηλαδή άρρωστη, ναι, ναι, ναι. Ότι έχει δώσει τόσα
0: υπάρχει
1: χρήματα.
0: Υπάρχει ζήτημα.
1: Και
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Ποτέ το μυστικό.
1: Ποιο είναι το ζήτημα κατά τη γνώμη σου?
0: Κοίταξε, ποτέ το μυστικό σε μια ομάδα δεν είναι να έχεις πολλούς καλούς παίκτες. Είναι να έχεις καλή χημεία, καλό προπονητή και καλή ομάδα. Δεν είναι τένις να παίζει ο καθένας μόνος του. Θέλεις καλή ψυχολογία, καλή σχέση μεταξύ παικτών.
1: Άρα
0: μεταξύ
1: δεν
0: παικτών,
1: έχει δέσει η ομάδα,
0: μεταξύ
1: θεωρείς?
0: Παικτών και προπονητή, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ο Αταμάν. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ο Αταμάν, γιατί έχει πολύ καλούς παίκτες. Ο Αταμάν έχει ξεφύγει. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η δήλωσή του χθες ότι παίζαμε στο πρώτο ημίχρονο.
1: Κάτι είδα ότι ήταν. Ναι, το είδα αυτό.
0: Να σου το πω. Δεν μου άρεσε λοιπόν καθόλου η δήλωσή του ότι παίζαμε στο πρώτο ημίχρονο 4 εναντίον 5. Στο δεύτερο λέει θα αλλάξω το σόρτς, θα βάλω τον τάδε. Συγγνώμη, αν δεν ήταν καλό, σα τον άλλαζε. Να αποδοκιμάζει στο ημίχρονο προπονητή δημόσιο ένα παίκτη του, εμένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή δεν μου αρέσει καθόλου. Να σέβεται τους παίκτες του. Δεν σέβεται τους παίκτες του. Αταμάν θεωρώ
1: και
0: ότι...
1: Και μήπως αυτό βγαίνει τελικά και, στο...
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει
1: και στον αγώνα.
0: Θεωρώ ότι ο... εγώ θα έλεγα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο...
1: Στην ψυχολογία των παικτών ενδεχομένως.
0: Ενώ έχει δώσει του κόσμου τα λεφτά για τον Αταμάν και τους παίκτες, ότι είναι η ώρα να κάνει αλλαγή στην
1: αλλαγές.
0: Τεχνική ηγεσία. Ναι, ναι. Τεχνική ηγεσία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, τώρα είμαστε όλοι εδώ, αλλά πριν
1: όλοι.
0: Πω ακόμα έχω κάτι το πιο σημαντικό. Είναι
1: για
0: η βασική είδηση της ημέρας, Λουκία.
1: Για πες.
0: Από το ύφος μου καταλαβαίνεις, θα πω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τι θα πω.
1: Τι, για τον καιρό.
0: Ποιο καιρό. Ποιο καιρό.
1: Εγώ είπα πάντως ότι ο Στραβελάκης, άμα θέλω το καιρό, Στρανίκο Στραβελάκη.
0: Περίμενε. Ποιο καιρό. Το θέμα είναι.
1: Ποιο?
0: Ο Μακρόν.
1: Α, το άλλο Μακρόν. Ναι.
0: Έχω
1: να σου πω
0: νέα.
1: Κάτι. Ναι, και πριν πέστα τα νέα, να σου πω ότι με ποιον συντάσσομαι. Πέστα τα νέα. Πέστα.
0: Λοιπόν, τα νέα σπαταριστά. Με την Πριζίτη.
1: Όχι.
0: Με, την,
1: με την κοπέλα, με την Ιρανή που είπε για τους Γάλλους, η πρώτη τους γυναίκα είναι η μητέρα τους και δεν χωρίζουν ποτέ.
0: Περίμενε.
1: Και οι Έλληνες το ίδιο.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Όλοι θυμάμαστε εκείνο το χαστούκι, την μπούφλα που την είπα και χθες.
1: Μπούφλα.
0: Που έδωσε η Μπριζίτ στον Μακρόν και ο Μακρόν ξαφνιάστηκε γιατί άνοιγε πόρτα του αεροπλάνου όταν προσγειώθηκαν στο Ανόη στο Βιετνάμ και τη βλέπουν
1: και
0: την Μπριζίτ να του χώνει μία στο πρόσωπο.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέραμε τι είχε συμβεί. Βγαίνει λοιπόν χθες το Παρί Μάτς και λέει ότι πριν από λίγο, πριν πέσει το χαστούκι ή λίγο καιρό, τέλος πάντων κάτι έγινε, είχε μάθει ότι του στέλνε μηνύματα μία Ιρανή κούκλα ηθοποιός, νέα, η Γκολς Φιτέχ Φαραχανή.
1: Φαραχανή, μπράβο, το είπαμε.
0: Και εκείνος απαντούσε. Απαντούσε.
1: Πλατωνικά,
0: ξέρω,
1: όπως πλατωνική
0: πλατωνικά,
1: σχέση λένε τα πλατωνικά, social. Πλατωνικά, έμεινε μόνο στα μηνύματα,
0: λοιπόν,
1: δεν έγινε και πράξη.
0: Προσεκτικά. Πρώτον, το πρώτο σχόλιο της Μπριζίτ μέσω του εκπροσώπου της λέει «Δεν κοιτάω ποτέ το κινητό του Μακρόν, σπέβδω να πω, λέει ψέματα». Δεν υπάρχει, υπάρχει γυναίκα που δεν κοιτάει το κινητό του άντρα της.
1: Υπάρχει. Υπάρχει, γιατί άμα είναι. Εγώ. Ποτέ δεν κοίταξα κινητά. Δεν έχω κοιτάξει κινητά ποτέ. Το λέει η διέστησή σου.
0: Το λες επειδή είσαι στο κόντρα και δεν είσαι εδώ να σε κοιτάξει το μέλλον.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Κοίταμε στα μάτια και να δω τα μάτια σου γελάει. Γιώργος, ότι...
1: Ξέρεις τι, το λέει η διέστησή μου. Δεν χρειάζεται να κοιτάξω κινητό. Λοιπόν, έχω διέστηση.
0: Η Μπριζίτ λοιπόν διαψεύδει το δημοσίευμα. Λέει ότι ποτέ δεν θα ήλεγχε, όχι δεν ήλεγξε, δεν θα ήλεγχε το κινητό τηλέφωνο του σύζυγου της. Δεν το κοιτάζει ποτέ. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει η πέτρα του σκανδάλου. Τι λέει η ίδια η κούκλα
1: με την
0: αυτή,
1: οποία είπαμε συντάσσομαι.
0: Λοιπόν, άκου, δεν μίλησε χθες, αλλά έχει μιλήσει η Γκόλτσφιτ, εχτάδε, έχει μιλήσει.
1: Τον... Φαραχανή.
0: Φαραχανή, μπράβο. Λοιπόν, άκου λοιπόν τι έχει πει. Έχει πει το Μάρτιο του 2025, δύο μήνες πριν από το επεισόδιο στο Ανόη, εκείνο, έχει δώσει συνέντευξη στο Παρίματς. Το ίδιο περιοδικό που έκανε την αποκάλυψη για το παρασκήνιο με το χαστούκι, με την μπούφλα. Τότε λοιπόν έλεγε και στη Γαλλία υπάρχει ο πολιτισμός της ερωμένης και του εραστή. Γιατί να μείνεις με τη γυναίκα σου αν δεν είσαι πια ερωτευμένος μαζί της ή αν είσαι ερωτευμένος με κάποιον ή κάποια άλλη.
1: Άδικο έχει γυναίκα.
0: Και προσθέτει, όλοι οι Γάλλοι άνδρες είναι κολλημένοι με τη μαμά
1: τους. Είδες, εκεί λέω, και οι Έλληνες επίσης είναι κακές γλώσσες. Τώρα μην αρχίσετε και στέλνετε μηνύματα οι άντρες και με κράζετε.
0: Θα σου πω ότι λένε κακές γλώσσες. Συνεχίζει, η πρώτη τους γυναίκα είναι η μαμά που δεν είχαν. Και μετά δεν τη χάνουν με τίποτα. Ακόμα και αν είναι τρελά ερωτευμένοι με κάποιαν άλλη. Το βλέπω συχνά γύρω μου. Οι κακές γλώσσες λένε.
1: Ξέρει η Κολφιτέχ Φαραχανή πως τη λένε. Κάτι ξέρει.
0: Περίμενε. Τον Αύγουστο, του 25, τον Αύγουστο του 25 ξαναερωτάται από τον Καλά για τις φήμες, αυτή τη φορά ευθέως, δεν έχει γίνει το επεισόδιο, περί πλατωνική σχέση με τον Μακρόν. Και λέει, το ερώτημα είναι γιατί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτές τις ιστορίες, αλλά συνεχίζει με σκοπτική διάθεση. Νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη αγάπη σε ορισμένους ανθρώπους και πρέπει να δημιουργούν τέτοιου είδους ειδήλια για να γεμίσουν το κενό. Πιστεύω ότι αυτή η χώρα συνδέεται με την αγάπη. Ίσως έλειπε μια ιστορία αγάπης και άνθρωποι τη δημιούργησαν.
1: Η αλήθεια είναι πως οι Γάλλοι είναι πολύ ερωτιάριδες. Αυτή είναι η φήμη τους. Το ξέρουμε αυτό.
0: Άκου τι είπε πίσω από τις λέξεις. Όχι ο Αλέξης, θα σου πω μετά για τον Αλέξη. Λοιπόν,
1: άλλο.
0: Στο δεύτερο που λέει είναι σαν να λέει δεν αγαπάει κάποιαν ο Μακρόν και εντάξει δεν κακό να βρει κάποιαν να αγαπήσει γιατί κάποιαν πρέπει να αγαπάει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τη δεύτερη δήλωση. Από την πρώτη δήλωση θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνη η Ρανή. Σχολιάζει εμέσως αυτό που λένε πολλοί Γάλλοι ότι αν δεν ήξερες ποιος είναι ο Μακρόν και ποια είναι η Μπριζίτ θα έλεγες ωραίο το παιδί αυτό μοιάζει τη μαμά. Δηλαδή ναι. Η Μπριζίτ είναι η μαμά του.
1: Είναι η μαμά του. Αλλά το θέμα είναι ότι την ξέρουμε την ιστορία και την έχουν κάνει φρόντζησαν να την κάνουν γνωστή από την πρώτη στιγμή.
0: Ξέρεις από πόσο χρονών ήταν δασκάλα η Μπριζίτ του Μακρόν?
1: Από πολύ μικρός όταν ήταν. Δεν θυμάμαι.
0: 15.
1: Από 15 Παναγία.
0: Πόσα χρόνια διαφορά έχουν?
1: 150, 30. Ξέρω εγώ.
0: Είναι μεγαλύτερη Μπριζίτ από το Μακρόν.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Εντάξει, άρα το εδώ ξέρω. Είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα.
1: Δηλαδή 30 θα μπορούσε να είναι και γιος.
0: Τώρα μπορεί να είναι και 25, δεν το θυμάμαι. Καλά, πάω σε πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Θα μπορούσε να είναι και γιος.
0: Τώρα είναι 45 με 70, α πούμε, κάτι τέτοιο. Mm. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι μακράν, επειδή κάτι μου λες τώρα για Τραμπ με στην Κίνα, για ελληνοτουρκικά, για ανδρουλάκια, για Νέα
1: Δημοκρατία. Τώρα, τι να λέμε.
0: Αυτό
1: τώρα,
0: είναι το, αυτό βασικό το θέμα της ημέρας.
1: Αυτό μαζί με την Eurovision που είναι το Σάββατο.
0: Έχουμε 7 προκειμένους.
1: Για να είμαστε σωστοί και σοβαροί.
0: Έχω από όλα τα κόμματα για να συζητήσουμε για την Μπριζίτ των Μακρόν και την Ιρανή. Πώς
1: αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Λοιπόν, θέλεις να το ρίξουμε έτσι.
0: 13 λεπτά μετά
1: και Eurovision εναλλάξ.
0: 13 λεπτά μετά τις 3 είμαστε εδώ στο Real FM 97,8, 5η 14 Μαΐου, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, με τον
1: Δήμητρα
0: κύριο Γιώργο Νταβαρίνο.
1: Δήμητρα Πανανού βεβαίως, όπως κάθε μεσημέρι, Φράνσις Παράγει στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200, τα μηνύματά σας τα περιμένουμε και τα email σας, studio@realfm.gr.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω ανάποδα σήμερα. Να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μια εξαιρετική ψυχολόγο μαζί
1: βέβαια,
0: μας,
1: φυσικά.
0: Τη διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, την κυρία Άννα Κανδαράκη, η οποία θα μας μιλήσει για την ιστορία που συνεχίζει να συγκλονίζει το Πανελλήνιο και μιλούμε για τα κορίτσια, τις φίλες των 17 ετών, που πιεσμένες θα δίνουν εξετάσεις, γιατί με το φόβο ότι μπορεί να αποτύχουν, όπως προκύπτει από τα σημειώματα που άφησαν πίσω, ότι θα πουν οι γονείς, πιάστηκαν χέρι-χέρι, και έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο φορώντας Walkman. Χέρι-χέρι το ξαναλέω, αφού κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, η μία σκοτώθηκε, η άλλη χαροπαλεύει. 20 γιατροί δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή στο ΚΑΤ. Πάρα πολύ δύσκολη μάχη, μάλλον ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάστασή της. Αλλά το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι τι λάθος κάνουμε όλοι μας. Γιατί πιέζουμε τα παιδιά, γιατί κάποιοι πιέζουν τα παιδιά τους, δεν ξέρω. Γιατί τα παιδιά φτάνουν, μου έλεγε νωρίτερα το μέλος του Διοικητικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ στο Open, ότι έχουν γίνει εξετάσεις, Λουκία, το ιερό δεσκοπότηρο του σχολείου. Και αυτό είναι λάθος. Δηλαδή το παιδί μπαίνει και από την Πέμπτη Δημοτικού, λέει πώς θα δώσω πανελλήνιες να μπω σε ένα πανεπιστήμιο.
1: Αυτό είναι το
0: μα
1: θέμα.
0: Δεν είναι
1: και,
0: έτσι.
1: Και ξέρεις
0: τα παιδιά
1: είναι
0: δεν γίνονται. Δεν είναι το, το σχολείο φροντιστήριο.
1: Ακριβώς.
0: Και πω πω μην αποτύχω και πω πω τι θα γίνω. Δεν
1: και δεν είναι
0: έτσι.
1: Μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι 4 μέρες που δίνουν τα 4 μαθήματα μετράνε για ό,τι έχουν κάνει όλη τους την πορεία μέχρι τότε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι το
0: φυσικά,
1: τραγικό.
0: Φυσικά.
1: Ότι είναι σαν να σβήνονται όλα τα άλλα. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να έχει μια κακή μέρα, μπορεί να πάει με πυρετό να
0: μπορεί,
1: δώσει.
0: Μπορεί να πάει, δεν πειράζει.
1: Να μην έχει κοιμηθεί το
0: δεν
1: βράδυ.
0: Πειράζει. Δεν μπορεί να μεγαλώνει το παιδί ότι είναι υποχρεωτικό να πετύχει. Μπορεί και να μην πετύχει. Να το προσπαθήσει, να τον βοηθήσουμε. Αλλά αυτό το πράγμα να πηγαίνει με τη θηλιά στο λαιμό το παιδί να δώσει πω πω Παναγιά μου αν ποτύχω, τι θα γίνω, τι θα πουν οι γονείς. Δεν λέω για τους γονείς των κοριτσιών, μην παρεξηγηθώ, δεν ξέρω την ιστορία, ούτε πρέπει να την ξέρω. Μιλάω γενικά για τα παιδιά, γιατί είναι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που μας ακούνε οι γονείς, είναι στο δρόμο οι γιαγιάδες, οι παππούδες, οι θείοι, οι θιάδες. Και λέω, τα παιδιά δεν είναι αυτό που δεν γίναμε εμείς και θέλουμε να γίνουμε, δηλαδή να πετύχει το παιδί, να διαβάσει, να πάρει 20, να γίνει γιατρός, όπου που δεν έγινα εγώ και είναι το αποθυμένο μου. Όχι. Είναι κρίμα για το παιδί αυτό, Λουκία. Στην γνώμη.
1: Γενικά δεν πρέπει να περνάμε στα παιδιά μας, στα δικά μας, τα άγχη. Τα παιδιά μας είναι μονάδες, είναι αυτόνομα όντα, θέλω να πω. Είναι παιδιά μας, αλλά δεν μας ανήκουν. Δεν μας ανήκουν τα παιδιά μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να ανοίγουν τα φτερά τους και να κάνουν ό,τι θέλουν αυτά και ότι τα κάνει αυτά χαρούμενα και ευτυχισμένα. Υγιή πρώτα απ' όλα, υγιή ψυχικά και υγιή σωματικά.
0: Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας γι' αυτό. Πρώτον, δεύτερον, το μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών είναι η επιδείνωση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εδώ πια έχουμε το κρατικό τουρκικό κανάλι στην κάμερα να περιγράφει το νόμο που θα έρθει μετά τον Μπαϊράμι, δηλαδή αρχές Ιουνίου,
1: ναι,
0: στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τη γαλάζια πατρίδα. Μα βιβατάν, το λένε ευθέως οι Τούρκοι.
1: Ναι, ναι. Και παρόλα αυτά νόμος, έχουμε σε ένα κλίμα παρενοχλήσεων, παραβιάσεων, κλίμα έντασης.
0: Ο οποίος νόμος χωρίζει το Αιγαίο στη μέση με νόμο πια και ο οποίος τι λέει. Πέραν επαναβεβαιώνει το κάζους μπέλι αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ίδια τα πέραν των 6 μιλίων. Είναι απόφαση Τουρκής Εθνοσυνέλευσης. Τώρα αυτό μπαίνει σε νόμο. Ταυτόχρονα όμως, τι λέει, μετά τα 6 μίλια δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν ρωτήσουμε. Ούτε να ψαρέψουμε, ούτε έρευνες, ούτε τίποτα. Ήρθε και η χθεσινή ιστορία και το επιβεβαίωσε. Μεταξύ, πρόσεξε, μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. 7 μίλια από την Αστυπάλαια, στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Που πάει πυραβλάκατος και λέει στο πλοίο το οποίο πόντιζε καλώδια για τον ΟΤΕ, φύγετε, είστε σε περιοχή τουρκική δικαιοδοσία. Βρε Λουκία, 7 μίλια από την Αστυπάλαια. Και 6 μίλια από την Κο, συγγνώμη, 13 είναι εκεί. Στη μέση των δύο νησιών. Είναι τουρκική δικαιοδοσία αυτό από πού?
1: Δηλαδή, Άγκυρα, φαίνεται ότι έχει απασφαλίσει και ψάχνει αφορμή για τεράστια ένταση.
0: Όπως το λες, η ελληνική φρεγάτα Αδρίας ήταν εκεί. Και τώρα μου έλεγε νωρίτερα ο δήμαρχος Αστυπάλαιας ότι έφυγε τελικά η πυραβλάκατος, είναι εκεί η φρεγάτα μας, συνεχίζεται η πόντιση του καλωδίου και μπράβο μας, δεν φύγαμε. Θυμάσαι την Κάσο ότι είχε γίνει
1: ναι,
0: το καλοκαίρι
1: ναι,
0: 24.
1: Βέβαια, δεν φύγαμε.
0: Μεταξύ Κάσου και Καρπάθου
1: ναι,
0: νότια.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως τι λέει ο νόμος αυτός. Ουσιαστικά θέλει να νομιμοποιήσει τις γκρίζες ζώνες. Η Τουρκία θεωρεί.
1: Ναι, θέλει
0: ότι
1: να γκριζάρει το Αιγαίο.
0: Ναι, και με νόμο. Έχουμε νησιά και βραχονησίδες που είναι προφανώς υπάρχει ελληνική κυριαρχία. Είναι δικά μας. Και έρχεται η Τουρκία και περιλαμβάνει, δεν ξέρω αν θα έχει ονόματα, στεταγμένες, χάρτες, δεν θα έχει το νομοσχέδιο. Και σπέβδει να περιβάλλει με νομικό μανδύα τις τουρκικές διεκδικήσεις για νησιά και βραχονησίδες που είναι σαφώς ελληνικά στο Αιγαίο. Και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τη λέξη επέμβαση. Ότι θα έχουν τη δυνατότητα επέμβασης. Και εις επίρρωση βγαίνει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας το πρωί και λέει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα εγγυηθούν την εφαρμογή του νόμου. Όπα, όπα Λουκία, οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Δηλαδή, τι θα βγάλουν τα πολεμικά πλοία οι Τούρκοι. Έλατε. Θα πάει ο καπετάνιος.
1: Πώς, ναι, τι θα γίνει δηλαδή ακριβώς, πώς τότε έχουν δει αυτό. Βέβαια, κοίτα, σε αυτό υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Το ένα είναι αυτό που μας έλεγε χθες ο κύριος Φίλης, που τον είχαμε στην εκπομπή.
0: Και θα έχουμε σήμερα ότι, τον κύριο Τζιαμπίρη, ναι, ναι.
1: Ότι δεν πρέπει, ότι πρέπει μάλλον να πάρουμε αυτό και να το κάνουμε σημαία σε όλα τα διεθνή φόρα.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Και, ναι, και το άλλο είναι η άλλη ανάγνωση που την ακούω ιδιαίτερα από κυβερνητικά χείλη, ότι δεν πρέπει να τα παίρνουμε στα σοβαρά, ότι είναι για την εσωτερική τους κατανάλωση και
0: όχι,
1: τα λοιπά.
0: Όχι,
1: και
0: δεν,
1: τα λοιπά.
0: Δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Ούτε εγώ συμφωνώ με αυτό.
0: Σου διαβάζω από το νόμο. Το έχω στα χέρια μου από το ΤΡΤ, το τουρκικό κρατικό κανάλι. Παρέχει ο νέος νόμος το δικαίωμα επέμβασης. Βγαίνει σήμερα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επισήμως και λέει: οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν. Παρουσιάζουν το νόμο έτσι εκεί. Να προστατεύουν με αποφασιστικότητα τα συμφέροντα της χώρας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, τις οποίες περιγράφει ο νέος νόμος. Αυτές δηλαδή που δεν είναι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Δεύτερο θέμα. Πέραν αυτού, βγαίνουν το πρωί, μίλησα με, με Έλληνες ψαράδες, ανάμεσά τους και ένα που ήταν στα Ήμια, οι οποίοι λένε ότι είναι συνεχείς οι παρενοχλήσεις και από την Τουρκία εκτοφυλακή και στα 100
1: αυτό,
0: μέτρα από τις ελληνικές ακτές.
1: Πρόσεξε,
0: 100
1: είναι
0: μέτρα.
1: Το θέμα, ότι συνεχίζουν.
0: Από Τούρκους ψαράδες και εκτοφυλακή.
1: Ναι. Τις έχουν εντείνει κιόλας.
0: Και λένε οι ψαράδες, τώρα, μέχρι τώρα είναι στο μιλητό. Αν θα υπάρχει νόμος και θα έρθει εκτοφυλακή, θα πει: κύριε, φύγε από τα 6 μίλια. Εδώ έχω νόμο, φύγε, τον παραβιάζει, θα χτυπήσω. Τι θα πει ο ψαράς. Θα πηγαίνουν με συνοδεία φρεγάτας να ψαρεύουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μου έλεγε άλλος ψαράς από τη Σαμοθράκη.
1: Αυτό.
0: Και καλά, ναι. Άντε τα Ήμια είναι λίγα μίλια. Η Σαμοθράκη είναι 100 μίλια από την Τουρκία. Mm. Εκεί δεν έχει ο Τούρκος να λέει: μην ψαρεύεις έξω από τα 6 μίλια.
1: Και
0: δεν κατάλαβα.
1: Εκτός από τις παρενοχλήσεις και όλα αυτά στη θάλασσα, η εικόνα των τελευταίων ημερών υπάρχουν και έχουν, συνεχίζεται η επανεμφάνιση οπλισμένων τουρκικών μαχητικών μέσα στο FIR Αθηνών.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή
0: και
1: συνεχίζονται.
0: Εννοείς
1: και
0: στον αέρα.
1: Είναι διπλό το μήνυμα. Και στον αέρα και στη θάλασσα.
0: Σου έχω τα επίσημα στοιχεία από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΘΑ, μπήκα στην ιστοσελίδα,
1: ναι,
0: για τις παραβιάσεις, ελληνικών χωρικών υδάτων, νερό κάτω, αυτό που συζητάμε, από τουρκικά πολεμικά, τουρκικά ακτοφυλακής, τουρκικά αλλιευτικά. Κάθεσαι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, τα στοιχεία είναι μέχρι 31 Μαρτίου, δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Είναι για τρεις,
1: ναι,
0: μήνες.
1: Ναι.
0: Από αρχές 26, 775 παραβιάσεις. Άκου τώρα. Μάρτιο.
1: Στη θάλασσα, έτσι.
0: Θάλασσα. Μάρτιο, ναι. Μάρτιο, μόνο το Μάρτιο, 440. Και πρόσεξε, είναι ο δεύτερος χειρότερος μήνας μετά τον μήνα της επακούμβησης, τον Αύγουστο του 20 στην Κρήτη, που είχαμε 625. Δηλαδή φτάσαμε σε κλίμα καλοκαιριού του 20. Συγγνώμη. Ξέραμε εμείς τέτοιο πράγμα. Πού είναι τα ήρεμα νερά, Λουκία? Βλέπεις ήρεμα νερά?
1: Εγώ δεν βλέπω ήρεμα νερά και γι' αυτό δεν μπορώ να ακούω όλο αυτό το. Πραγματικά, δηλαδή, από κυβερνητικούς βουλευτές να ακούω: μην ανησυχείτε. Πώς να μην ανησυχούμε?
0: Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση.
1: Πού είναι τα ήρεμα νερά?
0: Από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην Επίτροπο της Ελλάδας, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος από το βήμα της Βουλής καυτηρίασε και καταδίκασε την Τουρκία για τις συνεχείς παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο, λέγοντας ότι είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται αποδεκτό από την Ελλάδα. Μας ενισχύει, λέει, ιδιαίτερα. Βλέπουμε στο Αιγαίο συνεχείς παρενοχλήσεις, παρακόλληση μέσα στα ευρωπαϊκά νερά, που τα ελληνικά νερά είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Να πω κάτι, κύριε Σχοινά. Δεν είπα Τουρκία. Ντρεπόμαστε. Ποιος το κάνει? Η Νορβηγία το κάνει, η Ελβετία. Πείτε Τουρκία. Η Τουρκία παραβιάζει τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πείτε το, καταδικάστε το. Γιατί μια αιτία που θεωρώ, Λουκία, που βγήκε αυτός ο νόμος και θα φτάσει στην Εθνοσυνέλευση, είναι η ελληνική φοβικότητα. Δεν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ωραία τα ήρεμα νερά, πρέπει να πάμε πιο επιθετικά. Εγώ αυτό λέω. Όχι να δημιουργήσουμε κλίμα. Όχι. Να καταλάβουν,
1: όχι,
0: οι Τούρκοι ότι έχουν απέναντί τους μια αποφασισμένη χώρα.
1: Παίρνει, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, και ότι δεν τους παίρνει
0: ο
1: να τα κάνουν.
0: Ο Υπουργός
1: τα κάνουν για την εσωτερική τους κατανάλωση.
0: Κοίτα.
1: Δεν τα κάνουν. Από τη στιγμή όμως που γίνει νόμος του κράτους, άρα δεν είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση όλο αυτό.
0: Ο μύθος ότι Μητσοτάκης, Γεραπετρίτσης είναι ενδοτική και ο Δένδιας είναι ο πατριώτης είναι αηδίες. Είναι και οι τρεις στην ίδια γραμμή. Σαφώς τονίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα, όποτε το θέλει, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Είναι κυριαρχία αυτό, έτσι, στα 12 μίλια. Και οι τρεις στέλνουν το ίδιο μήνυμα.
1: Στιγμής, ναι. Απλά επειδή μέχρι στιγμής, δεν ξέρω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, δεν έχουμε δει κάποια επίσημη αντίδραση από ελληνικής πλευράς σε
0: όχι,
1: όλο αυτό.
0: Είχαμε χθες μόνο εμείς στο στούντιο τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Ο κύριος Μενέξης είχε μιλήσει πριν, ναι, όταν ήταν διαρροές. Δεν ξέρω αν σήμερα στο briefing είπε κάτι.
1: Επίσημη αντίδραση προς το παρόν και εγώ δεν έχω δει.
0: Μπορεί να είπε και ανατομαδικό σήμερα στο briefing.
1: Έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ενημερωθεί η αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής. Χθες μου το έλεγε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο κύριος Κουκουλόπουλος, ότι το ζητήσανε. Νομίζω ίδιο αίτημα θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να ενημερωθεί και η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το θέμα αυτό θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να ενημερωθεί και η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το θέμα αυτό είναι σοβαρό.
0: Τώρα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μόνο ένα λεπτό, μου λέει ο Γιώργος. Δύο τίτλοι.

0: να είναι. Εγώ βάζω ένα ερώτημα, αν είναι ηθικό.
1: Η Νέα Δημοκρατία
0: το,
1: λέει
0: το αφήνω ως ερώτημα.
1: Το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έχει πάρει από ενίκια μέχρι στιγμής 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει σε λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, πάω στη δικαιοσύνη. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι η παρέτηση
0: που αφορά τη κυρία Γκελεστάθη. Ακριβώς. Τη κυρία Γκελεστάθη, πολλά αυτά που λέει. Η κυρία Γκελεστάθη είναι από μια ιστορική οικογένεια τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα τέλεχος.
1: Πολύ κοντά στον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
0: Ακριβώς. Είναι ένα τέλεχος το οποίο, να το πω έτσι, την ίδρωνε τη φανέλα τον τελευταίο καιρό. Όχι μόνο τον τελευταίο καιρό. Η κυρία Γκελεστάθη και στα πάνελ και παντού και υπερασπιζόταν τη θέση Νέα Δημοκρατία. Και ήταν έτσι πολύ. Έπεσε με κρότο αυτή η παρέμβαση. Η παραίτηση, θέλω
1: λοιπόν,
0: να πω.
1: Θα σου πω τρεις τίτλους από την, από την ανακοίνωσή της που είναι πολύ χοντροί. Κινήθηκα με πεντακάθαρα χέρια χωρίς κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς. Όπα, ποιους εκβιασμούς? Δύο, το κόμμα ενίοτε συνέχεται με κονκλάβια, ίντριγκες και μηχανισμούς. Όπα. Και το τρίτο, το κόμμα είναι όχημα υπηρέτης της πατρίδας για όσους δεν έχουν σκελετού στην ντουλάπα τους. Τρίτο, όπα.
0: Τρίτο,
1: τι εννοεί?
0: Όπα.
1: Τι εννοεί?
0: Αυτοί οι ισχυρισμοί, νομίζω, της κυρίας Γκελεστάθη πρέπει να απαντηθούν, διότι είχαμε μία πολύ χλιαρή αντίδραση από τον κύριο Μαρινάκη. Είπε ότι πραγματικά προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Α, κάτσε, αυτό
0: επίσης,
1: δεν είναι για Γκελεστάθη.
0: Αυτό όμως, ναι, αυτό είναι για τους 10 πρώην βουλευτές. Αυτό είναι άλλο.
1: Το
0: ναι,
1: το αυτό, εδώ αυτό είναι μια άλλο. Επιστολή που υπογράφουν.
0: Ναι, ο
1: κείμενο.
0: Κύριος Μαρινάκης, αυτό να το διορθώσω, είπε: δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, ούτε γνωρίζω τους λόγους της παραίτησής της.
1: Θα σου πω εγώ τι συμβαίνει. Με την κυρία Γκελεστάθη. Τι μου λένε από την Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: την πήρα τηλέφωνο, δεν απάντησε. Μου λένε
0: και εγώ το ίδιο.
1: Ότι είναι με, το ένα, με τα τρία πόδια, όχι με τα δύο,
0: στο
1: στον Αντώνη
0: Σαμαρά.
1: Σαμαρά
0: ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια επιστολή για να κλείσουμε με αυτό. Άρθρο παρέμβαση στην εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι νυν και πρώην στελεχών και βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία. Εν ώψη του συνεδρίου που αρχίζει αύριο.
0: Που ζητούν νέο κόμμα, να πούμε.
1: Ναι. Ο κ. Μαρινάκης λέει. Κοίταξε, στο κείμενο αυτό γίνεται μια συνολική κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό που λες είναι. Στο επίκεντρο.
0: Ναι, είναι το επίκεντρο.
1: Δηλαδή,
0: ναι, το...
1: ουσιαστικά θα λένε να γίνει ένα νέο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας από το Σαμαρά. Περίπου αυτό. Σαν να είναι η φωνή του Σαμαρά. Είναι Αργύρης Δινόπουλος, πρώην υπουργός, Φευρονία Πατριανάκου, Χρήστος Ζώης, Θανάσης Νταυλούρος, Μανώλης Αγγελάκας, πρώην ευρωβουλευτής, Θανάσης Κορδάς, Γιώργος Βερναρδάκης.
0: Δημήτρης Πανοζάχος, ναι. Σέργιος Τσίφτης
1: και Σεραφείμ Τσόκας.
0: Και ο Σεραφείμ Τσόκας.
1: Ακριβώς,
0: δεν είναι όλοι γνωστοί. Κάποιοι είναι γνωστοί. Εντάξει, ο Αργύρης Οντινόπουλος, πρώην υπουργός.
1: Να πω την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη και να κλείσουμε. Προκαλεί
0: ναι,
1: εντύπωση.
0: Αυτό που πήγα
1: λέει.
0: Να πω πριν. Ναι.
1: Πες το.
0: Ναι, πραγματικά προκαλεί εντύπωση, λέει, να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα. Κάποιοι μάλιστα συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ με στόχο να πέσει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πράγματι ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει, είπε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Βγήκαν μαχαίρια, Λουκία.
0: Βγήκαν μαχαίρια, έχουν βγει για τα καλά μαχαίρια.
1: Και λέει για
0: κάποιους
1: φαίνεται. Που κάνουν κατάχρηση της ιστορίας και της προσφοράς της παράταξης ο κύριος Μαρινάκης. Και να κλείσω, Νίκος Παπάς, τον είχα το πρωί. Εδώ, ναι. Επειδή είχες και την
0: κυρία
1: πρόσωπο Κουφονικολάκου, εδώ
0: του...
1: να το κρατήσουμε για 4-25, γιατί δεν είναι.
0: Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων προς το παρόν.
1: Ναι, ναι.
0: Του
1: γίνεται χαμός
0: του
1: με Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Χαμός.
0: Θα το ανοίξουμε, να το
1: λοιπόν,
0: ανοίξουμε.
1: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε
0: και
1: με
0: επιστρέφουμε.
1: Αυτό και μετά με τον κύριο Τάσιο. Τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ελλάδος και τώρα Ξενοδόχων Χαλκιδικής, είναι αντιπρόεδρος ΣΕΤΕ τώρα. Τι γίνεται με τον τουρισμό και πόσο κινδυνεύει, ενώ πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις από όλο τον κόσμο ότι μέσα τον Ιούνιο, αν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, τα αεροπλάνα θα μείνουν από κυροζήμη. Πάμε.
0: Για να δούμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.

0: άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού. Πολύ αυξημένη κίνηση και στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Μεταμόρφωση. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεών του στο Πεκίνο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 58χρονος που άνοιξε πυρ σε κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Περισσότερα στο real.gr. 46 κιλά κοκαΐνης κατέσχεσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο λιμάνι του Πειραιά. Το φορτίο προερχόμενο από το Εκουαδόρ εκτιμάται ότι θα απέφερε παράνομο οικονομικό όφελος πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Real FM.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Τρεις Εργένιδες. Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
16: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.

0: στους 97,8.
1: Λουκία, δεν βλέπω καλά το Βρετανό Πρωθυπουργό Στάρμερ. Παραιτήθηκε και ο Υπουργός Υγείας. Νομίζω είναι ο πέμπτος, έκτος, δεν ξέρω που παραιτείται. Είναι πάνω από 85 οι βουλευτές που ζητούν την παραιτησή του. Νομίζω ότι είναι 2-3 ακόμα χρειάζονται για να το ρίξουν.
2: Είναι στα σκηνιά, στα σκηνιά.
1: Νομίζω ότι πέφτει.
2: Είναι.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον τουρισμό και στην Κυροζήνη και στα υπόλοιπα που θα σφραγίσει το φετινό καλοκαίρι αυτό που θα περιγράψουμε τώρα, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ λοιπόν, προχθές φιλοξένησε στο Κόντρα την κυρία Κουφονικολά.
2: Που
1: θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω,
2: είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος.
1: Να σε ρωτήσω,
2: η οποία υπήρξε μία αλλαγή γραμμής, από
1: περίμενε,
2: ό,τι κατάλαβα.
1: Εγώ είχα ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Χατζηνικολάου, πολύ προσεκτικά. Από ό,τι μου έχει μείνει, και το βλέπω και μπροστά μου, όποιος βουλευτής λέει θέλει να έρθει μαζί μου, πρέπει να παραιτηθεί. Μετά βγήκαν ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο κ. Κεδίκολου και είπαν παρετούμαστε, πάμε. Δεν παραιτήθηκαν, θέλουμε να. Τι σου είπε η κυρία Κουφονικολάκου?
2: Η κυρία Κουφονικολάκου μου είπε αυτολεξί ότι πρώτα απ' όλα σέβεται όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τότε ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι όλοι και όλες ευπρόσδεκτοι χωρίς να υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, αλλά, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, είπε ξεκάθαρα, δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί. Και σε δεύτερη ερώτησή μου, και που τους είπα αυτό το πράγμα, της λέω δηλαδή συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας, έχουμε όλη την εντύπωση ότι ζήτησε να παραιτηθεί.
1: Όποιος θέλει,
2: όχι,
1: καλό.
2: Είπε, όποιος θέλει. Είπε ξεκάθαρα ξανά, μου λέει, σας το επαναλαμβάνω, δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί. Άρα εδώ, εμένα μου φαίνεται σαν μια αλλαγή γραμμής.
1: Και
2: αυτή
1: εμένα
2: τη στιγμή,
1: αυτό
2: γιατί
1: μου
2: μπορεί να πάνε να παραιτηθούν όλοι και ας πούμε και να πούνε ερχόμαστε. Ναι. Και ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω τώρα, πιθανολογώ μπορεί να μην τους θέλει όλους.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό που λες. Άκου τώρα, είχα σήμερα τον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος ήταν τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα το alter ego του όταν κυβερνούσε και εκείνος κίνησε τα νήματα για να έρθει ο Κασελάκης. Όλα μέσω Νίκου Παπά. Είναι νομίζω ο άνθρωπος που είναι ο πιο ισχυρός διαχρονικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω κάποιο θόρυβο. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος Παπάς λοιπόν είπε, άκου Σοκράτη, πάρε τον Αλέξη τηλέφωνο. Λέω, ορίστε. Και είπε στον κύριο Φάμελο να πάρει τον Αλέξη τηλέφωνο, τον Αλέξη Τσίπρα, να ξεκαθαρίσουν το θέμα. Διότι η κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει ένα μέτωπο. Το προχώρησε ο κύριος Ζαχαριάδης, λέει, περίπου να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ να ενωθεί με τον Αλέξη Τσίπρα και περίπου έδειξε έναν αρχηγός ο Τσίπρας.
2: Λέω στον κύριο Παπά. Αυτά τα λένε όμως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, περίμενε. Λέω στον κύριο Παπά, συμφωνείτε? Λέει, προφανώς όχι. Άρα εδώ ο κύριος Παπάς λέει στον κύριο Φάμελο, πρώτον να συγκαλέσει τα όργανα, δεύτερον να ξεκαθαρίσει θέση του ΣΥΡΙΖΑ, τρίτον να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα. Και εγώ ρωτώ, θα πάρει ο κύριος Φάμελος τον κύριο Τσίπρα που έφυγε και είπε κουνά μαντήλι γιατί με πνίγει ο ΣΥΡΙΖΑ, να του πει τι? Γεια σου κύριε, κύριε, τι είναι ο Βασιλιάκης Καΐλας, ήρθαμε, σώσαμε.
2: Εγώ πάντως όχι, και πέρα, γι' αυτό ρώτησα.
1: Γιατί να πάρει ο κύριος Φάμελος τον κύριο Τσίπρα και να πει ο κύριος Τσίπρας αν θέλει τον κύριο Φάμελο.
2: Συγγνώμη, επίσης αν θέλει να προχωρήσει αυτό το σχήμα.
1: Ο κύριος Τσίπρας θέλει το ΣΥΡΙΖΑ, τον θέλει όλον, θέλει έναν, θέλει να παραιτηθούν, θέλει να πάει όποιος θέλει, δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω.
2: Η κυρία Κουφονικολάκου μου είπε ότι είναι όλοι και όλες ευπρόσδεκτοι χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη θέση όμως. Και πάνω σε αυτό, επειδή ρώτησα, και, δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι θα κατέβουν βουλευτές, ότι θα τους έχεις ένα ψηφοδέλτιο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι βέβαιο ότι όλοι θα εξασφαλίσουν θέση σε ψηφοδέλτιο.
1: Λοιπόν,
2: εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Θέσαμε τα ερωτήματα. Θα φιλοξενήσουμε την κυρία Κουφονικολάκου τις επόμενες μέρες για να τη ρωτήσουμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Νομίζω, κύριε πρόεδρε, είστε ο πιο έμπειρος τουριστικός παράγων της χώρας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, Χρήστος Ανέστη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Είστε καλά.
3: Μικρή διόρθωση, αντιπρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
1: Αντιπρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ωραία, πολύ
3: ωραία.
1: Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το διορθώνω. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Τι καλοκαίρι θα έχουμε στον τουρισμό? Είμαστε στα μέσα Μαΐου. Ο καιρός σήμερα βέβαια είναι λίγο σαν φθινόπωρο στην Αθήνα. Το είχαμε πει από χθες ότι θα έχει 10 μέρες με αστάθεια και ψηλό βροχο από το μεσημέρι και μετά. Όντως έβρεξε πριν από λίγο και έτσι θα πάμε για 10 μέρες. Όμως η αίσθηση του το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι πολύ ισχυρή. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή προγραμμάτισαν όλες τις διακοπές τους όσοι είχαν την οικονομική δυνατότητα, αλλά κυρίως επειδή είναι η βαριά μας βιομηχανία ο τουρισμός, βλέπαμε προς τα έξω τι πληρότητες έχουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε μπαράζ μηνυμάτων με ένα πόλεμο σε εξέλιξη, με δύο πολέμους, αλλά ο ένας είναι στη γειτονιά μας. Έχουμε τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να λέει ότι η Ευρώπη πια δυσκολεύεται να καλύψει το κενό στα αεροπορικά καύσιμα, διότι εισήγαγε 330.000 βαρέλια και τώρα εισαγάγει 60.000 μόνο. Έχουμε την, σήμερα τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών ότι είναι αναπόφευκτη αύξηση στα αεροπορικά εισιτήρια. Έχουμε τον ΟΠΕΚ ότι εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα, ιδιαίτερα στην κυροζήνη. Και επίσης του διεθνείς οργανισμούς να λένε ότι καταραίει η παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Πού καταλήγουμε σε αυτό? Ότι εσείς χωρίς αεροπλάνα δεν υπάρχει εισαγόμενος τουρισμός. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ακυρώσεις εισιτηρίων αεροπλάνων. Μεγάλες αυξήσεις, ειδικά σε μακρινά ταξίδια στα αεροπλάνα. Εταιρείες να είναι με τον τρόμο, μήπως ξαναζήσουμε την περιπέτεια του κορονοϊού, άρα έχουμε λουκέτα σε αεροπορικούς κολοσσούς. Πώς το νιώθετε εσείς αυτό στις κρατήσεις, στην κίνηση εν ώψη καλοκαιριού, κύριε Τάση?
3: Θα ξεκινήσω, μου επιτρέψετε λίγο την τοποθέτηση μου, λίγο χαριτολογώντας. Θέλει πάρα πολλά πτυχία για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, που είναι τόσο σύνθετο το θέμα, όντως.
1: Είναι πολύ σύνθετο.
3: Σε σχέση με τα καύσιμα. Θα κρατήσω αυτό που είπε ο Επίτροπος συνοματικά και Έλληνας, ο κύριος Τζιζικός, ο οποίος χθες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσει, είπε ότι δεν υπήθεται ζήτημα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μα για τον διαψεύσει η επίσημη ανακοίνωση η σημερινή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Ξαναλέω, εισήγαγε η Ευρώπη 330.000 βαρέλια ημερησίως το Μάρτιο και τώρα μόλις 60.000. Και όλοι οι ειδικοί, ο κύριος Αλεγιζάκης μου έλεγε, που είναι πρόεδρος των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών, ότι τον Ιούνιο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα έχουμε παγκοσμίως πρόβλημα στην κυροζήνη, τεράστιο πρόβλημα, όχι απλώς πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα.
3: Σίγουρα έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα μετά το τελευταίο δίμηνο, δυομισάμηνο σχεδόν, όπου δεν έχουμε μία λύση, κυρίως στα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Όπου εκεί έχουν εγκλωβιστεί όλες οι σκέψεις μας σε σχέση με το καύσιμο, κυρίως με το πετρέλαιο και τα παράγοντα.
1: Βλέπετε ακυρώσεις, κίνηση?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταρχάς μαζικότητα ακυρώσεων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Εδώ
3: και ένα μήνα. Μεμονωμένες υπάρχουν λίγες και ανάλογα τον προορισμό. Όπως επίσης
2: δηλαδή,
3: δεν έχουμε απόλυτη.
2: Σε ποιους προορισμούς περισσότερο έχετε ακυρώσεις?
3: Αυτή τη στιγμή, όπου δεν υπάρχει το μαζικό μοντέλο, το λεγόμενο τουριστικό πακέτο, το Tour Operators, εκεί επικοινωνούμαστε πολύ με μεμονωμένες κρατήσεις, κάποια νησιά, για παράδειγμα στις Κυκλάδες, εκεί αρχίζει να φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την ζήτηση. Με την ζήτηση.
1: Ενδιαφέρον αυτό που λέει η Λουκία.
3: Ακριβώς. Όπου υπάρχει όμως το μαζικό μοντέλο, που είναι 6 στους 10 πελάτες της χώρας μας, για το γνωστού Tour Operators κλπ. Κρήτη, Ρόδο, Πο, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Ιόνια γενικότερα και κάποια άλλα νησιά, άλλες περιοχές. Εκεί φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μία υστέρηση σε σχέση με την ίδια περίοδο με πέρσι, 5-8%.
1: Μια στιγμή. Ο Ευρωπαίος να έρθει, το καταλαβαίνω. Θα έρθει ο Ιαπωνέζος ή ο Κινέζος ή ο Αμερικανός με διπλό κόστος στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα?
2: Γιατί είναι και αυτό το θέμα.
3: Σας ανέφερα λοιπόν για το μαζικό μοντέλο. 6 στους 10 πελάτες όμως, κρατήστε το. Άρα λοιπόν ένα σημαντικό στοιχείο της χώρας αυτή τη στιγμή σε εισερχόμενο φαίνεται να μην πάει άσχημα.
2: Αυτά επίσης τα πακέτα, μισό λεπτό, θέλω κάτι να μου διευκρινίσετε. Αυτά τα πακέτα τα οποία έχουν κλειστεί ήδη με αεροπορικά εισιτήρια μέσα, μπορούν να ζητηθεί στον κόσμο να δώσει παραπάνω χρήματα ή αυτά είναι κλεισμένα και
1: τελείωσε?
2: Πολύ
1: σημαντικό αυτό που λέει η Λουκία.
3: Όχι. Είναι κλεισμένο το πακέτο, έχει πληρωθεί, θα έρθει.
1: Κάποιος μας έλεγε προημερών.
2: Έλεγε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
1: Μπράβο, ότι ζητάνε.
2: Ότι κάποιες αεροπορικές εταιρείες ζητάνε επιπλέον σε κλεισμένα εισιτήρια.
3: Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου δεν είναι του τουρισμού.
2: Όχι, μας το έλεγε ως παράδειγμα προσωπικό που του έτυχε.
3: Λέω, λοιπόν, ακούστε,
2: σε μια αεροπορική εταιρεία.
3: Ακούστε με, σας παρακαλώ, μην μπερδεύουμε αεροπορικές εταιρείες, τουριστικό πακέτο, μεμονωμένες κρατήσεις, όλα μαζί. Να δούμε τη χώρα στη μεγάλη εικόνα. Η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει τέτοιο ζήτημα που αναφέρατε. Όσοι έχουν κάνει προκρατήσεις, που είναι περίπου οι μισές πάντα τη σεζόν, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, είναι η λεγόμενη μαγιά που έχουμε για το καλοκαίρι, θα μου επιτρέψετε τη λέξη. Αυτοί οι πελάτες ήδη αρχίζουν να έρχονται παντού. Και έτσι θα εξελιχθούν. Υπάρχει αναμονή από τους μεγάλους αεροπορικές εταιρείες, προφανώς για τις κρατήσεις τελευταία στιγμή. Όλοι θα δουν το κόστος. Εκεί πράγματι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία σε σχέση με τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής.
1: Δεν μου είπατε αυτό που σας ρώτησα. Θα έρθει ο Ιαπωνέζος, ο Αμερικανός και ο Κινέζος με διπλά ακριβά αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα?
3: Ήδη θα σας απαντήσω. Ήδη σε σχέση με πτήσεις, οι οποίες γινόταν με διάμεσο σταθμό τη Μέση Ανατολή, έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία.
1: Είναι κλειστά τα αεροδρόμια.
3: Ακριβώς. Όπως παράδειγμα πελάτες από την Αυστραλία, ενδεχομένως, και τα λοιπά, οι οποίοι πηγαίναν κυρίως στην Αθήνα και στα νησιά Πέριξ. Για να βλέπουμε και τους προορισμούς.
1: Όπως επίσης
3: η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει απώλεια, γιατί ο δικός τουρισμός δεν έχει, έχει μηδέν ακυρώσεις.
1: Είστε τυχεροί εσείς, βεβαίως. Μπράβο, μπράβο.
3: Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σκόπια κτλ. Είναι ένα μεγάλο πληθυσμό.
1: Συνεχίζετε να μην απαντάτε σε αυτό που σας είπα. Αν θα έρθει, είναι, αφήνουν πολλά λεφτά αυτοί που σας λέω. Οι Ιαπωνέζοι, οι Κινέζοι, οι Αμερικανοί που έρχονται από μακριά, βεβαίως, θα έρθουν. Το ειστήριο μπορεί να έχει 5.000, 15.000 φέτος. Θα έρθουν.
3: Αντιλαμβάνεσαι ότι με την οικονομική ασφάλεια που έχει ο πελάτης οπουδήποτε, βέβαια και θα το σκεφτεί. Βεβαίως και θα το σκεφτεί.
1: Έχουμε ακυρώσεις, υπάρχουν κλεισμένα ειστήρια.
3: Όχι. Αυτό σας λέω.
1: Θα έρθει αυτό. Σε πληρώσει τριπλά. Θα έρθει.
3: Θα έρθει εφόσον το αποφασίσει με βάση την τελευταία στιγμή. Εκεί, σας ανέφερα και προηγουμένως, είναι και το ζήτημά μας από εδώ και στο εξής και η αγωνία μας, αν θέλετε. Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να μπω σε μια διαδικασία ότι δεν θα πάει το καλοκαίρι καλά, διότι έχουμε πάρα πολλές αιτιάσεις. Ευρύτερα οι οικονομίες έχουν προβλήματα. Επίσης, εμείς που είμαστε στην επικαιρότητα, έχουμε μπερδέψει τι σημαίνει έχουμε κάψιμα σε αποθέματα στις χώρες ή τελειώνουν τα αποθέματα των χωρών. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο να τελειώνουν τα αποθέματα των χωρών ή μια ολόκληρη ηπείρο όπως η Ευρώπη, τότε δεν νομίζω ότι συζητάμε μόνο για τον τουρισμό.
1: Σωστά. Αλλά εσείς έχετε
2: γενικότερα και για τις μεταφορές και για
1: έχετε κάνει ένα plan B να φτάσουμε στον Ιούνιο, γιατί τώρα ο τουρίστας δεν ξέρει. Έχει κλείσει, δεν το έχουν ζητήσει αύξηση. Που λέτε, αλλά θα έρθει. Εάν έρθει 15 Ιουνίου, 20 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και του πει η αεροπορική εταιρεία, δεν μπορώ να σε πάω. Ή θέλω 7 φορές περισσότερο ή 3 φορές περισσότερο. Έχω δει αυξήσεις μέχρι 300-300%, γι' αυτό σας λέω. Σε μακρινά, μακρινούς προορισμούς. 500%. Άρα η ερώτησή μου είναι, φοβάστε, έχετε κάνει ένα plan B αν φτάσουμε στον Ιούνιο, γιατί η καρδιά του καλοκαιριού είναι Ιούλιος και Αύγουστος. Και έχετε μαζικές ακυρώσεις ακριβώς αν παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς και έχουμε δυσθεώρητο κόστος των αεροπορικών εισιτήριων.
3: Plan B δεν είχαμε όταν είχε έρθει ο COVID.
1: Άρα, τι θα κάνετε, ξαφνικά θα.
3: Λοιπόν, εάν φτάσουμε σε σημείο καταστροφική, θα μου επιτρέψετε τη λέξη κατάσταση.
1: Αυτά που σας λέω, τα διαβάζω στο Financial Times.
2: Δηλαδή δεν πρέπει να προετοιμαστείτε ως προς αυτό.
3: Ακούστε με λίγο, παρακαλώ. Τι να προετοιμαστώ όταν δεν έρθει ο πελάτης? Να ζητήσω από το κράτος δανεικά ή η τράπεζα να δίνει τα δάνεια πίσω?
2: Όχι, δεν ξέρω, να κάνετε ένα plan B. Αυτό που σας λέω, ρώτησε και ο Νίκος.
3: Το plan B δεν υπάρχει. Το εφαρμόσαμε στη μετά-COVID εποχή αμέσως, 2021-2022. Θα φτάσουμε εκεί? Δεν το ξέρω. Θα φτάσουμε να χρωστάμε τις τράπεζες και επειδή δεν ήρθε κανένα το καλοκαίρι? Δεν το γνωρίζω. Θα πρέπει πρώτα να δούμε την εξέλιξη της σεζόν και εδώ είμαστε ως κλάδος ευρύτερα να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση για την επόμενη μέρα. Αλλά εδώ δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Σήμερα η Αθήνα και η Αττική, από όσο ξέρω από συναδέλφους και με τα συνέδρια που έχει, και αντίστοιχα με την κινητικότητα που υπάρχει και από τις ΗΠΑ, δεν πάει άσχημα, για παράδειγμα, στο Μάιο.
1: Επειδή έχετε συνολική εικόνα, αυτό που μας λέτε για την Ελλάδα ισχύει παγκοσμίως? Δηλαδή ο τουρισμός δεν έχει πληγεί από τον πόλεμο και την αύξηση του κόστου των αερομεταφορών?
3: Η Δυτική Μεσόγειος καθόλου.
1: Μπορεί να γίνει, να είναι, υπάρχει και το ανάποδο. Δηλαδή, άκουγα από κάποιους συναδέλφους σας ότι φέτος έχουμε πολύ νωρίς πληρότητες στο Αιγαίο, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στο Ιόνιο, διότι τουρίστες πολύ υψηλού επίπεδου, οι οποίοι θα πήγαιναν σε χώρες όπως θα πήγαιναν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, σε μακρινούς προορισμούς συνδικό, στο Μαυρίκιο, που πρέπει να πας μέσω Ντουμπάι.
2: Στις
1: Μαλδίβες, που είναι πανάκριβα πλέον τα εισιτήρια, ακυρώνουν εκεί, έρχονται Κυκλάδες. Το έχετε αυτό ως εικόνα? Εμένα μου το έλεγαν στην αδελφή σας. Δηλαδή ότι κερδίζουμε.
3: Καταρχάς δεν είμαστε ίδιο προϊόν.
1: Όχι, αλλά αν κάποιος δεν έχει, δεν μπορεί να πάει στην Αντίπαρο.
2: Η
3: νησιωτικότητα του Αιγαίου είναι μοναδική.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν έχει σχέση όμως με το Ντουμπάι και τις περιοχές εκείνες.
1: Ναι.
3: Αν αποφασίσει από εκεί πέρα να έρθει στην Ελλάδα σαν μια άλλη επιλογή, μπορεί να το κάνει. Η Δυτική Μεσόγειος αυτή τη στιγμή και η Ισπανία πρωταγωνιστεί. Το λεγόμενο rebound, αν θέλετε, στην επαναφορά δηλαδή τη αγορά που θέλουν να κάνουν διακοπές εκεί. Από την άλλη, όμως, η Ισπανία αύξησε τις τιμές της. Από την άλλη, η Τουρκία βλέπει την νοτιοανατολική πλευρά της που γειτνιάζει η θαλάσσια με την Κύπρο να μην πηγαίνει καλά. Το λάξαρι κομμάτι του πολυτελείας να είναι όλο σε μια αναμονή να βρει την καλύτερη τιμή. Η κρουαζιέρα να είναι προβληματική. Γι' αυτό σας είπα, είναι ένα σύνθετο παζλ.
1: Να κάτι που είπατε τώρα που δεν σας ρωτήσαμε. Ναι, τις δικές σας τιμές τις έχετε αυξήσει? Διότι εσείς έχετε αύξηση του κόστους από τα καύσιμα, από τις πρώτες ύλες, από τα τρόφιμα για τα εστιατόρια σας. Είναι πάνω. Εσείς έχετε κάνει αναπροσαρμογή των τιμών?
3: Εμείς όχι. Όσον αφορά τουλάχιστον το μαζικό μοντέλο, οι συμφωνίες είναι υπογεγραμμένες από πέρσι για τη φετινή σεζόν. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αύξησης. Ίσα-ίσα έχουμε ως τώρα 10% αύξηση.
1: Εντάξει, για αυτούς που έχουν προαγοράσει δεν μπορείτε, αλλά αν έρθει μεμονωμένος τουρίστας πίσω από το ξενοδοχείο σας και δείτε ότι αυξάνεται το κόστος, δεν θα το βρείτε?
3: Είναι τόσο
1: μέσα
3: μεγάλος ο ανταγωνισμός που θα πρέπει να επιβιώσουμε και σε αυτό θα υπάρξει μια ισορροπία και νομίζω ήδη, αν κάνετε μια έρευνα, φαίνεται.
1: Άρα το απορροφάτε. το όποιο κόστος.
3: Σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Το οποίο σε τι ποσοστό είναι το αυξημένο κόστος, κύριε Πρόεδρε?
3: Μέχρι στιγμής είμαστε σύν 10%.
1: Μάλιστα. Βλέπω τώρα τον Τέλη, για παράδειγμα, ο οποίος λέει είναι στην Αυστραλία, γνωστός ακροατής του Real FM στο Σίδνεϊ. Προσωπικά ακύρωσα το ταξίδι μου για φέτος, ενώ ήδη θα έρθει στην Ελλάδα. Και ξέρω πολλούς θα κάνουν το ίδιο. Ένας λόγος είναι οι τιμές. Και δεύτερον, ότι οι εταιρείες μας λένε ταξιδεύουμε με δική μας ευθύνη. Να, ένα παράδειγμα. Ένας τακτικός ακροατής του Real FM.
3: Βεβαίως. Μα η Αυστραλία, σας το είπα και εγώ, πολύ δύσκολα θα έρθει προς τη χώρα μας.
1: Ναι. Έλα, Λουκία, τελευταία ερώτηση.
2: Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως, άρα δηλαδή το πρόσημο είναι θετικό ή αρνητικό αυτή τη στιγμή για εσάς, γιατί δεν έχω καταλάβει.
3: Με τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή η αγορά και με τη διαφοροποίηση του προϊόντος αναπροορισμό στην Ελλάδα, είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Με κάποιες μικρές μειώσεις στα νησιά που σας ανέφερα, που ουσιαστικά έχουν μακρινούς.
1: Αλλά είπατε
3: πελάτες.
1: Ότι στο μεμονωμένο τουρισμό είστε 8 με 10% κάτω.
3: Ακριβώς. Ναι.
1: Μάλιστα, πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Ο πρόεδρος των ξενοδόχων της υπέροχης Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του...
3: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Σαν τη Χαλκιδική.
3: Μην ξεχνάτε τον οδικό τουρισμό που πάντα είναι από κούμπι.
1: Εντάξει, πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό για τον οδικό τουρισμό.
1: Να ξέρεις, Λουκία, ότι ο κύριος Τάσιος είναι από τους ανθρώπους που πάντα τα αποκρίνεται όταν ζητούμε εικόνα του τουρισμού και είναι και εξαιρετικός και βαθύς γνώστης και γι' αυτό έχει εκτιμήσει από όλους τους συναντάλους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρε.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Real FM.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
6: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Και ξεχάσαμε το θέμα της ημέρας παγκοσμίως. Την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Μετά από 8,5 χρόνια.
2: Με εντυπωσιακά πλάνα είδαμε. Υπερπαραγωγή.
1: Ναι, βέβαια. Κοίταξε εδώ τρία πράγματα θα σου πω. Η συνοδεία του, ο Elon Musk και άλλοι επιχειρηματίες που έχει πάρει μαζί του στην Κίνα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι τα deal στα οικονομικά.
2: Βέβαια.
1: Τι περιουσία έχουν όλοι μαζί. Τι περιουσία έχουν όλοι μαζί αυτοί.
2: Δεν μπορώ να το πω. Θα ζαλιστώ.
1: Ένα τρισεκατομμύριο.
2: Θα ζαλιστώ. Αυτό σου λέω. Μην μου τα λες τώρα μεσημεριάτικα αυτά.
1: Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Το δεύτερο. Είχαμε και χαμόγελα και σύννεφα. Είπε όσοι είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Είπε ο Τραμπ θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον. Αλλά υπάρχει και η Ταϊβάν στη μέση. Ο ΣΥ προειδοποίησε τον Τραμπ για ενδεχόμενη σύγκρουση, λέγοντας ότι η ανεξαρτησία και η ειρήνη δεν πάνε μαζί στην Ταϊβάν. Πάντως, σίγουρα υπήρξε παρέμβαση του Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Είναι γνωστές οι σχέσεις της Κίνας με το Ιράν. Τη συνέχεια θα τη δούμε. Αν στην πράξη θα δούμε, το πετρέλαιο πάντως προς το παρόν 105 δολάρια το βαρέλι. Η τσέπη μας το ξέρει.
2: Παρά τις τυμπανοκρουσίες και την υπερπαραγωγή, η τσέπη μας.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τον καθηγητή Τσιαμπίρη, εξαιρετικό καθηγητή, για να δούμε τι σημαίνει ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Στην πράξη, πια οι γκρίζες ζώνες νομοθετούνται, το κάζους μπέλι μέσα, συν το δικαίωμα, η προειδοποίηση για επέμβαση ουσιαστικά προς την Ελλάδα. Αν δεν συμβαστεί με το παράλογο, δηλαδή πάνω από το 6 μίλια, δεν θα κάνουμε τίποτα. Και στη συνέχεια η κυρία Άννα Κανδαράκη για την τραγωδία της Ηλιούπολης. Πάμε.
15: Real FM.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα φόματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
20: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
21: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
19: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
22: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
23: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
24: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
25: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online.
0: Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
29: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στους άξονες Σταδίου Φιλελλήνων Αμαλίας και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στον Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεών του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές που δίνουν την ευκαιρία για μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία στο μέλλον. Από την πλευρά του, ο Xi Jinping τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την παρέτηση και πέμπτου κυβερνητικού στελέχους, του Υπουργού Υγείας που δηλώνει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον Πρωθυπουργό Κίρ Στάρμερ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ισχυρίζεται ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. 46 κιλά κοκαίνης κατέσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο λιμάνι του Πειραιά. Το φορτίο προερχόμενο από το Εκουαδόρ εκτιμάται ότι θα απέφερε παράνομο οικονομικό όφελος πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Σε φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν οι δύο γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε σπίτι με ακαθαρσίες στο Περιστέρι.
28: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
30: New York, New York, New York.
31: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
30: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
31: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
30: Ψώνια στο Fifth Avenue.
31: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
30: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
28: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
32: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Οριστικά χωρίς την παρουσία θεατών θα διεξαχθεί το κυριακάτικο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας απέρριψε την αναστολή της απόφασης για την τιμωρία των Πρασίνων λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών του στον αγώνα με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
32: Real Weather.
29: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα υπηρωτικά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
32: Real FM.
1: Ο Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
2: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
1: Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε σε ένα απόγευμα συνεφιασμένο, καμία σχέση με τα προηγούμενα Λουκία. 5 λεπτά μετά τις 4. Ζήλα FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, έχει συννεφιά. Δεν είναι ομίχλη ακόμα.
1: Ναι, ακόμα.
0: Δεν είναι αφρικανική σκόνη. Δεν είναι. Είναι συννεφιά. Θα έρθει το Σάββατο η αφρικανική σκόνη, ξέχασα να σου πω. Θα έχουμε Σάββατο Κυριακή πάλι αφρικανική σκόνη. Καλώς τα δεχτήκαμε. Και ρωτούσε το πρωί το μετεωρολόγο μας Τόπεν. Θέλω να ρωτήσω και τον Τάσο Αρνιακό. Η Σαχάρα έχει και ένα πρόβλημα και μας στέλνει τη σκόνη εδώ συνεχώς τελευταία. Δεν κάθεται στον κάτι.
1: Γιατί μα τη στέλνει.
0: Γιατί έρχεται η σκόνη εδώ. Πάει παρακάτω. Α πάει προ Νότια Αφρική. Πάει προ Ισραήλ. Πάει προ Ατλαντικό. Εδώ
1: πέρα. Έλατε, είναι ανάγκη να έρθει εδώ.
0: Παναγία. Λοιπόν, είμαστε εδώ και πρέπει να πω ότι μίλησε ο Τραμπ στο Fox News, που άλλο θα μιλήσει, για τη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο. Είπε ότι ο Σι δεσμεύτηκε να βοηθήσει το Ιράν.
1: Είμαστε σίγουροι ότι το είπε έτσι.
0: Ναι, για να βοηθήσει για να σταματήσει την πόλεμο.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε. Είπε ότι ο Τραμπ, ότι ο Σι θα αγοράσει αμερικανικό πετρέλαιο, πρέπει να σου πω, και θα αγοράσει και 200 Boeing και 737. Δεν είναι άσχημα. Είναι μερικά δισεκατομμύρια.
1: Μια χαρά δουλίτσες γίνανε άρα.
0: Ελπίζω να μην είναι σαν τη συμφωνία που είχε κάνει ο Ερντογάν να αγοράσει τόσα
1: Boeing. Αυτό.
0: Τα οποία αγνοούνται από εκεί πέρα. Τα χαμόγελα
1: μην είναι. Αγνοεί τη τύχη του. Η φωτογραφία έμεινε μόνο. Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αργότερα έχουμε τίτλους, θα μεταδοθεί αργότερα αυτή η συνέντευξη, είναι το γεγονός της ημέρας. Να πω επίσης ότι αυτός ο καιρός θα μας συνοδεύσει μέχρι την άλλη Κυριακή, όχι αυτή, την άλλη Κυριακή. Δηλαδή 22...
1: Και πάντα πέφτεις μέσα 21,
0: 22, 23, 24 Μαΐου. Δεν είναι άσχημα, 24 Κυριακή. Ξέρεις, αύριο είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. 21 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώνει το κόμμα η Καριστιανού.
1: Η Καριστιανό, ακριβώς. Την ίδια μέρα. Και Ελένης.
0: Ναι. Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε ότι θα γίνει ζήτηση για προανακριτική στη Βουλή για, Λιβανό,
1: και για
0: Αραμπατζή. 21 και 22, σου λέω, θα εμφανιστούν οι περισσότεροι από τους 13 ελεγχόμενους για το σκάνδαλο ΠΚΠ στην εισαγγελία, οι 11 την Ευρωπαϊκή. Ακριβώς. Και οι δύο, Χατζηβασιλείου και Αθανασίου, στην ελληνική εισαγγελία. Και οι περισσότεροι έχουν πει ότι θα πάνε. Άρα θα δούμε πρώην υπουργούς να πηγαίνουν ως υποπτή για την ιστορία του ΠΚΠ.
1: Και να ίσως είναι... στις 22 θα έχουμε και τη συζήτηση εξεταστική, ίσως.
0: Δεν έχει απαντήθει ακόμα η κυβέρνηση. Άρα έχουμε ένα πολύ πλούσιο, θα βαρεθούμε. Και από αύριο έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο τρίμερο που θα κυριαρχήσει στην επικαιρότητα. Να δούμε αν εκεί θα ακούσουμε. Είναι βέβαιο ότι οι λεγόμενοι αντάρτες, οικονόμου και οι υπόλοιποι που έστειλαν το άρθρο επιστολή για τον κύριο Σκέτσου και τους υπόλοιπους θα μιλήσουν.
1: Θα μιλήσουν.
0: Αλλά δεν θα μιλήσουν.
1: Και
0: τους
1: περιμένουμε
0: μόνο αυτοί.
1: Να μιλήσουν.
0: Επίσης θέλω να σε ρωτήσω.
1: Δεν θα είναι ο Κώστας Καραμαλής.
0: Δεν θα είναι. Δεν έχω δει. Πήγε σήμερα, ήταν να πάει στη Θράκη. Δεν θυμάμαι τι ώρα πάει και ξέρω ότι θα κάνει μια συνολική τοποθέτηση για την εξωτερική πολιτική της χώρας από τη Θράκη. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Άρα
0: λοιπόν
1: να περιμένουμε από εκεί να πέσουν μπαλωθιές.
0: Παραμονή.
1: Όχι, στη Θράκη τι πέφτει.
0: Παραμονή του συνεδρίου.
1: Ναι,
0: παραμονή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν πάει. Να επιλέγει να μιλήσει στη Θράκη και να μιλήσει τα εθνικά θέματα.
1: Δεν νομίζω. Λέω εγώ τώρα. Με τα εθνικά να είναι στην κατάσταση που είναι.
0: Λέω
1: και εγώ δεν μου φαίνεται και πολύ. Και
0: επίσης περιμένω να δω τι θα έχει πει.
1: Είναι μεταχή υποπτή, αλλά.
0: Περιμένω να δω τι θα έχει πει ο Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσιο που ήταν να πάει σήμερα το πρωί. Δεν έχω δει ακόμα δηλώσεις του. Γιατί και αυτό θα έχει ενδιαφέρον στον απόϊχο του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα που τώρα θα συζητήσουμε με τον κύριο Τζιαμπίρη. Τι θα πει, αν θα απαντήσει, διότι έχουμε και άλλα ρεπορτάζ κατά του Νίκου Δένδια. Τον βάζουν συνεχώς στο στόχαστρο οι Τούρκοι και φυσικά του κάνουν και διαφήμιση. Γιατί
1: όσο τον κάνουν ήρωα.
0: Λοιπόν, ο καθηγητής είναι μαζί μας, ο κύριος Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε. Τώρα, δεν είναι πια φημολογία. Δεν είναι σεναριολογία σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα στη Μιλιέτ. Είναι επίσημες ανακοίνωση που είδαμε να γίνεται συνέντευξη τύπου. Είδαμε στοιχεία για τον νέο νόμο για την γαλάζια πατρίδα που μεταδίδει η κρατική, σαν να λέμε η ΕΡΤ, το ΤΡΤ, η κρατική τουρκική τηλεόραση. Και σήμερα είδαμε και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Ποια είναι η κυρία συνισταμένη. Μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου, οι Τούρκοι φέρουν στην Εθνοσυνέλευση για πρώτη φορά ένα νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, όπως ήδη τον λένε, που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και δεν λέει απλώς κάζους μπέλη να επεκτείνουμε τα χωρικά έδατα στα 6 μίλια και πέρα ως τα 12. Λέει ότι μετά τα 6 μίλια δεν κάνουμε τίποτα. Ρωτάμε για όλα. Να αναπνεύσουμε, να κολυμπήσουμε, να ψαρέψουμε, να κάνουμε έρευνες, γεωτρήσεις, ποντίσεις καλωδίων και όλα τα υπόλοιπα. Ταυτόχρονα νομοθετούν τις γκρίζες ζώνες για πρώτη φορά, δηλαδή τις παράνομες διεκδικήσεις σε νησιά που έχουμε κυριαρχία και βραχονισίδες στο Αιγαίο, και προειδοποιούν ότι ο νόμος θα έχει ρητή πρόβλεψη για επέμβαση σε όσους δεν τηρήσουν τις προδιαγραφές του. Και σήμερα το Υπουργείο Άμυνας είπε εγγυητής θα είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας. Πού πάμε?
2: Αχ, αυτή είναι η ερώτηση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη και κάνετε πάρα πολύ καλά.
0: Η πιο σοβαρή εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά, κατά τη γνώμη μου, κύριε καθηγητά, των τελευταίων πολλών ετών.
2: Και πρέπει να δω 2-3 πράγματα, να τα συνδέσουμε, να δούμε τι γίνεται και πώς πορευόμαστε.
0: Βεβαίως.
2: Το πρώτο είναι ότι λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας υπάρχουν διαρροές, τώρα είναι πραγματικότητα.
0: Βέβαια.
2: Πηγαίνουν κανονικά σε νομοσχέδιο. Υπάρχουν βέβαια κάποιες διαρροές που άλλα λέει μία, άλλα λέει άλλη.
0: Δεν είναι διαρροές. Έδωσε συνέντευξη τύπου επιτροπή, η οποία φτιάχνει τον νόμο.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες λένε διάφορα πράγματα. Mm. Νομίζω ότι ο λόγος που μας κάνουν τη χάρη να μας πούνε ότι θα το κάνουν πριν το κάνουν είναι, προσέξτε αυτό, να ζυγίσουν αντιδράσεις.
0: Mm.
2: Να δούνε τι είναι τα αντανακλαστικά μας. Είμαστε έτοιμοι. Ένα αυτό.
0: Έλεγε πριν η Λουκία, σωστά Λουκία, πες το αυτό, ναι, ότι δεν έχουμε αντιδράσει επίσημα εμείς.
1: Δεν έχουμε επίσημη αντίδραση. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν έχουμε.
1: Ότι δεν έχουμε μέχρι στιγμής από ελληνικής κυβέρνησης επίσημη αντίδραση. Έχει καλέσει η αντιπολίτευση να ενημερωθεί η αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε σιγή ηχθείως.
0: Λοιπόν, για πείτε μας.
2: Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, η σοβαρή αντίδραση έρχεται όταν έχει το κείμενο του νομοσχεδίου, όχι μόνο με ανακοίνωση. Αλλά να πω κάτι δεύτερο. Άλλο, μια σημαντική εξέλιξη.
0: Έλα.
2: Παρατηρήσατε ότι μεταξύ Αστυπάλια και ΚΟ γινόταν πόντιση ενός καλωδίου.
0: Λοιπόν, εδώ το αναλύσαμε το θέμα.
1: Αναλύσαμε το
2: για να δούμε λιγάκι γιατί αυτό είναι σημαντικό. Θα μου πείτε, πήγε ο άλλος με μια ντουντούκα και είπε θέλουμε την άδειά σας.
0: Ντουντούκα, όπα, πυραυλάκα το πήγε.
2: Ναι.
0: Και είπε φύγεται η τουρκική δικαιοδοσία και απάντησε η ελληνική φρεγάτα. Και δεν φύγαμε.
2: Άρα,
0: έφυγε η πυραυλάκατος.
2: Δύο πράγματα εδώ πρέπει να πούμε. Πρώτον, να μια ελληνική απάντηση. Πέρα από τα κυβερνητικά, μια
0: σωστό,
2: πραγματική ελληνική απάντηση.
1: Αυτή είναι στο
2: φρεγάτα,
1: πεδίο.
0: Σωστό.
2: Αλλά εδώ υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε, εδώ είναι ο κίνδυνος. Μπορεί μια χώρα να περάσει ό,τι νομοσχέδιο θέλει. 151 ψήφους θέλουμε εμείς, μπορούμε να περάσουμε αύριο ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει. Το ζήτημα δεν είναι τόσο τι λέει το νομοσχέδιο. Το ζήτημα είναι πώς θέλεις να το εφαρμόσεις και αν θέλεις να το εφαρμόσεις. Χθες είχαμε μια πυραυλάκατο με μια ντουντούκα. Ναι. Αύριο μπορεί να έχουμε περισσότερα. Είναι σοβαρή εξέλιξη που δείχνει ότι πηγαίνουμε προς κλιμάκωση της έντασης και ότι τα ήρεμα νερά μπορεί να μην είναι ήρεμα για
1: ακριβώς
2: πολύ ακόμα.
1: Ακριβώς, αυτό λέμε. Άρα τι πρέπει να γίνει?
0: Και πριν φτάσουμε, επειδή είπε ο καθηγητής πριν ότι δεν μπορείς να νομοθετείς με αυτόν τον τρόπο, δεν ξέρω Λουκιάν, έχεις δει κύριε καθηγητά, το πρωτοσέλιδο της Εστίας σήμερα, που είναι το πιο χαρακτηριστικό, παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Δηλαδή έρχεται και λέει ότι έδαφος που είναι δικό μας, ελληνική κυριαρχία, έχει εκείνος δικαιοδοσία. Φαντάσου Λουκία, να έχεις ένα σπίτι,
1: ναι,
0: με ένα κήπο, το έλεγα χθες,
1: ναι,
0: και να βγάλω
1: λέω,
0: εγώ
1: χθες
0: νόμο ότι στο μισό σου κήπο δεν μπορείς να βγαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Με βάση το εμπράγματο δίκαιο, έχεις κυριαρχία. Έχεις κυριότητα, νομή και κατοχή στον κήπο. Πώς
1: δηλαδή
0: θα βγάλω εγώ ένα νόμο ότι δεν μπορείς να
1: βγαίνεις
0: βόλτα στον κήπο?
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά λέει πως θέλει να γκριζάρει το Αιγαίο πάλι.
2: Με νόμο και με βούλα αυτή
1: με
2: τη στιγμή.
1: Με νόμο και με τη βούλα, ακριβώς.
2: Και το κάζος Μπέλ μπορεί να το επεκτείνει.
0: Μέσα, εκεί,
2: και
0: ναι,
2: αυτό βλέπω.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι πολύ σωστά λέμε, τονίζουμε ότι αυτά είναι γελοιότητες. Αλλά, και είναι. Δηλαδή, και δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια πράγματα από τους καλούς μας γειτόνες. Όμως δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί δυστυχώς. Απλά να πούμε είναι γελία, δεν δίνουμε σημασία γιατί δεν ξέρουμε
1: τι
2: λέτε.
1: Ή ότι τα κάνουν πλέον μόνο για εσωτερική κατανάλωση όπως
2: θέλει
1: ακούμε
2: προσοχή
1: από κυβερνητικά χείλη.
2: Και θέλετε να σας πω κάτι που ανησυχώ απολύτως τώρα μιλάω, όχι σαν καθηγητής. Κακά τα ψέματα, από το Σεπτέμβριο και μετά μπαίνουμε σε μια πιο σύντομη, πιο παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Φυσικά.
2: Θέλει προσοχή. Εμείς βέβαια σεβόμαστε τους δημοκρατικούς κανόνες, κάνουμε τις εκλογές μας, όλα σωστά αυτά. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το βλέπουν και οι γείτονες και μην προσπαθήσουν.
0: Περιμένετε,
2: την...
0: θίξατε ευαίσθητη χορδή. Έχουμε τα δώσει από τόπο, νομίζω το είδατε. Το φιλοκυβερνητικό τουρκικό κανάλι Haber Global, τελείως συμπτωματικά, προβλέπει ότι εκεί, με ανάμεσα λέει Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, πάμε σε σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, διότι θα έρθει ο νόμος και να λέει, για παράδειγμα, η ελληνική ακτοφυλακή. Εδώ θα λέει πάνω από τα 6 μίλια, μετά τα 6 μίλια, ρωτάμε. Αν εκείνοι επιμένουν μετά τα 6 μίλια. Υπάρχει Τουρκία ακτοφυλακή και μπορεί να έχουμε, λέει, και βυθίσεις πλοίων για το θέμα αυτό και σύγκρουση Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και εδώ σας ρωτώ, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι απλώς κάτι γραφικό, ότι έχετε ένας νόμος, διότι αν πάει ο καπετάνιος του αλλιευτικού, του συνομητού της ακτοφυλακής ή του της φρεγάτας απέναντι στον Έλληνα και πει «Συγγνώμη, δεν σου λέω να φύγεις απλώς επειδή είναι η θέση μας. Έχω νόμο εδώ. Με τη βούλα Ερντογάν, 6 μίλια και ένα μέτρο, φύγε». Εκεί τι γίνεται?
2: Εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
0: Εδώ
2: νομίζω ότι είναι, πρώτα απ' όλα λέμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, φαίνεται ότι οι φίλοι μας θα τηρήσουν το μορατόριουμ να κάνουμε διακοπές. Είναι μια άτυπη συμφωνία που έχουν οι δύο χώρες. Δεν κάνουμε πολλά πράγματα στην τουριστική σεζόν. Ελπίζω αυτό τουλάχιστον να το κρατήσουν. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι αν είναι κάτι που ενώνει όλους τους Έλληνες, όλα τα κόμματα, όλες τις ιδεολογίες, είναι ότι αυτά είναι απαράδεκτα και ότι πρέπει σαν κράτος και σαν έθνος να απαντήσουμε και να είμαστε έτοιμοι. Όχι απλά
1: ναι,
2: να λέμε
1: σε αυτό έχετε δίκιο ότι είναι ένα εθνικό θέμα, αλλά βλέπουμε ότι είναι ένα εθνικό θέμα που μέχρι στιγμής αντιπολίτευση και κυβέρνηση δεν έχουν συνεννοηθεί. Θέλω να πω ότι η αντιπολίτευση λέει σηκώστε τους τόνους, μην μιλάτε για ήρεμα νερά ενώ δεν υπάρχουν, και η κυβέρνηση εξακολουθεί να το αντιμετωπίζει αλλιώς το θέμα αυτό.
2: Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία, ότι δεν πρέπει να κάνουμε, όποιες κινήσεις μας πρέπει να είναι μετρημένες, με συμμάχους, άρα όχι με βάση τον κύκλο των ειδήσεων, αλλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές οι κινήσεις, πάρα πολύ προσεκτικές, και θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε και λίγο να κάνουμε υπομονή, να δούμε το νομοσχέδιο για να δούμε ακριβώς, να απαντήσουμε επί, όχι ρεπορτάζ ή όχι με ανακοινώσεις, αλλά επικειμένου. Να το δουν οι δικοί μας, να το καταγγείλουμε εκεί που πρέπει, να συζητήσουμε με τους φίλους, τους ειδικούς που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Άρα λίγο υπομονή, πιστεύω ότι θα υπάρχει αντίδραση, αλλά με λυπή, σαν πολίτης πάλι μιλάω, δεν είναι αυτό τώρα για να μαλώσουμε. Έχουμε πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να μαλώνουμε σαν κόμματα και σαν πολίτες. Δόξα στον Θεό, πολλά. Σε αυτό καλό είναι λίγο πιο χαμηλή τόνη, λίγο μεγαλύτερη σοβαρότητα, διότι είναι σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρή, αρνητική, ενδυνάμει αρνητική εξέλιξη.
0: Πάμε στο πιο δύσκολο, κύριε καθηγητά. Γιατί το κάνει ο Ερντογάν? Θέλω να πω, προφανώς γνωρίζει ότι δεν μπορεί να νομοθετεί επί ξένης επικράτειας. Δεν είναι μόνο τα 6 μίλια. Είναι ότι αναφέρει αναλυτικά ότι μπορεί να ανακηρύσει μονομερός ΑΟΣ, αποκλειστική, να εξηγήσουν στους ακροατές μας, ότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη συνομολογείται μεταξύ δύο κρατών που είναι απέναντι σε θάλασσες. Ελλάδα-Τουρκία ή Ελλάδα-Κύπρος. Σίγουρα όχι Τουρκία-Λιβύη που δεν έχουν απέναντι ακτές. Εδώ λοιπόν βγαίνει, θα βγει ο Ερντογάν με το νομοσχέδιο αυτό, όπως εξηγεί το κρατικό κανάλι TRT, και θα λέει ότι μπορούμε να αναγνωρίζουμε μονομερός ΑΟΣ στις πλευρές αμφότερες του τουρκολιβικού, το λέει τουρκολιβικό, εγώ λέω του ανυπόστατου τουρκολιβικού μνημονίου, στην Ανατολική Μεσόγειο και όπου αλλού εμείς θεωρούμε, λέει, σκόπιμο. Τι σημαίνει αυτή η ανακήρυξη ΑΟΣ, εάν το κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο και πού θα το κάνει? Και επίσης διατηρεί το δικαίωμα για τον εαυτό του Ερντογάν με τον νόμο αυτό, εμείς 6 μίλια, εκείνος όσο θέλει. Και 7 και 8 και 18 όσο θέλει, λέει.
2: Κοιτάξτε, θα το κάνει, πιστεύω, για δύο λόγους. Ο ένας, ο προφανής, είναι για εσωτερική κατανάλωση, γιατί αυτό θα το πουλήσει στο εσωτερικό, αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά νομίζω υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Το τελευταίο διάστημα, ο Ερντογάν έχει φάει αρκετά, να το πούμε, χαστούκια.
0: Σωστό.
2: Από την Ελλάδα. Να αναφέρω, μπορώ να μιλάω πολύ, αλλά από δύο-τρία χαρακτηριστικά.
0: Όχι, μιλήστε, αναλύστε το, γιατί ενδιαφέρον αυτό.
2: Έχουμε κάνει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουμε κάνει τα θαλάσσια πάρκα. Τι λέει αυτό, δηλαδή, λέμε πώς να σεβόμαστε το περιβάλλον και πώς να έχουμε δραστηριότητες. Έχουμε τη Σεύρον που κάνει έρευνες νοτίου της Κύπρου και νοτίου της Πελοποννήσου. Έχουμε την Exxon Mobil νοτίου στο Ιόνιο. Έχουμε το καλώδιο ηλεκτρισμού, το οποίο θα, GSI λέγεται, θα συνδέει Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα. Έχουμε, μόλις άρχισε η κρίση στο Ιράν, στείλαμε F-16 στη Λίμνο, Patriot στην Κάρπαθο. Είδαμε πως πήγαμε και εμείς και οι Ευρωπαίοι στην Κύπρο, κάναμε πολλά πράγματα και τα κάναμε με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη υποστήριξη από συμμάχους. Και ο Ερντογάν σε όλα αυτά, το μόνο που μπορεί και ξέρει να κάνει είναι αυτό που γνωρίζει, παλιά μου τέχνη κόσκινο. Να προκαλέσει ένταση, να αφισβητήσει και να ποδοπατήσει το διεθνές δίκαιο, ξέρει να το κάνει αυτό. Εμείς όμως κάναμε πολλά, υπάρχει εκνευρισμός από την άλλη πλευρά και τεντώνουν το σκηνή επικίνδυνα. Εμείς καλά τα κάναμε αυτά. Γιατί συγχρόνως πήραμε και φρεγάτες, παίρνουμε υποβρύχια, παίρνουμε τα F-35, θωρακιζόμαστε. Και αυτή φοβάμαι ότι είναι η απάντησή του. Μια απάντηση η οποία δεν είναι πολύ σοβαρή, είναι επικίνδυνη. δεν έχει καμία σχέση, όπως είπατε, με το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, έρχεται αυτός και λέει: θα κάνουμε εμείς στη χώρα μας. Δηλαδή, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, αλλά είναι επικίνδυνα πράγματα. Αυτός νομίζω είναι ο βαθύτερος. Ότι κάναμε καλές κινήσεις, σωστές κινήσεις, και αυτή είναι η απάντησή τους.
0: Το επόμενο ερώτημα. Ως πού θα το φτάσει?
2: Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε διότι... τον κύριο Ερντογάν.
0: Διότι εδώ, εάν ψηφιστεί ο νόμος, πάμε λοιπόν να τον δοκιμάσουμε στην πράξη. Χθες έλεγα στον κύριο Λοβέρδο, χωρίς να ξέρω ότι θα γίνει ιστορία μεταξύ Αστυπάλια και ΚΟ, τι θα γίνει αν στα Δωδεκάνησα του είπα, πού να το, τυχαία. Έχουμε μια απόντηση καλωδίου και έρθει μια φρεγάτα ή πέντε φρεγάτες και πούνε: όπα, εδώ υπάρχει νόμος, φύγεται. Εμείς, έχει πει ο κύριος, εμένα μου είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης τον Αύγουστο, το θυμάμαι τώρα, το θυμάμαι τη Λουκία, ότι αυτή τη φορά θα απαντήσουμε στο πεδίο. Δεν θα γίνει όπως το καλοκαίρι του 24 μεταξύ Κάσου και Καρπάδου, που φύγαμε και τελειώσαμε την αποστολή μας, που δεν την τελειώσαμε, δεν θέλαμε να κάνουμε πόλεμο. Εκεί λοιπόν πήγαν πέντε φρεγάτες και έμειναν. Ήμασταν στα 6 μίλια μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, νότια. Εδώ λοιπόν ο Ερντογάν, χθες έφυγε. Χθες δεν υπήρχε νόμος όμως, φύγανε.
2: Σωστά.
0: Η φρεγάτα. Το επόμενο που θα γίνει, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που θα πούμε εμείς, δεν φεύγουμε. Πάει πέντε φρεγάτες εκείνος, πέντε φρεγάτες εμείς. Τρεις πυραυλακά τους, τρεις εμείς. Μετά, πού θα το φτάσει, θα μας κάνει πόλεμο, θα χτυπήσει. Διότι εμείς δεν θα έχουμε προφανώς, προφανέστατα, να μας ελέγξουν οι Τούρκοι σε περιοχή ελληνικής κυριαρχίας. Αυτό έλειπε.
2: Εδώ λοιπόν είναι δύο πράγματα. Πρώτον, σαφέστατα και σε αυτά τα πράγματα δεν κάνεις πίσω. Αν κάνεις πίσω σε αυτά, να το κλείσουμε το μαγαζί. Θα είμαστε παντελώς ασόβαροι.
1: Βέβαια.
2: Αλλά επειδή τώρα έχουμε κάποιο χρόνο, δεν μας έχουν προειδοποιήσει. Έρχεται νόμος, μας λένε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν είναι στο διεθνές σκηνικό, δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία. Υπάρχουν και άλλες χώρες. Πρέπει να δουλέψουμε και με πιο ισχυρές δυνάμεις και λέω συγκεκριμένα με την Αμερική, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ. Δηλαδή πρέπει εδώ να κάνουμε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, πρέπει εδώ να κάνουμε σοβαρές συμμαχίες και συνεργασίες, ώστε η πίεση προς τον Ερντογάν να μην είναι μόνο εμείς θα απαντήσουμε, αλλά είναι ευρύτερη και ουσιαστικότερη. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Και νομίζω θα το κάνουμε και τουλάχιστον έχουμε και κάποιο χρόνο. Από εκεί και πέρα, απρόβλεπτος είναι ο Ερντογάν, σουλτάνος είναι, έχει μείνει πολλά χρόνια στην εξουσία, θέλει προσοχή.
1: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω επίσης αν τελικά πιστεύετε ότι επιβεβαιώνονται οι πρώην πρωθυπουργοί και κυρίως ο Αντώνης Σαμαράς που κατηγορούν την κυβέρνηση για ενδοτισμό και για υποβάθμιση του κινδύνου από την Τουρκία.
2: Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να πω σε κομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά να σας πω ποια είναι η δική μου θέση. Η δική μου θέση είναι ότι.
0: Δείτε το, ξεχάσετε το Σαμαράς ή Καραμαλής. Γενικώς η Ελλάδα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν μια χώρα με το υστέρημα και τη θυσία του ελληνικού λαού θωρακίζεται, παίρνει φρεγάτες, παίρνει F-35, F-16 και ό,τι άλλα. Αυτά θα μπορούσαμε να κάνουμε νοσοκομεία και σχολεία. Τα κάνουμε όπλα. Αυτό δεν μου δείχνει υποβάθμιση τουρκικού κινδύνου. Αυτό μου δείχνει ότι αυτό φοβόμαστε και ότι προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται. Αυτή είναι η δική μου.
0: Να το κάνω αλλιώς το ερώτημα της Λουκίας και να το συμπληρώσω και εκείνη. Αφήστε αυτό που λέτε. Σωστά. Εξοπλιζόμαστε και εξοπλιζόμαστε περισσότερο από κάθε άλλη φορά μετά τη μεταπολίτευση. Είμαστε όσο δυναμικοί πρέπει απέναντι
1: Ακριβώς.
0: στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα.
1: Μήπως πρέπει και να στην... σηκώσουμε τους τόνους.
0: Και στη ρητορική και στην πράξη. Δηλαδή,
1: και διπλωματικά και στην πράξη.
0: Όταν δηλαδή έπρεπε με αυτά τα δεδομένα ο πρωθυπουργός μας να πάει να μιλήσει με τον Ερντογάν και να έχουμε τα χαμόγελα και τις υποσχέσεις τα οποία μείνανε στο τραπέζι και στις φωτογραφίες.
2: Λοιπόν, εδώ δύο πράγματα. Α, πολύ καλή αυτή η ερώτηση. Λοιπόν, θα έλεγα το εξής, ότι εάν οι Έλληνες πρωθυπουργοί διαδοχικά δεν πηγαίνανε σε συναντήσεις με τους Τούρκους επειδή υπάρχουν τουρκική προκλητικότητα και απαράγραφες δηλώσεις, δεν θα κάναμε συναντήσεις ποτέ. Ποτέ. Δύο κράτη τα οποία είναι γειτονικά καταδικασμένα να είναι το ένα δίπλα στο άλλο λόγω γεωγραφίας, κάποια στιγμή καλό είναι να γίνονται και κάποιες συναντήσεις. Μπορεί να μην κάνουν πολύ καλό, αλλά σίγουρα δεν
0: ό,τι και να λένε οι Τούρκοι, ό,τι και να κάνουν.
2: Όχι, υπάρχουν όρια. Υπάρχουν όρια. Αλλά όταν έγινε εκείνη η συνάντηση δεν είχαμε αυτό το νόμο.
0: Έχετε δίκιο.
2: Ήταν λίγο πιο.
0: Άρα μας λέτε τώρα ότι αν υπήρχε αυτός ο νόμος και υπήρχε νέα συνάντηση δεν έπρεπε να πάμε.
1: Δεν θα έπρεπε να πάμε.
0: Το κρατώ.
2: Εκεί είναι θέμα. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που πρέπει να πούμε είναι ότι το μόνο εύκολο είναι να σηκώσει τους τόνους. Και εγώ μπορώ τώρα να. Είναι εύκολο.
1: Από την άλλη όμως είναι και το επιχείρημα, κύριε Τζιαμπίρη, που ακούω και από την κυβέρνηση που λέει ότι πρέπει να μιλάμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε.
2: Λοιπόν,
1: δηλαδή το ακούω μόνιμα, αλλά μέχρι ποιου σημείου πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε.
2: Κοιτάξτε, το να μιλάς δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός. Πρέπει να βλέπεις εάν έχεις κάποια αποτελέσματα. Αν σταματήσεις να έχεις αποτελέσματα, εάν ο άλλος δεν θέλει να σε ακούσει, εκεί σταματάνε αυτά. Αυτή είναι, δηλαδή, ναι, θέλουμε να μιλάμε, καλό είναι να μιλάς, αλλά ο άλλος πρέπει και να ακούει. Αν κλείσει τα αυτιά του, τότε χάνεις τον χρόνο σου. Ένα αυτό. Και να πούμε και κάτι άλλο εδώ. Έτσι, επειδή είναι εύκολο να υψώσει τους τόνους, εδώ θέλει εμείς δεν είμαστε Τουρκία. Δηλαδή, αυτά που λένε στην τηλεόραση οι Τούρκοι αναλυτές ή καθηγητές, ο Θεός να τους κάνει, εμείς δεν τα λέμε στην Ελλάδα. Είμαστε, αν θέλετε, πιο μετρημένοι, πιο Ευρωπαίοι, πιο σοβαροί. Ούτε θα βγάλουμε εμείς νόμο ποτέ που θα λέμε πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη και λέμε αυτά είναι δικά μας γιατί περάσαμε νόμο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είμαστε πιο σοβαρό κράτος. Είμαστε. Και πιο δημοκρατικό. Δεν πρέπει να γίνουμε Τουρκία ούτε να πέσουμε στο δικό τους επίπεδο. Μην το χάσουμε μας γιατί περάσαμε νόμο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
0: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Και δεν βγαίνει.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση των οχημάτων σε Σταδίου και Αμαλίας προς Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Χαλιρόης. Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο και στο

Ισό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος τις συνομιλίες των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο Κινέζος ομόλογός του συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. 46 κιλά κοκαίνης κατέσχεσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στο λιμάνι του Πειραιά. Το φορτίο προερχόμενο από το Εκουαδόρ εκτιμάται ότι θα απέφερε παράνομο οικονομικό όφελος πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την παρέτηση και πέμπτου κυβερνητικού στελέχους, του Υπουργού Υγείας που δηλώνει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

0: στους 97,8.
1: One ticket, please.
2: Που ξέρεις, Λουκία, συζητούσα το πρωί με πολιτικούς για την κόντρα που ξέσπασε για την ενοικιασία κοινή του Νικού Ανδρουλάκη, που είδες λέει ότι είναι οικογενειακό, ότι είναι ολονόμημα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν είναι ηθικά. Που έχει αποφέρει, λέει η Νέα Δημοκρατία, στον κύριο Ανδρουλάκη τα τελευταία χρόνια πάνω από 100.000.000 ευρώ σε εισοδήματα από ενίκεια και ότι μάλιστα το έχει ανακαινήσει το δημόσιο. Δεν θέλω να μπω στην ουσία τη σύγκρουση αυτή. Γενικά θεωρώ πολύ άχαρο να ψάχνει κάθε μέρα το ένα κόμμα στο άλλο να βρει κάτι και να έχουμε αυτή τη σύγκρουση σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν φυσικά πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία δίδονται οι απαντήσεις και κρίνονται από τους πολίτες. Εγώ άλλο θέλω να πω. Με όλα αυτά, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να οδηγήσω κάθε μέρα την αντιπαράθεση, τη δημόσια συζήτηση, εκεί που πραγματικά το βλέπεις και εσύ, το βλέπω και εγώ από τα μηνύματα, ενδιαφέρει τους πολίτες, που είναι η οικονομία, Λουκία. Δηλαδή, στενοχωριέμαι πάρα πολύ να συζητάμε τη μία μέρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την άλλη για τα σκάνδαλα, την άλλη για τις υποκλοπές, τέταρτη για το Ανδρουλάκη, την άλλη για το Μητσοτάκη, του ενός και του άλλου.
3: Έτσι είναι,
2: δεν γίνεται να πάμε στις κάλπες έτσι και να μην έχω. Εγώ θέλω να έχω μια ολοκληρωμένη πρόταση από κάθε κόμμα που διεκδικεί την ψήφο των πολιτών. Είναι κυβέρνηση, είναι αντιπολίτευση, που να λέει η κυβέρνηση: αυτά έκανα, αυτά μπορώ να κάνω.
3: Ακριβώς.
2: Εμένα δεν μου φτάνει αυτό που ακούω.
3: Και την ώρα...
2: Τώρα θα σε φτιάξω. Που δανειζόμαστε φθηνότερα και που αποπληρώνουμε το δημόσιο χρέος με δισεκατομμύρια, όταν πληρώνουμε άλλα τόσα δισεκατομμύρια για έμεσους φόρους και τα λεφτά τελειώνουν στα νοικοκυριά 15 του μήνα. Εμένα δεν με φτάνει να ακούω ότι οπληρώνουμε δημόσια. Μπράβο στον κύριο Πιαρακάκη, μπράβο στην κυβέρνηση, μπράβο στο οικονομικό επιτελείο. Δεν τρώγονται αυτά από τη γιαγιά και τον παππού που δεν τα βγάζει πέρα με τη σύνταξη.
3: Συγγνώμη. Και όταν οι πολιτικοί μας, γιατί δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και τα πόθεν έσχες, μαζεύουν ακίνητα.
2: Σωστά.
3: Ή πλακώνονται όπως σήμερα για το σπίτι του κυρίου Ανδρουλάκη,
2: okay.
3: Οι ψηφοφόροι την ίδια ώρα ιδρώνουν να βγάλουν τη δόση του σπιτιού, τη δόση του δανείου του, εννοώ.
2: Το σούπερ μάρκετ.
3: Το σούπερ μάρκετ. Αγωνιούν πως η αύξηση θα τους κάνει ο ιδιοκτήτης.
2: Ναι, ναι.
3: Αγωνιούν το καλοκαίρι πως τους πετάξει έξω γιατί θα έρθουν τουρίστες. Μπράβο, να το κάνει Airbnb,
2: πολύ ωραία.
3: Ξέρω εγώ.
2: Και είναι και καθηγητής αυτός ο γιατρός.
3: Ακριβώς. Ναι, ναι. Αγωνιούν για όλα αυτά. Την ώρα που γίνεται, που βλέπουμε αυτή τη σύγκρουση στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.
2: Και
3: για
2: επίσης...
3: το σπίτι του κυρίου Ανδρουλάκη, για τα σπίτια τα οποία μαζεύουν. Από τη στιγμή που βλέπουμε το έσχες και δεν βλέπουμε το
2: πόθεν. Και αυτό δεν έχει αλλάξει. Μια στιγμή. Εγώ λέω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τα είχε από την οικογένειά του ή οτιδήποτε. Δεν θα πω σε αυτό. Δεν θα πω σε κανέναν.
3: Όχι,
2: δεν είμαι εγώ ο λογιστής κανένας.
3: Ναι, αλλά
2: εγώ
3: και
2: λέω,
3: το πόθεν έσχες, βλέπουμε το έσχες και δεν βλέπουμε το
2: πόθεν. Ο πολίτης που μας ακούει, ωραία αυτή η συζήτηση. Μπορεί να του πει κάποιος μετά τις 20, σήμερα έχουμε 14. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε 21. Οι συντάξεις αυτό το μήνα είναι από 25 και μετά. Μεταξύ 19 και 25, που δεν βγαίνει ο μήνας, πώς θα πάει εκείνη τη εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ αν έχουν τελειώσει τα χρήματα και δεν έχει αποταμιεύσεις? Διότι εγώ ακούω συνεχώς τόσο αυξήθηκαν οι μισθοί, τόσο οι συντάξεις. Μπορείτε να μου πείτε αντιστοίχως η αγοραστική δύναμη πόσο έπεσε?
3: Ναι, αυτό το συζητάει κανείς.
2: Θες να μου πεις, Λουκία?
3: Όχι, μάλλον δεν το συζητάει.
2: Εσύ μου το λες κάθε μέρα.
3: Και μάλιστα από κυβερνητικά χείλη έχω ακούσει πολλές φορές να αμφισβητούνται τα στοιχεία της Eurostat.
2: Της Eurostat.
3: Όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Έχω ακούσει να αμφισβητούνται. Να αμφισβητείτε η Eurostat. Όταν λέω το επιχείρημα, παιδιά, μας έχει περάσει και η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη.
2: Έτσι.
3: Και μου παραθέτουν κάτι άλλα στοιχεία μιας άλλης αρχής. Και τους λέω, αμφισβητείτε τη Eurostat.
2: Έτσι.
3: Και μου παραθέτουν άλλα στοιχεία.
2: Τώρα, είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η μαθήτρια 17χρονη που έπεσε από τον έκτο μαζί με την φίλη της χέρι-χέρι στην πολυκατοικία της Ηλιούπολης. Η φίλη σκοτώθηκε, η ίδια παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή. Οι γιατροί λένε ότι έχει πολλαπλά τραύματα. Τα κορίτσια αυτά έκαναν μια πράξη.
3: 20 γιατροί προσπαθούν,
2: ναι,
3: όντως. Για αυτή την κοπέλα.
2: Τα κορίτσια αυτά έκαναν μια πράξη που έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Καταρχήν θα ήθελα να μην ανοίξει αυτή η συζήτηση έτσι. Εγώ θέλω τα κορίτσια, το κάθε κορίτσι, το κάθε αγόρι που μας ακούει, με απερίσπαστο να προετοιμάζεται για τις εξετάσεις υπό τις συνθήκες που εκείνο κρίνει, με ψυχική ηρεμία και χωρίς το άγχος ότι μπορεί, αν αποτύχει, να τα ακούσει από τους γονείς ή τι θα απογίνει στη ζωή. Τα έχουμε πει 100 φορές αυτά, ότι δεν ξεκινάει και τελειώνει η ζωή από τις εξετάσεις που λένε οι καθηγητές ότι έχουν καταντήσει το ιερό δισκοπότερο του σχολείου. Έχουμε μαζί μας, έχει ένα πρόβλημα η κυρία Κανδεράκη, ζητεί την κατανόηση μας και φυσικά την έχει, τον κύριο Κυριάκο Κατσαδόρο, που είναι ψυχίατρος, επιστημονικός διευθυντής της Κλίμακα, είναι εθνικός αντιπρόσωπος στη Διεθνή Ένωση για την πρόληψη των αυτοκτονιών. Άρα έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο.
3: Κύριε Κατσαδόρο,
2: καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είμαι κοντά σας. Και
2: εμείς σας ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
2: Εγώ για πολλούς λόγους δεν θέλω να μπούμε στα πραγματικά περιστατικά και δεν πρέπει αυτή η υπόθεση. Επίσης δεν θέλω
4: κάνετε.
2: Να μιλήσουμε για αυτοκτονίες. Θέλω να μιλήσουμε και δεν μ' αρέσει να μιλάω ποτέ για αυτοκτονίες. Θέλω να μιλήσουμε θετικά και να πούμε, κύριε Κατσαδόρο, να μπούμε στην ψυχή ενός παιδιού και στο μυαλό του γονιού που είναι δίπλα στο παιδί, του παππού ή της γιαγιάς. Και θέλω να ρωτήσω, τι λάθος κάνουμε και έχουμε φτάσει εκεί να έχουμε αγχώσει τόσο πολύ τα παιδιά μας?
4: Ωραία, θα σας απαντήσω. Λοιπόν, είναι μια ολόκληρη προσέγγιση που έχει να κάνει πια με μια επιστημονική διάσταση που τα τελευταία χρόνια παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν είναι ότι κάνουμε το λάθος.
2: Δεν το κάνουμε. Το κάνουμε. Ο κάθε γονιός θέλει να γίνει το παιδί αυτό που δεν έγινε ο ίδιος. Και το πιέζουμε και του λέμε πρέπει να πετύχεις και δίνουμε μαζί τα μαθηματικά ή την έκθεση ή τα αρχαία ή τη χημεία.
3: Ναι, δίνουμε. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε και αυτό το ρήμα. Δίνουμε, δώσαμε.
2: Δεν
3: έχω ακούσει
2: εμείς.
3: Πάρα πολλούς γονείς να το λένε αυτό. Αύριο δίνουμε αγγλικά. Εσείς πότε δίνετε γαλλικά, παραδείγματος χάρη?
4: Συμφωνώ έτσι ακριβώς που το λέτε είμαι. Αυτό λέω. Ότι το λάθος δεν είναι πλέον των γονιών. Είναι αυτό που τους κάνει να κινητοποιούνται και να θέλουν να δημιουργήσουν κάποια πράγματα στο παιδί τους, γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα βοηθήσουν το ίδιο το παιδί και την οικογένειά τους.
2: Και ξαναλέω, δεν μιλάμε για τα κορίτσια αυτά, μιλάμε γενικά.
4: Όχι, ξεκάθαρα, ναι. 100%.
2: Μην παρεξηγηθούμε, ναι.
4: Όχι, όχι, δεν μιλάμε για αυτούς. Ναι. Άλλωστε αυτό το κομμάτι της αυτοκτονία είναι μία από τις σοβαρότερες ψυχικές κρίσεις αυτοκτονίας. Δεν εμφανίζονται ξαφνικά. Έχουν να κάνουν με ένα κομμάτι που είναι μέσα μας και κινητοποιείται κάτω από διάφορες διαφορετικούς μάλλον στρατογόνους παράγοντες.
2: Πιέσεις.
4: Λοιπόν, πρωτού συμβεί, ήθελα να σας πω κάτι που πρέπει να το βάλουμε στη μέση. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί δύο γονείς ερωτευμένοι να κάνουν ένα παιδί και να πούνε εμείς θα το κάνουμε το παιδί μας να έχει μια, αν μη τι άλλο, ήρεμη ψυχική υγεία. Δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί οι ίδιοι δεν είναι γνώστες τι είναι ψυχική υγεία. Ξέρετε, κύριε Τραβελάκη, να ακούω, λέω σας πρώτα, ότι ψυχική υγεία σημαίνει να έχεις μια επίγνωση της προσωπικότητάς σου. Επίγνωση σημαίνει ότι ξέρουμε ότι οι ψυχικές μας λειτουργίες, που είναι η σκέψη, το συνέστημα, τα μοτίβα συμπεριφορών, μπορούν να αρρωστήσουν και αυτά, όπως αρρωσταίνει η καρδιά μας, το σηκώτι μας, το στομάχι μας, τα πόδια μας, που βγάζουμε σπεριά. Είναι έτσι. Είναι μια διαδικασία που αυτά εδώ μπαίνουν στο κομμάτι και τα παίρνουν, τα έχουν. Τι θέλω να πω, ότι ο πρόγονός σας, όποιος και να ήταν, έχετε πάρει κάποια κομμάτια δικά του μέσα, που αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο, αλλά υπάρχουν. Όπως πήρατε και από τη γιαγιά σας, από τον πατέρα σας, από τη μητέρα σας, όλα αυτά υπάρχουν μέσα σας. Αυτά λοιπόν εμείς τα λέμε πολύ απλά, έτσι θα σας το πω, μια ευαλωτότητα που έχει το κάθε άτομο και φαίνεται, όσο περνάνε τα χρόνια φαίνεται. Αν αυτή την ευαλωτότητα μπορούμε και τη βάλουμε σε μια τάξη, εμείς αγωνείς, ενώ στα παιδιά, που ξέρουμε ότι εμείς όμως, ότι να σας φέρω παραδείγματα.
3: Αυτή η ευαλωτότητα όμως, κύριε Κατσαδόρε, μήπως έχει να κάνει και με τις επιλογές και τις παραλήψεις των γονιών ή της κοινωνίας ή τη μοναξιά του διαδικτύου, η αγωνία για το μέλλον, η οικονομική κρίση? Μπορεί να είναι μοιραίες καταστάσεις για κάποιους συνανθρώπους μας και να επηρεάζουν και τα παιδιά τους.
4: Ωραία, να σας απαντήσω λοιπόν. Ξέρετε, η κρίση, όλα αυτά που λέτε, λέτε για την κρίση και την οικονομική και την κρίση του COVID, μπαίνω σε μια διαδικασία και όλες οι ευαλωτότητες αυξάνονται. Μην ξεχνάτε στην κρίση που αυξήθηκαν οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, αυξήθηκαν οι καρδιακές παθήσεις, αυξήθηκαν και άλλα πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχουν διάφορες κρίσεις που κινητοποιούν συγκεκριμένες ευαλωτότητες. Παραδείγματος χάρη, σας κουράζω τώρα που το αναλύω?
2: Καθόλου.
3: Όχι βέβαια.
2: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
3: Με
2: μεγάλο σεβασμό, γιατί το προσεγγίζετε με ευαισθησία και υπευθυνότητα το θέμα.
4: Σκεφτείτε ότι στο COVID δεν είχαμε αυτοκτονίες. Γιατί ο κόσμος φοβήθηκε, συσπυρώθηκε κάτω από το άγνωστο αυτό που μπορούσε να δημιουργηθεί και μπήκε σε ένα κομμάτι και έκλεισε, αν μη τι άλλο, μέσα στην οικογένεια αλλά και μέσα σε μικροκοινωνίες που στήριζε μία την άλλη, που τη στήριζε ο φόβος. Στο κομμάτι της κρίσης, που το είπατε πολύ ωραία, εκεί πέρα δεν ήταν η ίδια ευαλωτότητα. Κινητοποιήθηκε μια άλλη ευαλωτότητα που υπήρχε μέσα. Το κομμάτι πια του κινδύνου, της διάλυσης, της αποσάρθρωσης, γενικότερα του οικογενειακού, του νοητικού αθελετιστού, την πήγε σε μια διαδικασία και αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες κατά ένα 25 με 30%. Δύο διαφορετικές κρίσεις. Στους σεισμούς της Σαντορίνης δεν είχαμε κρίση, δεν είχαμε κρίσεις αυτοκτονικές. Δεν κινητοποιήθηκε η ευαλωτότητα.
2: Κύριε Κατσαδόρ, επειδή θέλω να μείνουμε στα παιδιά και επειδή μας ακούνε παιδιά, ωραία, και γονείς και συγγενείς τους, μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίζει το περιβάλλον? Δεν είναι μόνο οι γονείς, είναι ο περίγυρος, είναι οι καθηγητές, είναι όλοι όσοι είναι γύρω από ένα παιδί που ετοιμάζεται για τις εξετάσεις, με τόσο ευαίσθητη ψυχολογία που έχουμε μάθει τα παιδιά από το τέλος του δημοτικού να έχουν στο μυαλό τους το στόχο. Φανταστείτε τι άγχος σωρεύει ένα παιδί που φορτώνει από το γυμνάσιο για να φτάσει εκείνο το πρωινό να δώσει μία από τις τέσσερις εξετάσεις που πιστεύει ότι θα κρίνει τη ζωή του. Τι λάθος κάνουμε, εγώ επιμένω, και ποιος είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης ενός παιδιού, ενός νέου, ενός εφήβου?
4: Καλά κάνετε και επιμένετε. Λοιπόν, εγώ θα επιμένω στο κομμάτι μου, η αυτοκτονία. Δεν είναι μια
2: αφήστε
4: κατάσταση
2: την αυτοκτονία. Εγώ σας λέω
4: τώρα,
2: το παιδί είναι απλώς αγχωμένο. Δεν έχει
4: στο
2: μυαλό του τέτοιο πράγμα. Ποιο όνομα του Θεού? Έχει, απλώς είναι πιεσμένο και λέει: πω, τι θα μου πει η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά, ο μπαμπάς, αν αποτύχω. Α, μα την έβαψα. Ωραία. Και εγώ δεν έχω διαβάσει καλά. Πω, τι θα κάνω τώρα? Πώς θα πάρω να δώσω?
3: Εκεί... Δηλαδή, εμένα, κύριε Κατσαδόρη, για να σας δώσω να καταλάβετε, ως μητέρα, την Κυριακή το βράδυ η κόρη μου, η οποία δίνει φέτος Πανελλήνιες, μου έλεγε αυτό το πράγμα. Μου λέει: θα μου φωνάξεις άμα δεν γράψω καλά?
2: Συγκλονιστικό το ερώτημα της Λουκίας. Συγκλονιστικό, είναι στην ψυχή
3: και της λέω, κάθε γονιού. Και της λέω, σημείωσε την ώρα και τη στιγμή, δεν ξέρω αν έκανα καλά, που σου υπόσχομαι ότι ούτε θα σου φωνάξω, εσύ θα κάνεις την προσπάθειά σου και από εκεί και πέρα θα δούμε. Δηλαδή ένιωσα τόσο άσχημα που μου είπε το παιδί αυτό το πράγμα, θα μου φωνάξεις αν δεν γράψω καλά.
4: Είδατε, ακριβώς πολύ καλά κάνατε. Να, κύριε Στραβελάκη, κοιτάξτε, το απάντησε πάρα πολύ καλά. Ένας γονιός είναι ανώριμος, ναι, όταν πει θέλω να είσαι πρώτος, θέλω να βγεις να γίνεις γιατρός ή να γίνεις πολιτικός ή να γίνεις οτιδήποτε και να μπαίνεις στις πρωτιές, οποιοσδήποτε πρωτιές. Οι πρωτιές,
2: να σας κάνω το αντίλογο, επειδή εγώ το έχω ακούσει από άνθρωπο στο δικό μου περιβάλλον και μου λέει ναι, αλλά αν πω έτσι στο παιδί, το παιδί θα τα παρατήσει, θα κλείσει, θα πει ωραία, μια χαρά, θα με πληρώνει μια ζωή. Εγώ θα πάω, θα αποτύχω, θα ξαναδώσω, θα ξαναδώσω, θα μου δίνει τα λεφτά. Ο μπαμπάς έχει λεφτά, μαμά έχει λεφτά. Και α, περάσω. Οπότε, καλώς, αν δεν περάσω, θα με ζουν εκείνοι. Δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος?
4: Δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αυτά είναι μέσα από κομμάτια που έχει να κάνει με το χαρακτήρα του γονιού. Πώς αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Τα παιδιά έχουν μια ελευθερία δική τους να κατανοούν μια πραγματικότητα που δεν την κατανοούμε εμείς. Ένα παιδί που έχει κατάθλιψη θα το δει διαφορετικά. Ένα παιδί που δεν έχει κατάθλιψη θα το δει διαφορετικά.
2: Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί έχει κατάθλιψη?
4: Α, μπράβο. Βλέπετε. Πρώτο θα το καταλάβουμε εάν ξέρουμε το δικό μας γενετικό κομμάτι.
2: Δηλαδή.
4: Και δεν μιλάω τώρα για... Δεν μιλάω
3: γενετικό
4: για
3: εννοείται αν υπάρχει προδιάθεση.
2: Υπόβαθρο.
4: Ευαλωτότητα.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ελεύθεροι, έχουμε μια ελευθερία να κάνουμε τα παιδιά να διώξουμε την ευαλωτότητα. Είναι το θετικό κομμάτι ότι μπορούν τα παιδιά μας με τη δική μας συμπεριφορά να αλλάξουμε τη μορφή των γονιδίων μας, όσο περίεργο και να σας φαίνεται. Είμαστε ελεύθεροι και μπορούμε να τα αλλάξουμε μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Μετά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με τα παιδιά, με το πώς θα το δουν, τι θα κάνουν, πώς θα είναι το σχολείο, που πολύ καλά το είπε ο κ. Στραβελάκης. Το σχολείο μπορεί να επηρεάσει, σκεφτείτε το, το λέω πολύ συμπυκνωμένα και περιληπτικά, τη γονιδιακή έκφραση. Γονιδιακή έκφραση εννοώ τις συμπεριφορές. Σε ένα ποσοστό γύρω στο 10%. Σε μια ηλικία η οποία είναι από 8 μέχρι 12 χρόνων. Στη μικρή ηλικία, μέχρι 3 χρονών, οι γονείς μπορούν να διαφοροποιήσουν την ευαλωτότητα που έχει, αν θέλετε, γενετική επιβάρυνση στο 100% με συμπεριφορά του. Ποια είναι η συμπεριφορά με αυτό που είπατε, κύριε Στραβελάκη? Ένα σπίτι που έχει ψυχική υγεία μέσα. Ποια είναι η ψυχική υγεία? Ψυχική υγεία είναι να υπάρχει επικοινωνία, να υπάρχει σωματική έκφραση, να υπάρχει αγάπη, να είναι όλα ήρεμα, αρμονικά, να μπορεί ο σύζυγος να μιλάει με τη σύζυγο, να μπορούν να
2: ξέρετε πολλά σπίτια.
3: Αν δεν υπάρχει όμως αυτό, κύριε Κατσαδόρε, γιατί είναι πολλά σπίτια τα οποία...
2: Που δεν δουλεύουν οι δύο γονείς. Και που δεν δουλεύουν και οι δύο γονείς και δύο δουλειές ο καθένας. Άρα το παιδί είναι μόνο του με το κινητό στο χέρι. Ο μπαμπάς, η μαμά γυρίζουν και μιλάνε στο τηλέφωνο ο καθένας για τη δουλειά του. Μετά τρώνε και κοιμούνται ή κοιτάνε τη δική τους δουλειά. Και το παιδί συνεχίζει μόνο του και ακάθεκτο. Με πόπο αγχώθηκε το παιδί. Μα δεν του μιλήσαμε ποτέ του παιδιού. Δεν κάτσαμε να το ακούσουμε.
4: Μα είναι
3: και είναι σε μια μοναξιά του διαδικτύου το παιδί.
4: Μα δεν αμφιβάλλω σε αυτά που λέτε. Αυτά όμως είναι συμπτώματα και κομμάτια μια συγκεκριμένη πορεία την οποία το βιώνει το κάθε άτομο. Δεν έχετε δίκιο. Δεν αντιλέγω σε αυτά που μου λέτε. Δύο γονείς που δεν δουλεύουν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, δεν φταίνουν οι άνθρωποι που δεν δουλεύουν. Δεν μπορούν να δουλέψουν.
2: Γιατί αυτό αν δεν δουλεύουν, δεν θα έχει το πληρώσει το νίκη η οικογένεια. Τώρα που δουλεύουν, δεν είναι κοντά στο παιδί. Εκεί τι κάνουμε?
4: Λοιπόν, δεν είναι τυχαία λοιπόν ποιοι είναι αυτά τα παιδιά που μπαίνουν σε μια διαδικασία και αντιμετωπίζουν με παραβατικό τρόπο την κοινωνία, και δεν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι από πίσω τέτοιες διαδικασίες που τη μεταφέρεται αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι ένα παιδί από μια φτωχική οικογένεια που τρώνε πολύ λίγο και να τα πάει μια χαρά. Δεν είναι τυχαία όλα. Όλα έχουν μια αποτέλεσμα.
3: Επίσης, τι γίνεται, κύριε Κατσαδόρε, και με τις μονογονεϊκές οικογένειες? Γιατί και αυτές, και ξέρετε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στις μέρες μας και το 2026 έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα.
4: Ξέρετε, πολλές φορές έχετε δίκιο. Πολλές φορές αυτές οι οικογένειες, είτε είναι μητέρα είτε πατέρας, έχουν μια υπερπροστασία στα παιδιά, που αυτό εδώ δημιουργεί το πρόβλημα βασικά. Εδώ...
3: Με μαμάδες που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Πολύ καλά το λέτε. Αυτό εδώ χρειάζεται μια πια κρατική παρέμβαση σε όλα αυτά που λέτε. Δεν ζούμε σε μια
3: κρατική
4: κοινωνία.
3: Παρέμβαση έτσι ώστε να στηριχτεί η μητέρα.
4: Ακριβώς.
3: Ή ο πατέρας, όπως
4: ακριβώς.
3: Λέτε.
4: Ακριβώς. Όχι να στηριχτεί για να βγάλει λεπτά ή για να βρει τρόπο να κοροϊδεύσει κάποιον, να γίνει ένας όριμος πατέρας ή μητέρας και να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κατσαδόρος, ψυχίατρος, επιστημονικός διευθυντής της Κλίμακα, εθνικός αντιπρόσωπος στη Διεθνή Ένωση για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας.
4: Να είστε καλά.
0: Real FM.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί.
13: Και τι? Χρήστος, Βουλφάν, ενέργεια.
14: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
17: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
18: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
19: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Λοιπόν, με τίτλους γιατί δεν προλαβαίνουμε, έχουμε απαντήσει και από τα Δένδια και από Γεραπετρίτη στην Άγκυρα. Ο κύριος Δένδιας, πριν από λίγο στο Αγαθονήσι, λέει, από ό,τι βλέπω εδώ, μου το έστειλαν, ότι κλιμακώνονται οι προκλήσεις, οι αναθεωρητικές βλέψεις, ενώ η Τουρκία δεν κατονομάζει, με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Μονομερείς σχεδιασμούς παραβιάζουν ευθέως κανόνες διεθνούς ένομης τάξης, σχεδιασμούς που είναι αντίθετοι ακόμα και με την κοινή λογική, λέει ο κύριος Δένδιας. Τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα, αναφέρεται στο Αγαθονήσι, και ο κύριος Γεραπετρίτη σε συνέδριο, στο ίδιο μήκος κύματος, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, χωρίς διεθνή εφαρμογή, τα μέτρα που λαμβάνονται μονομερώς από την Τουρκία. Πολύ σκληρή γλώσσα και από τους δύο, κοινή συνισταμένη, μονομερείς ενέργειες δεν έχουν καμία πρακτική αξία. Δεν πάει καλά. Το κλίμα πάει να χαλάσει, Λουκία.
3: Πάει νομίζω. Να χαλάσει πολύ το κλίμα.
2: Λοιπόν, πάμε στο Πανεπιστήμιο Frederick University. Είστε γονιός, η καθημερινότητά σας είναι γεμάτη υποχρεώσεις, ο προσωπικός σας χρόνος ελάχιστος, οι φιλοδοξίες δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σας χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έχετε στο σαλόνι σας. Σπουδάστε δίπλα στην οικογένειά σας με την ευελιξία που εσείς ορίζετε. Περισσότερες πληροφορίες στο frederickuniversity.gr ή καλέστε 210-710-1410. Λουκία.
3: Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερο λοιπόν στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
2: Πάμε και στην Κοτσόπουλο Home. Τα έπιπλα Κοτσόπουλο Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις για λίγες μέρες. Από το περασμένο Σάββατο στο επόμενο 23 Μαΐου αποφεληθείτε από εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε λοιπόν το χώρο σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλο Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο kotsopoulos.gr. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
3: Λοιπόν, ταξίδι, τρεις μέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στη Μονεμβασιά ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι. Διαμονή, πρωινό και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Όλα αυτά μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Άδωνης Γεωργιάδης, πριν από λίγο στη Βουλή για το ενίκιο Ανδρουλάκη, 1 εκατομμύριο τα τελευταία χρόνια για το κίνητο στο δημόσιο. Μας κουνάει το δάχτυλο ο Ανδρουλάκης που μασαμπούκωσε 1 εκατομμύριο. Χριστίδης, ρίχνεις λάσπη στον ανεμιστήρα. Πάμε, μάλιστα. Real News, Λουκία.
3: Ανεβαίνουν οι τόνοι. Real News, λοιπόν, πέρα από τα αποκλειστικά και όλα, ναι. Προσφορές. Αυτή την Κυριακή, έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί ακόμα ένα αστυνομικό βιβλίο bestseller και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε εδώ τον Γιώργο Νταβαρίνο, Φράνση Παράσκη, Δήμητρα Πανανού που έχει φοβερά ρεφλέξ και όλους εσάς που για ένα ακόμα απόγευμα ήσασταν μαζί μας. Ακολουθούν λοιπόν, οι Γεώργηδες.
3: Γεώργηδες, μετά ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
1: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Τι έπαθες?
23: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
22: Ταυτότητα έχεις?
23: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
22: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
23: Έχω.
22: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
23: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
24: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
25: Real FM. Η ώρα είναι 5.
26: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
30: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
33: Αθλητικά.
34: Πολιτισμός.
35: Ηθοποιός σημαίνει φως.
36: Άμεση ενημέρωση παντού.
37: Αυτό.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Πέτρου Ράλη έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας κυρίως στους άξονες σταδίου Φιλελλήνων Αμαλίας και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Μαρούση. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος στις συνομιλίες των Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπινγκ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο Κινέζος ομολογός του συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Το Πεκίνο από την πλευρά του δηλώνει ότι θα ανοίξει ακόμη περισσότερο τις πόρτες του για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη άναψε το πράσινο φως για τη διέλευση κινέζικων πλοίων από το στενό του Ορμού, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Fars. Περισσότερα στο enikos.gr. Παθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την παρέτηση και πέμπτου κυβερνητικού στελέχους του Υπουργού Υγείας, που δηλώνει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ισχυρίζεται ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. Σε φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν οι δύο γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε σπίτι με ακαθαρσίες στο Περιστέρι.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πίεση μας βάζουν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη της συμμετοχής του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος δεν θα είναι, απάντησε όταν ρωτήθηκε για την απουσία του Παναθηναϊκού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
5: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
20: Real FM. Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας.
8: Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: In other words, I love you.
1: Εδώ είμαστε.
2: Κάντε.
1: Σουτ, δεν μιλάς τώρα.
2: Συγγνώμη.
1: Τώρα δεν μιλάς. Όχι γιατί παίζει Σινάτρα, γιατί σιγά τα αυγά. Δηλαδή, φαντάζομαι και το πρωί θα έχουν παίξει αρκετά.
3: Και το άλλο θέλω να βάλεις. That's life.
1: Μη μιλάς. Μη μιλάς. Η παρέα αποτελείται από τον Γεωργή Νταβαρίνο.
2: Καλησπέρα.
1: Από τη Φράνση Παράσχη. Από τη Σοφία Γαλάνη. Την Παράσχη τη βρίσκεται στο 2.11.200.8.200. Οι Γιώργιος ολοκληρώνονται μόνο εφόσον στέλνετε μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr.
3: Πού τα στέλνουν, είπες?
1: Στούντιο papakirialfm.gr. Βάζω όμως κανονισμό τώρα.
2: Οπα.
1: Επειδή μερικοί μεγαλώνουν και μερικοί απλώς ομορφαίνουν και οριμάζουν.
2: Έτσι πράγματα, λέμε αυτά.
1: Όποιος στείλει μήνυμα σήμερα πρέπει να ξεκινάει. Χρόνια πολλά, Γιωργάρα μου. Να τους καεί το βίντεο όσους δεν σε αγαπάνε. Ένα καλό προπονητή στο Παναθηναϊκό.
3: Δύο. Αν γίνεται.
1: Και δύο.
3: Ναι, δύο.
1: Και δύο, αγόρι μου. Γενέθλια έχει. Γενέθλια έχει. Να μην σου κάνω εγώ τη χάρη.
3: Ένα για ποδόσφαιρο, ένα για μπάσκετ.
1: Κοίτα, και για τα δύο έχω.
3: Μην πει για τον Αχταρμάν ότι σ' αρέσει ο Αχταρμάν.
1: Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε.
3: Αχταρμάν είναι καν κατά
1: μάτι. Εγώ ξέρω ποιον πρέπει να φέρει στο μπάσκετ και δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο.
3: Γιατί το λέγαμε λάθος.
1: Αλαζελικό. Τελεία.
3: Τρία χρόνια λάθος τον λέμε. Αχταρμάν είναι κανονικά.
1: Ναι, ρε. Αχταρμάν είναι αμάναμά και δεν σημασεύεται. Όλα σκατά είναι. Λοιπόν, και επειδή εχθές το βράδυ η αλήθεια είναι, παιδιά, εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι η.
3: Ενώ εμείς που είμαστε περνάμε καλά.
1: Ναι. Νευρίασα τόσο πολύ. Ναι. Δεν μπορούσα να κλείσω μάτι που λένε κτλ. Ναι. Στο μεταξύ, τελειώνει το παιχνίδι και αρχίζεις και μαθαίνεις πράγματα τα οποία την ώρα του παιχνιδιού δεν τα ξέρεις. Έχει βγει ο Αχταρμάν, αταμάν, μαμάν, αμάν, αμάν. Και έχει κάνει μία δήλωση στο ημίχρονο ότι αντί να παίζουμε με 5, παίζουμε με 4 και το φορτώνει στον Σόρτς.
2: Ναι.
1: Ένα παίχτη τον οποίο ο πρόεδρος τον πληρώνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο.
3: Πάλι καλά που δεν είναι για τα πίνχας που έχουν στη Βαλένθια. Ότι φταίνε τα πίνχας που δεν μπορούμε να αποδώσουμε.
1: Φίλε, συγγνώμη, αλλά τέτοιος τύπος μετά σκέψου να βγει να κάνει μια τόσο αρνητική δήλωση για ένα παίχτη του, ένα σημαντικό παίχτη του, έναν παίχτη που. Ρε παιδί μου, τον έχει πληρώσει ο άλλος τα ντερά του για να τον πάρει.
3: Τι μόνο αυτόν πλήρωσε.
1: Όχι, αλλά χτες έσφαξε αυτόν. Παιδιά, συγγνώμη, δεν ξέρει ο τύπος προφανώς πώς είναι η ψυχολογία. Δεν τα είπε στα αποδυτήρια. Να τους πει, ρε παιδιά, δεν είναι τι κάνετε, τι γίνεται. Βγήκε να ξεφορτώσει την ευθύνη από πάνω.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι απαράδεκτος.
3: Ή αυτός έμαθε το εθνικό μας σπορ που είναι η αποφυγή της ευθύνης, ή το έχουν και οι Τούρκοι. Το ίδιο σπορ αυτό και το κάνουν.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν θέλω να μιλήσω για τους Τούρκους γενικώς και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως έχουμε να πούμε για τους Τούρκους σήμερα.
3: Δεν μιλάω σε εθνικό επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, σε αθλητικό επίπεδο. Αυτό λέω.
1: Ότι... Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι ας πούμε ένα παιδί που το βλέπω και παίζει με την ψυχάρα του, ο Οσμάν, όπως τον εννοώ. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, πάρα πολύ αγωνιστικός, δεν είναι την ψυχή του. Τούρκος είναι. Τούρκος είναι τέλος πάντων.
3: Ναι, αλλά δεν λέει. Αυτός δεν βγαίνει να πει φταίνει όλοι οι άλλοι εκτός από μένα.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι.
3: Επίσης, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί είπαμε στην ΑΕΚ συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εγώ θέλω να πω ως Παναθηναϊκός συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, διότι ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει και το κίνητρο της δεύτερης θέσης, αλλά χθες έπαιξε έχοντας σοβαρότητα. Είναι μεγάλη ομάδα και έπαιξε ως μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, και για τους δικούς μου έχουν τη φανέλα.
3: Δεν κάνε μισή ευκαιρία. Και να βγω εγώ να διεκδικήσω τι ακριβώς να πω, τι, ότι με αδικήσανε ποιοι. Ας είχα κάνει μια ευκαιρία να πούμε αδικήθηκα. Ναι, αδικήθηκα. Πού αδικήθηκα, άμα δεν κάνω ευκαιρίες, πώς θα πω, ρε Γιώργο, ότι με αδικήσανε.
1: Έλα μου, έτσι. Ή να έχεις, ξέρω εγώ, κάνει ένα μπαράζ οριακών παιχνιδιών και να προσπαθείς, ας πούμε, να παίξεις παιχνίδια, πώς το λένε, mind games τώρα.
3: Ναι,
1: mind games. Ποια mind games,
3: λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Φτιάξε την ομάδα να παίξει και άστις βαλιακή.
3: Απλώς για τους φίλους μου Παναθηναϊκούς να πω ότι στις χαρές και στις λύπες μαζί λέγαμε εμείς οι αρχαίοι. Ελπίζω να το λέτε και εσείς οι νεότεροι. Όσοι
1: είπα για ευχές, όχι για σχόλια τέτοια.
3: Εντάξει.
1: Ιωάννα, καλησπέρα. Και εσύ Ταύρος, αμάν. Μπλέξαμε τα κέρατά μας, παιδιά. Ναι. Ξέρετε. Ακούτε πολλά. Δεν φταίμε εμείς, είναι το ζώδιο. Είμαστε και οι δύο, άστα να πάνε. Αν θες να με πειράξει κάποιος, άντε να μην πει Ταύρο, να πει η Ελλάδα. Μέχρι εκεί πάμε.
3: Όχι, όχι. Δεν επιτρέπουμε, μέχρι Ταύρο. Λοιπόν, πάρα πολλά τα ζητήματα και τα θέματα έχουμε εδώ. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Κοίτα, το αναφυσβήτητο γεγονός ημέρας είναι Σι Τραμπ. Είναι το αναφυσβήτητο γεγονός.
3: Και οι αναφορές στο Θουκυδίδη.
1: Αυτό τώρα για το Θουκυδίδη. χωρίς να θέλω να κάνω τον πολυδιαβασμένο κτλ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να διαβάσει εγώ το κειδίδι, δεν σημαίνει ότι ό,τι ακούς εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον σου κάνει και μια παραπομπή. Εγώ, ας πούμε, την παγίδα του κειδίδι δεν την ήξερα. Ναι. Φαντάζομαι ακόμα και τώρα που μιλάμε. Ο Τραμπ δεν θα ξέρει τι είναι ο Θουκυδίδης.
3: Δεν έχει καταλάβει το χτύπησε.
1: Όχι το, η παγίδα. Ο Θουκυδίδης τι είναι.
3: Τι είναι αυτός τώρα. Ναι. Είναι baseball player.
1: Έλαμδε.
3: Τι είναι αυτός. Είναι football player. Soccer player. Γιατί το football στην Αμερική δεν είναι αυτό που έχουμε εμείς. Είναι το soccer. Ο Σι, ο οποίος είναι προφανώς ότι είναι από τους Κινέζους που ξέρουν την ιστορία. Διαβάζουν. Ειδικά η νομεκλατούρα προφανώς διαβάζει πάρα πολύ καλά. Και διαβάζουν και αρκετοί άλλοι. Επικαλέστηκε το δόγμα του Θουκυδίδη στην προσπάθειά του να εξηγήσει στον Τραμπ την αναπόφευκτη σύγκρουση. Προσέξτε τώρα, αν δεν έχει πει Θουκυδίδης, από τον Πελοποννησιακό πόλεμο, γιατί αυτό περιγράφει. Αθηναίος στρατηγός, θυμίζω, και ιστορικός. Την αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ της κυρίαρχης δύναμης και της αναδυόμενης δύναμης. Όταν η αναδυόμενη δύναμη διεκδικεί χώρο. Βλέπει δηλαδή ο ΣΥ, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, σε ένα πλαίσιο, σε ένα κάδρο Πελοποννησιακού πολέμου.
1: Εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα με ιστορικά μεγέθη. Είσαι εσύ που είσαι υπερδύναμη και είμαι εγώ που γίνομαι. Έτσι. Τώρα βέβαια πρέπει να πω ότι ο Θουκυδίδης, τον οποίο επικαλέστηκαν σήμερα, αποτελούσε μια μελέτη στο Χάρβαρντ, όπου εκεί βρήκαν 16 τέτοιες περιπτώσεις, που έχουμε μια υπερδύναμη και κάποια άλλη που έρχεται, να την ανατρέψει την προηγούμενη κτλ. Στις 16 περιπτώσεις που ανέλησαν στο Χάρβαρντ, ξαναλέω, γι' αυτό και το βαφτίσαν η παγίδα του Θουκυδίδη, σε 12 περιπτώσεις. Στις 12 στις 16 ναι. Είχαν σύγκρουση.
3: Μπράβο. Ξέρεις τι είπε όμως ο ΣΥ. Εάν βλέπει την Κίνα ως αθηναϊκή ηγεμονία ή ως Σπάρτη, αυτό δεν μας είπε. Γιατί κάτι το οποίο αγνοούμε εμείς.
1: Ήτανε κανένας Έλληνας δημοσιογράφος.
3: Η πλειοψηφία των Ελλήνων.
1: Ή τέλος πάντων κανένας Ευρωπαίος διαβασμένος, κάποιος άλλος.
3: Η πλειοψηφία των Ελλήνων αγνοούμε ότι τον Πελοποννησιακό πόλεμο τον κέρδισαν οι Σπαρτιάτες. Και μετά οι Τριάκοντα Τύρανοι και τα υπόλοιπα. Οι Σπαρτιάτες κέρδισαν. Όσο και αν αυτό στεναχωρεί κάποιους για την Αθηναϊκή Δημοκρατία, για τις επιτυχίες που είχε η Δημοκρατία των Αθηναίων και εδώ. Οι Σπαρτιάτες κέρδισαν όμως. Και βεβαίως έγινε και αναφορά, σου θυμίζω, αυτό που ο Θουκυδίδης, για το οποίο δοξάζεται ακόμα και τώρα παντού, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, είναι γιατί μετέφερε, προφανώς και με τη δική του την φαντασία, ένα πραγματικό γεγονός, τους διαλόγους των Μιλίων που είχαν περικυκλώσει οι Αθηναίοι τη Μήλο, η οποία Μήλος ήταν σύμμαχος των Σπαρτιατών, διεκδικούσαν οι Αθηναίοι να αντιφέρουν στην αθηνική ηγεμονία, η Μήλος αρνήθηκε και τους φάξαν όλους κοινώς. Αλλά εκεί φέρονται οι Αθηναίοι κατά το Θουκυδίδη να λένε στους κατοίκους, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι και ενδεχομένως και λίγο λακεδαιμόνοι. Ο ισχυρός προχωρά όσο του επιτρέπει η δύναμή του, ενώ ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία.
1: Αυτό είναι ένα από τα ιστορικά αποθέματα του Θουκυδίδη. Πρέπει να πω ότι το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, κυρίως από τους στρατιωτικούς. Οι οποίοι στρατιωτικοί δεν εννοώ αυτό που σκέφτεσαι με τη μία καραβανά, εννοώ αυτόν που πάει και σπουδάζει τη στρατιωτική τέχνη. Πρέπει ο Θουκυδίδης να είναι κάτι, ξέρω εγώ, σαν να πας να κάνεις μαρξιστικές σπουδές και να μιλάμε για τον Μάρξ. Προφανώς. Εμείς και οι Κινέζοι έχουμε και κάτι κοινό, χωρίς να το λέμε εμείς, μας το είπανε αυτοί όταν πρώτο είδαμε, νομίζω ότι είναι 2006 πρέπει να είμαστε, όταν πρώτο είδαμε να δημιουργούνται σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, ουσιαστικές σχέσεις. Επί Καραμαλή ήμασταν και θυμάμαι πάρα πολύ, και αυτό δεν έχει να κάνει με το να το αποδώσει σε κάποιον, έχει να κάνει με το ότι ακριβώς λόγω για της μετάβασης από την Αθήνα στο Πεκίνο για την Ολυμπιακούς Αγώνες και τα λοιπά, είδαμε ένα δέσιμο. Τι βλέπαμε με τους Κινέζους? Μας σεβόντουσαν. Σας λέω ότι πολλοί από τους υπουργούς που είχαν τότε αρμοδιότητα και τα λοιπά και που πήγαν και σε μια χώρα η οποία έχει αλλάξει 200 φορές από τότε, έτσι. Λέγανε για τους αρχαίους λαούς, τις αρχαίες κουλτούρες. Ότι άλλο πράγμα είναι, ξέρω εγώ, Αμερικάνος. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, που λέει ο Γιώργος, λέει για το Θουκυδίδη. Ο ΣΥ μιλάει για το Θουκυδίδη. Ο Τραμπ λέει ότι τα κινέζικα εστιατόρια είναι πιο πολλά από τις 5 μεγάλες αλυσίδες fast food. Μπορείτε να καταλάβετε
3: τον
1: τώρα
3: ενοχλεί λίγο
1: ποιος αυτό. Είναι ποιος. Ποιος είναι ποιος.
3: Τον ενοχλεί λίγο.
1: Μα κάθομαι να τα διαβάσω.
3: Σου λέει γιατί ρε μεγάλε.
1: Και με βλέπουν τα παιδιά ή η γυναίκα μου και γελάω.
3: Μα,
1: και
3: σου λέει,
1: διαβάζει για τους Κινέζους, ξέρω εγώ, τους Αμερικανούς και γελάω.
3: Έχουμε εκπαιδεύσει ολόκληρη τη Δύση να τρώει μπέργκερ. Εσείς γιατί δηλαδή σερβίρετε χοιρινό με γλυκόξινη? Γιατί, γιατί μας το μαζί, γιατί μας... αυτό όσο δημοφιλές είναι το μπέργκερ στη Δύση, είναι και τα μπισκοτάκια της τύχης, ξέρεις. Που εντάξει, τα σπάς στο τέλος και ανοίγεις το, το χαρτάκι όμως, μέσα.
1: Έχουν φαγη... στην ανατολική κουζίνα. Υπάρχει τεράστια κουλτούρα, χρόνια μαζεμένη τέχνη και τα λοιπά. Έτσι, δεν το συζητάμε. Εξάλλου, λέμε εμείς κινέζικο φαγητό και νομίζουμε ότι όταν λέμε κινέζικο φαγητό, μιλάμε ότι 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι το ίδιο. Εντάξει, 96 διαφορετικές διαλέξεις μιλάνε, αν θυμάμαι καλά.
3: Δεν το είναι το ίδιο.
1: Είχα πάει σε μια έκθεση για την Κίνα και είχα πάθει πλάκα, ας πούμε. Μου φύγαν τα τσίσα.
3: Γιώργο, έχουν επαρχίες που είναι 5 φορές η Ελλάδα. 7 φορές η Ελλάδα.
1: Τι συζητάμε
3: τώρα. Έχουν πόλεις που είναι. Μια πόλη μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερη από την Ελλάδα σε πληθυσμό. Είναι προφανές ότι θα τρώνε σχεδόν τα πάντα ή θα είναι πολύ διαφορετική η διατροφή τους από τη δική μας.
1: Γιώργη, να χαίρεσαι το γιο σου και να του λες και εσύ ότι σήμερα, ας πούμε, είναι, πώς το λένε, 14, το καλύτερο νούμερο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω το 72.
3: Να το χαίρεσαι. Γιατί... Ναι. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι είναι σε αυτή τη διαδικασία που βρίσκονταν πριν τα ήρεμα νερά, τα οποία ήρεμα παραμένουν κατά συνθήκη. Τώρα δεν ξέρω με τις παραβιάσεις που κάνουν και με τον τρόπο που κινούνται πόσο ήρεμα θα παραμείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Είναι προφανές ότι εδώ μπαίνουν σε μια διαδικασία να... Τι... Γιατί έγινε, τι έπαθες?
1: Συγγνώμη.
3: Ναι.
1: Να δείτε στο τέλος, ο θείος Τραμπ θα στείλει να τον απαγάγουν.
3: Το Θουκυδίδη.
1: Το Θουκυδίδη. Εντάξει.
3: Δεν θα βρει. Μόνο τα αποφθέγματά του και την ιστορική του εργασία θα
1: βρει. Να πάνε.
3: Από το Θουκυδίδη. Λοιπόν, είναι προφανές ότι πουλάει ο Ερντογάν μια ιστορία στην τουρκική κοινή γνώμη ότι είναι περικυκλωμένος από την Ελλάδα, από το Ισραήλ, από την Κύπρο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το αφήγημα που λέει. Είμαστε περικυκλωμένοι, παιδιά, και αμυνόμαστε. Και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοινή γνώμη που αυτό το καταναλώνει. Και αυτό είναι προφανές ότι μόνο ευχάριστο δεν μπορεί να είναι για όσα έχουμε να ζήσουμε στο μέλλον. Αυτός πουλάει, απειλείται η Τουρκία. Αυτά λένε.
1: Κοίτα να δεις. Υπάρχει μια ανάλυση για αυτή που ακούω. Υπάρχει και μια ανάλυση η οποία δεν έχει θεωρητικά, έχει μόνο πρακτικά. Εγώ ξαναλέω, το casus belli, τα ίμια κτλ. Δεν ήταν μονομερείς ενέργειες από την πλευρά της Τουρκίας.
3: Ασφαλώς και ήταν, τι ήταν.
1: Έχουν καταφέρει με κάποιο τρόπο να επιβάλλουν αυτή την ισορροπία.
3: Είναι ο τσαμπουκάς.
1: Εχθές μας έλεγε ο Μάριος Ελιόπουλος, που χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούμε, αλλά έβαλε ένα θέμα το οποίο το θυμάμαι, επειδή παρακολουθούσαμε σχεδόν πάντα τα εθνικά θέματα με μεγάλο ενδιαφέρον, άσχετα με ότι δεν καταλάβαναν σχεδόν ποτέ.
3: Ο Ευθυμιόπουλος, λες.
1: Ναι, ναι. Ο Ελιόπουλος, είπα.
3: Ναι, ναι.
1: Τον πρόεδρο Τσάκ έχω στο μυαλό μου.
3: Αυτό είναι χαρούμενο για άλλου λόγου. Είναι πρωταθλητή.
1: Φτιάχνει ακούω κατάσταση για μεγάλη γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφια και για τρελό μπουζουκάδικο. Είχε, ξέρω, είχε ένα τεράστιο μαγαζί δικό του. Λοιπόν, για να γυρίσω στον Ευθυμιόπουλο όμως, να πω ότι αυτή η ιστορία του γιατί δεν επεκτείνουμε όχι στο Αιγαίο αλλά σε τα υπόλοιπα μέρη στα 12 μίλια την άκουγα ως μία συζήτηση για πάρα πολλά χρόνια, μπορεί και 20 χρόνια. Και ξέρετε τι γινόταν τελικά? Λέγανε αυτό που πάνε οι Τούρκοι, ότι αν κάνουμε τα 6-12 στο Ιόνιο ή στην Κρήτη και δεν κάνουμε το Αιγαίο, θα λένε οι Τούρκοι, ορίστε, είδατε το αποτέλεσμα.
3: Έπιασε πολιτική
1: μας. Εμάς δεν μπορούν να μας κάνουν αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
1: Τώρα είναι σωστό, είναι λάθος?
3: Όχι, απ' την άλλη όμως, επειδή δεν πας απλώς στη λογική να δείξεις ότι κοιτάξτε, εγώ έχω πάει στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και δεν έχω πάει ακόμα σε εσάς, δεν το κάνεις απλά με μια ρηματική διακοίνωση ή με ρητό λόγο. Έχεις και κάποια πράγματα που βάζεις στο διάλογο. Παράδειγμα, έχεις πλέον Μπελαρά. Έχεις Ραφάλ, που οι Τούρκοι δεν έχουν αεροπλάνα πέμπτης γενιάς. Έχεις επιχειρήματα να διαπραγματευτείς. Έχεις και την αποφασιστικότητα, γιατί εγώ θυμίζω με ποιο τρόπο κινήθηκε η Ελλάδα πριν ακόμα πάρουν χαμπάρι στις Βρυξέλλες, ενδεχομένως σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς, κανείς δεν ξέρει. Πάντως, δύο φρεγάτες, 4 F-16, βρέθηκαν στην Κύπρο και σε κυπριακά ύδατα και οι Τούρκοι έβλεπαν, παρακολουθούσαν και δεν έκαναν τίποτα. Το βάζω και αυτό εγώ στο τραπέζι.
1: Βάλε ό,τι νομίζεις ότι πρέπει να βάλεις. Η αλήθεια είναι πάντως ότι βρισκόμαστε σε μια φάση που είναι γύρω μας πάρα πολύ ρευστά τα πράγματα.
3: Πολύ, πολύ.
1: Σίγουρα πρέπει να αισθανόμαστε καλύτερα με τις πιο ενισχυμένες ένοπλες δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, ίσως, εάν οι Τούρκοι λένε εμείς θα κάνουμε ένα νομοσχέδιο, ένα νόμο δηλαδή αύριο μεθαύριο, εγώ αναρωτιέμαι και γιατί μας το λέτε. Υπάρχει μια απάντηση, δεν είναι δικιά μου, μην φανταστείς, Δεν είχα το μυαλό να τα απαντήσω. Μου το απάντησε άνθρωπο. Τέλο πάντων, μετά το γυμναστήριο που κάτσε τον ποπό μου κάτω και άρχισα να μιλάω. Αυτό που μου είπαν είναι ότι μα τεστάρουν. Να δουν αν πάνε να κάνουμε κάτι εμεί, πάνε να κάνουν κάτι αυτοί και είμαστε έτοιμοι να σκοτωθούμε μεταξύ μα.
3: Ναι.
1: Αυτό δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε. Το κρατάω όμως σαν απάντηση γιατί μου φαίνεται λογικοφανής. Δεν ξέρω αν είναι 100% σωστή ή 0% σωστή. Είναι όμως μια λογικοφανής. Μας λένε ότι θα κάνουν το νομοσχέδιο για να μας τεστάρουν. Να δουν πόσο έτοιμοι είμαστε σε περίπτωση που γίνει καμιά κόμπλα να μπούμε στα βαθιά.
3: Μου ακούγεται πολύ πιστικό ως ερμηνεία, ως ανάλυση, γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Δηλαδή και το καλοκαίρι του 20 με την επακούμβηση η πίεση διαλύθηκε, σταμάτησε. Με το που έγινε η επακούμβηση, όλη αυτή η πίεση που ασκούσαν στο Αιγαίο εξαφανίστηκε, εξουδετερώθηκε.
1: Θα σου πω κάτι το οποίο σε τέτοιες συζητήσεις το έχω χρησιμοποιήσει. Λέω παλιότερα, και δεν μιλάω για την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην επέκτασή της, μιλάω μετά το γκρέμισμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βλέπαμε τους Τούρκους να μην θέλουν να μπουν σε πόλεμο. Τελευταία. Ενώ την τελευταία δεκαετία, με Ερντογάν, βλέπουμε μια Τουρκία όπου γίνεται τζέρτζελο και έχει καυγά από τη Λιβύη μέχρι, ξέρω εγώ, ας πούμε, στον Αγκόρνο Καραμπάχ.
3: Ναι.
1: Τους βλέπεις να είναι στα κόλπα τα πολεμικά. Γι' αυτό με ακούς και εμένα να λέω: το ακούω, δεν ξέρω πόσο σωστό είναι, δεν ξέρω πόσο λάθος είναι, αλλά μου φαίνεται λογικοφανής για μια χώρα η οποία δείχνει να έχει αλλάξει ένα δόγμα.
3: Ναι.
1: Ότι αν χρειαστεί να λερώσει τα χέρια, θα λερώνει γύρω.
3: Σε αυτό που λες, επειδή δεν μπορώ εγώ να μπω στη διαδικασία να επικαλέσω κάτι δικό μου, φεύγουμε κύριε Νταβαρίνε. Θα επικαλεστώ κάτι που έχω ακούσει να λέει ο Σάββας Καλλιντερίδης.
1: Εντάξει, ο
3: Σάββας. Πάνω
1: σε αυτό. Έχει αφιερώσει τη ζωή του αυτό το πράγμα. Έτσι.
3: Ότι όπου έχουν ανοίξει μέτωπο, δεν άνοιξαν ποτέ απέναντι σε ένα οργανωμένο, συντεταγμένο κράτος με οπλικά συστήματα τα οποία είναι μοντέρνα.
1: Ο Σάββας πιστεύει πάρα πολύ. Ο κύριος Καλλιντερίδης.
3: Τον έχω ακούσει δηλαδή.
1: Πιστεύει
3: τον
1: πάρα πολύ στις δυνατότητες τις δικές μας και να πω και το εξής. Επειδή και ο Γιώργος είπε πριν για την ενίσθηση των ενόπλων δυνάμεων. Και ξαναλέω ότι εδώ πέρα αριστερά, δεξιά κτλ. Για την πατρίδα μιλάμε να τις κόψουμε τις μαλαγίες. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Γιατί τα έχεις τα όπλα, γιατί τα ακριβοπληρώνεις. Γιατί προτιμάς να πάρεις τα Ραφάλ ή μια Μπελαρά ή οτιδήποτε άλλο αντί να δώσεις 13η συντάξη. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Γιατί το κάνεις, για να μην σου κάνει άλλο τα κουνήματα και να μην φοβάσαι.
3: Φεύγουμε κύριε Νταβαρίνε. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Καλά, θα θέσω το ερώτημα μετά που θέλω να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο εδώ.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαίρι.

0: 365.
1: Την ευκαιρία να διεκδικήσει τον 5ο τίτλο της καριέρας του στο Europa League θα έχει ο Unai Emery. Στις προηγούμενες 5 συμμετοχές του κατέκτησε 4 στο τρόπαιο, 3 διαδοχικές χρονιές με τη Σεβίλη το 2014, το 2015, το 2016 και μία με την Villarreal το 2021, ενώ στο ενδιάμεσο έχει και έναν χαμένο τελικό το 2019 ως προπονητής της Arsenal. Φέτος, ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε την Aston Villa στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, όπου θα αντιμετωπίσει την Freiburg.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος στις συνομιλίες των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο Κινέζος ομολογός του συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Το σαφές μήνυμα ότι όλα τα ελληνικά νησιά ανεξαιρέτως μεγέθους διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο έστειλε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την παρέτηση και πέμπτου κυβερνητικού στελέχους του Υπουργού Υγείας που δηλώνει ότι έχει χάσει

0: την εμπιστοσύνη του στον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Περισσότερα στο real.gr.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
0: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Πειραιώς έως τα Κτέλ και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις στο Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Μαρούσι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Μην χάσουμε τέσσερις φορές από την ΑΕΚ και τρεις από τον Ολυμπιακό. Κατευθείαν μας κάνουν πλάκα έξω ο Μπογιόπουλος με το Θεοδόση Σπάνο. Τους καταγγέλλω.
1: Το κατευθείαν με τέσσερις ή πέντε, εφτά.
0: Μην χάσουμε. Δηλαδή, χάσαμε για τον ΠΑΟΚ. Πώς χάσαμε, μία, δύο, τρεις.
1: Τα γεγονό που έτσι. Γιατί μετρά, σήμερα είναι γενέθλια. Μην μετρά. Α, τώρα πα το άλλο.
0: Είμαι έξω και μου λέει ότι είναι στεναχωρημένο. Ο Πάνο. Κατάλαβε. Τέτοιο παλιό χαρακτήρα είναι.
1: Ρε παλιό χαρακτήρα. Εντάξει, επιστρέψαμε βεβαίως με Baby King, καθόλου δικαίω, έφυγε με τέτοια μέρα, The Thrill is Gone κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο στούντιο papakirialfm.gr. Έχει γίνει ένα μικρό πάρτι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ για τα χρόνια πολλά στον Παγάνη, να τα λέμε αυτά όλα.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Το παίζεις και λίγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Να πω
1: στο φίλο μου το Χρήστο, Σίβι Πάκεν Παραμπέλουμ. Δεν είναι ότι. Πώς να σου το πω τώρα. Μπορεί κανείς να βάλει ιδεολογήματα κτλ. Το έχουν πει Λατίνοι με έναν τρόπο που ήταν πάρα πολύ πιστικός. Αν θέλεις, ειρήνη πρέπει να προετοιμάσεις για πόλεμο. Αν δεν καταλαβαίνεις την έννοια της αποτροπής μέσω της στρατιωτικής ισχύως, έχεις άστα 50%. Yeah. Είμαι δυνατός στρατιωτικά για να μην έχω. Έτσι. Αυτό σημαίνει προετοιμάζομαι για πόλεμο. Για να μην έχω. Την απειλή σου. Γι' αυτό προετοιμάζουμε
0: στρατιώτες. Τώρα εμείς περιμένουμε τον Νίκο Σπανό, τον Άβαρχο, να αποστρατεία για να τον ρωτήσουμε για τα θέματα που έχουμε. Αλλά θέλω να μπαίνω στον πειρασμό να υποβάλω το ερώτημα μέχρι να τον έχουμε. Ρητορικό είναι και με βέβαιος ότι έχεις και άποψη και σίγουρα θα είναι και πάντοτε τεκμηριωμένη όπως είναι.
1: Τέτοια θέλω να ακούω.
0: Είναι πάντα τεκμηριωμένη. Έχουν περάσει τρεις ημέρες από την επίσκεψη ενός κυρίου. Μάικλ Μαγκράθ λέγεται στην Αθήνα. Αυτός ο κύριος είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου. Αυτός τόλμησε να κάνει τις δηλώσεις ότι λέει η κυβέρνηση έχει εξαιρετική συνεργασία με τις Βρυξέλλες και υπογράμμισε πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα του Κράτους Δικαίου τα τελευταία χρόνια. Δεν είδα καμία ανακοίνωση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Γιατί ήθελα να πούνε μπράβο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή άμα υπάρχει ας πούμε, κάποια διαρροή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καλά κάνει, είναι ρε παιδί μου, αυτό θέμα κτλ. Αν έρθει ένας τέτοιος εδώ και πει μισή καλή κουβέντα, τον εξαφανίζουμε. Το λέω γιατί. Είμαστε...
1: Εγώ τον είδα σε δει στον άνθρωπο. Ναι. Βεβαίως θέλω να πω ότι στην ερώτησή σου, γιατί ξέρω εγώ τα αντιπολιτευόμενα κόμματα δεν το κάνουν λύσα το θέμα κτλ.
0: Όχι, λύσα. Όχι. Ένα σχόλιο, ρε παιδιά. Άμα είναι διαρροή.
1: Καταλαβαίνεις το λόγο. Ο ένας μια αναφορά είναι μια αναφορά που με πρημοδοτεί ας πούμε πολιτικά, οικολογικά, δημοσκοπικά κτλ. Ενώ το άλλο είναι μπράβο.
0: Ναι, αλλά όχι, δεν είναι μπράβο. Είναι κουβέντα στην οποία πρέπει να βάζουμε όλες τις διαστάσεις μέσα και τις συνιστώσεις. Διαφορετικά δεν είναι τα. Θέλω να πω γιατί και η άλλη συζήτηση που γίνεται μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς κατά την άποψή μου δεν είναι σκάνδαλο. Δεν είναι σκάνδαλο. Έχει όμως ένα πράγμα. Το οποίο το ακούω από το πρωί και πράγματι και εγώ έχω ερωτήματα σε αυτό. Όταν έχεις την μπάλα στο γήπεδο της ηθικής, της πολιτικής ηθικής, πρόσεξε, δεν λέω ότι είναι κάτι παράνομο. Αυτό δεν πρέπει να ισχύει και για σένα και για τους δικούς σου. Ή πάμε στη λογική του Χαρικλίνη, τα δικά σας δικά μας και τα δικά μας δικά μας.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Είπαμε εορταζούμενος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, ο άλλος είναι ναύαρχος. Εσύ είσαι απλός εορταζούμενος. Ο άλλος είναι ναύαρχος.
0: Εγώ είμαι ένας απλός ναύτης. Σμηνίτης για την
1: αρχή. Νίκος Πανός, καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και... Ωραία παρέα είστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς.
1: Την παλεύουμε διαφωνώντας να λέμε αυτά που πρέπει.
2: Καλά κάνετε, το διασκεδάζετε μέσα σε τόσα προβλήματα που υπάρχουν. Χρειάζονται και αυτά για να φτιάξετε ένα ωραίο περιβάλλον. Έτσι,
1: η πρώτη ερώτηση είναι λίγο αφελής, αλλά όταν με πήρε ο Γιώργος να συνεννοηθούμε. Είχα τελειώσει και τα push-ups, οπότε καταλαβαίνεις σήμερα σε κατάσταση άστα να πάνε.
0: Είχε αδρεναλίνη πολύ εκεί.
1: Δεν μου λέει. Ένα από τα υποβρύχια μας κοντεύει να κάνει, ξέρω εγώ, εκατομμύρια των εκατομμυρίων, έτσι.
0: Τι ζημιά πάθαμε εκεί πέρα.
1: Ναι, και ξαφνικά, ας πούμε, ακούς ότι μπλέχτηκε στα δίχτυα του ψαρά. Είναι τόσο ευάλωτα.
2: Κοιτάξτε, εγώ... απορώ πώς μπορεί να μπλέχτηκε ένα υποβρύχιο το οποίο έχει τόσα εξελιγμένα εργαλεία. Που μπορεί να αναγνωρίζει στόχους μέσα στη θάλασσα, να αποφεύγει εμπόδια και να μην γίνεται, εν πάση περιπτώσει, εμπόδιο κανενός, πώς μπλέχτηκε σαν ένα ψάρι σε ένα δίχτυ. Είναι κάτι που με έχει προβληματίσει και εμένα και απορώ και σε τι βάθος βρισκόταν το συγκεκριμένο. Δηλαδή, αυτό δεν έχω προσδιορίσει, γιατί τα υποβρύχια, όπως ξέρετε, δεν πηγαίνουν και πάρα πολύ κοντά στις αχτές, άρα το δίχτυ θα βρισκόταν πάρα πολύ πιο ανοιχτά. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δημιουργεί προβλήματα και πάνω απ' όλα έχει να κάνει και με, με την ασφάλεια ενός υποβρυχίου κάτω στο βυθό, γιατί για σκεφτείτε.
1: Τι να πάει άφταθρο, μη μας λες τέτοια.
2: Για σκεφτείτε να ήταν ένα δίχτυ αυτά που βάζουν συνήθως για άλλους σκοπούς και να μπλεχτεί και να κινητοποιηθεί σε τέτοιο βάθος, τι πρόβλημα θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει το πολεμικό ναυτικό μας. Αλλά εγώ βλέπω τώρα τελευταία όλο προβλήματα συναντάμε. Μία στη Λευκάδα, μία στην Τίνο, μία με τα Ψαράδικα, μία με την κλιμάκωση που υπάρχει και από την γείτονα χώρα. Δημιουργούνται πάρα πολύ έτσι, πολλά προβλήματα θα έλεγα, τα οποία θα πρέπει να κοιτάξουμε με πάρα πολύ προσοχή να μην δημιουργούνται, γιατί αυτό δεν είναι και μια πολύ καλή εικόνα για τη χώρα μας, όπως καταλαβαίνετε.
0: Σαφώς. Και επειδή εδώ δεν έχουμε, ξέρετε, και πώς να το πω τώρα, ένα τύπο να είναι σαν τον Πούτιν, ας πούμε, στο Πεντάγωνο. Θυμίζω εκείνη την συγκλονιστική στιγμή που είναι καλεσμένος ο Πούτιν στην εκπομπή του. Πώς το λέγανε τον Αμερικανό αυτόν, θυμάσαι, στο CNN.
1: Δεν μου έρχεται, φίλε.
0: Του Λάρι Κίνγκ. Και τον ρωτάει ο Λάρι Κίνγκ για το Κούρσκ, το οποίο ήταν τραγωδία και είχε παρασύρει στο θάνατο, νομίζω, 120-118 πυρηνικό υποβρύχιο. Και του λέει τι συνέβη, του λέει, στην υπόθεση του Κούρσκ. Και απαντάει ο Πούτιν, βυθίστηκε. Αυτό, τίποτα άλλο.
2: Λοιπόν,
0: θέλω να πω ότι εδώ, ξέρετε, δημιουργούνται ερωτήματα, γιατί όταν έχουμε, όπως σωστά λέει ο Γιώργος, ένα τόσο ακριβό εργαλείο που το χρησιμοποιούμε όλοι και μπλέκεται στα δίχτυα μιας στράτας, είναι πάντα ερώτημα, είναι πάντα θέμα.
2: Σας είπα και προηγουμένως, έχει τόσα προηγμένα εργαλεία με τα σόναρ, τα πολύ ακριβά σόναρ που έχει μέσα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε, που οποτιδήποτε στόχο πρέπει να τον ανοιχνεύσει. Δηλαδή, επειδή πηγαίνει σε ένα ορισμένο βάθος, ό,τι και να είναι αυτό, και εννοείται εντοπίζει κάθε λεπτομέρεια που υπάρχει, γιατί ένα εμπόδιο για ένα τέτοιο μέσο είναι κίνδυνος. Άρα δεν νομίζω τα σόναρ αυτά να μην χτύπησαν ένα εμπόδιο, έτσι ώστε να εξετάσουμε, να ερευνήσουμε τι ακριβώς είναι και να πείσαμε πάνω σε ένα δίχτυ. Αυτό μου δείχνει λίγο, θα έλεγα, ότι κάτι δεν πάει καλά με το προσωπικό.
0: Μπορεί να είναι, τώρα αυτό που θα σας ρωτήσουμε είναι μακρινή βολή που θα λέγανε και οι Σάξονες. Μπορεί να είναι θέμα χειρισμού ή μπορεί να είναι κάποια παθογένεια του συστήματος, δηλαδή να μην ανοιχνεύει τα δίχτυα, ας πούμε.
2: Όχι, δεν νομίζω να μην ανοιχνεύει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να ανοιχνεύσει οποιοδήποτε εμπόδιο υπάρχει μπροστά.
1: Άρα έχει γίνει λάθος.
2: Ναι, πιθανόν να έχει γίνει κάποιο λάθος ή πιθανόν ένα δίχτυ, να ξέρετε, δεν έχει και τη σημασία το ότι ένα υποβρύχιο τέτοιο μεγάλο με τόσους τόνους και με τόση δύναμη που έχει, ότι ένα διχτάκι μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόβλημα, να μην το περάσει, να μην το σκίσει κτλ. Όχι, δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, γιατί επειδή έχουμε δει και το υποβρύχιο με προπέλα κινείται πίσω, καταλαβαίνετε ότι αν μπλεχτεί ένα δίχτυ, ένα σκηνή, τα δίχτυα αυτά είναι μάλλον από ανεμότατα. Άρα είναι ισχυρά δίχτυα και έχουν ισχυρά εργαλεία, είναι ισχυρά εργαλεία. Που αν μπλεχτεί μέσα στην προπέλα, καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει πρόβλημα στην πρόωσή του, που σημαίνει ότι θα κινητοποιήσει το υποβρύχιο σε οποιοδήποτε βάθος αυτό βρίσκεται. Γιατί καταλαβαίνετε, θα βρίσκεται περίπου στο βυθό. Δεν θα είναι δίχτυα επιφανίας, δηλαδή κινείται ενώ ψαρεύει ένα σκάφος και δεν το βλέπουμε, θα το είχαμε δει. Άρα θα είναι κάτω χαμηλά στο βυθό, σε ένα ορισμένο βάθος. Μπορεί να είναι και σε 20, 30, 40, 50 μέτρα, δεν μας απασχολεί. Αυτό όμως δημιουργεί.
1: Θα πω ένα φόβο που έχω. Νίκο, κύριε Σπανέ, αγαπητέ φίλε. Θα πω ένα φόβο και ξεκίνησα πριν ρωτώντας για το υποβρύχιο, τονίζοντας το οικονομικό κομμάτι. Προφανώς πρώτα απ' όλα είναι οι άνθρωποι, αλλά...
2: Εννοείται.
1: Εδώ λες ότι θέλω να αγοράσω ένα πάρα πολύ εξελιγμένο όπλο και τα λοιπά, αξίζει να πληρώσω ένα σκασμό λεφτά. Και τώρα τελευταία έχω αρχίσει συνέχεια να ακούω από τους ανθρώπους του δικού σου συνάφιου, του δικού σου χώρου, σχετικούς, όχι άσχετους ξερόλες, όπως είμαστε δημοσιογράφοι. Από ανθρώπους που ξέρουν να εκθιάζουν πάρα πολύ αυτές τις φτηνές τεχνολογίες, όπως είναι τα ντρόουν για παράδειγμα. Και επειδή είναι και φρέσκο, σε άκουσα και σε ξεσκίσαν και συνάδελφοι, σε όλες τις τηλεοράσεις ήταν. Και καλά κάνεις να βγαίνεις γιατί να μιλάς εσύ, τώρα μιλάνε οι άλλοι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα που έχουν περάσει και κάποιες μέρες, έχουμε καταλάβει πως ένα ντρόουν βρίσκεται σε μια σπηλιά στη Λευκάδα.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι, αγαπητέ μου φίλε, κύριε Κουδαδάκη μου, δεν είναι απλώς ένα ντρόν αυτό. Αυτό ήταν μια πολεμική μηχανή που είχαμε δίπλα μας, το οποίο όντως είναι ντρόν, το οποίο μπορούσε να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη χώρα. Καταρχάς...
1: Πίχτερες τα χαιρετικά ήταν.
2: Καταρχάς, ναι, να πούμε ότι είναι όντως μια σοβαρή υπόθεση, έτσι. Εγώ την ανέβασα πάρα πολύ ψηλά, γιατί έτσι είναι. Γιατί αφορά παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και πρόκληση κινδύνου για ανθρώπινες ζωές. Στην αυσιπλοεία μας ακόμα. Διερχόμενα πλοία, δεξαμενόπλοια, επιβατικά, τουριστικά πλοία στην περιοχή, στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην εθνική μας ασφάλεια, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι κουβέντα που λέμε. Είναι όχι κόκκινη γραμμή, κατακόκκινη. Κόκκινη δεν υπάρχει. Έτσι. Πώς λοιπόν όντως αυτό που δημιουργείται πρόβλημα και μα πήραν και πολλά τηλέφωνα, πολλοί επιχειρηματίες, άνθρωποι σοβαροί. Από
0: οι,
2: τα
0: οι οποίοι προφανώς θορυβήθηκαν έτσι από την ιστορία αυτή.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ θορυβήθηκαν, γιατί ξέρουν, κατάλαβαν πάρα πολύ καλά ότι οτιδήποτε συμβάν υπήρξε εκεί, είτε με ένα δεξαμενό πλοίο, το οποίο περνούσε και θα άφηνε 2 εκατομμύρια βαρέλια στη θάλασσα, τα οποία θα κάναμε δεν ξέρω πόσα χρόνια να τα μαζέψουμε. Καταστρέφουμε τα Ιόνια νησιά και την Πελοπόννησο μαζί. Έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα. Αυτό,
0: απαράδεκτη ενέργεια, απαράδεκτη ενέργεια των Ουκρανών. Απαράδεκτη.
2: Εντέλος. Αλλά εγώ σας λέω, απαράδεκτη ενέργεια των Ουκρανών, απαράδεκτη ολόνων, γιατί είναι πολλές δυνάμεις μέσα. Εμείς τι κάνουμε.
0: Σωστό.
2: Εμείς τι κάνουμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το χώρο μας. Εμείς έχουμε τους μηχανισμούς. Εμείς κοιτάμε την κυριαρχία μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχουμε επιχειρησιακό σχεδιασμό για πολλά θέματα. Για αυτά τα οποία γνωρίζετε και για αυτά τα οποία δεν γνωρίζετε και δεν μπορούμε να πούμε. Άρα, επειδή εγώ πάω πολύ πιο βαθιά από ό,τι πάτε εσείς, λίγο πιο επιφανειακά, και λογικό είναι να μην εξαίρετε και κάποια άλλα πράγματα. Εγώ λέω, πώς είναι δυνατόν να έχω ένα τέτοιο μέσο 5,5 μέτρα σκάφος, το οποίο είναι μια πυρηνική αποθήκη με περίπου 300 κιλά υψηλής ισχύως εκρηκτικής, τα TNT, που θα γυρίζονταν εκεί ένα νέο κούγκι και να το ρημουλκώ, να το δεις στις 4 το πρωί και να το ρημουλκεί ενώ ήταν σε λειτουργία, γιατί είχε χάσει τον προσανατολισμό του, ο χειριστής δηλαδή, ευτυχώς έχασε τον προσανατολισμό του, και το πήγε μέσα στη Βασιλική, αγαπητοί μου φίλοι, μέσα στον κόσμο, μέσα στα σκάφη, μέσα στην παραλιακή αυτή ζώνη. Καταλαβαίνετε τι θα δημιουργηθεί αν έσκαγε αυτό το πράγμα που μπορεί να σκάσει πάρα πολύ εύκολα. Γιατί ήταν
0: μια ατομική βόμβα. Δεν το συζητάμε.
2: Κατάλαβε. Εκτός από το κάτι που δεν ακούστηκε και οφείλω να σας το πω. Γιατί το λέω. Γιατί αναβάζω λίγο τους τόνους, με συγχωρείτε, γιατί είναι θέματα ασφάλειας της χώρας μας, ανθρώπινης ζωής και όλα αυτά. Γιατί το λέω. Γιατί εκείνη την ημέρα, δεν λέω για το Σκορπιό που είχαμε πει ότι είναι ένας μεγιστάνας Ρώσος, το ξέρετε και αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το λέω γιατί βρέθηκε κοντά στη. Ήταν στο σημείο εκείνο πέσε το ντρόν αυτό. Εγώ λέω. Για ένα κουραδιερόπλαιο που ήταν μέσα στον Ιδρύ, είχε 4.000 επιβάτες απάνω. Μεταξύ αυτών ήταν το μεγαλύτερο του μέρος εθνικότητας ήταν Αμερικανοί και Ισραηλίτες. Μήπως και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε πιο σοβαρά, όταν έχουμε τέτοιου είδους επιβάτες. Άρα, επειδή εγώ είπα και θα το πω πάλι, ότι αυτό πιστεύω ότι δεν είναι κάτι τυχαίο και ότι μπορεί να είναι ένα σχέδιο, μια τακτική μιας επιχειρησιακής τακτική στην περιοχή γενικότερα, θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε αν αυτή η πρακτική έχει να κάνει και με άλλα ντρόουν στην περιοχή, γιατί το πλοίο που τα άφησε, διερχόμενο, είτε από Λιβύη θέλετε, είτε από Αλβανία, είτε οπουδήποτε αλλού, αυτά κάπου έχουν χρωθεί και κάποια άλλα και πρέπει να χτενίσουμε την περιοχή. Αυτό γίνεται βέβαια, έτσι, από την πρώτη μέρα που το είχαμε πει.
0: Mm-hmm.
2: Να χτενίσουμε την περιοχή, να δούμε πού μπορεί να υπάρχουν, γιατί αυτά δεν έχουν χαμηλό ίχνος. Και καμία φορά δεν εντοπίζονται.
0: Αυτό θα σας ρωτήσω. Κατηρία. Φαίνονται από τα ραντάρ ή από το ρηφόρο.
2: Κοιτάξτε, στο μάτι φαίνεται ξεκάθαρο, το δείτε την ημέρα. Το συζητάμε, ναι. Είναι ξεκάθαρο. Με το ραντάρ, αν δεν έχει καλό ίχνος που λέμε, αν δεν έχει καλό χειρισμό στο gain που λέμε του ραντάρ, πιθανό να μην το δεις. Όμως τα ραντάρ πιθανία, τα στεριανά περισσότερο, βγάλετε των πλοίων, τα στεριανά μπορούν να το δούμε πιο εύκολα. Των πλοίων είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί είναι σε πολύ ψηλά, είναι πολύ ψηλά πάνω από τη γέφυρα του πλοίου. Βλέπουν άλλους στόχους και τέτοιου είδους μικρούς στόχους δεν τους βλέπουν. Γι' αυτό και είπα ότι ήταν επικίνδυνο. Αν περνούσε από εκεί ένα επιβατικό πλοίο ή ένα δεξαμενό πλοίο που στοχεύουν, έχει 40 μίλια ταχύτητα, δεν θα προλάβαινε να κάνει κιχ. Θα είχε γίνει εκεί, μην το συζητάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Άρα είναι εύκολο στόχος για τα πλοία. Άρα, από την ξηρά όμως, με τους μηχανισμούς που έχουμε, με τα ντρόν, με την επιτήρηση, με τις περιπολίες μεταξύ λιμενικού σώματος, πολεμικού ναυτικού, στρατό ξηράς που έχει παρατηρητήρια, εννοείται ότι τα χωρικά μας ύδατα τα φυλάμε σαν κόριο φθάλμο και δεν περνάει μέσα κουνούπι. Αλίμονο. Γιατί την περιοχή. Ας μην ξεχνάτε, εκτός ότι είχαμε πολύ πιο κάτω, νότια της Κρήτης, ανατολικά και δυτικά, είχαμε τελευταία δύο χτυπήματα. Φαίνεται έφυγαν από τη Λιβύη αυτά τα συγκεκριμένα, γιατί διανύουν και 450 ναυτικά μίλια. Έτσι, που απόσταση μισθρά τα Λιβύη, που έχει και μία βάση εκεί των Ουκρανών, μαζί με το που φτιάχνουν τέτοια ντρόουν, μέχρι το Ιόνιο είναι 450 μίλια. Φτάνει ένα, δηλαδή, αν θέλει να πάει μία πορεία. Καταλαβαίνετε ότι είναι κοντινές οι αποστάσεις. Άρα, επειδή στην περιοχή έχουμε και το μεταναστευτικό, έχουμε και τα διερχόμενα πλοία, τα δεξαμενόπλια, τα ρωσικά που τα οποία έχουν χτυπηθεί, έχουμε δηλαδή περιστατικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί κάποιους προβληματισμούς. Θέλετε υβριδικές απειλές, θέλετε ασύμμετρες απειλές να τις πείτε, θέλετε να τις πείτε προπαγάνδες, πάντως υπάρχουν. Ας συνεπιστούμε,
0: μάλιστα.
2: Έχουμε επιχειρήσεις εκεί και η ειρήνη επιχείρηση και το Ποσειδόνιο που λέμε, να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν τα αφήνουμε έτσι.
0: Λοιπόν, τα πολύ σοβαρά στα λιγότερο σοβαρά φεύγοντας, θέλω να σου πω ότι ο Ναύαρχος παρακολουθεί πολύ μπάσκετ, να ξέρεις. Τι. Γιατί η κόρη του διακρίνεται με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος, αλλά και με το πράσινο χρώμα. Και τον τριφύλι που φοράει ο Στήθος. Δεν το ξέρει αυτό ο Χουδαλάκης, Ναύαρχε.
1: Να λέτε και κάτι να σας φτιάχνει το κέφι εσείς Παναθηναϊκοί.
2: Είναι καλό παιδί.
0: Εξαιρετική είναι, εξαιρετική. Πολλά συγχαρητήρια.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Να την καμαρώνεις, να την καμαρώνετε. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
2: Για όλους τους Έλληνες είναι η Άρτεμις, για όλους τους Έλληνες.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
12: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
11: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
12: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM.
1: Μ' αρέσει Παγάνη που κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, έτσι.
0: Θέλεις τον Ντάρμπι.
1: Ναι, ναι. Για να βγαίνει μετά, ξέρω εγώ, ο κάθε Νίκος και να γράφει, σίγουρα ο κυβερνήτης υποβρυχίου δεν ήταν ΠΑΟ και δεν τον δούλευε το πλήρωμα. Κατάλαβες.
0: Μας βήθησε τώρα με το
1: ανθρώπινα με το ήταν, παιδιά. Όλα ανθρώπινα, ναι. Παιδιά. Μπορεί να έχεις τα καλύτερα εργαλεία, αλλά ο άνθρωπος, τι να κάνεις. Ας περάσουμε στο δεύτερο περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής παστόδης με ευρεία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, εντυπωσιακές λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάστηκαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό STEM 2026. Χιλιάδες μαθητές ανέδειξαν πώς το AI μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα σε έναν θεσμό που έχει αγγίξει πάνω από 67.000 μαθητές. Η Cosmote Telecom για 12η συνεχή χρονιά είναι ο στρατηγικός συνεργάτης που στηρίζει αυτή την προσπάθεια να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες τεχνικής νοημοσύνης για ένα καλύτερο αύριο.
1: Γιώργη, ξέρεις τίποτα για τη Μασαμπούκα?
0: Για τη Μασαμπούκα, ξέρω ότι φάγαμε τα καλύτερα μας χρόνια, ακόμα πεινάμε.
1: Νομίζεις? Κάποιος άλλος ξέρει τη Μασαμπούκα, αλλά περίμενα μόλις γυρίσουμε.
11: Real FM.
14: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
15: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
14: Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
15: Εννοείται, αγάπη μου.
14: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
15: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
14: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
15: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
16: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
17: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φορνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
24: Ο Κώστας Μακεδόνας στον Real FM 97,8.
25: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.
24: Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τον σπουδαίο ερμηνευτή στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.
25: Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα.
24: Μείνετε συντονισμένοι.
25: Ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
26: Real FM. Η ώρα είναι 6.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
32: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις στο Μαρούσι, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Μαρούσι, από Πεντέλης έως Κηφισίας και από Παιανία έως Μαραθώνος. Μήνυμα στην Ουκρανία ότι οφείλει να δώσει σαφείς εξηγήσεις για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία του έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Από το Αγαθονήσιο, Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε στην Άγκυρα ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ανεξαρτήτως μεγέθους, διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο και πως η Αθήνα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος στις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει σε συνέντευξη στο Fox News ότι ο Κινέζος ομολογός του συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Το Πεκίνο από την πλευρά του δηλώνει ότι θα ανοίξει ακόμη περισσότερο τις πόρτες του για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την παραίτηση και πέμπτου κυβερνητικού στελέχους του Υπουργού Υγείας που αμφισβητεί ευθέως την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε σπίτι με ακαθαρσίες στο Περιστέρι.
0: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Πίεση μας βάζουν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη της συμμετοχής του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος δεν θα είναι, απάντησε όταν ρωτήθηκε για την απουσία του Παναθηναϊκού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather.
32: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μ' αρέσει, ξέρεις γιατί το ζαγούδι. Γιατί έχει τα γενέθλιά του ο Γιώργος Παγάνης. Και επειδή δεν βρήκα τίποτα και Σαριανή και Σαριανή να είναι, ξέρεις, ας πούμε. Και
1: έβαλε Νέα Υόρκη. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή λεπτομέρειες. Τι χωρίζει την Σαριανή από τη Νέα Υόρκη.
0: Έχουμε και μια δικαιολογία. Ας πούμε, έφυγε τέτοια μέρα ο Σινάτρα. Το πετάς. Πάρε να έχεις, ρε, Νιου Ιόρκ. Πάρε.

0: Δεν μου λες, επειδή υπάρχει διαμαρτυρία εντονότατη, είναι από την Ιωάννα η διαμαρτυρία και αφορά μια ερώτηση που δεν έγινε ποτέ. Επειδή σου λέγαμε χρόνια πολλά και τα λοιπά και τα λοιπά για τα γενέθλιά σου και να είσαι πάντα έτσι νέος, ωραίος, γοητευτικός και τα σχετικά. Η ερώτηση είναι στις 22 του μήνα, Ολυμπιακός Φενέρ, Φενέρμπαξα. Με ποια ομάδα θα είσαι, ποια θα υποστήριξες?
1: Με τον Ολυμπιακό προφανώς.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι. Μιλάμε τώρα για Λαρζ. Μιλάμε για Λαρζ, για τρελή.
1: Εννοείται με τον Ολυμπιακό θα είμαι.
0: Λοιπόν, ωραίο, καλό. Αποδεχτώ απολύτως. Δεν είναι και. Πώς να το πω τώρα. Δεν είναι απολύτως πιστευτό. Αλλά εντάξει.
1: Όχι, όχι. Παραδεχόμαστε. Σε διαβεβαιώ. Με τον Ολυμπιακό θα είμαι.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον Σπύρο Μουρελάτο. Να τον ρωτήσουμε τον Σπύρο αυτό που σε ρώτησα στην προηγούμενη φάση πριν διακόψουμε για να ακούσουμε κάτι σοβαρό. Θα είναι. Όχι, ρε παιδί μου. Λέω ότι τα σταματήσαμε για να ακουστεί κάτι σοβαρό στην εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Οι ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Ρε Σπύρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μασαμπούκα, μπορείς να μας την προσδιορίσεις καθόλου?
2: Είναι αυτό το πλουσιοπάροχο γεύμα.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, αλλά εδώ όμως ο Υπουργός Υγείας το κάνει ρήμα. Μασαμπούκωσε.
0: Μασαμπούκωσε.
2: Α,
1: μασαμπούκωσε.
2: Είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Ο Ανδρουλάκης μασαμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και πέρασε ζάχαρη στα μνημόνια.
0: Μάλιστα. Ωραία, καλά το πάμε.
2: Γελάω προς Θεού για να μην παρεκκλήσω. Γελάω γιατί έχουμε να ζήσουμε πολλά τέτοια καθόλου προς τις εκλογές.
1: Εντάξει, και απλά δεν αυτό είναι βέβαια θέμα μόνο αυτό του, είναι, του Άδων Γεωργιάδη. Το σηκώνει όλη η Νέα Δημοκρατία, έτσι, το, ναι, το συγκεκριμένο πραγματάκι.
2: Ναι, το σηκώνει τώρα όλη η Νέα Δημοκρατία. Περισσότερο είναι αντανακλαστική αντίδραση στα όσα καταμαρτυρούν στη Νέα Δημοκρατία επί πολλούς μήνες στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που η αλήθεια είναι πως η ρητορική ορισμένων, εντάξει, τώρα έχει ξεπεράσει λίγο τα εσκαμμένα, γιατί όταν κατηγορείς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον εκάστοτε, και ένα κόμμα συλλήβδινο σε εγκληματική οργάνωση και συμμορία, είναι μια κατηγορία την οποία τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να σας πω πως δυσθυμούν τα μάλα. Και νομίζω πως είναι ένας φαύλος κύκλος στον οποίο κακώς, εγώ λέω, έχουμε μπει και θα το πιούμε όλο αυτό το ποτήρι μέχρι...
1: Και νομίζω ότι θα πάει και πολύ χειρότερη η κατάσταση.
2: Ναι, αυτό λέω, γιατί, τα όσα λέει, τα όσα καταμαρτυρεί, τα όσα υποστηρίζει ο κύριος Γεωργιάδης για τον κύριο Ανδρουλάκη είναι απλά, έλεγα, ένα spoiler, ένα teaser σχετικά, εν συγκρίση με ό,τι δυστυχώς αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι πως έχουμε να ζήσουμε μέχρι τις εκλογές. Αλλά βέβαια τώρα έχουμε Final Four μπροστά μας, έχουμε άλλα πράγματα πιο ενδιαφέροντα. Σας ακούω ότι μιλούσατε για τα Final Four.
1: Θέλαμε χθες ο Κουδαλάκης να με παρουσιάσει ως οπαδό του Ολυμπιακού, δυνητικό.
2: Ο Κουδαλάκης έχει μια ανησυχία για το αν οι Έλληνες πολίτες θα στοιχηθούν πίσω από την ελληνική συμμετοχή στο Final Four. Να του θυμίσω εγώ απλά ότι η ερυθρόλευκη και κίτρινη κερκίδα σε δύο Final Four χοροπηδούσαν μαζί στο Βερολίνο και στην
1: Ελλάδα. Κύριε Χουταλάκη, για να μάθει να μην το αναμπλουκαλεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σπύρο που δικαιώνει το ερώτημά μου. Δεν το συζητώ. Κοίτα, επειδή εγώ τυχαίνει να είμαι Πανιώνιος και πρέπει να πω ότι δεν είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες να χαρούμε. Έτσι. Όταν βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός έχει να σκεφτεί, ρε, να πάμε στο ΡΟΑΚΑ γιατί είναι η έδρα του αιωνίου αντιπάλου και άλλα τέτοια και υπάρχουν και άνθρωποι που λένε τις βλακίες
2: τους. Χαίρονται. Κάνεις λάθος, το έχεις παρεξηγήσει. Αλίμονο.
0: Ξέρω. Άλλος λέει, ρε παιδιά, η Κωνσταντινούπολη δικιά μας ήταν, καταλάβεις. Γιατί να μην είμαστε μέσα, και άλλα τέτοια. Λοιπόν, τελικώς, η κατηγορία, να το πω έτσι, η οποία δεν είναι νομικού χαρακτήρα, ποινικού χαρακτήρα, είναι περισσότερο ηθικού χαρακτήρα.
2: Ναι,
0: έχει
2: ναι
0: να κάνει με το ότι νοικίασες αφού η δημόσια υπηρεσία, το κτηματολόγιο ήταν, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, το κτηματολόγιο.
0: Συμφώνησε να το ανανεώσει το κτίριο. Ο Γεωργιάδης το είπε χρέπει. Δεν το πάγω. Χρέπει το είπε.
2: Η αιχμή τώρα, Γιώργο, γιατί νομίζω πως είναι και ένα ζήτημα, και ας με συγχωρέσει τώρα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, για μένα δεν είναι, είναι μη θέμα τώρα πολιτικό αυτό. Η αιχμή είναι πως είσαι πολιτικός αρχηγός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αιχμή, όπως μεταφράζω εγώ, από τη Νέα Δημοκρατία εννοώ προς τον κύριο Ανδρουλάκη, και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές σου με το δημόσιο. Δεν είναι τίποτα παράνομο, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, προς το παρόν δεν υποστηρίζει την Δημοκρατία όπως έχει παρανομήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Λέει πως το νόμιμο είναι και ηθικό. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να εκφέρει την γνώμη του εκεί. Επίσης, υπάρχει και μια άλλη αιχμή σε ό,τι αφορά το πόθεν έσχεση του κυρίου Ανδρουλάκη. Και λένε, εγώ το έχω ακούσει τουλάχιστον 3-4 μέρες από γαλάζια στελέχη, πως πώς μπορεί να υποστηρίξει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μπορεί να δημιουργήσει, να κατασκευάσει ένα συνεκτικό οικονομικό πρόγραμμα για το μέλλον του τόπου, όταν δεν έχει 3-4 ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ να τσεκάρουν αν το πόθεν έσχεση του είναι OK.
1: Ναι, γιατί... αυτό είναι αυτό που φέρνει η συγκεκριμένη στρατηγική από πίσω με τη μορφή ερωτημάτων. Ναι. Από την άλλη, βεβαίως, είναι ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά του ΠΑΣΟΚ, αλλά απαντάνε όμως και στη σκληρή γλώσσα που είχε δείξει στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, για συμμορία εντός του μεγάλου Μαξίμου, ο κ. Σαδουλάκης έχει μιλήσει έτσι.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και έλεγα ότι είναι μια κατηγορία η οποία δεν είναι καθόλου εύπευτη. Στελέχη, το ξέρω πολύ καλά. Εγώ αυτό που μιλάω καθημερινά μαζί τους είναι κάτι που τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη φρασιολογία και τους έχει ενοχλήσει περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν είχα συνηθίσει στη Νέα Δημοκρατία να τους αντιμετωπίζει έτσι το ΠΑΣΟΚ. Εξού και εδώ και πολλούς μήνες αρχίζει γενομένη σε αυτόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο υπάρχει αυτό το κλισέ που μιλάνε για πράσινο ΣΥΡΙΖΑ και λένε πως τέτοια φρασιολογία την είχαμε συνηθίσει από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα και των στελεχών του, όχι από την πλευρά του Πασό και του κύριου Ανδρουλάκη. Τώρα τη βλέπουμε αυτή και είναι αλήθεια πως τους ξενίζει.
0: Πάντως, αν και έχεις ένα δίκιο, ότι ζυμωνόμαστε με αυτά και στο τέλος θα καταλήγουμε να τους μοιάζουμε κι εμείς, θέλω να πω ότι το να λέει κανείς αυτά τώρα για τον Ανδρουλάκη είναι σίγουρα σαν να επιδοτεί πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον για το Τζίπρα, όχι το
2: ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή είναι η κατηγορία που εκτοξεύεται πλέον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία. Ότι δηλαδή με τη συμπεριφορά σας ουσιαστικά και προς τον κύριο Τσίπρα, ότι υπάρχει έτσι μια αθέατη συναντήληψη αδιόρατη ανάμεσα στις δύο πλευρές, τον κύριο Τσίπρα και τη Νέα Δημοκρατία. Εννοώ ότι προτιμάει η Νέα Δημοκρατία ως βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα και όχι τον Ανδρουλάκη. Ο κύριος Σίβας από την άλλη χαρακτηρίζει βολική αντιπολίτευση τον κύριο Ανδρουλάκη εναντί της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε να ζητήσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Στην Ελλάδα θα γίνει. Ένα ερώτημα πριν σε αφήσουμε από μένα τουλάχιστον ένα ερώτημα. Και επειδή πηγαίνουμε και προς το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και υπήρξε και αυτή η επιστολή των 10 στελεχών. Τι λένε στην Πειραιώς, προετοιμάζονται και για άλλες επιστολές? Είναι ενδεχομένως όλα αυτά τα στελέχη, ενδεχομένως να, πώς να το πω τώρα, έρχονται σε μια λογική Σαμαρά να τα συνδυάζουν με την επικείμενη, μάλλον με την σκέψη του πρώην Πρωθυπουργού για κόμμα?
2: Κοίτα, γεγονός είναι πως αν κάποιος κάνει έτσι μια γρήγορη ακτινογραφία των στελεχών, των 10 στελεχών που υπογράφουν την επιστολή που δημοσίευσε η Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι σαφές πως τα περισσότερα, αν όχι όλα εξ αυτών, έχουν σαμαρικές αναφορές. Έχουν αναφορά στον πρώην Πρωθυπουργό. Τώρα, αν αυτή η κίνηση ουσιαστικά αποτελεί μια πρόγευση ή προειδεάζει για την ηλυμένη κατά κάποιους, όχι τόσο ηλυμένη κατά κάποιους άλλους, απόφαση του Πρωθυπουργού να ιδρύσει νέο κόμμα, μένει να το δούμε. Πάντως έχει ξεκάθαρο συμβολισμό, ένα 24ωρο προτού ανοίξουν εργασίες του γαλάζιου συνεδρίου, πολύ κρίσιμο.
1: Γιατί ξέρεις εσείς πήρε καλύτερα από εμάς ότι ο πρώην Πρωθυπουργός συζητάει και με βουλευτές που στο παρελθόν έχουν διατελέσει στενείς συνεργάτες.
0: Από πιθανόν να έχουν λιγότερες πιθανότητες εκλογής πια.
2: Εγώ
0: θέλω να βάλω και άλλο ένα όνομα στην παρέα. Την Ιωάννα, την Γελεστάθη.
2: Γελεστάθη, ναι. Αυτή πρέπει να είναι μια διαφορετική περίπτωση από τους 10. Να σας πω ότι η κυρία Γελεστάθη, για να το πούμε και στους ακροατές του Real FM, πιθανώς να μην το γνωρίζουν γιατί δεν υποχρεούνται κιόλας, ήταν μέχρι πρώτην ως τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας. Ένας τέλεχος, όχι πλέον με καραμαλικές αναφορές, ούτε σαμαρικές, αλλά μητσοτακικές αναφορές. Γι' αυτό λόγος είναι διαφορετική η περίπτωση εκεί, η οποία όχι μόνο παρετήθηκε, αλλά παρετείται και με έτσι πολύ χειρά, με κρότο, γιατί κάνει λόγο για ίντρικες και πολιτικούς εκβιασμούς, μιλάει για κονκλάβια και μιλάει για ένα ψυχολογικό και πολιτικό χάσμα ανάμεσα σε αυτήν και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σπύρο, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και γι' αυτό ακριβώς και την αναφέρω.
2: Καλώς κάνεις, γιατί είναι στοιχείο του ρεπορτάζ.
0: Είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα έλεγα ότι έβγαζε ένα φανατισμό κομματικό. Δηλαδή ότι την άκουγες και έλεγες, ρε παιδί μου, αυτή ξέρω εγώ είναι ομάδα αίματος Νουδού. Μου έκανε εντύπωση,
2: ναι,
0: ειλικρινά.
2: Σου θυμίζω πως ο Αΐμς, αν δεν κάνω λάθος,
0: ο Γελεστάς ήταν πατέρας, υπουργός
2: Μητσοτάκη, ναι, ναι. Του Αΐμς του Μητσοτάκη, ναι.
0: Ήταν. Οπότε, και, ναι, και βουλευτή σε μονοεδρική και τα λοιπά. Δεν
2: στη
0: ήταν.
2: Φωκίδα, στη Φωκίδα, ακριβώς. Εκεί πρέπει να είναι έτσι πιο προσωπικά, νομίζω, τα κίνητρα. Δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή, ότι. Γιατί ακούστηκε αυτό χθες, γιατί κάνουμε κάποια τηλέφωνα να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εγώ μίλησα και με την ίδια. Δεν νομίζω πως είναι αυτοαπόδεικτος ο δρόμος από την Πειραιώς προς ένα πιθανολογούμενο νέο κόμμα Σαμαρά σε αυτή την περίπτωση. Χωρίς βεβαίως να μπορεί να αποκλείσει κανείς κάτι, γιατί η Ιωάννα Γκελεστάθη είναι ένας τέλεχος που το κατατάσσει στην δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Δίκιο έχεις.
1: Λοιπόν, περισσότερο Σπύρος Μορελάτος στη Real News της Κυριακής. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και αύριο, ναι. Μετά το συνέδριο.
1: Και αύριο, βέβαια. Και αύριο μετά το συνέδριο, βέβαια.
0: Ξεκινάμε.
1: Και αύριο, βέβαια. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.

0: Πειραιώς είδαμε και ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε τι λέει και η Χαριλάου Αντρικούμπη.
1: Έχεις.
2: Εγώ.
1: Μαριτίνα.
0: Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
1: Μιλάς σοβαρά τώρα.
0: Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει.
1: Και παίζει το ΣΥ. Αυτό είναι υποδοχή, φίλε. Συγγνώμη, δεν είναι τυχαία πράγματα.
0: Α, με το ΣΥ.
1: Παίζει το ΣΥ και παίζει μάλιστα και στην πιο γλυκιά του εκδοχή.
0: Με το ΣΥ και με το ΣΑΣ υποδεχόμαστε. Μαριτίνα.
1: Τα λέμε αυτά.
0: Με το ΣΥ και με το ΣΑΣ.
1: Πρέπει. Καλώ την καλησπέρα.
0: Γεια σου, Μαριτίνα. Και η Μαριτίνα δεν ελάζει.
1: Λιποθύμησε.
0: Δεν είπε κουβέντα.
1: Μάλλον.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριτίνα. Να είσαι καλά.

0: Τώρα με το C, μήπως ήρθε η Μαρίτινα Ζαφυριάδου από Χαριλάντρη Κούπη.
1: Είσαι εδώ.
0: Νάτι.
1: Είσαι εδώ, εδώ.
0: Και σου έκανα αρεσί μια ωραία πάσα. Ο Χουδαλάκης την έκανε πρώτα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα βάλαμε με C για πάρτι σου και τα λοιπά.
0: Και λέω εγώ με το C και με το Σάσε υποδεχόμαστε.
2: Τιμή μου, καλησπέρα
1: σας. Γεια σας, Μαρίτινα μας. Μαρίτινα, ξεκινάμε με την ίδια ερώτηση. Μασαμπούκοσα. Όχι, είπα μασαμπούκα, μασαμπούκοσα.
0: Ρήμα. Ρήμα
1: είναι νεοελληνική πολιτική γλώσσα αυτή. Πώς το έχουν πάρει?
2: Μια ιδιότητα που ζηλεύω είναι αυτή, το να είναι κανείς γλωσσοπλάστης. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ωραία λεξούλα είναι αυτή, ωραία είναι.
2: Δεν άρεσε πάρα πολύ στο ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι συμμερίστηκαν πάρα πολύ αυτή την άποψη. Φάνηκε πολύ και στην απάντηση του κυρίου Χριστίδη την ίδια στιγμή μέσα στην αίθουσα αξιολομέλειας. Βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης είχε αποχωρήσει, αλλά ο κύριος Χριστίδης είπε περίπου ότι είναι η αρχιερείς των απευθείας αναθέσεων και είναι κάπως περίεργο να μιλάνε με τέτοια... με τέτοιες λέξεις και μετά να κατηγορούν και τους, τους πολιτικούς τους αντιπάλους για πολύ κακό ύφος στις ανακοινώσεις τους.
0: Καλά τώρα, περίμενε τώρα, γιατί δεν είναι και τίποτα. Θέλω να πω ότι δεν πηγαίνουν και στη λογική της απόλυτης ευγένειας του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, θυμάμαι την πρόσφατη φράση το Μάιο κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, του Νίκο Ανδρουλάκη για συμμορία εντός του Μεγάλου Μαξίμου. Δεν είναι και πολύ γενικό.
2: Ναι, φυσικά. Ναι. Και για παρακράτος και για πολλά πράγματα τέτοια έχει μιλήσει ο κ.
0: Ανδρουλάκη. Είναι περίπου στον ίδιο τόνο, ρε παιδί μου.
2: Αλλά για ένα τελείως άλλο θέμα και επίσης αυτό που καταλόγησε σήμερα ο κ. Χριστίδης, δηλαδή το θέμα των απευθείας αναθέσεων, στο ΠΑΣΟΚ το έχουν ανεβάσει πάρα πολλές φορές καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για αυτές τις πρακτικές. Και τώρα περίπου στοχοποιούν τον κύριο Ανδρουλάκη για αυτό ακριβώς και μάλιστα όταν ήταν πόσο, 30 χρονών.
1: Ναι, και εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα, Μαρτίνα μας. Προφανώς είναι ηθικός, η στόχευση είναι ηθικού χαρακτήρα. Και έρχεται ο άλλος να σου πει, εσύ έβγαλες τα λεφτά στο εξωτερικό. Αυτό δεν το πάνε.
2: Σωστά.
1: Είδα να παίρνει την πάσα παύλα, την μπάλα, τη βρήκε μπροστά του και την κλώτησε ο Βελόπουλος. Όπου εκεί θέλω να πω, επειδή μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο τον ξέρω καλά, γιατί έχουμε βρεθεί δεκάδες φορές σε τηλεοπτικά παράθυρα και τα λοιπά σε άλλες εποχές. Ο Κυριάκος είναι γάτα. Το πιάσε κατευθείαν. Ένας άνθρωπος λέει που δεν μπορεί να βρει ένα σοβαρό λογιστή. Θα βρει σοβαρούς υπουργούς. Εδώ είναι πάνω να χτυπήσω το χαρακτήρα σου σε ηθικό, σε θέματα που αφορούν, ξέρω εγώ, την δυνατότητά σου στη διαχείριση, τις επιλογές και τα λοιπά. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν είναι σκληρό ροκ, δηλαδή, και να ρωτήσουμε τον Κώστα τον Λαγιώτη, θα μας πει, αυτό δεν είναι. Είναι death.
0: Δεν είναι κοιτάξτε,
2: ο κύριος Βελόπουλος έχει μακρά και τηλεοπτική εμπειρία και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να είναι ετοιμόλογος και να βρίσκει τέτοιου είδους απαντήσεις. Υπάρχει ένα πράγμα που μπορούμε να συζητήσουμε και είναι το ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης και το κατά πόσον μας αξίζει αυτό, και το άλλο είναι η ουσία. Στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον τα διαχωρίζουμε. Επί της ουσίας θεωρούν ότι έχουν απαντήσει, αν και μας υπόσχονται πάρα πολλά για τη σημερινή συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη το βράδυ. Στο Άξιον στις 10.30 έχει μια συνέντευξη ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Λένε όμως ότι επί της ουσίας έχουν απαντήσει σε όλα, αλλά από εκεί και πέρα έχει πολλά να πει ακόμη, πιθανότατα, οικοτολογώ όμως τώρα, για το τι ήθελε να πετύχει η κυβέρνηση με μια τέτοια επίθεση με μόνο αυτούργο τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί στον κύριο Γεωργιάδη αποδίδουν το ότι απλά έκανε την βρώμικη δουλειά. Δεν είναι ότι δεν τον είχαν ικανό ή ότι δεν θα μπορούσε να το έχει κάνει από μόνος του, αλλά θεωρούν ότι είναι ο ίδιος εκτεθειμένος, αλλά όχι μόνο ο ίδιος, γιατί πιθανότατα η δολοφονία χαρακτήρα που τέλος πάντων του καταλογίζουν είναι μια στρατηγική, έτσι, ευρύτερη απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Το άλλο που έχει να κάνει με το ύφος, πολλά μπορεί να καταλογίσει κανείς το ΠΑΣΟΚ, και θέλω να σας πω ότι το πολύ τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει και εσωκομματική κριτική για αυτό. Δηλαδή υπάρχουν βουλευτές, υπάρχουν στελέχοι του κόμματος που έχουν στείλει το μήνυμα στην ηγεσία ότι δεν θα πρέπει να σηκώνει τόσο πολύ τους τόνους και τουλάχιστον να μην χρησιμοποιεί αυτή τη ρητορική. Κυρίως γιατί δεν το αναγνωρίζει η βάση ως ίδιον του ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ είχε πάντα μια διαφορετική ρητορική και με αυτήν έχουν ταυτιστεί. Δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία να συγκριθούν με ανθρώπους τους οποίους ήδη έχουν καταδικάσει για τέτοιου είδους ρητορικές. Θυμίζω τέλος πάντων τα περί Πινοσέ, περί Κρεμάλων κτλ.
1: Μια τελευταία ερώτηση, παρακαλούμε για σύντομη απάντηση, διότι η Μαρία είναι έτοιμη να μας κρατήσει μούτρα που αφιερώσαμε το ΣΥ σε σένα. Μαράκι, περίμενε.
2: Συνήθως με υποδεχόσασταν με Λοΐζο, η αλήθεια.
1: Η ερώτηση έχει να κάνει με το αν στην εσωκομματική εντός εισαγωγικών αντιπολίτευση αυτά γράφουν.
2: Όχι. Θεωρώ σήμερα που μιλάμε σε προεκλογικό χρόνο και με το στόχο στην ανατροπή της κυβέρνησης, μέσα από εκλογές βεβαίως, ότι δεν γράφουν. Θεωρώ ότι αυτό συσπηρώνει το εσωκομματικό πεδίο του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν είναι ότι δεν γράφουν. Θεωρώ

0: ή ως μονάδα. Άλλο το Πασόκ, ίσως. Το Πασόκ έχει κάνει την αυτοκριτική του, ωστόσο, και έχει υποστεί και τις συνέπειες των πράξεων του, ίσως πιο έντονα από ό,τι άλλα κόμματα. Οπότε σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι θα βρουν συμμάχους.
1: Και θα πω και εγώ τώρα μια κακία που δεν αφορά στη Μαρτίνα Ζαφυριάδου, γιατί η Μαρτίνα Ζαφυριάδου κάνει το ρεπορτάζ της. Και κάποιοι από αυτούς που άρχισαν τη συγκεκριμένη κριτική βρίσκονται σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη. Το λέω σχηματικά.
2: Να σου πω κάτι. Έχει γενέθλια. Άστο, συγχώρετε.
1: Καμία σχέση η Μαρτίνα με το σχόλιο που έκανα. Ευχαριστώ Μαρτίνα μας.
2: Μαρτίνα, ευχαριστούμε πολύ. Γουλά μου, να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος στις συνομιλίες των προέδρων Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News, σημειώνοντας ότι έχει τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολόγου του. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, ανεξάρτητα από το μεγεθός τους, έστειλε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την παρέτηση και πέμπτου κυβερνητικού στελέχους του Υπουργού Υγείας. Δήλωσε ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Τρεις προσαγωγές για την επίθεση περίπου 80 Ρωμά σε αστυνομικούς της Δίας στα Άνω Λιώσια, έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Στο νοσοκομείο ένας αστυνομικός με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.

Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση προς Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισία σαν τμήματα και στις δύο κατευθύνσεις σε Μαρούση και Χαλάνδρη, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Σάλιμο και από Παλαιό Φάληρο έως Σάλιμο, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και κυρίως στη Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Μαρούση, από Πεντέλης έως Κηφισίας και από Κάντζα έως Μαραθώνος. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μια τέτοια μέρα γεννήθηκε η Κέντι Γκρέι. Και εδώ σταματάς, τι να πεις εξάλλου, για μια ζωή σαν ιστορία κινηματογραφική.

0: Αυτά είναι τα ωραία, μάλιστα. Τώρα, πρόσεξε, επειδή όση ώρα κάνουμε εδώ την εκπομπή και μιλάγαμε για το Μασαμπούκο, σαν και δεν συμμαζεύεται, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει τις πολιτικές, στρατηγικές, τακτικές, τους στόχους που έχουν τα κόμματα. Και βλέπεις, ας πούμε, τι σημαίνει ξαφνικά να πεις, ωραία, απέναντι δεν θα έχω ένα κόμμα, θα έχω δύο. Αυτό σημαίνει ότι δύο θα κονταροχτυπηθούν μεταξύ τους. Οι δύο θα μοιραστούν την εκλογική δεξαμενή που τους αφορά και πάει λέγοντας το πράγμα. Έτσι. Όχι, απλά το λέω γιατί. Εντάξει, τώρα
1: είναι, σε ανθρώπους που,
0: που είναι αγενείς δεν απαντώ.
1: Είναι προφανές. Αυτή είναι και η δική μου η αίσθηση. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ έτσι αισθάνομαι ότι ως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας ο Αλέξης Τσίπρας την ωφελεί γιατί της ανεβάζει σε συσπήρωση. Εγώ θεωρώ ότι με τον Τσίπρα...
0: Εννοείς ότι υπάρχει και το αντισύριζα μέτωπο το οποίο
1: ακριβώς,
0: πρέπει να επανενεργοποιηθεί, αλλά εύκολο είναι.
1: Το οποίο μπορεί να είναι ανενεργό, αλλά νομίζω ότι είναι ενυπνώση, όπως θα λέγαμε για τους πυρήνες, ας πούμε, τους θύλακες δηλαδή της Ισλαμικής Δημοκρατίας που λέγαμε παλιά, αν θες, στην Ευρώπη. Ενυπνώση είναι το αντισύριζα μέτωπο.
0: Θα πρέπει να πλακωθούν μεταξύ τους, λέει.
1: Ναι, έτσι θα ενεργοποιηθεί. Και μπορεί και να θεωρήσουν ότι έχουν και ωφέλη στο κέντρο. Αν υπάρχει ένας Τσίπρας απέναντι ισχυρός. Αυτό είναι το ένα πράγμα.
0: Κράτα τώρα. Ναι. Γιατί εδώ πέρα θέλω να πω ότι είναι ολοφάνερο.

0: είναι το τι θα γίνει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή πόσοι σχηματισμοί θα είναι, βρίσκονται εκεί, πόσοι θα κατέβουν, εάν θα υπάρξουν προσωπικότητες οι οποίες ενδεχομένως μπορεί να έρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, από το πρόσφατο παρελθόν της, εάν θα υπάρξουν σχηματισμοί που μπορεί κάτι να θυμίζουν ή μπορεί να γίνουν νέες συμμαχίες, όλα αυτά θα παίξουν ρόλο. Στις εκλογές δηλαδή που πηγαίνουμε, πηγαίνουμε το πραγματικά σε άγνωστο έδαφος.
1: Το συγκεκριμένο πράγμα που βάζει στο τραπέζι τώρα, δηλαδή Σαμαράς, Παύλα, Καριστιανού, χωρίς να θέλουμε να τις δώσουμε εμείς μια πολιτική ταυτότητα. Λέω ότι σίγουρα, επειδή λέγανε μάλιστα δημοσκόπηγε όσοι μετράγαν και τα λοιπά, ότι παίρνει από παντού. Παίρνει από παντού σημαίνει παίρνει και από την Δημοκρατία.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: και από το κέντρο και από την αριστερά παίρνει. Από παντού παίρνει.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι σταδιακά, ξεδιαλύνοντας το προφίλ της, στο τέλος ημέρας κάπου θα μπορεί να απευθυνθεί. Λέω όμως ότι αν μιλάμε για το Σαμαρά, το οποίο ξέρουμε ότι η δύναμη του είναι υπαρκτό μέγεθος. Δεν είναι το 1%.
0: Καταγεγραμμένη. Από την περίοδο της πολιτικής άνοιξης.
1: Είναι ένας άνθρωπος που είναι μετρημένος, όπως λέγαμε για τον Τσίπρα, είναι μετρημένος κτλ. Έτσι θα λέγαμε για τον Σαμαρά. Εδώ λοιπόν, αν κόβει ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία δίνει μάχη για να φτάσει, ξέρω εγώ, στο 30. Το βλέπουμε να εμφανίζεται, καταρχήν το βλέπουμε μόνο να εμφανίζεται σαν μέγεθος, αν είναι. Πώς το λένε, ξέρω εγώ, κατεκτίμησε. Στις προθέσεις είναι κάτω από το 25. Ναι. Στις προθέσεις λοιπόν, άμα ξεκινάς από τα 25.
0: Ναι, αλλά είναι στην περιοχή του 30.
1: Η εκτίμηση.
0: Και, ναι,
1: η εκτίμηση.
0: Και επειδή είναι στην περιοχή του 30, αυτό που εγώ ακούω ότι συζητούν. Τώρα δεν ξέρω αν το συζητούν εκτός από τους επιστήμονες, από τους ειδικούς που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, αν το συζητούν και στην Πειραιώς. Ότι έχουν να απευθυνθούν σε αυτό το 10% που υπολείπεται, το οποίο τους ψήφισε το 2023. Και αυτό το έργο τους το κάνει πιο εύκολο όμως με τη δυσχέρεια, αν λέμε, αν υπάρξει στην πορεία ένα κόμμα Σαμαρά. Ή αν υπάρξει κι άλλο ένα κόμμα στα δεξιά εννοώ.
1: Ή ξαναλέω, μήπως και η Καριστιανού παίρνει και από εκεί.
0: Δεν πιστεύω ότι παίρνει από την Νέα Δημοκρατία η κυρία Καριστιανού, γιατί ό,τι έχει να πάρει, το έχει ήδη πάρει και δεν είναι Νέα Δημοκρατία αυτό που έχει πάρει. Είναι κάτι άλλο.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν να πάρει πείρα, κάθε άλλο. Θέλω να πω ότι οι δυνητικές ψήφοι της κυρίας Καριστιανού φθήνουν. Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι πείρα και.
0: Πάντως αυτός που τώρα έχει αποφασίσει να ψηφίσει στην Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι το σκέφτηκε πότε να ψηφίσει την κυρία Καριστιανού. Όπως και αυτός που τώρα ψηφίζει την κυρία Καριστιανού.
1: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Θεωρητικά έχει φύγει από την Δημοκρατία πολλά χρόνια. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
1: Μπορεί. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Αλλά οκ, πώς να πω, μιλάμε με πάρα πολλές υποθέσεις.
0: Δεν ξέρουμε τι γίνεται, πού να ξέρουμε.
1: Αν για παράδειγμα έχει ένα Σαμαρά και πάρει 5%, λέω ένα ποσοστό, ναι, ναι. Μην με κρεμάσετε τα μανταλάκια. Αν πάρει 5%, το 30 βάλε που χρειαζόταν για να είναι κοντά στην αυτοδυναμία θα φαίνεται, πώς να πω. Απίστευτο. Θα ήταν, ναι, όχι απίθανο, θα ήταν απίστευτο.
0: Θα αφαιρεθεί από την δεξαμενή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς. Αυτό. Τώρα, εσύ, φίλε, που υπογράφεις, όπου δεν θέλω να πω το επιθετό σου, γιατί δεν ξέρω αν είναι και το αληθινό επιθετό σου ή όχι, αλλά πραγματικά πιστεύεις ότι ο Χουδαλάκης είναι δεξιός? Με εντυπωσιάζει, δηλαδή. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ο Χουδαλάκης είναι δεξιός? Και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Φανατικός.
1: Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, καλά. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Okay.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Ξέρεις, η ιστορία με το αριστερόμετρο είναι γνωστή επίσης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Δηλαδή,
0: okay.
1: Το αριστερόμετρο είναι που έρχεται, ξέρω εγώ, να μετρήσει αν είσαι αριστερός, επειδή, ξέρω εγώ, στα θέματα εθνικής άμυνας έχεις πατριωτικές θέσεις. Τι να κάνουμε. Η γενεσιουργός αριστερά στην Ελλάδα, αυτή που γεννήθηκε στην Ελλάδα και γέννησε την μετέπειτα, ήταν πατριωτική αριστερά. Δεν ήταν κάτι άλλο. Αυτό ήταν.
0: Εγώ
1: και
0: την...
1: μερική ιδέα, ας πούμε. Ξέρεις,
0: την αναγνωρίζω.
1: Πώς λένε, Γιώργο Χουδαλάκη.
0: Τη συγκεκριμένη αριστερά.
1: Το Γιώργο το Χουδαλάκη τη Γιάρη, τη Μακρονήσου, τι τον έχει. Λες, μπάρμπα μου.
0: Την αναγνωρίζω και την τιμώ. Την τιμώ τη συγκεκριμένη αριστερά. Τώρα, Βαγγέλη μου, αν εσύ δεν έχει διαβάσει πουθενά ή δεν έχει ακούσει πουθενά. Γιατί με βρίζει κιόλας, όσο δεν μπορώ να πω τη λέξη, ότι αυτό που λένε μεγάλη ανοησία, ότι δηλαδή ο Τσίπρας εισπυρώνει, ανεβάζει μάλλον τα ποσοστά, εσύ λες εισπυρώνει, είναι το ίδιο. Ανεβάζει τα ποσοστά εισπύρου της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν το έχεις ακούσει πουθενά και δεν το έχεις διαβάσει και πέφτει από τα σύννεφα, Και γι' αυτό εγώ είμαι ανόητος. Θέλω απλώς να σκεφτείς το ενδεχόμενο.

0: Κομμουνό, τι.
1: Λέω πόσο δεν ξέρει τι γενέθλια.
0: Ρε παιδί, μάστε αυτό. Ο άνθρωπος, ο Βαγγέλης, δεν έχει ακούσει πουθενά ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να θέλει ως βασικό αντίπαλο τον Τσίπρα και θα ανεβάσει τη συσπήρωσή της. Δεν το έχει ακούσει πουθενά. Ωραία. Καλώς ήρθες στη χώρα.
1: Το
0: να σε ενημερώσουμε.
1: Το θέμα με τη Νέα
0: 14 Μαΐου 2026.
1: Το θέμα με τη Νέα Δημοκρατία το είπαμε πριν. Μία και να το κλείνουμε. Θεωρεί ότι είναι έτοιμο το αντισύριζα μέτωπο. Το έχει έτοιμο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο το είχε δουλέψει πάρα πολύ και τα λοιπά και χρειάζεται απλά ένα έντερ.
2: Ναι, για τον Βαγγέλη αυτό είναι ανοησία.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Αφού είναι ανοησία, τι θες.
1: Επίσης πρέπει να πούμε στο φίλο μας τον Βαγγέλη, ναι, που κάνει προφανώς κέφι για να μας ακούει, εσένα, εμένα,
0: ακριβώς, να
1: καλά, και
0: να
1: πιάνουμε κουβέντα. Συνήθως ακούς τη φωνή του Γιώργου, είτε του Παγάνη, είτε του Χουδαλάκη, για την οποία μπορείς να υποθέσεις ότι έχει μιλήσει και με 10 ανθρώπους. Πιθανόν και αυτούς που ψηφίζεις.
2: Ναι, θα μπορούσε.
1: Πιθανόν και αυτούς που ψηφίζεις.
0: Θεωρητικά, ρε παιδί μου.
1: Και που ναι, πιθανόν κάποιοι εξ αυτών των ανθρώπων να θέλουν να ακούσουν τη γνώμη του Παγάνη. Γιατί έχει αυτό το προνόμιο που εσύ, για παράδειγμα, δεν το έχει σήμερα. Δεν λέω ότι εμείς πλειονεκτούμε. Λέω ότι έχουμε το προνόμιο. Είμαστε εδώ και 100 άνθρωποι θα σου στείλουν ένα μήνυμα για κάτι που είπες. Αυτό είναι μεγάλη περιουσία, φίλε. Τέλος πάντων. Επειδή το μαράκι μας έκανε τη χάρη και έβαλε την Katy Gray, θα μου κάνει εμένα τώρα τη χάρη να μας δώσει 30-40 δευτερόλεπτα για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να της πούμε ότι κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermosil και Cool Roof της Durostek. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostek, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostek.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Καλημέρα!
13: Καλώς τον!
12: Θα ήθελα ένα...
13: Έφτασε!
12: Α, και...
13: Εννοείται!
12: Με...
13: Ξέρω!
12: Χωρίς...
13: Βεβαίως!
14: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Μαράκι, άκου μια ιστορία. Είναι μια ομάδα Δίας στα Νολιώσια. Γιατί ταιριάζει με τη μουσική, αυτό το λέω. Είναι στα Νολιώσια. Η ομάδα Δίας προσπαθεί να σταματήσει ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν σταματάει. Ξεκινάει κατά δίωξη. Φτάνουν στο Ήλιον. Τους την πέφτουν καμιά γονταριά. Ρωμά είναι. Τώρα, 2-3 άτομα, ας πούμε, με 80 καταλαβαίνεις. Πάει μια ενίσχυση από ομάδα αστυνομικών. Τελικώς προσήξαν δύο γυναίκες, ένας άντρας και ένας αστυνομικός πήγε στο νοσοκομείο γιατί τον δαγκώσανε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
1: Τον δαγκώσανε.
0: Τον δαγκώσανε. Δεν ήταν μια πολύ ρομαντική ιστορία.
1: Ωραία ήταν.
0: Ξέρεις, από γιατί, που... ξέρεις γιατί το έκανα αυτό το πράγμα. Για να σου φτιάξω ατμόσφαιρα να πει στα ανέκδοτα των 54.
1: Θα το πω, αλλά πριν το πω αυτό, να ευχαριστήσουμε τη Rainbow Waters που είναι και σήμερα μαζί μας. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία
0: με το design. Είμαστε μια εκπομπή που πίνει πάρα πολύ νερό.
1: Με το design και τη βιωσιμότητα, χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτρασμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και αποποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι, βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Λοιπόν. Δύο συζητάνε. Τέλος πάντων, συζητάνε μέσω τηλεφώνου, ρε παιδί μου. Είναι ένας κύριος, παίρνει τηλέφωνο και λέει: αφεντικό, δεν θα έρθω για δουλειά σήμερα. Απαντάει η φωνή από την άλλη άκρη, λέει του ακουστικού, λέει: και εγώ στη θέση σου αυτό θα έκανα. Λέει αυτός: μάλλον και τη Δευτέρα θα μπορούσα να έρθω αφεντικό. Του λέει ο άλλος: έλα μου, ρε τρα, μην ασχολείσαι, άραξε λίγο, ρε παιδάκι μου. Και λέει αυτός: πού έχω πάρει. Και απαντάει άλλος: σε καφενείο.
0: And now, the end is... Έρχεται ο Μπογιόπουλος, το τραγουδάκι παίζει για το Γιοργάρα.
1: Αυτά είναι.
0: Η Ανάχομεν.
1: The end.
0: Και ό,τι άλλο επιθυμείτε.
1: The final curtain.
0: Καλά, εντάξει. My way και τα αρέστα.
1: My way και my way και...

0: dancing. Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
0: Real FM.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Θετικό είναι το πρόσημο που βάζει ο Λευκός Οίκος στις συνομιλίες των Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, σημειώνοντας πως έχει τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολόγου του. Την ίδια ώρα από την κινέζικη πλευρά έγινε γνωστό πως η Κίνα θα ανοίξει ακόμη περισσότερο τις πόρτες της για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Μήνυμα αποφασιστικότητα στην Άγκυρα. Στέλνει η Αθήνα μετά τις αναφορές περί νομοσχεδίου για τη θεσμοθέτηση του δόγματος της δήθεν γαλάζιας πατρίδας. Για ανύπαρκτα δικαιώματα έκανε λόγο από το ακριτικό αγαθονήσιο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν αδιαμφισβήτητα δικαιώματα. Δήλωσε παράλληλα ότι αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στη δίνη της πολιτικής κρίσης κινείται η Βρετανία με συνεχιζόμενες παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών που αμφισβητούν ευθέως την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Τρεις προσαγωγές από τις αρχές για την επίθεση ομάδας περίπου 80 Ρωμά σε αστυνομικούς της Δίας στα Άνω Λιώσια έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας αστυνομικός με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε σπίτι με ακαθαρισίες στο Περιστέρι.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς γκάρντ Νάσου Μπαζίνα που αγωνίζονταν στο Προμηθέα Πάτρας ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
17: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμινοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως χτες είχαμε τις φοιτητικές εκλογές με πρώτη δύναμη την πανσπουδαστική, 33%. Βεβαίως υπάρχει και η ΔΑΠ η οποία δίνει τα δικά της αποτελέσματα. Το έχουν αυτό, η αριστεία, η αξιοπιστία ξεκινάνε από τις μικρές ηλικίες στις δικές τους περιπτώσεις. Όλες οι άλλες βεβαίως φοιτητικές παρατάξεις ομονοούν για την πρωτιά της πασπουδαστικής για πέμπτη χρονιά. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι, ακούω καλόπιστες κριτικές και καλόπιστες αναφορές για το γεγονός ότι η συμμετοχή ήταν μικρή στις φοιτητικές εκλογές. Καταρχάς πρέπει να πω ότι η συμμετοχή είναι μικρή στις εκλογές. Και αυτό είναι κακό πράγμα, δυστυχώς. Επίσης η συμμετοχή είναι μικρή, και αυτό και αν είναι κακό, στα συνδικάτα, πώς συνδικαλίζονται οι άνθρωποι, αν γράφονται στα σωματεία τους κτλ. Από την άλλη μεριά, θέλω να σημειώσω ότι δεν είναι και μικρό πράγμα 50.000 άνθρωποι, 50.000 τόσοι συμμετείχαν στις φοιτητικές εκλογές, να τοποθετούνται με την ψήφο τους και όχι με μία απάντηση σε ένα τηλέφωνο για εκείνα τα οποία αφορούν τη ζωή τους. Και το λέω αυτό γιατί όταν έχουμε περιπτώσεις που στο μηντιακό σύμπαν κινείται ένα γκρουμπούσκουλο σε μία κατεύθυνση, αυτή η κίνηση του γκρουμπούσκουλου θεωρείται μέγα πολιτικό γεγονός για τον γκρουμπούσκουλο. Εδώ μιλάμε, ξαναλέω, για 50.000 ανθρώπους. Έχεις περιπτώσεις τριών που δεν γεμίζουν ταξί, που αυτό μπορεί να γίνεται θέμα ημερών, εβδομάδων και μηνών από εκείνους οι οποίοι καθορίζουν την πολιτική επικαιρότητα. Ή έχουμε δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν αφορούν πάνω από 1.000-2.000 άτομα και αυτό καθίσταται πολιτικό γεγονός. Ξαναλέω, εδώ δεν έχουμε δημοσκόπηση, για να το πω διαφορετικά. Εδώ έχουμε μια πραγματική δημοσκόπηση, μια πραγματική δημοσκόπηση με την έννοια της εκλογικής αναμέτρησης, με την έννοια ότι οι άνθρωποι σηκώθηκαν το πρωί και πήγαν σε μια κάλπη και ψήφισαν. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι 50.000. Λοιπόν, όσοι επιχειρούν και όσοι προσπαθούν να απομειώσουν τη σημασία αυτής της διαδικασίας, προφανώς δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι άλλη μια φορά επιβεβαίωση της σταθερής αλήθειας. Υπάρχει ο δρόμος της διεκδίκησης, υπάρχει ο δρόμος του παλεύω και υπάρχει και ο δρόμος του απαιτώ. Και μπράβο λοιπόν στην πασπουδαστική που το επιβεβαίωσε για πέμπτη συνεχή χρονιά ότι αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι και πλειοψηφικός. Τώρα, όπως έχετε καταλάβει, η αντιπαράθεση, η μεγάλη αντιπαράθεση εκεί που βγαίνουν τα μαχαίρια, δεν είναι ο ΠΚΠ, δεν είναι αυτή η αντιπαράθεση. Δεν είναι η αντιπαράθεση δηλαδή εκ του γεγονότος ότι εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο με τη γίδα στην πλάτη που τρώνε οι γκρούεζες δεξιά και αριστερά. Η αντιπαράθεση δεν είναι για τα Τέμπη, δεν είναι για το γεγονός ότι έχουμε ένα έγκλημα και 4 χρόνια μετά εκείνοι οι ίδιοι όλοι οι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε εκείνο το έγκλημα είναι υπαρκτοί. Η αντιπαράθεση μεγάλη εκεί που βγαίνουν τα μαχαίρια δεν είναι για τις υποκλοπές, άσχετα πως εξελίσσεται η αντιπαράθεση και σε αυτό το ζήτημα, αλλά τα μαχαίρια δεν βγαίνουν εδώ που 100.000 άνθρωποι παρακολουθιόμαστε, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν είμαστε σε αυτό που αποκαλούν νόμιμη επισύνδεση, ως παράπλευροι χαφιεδιζόμενοι από τους μηχανισμούς τους, όταν παρακολουθείς τα τελευταία χρόνια 100.000 ανθρώπους, παρακολουθείς όλη την Ελλάδα στην πραγματικότητα. Δεν γίνεται γι' αυτό. Η αντιπαράθεση δεν γίνεται για τα ντρόουν, τα πολεμικά ντρόουν, τα οποία περνάνε την ελληνική επικράτεια. Έχουμε πολεμικό ντρόουν, το οποίο παραβίασε την κυριαρχία της χώρας και βρέθηκε στη Λευκάδα. Και αυτό από σύμμαχο χώρα, η οποία είναι η σημαία του Μητσοτάκη, διότι είναι και η απόδειξη της θέσης του στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Μιλάμε για την Ουκρανία, που την είχαν φέρει εδώ, είχαν φέρει εδώ τον Ζελένσκι και χειροκροτάγανε μαζί με τον Ζελένσκι και τους ναζισταράδες του Αζόφ. Αυτοί λοιπόν περάσανε πολεμικό μηχάνημα ολέθρου εξολόθρευσης στα ελληνικά ύδατα. Αλλά δεν γίνεται γι' αυτό η αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση δεν γίνεται για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέχρι το λαιμό χωμένη στους ανταγωνισμούς, τους πολεμικούς ανταγωνισμούς, ότι συμμετέχει στον πόλεμο στο Ιράν με Patriot από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ μέχρι τις φρεγάτες, για τις οποίες είναι πολύ υπερήφανος, γιατί έχουμε 7 αποστολές, λέει, εκτός συνόρων της χώρας ο κύριος Δένδιας. Η αντιπαράθεση δεν γίνεται για το γεγονός ότι ο μισθός του Έλληνα εργάτη, του Έλληνα εργαζόμενου, φτάνει δεν φτάνει για τις 15-20 μέρες του μήνα. Γιατί γίνεται η αντιπαράθεση? Η αντιπαράθεση, όπως είδατε, και αυτό είναι μια τροχιοδεικτική, είναι μια τροχιοδεικτική για το πώς θα πάμε και σε εκλογές οι οποίες έρχονται. Η αντιπαράθεση γίνεται για το σπίτι του Ανδρουλάκη. Γι' αυτό γίνεται η αντιπαράθεση. Γίνεται από τους κίνησορες και τιμητές της νομιμότητας και της ηθικής για το αν νοικιάστηκε από το κτηματολόγιο το κτίριο της οικογένειας Ανδρουλάκη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ξαναλέω, ο τρόπος... Α, και αυτή η αντιπαράθεση γίνεται ανάμεσα σε δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, που χρωστάνε στο ελληνικό κράτος, το κράτος που θέλουν να σώσουν και το σώζουν, κατά εξακολούθηση, χρωστάνε 550 εκατομμύρια ο ένας, 500 εκατομμύρια ο άλλος, πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Και η αντιπαράθεση λοιπόν τώρα, μεταξύ Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, ΠΑΣΟΚ, αλλά όταν λέμε Γεωργιάδη, σε μην νομίζετε από μόνος του τώρα, το ανέδειξε όλο αυτό το ζήτημα. Γίνεται λοιπόν τώρα για το σπίτι του Ανδρουλάκη. Εγώ λοιπόν τώρα, επειδή ακριβώς γι' αυτό γίνεται η αντιπαράθεση, ξαναλέω, μας δείχνει προς τα που θα το πάνε το πράγμα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θέλω να σας θυμίσω μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι στην σφαίρα της αντιπαράθεσής τους. Ξέρετε, από τη μια μεριά όλοι αυτοί δεν μιλάνε για την πατρίδα, έτσι. Όλοι είναι πατριώτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πατρίδα η οποία, όταν ο εργάτης δεν έχει μισθό, είπαμε, τελειώνει ο μισθός μετά τις 20 του μήνα. Ο μισθός ο οποίος βγαίνει με 13 ώρα, γιατί ψηφίσανε τα 13 ώρα. Πάμε να δούμε μια άλλη πατρίδα. Λοιπόν, για πάμε σε αυτή την πατρίδα για την οποία δεν τσακώνονται μεταξύ τους. Είναι η πατρίδα, ξέρετε, των τραπεζών. Ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτή την πατρίδα? Σε αυτή την πατρίδα η συνολική κερδοφορία των τραπεζών για το 2025 διαμορφώθηκε στα 5,5 δισεκατομμύρια. 5,5 δισεκατομμύρια. Σε αυτά θα προσθέσετε και 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2024. Δηλαδή, οι τράπεζες οι οποίες δεν πληρώνουν φόρους, δεν πληρώνουν φόρους, οι τράπεζες τις οποίες έχει ανακεφαλαιοποιήσει με το αίμα του ο ελληνικός λαός, μόνο την τελευταία δεκαετία είχαν 10 δισεκατομμύρια κέρδη. Πάμε τώρα στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο. Ξέρετε τι έχει συμβεί εδώ? Εδώ έχει συμβεί ότι μέσα στο 2025 οι εταιρείες αυτές κατέγραψαν ρεκόρ κερδοφορίας με καθαρά κέρδη, τα οποία ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια. 12 δισεκατομμύρια. Τα μερίσματα που θα μοιράσουν στους μετόχους τους ανέρχονται σε πάνω από 6 δισεκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο ποσό από το 2007. Από το 2007. Τότε ήταν 5,4 δισεκατομμύρια. Στην Ελλάδα λοιπόν, η οποία ζει εδώ και 20 χρόνια στον οδοστρωτήρα της κρίσης, που είδε 500.000 παιδιά της να φεύγουν στο εξωτερικό, που έχει δει τους συνταξιούχους της να ζουν στην αναξιοπρέπεια και τους εργαζόμενούς της να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα, έχεις 6 δισεκατομμύρια τα οποία θα τα μοιράσουν μεταξύ τους μία δράκα μετόχων, γιατί είχαν τη μεγαλύτερη κερδοφορία που υπήρξε ποτέ στο χρηματιστήριο. Η πατρίδα είναι πολύ γαλαντόμα με τους ενεργειακούς ομίλους. Τα καθαρά τους κέρδη είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως είναι αυξημένη αυτή η κερδοφορία σε σχέση και με το 2024. Αυτή είναι η μία πλευρά της πατρίδας, την οποία σώζουν, ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στην άλλη πατρίδα, για την οποία δεν τζακώνονται μεταξύ τους. Είναι η πατρίδα η οποία εμφανίζει 10% αύξηση στα ενίκια μόνο το 2025. Είναι η πατρίδα που μόνο το τελευταίο τετράμινο εμφανίζει αύξηση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης πάνω από 20%. Πάνω από 20% είναι η αύξηση της τιμής στο μοσχαρίσιο κρέας μέσα σε ένα χρόνο. Είναι η πατρίδα που οι αγρότες, για να μπορέσουν να πάνε στο χωράφι τους για να αγοράσουν λιπάσματα, τα πληρώνουν με αυξήσεις 40%. Και είναι αυτή η πατρίδα που 7 δισεκατομμύρια ευρώ πλήρωσε μόνο το 2025 ο ελληνικός λαός για νατοικές δαπάνες. Είναι αυτές οι νατοικές δαπάνες οι οποίες έχουν διπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία. Και είναι αυτές οι δαπάνες, τις οποίες βεβαίως μαζί ψηφίζουν κάθε χρόνο η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βελόπουλος και όλοι αυτοί. Και είναι σε αυτές τις συνθήκες που ο ελληνικός λαός πληρώνει από την τσέπη του τις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων εκτός των συνόρων. Οι οποίες γιατί γίνονται? Γίνονται για την προστασία της ασφάλειας των ελληνικών συνόρων, ή γίνονται στο πλαίσιο των σχεδιασμών των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ξέρετε, μόνο μία μέρα πλεύσης της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, που βρίσκεται εκεί για να προστατεύει ποιον? Ποιον προστατεύει στην Ερυθρά Θάλασσα? Ξέρετε πόσο κοστίζει μόνο μία μέρα? 500.000 ευρώ. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα την ώρα που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για το σπίτι του κυρίου Ανδρουλάκη. Και είναι ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες που έρχονται να καλύψουν με κρατικό χρήμα τις μεγάλες ανατιμήσεις, εξασφαλίζοντας τα τεράστια κέρδη των ομίλων ενέργειας και των καυσίμων. Πώς το λένε αυτό? Αυτό το λένε PAS. Είναι τα διάφορα PAS. Τι είναι τούτο? Αυτή είναι η επιδότηση της ακρίβειας. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που μεγαλώνουν τη ληστεία του ελληνικού λαού μέσω των ληστρικών έμεσων φόρων, ΦΠΑ, ειδική φόρη για τα καύσιμα. Γιατί ξέρετε, οι αυξήσεις στις τιμές εδώ οδηγούν άμεσα σε αύξηση των κρατικών εσόδων, τα οποία κρατικά έσοδα δεν γυρίζουν ποτέ στο λαό βεβαίως. Αυτός τα πληρώνει, αλλά δεν γυρίζουν ποτέ σε αυτόν. Τι κάνουν επίσης? Προσφέρουν κρατικό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Δείτε για παράδειγμα το μέτρο της ενίσχυσης των ακτοπλοϊκών εταιριών, των εφοπλιστών δηλαδή. Για ποιο πράγμα? Για να συγκρατήσουν, λέει, τις ήδη πολύ αυξημένες περσινές τιμές. Τι άλλο κάνουνε? Συνεχίζουνε τη μεγάλη κλοπή σε βάρος των συνταξιούχων. Αντί να τους επιστρέψουν τη 13η και 14η σύνταξη, η κυβέρνηση τι έκανε? Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 50 ευρώ, 50 ολόκληρα ευρώ αύξηση στο ετήσιο επίδομα των συνταξιούχων. Προσέξτε, αυτό το οποίο εμφανίζουν μέτρα ανακούφισης του λαού λόγω των ανατιμήσεων είναι περί τα 800 εκατομμύρια. 800 εκατομμύρια. Τα έσοδα μόνο από το ΦΠΑ και μόνο το μήνα Ιανουάριο. Ξέρετε που έφτασαν. Τα 3,1 δισεκατομμύρια. Από τη ληστεία του ΦΠΑ, μόνο από αυτήν, έχουν πάρει μόνο το Γενάρη 3,1 δισεκατομμύρια. Και αυτοί πουλάνε κουβαρνταλίκι και κοινωνική ευαισθησία 800 εκατομμυρίων, το 1 πέμπτο δηλαδή, του ό,τι λίστεψαν μέσα σε ένα μήνα. Μόνο από το ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα που σήμερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για το νίκη του σπιτιού του Ανδρουλάκη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τι έχουμε λοιπόν ως αποτέλεσμα? Έχουμε σαν αποτέλεσμα στην κρίση και στα μνημόνια, τα οποία υποτίθεται έχουν τελειώσει, τι λέγανε στον ελληνικό λαό? Λέγανε στον ελληνικό λαό να περιμένουν, γιατί θα έρθει η ανάπτυξη, να κάνει υπομονή γιατί έρχεται η ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη αυτό που λένε στον λαό είναι να βάλει πλάτη. Γιατί? Για να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς η ανάπτυξη. Και τώρα εν μέσω ανάπτυξης αλλά και με προβλήματα, τώρα πρέπει να έρθουν νέες θυσίες. Γιατί? Γιατί τώρα έχουμε έκτακτες συνθήκες. Ποιες είναι οι έκτακτες συνθήκες? Είναι ο πόλεμος, στον οποίο συμμετέχουν μέχρι το λαιμό, και βεβαίως η οικονομική κρίση, η νέα αυτή καπιταλιστική κρίση, στην οποία επίσης συμμετέχουν μέχρι το λαιμό. Βέβαια, όταν τσακωθούν και για αυτά, λιγάκι βέβαια θα τσακωθούν για αυτά, να θυμάστε ποιο θα είναι το επιμήθειο εκείνου του τσακωμού. Τι θα λένε? Α, θα λέει η Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ. Α, θα λέει το ΠΑΣΟΚ προς το Τζίπρα, δεν ξέρω εγώ σε ποιον άλλον, και όλοι μαζί προς όλους. Α, τα δικά σας μέτρα δεν είναι κοστολογημένα όπως είναι τα δικά μας τα μέτρα. Ξέρετε τι σημαίνει κοστολογημένα μέτρα στην περίπτωση όλων τους? Τι σημαίνει κοστολογημένα μέτρα? Κοστολογημένα μέτρα σημαίνει να διατηρείται αυτό το οποίο αποκαλούν δημοσιονομική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό με τη σειρά του τι σημαίνει? Αυτό με τη σειρά του σημαίνει κόφτης, λεμιτόμος για όλα όσα έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Επίσης, στο πλαίσιο του δεν είναι και πολύ καλά κοστολογημένα αυτά που λέτε εσείς, είναι πιο κοστολογημένα αυτά που λέμε εμείς. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα με την κοστολόγηση των πολεμικών ατοικών δαπανών. Αυτή είναι συγκεκριμένη. Και βεβαίως, όταν αυτοί μιλάνε για δημοσιονομικές ισορροπίες και κοστολογημένα μέτρα, τι εννοούν? Εννοούν να μένουν άθικτα όλα τα προνόμια και όλα τα κίνητρα των μεγάλων καπιταλιστικών ομίλων. Αυτή είναι η κατάσταση σε συνθήκες που ο ελληνικός λαός πληρώνει σταθερά το 95% του συνόλου των φόρων, σε συνθήκες που ο ΦΠΑ παραμένει στο 24%, θυμάστε, όπως το νομοθέτησε το 2015 η τότε συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ και με τη στήριξη βεβαίως και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εδώ είναι που οι εφοπλιστές απολαμβάνουν συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές, και βεβαίως εδώ είναι, ξαναλέω, που οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο εδώ και μία δεκαετία, από τότε που η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ νομοθέτησε για τους τραπεζίτες τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο. Αυτοί είναι που σήμερα τσακώνονται για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!

0: τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φορνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα στην Άγκυρα ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Έστειλε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τις αναφορές στον τουρκικό τύπο περί νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας. Η Κίνα διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την παρέτηση και πέμπτου κυβερνητικού στελέχους του Υπουργού Υγείας που αμφισβητεί τον Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ. Περισσότερα στο real.gr. Τρία άτομα προσήχθησαν μετά από επίθεση περίπου 80 Ρωμά σε αστυνομικούς στα Άνω Λιώσια. Ένας άνδρας της ομάδας Δίας νοσηλεύεται με τραύματα.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

0: στους 97,8.
1: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
2: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, σε συνθήκες ενός υπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή και του διαρκούς πολέμου αυτής της μάχης για την πρωτοκαθεδρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, που αφήνει παντού το στίγμα της. Εδώ, για να ξέρετε, είναι ενδεικτικό ότι με αφορμή την επίσκεψη του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν ανησυχίες τμήματα, πολύ ισχυρά τμήματα της αστικής τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εταιρείες παραγωγής χάλιβα, οι οποίες μάλιστα εξέφρασαν και την άποψη ότι θα έπρεπε να αποφευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την ανάπτυξη κινέζικης παραγωγής στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε γειτονικές τους χώρες. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί το Γενάρη η δήλωση του Τραμπ στο Ντιτρόιτ, εκεί που ισχυρίστηκε ότι θα ήταν εξαιρετικό, έτσι και πει, αν κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες επένδυαν σε εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών και δημιουργούσαν θέσεις εργασίας. Τώρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά την συνάντηση του Τραμπ με τον Xi Jinping, αυτό το οποίο ακούσαμε είναι τα περί ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούσαμε αυτά για περί το αμοιβαίο όφελος και το υπέροχο μέλλον το οποίο έταξε και περιέγραψε ο Τραμπ. Το σίγουρο είναι βέβαια ότι ακούσαμε και αυτό που είπε ο Xi Jinping για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ο όρος που περιγράφει τη σύγκρουση, όταν μία ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μία κυρίαρχη δύναμη. Τώρα, όταν άκουσε ο Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο, αμφιβάλλω αν κάνει.

κατάλαβε οτιδήποτε, διότι προφανώς του είναι άγνωστη και η λέξη Θουκυδίδης. Και βεβαίως τέθηκε ξεκάθαρα και το θέμα της Ταϊβάν. Μάλιστα, ο Xi Jinping είπε στον Τραμπ ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίσουν σωστά το θέμα, τότε οι διμερείς σχέσεις μπορούν να διατηρήσουν την συνολική σταθερότητα. Σε αντίθετη περίπτωση μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τώρα περί υπέροχου μέλλοντος και ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας δεν κρύβουν την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ένας πόλεμος αδυσόπιτος, ο οποίος εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Και μιλάμε για έναν αδυσόπιτο πόλεμο, διότι ο ανταγωνισμός που αισθάνονται οι Αμερικάνοι από τους Κινέζους είναι πάρα πολύ σοβαρός. Σημειώστε ότι διπλασιάστηκε μέσα σε μία εικοσαετία το ΑΕΠ της Κίνας. Η Κίνα αμφισβητεί ευθέως τα πρωτεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ελέγχει το 85% της παραγωγής κινητών, ελέγχει το 85% της παραγωγής υπολογιστών, ελέγχει το 70, πάνω από το 70% της παραγωγής drone, ελέγχει πάνω από το 75% της παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πάνω από το 80% της παραγωγής tablet, έχει τα πρωτεία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το οποίο βλέπουν οι Αμερικάνοι είναι ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της Κίνας είναι κατά μέσο όρο 5,5%, και αυτό διατηρείται από το 2017. Είναι διπλάσιο δηλαδή. Η κινέζικη οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σημαντικά πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που η ρυθμή ανάπτυξης υπολογίζονται στο 3,26%. Οι Αμερικάνοι λοιπόν και οι Κινέζοι καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στην κατάταξη του ονομαστικού ΑΕΠ για πάνω από μια δεκαετία, αλλά η διαφορά μειώνεται σταδιακά, καθώς η Κίνα, όπως είπαμε, αναπτύσσεται ταχύτερα. Σημειώστε ότι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος συνέβαλε στην άνω του μέσου όρου επίδοση της Κίνας, είναι το γεγονός ότι ήταν η μόνη μεγάλη χώρα που έκλεισε το 2020 με οικονομική ανάπτυξη μετά την πανδημία του COVID, που κατέστρεψε την παγκόσμια οικονομία. Η Κίνα έχει ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτώντας μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια οικονομία με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Η Κίνα έχει καταστεί κεντρική για την παγκόσμια παραγωγή, για τις αλυσίδες εφοδιασμού, σε ό,τι αφορά τη ζήτηση βασικών εμπορευμάτων. Έχει μεγάλη σημασία για τα χαρακτηριστικά του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας το γεγονός ότι η Κίνα μόνο στο δίμηνο, το πρώτο δίμηνο, το φετινό, Γενάρης-Φλεβάρης του 2026, κατέγραψε το υψηλότερο εμπορικό πλεώνασμα στην ιστορία της. Μόνο αυτό το δίμηνο, και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το εμπορικό της πλεώνασμα ξεπέρασε τα 213 δισεκατομμύρια δολάρια. Και βεβαίως θυμίζω ότι η Κίνα έχει μία ξεχωριστή βαρύτητα σε ό,τι αφορά την κατοχή ομολόγων, πρώτα και κύρια των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς αυτή την ώρα φαίνεται να έχει στη διάθεσή της αμερικανικά ομόλογα ύψους 1,3 εκατομμυρίου. Να λοιπόν,

0: Γιατί ο πόλεμος, ξαναλέω, πέρα από τις επίσημες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες, είναι αδυσόπιτος και θα συνεχιστεί ως τέτοιος. Λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε απόρριτη έκθεση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, στην οποία αναφέρεται ότι η Κίνα αξιοποιεί αυτή την ώρα τη σύγκρουση στο Ιράν και ενισχύει τη θέση της έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκαλύφθηκε από την Washington Post. Πρόκειται για έκθεση η οποία εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το οποίο προκύπτει με βάση την έκθεση είναι ότι από τη στιγμή που οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν στις 28 Φλεβάρι, η Κίνα έχει πουλήσει όπλα σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο, την ώρα που αυτοί προσπαθούσαν να υπερασπιστούν στρατιωτικές βάσεις και πετρελαϊκές υποδομές από τις Ιρανικές επιθέσεις. Το Πεκίνο επίσης έχει οικονομική συνεργασία με τις χώρες οι οποίες δυσκολεύονται να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Και επίσης αυτό το οποίο προκύπτει σε ό,τι αφορά τον κατά τα άλλα άτρωτο αμερικανικό στρατό και την άτρωτη αμερικανική υπερδύναμη είναι αυτό το οποίο αποκάλυψαν οι New York Times προχτές, ότι το Ιράν έχει ήδη, λέει, αποκαταστήσει 30 από τις 33 βασικές πυραυλικές θέσεις του στο στενό του Ορμούς, ότι διατηρεί πάνω από το 70% των εκτοξευτών πυράβλων που είχε και ότι εξακολουθεί να έχει απόλυτο έλεγχο και πρόσβαση στο 90% των στρατηγικών εγκαταστάσεών του. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα, και αυτή η εικόνα αποτελεί την πλήρη επιβεβαίωση ότι αυτός ο πόλεμος είναι εδώ, μιλάω για τον πόλεμο, το Σινοαμερικανικό πόλεμο πια, ο πόλεμος αυτός είναι εδώ και θα διαρκέσει.
1: Real FM.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Τότε, το ψαράκι.

0: και είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
1: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί. Χρήστα, Ουλθάν, Ενέκια.
3: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη. Να σε καλά, Παναγιώτη. Όχι, βέβαια, σιγά μην τον πιάσανε αυτόν τον τύπο. Μιλάω για αυτόν τον τύπο που τον είδαμε στο βίντεο. Τύπος ο οποίος συστήθηκε ως μέλος των δολοφονικών δυνάμεων του Ισραήλ στο Σύνταγμα και απειλούσε θεούς και δαίμονες. Όχι, βέβαια, είναι τουρίστας ο άνθρωπος. Καλησπέρα στη Τζέση, καλησπέρα στον Ηρακλή, στη Σοφία, στον Άγγελο, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει από την Αυστρία, στο Γιάννη. Ο Κοσμάς θέλει να του πω για τη Eurovision. Να σου πω, ρε Κοσμά, μετά όμως, μετά τις 8. Τώρα θα πάμε σε άλλα παρατράγουδα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γεια σου Μαριτίνα μου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει και η πολιτική ζωή του τόπου, έχει αρχίσει να θυμίζει λίγο Eurovision.
0: Ναι. Είναι αυτό,
1: θέαμα,
0: είναι αυτό
1: θέαμα,
0: το
1: τραγούδι, το λένε,
0: είναι αυτό το φανταχτερό, ρε παιδί μου, το οποίο εν πάση περιπτώσει ωραίο είναι το καρναβάλι, αλλά το λέμε καρναβάλι, δεν το λέμε μουσικό θεσμό, έτσι.
1: Είπαμε, πολύ θέαμα, λίγο τραγούδι. Ναι. Εκεί στη πολιτική εδώ, πολύ θέαμα, λίγη πολιτική. Λοιπόν, που αναφέρομαι τώρα, γιατί εντάξει, ωραία τα σχόλια, αλλά πάμε να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει. Έχει ξεσπάσει μια νέα κόντρα, τώρα δεν θα σας κάνω και πολύ σοφότερους, μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή ένα δημοσίευμα αρχικά, το οποίο έφερε ένα οικογενειακό ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη να έχει μισθωθεί από το κτηματολόγιο έναντι ενός μεγάλου ποσού. Μάλιστα αυτό να έχει γίνει λίγο πριν από την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο για είσοδο της χώρας στα μνημόνια, άρα επί κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήταν βέβαια πρόεδρος, αλλά ήταν ένα προβεβλημένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι στο διαγωνισμό μπήκαν φωτογραφικά και κάποιες άλλες παράμετροι, όπως η ανάγκη ανακαίνησης του κτηρίου με χρήματα φορολογουμένων.
0: Επί Νέας Δημοκρατίας δεν έγιναν αυτά, ο διαγωνισμός? Όχι, ήταν το 4-5 ήταν αυτό.
1: Κοίτα, αυτό που είχε, αυτό που κατήγγειλε ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι έγινε λίγο πριν από το 2010, λίγο πριν από την ένταξη των μνημόνιων το 2010. Η αλήθεια είναι ότι σε μία από τις απαντήσεις, γιατί έχουμε πολλές απαντήσεις, και έχουμε πολλά να δούμε ακόμη, είναι ότι είχε ενοικιαστεί το 2004 στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές και από εκεί και πέρα το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, για να μην πω σε πολλές λεπτομέρειες που μπορεί να ζαλίσουν και τον κόσμο, στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι τα πάντα έγιναν με διαφανή τρόπο και νόμιμα. Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πια που έχει μπει στο παιχνίδι υποστηρίζουν ότι το θέμα δεν είναι ότι καταγγέλουμε κάποια παρανομία του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά αυτό το ηθικό, τέλος πάντων, αν θυμάσαι αυτή την περίφημη φράση ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό.
0: Ναι, κάτι
1: του να είσαι, σωστά, του να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ή τέλος πάντων πρόεδρος κόμματος και να έχεις πάρει 1,2 εκατομμύρια από το δημόσιο, γιατί τόσο φαίνεται ότι είναι το μίσθωμα συνολικά αυτού του ακινήτου. Φαίνεται λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία ο κύριος Ανδρουλάκης θα λέει ότι είστε λασπολόγοι, θέλετε να με βάλετε σε μια διαδικασία πολιτικής ανυποληψίας, αλλά εγώ δεν θα μπω σε αυτή, θα σας πάω στη δικαιοσύνη. Εκεί έχουμε μείνει τώρα, ότι θα πάνε στη δικαιοσύνη και ο κύριος Γεωργιάδης να απαντά ότι ωραία να πάμε στη δικαιοσύνη, αλλά να έρθεις και πρώτα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή με όλες τις συμβάσεις.

0: για να δούμε αν όλα έχουν γίνει με διαφάνεια. Ξεκινάει λοιπόν ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης που λίγη πολιτική ουσία θα έχει, αλλά πάρα πολύ παραφιλολογία και πολύ, πώς να πω, παραπομπή στις ηθικές, στις αρχές, στην ηθική, στις αρχές, στις αξίες κτλ. Των πολιτικών ταγών αυτής της χώρας. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι αν υπάρχει ένα πλεονέκτημα που έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό είναι το ηθικό του πλεονέκτημα, γιατί είναι ένας νέος πολιτικός που δεν έχει βαρύδια στην πλάτη του. Και αυτό είναι που έχουν βάλει στόχο να καταρρύψουν από τη Νέα Δημοκρατία, θέλοντας να δείξουν περίπου ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά δεν είμαστε. Μένει να φανεί πώς αυτό θα υπηρετηθεί στο εξής, εάν θα είναι αρκετές οι εξηγήσεις και ξέρεις, εάν θα είναι και αρκετές για να
1: ρωτήσω κάτι. Εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία, το ρωτώ σε σένα, εξαντανακλάσεως τώρα.
0: Προφανώς.
1: Εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι καλύτερα να έχουν αντίπαλο το Τσίπρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο σέρνουν πιο εύκολα το ΠΑΣΟΚ στις θέσεις τους μετά τις εκλογές.
0: Εγώ ξέρω όμως τώρα τι κάνεις. Τώρα κάνεις spoiler του Κυριακάτικου, δεν θα το αφήσω έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει αντίπαλο που της είναι πιο εύκολος, γιατί προτιμά να σέρνει τη συζήτηση στο τι έγινε το 2015 από το να αντιμετωπίσει τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λένε. Και ως εκ τούτου...
1: Καλά, θα μας πεις άλλη φορά για τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Τώρα επιβεβαίωσέ μου κάτι, σε παρακαλώ. Αυτή τώρα που τσακώνονται για το 1 εκατομμύριο, είναι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που χρωστάει στο δημόσιο, δηλαδή στον ελληνικό λαό, 550 εκατομμύρια και το ΠΑΣΟΚ χρωστάει άλλα 500, σωστά?
0: Εντάξει, 500 δεν είναι πια, αλλά είναι αρκετά.
1: Είναι αρκετά. Είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο δηλαδή άθροισμα. Και έχουν κάνει μια συμφωνία να το πληρώσουν το 4.824, σωστά?
0: Εμείς θα είμαστε αληθή για κάλυψη.
1: Ναι, αυτό είναι νόμιμο. Ηθικό είναι?
0: Αυτό φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ηθικό. Γιατί γίνεται από όλους. Ότι γίνεται από όλους είναι ηθικό. Έτσι πάει.
1: Εντάξει, το κατάλαβα. Φιλιά.
0: Μια χαρά.
2: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα στέλνει η Αθήνα μετά τις αναφορές για νομοσχέδιο που θεσμοθετεί το έολο τουρκικό δόγμα περί γαλάζιας πατρίδας. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διεμήνυσε πως όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαφυσβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Έκανε λόγο για κλιμακούμενες αναθεωρητικές βλέψεις που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης. Δήλωσε επίσης ότι αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ με εκατοντάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες, εξάρθρωση η αστυνομία στον Πειραιά, συλλαμβάνοντας 3 άτομα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Θετικό πρόσημο βάζει ο Λευκός Οίκος στις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει σε συνέντευξη στο Fox News ότι έχει τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολογού του πως δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και θα συμβάλλει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Στη δίνη πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Βρετανία, καθώς συνεχίζονται οι ηχηρές αποχωρήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο Υπουργός Υγείας είναι ο πέμπτος που παραιτείται, αμφισβητώντας ευθέως την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό χάος που πρέπει να τερματιστεί, κάνει λόγο σε επιστολή του ο κ. Στάρμερ.

0: Προσήχθησαν μετά από επίθεση ομάδας περίπου 80 Ρωμά σε αστυνομικούς στα Νολιώσια, έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με τραύματα ένας άνδρας της ομάδας Δίας.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Οριστικά, χωρίς την παρουσία θεατών, θα διεξαχθεί το κυριακάτικο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας απέρριψε την αναστολή της απόφασης για την τιμωρία των Πρασίνων λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών τους στον αγώνα με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι νότιο-δυτική έως 5 μποφόρ. Συννέφια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πάμε αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Τι βγαίνει, όλα ανθήρα. Η Ολυμπιακάρα πέρασε στους τέσσερις και είμαστε μια χαρά.
1: Θα τα πούμε στο τέλος αυτά, τα αθλητικά στο τέλος.
0: Α, τα έχεις αφήσει για το τέλος.
1: Ναι, γιατί τώρα με κάλεσε να πούμε για τη συνάντηση στο Πεκίνο και ξέρεις,
0: όχι,
1: δεν κάνει πολλές φορές σχόλια.
0: Έχω μια μεγάλη απορία καταρχάς, έχω μια μεγάλη απορία. Όταν είπε ο Xi Jinping, άκουβρε. Όταν είπε ο Xi Jinping τη λέξη Θουκυδίδης, τι κατάλαβε ο άλλος.
1: Λοιπόν, επειδή σ' αγαπάω για αυτά που πιάνεις, όχι για τις οικομουνιστές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε πιάνει μελαγχολία πραγματικά, γιατί συναντήθηκαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εντάξει. Και μόνο από τις προσφωνήσεις καταλαβαίνεις πολλές φορές και το επίπεδο. Όχι μόνο μιας χώρας, αλλά πρώτα απ' όλα της ηγεσίας. Ο Τραμπ επέλεξε μια σύντομη και μάλλον ρηχή επιχειρηματική προσφώνηση, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος προέβησε μια έτσι εμπεριστατωμένη τοποθέτηση με σαφές στρατηγικό και διπλωματικό βάθος, αναφερόμενα στην παγίδα του Θουκυδίδη. Βέβαια, δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Σήμερα όλες οι αμερικανικές εφημερίδες αφιερώνουν ολόκληρες τιμές για να εξηγήσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και έθεσε το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν τη λογική της σύγκρουσης αλλά και να διαμορφώσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων. Αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης πραγματικά σε πιάνει μελαγχολία και σκέφτεσαι πότε θα έρθει στο προσκήνιο αυτό που λέω καμιά φορά, ελπίζω μετά τις εκλογές, κανονική Αμερική, γιατί υπάρχει κανονική Αμερική. Μπορεί καμιά φορά να την κριτικάρουμε πολύ σκληρά, αλλά υπάρχει. Έχουν γίνει δηλώσεις. Ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας ως την πιο καθοριστική στον κόσμο και ότι είπε στον Αμερικανό ομολογό του ότι πρέπει να τα καταφέρουν και ποτέ να μην τα χαλάσουν. Ο Σι είχε προειδοποιήσει και προειδοποιεί

0: όλο αυτό το 24ωρο με σκληρή γλώσσα ότι το θέμα της Ταϊβάν αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ και πως αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά μπορεί να δημιουργήσει πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Στη σκιά της Συνόδου βρέθηκε ο πόλεμος στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνει ανοιχτό χωρίς αντικοποίηση και χωρίς διόδια. Από ό,τι μεταδίνουν τα αμερικανικά δίκτυα, πήρε τη διαβεβαίωση από τον Κινέζο ομολογό του ότι δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά και δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη. Και μένει να δούμε τι αντάλλαγμα πήρε, αν θα εφοδιάσει με όπλα την Ταϊβάν. Αυτά μένει να τα δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο ΣΥ προσφέρθηκε να βοηθήσει την επίλυση της σύγκρουσης, αναφέροντας ότι ο Κινέζος ηγέτης του είπε ότι αν μπορεί να βοηθήσει καθόλου, θα ήθελε να βοηθήσει και ότι θα ήθελε να δει το στενό του Ορμούζ ανοιχτό. Βέβαια, τον διέψευσε ο Μάρκο Ρούμπιο, διαφοροποιήθηκε στη συνέντευξή του, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια του Πεκίνου. Διγλωσία και εδώ. Για την Ταϊβάν, ξεκαθάρισαν ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, τονίζοντας πως οποιαδήποτε αλλαγή του status quo με τη βία θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Αυτή είναι η εικόνα υπάρχει μέχρι στιγμής. Οι δύο ηγέτες ήρθαν με διαφορετικούς στόχους. Ο Τραμπ θέλει συμφωνίες εντυπωσιασμού και άμεσα κέρδη εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Ο ΣΥ παίζει πιο μακρύ παιχνίδι. Θέλει να κερδίσει χρόνο για την κινέζικη οικονομία που έχει προβλήματα και να αποφύγει νέα ένταση και να πετύχει να τον αντιμετωπίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ίσο.
1: Σε ό,τι αφορά το Ιράν, έχουμε λόγια, κάτι νεότερο.
0: Όχι. Ζήτησε βοήθεια. Είπε ότι δεν θα του δώσει όπλα. Δεν θα δώσει όπλα στην Τεχεράνη. Μένουμε σε αυτό. Ζήτησε διαμεσολάβηση. Μένουμε να το δούμε όταν θα φύγει από το Πεκίνο και επιστρέψει στις ΗΠΑ να δούμε αν αυτά θα γίνουν πράξη και τον κάλεσε στο Λευκό Οίκο τα μέσα του Σεπτέμβρη για επίσημη επίσκεψη.
1: Πες και το αθλητικό που θες τώρα.
0: Ναι. Να σου δώσω το εισιτήριό μου για το Final Four.
1: Το έχεις βγάλει.
0: Ναι, είχα δεσμευτεί ότι θα έρθω, αλλά αυτό μπορεί να είναι. Πρέπει να έρχονται δύο. Σε ένα ραντεβού πρέπει να έρθουν δύο. Και εφόσον δεν έρχεται ο δεύτερος, εγώ στο δίνω να πας, να με προσωπήσεις. Δεν θα είμαστε όπως τότε στο conference μαζί που σε συνάντησα έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά πιστεύω ότι θα το σηκώσεις. Εγώ από τη Νέα Υόρκη θα σε παρακολουθώ με αγάπη και καμάρι.
1: Να σου πω για ποιο λόγο θα μου δώσεις το εισιτήριο. Θα μου δώσεις το εισιτήριο, γιατί ανεξάρτητα αν είναι ο Παναθηναϊκός ή δεν είναι, που δεν είναι, αποκλείστηκε. Θα μου δώσεις, γιατί την προηγούμενη φορά που πήγες, δεν μας βγήκε και σε καλό πέρυσι.
0: Όχι, στο conference μας βγήκε.
1: Άλλο, το conference είναι άλλο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα. Παίζεται με τα πόδια εκείνο.
0: Στο Αμπουντάμπι ήταν ένα βάγιο στην έρημο για τους δύο. Δεν συναντηθήκαμε ούτε καν στον τελικό.
1: Εάν περίμενες να με δεις στο Αμπουντάμπι, ρε Θανάση. Να σε καλά, φίλε.
0: Άντε, γεια.
1: Λοιπόν, επιμένετε τώρα για την Eurovision, έτσι. Αλλά. Λοιπόν, περίπου το είπαμε προηγουμένως και με τη Μαριτίνα. Εδώ έχεις το, πώς το λένε, είπαμε, ωραίο είναι το καρναβάλι. Καραβάλια είναι ωραία πράγματα. Αλλά τα καραβάλια δεν παριστάνουν, ξαναλέω, τους μουσικούς θεσμούς. Εδώ το θέμα, από ό,τι φαίνεται, παίζεται στην αλόκοτη εμφάνιση και στο πιο φανταχτερή και το πιο αλόκοτη. Αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με ανθρώπους, επαγγελματίες στο χώρο και τα λοιπά, όπως είναι ο κύριος Φωκάς, Ευαγγελινός ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Έχει να κάνει με το όλον πλαίσιο. Και το όλον πλαίσιο, όταν λοιπόν είναι τέτοιο, εγώ λέω, συγγνώμη, έχω δικαίωμα να έχω αυτή την άποψη ψάλτη, ευχαριστώ. Εγώ το λέω, αυτό καραγκιοζηλίκι, αυτό είναι το καραγκιοζηλίκι της Eurovision, το οποίο μάλιστα είναι κρατικά και μηντιακά επιδοτούμενο. Και αυτό είναι απολύτως γνωστό. Και ξέρετε, εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να ασχοληθώ με όλη αυτή την ιστορία, παρά τα πειράγματα εδώ των φίλων και τα λοιπά. Αν δεν υπήρχε αυτή η αγοραία φιλοσοφία. Τι λέει η αγοραία φιλοσοφία? Η αγοραία φιλοσοφία έρχεται να υποστηρίξει ότι...

Δεν βλέπετε πόσο τηλεθέαση έχει η Eurovision? Αυτό δεν ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω αν αξίζει να το σημειώσει κανείς, γιατί είναι αυτονόητο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν η αξία ενός προϊόντος, πολύ περισσότερο πνευματικού προϊόντος, έτσι, μετριέται μονοσήμαντα με βάση τις πωλήσεις και τις τηλεθεάσεις, τότε ο άρχοντας των δαχτυλιδιών με τις περισσότερες πωλήσεις θα είχε μεγαλύτερη λογοτεχνική αξία από τα ομηρικά έπι με τις λιγότερες πωλήσεις. Οι πολιτές σανού, βλακείας και υποκουλτούρας το γνωρίζουν εξίσου καλά με μας, ότι αν τον άνθρωπο τον κατευθύνεις να του αρέσει να βλέπει λιοντάρια να τρώνε ανθρώπους ή ανθρώπους να δολοφονούν και να σκοτώνουν ανθρώπους, τότε ο άνθρωπος, αν τον εκπαιδεύσεις έτσι, τότε θα τρέχει στα Κολοσσέα. Οι πάντες το γνωρίζουν αυτό. Ως εκ τούτου λοιπόν, και επειδή δεν υπάρχει άχρηστη πληροφορία που να μην μεταδίδεται τέτοιες μέρες κάθε χρόνο από τους ανταποκριτές εκεί της Eurovision για τον διαγωνισμό, λέει, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν υπάρχει άχρηστη πληροφορία που δεν έχει μεταδοθεί όλα αυτά τα χρόνια και αυτές τις μέρες. Εκείνη την πληροφορία όμως που δεν την έχω ακούσει, ρε παιδί μου, από κανέναν από τους φανατικούς του θεσμού, ότι η Eurovision γεννήθηκε ως ιδέα του ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς σας το λέω, ως ιδέα του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των εναλλακτικών τρόπων που αναζητούσε η καλή αυτή συμμαχία στα μέσα της δεκαετίας του 50 για να προωθήσει τη λεγόμενη ήπια ισχύ. Αυτή την πληροφορία γιατί δεν την ακούμε από τα κατά τα άλλα αντικειμενικά, δημοκρατικά, πλουραλιστικά, ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Και ξέρετε, αυτό προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα του ΝΑΤΟ, τα οποία αποχαρακτηρίστηκαν το 2015 και περιγράφουν την δημιουργία της Eurovision ως εξής. Ήταν Γενάρης του 1955, τότε συναντηθήκανε στο Παρίσι τα μέλη της Επιτροπής του ΝΑΤΟ για τον πολιτισμό και τη δημόσια πληροφόρηση με το διευθυντή της γαλλικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στον οποίο του παρέδωσαν μία έκθεση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φεστιβάλ που, πώς λέτε, θα λεγόταν? Eurovision. Μάλιστα, τότε ήταν ένα project στο οποίο είχε ενταχθεί και το BBC, και λίγο αργότερα, την ίδια χρονιά πάλι, μέσα στο 1955 και πάλι στο Παρίσι, είχε γίνει νέα συνάντηση, αλλά το σχέδιο πια είχε αλλάξει. Τώρα συζητιότανε η δημιουργία ενός μουσικού φεστιβάλ του ΝΑΤΟ που θα ξεκινούσε τον Απρίλιο του 1956. Και στην τρίτη συνάντηση που έγινε, αποφασίστηκε τότε να χρησιμοποιηθεί η περίφημη EBU ως φορέας για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Και έτσι λοιπόν ο διαγωνισμός ξεκίνησε το Μάη του 1956. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Εδώ υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Πρέπει να σας πω, τη δεύτερη συνάντηση που σας είπα την είχε απασχολήσει το αν στις μουσικές εκδηλώσεις θα μοιραζόταν απροκάλυπτα προπαγανδιστικό υλικό του ΝΑΤΟ. Αυτό τους απασχόλησε. Ήταν μια ιδέα η οποία τελικά απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι θα ήταν πολύ πιο φυσικό να επηρεαστεί το κοινό υπέρ του ΝΑΤΟ μέσα από το κλίμα αυτής καθ' αυτής της διοργάνωσης. Μην το κάνουμε δηλαδή και μην το ξεφωνήσουμε κιόλας. Αυτά ξαναλέω πριν από 70 χρόνια, και από τότε βεβαίως έχει κλείσει πολύ νερό στο αυλάκι, για να φτάσουμε σε καταγγελίες ότι το Ισραήλ πέρυσι αγόραζε τη δεύτερη θέση,
για να

0: δούμε αυτή την περίφημη EBU να απειλεί με κυρώσεις στην ισπανική τηλεόραση επειδή αναφέρθηκε στη Γάζα, για να δούμε τις σημαίες της Παλαιστίνης να κρύβονται την ώρα αυτού που αποκαλούν διαγωνισμό, όπως επίσης και να διαγράφονται με παρεμβάλλοντα ηχητικά εφέ οι αποδοκιμασίες, όπως έγινε στο Μάλμε το 2024 ενάντια στο Ισραήλ. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό το νο πολίτικα, το τάχα μου, αυτή την βαθύτατη υποκρισία, ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτικό από το νο πολίτικα. Το Ισραήλ της γενοκτονίας είναι εκεί, σε αυτό το καρναβάλι. Η Ρωσία έχει αποκλειστεί όμως εδώ και 4 χρόνια μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Αλλά αυτό το νο πολίτικα, πόσο νο πολίτικα ήτανε όταν το 2016 είχαμε τους νεοναζί της Ουκρανίας τότε, γιατί έπρεπε να καλυφθούν τα εγκλήματα που είχαν γίνει στην Οδυσσό, να κερδίζουν σε αυτή την απολύτικη κατά τα άλλα μάζοξη με ένα τραγούδι το οποίο είχε τίτλο 1944 και ήταν ένα μυρολόι που σε ποιους, για ποιους γράφτηκε και σε ποιους αφιερώθηκε. Στους συνεργάτες των Ναζί κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τους λεγόμενους Τατάρους της Κρυμαίας, σε αυτούς αφιερώθηκε το τραγουδάκι το 2016, στους συνεργάτες των Ναζί. Αλλά αυτό το ξανάδαμε το 22. Το 22 στην απολύτικη νοπολίτικα Eurovision ξανακέρδισε η Ουκρανία, διότι τότε βεβαίως είχαμε την εισβολή του Πούτιν. Και μάλιστα τότε πανηγύριζε μέχρι και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για την νοπολίτικα Eurovision, διότι όπως έλεγε τότε, έδειχνε την τεράστια υποστήριξη από τον κόσμο που είχε η Ουκρανία, όχι στα μουσικά πράγματα, στα πολεμικά πράγματα. Για αυτή λοιπόν την ιστορία μιλάμε. Αν θέλουμε να το δούμε πίσω, ξαναλέω, από το καρναβάλι. Και αν θέλουμε να το δούμε πίσω από το καρναβάλι, έχει κάτι σημαντικό η φετινή Eurovision. Έχει ότι 5 χώρες, η Σλοβενία, η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, έχουν αποσυρθεί, καταγγέλλοντας το ξέπλυμα που επιχειρεί η Eurovision του Ισραήλ. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Επίσης είναι σημαντικό στοιχείο ότι 1000 καλλιτέχνες και δημιουργοί καταγγέλουν ακριβώς τη Eurovision, γιατί θέλει να ξεπλύνει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, η Eurovision προφανώς και δεν είναι μουσικός θεσμός, και σίγουρα δεν είναι αθώος μουσικός θεσμός. Αυτά και εις άλλα με υγεία.
1: Real FM.
2: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο...
5: Ζήσε ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.

0: κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Μήνυμα ότι όλα τα ελληνικά νησιά διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, έστειλε από το ακριτικό αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η Κίνα διαβεβαίωσε ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν, ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, σε συνθήκες πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε αυτό το συνεχιζόμενο μακελιό στην Ουκρανία, σε συνθήκες γενοκτονίας στη Γάζα και σε συνθήκες ενός πολέμου γεωπολιτικής ισχύως ανάμεσα στους Αμερικάνους και στους Κινέζους, έχουμε τους σύμμαχούς μας στο ΝΑΤΟ, τους Τούρκους, να νομοθετούν πλέον την περίφημη γαλάζια πατρίδα. Μιλάμε για κάζους μπέλι σε ό,τι αφορά την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Έχουμε την αντίδραση του Νίκου Δένδια, ο οποίος χαρακτήρισε παράνομες αυτές τις κινήσεις και αντίθετες ακόμα και με την κοινή λογική. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι ο εφησυχασμός και τα περίφημα ήρεμα νερά για μια ακόμα φορά αποδεικνύονται μία φενάκι. Θυμίζω ότι είχαμε μόλις προχτές την παρενόχληση, νέα παρενόχληση από τουρκικό πλοίο, του πλοίου που εκτελούσε εργασίες μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟ, που αφορούσαν την πόντιση οπτικής ίνας. Θυμίζω ότι τα ίδια είχαμε και το Γενάρη, αρχές Γενάρη, όταν πολεμικό πλοίο της Τουρκίας είχε μπει τότε στην καρδιά του Αιγαίου και είχε παρενοχλήσει ξανά διασύρματου το πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Άμοργο και σε Αστυπάλαια. Και βεβαίως έχουμε και τις παραβιάσεις στο FIR Αθηνών. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι την Τουρκία να προβάλλει και επί του πεδίου τις απαράδεκτες αξιώσεις που έχει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με την τουρκική λοιπόν Εθνοσυνέλευση να ετοιμάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα να νομοθετήσει αυτό το οποίο αποκαλεί νόμο ρύθμιση από την αρχή μέχρι τέλους των θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας της. Πάμε στον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη.
0: Τι μαθαίνουμε?
1: Εδώ όλοι κινούνται γύρω από το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, που όπως όλα δείχνουν αναμένεται να περάσει από την τουρκική Εθνοσυνέλευση αρχές Ιουνίου, μετά το τέλος γιορτής του μουσουλμανικής εορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, αναμένεται να περάσει την τουρκική Εθνοσυνέλευση και να γίνει νόμος του κράτους. Σήμερα είχαμε μάλιστα και παρέμβαση από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που επιβεβαιώνει την ύπαρξη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Κάνει λόγο για ένα νόμο πλαίσιο που ουσιαστικά θα ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της Τουρκίας στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της. Ουσιαστικά λένε από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι με το συγκεκριμένο νόμο θα καλυφθούν κενά τα οποία υπήρχαν από το παρελθόν, και δηλώνουν ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να υπερασπίσουν τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας. Τώρα, όσον αφορά το νέο νόμο, αναμένεται η Άγκυρα να τα βάλει όλα στο τραπέζι, γιατί μαθαίνουμε ότι θα θέτει θέμα και γκρίζων ζωνών, των λεγόμενων γκρίζων ζωνών, δηλαδή οι διαρροές που υπάρχουν από αυτή τη στιγμή από κυβερνητικούς αξιωματούχους κάνουν λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς υπό αδιευκρίνηστο καθεστώς, όπου θα προσδιοριστεί το καθεστώς τους στο νέο νόμο για την γαλάζια πατρίδα. Ουσιαστικά αφισβητεί ξεκάθαρα η Άγκυρα και με νόμο την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Επίσης, το άλλο το οποίο θα δούμε θα είναι το κάσους μπέλι να ενισχύεται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ενώ ορίζει και κάποιες αρμοδιότητες στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Τούρκος Πρόεδρος θα μπορεί σε αμφισβητούμενες περιοχές, όπως λένε εδώ, να τις ορίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή, σε περιοχές που δεν έχει οριοθέτηση, που δεν έχει υπάρξει οριοθέτηση ΑΟΣ, η Άγκυρα θα τις ορίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος και θέλει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της για οποιαδήποτε δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές. Θα βάζει όλα στο τραπέζι η Τουρκία, αυτό φαίνεται από το νέο νόμο. Και μάλιστα αυτό που λένε πάρα πολλοί αναλυτές είναι ότι δεν πρόκειται για μια τεχνική ρύθμιση ο συγκεκριμένος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ξεκάθαρα στρατηγικό πλαίσιο που η Άγκυρα θα αξιώνει την κυριαρχία της.
0: Όπως λένε ευθέως, μα το λένε ευθέως οι Τούρκοι, ότι η εφαρμογή και η τήρηση του συγκεκριμένου νόμου εναπόκειται στις ένοπλες δυνάμεις τους.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι καθόλου τυχαία σήμερα η παρέμβαση από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας. Δηλαδή, την πρώτη ουσιαστικά επιβεβαίωση Την έχουμε από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, ότι που έχει συμβάλει και εκείνο, ανέφερα χαρακτηριστικά σε τεχνικό επίπεδο για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Θα γίνουμε σοφότεροι βέβαια για το τι ακριβώς περιλαμβάνει τον Ιούνιο που θα περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Να πούμε βεβαίως ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και η αντιπολίτευση είναι απολύτως σύμφωνη. Λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση εδώ στην Τουρκία ότι είναι ένα θέμα το οποίο έπρεπε να έχει ρυθμιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά νομικά κενά και εκφράζουν την ικανοποίησή τους ότι τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, έστω και καθυστερημένα όπως λένε εδώ, θα περάσει στην τουρκική ενδοσυνέλευση και θα γίνει νόμος του κράτους.
0: Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα από την νατοϊκή σύμμαχο Τουρκία, η οποία τι κάνει, αυτό το οποίο κάνει να νομοθετεί για την επικράτεια άλλης χώρας. Της Ελλάδας δηλαδή. Αλλά ξέρετε, αυτά συνηθίζονται στις συμμαχίες τους. Να θυμίσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο αρχηγός τους, είναι αυτοί οι οποίοι νομοθετούν εδώ και έχουν νομοθετήσει εδώ και 70 χρόνια για την επικράτεια της Κούβας. Εκεί δεν τους πειράζει, βέβαια, γιατί είναι η Κούβα. Εδώ όμως είναι η Ελλάδα. Και αυτά τα κάνουν οι νατοϊκοί, εμπροκειμένου οι Τούρκοι νατοϊκοί. Αλλά ξέρουμε από τη μια μεριά ποιοι είναι οι Αμερικάνοι και ποια είναι η σχέση τους με την Τουρκία. Ειδικά δε ο Τραμπ λατρεύει και τον Ερντογάν και την γειτονική μας χώρα. Αλλά αλήθεια ποια είναι η στάση των άλλων εδώ, της άλλης οικογένειάς μας, της οικογένειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό δείγμα, μόλις προχθεσινό. Προχτές επισκέφθηκε την Τουρκία ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας. Ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας. Βέλγιο είναι η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έτσι, εκεί, Μπράσελς. Εκεί λοιπόν ο καλός αυτός άνθρωπος και σύμμαχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει στο SAFE το συντομότερο δυνατό. Μιλάμε δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό της πολεμικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί ο καλός αυτός άνθρωπος μας είπε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του ΝΑΤΟ και γνωρίζουμε βεβαίως ότι η βελγική κυβέρνηση σχεδιάζει νέα αγορά drones μέσω διεθνούς διαγωνισμού, σχετικά με τον οποίο ο κύριος Υπουργός Άμυνας του Βελγίου εξέφρασε ελπίδα για συμμετοχή ειδικά των τουρκικών εταιριών. Αλλά θα μου πείτε, το Βέλγιο, εντάξει, είναι το Βέλγιο. Να πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία έχουμε τα δημοσιεύματα της Die Welt που ιεραρχεί ως από τα πιο σημαντικότερα το θέμα της συνεργασίας της Γερμανίας αλλά και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία σε ό,τι αφορά, λέει, την αντιμετώπιση του κενού που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Αποτροπή Μεγάλου Βεληνικούς. Και επίσης οι Γερμανοί φαίνεται να εξετάζουν πέραν όλων των υπολείπων και την αγορά υπερηχητικών πυράβλων από την Τουρκία. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση σε ό,τι αφορά από τη μια μεριά τις επιδιώξεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις της απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, και αυτή είναι και η στάση εκείνων στους οποίους οι κυβερνώντες αυτής της χώρας, νυν προηγούμενοι και επίδοξοι επόμενοι, έχουν αφήσει την προάσπιση της πατρίδος. Πού δηλαδή? Στις μεγάλες συμμαχίες τους, οι οποίες βεβαίως όλες αυτές οι συμμαχίες είναι στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Κομμάτι της ορθής πλευράς της ιστορίας και των συμμαχιών της ελληνικής πλουτοκρατίας και των κομμάτων της μέσα σε αυτή την ιστορία είναι η Κύπρος,

0: το 40% του εδάφους της, και βεβαίως το ότι 30 χρόνια μετά αυτοί όλοι οι νατοικοί σύμμαχοι ακόμα δεν ξέρουν τα ίμια τι είναι. Είναι ίμια ή καρντάκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τις διεθνείς συμμαχίες της ελληνικής πλουτοκρατίας.
1: Real FM. Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προϋπόθεση.

0: Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Α, ναι, μην το ξεχάσω, έχουμε και 10 πρώην στελέχοι, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους ο Ντινόπουλος, ο Βερναδάκης, η Πατριανάκου, οι οποίοι τοποθετούνται ενάντια στην κυβέρνηση, στο Μητσοτάκη, για διαφανή κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, τοποθετούνται ενάντια στο επιτελικόν κράτος του Μητσοτάκη, που όπως λένε εγκαθιδρύει μια κουλτούρα ατιμωρησίας και ευνοιοκρατίας, μιλάνε για διαφθορά, μιλάνε για την οικοδόμηση ενός κράτους φιλικού στους λίγους και απρόσιτου, λέει, και εχθρικού στους πολλούς, και ως, και διαπιστώνουν ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της. Όπως βλέπετε, η δεξιά πολυκατοικία, δεν τη λέγανε παλιά, έχει τριγμούς, έχει προβλήματα. Αυτή η επιστολή πρέπει να σας πω ότι έρχεται μετά και την παραίτηση της πρώην πλέον τομεάρχη προστασίας του πολίτη, της κυρίας Γκελεστάθη. Αυτά γίνονται μια-δύο μέρες πριν ξεκινήσει το συνέδριό τους, έτσι, η οποία διαπιστώνει πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα σε σχέση με την παράταξή της. Μιλάει για φτηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες, πολιτικούς εκβιασμούς, μηχανισμούς, κογκλάβια, ίντρικες και σκελετούς στην ντουλάπα τους, των άλλων δηλαδή.

0: Τώρα αν αυτά προμηνύουν και εκλογική κάθοδο του κυρίου Σαμαρά, θα το δούμε. Πάντως οι 10 είναι του κλίματος Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση μια ωραία ατμόσφαιρα είναι εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, εκδικάστηκε η έφεση
0: που άρχισε,
1: παρακαλώ.
0: Θυμάσαι που λέγαμε για του Γιαμάλη χτες?
1: Αμέ.
0: Βγήκε και του την έπεσε αυτό το κάθαρμα. Αυτός ο φασίστας εκεί, ο οποίος άνοιγε σαμπάνιες, ο υπουργός του Ισραήλ, που άνοιγε σαμπάνιες για τον απαγχωνισμό των Παλαιστίνιων. Και κατηγορεί το Γιαμάλη, λέει τώρα, ότι είναι αντισημίτης.
1: Ναι, νομίζω ήταν αναμενόμενο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει στηρίξει δημόσια την Παλαιστίνη και να μην έχει κατηγορηθεί για αντισημιτισμό. Ακόμα και μέσω της γενοκτονίας. Εγώ θα σας πάω κάπου αλλού τώρα, θα σας πάω στη Γαλλία. Καθώς εκδικάστηκε η έφεση που άσκησε ο Νικολάς Σαρκοζή και η εισαγγελέας πρότεινε ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε σε βάρος του Γάλλου Προέδρου για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη. Να θυμίσουμε πως σε πρώτο βαθμό ο Σαρκοζή είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκισης για την απόκτηση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη. Όταν πήρε το λόγο ο Σαρκοζή, περιέγραψε ως εξουθενωτικές και ως εφιάλτη τις 20 μέρες που πέρασε σε φυλακή του Παρισιού εν αναμονή της έφεσής του και είναι και πολύ πιθανό να επιστρέψει ξανά στη φυλακή. Αναμένεται και η τελική απόφαση. Ο εισαγγελέας πάντως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Νικολάς Σαρκοζή πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τονίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως οποιοδήποτε άλλος κατηγορούμενος.
0: Ναι, αλλά εκεί έχουν άλλα σοβαρά θέματα. Εκεί το σοβαρό θέμα τώρα στη Γαλλία είναι η μπούφλα της Μπριζίτ στο Μανώλη.
1: Όχι απλά η μπούφλα, η ηθοποιός, η Ιρανή, η οποία φέρεται να είναι η πέτρα του σκανδάλου.
0: Ναι.
1: Δεν θα επεκταθώ, γιατί έχω να σας πω για την Ουκρανία.
0: Για πες μας.
1: Διότι έχουμε και εκεί σκάνδαλο διαφοράς. Συνελήφθη σήμερα ο Τρέγερ Μακ.
0: Το 128, όχι το πρώτο.
1: Κάπως έτσι. Ναι. Στενός σύμμαχος και πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι, κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Να θυμίσουμε πως θεωρείται ως το δεύτερο ισχυρότερο πρόσωπο στην Ουκρανία μετά τον Ζελένσκι. Είναι πρώην παραγωγός ταινιών και δικηγόρος. Το δικαστήριο έθεσε τον 54χρονο Γερμάκ υποκράτηση για 2 μήνες και όρισε μία εγγύηση 140 εκατομμυρίων χρήβνια, δηλαδή περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ, για να θεθεί προσωρινά ελεύθερος ως την τελική απόφαση για την υπόθεσή του. Σε ανακοίνωσή τους, οι Ουκρανικές Υπηρεσίες κατά της διαφθοράς ανέφεραν ότι ο Γερμάκ είναι ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που νομιμοποίησε έσοδα από παράνομες δραστηριότητες ύψους περίπου 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ενός έργου οικιστικής ανάπτυξης έξω από το Κίεβο. Ο Γερμάκ δεν οδηγήθηκε αμέσως στη φυλακή. Έχει 5 ημέρες για να καταβάλει την εγγύηση ή να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Πάντως νωρίτερα σήμερα ο κ. Δήλωσε ότι δεν έχει τα χρήματα για την εγγύηση και μάλλον θα οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χρήστο, στο φίλο το Real. Να σε καλά, Real μου, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Σοφία. Να είστε όλοι και όλες καλά, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέα. Αύριο λοιπόν σας περιμένω εδώ με έναν σπουδαίο ερμηνευτή, με ένα παιδί διαμάντη, Κώστας Μακεδόνας. Θα είμαστε μαζί στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψύχη βαθιά.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
3: Α, και...
2: Εννοείται.
3: Με...
2: Ξέρω.
3: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.

0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι τα σχέδιά της για τη δήθεν γαλάζια πατρίδα είναι καταδικασμένα, στέλνει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Από το ακριτικό αγαθονήσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε σαφές ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαφυσβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι κλιμακούμενες αναθεωρητικές βλέψεις της γείτονος παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες διεθνούς ένομης τάξης. Επιπλέον, αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τόνισε ότι αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κύκλωμα απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες εξάρθρωσε η αστυνομία στον Πειραιά. Συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο αρχηγικό μέλος, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Μήνυμα για συνέχιση του αγώνα για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου έστειλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Θετικό πρόσημο βάζει ο Λευκός Οίκος στις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο Fox News ότι έχει τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολόγου του πως δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και θα συμβάλλει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ. Στη δίνη πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Βρετανία, καθώς συνεχίζονται οι χειρές αποχωρήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο Υπουργός Υγείας είναι ο πέμπτος που παραιτείται, αμφισβητώντας ευθέως την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό χάος που πρέπει να τερματιστεί, κάνει λόγο σε επιστολή του ο Κιρ Στάρμερ.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Οριστικά χωρίς την παρουσία θεατών θα διεξαχθεί το κυριακάτικο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας απέρριψε την αναστολή της απόφασης για τιμωρία των Πρασίνων λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών του στον αγώνα με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
3: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θες να μου πεις τι σχέση έχει ο BB King με αυτό που ακούμε τώρα, καμία?
1: Εγώ θες να σου το πω αυτό? Ναι. Εγώ μπορώ να σου πω γιατί σήμερα BB King.
0: Ναι.
1: Έτσι. Διότι έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2015 στο Las Vegas, 89 ετών. Και ακούσαμε το My Lucille. Είναι γνωστό ότι έδινε στις κιθάρες του αυτό το όνομα, Lucille.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή ήταν σε ένα μπαρ και τσακώθηκαν δύο άντρες. Κάτι πετάξαν κυροζίνη, έπιασε φωτιά και εκείνος, βγήκαν όλοι έξω και εκείνος συνειδητοποίησε ότι έχει μέσα την κιθάρα του αξίας $30, αλλά είναι μέσα η κιθάρα του. Και μπήκε μέσα στο φλεγόμενο μπαρ και την άρπαξε, τη βούτυξε.
0: Μάλιστα.
1: Την επόμενη μέρα έμαθε ότι οι δύο άντρες αυτοί τσακωνόντουσαν για μια κοπέλα που το όνομά της ήταν
0: Λουσίλ.
1: Ακριβώς.
0: Και ονόμαστε κιθάρα Λουσίλ.
1: Τις κιθάρες του τις λέει Λουσίλ, τις έλεγε Λουσίλ. Αυτό λέει έτσι.
0: Δεν τρελάθηκα με την ιστορία, θέλω να σου πω.
1: Κοίταξε, εκείνος λέει ότι συνειδητοποίησε σε πόσο μεγάλο ρίσκο έβαλε τη ζωή του. Σε πόσο μεγάλο ρίσκο.
0: Ναι, αλλά...
1: εντάξει, προσωπική του επιλογή είναι, ξέρεις. Εντάξει,
0: εντάξει, προφανώς. Το...
1: ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή για εκείνον.
0: Όχι, το λέω στη λογική, ρε παιδί μου, το ότι δεν ήταν κάτι εξής, ένα προσωπικό βίωμα. Μια κοπέλα που να του άρεσε κάτι,
1: ναι,
0: οτιδήποτε.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν αυτό. Γιατί μπορεί. Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί έτσι χτίζονται και κάποιοι μύθοι. Λουσίλ,
0: ναι, ναι,
1: Λαρά.
0: Ναι.
1: Κάτι που
0: τσακωνόντουσαν να δει για μια Λουσίλ και τι έβγαλε η κιθάρα του Λουσίλ. Εντάξει. Δηλαδή, άμα τσακωνόντουσαν να δει για μια Καλλιόπη.
1: Ναι,
0: θα βγάλει την κιθάρα του Καλλιόπη.
1: Κοίταξε, πιστεύω ότι έπαιξε αυτό το ρόλο. Ότι ίσως του άρεσε και το όνομα, τον ενέπνευσε. Αλλά μπήκε μέσα να σώσει την κιθάρα του. Εμένα αυτό το στοιχείο τη ιστορία μου αρέσει πολύ.
0: Εκεί.
1: Και όχι τόσο το όνομα.
0: Με ακούς σήμερα?
1: Σε έχω ακούω έρθει... σήμερα. Σε ακούω.
0: Με τόνους περίεργους.
1: Για πες πάλι το τόνους.
0: Με τόνους. Το δεν είναι, δεν το κάνει μόνο του. Το κάνει. Πριν το νι το κάνει μόνο του.
1: Για πες Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Πολύ καλό.
0: Στο Νέα Δημοκρατία είναι.
1: Καμπάνα.
0: Καμπάνα. Μπορώ να σου πω και είδηση για τους 10 διαφωνούντες στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εκεί πια η φωνή.
0: Ναι, άμα πάω να πω τώρα κανένα άλλο κόμμα, ναι, να δεις θα έχουμε θέμα.
1: Ωραία. Ποιο κόμμα έχει αύριο στην Νέα

0: αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, μόνο αν πάνε κάπου να να κολλήσουν, να κάνουν κόμμα. Ναι. Εκτός αν είναι διαρροές προς Σαμαρά αυτές.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει οι κανονιοβολισμοί. Ανάτο. Καλησπέρα σας, λέει, έρχεται ο Σαμαράς. Μπορεί.
1: Ναι. Παντός αυτό ουσιαστικά.
0: Να το σου λέει, να σου πω κάτι. Όταν οι ακροατές ξέρουν. Ρε παιδί μου, είναι, παίζει ρόλο ο χιλίαρχος, ας πούμε, ο οποίος πρέπει να είναι όσο αρχαίος είμαι και εγώ. Λέει, άρχισες με τη στάχτη στα μάτια, λες και δεν ξέρουμε πόσο κωδισό είσαι. Άσε ρε, κωδισό.
1: Πόσο κωδισό.
0: Που το θυμήθηκες το κωδισό. Εγώ είναι γνωστό ότι είμαι λάτρης του Ζίγδη. Αλήθεια. Δηλαδή από παιδάκι έβλεπα το Ζίγδη, ρε παιδί μου. Τον θεωρούσα λόγιο, δεν ξέρω γιατί.
1: Μα ήταν.
0: Στα μάτια με ενός παιδί, φάνταζε. Ήταν. Γιατί και ο Κύρκος ήταν λόγιος. Αλλά ο Ζήτη, έτσι.
1: Ναι. Όλοι αυτοί, νομίζω ότι η γενιά αυτών των πολιτικών ήταν. Ο Ζήτης όμως ως προς αυτό που λες και για μένα ξεχώριζε. Αυτό είναι και, μια πραγματικότητα.
0: Ναι, γι' αυτό τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, ποιοι είμαστε να πούμε.
0: Πέστε εσύ, γιατί άμα τα πω εγώ.
1: Να πούμε ότι. Ο Μανώλης Παρτάλης με, με ολοκάθαρη φωνή,
0: ναι,
1: καταπληκτική γυάλινη, η Ελένη Κατσαμπέκη, είναι η Μαρία Υψάλτη εδώ στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο και η Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων και στη Σύνταξη των Ειδήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μια ημέρα, ναι. Μανώλη, που, εντάξει, τώρα τις τελευταίες ώρες μπήκε μπροστά ένα άλλο θέμα. Θα αναφερθούμε σε αυτό το κύκλωμα απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Αλλά είναι μια μέρα που παίζουν δύο θέματα πολύ έντονα. Το πρώτο είναι αυτό το νομοσχέδιο που ετοιμάζονται να καταθέσουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση περί δίθεν γαλάζιας πατρίδας και όλα αυτά. Υπήρξαν αντιδράσεις σήμερα και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον κύριο Δένδια. Και θα αναφερθούμε στο θέμα αυτό αργότερα μετά τις 10. Είναι όμως και η ιστορία, η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Ένα πράγμα μου έχει κάνει εντύπωση να σου πω, το οποίο βεβαίως δείχνει και την κουλτούρα του κάθε λαού.
0: Ναι.
1: Από πλευράς Αμερικής και Λευκού Οίκου έχουμε συνεχείς διαρροές, αναφορές, πληροφορίες. Ο Τραμπ έχει δώσει και μια συνέντευξη. Πού? Στο Fox News, που αλλού. Και αναμένεται να μεταδοθεί η συνέντευξη αυτή. Δεν έχει μεταδοθεί ακόμα. Όμως ο δημοσιογράφος του Fox News δίνει στοιχεία εδώ και ώρες τι έχει πει ο Τραμπ σε αυτή τη συνέντευξη. Δίνουν λοιπόν πληροφορίες για αυτό το ραντεβού, για αυτή τη συνάντηση. Η πλευρά της Κίνας, το Πεκίνο, είναι πάρα πολύ φιδωλό. Πάρα πολύ φιδωλό.
0: Ναι. Και καλά κάνει.
1: Ναι. Δίνει μόνο αυτές τις αναφορές περί Ταϊβάν, ότι όπα, εδώ αυτό είναι για μας το ζήτημα το μεγάλο.
0: Βλέπεις όμως ότι και ο Τραμπ για την Ταϊβάν δεν έχει πει κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Επίσης, μισό λεπτό τώρα, η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα έρχεται προς απάντηση όλων όσοι έλεγαν όλο το τελευταίο διάστημα το πόσο μεγάλη απειλή είναι η Κίνα για τον πλανήτη και θα τους κανονίσει και αυτούς ο Τραμπ. Μπαρμπούτσαλα, έχω να πω.
1: Καλή, κάνανε deal.
0: Μια χαρά.
1: Μία από τις δηλώσεις που βγήκανε από πλευράς Κίνας είναι ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για επενδύσεις αμερικανικές και τέτοια. Δηλαδή έγιναν πραγματάκια.
0: Πιο φίλοι δηλαδή. Δεν γίνεται.
1: Κοίτα, στην εξωτερική πολιτική προφανώς οι γραμμές τίθενται και μπαίνουν. Αλλά ανοιχτό ορμούς και οι δύο είπαν αυτό.
0: Όχι, εννοώ το μπιφ Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Μια χαρά τα έχει ο Τραμπ και με την Κίνα και με τον Πούτιν. Και θα σου πω εγώ τώρα που βρήκαμε και το. Τώρα ζητάμε και εξηγήσεις από τους Ουκρανούς. Κάτσε, περίμενε.
1: Ναι, έτσι.
0: Κάτσε να δεις το κόλλο του Μπέισον πώς θα δουλέψει τώρα. Ναι, κάτσε, περίμενε. Έρχεται.
1: Έρχεται, λες.
0: Μας δώσαν εξηγήσεις, αυτοί δεν μας δώσαν ακόμα. Περιμένουμε.
1: Όχι, δεν μας έχουν δώσει. Mm. Και σήμερα πάλι το είπε ο κύριος Δέλιας.
0: Όχι, έχουμε ζητήσει πιο εγκρισίμως τα μεξιγήσεις.
1: Περιμένουμε τις εξηγήσεις που θα δοθούν. Τις περιμένουμε να δοθούν.

0: βρεθούν.
1: Εμείς το έχουμε de facto ότι είναι ουκρανικό. Γιατί δεν υπάρχει επίσημη παραδοχή. Ένας χειριστής Ουκρανός που κάτι είπε. Μια δεν μου λέει κάτι εμένα. Και η εταιρεία λέει ότι δεν είναι το μοντέλο το δικό μας.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Άρα εμείς όμως λέμε ότι είναι ουκρανικό. Και ζητάμε και εξηγήσεις από τους Ουκρανούς. Εντάξει.
0: Περίμενε, θα δούμε.
1: Εντάξει.
0: Θα δούμε.
1: Νάντια Κομανέτσι.
0: Το βλέπεις, έρχεται.
1: Έχαλα.
0: Να το.
1: Με πρωταθλήτρια συγκλονιστική.
0: Παράδειγμα, μεγάλο.
1: Ε?
0: Η Νάντια Κομανέτσι.
1: Τι λες τώρα. Αν δεν το συζητάμε καν.
0: Πάντως ήταν εντυπωσιακή η όλη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Δεν ξέρω αν είδες εικόνες, αν είδες πλάνα, η φοβερή υποδοχή.
1: Ναι,
0: φοβερό γεύμα. Φοβερό
1: δεν τα έδαυσα.
0: Έλα, βρε Μανώλη.
1: Όχι, έμεινα στα της υποδοχή. Κοίτα, εμένα γενικώς μου αρέσει η Κίνα έτσι όπως τη βλέπω.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ακούω αυτά που στέλνουν όλοι, ο κόσμος που κοιμάται στους δρόμους, η πείνα, διανέχεια. Φαντάζομαι τον Τραμπ δεν τον πήγαν από εκεί.
0: Καλέ, μέσα στα χρυσάφια ήταν όλη η κατάσταση.
1: Τι που θα ήταν.
0: Και στα κόκκινα χαλιά, εννοείται, προφανώς. Λοιπόν, θες να σου πω.
1: Αυτός μέχρι και με τον Κιμ να δει, θα συναντηθεί.
0: Μια χαρά. Έχουν συναντηθεί στην προηγούμενη θητεία.
1: Ναι, δηλαδή και τώρα. Είδες πώς έχει ηρεμήσει ο Κιμ.
0: Τον είχαμε καταλάβει ποτέ ότι.
1: Ναι, αλλά λέγαμε Κιμ, πάτα το κουμπί. Μην πατήσει ο Κιμ το κουμπί. Μια χαρά δεν είναι, γιατί είναι όλοι κανένα.
0: Δεν έχει τη διάθεση να πατήσει κάτι.
1: Στη γονίτσα του.
0: Ήσυχα.
1: Πίνει το ροφηματάκι του, δεν τρέχει τίποτα. Περνάνε τα στρατιωτάκια από μπροστά.
0: Ετοιμάζει τη διαδοχή, την κόρη του.
1: Όλα καθόμαστε και τρογόμαστε εδώ πέρα. Κόμματα, από κόμματα. Χαζομάρες βλέπεις.
0: Είδες τι ωραία ρυθμίζονται τα πράγματα με ηρεμία.
1: Καλησπέρα, λέει παιδιά, το μόνο καλό από τη δημιουργία. Νομίζω ότι ο Σαμαράς θα το κάνει, ναι.
0: Τι, για πες,
1: όχι, νομίζω
0: μήνυμα.
1: Ότι είχα την αίσθηση ότι θα προχωρήσει ακόμα. Το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω γιατί. Γιατί είχε μειωθεί λίγο η κινητικότητα, τουλάχιστον δεν έβγαινε πολύ προς τα έξω. Αλλά τώρα με αυτά που τις κινήσεις που βλέπω μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Για να δούμε. Εδώ πέρα ετοιμάζεται και καινούριο κόμμα, έτσι, το βλέπεις.
1: Τι σημαίνει.
0: Τα μηνύματα. Ο Real Blogger.
1: Αυτό.
0: Ο Κύβος Ερήφθη, όσον ούπο ιδρύω και εγώ κόμμα, να σας υπολογίζω για στελέχη. Τι να το απαντήσουμε. Τι πιστεύεις εσύ, να είμαστε στελέχοι στο κόμμα ή να κρατηθούμε απ' έξω.
1: Κοίτα, εγώ δέχομαι με μισθό μαύρα. Ξεκάθαρα το λέω. Περιμένω να ακούσω την πρόταση και μπορείς βέβαια να με υπολογίζεις για στέλεχος αν με ικανοποιεί το αντίτιμο.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Μανώλη, για τις ιδέες θα πάμε.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Για τις ιδέες.
1: Εντάξει.
0: Θα κάνουμε χάρτα ιδεών, ναι. Και θα συνταχθούμε. Χάρτα ιδεών. Εντάξει. Και θα συνταχθούμε να κάνουμε ένα ιδεολογικό μανιφέστο με τον Real Blogger.
1: Θύμισε μου το βράδυ, φεύγοντας, πήγαινε από το ψυγείο, πάρε ένα κουτί ιδέες και πάρε το σπίτι να το φάτε.
0: Γιατί είσαι τόσο κυνικός? Δεν πιστεύεις στις ιδέες?
1: Ναι,
0: στα ιδανικά.
1: Πολύ.
0: Τότε λοιπόν γιατί είναι δυνατό να ζητάς αντίτιμο?
1: Γιατί είναι ιδανικό να σου δίνει κάποιος ένα υψηλό αντίτιμο για να συμμετάσχεις κάπου. Είναι πολύ, δεν είναι ιδανικότατο.
0: Τα εξειδανικεύεις τα πράγματα.
1: Ναι. Και να σου πω κάτι, έχω και μια ιδέα. Μήπως θα δώσεις και σε σένα για να πάμε μαζί.

0: Ο Φόρτσα Παουκάρα έχει δίκιο. Λουσί λέγανε και το ρόπαλο που, του baseball που είχε ο Νίγαν στο Walking Dead. Ο Νίγαν, το πρέπει να είναι ο καυτός ο κακός που ήταν, που είχε αυτή την, είχε φτιάξει αυτή την, την ομάδα τέλος πάντων των επιζώντων που πέσανε πάνω τους στη δική μας καλή. Δεν έβλεπες Walking Dead? Όχι, εντάξει, κατάλαβα.
1: Δεν έβλεπα. Συγγνώμη, όχι, πες μου πάλι το ερώτημα.
0: Δεν έβλεπες Walking Dead?
1: Άκουσε.
0: Ναι.
1: Εγώ, με δική μου πρωτοβουλία, δεν έβλεπα Walking Dead. Ούτε ήθελα να βλέπω. Όμως, επειδή κάποιοι άλλοι πήραν την πρωτοβουλία μέσα στο σπίτι να βλέπουν, τα παιδιά μου.
0: Δεν το βλέπες. Τα άκουγες.
1: Το έβλεπα. Ήμουνα στο σπίτι, ήμουνα στο χώρο.
0: Δεν ξέρεις τον Νίγαν, τον έχεις δει?
1: Δεν έχω ασχοληθεί.
0: Αυτός με τώρα πάλι του baseball που είχε εκεί,
1: ναι,
0: κάτι καρφιά πάνω.
1: Κατάλαβα τη φιγούρα.
0: Ναι,
1: ναι, εντάξει. Εδώ πέρα
0: εμείς
1: και
0: είμαστε με τον άλλο, με το τόξο.
1: Και αποκριάτικες στολές έχουμε εμπνευστεί από εκεί.
0: Καλά, δεν είναι δύσκολα. Τις φτιάχνεις και μόνος αυτές.
1: Ναι, τις φτιάχνεις όμως. Yeah. Φτιάχνεις η κυρία Ελένη, φτιάχνεις. Κατάλαβες.
0: Είστε, ναι. Να σου πω, είσαι Λέων.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Κρυός. Μαζί δεν έχουμε ίδιο ζώδιο.
0: Και εσύ ίδιο, κρυός, όχι, εγώ δεν είμαι κρυός.
1: Τι είσαι?
0: Κυρία Λέη Κατσαμπέκη, πόσο υποστηρικτική.
1: Αχ, το κάρφωσε.
0: Παρθένος είμαι. Πολλά χρόνια τώρα, όχι. Κυρία Κατσαμπέκη, λοιπόν, πόσο υποστηρικτική είστε με τον συνάδελφό σας εδώ και τόσο καιρό. Μας συγκινείτε. Μήπως είστε Λεόν? Κυρία Ευγενία.
1: Έχω οροσκόπο στον καρκίνο, ίσως γι' αυτό. Γιατί από τον κρυό δεν νομίζω ότι θα έβρισκα κάποια προκοπή.
0: Τι είναι αυτά που λέτε? Άκου, λοιπόν, έχω λίγο οροσκόπο στον καρκίνο.
1: Είναι συναισθηματικός ο καρκίνος.
0: Οριακά. Ξέρω το ζώδιο μου οριακά.
1: Τι εννοείς? Δεν το ξέρεις?
0: Το ξέρω απλά επειδή λόγω των ημερομηνίων. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι αν δεν υπήρχαν και ημερομηνίες.
1: Δηλαδή δεν θα το αποκαλύψεις το ζώδιο σου?
0: Εγώ?
1: Τώρα εδώ στον αέρα δεν θα το αποκαλύψεις?
0: Δεν έχει, δεν χαίρεται.
1: Η Μαρία έχει γουρλώσει τα μάτια της, περιμένει. Α, το καλοκαίρι έχεις γενέθλια. Τι ξέρω, όχι. Πότε έχεις γενέθλια? Πες μας πότε έχεις γενέθλια.
0: Παιδιά, ψάρι.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Δεν σου είπαμε να φας? Έβγαλες μια ιδέα, ψάρι.
1: Κουφάθηκε η Μαρία, δεν το περίμενε από σένα αυτό το πράγμα, ναι, σε ψάρι.
0: Γιατί δεν είμαι συναισθηματικός, δεν είμαι ρομαντικός, δεν είμαι βλαμμένο.
1: Κατά τα άλλα δεν ξέρεις από ζώδια. Καρφώθηκες, Μανώλη, Παρδάλη, μόλις δα.
0: Το Μάρτιο είμαι εγώ.
1: Με έχεις μπερδέψει, το Μάρτιο είσαι.
0: Ναι.
1: Άρα κρυός είσαι.
0: Όχι, είμαι ψάρι.
1: Α, είσαι ψάρι. Πιανή Μάρτιο, τα ψάρια πιάνουν
0: και
1: Μάρτιο.
0: Είμαι και δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου στα ψάρια.
1: Που
0: το αγκαθώθηκα πιο πολύ.
1: Που σημαίνει
0: ότι είμαι στο κέντρο ακριβώς.
1: Τα ξέρεις όλα για το ζώδιο σου και μας κοροϊδεύεις τόση ώρα.
0: Εννοείται.
1: Τι να πω με αυτόν που έχω μπλέξει.

Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash

0: Σαγιάρ, Team Walker, Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing, από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real.

0: Θα με αφήσεις τώρα να σου πω ποιο ήταν το μενού?
1: Εννοείται.
0: Νομίζω ότι ζεις για αυτά, το ξέρω. Λοιπόν, αστακός σε σούπα ντομάτας, ντοματόσουπα.
1: Αστακός, ναι, ωραία.
0: Τραγανά μοσχαρίσια παϊδάκια. Ωραία,
1: τα έχουμε.
0: Εντάξει, ψητή πάπια Πεκίνου. Αλίμονο. Αλίμονο.
1: Ναι. Ιδεολογικά και μόνο αντιδρώ.
0: Ιδεολογικά, αυτό το ιδεολογικά με έμπλεξε, να ξέρεις.
1: Είμαι σύντροφος του Ντόναλντ Ντακ. Αρνούμαι να φάω όποια στη ζωή μου.
0: Του Ντόναλντ Ντακ.
1: Αρνούμαι, δεν τρώω πάπια ποτέ.
0: Ούτε εγώ τρώω πάπια.
1: Αλήθεια, εννοώ, είναι πολύ νόστιμη. Mm. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Νιώθω ότι έχω προδώσει ένα φίλο να το κάνω.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Μπορώ.
0: Είδες λοιπόν ότι είσαι άνθρωπος με ιδέες. Ότι είσαι άνθρωπος των ιδεών και όχι του υλισμού, της ύλης.
1: Όχι, αρνούμε να φάω.
0: Που προηγουμένως έλεγες διάφορα.
1: Αρνούμε να φάω πάπια επειδή συμπαθώ και τον Ντόναλντ Ντακ.
0: Ναι, αυτό όμως στηρίζεται στο συνέστημα. Και
1: αυτό δεν σημαίνει ότι είχα τη δυνατότητα να έγινα για τους άλλους.
0: Συνεχίζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σιγομαγειρεμένα εποχικά λαχανικά. Εντάξει, οκ. Okay. Σολομό με σάλτσα μουστάρδας και τηγανιτό ψωμάκι γεμιστό με χοιρινό. Αυτό λέει είναι ένα κλασικό πρωινό. Το τρώνε, λέει, είναι μια επιλογή πρωινού σε κάποιες περιοχές της Κίνας, το τηγανιτό ψωμάκι με χοιρινό. Λοιπόν, επιδόρπιο. Ξέρω ότι σε ενδιαφέρει και το επιδόρπιο πάρα πολύ, έτσι. Γλυκό, λέει.

0: σε σχήμα κοχυλιού. Τι γλυκό δεν ξέρω.
1: Δεν έχουν οι Κινέζοι, τα γλυκά τους είναι λίγο
0: άγλυκα.
1: Από ό,τι ξέρω είναι λίγο.
0: Δεν είναι γλυκά.
1: Καλά, δεν έχω δοκιμάσει για να ξέρω.
0: Ναι, και εγώ αυτό όμως ξέρω.
1: Αλλά γενικώς δεν είναι, ας πούμε, και γλυκό.
0: Ναι.
1: Αλλά και η διατροφή τους είναι πολύ προσεγμένη.
0: Πολύ, πολύ ιδιαίτερη, ναι. Τιραμισού, να, ένα γλυκό. Τώρα βέβαια, πώς είναι το κινέζικο τιραμισού.
1: Εντάξει, το τιραμισού είναι τιραμισού, ρε παιδί μου, τι να του κάνεις.
0: Εντάξει, πειραγμένο θα είναι. Πειραγμένο πιστεύω ότι θα είναι.
1: Πειραγμένο.
0: Ναι, ναι, έτσι πιστεύω. Και εντάξει, λέει μια ποικιλία φρούτων και παγωτού.
1: Εντάξει, πολύ, πολύ καλό. International.
0: Κοίτα, νομίζω ότι το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις έχει ένα.
1: Γιατί όταν τους φέρνουμε εδώ δεν τους βάζουμε.
0: Πώς δεν τους βάζουμε. Πώς, τιμούμε και τον προσκεκλημένο. Λάχνε. Αυτό λέει το πρωτόκολλο. Γιατί και στο Μακρόν δεν είχαν και πινελιές έτσι γαλλικές και τα λοιπά. Είχε Ελλάδα, είχε Γαλλία, είχε ένα συνδυασμό πραγμάτων.
1: Αν πεις η Αμερική, τι έχει από.
0: Και τι έχει, μπέργκερ. Εντάξει.
1: Βλακίες, ντόνας και τέτοια.
0: Ναι, τώρα ας πούμε αυτά τα μοσχαρίσια, τα παϊδάκια.
1: Κάτσε, αυτό είναι κινέζικο.
0: Ναι, αυτό όμως θα μπορούσε λίγο να παραπέμψει και έτσι να, στην αμερικάνικη.
1: Σπερίπς και μπάφα, ναι. Και τέτοια.
0: Τα μπάφα και τα σπερίπς, ναι. Γενικά η εικόνα ήταν φανταστική, από φανταστική, ναι. Τέλος πάντων, ανάλογα με τα γούστα και την αισθητική του καθενός.
1: Κίνα έχουν βγάλει πατατάκια με γεύση αγκούρι. Τα άφαγε γνωστός μου και τρελάθηκε.
0: Αλήθεια.
1: Νόμιζα, μου λέει, τρώω αγγούρι πραγματικά. Πολύ χημεία πρέπει να πέφτει βέβαια. Αλλά στο πατατάκι, τι χημεία
0: όταν
1: να πέσει.
0: Όταν λέμε πατατάκι, εννοούμε πατάτα. Δηλαδή, ή έχει την όψη.
1: Πατατάκι. Γνωστή μάρκα που κυκλοφορεί και στη χώρα μας.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Με αγγούρι.
1: Ναι, γεύση αγγούρι.
0: Και είναι ωραίο αυτό.
1: Έτσι μου είπε, δεν το δοκίμασα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Yeah.
1: Δηλαδή έρχονται και εδώ κάτι viral snack που, εντάξει, βέβαια για να τα πάρεις είναι ακριβά. Εγώ δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να δώσεις λεφτά για ένα πακέτο πατατάκια. Αλλά αν έρχονταν αγκούρι θα το έπαιρνα. Από περιέργεια και μόνο.
0: Από περιέργεια, ναι, αυτό, ναι.
1: Δηλαδή άλλες γεύσεις που βλέπω, λέω εντάξει μόνο και τι έγινε.
0: Ούτε εγώ ψήνω.
1: Ναι, αλλά το αγκούρι όμως θα ήθελα να το δοκιμάσω. Συγκεκριμένα.
0: Και εμένα έτσι με ιντριγκάρει αυτό, για να το δοκιμάσω.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτή η διαρροή πληροφοριών σε σχέση με τη συνέντευξη που έχει δώσει ο Τραμπ στο Fox News συνεχίζεται. Δηλαδή, πριν από λίγη ώρα, ο δημοσιογράφος που έχει πάρει τη συνέντευξη έκανε μία ανάρτηση που λέει ότι συμφωνήθηκε να παραγγελθούν, δεν ξέρω πώς, από πλευράς Κίνας, δεν ξέρω πόσα Boeing, τώρα την έχω χάσει την είδηση, αλλά ένας μεγάλος αριθμός αεροπλάνων Boeing. Αυτά το λέμε και το διευκρινίζουμε, λέει ο Τραμπ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είπαμε, εντάξει,
0: το Πεκίνο είναι φιδωλό, πολύ.
1: Εντάξει, προφανώς κάπου τώρα στη μέση. Τι τσίπιδες λέει αυτή η Κινέζη, ούτε ένα προφιτερόλμα δεν τρέπονται. Ναι, αλλά βάλανε τιραμισού.
0: Το βάλανε το τιραμισού.
1: Και παγωτό.
0: Βέβαια το τιραμισού, ξέρεις, μπορεί είναι και ως όνομα λίγο. Επειδή έχει τις πολλές συλλαβές, τιραμι.
1: Όχι, δεν είναι. Αποκλείεται.
0: Όχι.
1: Μη με βάζεις τώρα να ψάχνω. Από που, να σου πω κάτι, το τιραμισού. Μπορεί να είναι και τίποτα ρώσικο. Τιραμισού.
0: Όχι μωρή, ιταλικό θα είναι το τιραμισού.
1: Ιταλικό λες.
0: Ναι. Έχει και το στοιχείο του εσπρέσο. Που σωστό. Είναι πολύ βασικό αυτό. Έτσι είναι η Ιταλία.
1: Α, ναι, διαδεδομένο λέει σε όλη την Ιταλία.
0: Ναι, είναι.
1: Προέλευση βρίσκεται μεταξύ Φρίουλη και Βένετο. Είναι ένα γλυκό που τρώγεται με κουτάλι. Άκου τώρα πληροφορία.
0: Αλήθεια,
1: Έχοντας μια βάση από
0: μπισκότα σαν αγγέλα. Και με πιρούνι έχω να πω.
1: Ναι, καλύπτονται λέει με κρέμα από μασκαρπόνε, αυγά και ζάχαρη. Ναι. Πολύ υγιεινό.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως σου είπα, ο Κινέζος πρόεδρος δεν είναι τόσο έτσι ομιλητικός και δεν είναι τόσο αποκαλυπτικός των, ναι, συνομιλιών. Έχει μία άλλη κουλτούρα, μία άλλη άποψη. Ένα πράγμα είπε και αυτό έβγαλε τίτλους και στα ελληνικά αλλά και στα διεθνή
1: για
0: μέσα.
1: Πες.
0: αναφέρθηκε στην έννοια της παγίδας του Θουκυδίδη.
1: Α, η παγίδα του Θουκυδίδη, ναι, το διάβασα, ναι.
0: Ναι. Και αυτή ήταν και η φράση, δηλαδή ο Τραμπ έχει πει ο Λευκός Οίκος, έχουν βγει διαρροές, είναι ειδήσεις οι οποίες διαρκούν μέχρι να έρθει η επόμενη πληροφορία από Αμερική. Αυτό όμως του Κινέζου Προέδρου έχει μείνει δήλωση, έτσι. Και έχει και ένα περιεχόμενο η δήλωση αυτή. Και ο Κινέζος Πρόεδρος επικεντρώθηκε αρκετά σε αυτό. Ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας φόβος από την μεγάλη, εδρεωμένα μεγάλη δύναμη απέναντι σε αυτήν στην ανερχόμενη δύναμη.
1: Ναι.
0: Ότι εσύ μπορεί να θες να κάνεις την Αμερική μεγάλη ξανά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Κίνα δεν μπορεί να αναπτύσσεται. Και ότι υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Ότι η συνεργασία μας ωφελεί και τους δύο, η αντιπαράθεση μας βλάπτει και τους δύο. Το μήνυμα του. Και νομίζω ότι αυτό μπαίνει λιγάκι πιο βαθιά στην έννοια της πολιτικής.
1: Ναι.
0: Βέβαια μια άλλη προσωπικότητα πολιτικού, αν ρώσετε.
1: Αυτό, κοίτα, δεν έχουμε και πολλά στοιχεία τώρα, η αλήθεια είναι, για τους Κινέζους. Έτσι, γιατί δεν είναι, είναι πολύ, έχουν περιχαρακωμένο το. Α, τι θα, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Γιατί συζητάμε τώρα χαζομάρες για τον Τραμπ και τον Κινέζο. Εντάξει. Έρχονται στην Ελλάδα τα πρώτα ρομπότ.
0: Μίλα
1: εδώ,
0: μου γι' αυτό.
1: Από Κίνα. Ναι. Από εταιρεία που φέρνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φέρνει και τα πρώτα ρομπότ, φέρνει ένα δίποδο και ένα τετράποδο. Δεν έχουν δώσει ακόμα τιμές. Τι έγινε. Ναι, αλλά για να τα φέρουν, τα φέρουν για να τα πουλήσουν, τα φέρουν για να τα δούμε. Το τετράποδο
0: είδες
1: έχει.
0: Όμως πόσο η Μαρία το ενδιαφέρον της
1: αμέσως. Έχει μορφή σκύλου, είναι φύλακας, ναι, σύντροφος.
0: Τα έχω δει αυτά που τα. Στο εξωτερικό, έτσι. Αυτά, ναι, τα σκυλάκια, ναι, που έχουν και μια υποτίθεται νοημοσύνη.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι, είναι για επιχειρήσεις και τέτοια που μπορεί να κουβαλήσει μέχρι 5 κιλά βάρος. Μπορεί να παίξει το ρόλο φύλακα, νυχτοφύλακα και τέτοια, αλλά μπορεί να είναι και σύντροφος. Έχει 13, έχει ανεξαρτησία 13 κινήσεων το ρομποσκύλος και έχει το όνομα του σκύλου του Οδυσσέα, Αργός ήτανε, που ήταν ο μόνος που τον αναγνώρισε όταν γύρισε,
0: ναι,
1: μετά από τις,
0: ναι,
1: χρόνια,
0: ναι, απλά δεν θυμάμαι
1: και
0: το
1: με
0: όνομα
1: το που
0: του
1: τον έγκλειψε πέθανε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: από,
0: ναι,
1: ότι, ότι έκανε το χρέος του, δεν είμαι σίγουρος, τέλος,
0: ναι.
1: Το δε ανθρωποειδές ρομπότ έχει ανεξαρτησία, αν δεν κάνω λάθος, 140 κινήσεων, πλησιάζει πάρα πολύ την ανθρώπινη κίνηση στα χέρια. Μπορεί να μετακινηθεί 1 μέτρο το δευτερόλεπτο. Είναι και γρήγορο.
0: Πολύ γρήγορο.
1: Κάνει και τάκλινγκ, δηλαδή, να σου πει.
0: Είναι πολύ γρήγορο, Μανώλη.
1: Ναι.
0: Πολύ γρήγορο.
1: Εκτός αν έκανα εγώ λάθος το χρόνο. 1 μέτρο ένα σεκόντ ήταν. Δεν νομίζω να έκανα λάθος. Πτώσμα. Μπορεί να μεταφέρει πράγματα, αλλά δεν γράφανε βάρος. Να χειριστεί.
0: Ως εργάτης.
1: Αρχικός, λέει, αρχικός είναι για εκθέσεις, βιομηχανίες και τέτοια, ο υποστηρικτικό. Αλλά αν κάποιος, λέει, έχει τη δυνατότητα, επειδή αυτό μαθαίνει συνέχεια μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αν κάποιος έχει τη δυνατότητα, μπορεί να το πάρει και για συντροφιά μέσα στο σπίτι.
0: Εμένα με ανατριχιάζει αυτό.
1: Εσένα σε ανατριχιάζει, αλλά το έχουμε δει σε ταινίες εδώ και 15 χρόνια. Και ό,τι έχουμε δει σε ταινίες εδώ και 15 χρόνια γίνεται. Οπότε.
0: Συντροφιά μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, ένας μοναχικός άνθρωπος μπορεί να επιλέξει, αν έχει την οικονομική δυνατότητα, να πάρει ένα ρομπότ και να κάνει παρέα μαζί του,
1: ναι,
0: για να μην νιώθει μοναξιά.
1: Γιατί τώρα δεν κάνει παρέα με το λάπτοπ του.
0: Φυσικά κάνει και με τα social media κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, η ανθρώπινη παρουσία, δηλαδή, εκεί πλέον αντικαθίσταται και οπτικά το πράγμα. Δηλαδή. Είναι ένα σκαλί παραπέρα.
1: Όλα στο μυαλό είναι.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιλέξει ή οι συνθήκες το έχουν φέρει να ζει έτσι.
0: Μοναχικά.
1: Ναι, έχει και την επιλογή, θα έχει και την επιλογή, εφόσον έχει την οικονομική δυνατότητα, να μην έχει μπροστά του μια οθόνη, αλλά να έχει μια παρουσία. Είναι ανατριχιαστικό, αλλά σου θυμίζω ότι υπάρχει και ταινία που το ρομπότ διεκδίκησε το ρόλο του ως άνθρωπος.
0: Βέβαια.
1: Και το κέρδισε μετά από εκατοντάδες χρόνια την ημέρα που θα πέθανε πλέον ως άνθρωπος. Εντάξει. Τα έχουμε δει αυτά στις ταινίες. Απλά
0: τη βρήκα
1: πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Θα ήθελα όταν θα γίνει η παρουσίαση του.
0: Πότε θα γίνει αυτή η παρουσίαση?
1: Δεν έχω περισσότερες. Κάτσε τώρα, γιατί κόλλησα με το σκύλο του Οδυσσέα. Νομίζω όμως ότι είναι Άργος. Νομίζω ρομπότ Άργος. Έλα καλό μου πληκτρολόγιο.
0: Α, κοίταξε τώρα, να σου πω. Έχει δίκιο Φόρτσα Παοκάρα. Λέει, ο πρωθυπουργός μας λέει στην έκθεση που το παρουσίασαν. Το θυμάσαι?
1: Να το πλάνο, ρομπότ
0: το σκυλάκι.
1: Άργος.
0: Το θυμάσαι, Μανώλη?
1: Ποιο?
0: Αυτό το σκύλο ρομπότ.
1: Αλήθεια?
0: Που ήταν σε μια, ναι, σε μια έκθεση που είχε πάει ο πρωθυπουργός.
1: Εδώ πριν από ένα μήνα. Λοιπόν, Άργος λέγεται, όντως. AI home robot. Λοιπόν, ωραίο είναι. Εντάξει, δεν θα έχω ποτέ τη δυνατότητα να πάρω κάτι τέτοιο, αλλά ωραίο είναι. Δεν λερώνει κιόλας.
0: Εντάξει τώρα. Δεν λερώνει κιόλας, αλλά να σου πω, επειδή τα σκυλάκια είναι για να τα χαϊδεύουμε και να παίρνουμε και αγκαλίτσα. Για φαντάσου την αίσθηση ενός ψυχρού ρομπότ, του μετάλλου στην αγκαλιά σου.
1: Καλά, μα δεις εδώ το
0: ξέρεις,
1: βίντεο.
0: Και ξέρεις κάτι, Μανώλη, ας πω κάτι. Η θεραπευτική ιδιότητα, εντός και εκτός εισαγωγικών των θεραπευτικών, που
1: πες,
0: έχουν τα ζώα, αυτή, δηλαδή η αίσθηση της αγκαλιάς, δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το αντικαταστήσει.
1: Όχι, δεν μπορεί, ρομπότ.
0: Και το θεραπευτική είναι και εκτός εισαγωγικών. Ξέρεις, λοιπόν, σήμερα διάβασα ότι έπιασε δουλειά.
1: Αυτό θα σου λέγα τώρα, που στο Μεταξά νομίζω.
0: Ναι, στο Μεταξά.
1: Ο πρώτος σκύλος
0: θεραπευτής.
1: Καλά, αυτό έπρεπε να το έχουμε κάνει χρόνια.
0: Φυσικά, όπως το έχουν κάνει χρόνια πολλές χώρες.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει αποτελέσματα σίγουρα.
1: Και όχι μόνο με σκύλους, και με γάτες το έχουν κάνει.
0: Και με γάτες. Και με γάτες.
1: Το μόνο πρόβλημα.
0: Και
1: βέβαια,
0: με άλογα στα παιδιά τα οποία, ναι, βέβαια, έχουν την ανάγκη.
1: Βέβαια, οι γάτες, αν και οι σκύλοι έχουν έκτη αίσθηση, σε προειδοποιούν δηλαδή για πράγματα που θα συμβούν.
0: Βέβαια.
1: Αλλά οι γάτες, εξής τις ιστορίες με τις γάτες που αισθάνονται το θάνατο. Γι' αυτό δεν τις παίρνουν στα νοσοκομεία. Ενώ ο σκύλος είναι διαφορετικά.
0: Και οι σκύλοι έχουν αυτό το...
1: Ναι, αλλά αντιδρούν διαφορετικά. Νάτος, Βαγγέλης ο σκύλος θεραπευτής.
0: Βαγγέλη Λάσου, τον λένε.
1: Δεν ξέρω. Βλέπω εδώ τώρα ένα δημοσίευμα. Όχι, ο Βαγγέλης εργάζεται στο Γενικό Κρατικό.
0: Έλα βρε Μανώλη.
1: Έτσι λέει.
0: Ναι.
1: Βαγγέλης ο σκύλος θεραπευτής. Είναι τα... Λέει, λοιπόν, περίμενε. Ο Βαγγέλης, να το είμαι ο Βαγγέλης και είμαι σκύλος θεραπείας. Έρχομαι και σε επισκέπτομαι στο νοσοκομείο για να νιώσεις τα ωφέλη μου. Σου φτιάχνω τη διάθεση για να νιώσεις καλύτερα. Πάω και σε παιδάκια που με έχουν ανάγκη μαζί με την εκπαιδεύτριά μου. Δωρεάν υπηρεσία. Dog therapy.
0: Ναι.
1: Βαγγέλης. Γεια σου ρε Βαγγέλη. Ναι, μην έρθετε σήμερα, θα έρθει ο Βαγγέλης. Και όπως είπε, λέει και η Μέριλιν Μονρό, κάποτε κανένα σκύλος δεν με δάγκωσε ποτέ, μόνο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Βέβαια. Κοίτα, αυτό το έχουν πει, το έχει πει η Μέριλιν Μονρό, το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι.
1: Εντάξει,
0: όμως
1: το έχει πει ο Πασαλάρης για την είδηση.
0: Εγώ νομίζω. Σωστά.
1: Έτσι.
0: Τι είναι είδηση? Τι είναι είδηση?
1: Δεν είναι ο άνθρωπος, ο σκύλος να δαγκώσει άνθρωπο.
0: Αλλά
1: ο άνθρωπος να δαγκώσει σκύλο.
0: Αυτό είναι είδηση.
1: Εντάξει, βέβαια εδώ έχουμε φτάσει να δαγκώνει άνθρωπος άνθρωπο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, βέβαια. Σήμερα έγινε αυτό, έτσι.
1: Έχουμε αναβάθμιση κατηγορίας.
0: Έγινε σήμερα αυτό. Σε αυτή τη συμπλοκή στα Ανολιώσια.
1: Αλήθεια.
0: Στον οικισμό Ρωμά.
1: Τους δαγκώσανε.
0: Μία γυναίκα από ό,τι λένε,
1: ναι.
0: Ήταν 80 Ρωμά που επιτέθηκαν, έγινε καταδίωξη και τα λοιπά και αυτά,
1: ναι.
0: Και οι Ρωμά άρχισαν να πετάνε αντικείμενα και μία γυναίκα δάγκωσε και έναν αστυνομικό.
1: Και τι θα κάνει τώρα ο αστυνομικό.
0: Τίποτα. Πήγε ο άνθρωπο για τι πρώτε ανάγκε.
1: Εμβόλια και τέτοια.
0: Έχουν γίνει συλλήψει. Έχουν γίνει
1: συλλήψεις.
0: Αλλά πάντως αυτό που λέμε τώρα
1: και
0: μας βρήκε
1: η κρέας και δάγκος, αφού αυτή είναι σαν ρομποκόπ.
0: Μπορεί να του βούτυξε το χέρι, ξέρω εγώ. Να μην φορούσε γάντια.
1: Λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Είδες, το είπες έτσι και όμως έχει γίνει σήμερα αυτό.
1: Ναι, φοβερό.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κόσμος λέει προχωρέ μπροστά, διάστημα, ρομπότε AI. Και εδώ υπάρχουν λίγα ακόμα άτομα που έχουν κολλήσει το 17 και περιμένουν να κάνουν επανάσταση. Ή βγαίνουν εκεί λέει, το βράδυ και λένε να γυρίσουμε στις ρομαντικές εποχές του 50. Όταν πηγαίναμε να κάνουμε την ανάγκη μας σε μια τρύπα έξω από το σπίτι και οι γυναίκες γυρνάγανε κάτω από τη σελίδα για να έχουν σκιά. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε Γιάννη. Εγώ είπα, Γιάννη μου, συγγνώμη, έλειπες, είχες φύγει. Εγώ έχω προλάβει σπίτι με τουαλέτα έξω. Στην Αθήνα.
0: Α, στην Αθήνα.
1: Εδώ. Ενώ στην Αττική. Έχω προλάβει σπίτι με τουαλέτα έξω. Και βγαίναμε και πηγαίναμε με την ομπρέλα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Επειδή λέγαμε για τους σκύλους και τις γάτες, πρέπει να δεις τη φωτογραφία που μας έχει στείλει ο Φόρτσα Παοκάρα. Είναι κάποιες γάτες με αυτό το σκοπτικό ύφος που έχουν πάντα οι γάτες, ρε παιδί, με αυτό βλέμμα δηλαδή, είναι καταπληκτικό. Σαν να, είναι, να κάνουν κάποια συγκέντρωση, να. Κάποια σιωπηρή διαμαρτυρία, τέλος πάντων. Διάφορες ωραίες γατούλες. Μπροστά λοιπόν είναι μια τιγρέ υπέροχη, η οποία κρατάει ένα πλακάτ.
1: Δεν πες και τη γράφει, ωραίο.
0: Μη μας συγκρίνετε με τους σκύλους. Εμείς δεν δουλεύουμε για την αστυνομία.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, έξυπνο. Εγώ εκτιμώ πάντως πάρα πολύ τα αστυνομικά σκυλιά. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Έτσι για το πώς δένονται με, με τον εκπαιδευτή τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Α, ναι. Το είδα, μπράβο. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει κουβέντιασε καθόλου με τον πρόεδρο Σι κατά την επίσκεψή του στην Κίνα το παγκόσμιο και πρωτοφανές τεράστιο έγκλημα του κορονοϊού με τους πάνω από 4,5 εκατομμύρια νεκρούς. Για ποιο λόγο να το συζητήσει. Πήγε να κλείσει δουλειάς, κύριε λογοθέτη. Είστε παράλογα ρομαντικός. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Εσείς έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία επιβάλλεται, πέφτει επί των κεφαλών εκείνων. Δεν υπάρχουν αυτά. Σιγά μην πάει ο Τραμπ να τους κάνει κουβέντα για τον κορονοϊό.
0: Αντιθέτως, επειδή το βρήκα το στοιχείο, 200 μεγάλα, έτσι είπε, αεροσκάφη Boeing. Δουλίτσες γίνονται, παιδιά, εκεί.
1: Τι λες τώρα.
0: Γίνονται δουλίτσες.
1: Έχει στείλει και μια, και ο κύριος Στάζου μια ωραία φωτογραφία, αλλά δεν μπορώ να την περιγράψω. 9.55.
0: Ναι.
1: Να μην παρεξηγηθούμε, λέει εδώ Νεκτάριος, αν έχεις περάσει τα 50... Μην το δοκιμάσεις, λέει το πατατάκι. Εγώ που είμαι 52, μόλις έρθει στη χώρα θα είμαι από τους πρώτους. Και δεν κατάλαβα. Με το αγγούρι εννοείται. Και εγώ 52 είμαι, θα το φάω κι εγώ. Το πατατάκι εννοώ.
0: Ναι, βρε παιδί μου, καταλάβαμε. Εγώ γέλασα. Καλέ, όχι.
1: Παναγία μου.
0: Όχι, δεν. Λοιπόν. Με παρεξήγησες.
1: Καλησπέρα, λύστε. Λοιπόν, άκου, μπριζολάκιας δίνει ωραία. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Καλησπέρα στους αχαροπλάστες του σταθμού. Ακού φίλε, λέει Ντόναλτ, οι γλυκές επιλογές cheesecake. Εντάξει, το τρώω, δεν έχω θέμα. Πας στα φλόρα. Ωραία, εξαρτάται όμως τι φρούτο χρησιμοποιείς για να την κάνεις.
0: Μαρμελάδα,
1: Ναι, τι μαρμελάδα αυτό. Γιατί βγάζουν κάτι γεύση, πας στα φλόρα, λέει κάτι, κάτι αηδίες. Τούρτα παγωτό. Οκ. Okay. Τούρτα. Κόμμα, παγωτό. Γιατί πρέπει
0: ναι, ας τα χωρίσουμε αυτά.
1: Ναι, γιατί πρέπει οπωσδήποτε.
0: Μην κάνουν παρέα. Ναι. Ναι.
1: Και παγωτό μπισκότο. Πλεονασμός. Παγωτό γενικώς.
0: Παγωτό, βάλε παγωτό να είναι ανοιχτό όλο αυτό.
1: Αν δεν τα φας λέει στο Πεκίνο, σίγουρα τα φας στην Αθήνα. Θέλω εκείνη την ημέρα συνεργασία με γατώνουν Μανώλη με Πετρετζίκη. Μήπως να κάναμε μία φορά την εβδομάδα ένα ή μία φορά στις 15 μέρες ένα σεφ να κάναμε μια
0: εκπομπή. Πάρα πολύ το θέλω αυτό.
1: Τι τέλειο.
0: Ραδιοφωνικά
1: υπάρχει.
0: Πάρα πολύ το θέλω αυτό.
1: Να κάνουμε το
0: δεν
1: vlog
0: ξέρω,
1: του
0: το
1: Real
0: το
1: με μαγειρική Παρασκευή.
0: Πάρα πολύ το θέλω.
1: Τέλειο.
0: Ναι. Και έχουμε να πούμε πολλά.
1: Και έχουμε να φάμε πιο πολλά. Πάμε σε δελτίο.
2: Real FM. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι τα σχέδιά της για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα είναι καταδικασμένα, στέλνει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Από το ακριτικό Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε σαφές ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Υπογράμμισε παράλληλα ότι οι κλιμακούμενες αναθεωρητικές βλέψεις γείτονος παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης. Επιπλέον, αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τόνισε ότι αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται η λύση των δύο κρατών, ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη κατά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων. Ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου δεν πρόκειται να σταματήσει και χαρακτήρισε την Ελλάδα το πιο συνεπή σύμμαχο της χώρας του. Θετικό πρόσημο βάζει ο Λευκός Οίκος στις συνομιλίες Τραμπ-Σι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολόγου του ότι δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και πως θα συμβάλλει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έχουν επιτρέψει σε κινέζικα πλοία να διέλθουν από το Ορμούζ. Στη δίνη πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Βρετανία, καθώς συνεχίζονται οι ηχηρές αποχωρήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο Υπουργός Υγείας είναι ο πέμπτος που παραιτείται, αμφισβητώντας ευθέως την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Για πολιτικό χάος που πρέπει να τερματιστεί, κάνει λόγο σε επιστολή του ο Κιρ Στάρμερ.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων στον πρώτο προημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει ακόμη μία για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, 8 λεπτά μετά τις 10. Μία είδηση πολύ δυσάρεστη. Υπάρχει μία ανακοίνωση από το ΚΑΤ.
1: Από το νοσοκομείο ΚΑΤ.
0: Ναι, ναι, που ενημερώνει ότι πριν από περίπου 2 ώρες, 6 λεπτά πριν τις 8 το βράδυ δηλαδή, έχασε τη μάχη με τη ζωή 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου από τις 12 του μήνα. Η μαθήτρια που είχε πέσει μαζί με την φίλη της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπου είχε βρει τραγικό θάνατο το ένα από τα δύο κορίτσια. Η 17χρονη μεταφέρθηκε αρχικώς στο Ασκληπείο της Βούλας και μετά στο ΚΑΤ, όπου και κατέληξε απόψε. Το νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Είναι μια λακωνική ανακοίνωση του νοσοκομείου. Προφανώς θα υπάρξουν αργότερα κάποιες λεπτομέρειες.
1: Ή μπορεί και να μην υπάρξουν.
0: Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα και το δεύτερο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του και το θέμα παραμένει ορθάνυχτο, όπως το βάλαμε από τη Δευτέρα, για το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται και όλα αυτά, τέλος πάντων.
1: Τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν καταστάσεις τέποιου τύπου, συντονισμένα από την πολιτεία.
0: Ναι, τη Δευτέρα, ναι, την Τρίτη, τέλος πάντων, Δευτέρα, Τρίτη.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
1: Να προχωρήσουμε. Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής μας σε αυτή την είδηση περί δίθεν γαλάζιας πατρίδας, η οποία από την Τουρκία υπάρχει πληροφορία, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε κιόλας σήμερα από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, ότι πρόκειται να υπάρξει ένα νομοθέτημα που να βάζει το ζήτημα αυτό, το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι.
1: Έχουμε ζητήσει.
0: Το οποίο από μόνο του δεν σημαίνει κάτι.
1: Αλλά... Όχι, δεν σημαίνει. Και ας ρωτήσουμε κιόλας τι σημαίνει.
0: Ναι,
1: είναι ένα ερώτημα κι αυτό.
0: Είναι άλλο ένα λιθαράκι στη στάση των Τούρκων όλα αυτά τα χρόνια σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και γενικότερα τις διεκδικήσεις που εγείρουν.
1: Και η οποία στάση φαίνεται το τελευταίο διάστημα οξύνεται.
0: Ναι.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καθηγητή του Πάντιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Είναι Οθωμανολόγος και Τουρκολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί και στους ακροατές σας.
0: Είμαστε καλά.
1: Τι σημαίνει για εμάς, για την Ελλάδα, να μπει σε νόμο, να θεσμοθετηθεί με κάποιο τρόπο αυτό το δόγμα το τουρκικό περί γαλάζιας πατρίδας?
2: Αυτό έρχεται ως απότοκος μιας σειράς γεγονότων, τον οποίο γνωρίζουμε ήδη από τη δεκαετία του 50. Είναι το δόγμα του Νιχάτ Ερήμ. Ο Νιχάτ Ερήμ ήταν νομικός κοινωνιολόγος δεκαετίας του 50, ασχολήθηκε κυρίως με την Κύπρο. Έγινε πρωθυπουργός το 1971-72 και δολοφονήθηκε από τουρκικά χέρια το 1980. Αυτός έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει γενικώς, παρότι έχει ένα αυτοκρατορικό προφίλ και πρέπει να διεκδικεί πάντοτε κτλ., πρέπει στη διεθνή σκηνή να φαίνεται συνεχώς ως αδικημένη, ως θύμα, ότι έχει δικαιώματα τα οποία της έχουν στερήσει. Δεύτερον, ότι πρέπει να θέτει θέματα συνεχώς, και αδιάλειπτα δηλαδή, σε χαμηλή ένταση, όχι σε επίπεδο πολέμου, έστω και αν επικαλείται τον Κάζους Μπέλι, αλλά όχι να κάνει πόλεμο. Και στη συνέχεια να δημιουργεί γκρίζες ζώνες και καταστάσεις, de facto όπως λέμε στα νομικά, και de jure στη συνέχεια, δηλαδή και εκ του νόμου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουν γίνει όλα αυτά τα στάδια και όλα αυτά που έχουν ξεκινήσει με τα γκριζαρίσματα στο Αιγαίο, με το Turk Aegean όπως θυμόσαστε, την ορολογία. Έρχεται λοιπόν ως απότοκος και το νομοθέτημα για στάσεις στα τουρκικά που σημαίνει νομοσχέδιο ουσιαστικά. Ήδη όμως σήμερα από ό,τι κοίταγα στις ειδήσεις το παρουσιάζουν ως κανόνου, που σημαίνει κανόνας, νόμος. Δηλαδή το θεωρούν δεδομένο ότι θα ψηφιστεί. Το οποίο όλα αυτά που θεωρούν στο δικό τους φαντασιακό ως μαβιβατάν για γαλάζια πατρίδα και έχουν και στον ουρανό, κάτι αντίστοιχο λέγεται γιοξέλ πατάν, δηλαδή η ουράνια πατρίδα. Τα οποία εναρμονίζονται σε περισσότερα σημεία, θεωρούν λοιπόν ότι πρέπει να είναι νομοθετημένα και ότι αυτά, κατά παράβαση κάθε λογικής νομικής, ότι εφόσον θα είναι ένας εσωτερικός νόμος και θα αφορά την Τουρκία, εντάξει, οκ, okay, ότι θα πρέπει να δεσμεύει και τρίτες χώρες, το εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας δηλαδή, την Ελλάδα εν προκειμένου, και ότι μάλιστα είναι ανώτερο του διεθνούς ναυτικού εν προκειμένου δικαίου. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά, για να τα βάλουμε σε δύο βάσεις, η μία βάση είναι η θεωρητική, νομική, δεν στέκουν αυτά που λέει η Τουρκία, έστω και αν τα κάνει και ψηφιστεί ο νόμος. Όμως έχουμε και το δεύτερο επίπεδο που είναι το πρακτικό. Στο πρακτικό επίπεδο είναι το θέμα τι γίνεται, που είδαμε ότι μεταξύ Αστυπάλαιας και ΕΚΟ, mm-hmm, μια οπτική να πήγε ένα πλοίο να βυθίσει, να ποντίσει και βρέθηκαν εκεί πέρα να το διακόψουν, δεν έχετε άδεια κτλ. Λοιπόν, και αυτά θα συνεχίζονται, άρα λοιπόν επί του πεδίου πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους καταστάσεις. Προφανώς όλα αυτά θα τα μαζέψει κάποια στιγμή η Τουρκία και θα πει ως θύμα ότι δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά της και θα τα ασκήσει είτε δια της βίας, θα λένε κάποιες φωνές, είτε άλλες φωνές θα λένε πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Θάλασσας να αντεπιλήσουμε με την Ελλάδα. Εκεί πέρα δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Χρειάζεται ένα memorandum, ένα μνημόνιο δηλαδή, το οποίο να λέει για ποια θέματα θα συζητήσουμε. Και η Ελλάδα είναι σαφή σε αυτά τα θέματα. Λέει είναι ΑΟΣ, κεφαλογρυπίδα, τίποτα άλλο δεν έχω να συζητήσω. Και που δεν είναι βεβαίως επιρροή της Τουρκίας σε μονομερώς ανακηρυχθεί σαν ΑΟΣ, όπως αυτή την ορίζει, και ότι έχει δικαιώματα στον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα. Αυτό δεν στέκει βέβαια σε καμία διεθνή νομολογία, ούτε νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ σύνθεση δικαστηρίου ναυτικού δικαίου το οποίο θα της επιδικάσει τέτοιου είδους δικαιώματα, ό,τι και να έχει νομοθετήσει. Όμως, επί του πεδίου θα έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά, ειδικότεροι μου είναι οι στρατιωτικοί να μας αναλύσουν. Ακούω ότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Εν τούτης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έχει μπροστά του εκλογές, τις οποίες όπως έχει διαρρεύσει στον τουρκικό τύπο θα γίνουν νωρίτερα, δεν θα γίνουν την άνοιξη του 28, αλλά θα γίνουν το φθινόπωρο του 27, δηλαδή σε 1,5 χρόνο, και θα γίνουν πρόωρα ενεργοποιώντας το άρθρο 116 του συντάγματος για να μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος. Τι ιδιαιτερότητα έχει το άρθρο αυτό? Λέει το Σύνταγμα γενικώς στο άρθρο 101 ότι η τρίτη θητεία δεν μπορεί να υπάρξει Προέδρου. Ναι. Όμως, κατ' εξαίρεση λέει το άρθρο 116, αν γίνουν πρόωρες εκλογές, τότε ο Πρόεδρος, ο οποίος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη θητεία του λόγω των πρόωρων εκλογών, μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος για μια πρακτικά τρίτη θητεία που συνταγματικά όμως τα λογίζει ως δεύτερη. Και για να το κάνει αυτό, πρέπει να δημιουργήσει μια συσπήρωση στο εσωτερικό του ακροατήριο, εθνικιστικού τύπου και παραλυρήματος, θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο θα συσπυρώσει για να μαζέψει τα 3/5 της Εθνοσυνέλευσης τα οποία χρειάζεται, δηλαδή 360 βουλευτές από τους 600, για να πάνε σε πρώτες εκλογές με το 116 του συντάγματος και να επικαλεστεί μείζον εθνικό θέμα, το οποίο θα σχετίζεται και με την νομοθεσία αυτή και με την Ελλάδα και με τις τριβές που θα δημιουργηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα δυστυχώς. Όχι πόλεμο, μιλάω για τριβές και για επεισόδια τέτοιου είδους, σαν αυτό που είδαμε στην Αστυπάλαια. Θα ανεβαίνουν δηλαδή οι τόνοι, ακριβώς για να δικαιολογήσει την ενεργοποίηση του άρθρου 116. Δηλαδή,
1: άρα να κατασκευάσει κάποια ζητήματα.
2: Ακριβώς, να τα κατασκευάσει. Και μάλιστα,
0: ναι, για να εδραιώσει εθνικό ζήτημα.
2: Να εδραιώσει εθνικό ζήτημα. Συν την οικονομία και διάφορα άλλα πράγματα. Όμως δεν σημαίνει ότι τα κάνει μόνο για εσωτερικούς λόγους. Ο επί του πεδίου ότι είναι προβληματικό όλο αυτό και πρέπει εμείς να το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Ναι. Ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα το εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας προς την Ελλάδα, ναι. Εν τούτης, όλα αυτά καλά χρήσιμα θεωρητικά, σε επίπεδο δικό μου νομικό μπορώ να διαβεβαιώνω ότι δεν έχουν ένομα αποτελέσματα, όμως ακούγοντας και τους στρατιωτικούς αναλυτές βλέπω ότι επί του πεδίου θα έχουμε αν όχι θερμά επεισόδια, τουλάχιστον τζαρτζαρίσματα, να το πούμε μια ποδοσφαιρική έτσι, ορολογία.
1: Θεωρείτε ότι με αφορμή αυτό και άλλα πολλά δεν δυναμητίζεται η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, αυτό είναι κάτι που δεν την ενδιαφέρει?
2: Είναι πολύ σωστή αυτή η ερώτηση και να σας πω τι κάνει η Τουρκία. Το λέω με τη γνώση και την εμπειρία μου των 40 ετών ασχολούμενος με την 40 χρόνια ασχολούμενος με την Τουρκία, με 62 έτσι. Να πω λοιπόν το εξής, ότι Η Τουρκία δεν ήθελε ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελε πάντοτε να είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να έχει τα προνόμια προετοιμασίας για να μπει, αλλά να μην έχει τις υποχρεώσεις που έχει μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Τουρκία θέλει να έχει καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερός ή διμερός με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε Ισπανία παραδείγματι. Ένα παράδειγμα πρακτικό, να μην δεσμεύεται από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλληλεία επί παραδείγματι, όπως δεσμευόμαστε εμείς, και στον ίδιο χώρο που ψαρεύουμε, στο Αιγαίο δηλαδή, να περνάει ένα κοπάδι και οι Έλληνες να ψαρεύουν με ποσόστοση και μετά να περιμένει η τράτα η τουρκική ακριβώς παραδίπλα και να το πιάνει όλο το κοπάδι η τουρκική τράτα, η οποία δεν δεσμεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη φύλαξη των θαλάσσιων πάρκων και της χλωρίδας και της Ποσειδονίας και των θαλάσσιων οργανισμών της θάλασσας.
0: Άρα καταλήγουμε αυτό που λέτε που ήταν άποψη που ακουγόταν, αλλά δεν ξέρω πόση βαρύτητα είχε, ότι η Τουρκία ουδέποτε ήθελε να ενταχθεί στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της.
2: Ακριβώς.
0: Και αυτό βέβαια αναδεικνύει την ευθύνη και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, του πολιτικού δυναμικού της χώρας, που έθετε θέμα εισόδου, πώς το λένε, βέτο στο ενδεχόμενο εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δεν συμμορφωθεί. Διότι δεν υπήρχε κανένα θέμα βέτο, εφόσον δεν υπήρχε καμία περίπτωση η Τουρκία να ενταχθεί.
2: Ακριβώς. Έχοντας πάρει τη σκητάλη από τον δάσκαλό μου, τον Έμινσον Νεοκλησαρή, ο οποίος δούλεψε 40 χρόνια πριν από μένα. Και αθρηστικά βάλετε και τα δικά μου 40 χρόνια ενασχόληση. Δηλαδή, ασχολούμαστε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά με τον Νεοκλή του Σαρή και με άλλους καθηγητές και εμένα μαζί, αθρηστικά πάρα πολλά χρόνια με την Τουρκία. Mm. Και γνωρίζοντας άριστα, νομίζουμε, τη δομή σκέψη της και τον αξιακό της κώδικα. Όχι, η Τουρκία δεν ήθελε ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν ένα χαρτί διαπραγματεύσεως, ήταν ένα χαρτί πίεσης. Ήθελε να παίρνει τα προνόμια που έχει μια χώρα και τη βοήθεια που παίρνει μια χώρα για να έρθει σε επίπεδο να μπορεί να ενταχθεί, όμως δεν ήθελε ποτέ, διότι είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Λέγεται κουρδικό. Mm. Και θα έπρεπε να εναρμονίσει το κουρδικό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως τα σεβόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό η Τουρκία δεν το κάνει ποτέ. Αυτό και μόνο να σκεφτόταν κάποιος, έπρεπε να αντιληφθεί ότι η Τουρκία δεν έχει αληθινή πρόθεση. Αντιθέτως, θέλει να έχει τα ωφέλη χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις που έχει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm.
1: Κάνατε αρκετές αναφορές στην έννοια προετοιμασία στο πεδίο. Mm-hmm. Αναρωτιέμαι αν η χώρα μας έχει αυτές τις υποστηρικτικές δυνάμεις, ενώ σε άλλες χώρες, άλλα κράτη, για να μπορεί σε μια τέτοια περίπτωση να αντλήσει δυνάμεις.
2: Ναι. Οι συμμαχίες που έχει η Ελλάδα και οι γενικές, δηλαδή είναι στο ΝΑΤΟ, θα μου πείτε, είναι και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ και δεν έχει χτυπηθεί ποτέ μια χώρα του ΝΑΤΟ με άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Κύπρος δεν ανήκει ακόμα, ούτε ανήκει το 1974 στο ΝΑΤΟ. Μια ανατοϊκή χώρα λοιπόν, μέχρι σήμερα δεν έχει χτυπηθεί με άλλη ανατοϊκή χώρα. Είναι ένα, ας πούμε, μια ασφάλεια. Το άλλο είναι ότι υπάρχει το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργοποίηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χώρα η οποία βάλεται, όπως έγινε τώρα αργά μεν, πλην όμως η Κύπρος μπορούσε να το ενεργοποιήσει με τα ντρόνους που πήγανε στις αγγλικές βάσεις της Κύπρου. Όμως και βεβαίως οι συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα, όπως τώρα η συμμαχία η τελευταία μεταξύ Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδος, μέσα σε αυτή την ομάδα πρέπει να βάλουμε και την Ιορδανία και την Αίγυπτο και χώρες δηλαδή φύλλα προσκύμενες προς εμάς ευρύτερα. Όμως, όπως λένε στρατιωτικοί, τις πρώτες ώρες πάντοτε αν συμβεί κάτι θα είσαι μόνος. Mm-hmm. Επομένως, για τις πρώτες ώρες, εγώ δεν είμαι ειδικός, ακούω τους ειδικούς, λένε ότι για τις πρώτες ώρες τουλάχιστον ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Τώρα θα μου πει κάποιος, όταν ακούς ειδήσεις, βρέθηκε ουκρανικό ντρόουν, πλωτό ντρόουν, το τηλεκατευθυνόμενο δηλαδή, σε σπηλιά στο Μεγανήσι, κοντά στη Λευκάδα. Ή ότι παρολίγο σήμερα να πιαστούν στα δίχτυα δράτας, να πιαστεί υποβρύχιο μας.
0: Υποβρύχιο, ναι.
2: Ναι, αυτά εντάξει, τα λέμε, είναι και λίγο αυτογκόλος είδηση, γιατί στην Τουρκία, ξέρετε, γιγαντώνονται, τρίχα γίνεται τριχιά. Αλλά όταν ακούει και ο απλός κόσμος ότι συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, σου λέει κι αν συμβεί κάτι, αν μου συμβεί κάτι και μου ανέβουν σε μια βραχονισίδα, δεν λέω να ανέβουν σε νησί κατοικημένο, ανέβουν σε μια βραχονισίδα, τις οποίες 152 τώρα, το νομοθέτημα αυτό που φτιάχνουν, 152 βραχονισίδες που φτάνουν μέχρι νότια της Πελοποννήσου, στα Κύθυρα δηλαδή, και νότια της Κρήτης, θεωρούν ότι δεν έχουν καθαρό καθεστώς, δεν ανήκουν στην Ελλάδα, και ως εκ τούτου, επειδή η Τουρκία είναι διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και δεν παραιτήθηκε ποτέ το δικαίωμα εξ αυτών και δεν ορίζονται κάπου σε κάποια διεθνή σύμβαση, επομένως έχει δικαιώματα ακόμα ως διάδοχη κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετά το 1923, τα συνθήκη Λοζάνης. Αντιλαμβάνεστε ότι θα τα πάρουν αυτά οι Τουρκοί ως είδηση και θα τα κάνουν τριχά-τριχά στην κυριολεξία και θα πούνε σιγά τώρα, γιατί να τους φοβόμαστε αυτούς. Εδώ πέρα πήγε να πιαχθεί το υποβρύχιο τους στα δίχτυα της στράτας, ή δεν ξέρουν, ας πούμε, ότι κυκλοφορούν drones, την πλωτά drones στο Ιόνιο. Αυτά ναι, δεν είναι ευχάριστα να τα ακούμε κι εμείς ως είδηση, μας στεναχωρούν, δεν το κρύβω. Εντούτοις, θεωρώ ότι σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από την Τουρκία αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χρονική ιστορική περίοδο, είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Ας έχει τον όγκο η Τουρκία. Είναι περίπου κοντά στα 90 εκατομμύρια, εμείς είμαστε κοντά στα 10, 1:9 είμαστε δηλαδή, η αναλογία πλέον. Εντούτοις έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά για να μπορούμε να σταθούμε αυτές τις πρώτες ώρες, ούτως ώστε να έρθει αμέσως η διπλωματία και οι συμμαχίες. Αλλά αυτά είναι κάτι, θέματα τα οποία τα συζητάμε.
0: Εντάξει, αυτά είναι επί του πεδίου, βέβαια. Δεν είναι μόνο στο
2: πεδίο. Αλλά είναι επί του πεδίου. Ακριβώς. Τα συζητάμε με ένα ρεαλιστικά, αλλά τα απευχόμαστε δε. Και εγώ κάθομαι στα δικά μου όρια της νομικής και λογικής επιστήμης και προσέγγισης των Τούρκων.
1: Ναι. Έχουν έρθει ερωτήματα από ακροατές. Να σας θέσω ένα. Κύριε καθηγητά, είστε της άποψης η Ελλάδα να διακόψει τις διπλωματικές επαφές με τους Τούρκους, να κλείσει την πρεσβεία τους εδώ στην Αθήνα?
2: Αυτό δεν γίνεται ακόμα καμιά φορά και σε εμπόλεμες χώρες μεταξύ τους. Δηλαδή συνομιλούν οι εμπόλεμοι, έστω και μυστικά, αλλά συνομιλούν. Να συμβεί κάτι τέτοιο σε πρώτη φάση είναι ακραίο, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια escalation, υπάρχει μια κλιμάκωση. Δηλαδή κάνεις τα διαβήματά σου, λες, ενημερώνεις τις διεθνείς φορείς και συμμαχίες και το ΝΑΤΟ ότι τι κάνει η Τουρκία. Στη συνέχεια είσαι επί του πεδίου παρών, βάζεις κόκκινες γραμμές και σε περίπτωση που κάνεις και το διάβημά σου στον Τούρκο πρέσβη εδώ πέρα, και το οποίο φαντάζομαι θα γίνει αν προχωρήσει τον Ιούνιο η ψήφιση του νόμου, ναι, θα μπορούσες να πεις ότι θεωρείστε persona non grata και σας αποβάλλουμε. Αλλά αυτό είναι σε μια κλιμάκωση ακραία, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρώτο βήμα.
1: Άλλη ερώτηση, αν το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα συνιστά απλή για τη χώρα μας ή το θεωρείτε τυχαίο περιστατικό, ρωτάει.
2: Τυχαίο δεν είναι, αλλά πάνε να εμπλέξουν δικά μας περιτόρια, δικά μας εδάφη και περιοχές σε έναν πόλεμο ο οποίος μεταφέρεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ήρθε με κάποιο προφανώς, έτσι από ό,τι διάβασα και άκουσα και εγώ τα ρεπορτάζ, με κάποιο εμπορικό πλοίο, κατέβηκε το θαλάσσιο ντρόουν αυτό ίσως σε διεθνή ύδατα. Προφανώς κυνήγησε κάποιο ή και δεν το πέτυχε, ποιος ξέρει, κάποιο πλοίο από αυτά τα άτυπου ρωσικού στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Δεν το πέτυχε, ήταν να το πετύχει. Βρέθηκε τέλος πάντων από τα κύματα, παρασύρθηκε κάτι, μπλοκάρισε στο σύστημά του και βρέθηκε στη σπηλιά στο Μεγανήσι. Από τα ρεύματα ενδεχομένως, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, δεν είναι ευχάριστο αυτό. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Και από ό,τι διάβασα και από ό,τι άκουσα, έγινε έντονο διάβημα προς την, προς την Ουκρανία γι' αυτό. Γιατί καταφανώς είναι ουκρανικό, δεν είναι αναγνώστη ταυτότητα.
0: Ναι. Τώρα βέβαια η Ουκρανία επισήμως δεν το έχει. Δεν έχει αποδεχθεί.
2: Δεν έχει αποδεχθεί, αλλά από τον έλεγχο που έγινε είναι καταφανώς ουκρανικό. Γιατί το έκαναν φίλο και φτερό οι δικές μας υπηρεσίες. Ναι.
1: Και μια τελευταία και γρήγορη, έτσι, ερώτηση. Αν εσείς, λέει, αναμένετε να βγάλει η Τουρκία σκάφος τύπου Oruç Rey στο Αιγαίο και να προκαλέσει εντάσεις όπως το καλοκαίρι του 20.
0: Έχει πολλούς τρόπους για να προκαλέσει.
2: Ναι. Η Τουρκία, το είχα πει από τότε, πλοία όπως το Μπαρμπαρός, όπως το Ρουτς Ρεΐς και τα λοιπά, δεν τα έχει για πλάκα, τα έχει για να κάνουν έρευνες. Και νομίζω ότι στα πλαίσια της νομιμοποίησης, με το μανδύα δηλαδή της νομιμοποίησης του τουρκικού νόμου αυτού για τη γαλάζια πατρίδα, νομίζω ότι το καλοκαίρι θα τα δούμε να βγαίνουν, ναι.
0: Το καλοκαίρι

0: Και ότι έχει για να κάνουν έρευνες, πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Να
0: είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Όλα τα ελληνικά νησιά έχουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, το μήνυμα δένδια από το ακριτικό αγαθονήσι. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων εικονικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 39 λεπτά μετά τις 10. Ο Κώστας σωστά το είπα. Ο Κώστας βάζει ένα ερώτημα. Mm-hmm. Νομίζω το οποίο δεν έχει βάση όμως, Κώστα μου, διότι στο Final Four που λες ότι θα έρθουν και αρκετοί οι Τούρκοι οπαδοί. Και τους Τούρκους οπαδούς δεχόμαστε και τους Τούρκους τουρίστες δεχόμαστε.
1: Τους Τούρκους πολίτες γενικά δεχόμαστε.
0: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα τέτοιο.
0: Τι να τους δεχτεί η αστυνομία. Η αστυνομία καλείται να διαχειριστεί τη διοργάνωση ενός σημαντικού αθλητικού γεγονότος. Λοιπόν, στο οποίο θα υπάρχουν υποστηρικτές της τουρκικής ομάδας, του Ολυμπιακού και των δύο Ισπανικών. Και ενδεχομένως και του Παναθηναϊκού, θέλω να πω, διότι υπάρχουν και Παναθηναϊκοί που έχουν αγοράσει εισιτήρια και μπορεί να μην θέλουν να τα πουλήσουν, να θέλουν να πάνε να δουν μπάσκετ, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Το πρόβλημα υπήρχε στην πιθανότητα του να περάσει η ομάδα από το Ισραήλ, όπου και πάλι δεν θα μπορούσαν να μην δεν θα μπορούσαν να απαγορεύσουν τον ερχομό Ισραηλινών φιλάθλων. Mm-hmm. Αλλά εκεί τα μέτρα ασφαλείας, εν πάση περιπτώσει, θα υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση. Αλλά αυτό, όχι κάτι άλλο.
1: Πάντως είναι αρκετά τα ερωτήματα που τίθενται από εσάς με αφορμή τη συνέντευξη που κάναμε τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Εδώ που τα λέμε, αυτή η πληροφορία για τον νόμο στην τουρκική βουλή είναι σε συνέχεια και άλλων προκλήσεων και διαφόρων, ας πούμε,
0: η Τουρκία,
1: ρητορικών.
0: Όποτε έχει την ευκαιρία, προκαλεί με τον τρόπο της.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πώς απαντάμε εμείς αυτές τις προκλήσεις. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα και η κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική έχει αρχίσει να δέχεται πειρά και εκ των έσω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια
0: δεν... Και όχι από στελέχη που αποχωρούν και δεν ξέρω τι θα κάνουν αύριο. Mm. Έτσι, δηλαδή η κριτική που ασκήθηκε από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, έχει ένα ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει και εθνικό ενδιαφέρον, προφανώς έχει σίγουρα ισοκομματικό ενδιαφέρον.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Λοιπόν.
1: Και κυρίως η κριτική έχει εστιαστεί στη θέση περί ήρεμων νερών στο Αιγαίο. Έτσι, αυτό είναι το ζήτημα που έχει τεθεί. Ότι από πλευράς Ελλάδας αυτό προβάλλεται πάρα πολύ. Την ίδια στιγμή η Άγκυρα προκαλεί στο Αιγαίο.
0: Ναι, κοίτα να δεις. Εγώ είμαι απολύτως υπέρ της ηρεμίας γενικώς. Αλλά όταν εσύ επικαλείσαι διαρκώς την ανάγκη ηρεμίας και ο άλλος βαράει τα μπουρλά, πρέπει, νομίζω, και εσύ σε κάποια στιγμή να πάρεις πια στην ηλεκτρική κιθάρα, ας πούμε, και να βαρέσεις πιο ακοπανιαμέντα, που θα λέγανε στο Ιόνιο, για να δείξεις στον άλλο ότι, εντάξει, δεν θα κάθομαι να ακούω μια ζωή να χτυπάς τα τύμπανα. Ξέρω κι εγώ να παίζω. Η αίσθησή μου, λέω, είναι αυτή. Γενικώς.
1: Το ενικός.gr δημοσιεύει κάποιες πληροφορίες από διπλωματικές πηγές που αναφέρουν ότι δεν θα προκύψει κάποια κατάσταση η οποία μπορεί να θεωρηθεί μη διαχειρίσιμη και ότι υπάρχουν και έχουν λειτουργήσει και σε αυτή την περίπτωση οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Και ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή η ανησυχία τέτοια, ώστε να μιλάμε για μη διατήρηση ενός καλού κλίματος μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Εντάξει, προφανώς, ναι, okay. Φαντάζομαι ότι κανένας δεν θέλει να ξεπεραστεί κάποια γραμμή που έχει τεθεί και την οποία γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν, αλλά έχει τύχει και στο παρελθόν από λάθος χειρισμό, mm-hmm. από πώς θα το πω,
1: είναι
0: για πολλούς λόγους εμάς, το ατύχημα.
1: Και το ατύχημα, αυτός ο φόβος, αυτή η θεωρία περί ατυχήματος, που πάντοτε υπάρχει όταν υπάρχουν προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως το ότι τώρα η Τουρκία, που γενικότερα υπάρχει μια αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργεί ένα ζήτημα, δηλαδή έχοντας ανοιχτά μέτωπα από εδώ και από εκεί, δημιουργεί ένα ζήτημα και στο Αιγαίο, δείχνει ότι δεν το φοβάται. Αυτό
1: και ας κρατήσουμε και αυτό που είπε ο κύριος Σταθακόπουλος ως προς τα εσωτερικά μέτωπα και την εσωτερική πολιτική σκηνή, το πώς μπορεί να παιχτεί αυτό το παιχνίδι της τρίτης θητείας του Ερντογάν.
0: Ναι, ακόμα και αν το κάνει γι' αυτό.
1: Ναι, δημιουργώντας μια τεχνητή ένταση,
0: ναι,
1: στην περιοχή.
0: Αν τον εξυπηρετεί θα το κάνει. Και αν το έχει αποφασίσει ότι θα είναι υποψήφιος και πες το και έχει κλειδώσει και την επανεκλογή του, πράγμα που μάλλον δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι, θα το κάνει. Δεν είναι ο άνθρωπος που έχει αναστολές ο Ερντογάν.
1: Το έχει δοκιμάσει και σε άλλες περιπτώσεις,
0: ναι,
1: όταν υπάρχουν εσωτερικοί λόγοι για να παίξει αυτό το χαρτί.
0: Τώρα Γιάννη, αυτό που λες, πώς θα δείξει τον άλλο ότι είσαι ισχυρός, το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το μήνυμα δεν το καταλαβαίνω. Να επιβάλλεις την εθνική σου θέση. Εγώ δεν βλέπω να επιχειρούμε να επιβάλλουμε καμία εθνική θέση. Μάλλον οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους εθνική θέση. Εμείς εξοπλιζόμαστε τώρα. Πόσο χρήσιμο είναι αυτό, ελπίζω να μην χρειάζεται να αποδειχθεί. Κάτσε, γιατί ξαναλέω, εγώ δεν έβλεπα ακόμα Σαμαρά τον τελευταίο καιρό. Νομίζω όμως ότι, δηλαδή, η γκρίνια που υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όχι πολύ μεγάλη αλλά υπάρχει, νομίζω ότι εκπορεύεται και από το κόμμα Σαμαρά. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Πάμε σε
0: σύντομη διακοπή, ναι.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

ακούστε τώρα προσεκτικά. Όλες και όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας από την εξωγήινη και ανατρεπτική Τίλντα Σουίντον. Αυτό το Μάιο θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και από κοντά. Η θρηλυκή ηθοποιός, δημιουργός και fashion icon θα βρίσκεται στην αδύναμα αφορμή την έκθεση που διοργανώνει στέγη με τίτλο Τίλντα Σουίντον Ongoing από τις 16, το Σάββατο δηλαδή, έως τις 19 Μαΐου θα παρουσιάσει μοναδικές performances από τον Άσης στο Άσης Ρέντι για περιορισμένο αριθμό ατόμων μαζί με το διάσημο επιμελητή μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ. Στις performances, ο Σαγιάρ και η Σουίντον αφηγούνται την ιστορία της προσωπικής γκαρντερόμπας της, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι προγονείς της αλλά και αμέτρητα κοστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες και σε δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και συνεχίζει να φοράει στην προσωπική της ζωή. Κλείστε θέση για τις performances με την Τίλντα Σουίντον στο onassis.org.

0: Για τις 16 του μηνός μίλησες εσύ. Να σου πω εγώ για τις 18 του μηνός που θα γίνει η κλήρωση για το διαγωνισμό.
1: Δευτέρα, ναι.
0: Λοιπόν, λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δεύτερο δώρο διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο στη Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Morris, φρυτές αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση όπως είπαμε θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Κύριε Λάσκαρ, δεν βάζετε λίγο να βλέπουμε και Eurovision, να έχουμε μια εικόνα? Έχει τραγουδήσει. Τι παγανιστικά είναι αυτά ρε παιδί μου.
0: Τι παγανιστικά?
1: Η Ρουμανία, η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.
0: Καπιτανέσκου,
1: ναι.
0: Ωραίο. Και γιατί είναι παγανιστικό?
1: Show me. Άμα δεις το βίντεο κλιπ θα καταλάβεις.
0: Τι τα βρίσκεις αυτά? Κάτσε, περίμενε, εγώ δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Είναι να συνδεθώ με αυτό.
1: Είναι συνδεδεμένες δύο κιθάρες μαζί της με φωτεινά καλώδια. Αυτή είναι βαμμένη σαν τον Τζόκερ. Είναι όλοι λίγο γκοθάδες. Μπορεί να είναι και ωραία κοπέλα το μεταξύ αυτή, αλλά έτσι που... Ωραία, εντάξει. Νεκρό φίλε του κόσμου ενωθείτε. Λοιπόν, και έχει και ένα τύπο, όλοι στα μαύρα είναι το μεταξύ, και έχει και ένα τύπο ο οποίος είναι ντυμένος στα λευκά με κουκούλα, κουκλούς κλάν κανονικά.
0: Αλήθεια?
1: Όκαλα. Ναι, ναι, επιμένω, μπορεί να είναι ωραία κοπέλα αυτή η Καπιτανέσκου, αλλά έτσι όπως την έχουν κάνει.
0: Καπιτανέσκου,
1: ναι, κάτι σταυρούς βλέπω εδώ πέρα έχουν. Εγώ αντίχριστη Eurovision σου λέει μετά. Δεν το έχεις βγει ακόμα, ε?
0: Όχι, νιώθω άσχημα, δεν το έχω βρει. Α, Ρουμανία, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα αυτή.
1: Πρέπει να είναι όμορφη κοπέλα, ναι.
0: Έχει.
1: Αλλά ξανά έτσι που την έχουν. Ναι. Δεν την ακούμε βέβαια, την εγώ το βίντεο κλιπ βλέπω εδώ πέρα, είναι... Με προβληματίζει πολύ.
0: Άρα σήμερα έχουμε 18 χώρες, έτσι είναι ο δεύτερος ημιτελικός, σωστά?
1: Βέβαια, τώρα, έχουμε... τώρα τραγουδάει
0: η Κύπρος είναι σήμερα.
1: Η Αυστρία, περίμενε η Κύπρος, περίμενε η Κύπρος ήταν 8η, άρα μόλις τραγούδησε και δεν την είδαμε. Γιατί τώρα βλέπω την Αυστρία, αλλά η Αυστρία όμως έχει περάσει. Δεν συμμετέχει στο διαγωνιστικό. Απλά mm-hmm. παρουσιάζει το τραγούδι της. Ναι. Κάτσε να κάνω μια ανανέωση. Ναι, είναι πιθανό τώρα να τραγούδησε η Κύπρος ήταν 8η. Θα δούμε στο επόμενο τραγούδι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η Αρμενία την έχουν ανεβάσει, την Ελβετία την έχουν ανεβάσει, την Κύπρο δεν την έχουν ανεβάσει, άρα μπορεί και να μην έχει τραγουδήσει ακόμα. Κάποιος τώρα θα βλέπει, θα μας στείλει μήνυμα, είναι δεδομένο.
0: Ναι, θα μας στείλει, δεν μπορεί.
1: Αυτό που απαξιώνεται την ελληνική εξωτερική πολιτική χωρίς να το στηρίζετε πουθενά, καλό είναι να το κοιτάξετε εμείς.
0: Σε μένα μιλάς.
1: Ναι. Πέρσι μας λέγατε ότι οι Τούρκοι θα έπαιρναν τα F-35, μετά θα έπαιρναν τα Eurofighter. Τελικά δεν έχουν πάρει απολύτως τίποτα. Ένα μόνο γεγονός θα σου πω. Την περασμένη εβδομάδα είχε έρθει εδώ εμίρης του Κατάρ. Ναι. Δύο μέρες μετά το Κατάρ ανακοίνωσε ότι πάγωσε την πώληση των Eurofighter στην Τουρκία, επικαλούμενο απειλές από το Ιράν. Ποιος απαξίωσε την ελληνική εξωτερική πολιτική? Απαξιώσαμε την ελληνική εξωτερική πολιτική.
0: Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι άλλα λέμε και άλλα από κάποιους γίνονται αντιληπτά.
1: Είπα ότι δέχθηκε κριτική η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης εκ των έσω.
0: Ναι.
1: Να μην το πω.
0: Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έχει γίνει. Δεν
1: ναι, να μην το πω. Καραμαλής μίλησε, δεν μίλησα εγώ. Τώρα το αν έχει δίκιο ή όχι θα κριθεί. Και inside
0: Εντάξει.
1: Και offside.
0: Πολύ δυνατό ήταν αυτό. Εντάξει. Μανολή. Ήταν και inside και offside. Νομίζω ότι τα βάλεις τώρα στη διάσταση του.
1: Το έχω βάλει.
0: Τα τακτοποίησες.
1: Είναι στο έτοιμο, στο φούρνο ψήνεται. Δεν χρειάζεται δηλαδή το πρέτοιμα, τίποτα. Το όπως το έβγαλα από την κατάψυξη κατευθείαν.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Μόνο εσύ μπορείς να τα κάνεις.
1: Απλά βγάζεις από πάνω το ζελοφάν και το ρίχνεις στο φούρνο.
0: Ζελοφάν. Αυτά λίγο. Να μην έλεγε, μωρέ Μανώλη, ζελοφάν.
1: Τι πώς το λένε, τη μεμβράνη.
0: Σελοφάν, ας πούμε. Σελοφάν.
1: Α, το ζήτα την πείραξε.
0: Με πείραξε το ζήτα. Το πες και παχιά κιόλας, δεν σπίτι, το πες έτσι.
1: Ζελοφάν.
0: Και συνεννοείστε.
1: Δηλαδή,
0: οπότε.
1: Συνεννοείστε, δεν το καταλαβαίνεις δηλαδή.
0: Πριν το κατάλαβα. Άλλος,
1: βγάλε το ζελοφάν και θα το πεις ποιο.
0: Ποιο θες να βγάλω.
1: Ποιο. Και δεν θα το βγάλεις, θα το βάλεις με το σελοφάν μέσα.
0: Μπορεί και να αρνηθώ να το βγάλω επειδή το είπε σελοφάν.
1: Αχού. Εγώ νόμιζα θα μου λέγεις ότι λέγεται κάπως αλλιώς, μεμβράνη. πώς θες να το πούμε.
0: Όπως λέγεται κανονικά.
1: Σελοφάν.
0: Είδες που μπορείς.
1: Γιατί είναι σελοφάν.
0: Έτσι λέγεται, Μανώλη, να το αλλάξουμε και αυτό.
1: Εδώ πέρα. Γιατί έτσι λέγεται.
0: Λασκαρίδες τη ζω.
1: Τι έχουμε πάθει.
0: Ορίστε, μας ήρθε μια.
1: Πέρασε η συμμετοχή της Κύπρου.
0: Ορίστε, πέρασε.
1: Πέρασε, εννοούμε ότι.
0: Ναι, ότι.
1: Τραγούδησε.
0: Ναι,
1: δεν το είδαμε. Εντάξει, θα δούμε στην ψηφοφορία. Ωραία, το σελοφάν λοιπόν.
0: Το σελοφάν.
1: Εντάξει. Βγάλε αυτό το πράγμα. Αυτό το διαφάνες. Βγάλε το. Βγάλε αυτή την πλακιά από πάνω.
0: Όλα αυτά για να μην το πει σωστά.
1: Βγάλε αυτή την πλακιά από πάνω, να πιάσουμε φωτιά. Λοιπόν. Άμα το βάλεις με αυτό μέσα, φουσκώνει, έτσι.
0: Δεν θα το βάλεις με αυτό, δεν
1: φουσκώνει
0: καίγεται.
1: Αυτό.
0: Μα και καίγεται κιόλας.
1: Ναι, θα φουσκώσει και μετά θα καεί.
0: Ναι, θα λιώσει. Θα πέσει μέσα
1: στο φαγητό. Πάει μετά το φαγητό, πάει για πέτα μου.
0: Βέβαια, τώρα εσύ είναι νοικοκύρης, τι είναι αυτά που λες.
1: Όχι, εντάξει, γιατί μπορεί να το πω καμιά φορά λάθος και να μην το βγάλουν.
0: Γι' αυτό να το πει σωστά.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, κανείς λέει προς Θεού δεν θέλει πόλεμο. Όμως είναι δεδομένο ότι οι απέναντι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μας πρόξουν στα άκρα. Αλλά πόλεμος, εγώ δεν πιστεύω. Πολλά χρόνια το λέω, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιοριζόμαστε, λέει, απλώς σε δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση. Κάνουμε τουλάχιστον προβολή ισχύως. Ναι. Εντάξει Γιάννη μου, όποιος υπάρχουν τα λόγια και τα γεγονότα. Μέσα στα γεγονότα είναι και το ότι πήγε ένα πλοιάριο να ποντίσει οπτική ίνα και δεν το αφήσανε. Εντάξει, ζελοτέιπ. Κατσαμπέκι λέει και όχι σελοτέιπ.
0: Εντάξει παιδιά. Εντάξει, δεν θα χαλάσουμε απόψε τις καρδιές μας γι' αυτό.
1: Περίμενε, κάτσε να δω πώς το λέω. Πιάσε το σελοτέιπ, ναι. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Πιάσε το σελοτέιπ.
0: Όχι, αυτό θα το λέμε σελοτέιπ.
1: Να σου πω κάτι, το έχω πει και σελοτέιπ, είναι σίγουρο.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Είναι δεδομένο.
0: Σου πάει το ζήτα περισσότερο.
1: Ναι, βλάχος. Σελοτέιπ. Ασκήσεις κάνεις για τα χέρια. Εντάξει.
0: Σας φιλούμε.
1: Γεια σας, καλό
0: καλή
1: βράδυ.
0: Συνέχεια.
1: Καλή
0: ξεκούραση.
1: Γεια σας.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη ΜΕΦ του ΚΑΤ. Ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι τα σχέδιά της για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα είναι καταδικασμένα, στέλνει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Από το ακριτικό αγαθονήσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε σαφές ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τόνισε ότι αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται, η λύση των δύο κρατών ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη κατά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων. Ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου δεν πρόκειται να σταματήσει και χαρακτήρισε την Ελλάδα το πιο συνεπή σύμμαχο της χώρας του. Θετικό είναι το πρόσημο που βάζει ο Λευκός Οίκος στις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζιπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολόγου του πως δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και θα συμβάλλει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Στη δίνη πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Βρετανία, καθώς συνεχίζονται οι χειρές αποχωρήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο Υπουργός Υγείας είναι ο πέμπτος που παραιτείται, αμφισβητώντας ευθέως την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων στον πρώτο προημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να περάσει τα ημιτελικά. Το επόμενο παιχνίδι την προσεχή Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
8: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά επιρωτικά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 11. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Επειδή βλέπω ότι έχετε στείλει κάποια μηνύματα, να σας καθησυχάσω, είναι πιθανό να έχω χρειώσει. Μην, επειδή ακούτε λίγο ότι είναι κάπως η φωνή μου και στέλνετε μηνύματα. Ας μην τρελαθούμε. Είναι τώρα και οι αλλαγές του καιρού, είναι λίγο... παίζουν το ρόλο τους. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα πορευτούμε και απόψε, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη, την κυρία Κατσαμπέκη, για να τη συναντήσουμε πάλι αύριο πρώτα Θεός στις 9. Και η κυρία Κατσούλη είναι στα αθλητή ειδήσεων. Ωραίο, δεν είναι πολύ ωραία τραγούδι, ναι. Πραγματικά. Και η Κανελίδου φωνάρα, ρε παιδί μου. Έχει έτσι πολύ, πολύ περίεργη, πολύ βαθιά, ωραία φωνή. Ελάτε, Καβοντορίτη.
1: Την καλησπέρα μου, κύριε Μανούλη.
0: Γεια σας.
1: Θέλω τη βοήθειά σας και τη χορηγία σας.
0: Τη βοήθειά μου και την πια.
1: Θέλω να γίνω βουλευτής.
0: Α.
1: Ναι. Και θέλω να γίνω
0: πώς
1: βουλευτής.
0: Πώς μπορώ να βοηθήσω εγώ?
1: Γιατί είδα τα ποθενέσια τον...
0: Και θέλετε να βοηθήσετε και εσείς τέτοια ποθενέσιας. Σεβαστώ.
1: Θέλω να γίνω, να πάρω κι εγώ άλλο. Να πάρω κι κανένα σπιτάκι, να πούμε.
0: Ναι.
1: Αν μπορείς να με βοηθήσεις.
0: Για να γίνετε βουλευτής.
1: Ναι, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να κάνω?
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει να βρείτε κόμμα που να θέλει να σας εντάξει στο δυναμικό του.
1: Να φτιάξω ένα δικό μου, ξέρω εγώ.
0: Αν θέλετε και να φτιάξετε κόμμα και να μπήκε στην Βουλή.
1: Αν φτιάξω ένα δικό μου, δεν θα με υποστηρίξεις? Ακροατής του είμαι.
0: Τι εννοείτε να σας υποστηρίξω?
1: Ε?
0: Τι εννοείτε να σας υποστηρίξω?
1: Να υποστηρίξω το κόμμα μου, να πάρω... ψήφουτρο, παιδί μου, να...
0: Συγγνώμη, συγγνώμη, ρε Καβοντορίτη, συγγνώμη. Συγγνώμη, θα κάνετε εσείς κόμμα. Θα κάνετε εσείς κόμμα και σας υποστηρίξω εγώ για να πάρετε εσείς σπίτι.
1: Όχι,
0: δεν κάνω εγώ να πάρω εγώ σπίτι.
1: Θα σου δώσω, άμα πάρω 2 όροφα, θα σου δώσω το...
0: τον ένα όροφο. Τώρα μιλάμε σωστά.
1: Θα σου δώσω τον ένα όροφο.
0: Έτσι μιλάμε. Λάσκαρη, σωστά δεν τα λέω. Τώρα μιλάμε σωστά. Έτσι γίνονται οι δουλειές.
1: Λοιπόν.
0: Άμα είναι να.
1: Πραγματικά, βλέποντας τις. Φορολογικά των πολιτικών. Εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι από τζάκι. Αυτό το ξέραμε χρόνια. Δεν είναι θέμα. Ή ο Καραμαλής ή...
0: Τι ξέραμε.
1: Είναι αυτοί που έχουν ηγηθεί του τόπου.
0: Α, ναι.
1: Ο Παπανδρέου, αυτοί όλοι. Να... Λοιπόν, όταν ο Ανδρουλάκης τώρα έχει 17 σπίτια. Συγγνώμη, κύριε Ανδρουλάκη. Διεκδικείτε την ψήφο του ελληνικού λαού και έχετε 17 σπίτια.
0: Αλλά άλλοι έχουν και περισσότερα.
1: Κάτι το έβγαλε και ο Γεωργιάδης, δεν ξέρω, κάτι το έβγαλε τώρα, κάτι έγινε.
0: Ναι, άλλοι λέω έχουν
1: και... Θα κινήσει ο Γεωργιάδης αυτό.
0: Άλλοι έχουν και περισσότερα.
1: Εννοείται. Mm. Εντάξει, και ο Πάγκαλος ήταν η κορυφή.
0: Ποιος Πάγκαλος, μην πηγαίνετε σε ανθρώπους που δεν είναι καν στη ζωή. Μιλάμε για ενεργεία.
1: Τα σπίτια μένουν, πρόσεξε. Από τη ζωή μπορεί να φύγει, αλλά τα σπίτια μένουν.
0: Εντάξει, εδώ τώρα συζητάμε για βουλευτές, ούτε καν για υπουργούς. Οι αρχηγούς κομμάτων.
1: Δεν νομίζω να είναι
0: που έχουν 20, που έχουν 22 και 25 και 30 τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: 17 σπίτια να είσαι βουλευτής και να ζητάς και την ψήφο του λαού, νομίζω είναι πολύ περίεργο. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Εκτός αν εμείς οι πολίτες.
0: Ο κύριος άνθρωπο. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν. Είμαι εδώ για να βλέπω περίεργα και να κρίνω την περιουσία του καθενός. Αυτά στα κρίνει ο κόσμος.
1: Ο
0: Ανδρουλάκης συγκεκριμένα είχε πάρα πολύ υψηλά εισοδήματα γιατί ήταν ευρωβουλευτής.
1: Ναι, εντάξει,
0: πολύ
1: αλλά...
0: Πολύ υψηλότερα των Ελλήνων βουλευτών.
1: Δεν αμφιβάλλω, αλλά και 17 σπίτια. Σε ποιον να πρωτομείνει ο άνθρωπος? Για το όνομα Θεού. Ο ένας 17, ο άλλος 37, ο άλλος 47. Μα τι γίνεται σε αυτή τη βουλή πια? Ο μόνος στοχός είναι ο Κουτσούμπας, ο οποίος έχει ένα 20άρικο άνθρωπος στην άκρη για τα γεράματά του. Από τι λέει.
0: Είναι δηλαδή, η βουλή real estate.
1: Τα δίνει στο κουκουέ όλα, τα δίνει στο κόμμα όλα. Λοιπόν, Δεν έχει. Ο Κουτσούμπας δεν έχει. Το ξέρουμε αυτό. Δεν ήταν μόνο ο Κουτσούμπας και όλοι και οι προηγούμενοι το ίδιο ήταν. Λοιπόν, τελικά πιο φτωχός από όλους κάπως είναι λίγο ο Τσίπρας μου φαίνεται.
0: Είναι
1: κάπως Τσίπρας. Λίγο πιο φτωχός. Ο άλλος
0: μια χαρά είναι και ο Τσίπρας.
1: Εντάξει, ναι, έχει και αυτός κάτι. Δεν εντάξει. Αυτός έκανε 5 χρόνια βουλευτής. Δεν είναι και πολλά αυτά που
0: 5 χρόνια έκανε. 5 χρόνια έκανε πρωθυπουργός, δεν έκανε μόνο βουλευτής.
1: 5 χρόνια έκανε πρωθυπουργός, ναι. Εντάξει. Έκανε, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν νομίζω να είναι. Δηλαδή μπροστά στα 17 σπίτια, τώρα έχει δύο σπίτια με γονική παροχή ο άνθρωπο. Εγώ δεν τον υποστηρίζω τον Τσίπρα.
0: Δεν είπα.
1: Αλλά θέλω να πω πώς λειτουργεί αυτή η Βουλή. Ο Βελόπουλος, ας πούμε, δηλώνει κάτι, ενώ είναι σίγουρο ότι έχει τη Γερμανία. Έχει πολλά λεφτά έξω, σε τράπεζες ξένες. Αυτά δεν δηλώνονται.
0: Όχι, δηλώνονται και βέβαια δηλώνονται.
1: Δηλώνονται, αλλά δεν φαίνονται εδώ.
0: Φαίνονται.
1: Στορολογικές σου δηλώσεις.
0: Όχι, φαίνονται κανονικά.
1: Δεν φαίνονται τίποτα. Πάντως, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι ο κόσμος αγκομαχάει. Η κρίση, η φτώχεια, η πείνα έχει θερήσει τον κόσμο, η ακρίβεια. Οι εκλογές. Λογικά εσύ ξέρεις καλύτερα, γιατί έχεις και μια έμεση πληροφόρηση. Θα γίνουν το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
0: Νομίζω μετά την ΔΕΘ, όπως όλα δείχνουν, θα έκαλα ναι, πριν τη ΔΕΘ θα γίνεται. Νομίζω ότι μετά τη ΔΕΘ, ή μπορεί και στη ΔΕΘ να τις, δεν ξέρω, θα δούμε, να τις εξαγγείλει. Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο κόσμος έχει μεγάλα προβλήματα. Και δεν ξέρω πώς θα λυθούν. Οποιοςδήποτε βέβαια και να ανέβει στην κυβέρνηση, πρέπει να δει πολλά πράγματα. Και πρέπει να δει τους μισθούς, να δει διάφορα. Καταρχήν στην εφορία χρωστάνε, δεν ξέρω εγώ, είναι 12 δις, πόσα είναι τα χρωστόμενα στην εφορία. Και δεν έχουν πληρώσει μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, έτσι. Μιλάμε τώρα για τον απλό κόσμο, ο οποίος έχει και αυτός τα προβλήματά του. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί να πληρώσει την εφορία του. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται κάτι δραστικό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως το θέμα είναι το εξής, ότι πρέπει ο κόσμος σε αυτές τις εκλογές, και ειδικά η νεολαία, η οποία είναι απολυτικ, και το λέω δυστυχώς. Το λέω δηλαδή.
0: Συγνώμη,
1: και κλαίει η ψυχή μου.
0: Έτσι που είναι ο πολιτικός βίος.
1: Όχι, δεν πρέπει να αναπολιτικ.
0: Μισό λεπτό, έτσι που είναι
1: δεν πρέπει να αναπολιτικ, διότι πήγε το 50% και ψήφισε στις προηγούμενες
0: εκλογές. Έτσι που είναι ο πολιτικός βίος, ο πολιτικός κόσμος. Γιατί η νεολαία πρέπει ντε και καλά να διαλέξει αν κάτι δεν την εκφράζει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εάν κάτι δεν την εκφράζει,
0: ναι,
1: να πάει να ψηφίσει, ας πούμε, το οποίο θα πρέπει να γίνει και κάτι, να γίνει μια αλλαγή στο Σύνταγμα, τα άκυρα με τα λευκά δεν μπορούν να είναι το ίδιο. Δεν θέλεις κανέναν, ψήφισε λευκό. Είναι ψήφος για μαρτυρία στο λευκό. Λέω εγώ τώρα.
0: Πλέον
1: με το μυαλό.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι. Γιατί συμψηφίζεται με τα άκυρα. Είναι δημοκρατικό αυτό. Δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Γι' αυτό δεν έχει μιλήσει κανένας. Δεν συμφέρει να μιλήσει και κανένας.
0: Ούτε πρόκειται.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να πηγαίνουν τα λευκά μαζί με τα άκυρα. Αν είναι δυνατόν. Και κάτι άλλο για το θέμα της επιστολικής ψήφου. Οι ομογενείς του εξωτερικού δεν πρέπει να έχουν καμία πρόσβαση στις εκλογές δικές μας. Καμία πρόσβαση.
0: Εννοείται ότι θα
1: δεν ζουν στην Ελλάδα. Δεν έχουν πάθει αυτό που έχουμε πάθει εμείς.
0: Μισό λεπτό. Καβοντορίτη.
1: Ναι.
0: Σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις ανατολικές χώρες, οι άνθρωποι οι ομογενείς, τέλος πάντων, που βρίσκονται στο εξωτερικό ψηφίζουν. Οι Έλληνες γιατί πρέπει να αποτελέσουν εξαίρεση?
1: Διότι δεν βρίσκονται εδώ.
0: Ούτε των άλλων χώρων βρίσκονται, αλλά ψηφίζουν.
1: Θα αποφασίσει ο ξένος που είναι στην Αμερική, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, έχει 300 ανθρώπους σκλάβους εκεί και δουλεύουν σε ένα μαγαζί του.
0: Ποιος έχει
1: και θα ψηφίσει αυτός? Η μαύρη εργασία στην Αμερική είναι, γίνεται χαμός.
0: Αυτά τώρα που λέτε είναι τα έχετε, τα έχετε φανταστεί, τα έχετε βγάλει από το μυαλό σας.
1: Όχι, δεν τα έχω φανταστεί. Δεν δουλεύουν μαύρα στην Αμερική.
0: Και είναι ο Έλληνας τώρα που έχει 300 εργαζόμενους μαύρα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Θα ψηφίσει, ας πούμε, και θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα.
1: Υπάρχει κάποιος κόσμος που δουλεύει με μαύρα στην Αμερική. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Τόσους μετανάστες έχει η Αμερική.
0: Φαντάζομαι, θα υπάρχει. Ξέρω.
1: Υπάρχει ασφάλιση. Καταρχήν στην Αμερική δεν υπάρχει ούτε ασφάλιση, βέβαια. Έτσι.
0: Τι εννοείται.
1: Ακόμα χειρότερα. Τι δεν υπάρχει ασφάλιση υγείας. Άμα πεθάνεις, πέθανες. Τέλος.
0: Συγγνώμη.
1: Τουλάχιστον σε αυτό στην Ευρώπη έχουμε και κάτι καλό.
0: Ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχει ασφάλιση υγείας.
1: Πρέπει να πληρώσεις.
0: Για να έχεις καλύτερη.
1: Όχι, έχουν να
0: πληρώσεις. Όχι, ότι δεν έχει.
1: Για να έχεις ασφάλιση σε νοσοκομείο, να πας σε νοσοκομείο, πρέπει να έχεις. Να έχεις πληρώσει ασφάλιση, να έχεις ιδιωτική ασφάλιση.
0: Εντάξει, δεν τα ξέρετε λίγο μπερδεμένα τα έχετε στο μυαλό σας.
1: Υπάρχει δημόσια υγεία.
0: Βέβαια υπάρχει.
1: Αμερική και δεν το ξέρω.
0: Εννοείται ότι υπάρχει.
1: Πού είναι.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει. Να σας πάρω από το χέρι να πάμε να δούμε.
1: 80 εκατομμύρια ζουν κάτω από τη γέφυρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: 80 εκατομμύρια ζουν κάτω από τις γέφυρες, δυστυχώς. Ο Λος Άντζελες είναι μια παροικία. Από φτώχεια. Γέφυρα στη κλειδί στον Beverly Hills. Λοιπόν, ξέρουμε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
0: Ναι.
1: Πάντως, δημόσια δωρεάν υγεία δεν υπάρχει στην Αμερική. Πρέπει να πληρώσεις. Και για να πληρώσεις πρέπει να εργάζεις, αν είσαι άνεργος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάποιος που ζει στην Αμερική, ας έχει τα ωφέλη που έχει η Αμερική, δεν έχει δικαίωμα όμως να κρίνει την ψήφο εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εμείς τραβάμε το λούκι εδώ. 15 χρόνια κρίσης. Ούτε αυτός που είναι στην Γερμανία έχει δικαίωμα να ψηφίσει εδώ. Κανένας ομογενής δεν πρέπει να ψηφίσει στην Ελλάδα.
0: Επειδή
1: ας
0: θα
1: έχει και ένα σπιτάκι.
0: Ναι, επειδή
1: τι
0: θα,
1: έγινε.
0: Επειδή θα πω.
1: Ας ψηφίσεις
0: τα έχετε μπερδεμένα στο μυαλό σας, Καβοντορίτη.
1: Γιατί είναι μπερδεμένα, συγγνώμη.
0: Όχι, συγγνώμη, αν κάποιος.
1: Να ψηφίσει από ψηφίσει. Όταν έχει περιουσία.
0: Εντάξει, Καβοντορίτη, δεν γίνεται έτσι
1: τώρα. Γιατί, συγγνώμη, δεν ψηφίσει αμερικάνικες εκλογές.
0: Όχι.
1: Ο Έλληνας.
0: Όχι, μπορεί να μην ψηφίσει.
1: Ο μετανάστης που είναι εκεί.
0: Μπορεί να μην ψηφίζει.
1: Μπορεί να μην ψηφίσει. Και γιατί να ψηφίσει εδώ, για πείτε μου εσείς.
0: Γιατί έχει εδώ την περιουσία του.
1: Δηλαδή, εγώ μπορώ να μένω στην Κίνα να ψηφίσω.
0: Γιατί έχει εδώ την περιουσία του και την οικογένειά του.
1: Δεν έχει καμία οικογένεια εδώ.
0: Πού το ξέρει.
1: Μπορεί να έχει ένα σπίτι εδώ. Συγγνώμη, έχει πάει στην οικογένειά του και πάει στην Αμερική.
0: Αν έχει ένα σπίτι και φορολογείται, βεβαίως και να ψηφίσει. Δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή για ένα σπίτι που έχει εδώ,
0: πάλι.
1: Όταν έχει την οικογένειά σου αλλού.
0: Δεν συνεννοούμαστε.
1: Δεν σωστό. Δεν ξέρω.
0: Εσείς δεν το νομίζετε, εγώ το νομίζω πάλι.
1: Εγώ θέλω οι ομογενείς να μην ψηφίζουν και να μην υπάρξει επιστολική ψήφο γιατί γίνονται νοθείες.
0: Καλά, θα υπάρχει πάντως.
1: Ήδη ο Τραμπ είχε πει, είχε μιλήσει τότε για νοθεία και μπορεί να το είχαν κάνει και νοθεία του Τραμπ. Άσχετα τι είναι ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, είχαν γίνει πολλές νοθείες με την επιστολική ψήφο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι ότι πρέπει σύντομα να γίνουν εκλογές. Να αποφασίσει ο λαός.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, Καβδωρίτη. Πού είναι, ποιος είναι. Ο φίλεο τώρα συνδέθηκα, το χάσε στο 1 εκατομμύριο. Χα! Πάτε και βάζετε στοιχήματα. Ναι, να κάνει μια παρέμβαση ο Μπούμεραγκ. Μετά τον κύριο Παναγιώτη όμως. Ελάτε κύριε Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα, Μάνο μου, τι κάνεις.
0: Καλά, εσείς.
2: Πρώτα απ' όλα, στεναχωρήθηκα, συγκλονίστηκα, πέθανε η δεύτερη κοπελίτσα.
0: Ναι.
2: Αυτό να πω, συλληπιτήρια στους γονείς της. Και για τις δύο κοπέλες δηλαδή. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν κάτι το τραγικό. Θα πάω τώρα κάπου κοινωνικά. Γιατί ειλικρινά από εχθές ντρέπουμε πιο πολύ που είμαι Έλληνας.
0: Γιατί τι συνέβη χθες.
2: Δεν μου λέτε. Δεν μου λες. Συγγνώμη, μια μιλάω πληθυντικό, μια εθνικό. Τι πάσχει η Ελλάδα, πάσχουμε από υπογεννητικότητα.
0: Έχουμε και από αυτό.
2: Δεν έχουμε παιδιά. Πιάσαν λοιπόν τους δύο ανθρώπους αυτούς με τα 6 παιδιά.
0: Ναι.
2: Η απόλυτη ντροπή του ελληνικού κράτους. Η απόλυτη ντροπή.
0: Γιατί το λέτε αυτό.
2: Έχουν δύο άνθρωποι λοιπόν, ξέρανε το πρόβλημά τους, ξέρανε ότι δεν έχουν δουλειά και ότι έχουν 6 παιδιά.
0: Ναι.
2: Μένουν λοιπόν σε ένα δήμο ο οποίος υποτίθεται, γιατί πάντα και εγώ είχα καλή γνώμη για το Δήμο Περιστερίου, δεν θα μπορούσαν τους ανθρώπους αυτούς με τα 6 παιδιά να τους βάλουν να σκουπίζουν δρόμους, να τους απασχολήσουν, ναι, στο Δήμο.
0: Φαντάζομαι πως ναι, δεν ξέρω βέβαια τι έχει.
2: Υπάρχει
0: γίνει
2: κοινωνική πρόνοια. Ο εισαγγελέας λέει επί 2 χρόνια ασχολήθηκε με την υπόθεσή τους. Κάποιος εισαγγελέας.
0: Ναι, λέω ότι δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει σε επίπεδο.
2: Υπάρχει πρόνοια κρατική και το κεράκι, το κερασάκι στην τούρτα, ναι, ήταν σήμερα να τους δικάσουν. Και απορώ με αυτόν τον δικαστή. Απορώ. Σε 2 ανθρώπους που έχουν 6 παιδιά και δεν μπορούν να τα ζήσουν και δεν βρίσκουν δουλειά, πώς λένε οι ίδιοι τώρα, έτσι. Και δεν βρίσκαν, γιατί μπορούν να ζητούν. Και εγώ ψάχνω να βρω δουλειά, δεν βρίσκω. Βέβαια, θα μου πεις, έχω και μια ηλικία. Λοιπόν, γιατί ακούει ο άλλος ότι έχεις 6 παιδιά και μπορεί να μην σε θέλει να σε πάρει. Δεν έπρεπε το κράτος που υποτίθεται ότι είμαστε, ζούμε σε ένα ευρωπαϊκό, υποτίθεται έτσι, με εισαγωγικά, σε ευρωπαϊκό κράτος. Τα άτομα αυτά να τα προστατεύσει, υπάρχει πρόνοια. Υπάρχει πρόνοια.
0: Κύριε Παναγιώτη, ακούστε, επειδή το συγκεκριμένο θέμα το έχω διαβάσει, το έχω παρακολουθήσει σήμερα όσο έχω μπορέσει. Έχω και εγώ κάποια ερωτήματα. Απ' την άλλη, επειδή έχουν γίνει καταγγελίες και δεν είναι η πρώτη φορά, το να ζουν τα παιδιά μέσα στα περιτώματα.
2: Πού είναι το
0: κράτος? Μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι θέμα μόνο του κράτους, είναι θέμα και των γονιών. Το να ζουν τα παιδιά μέσα στα περιτώματα δεν έχει να κάνει με το αν οι γονείς έχουν δουλειά.
2: Εάν είχαν δουλειά, πιστεύω.
0: Όχι, μισό λεπτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά. Και οι όροι υγιεινής στηρούνται απαρέγκλιτα. Εδώ πέρα υπάρχουν προφανώς και άλλα ζητήματα. Εντάξει,
2: το να
0: κινδυνεύει η υγεία των παιδιών για λόγους καθαριότητας χώρου δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος έχει δουλειά.
2: Μα τώρα, για να νοικιάσεις ένα σπίτι σήμερα, μάνο μου, θέλεις 100.000 ευρώ. Για να νοικιάσεις για 8 άτομα, λοιπόν, βρήκανε μια τρύπα, οι άνθρωποι μπήκανε μέσα.
0: Ναι,
2: πού είναι το κράτος?
0: Το πρόνοια, να είναι αυτή η τρύπα καθαρή, δεν είναι θέμα όμως του αν έχεις δουλειά ή όχι.
2: Εντάξει.
0: Εδώ μπαίνουν και μισό λεπτό. Ο δικαστής λοιπόν εξετάζει όλα τα δεδομένα. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, δεν το έχω δει.
2: Και βάζει 16 μήνες φυλακή στη μάνα και στον πατέρα, από 16 μήνες.
0: Ναι, γιατί
2: ζητάει το κράτος από αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν να ταΐσουν τα παιδιά τους, σου ζητάει 15 χιλιάρικα να δώσουν. Και δεν υπάρχει πρόνοια πουθενά. Πού είναι το κράτος,
0: ναι,
2: πρόνοια?
0: Το ότι δεν υπάρχει πρόνοια είναι ένα ζήτημα. Ή ότι η πρόνοια υπολειτουργεί. Δεν είναι αυτό το παράδειγμα πάντως που φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόνοια.
2: Εάν δεν έχουν οι άνθρωποι να φάνε, συμφωνώ, γιατί δεν είχαν, λέει, από ό,τι άκουσα, δεν είχαν καν ζεστό νερό. Δεν είχαν νερό εκεί που μένανε. Ζεστό. Λοιπόν, εάν υπάρχει λοιπόν κράτος, τα άτομα αυτά τα προστατεύει με 6 παιδιά. Δηλαδή να μην τρελαθούμε τελείως.
0: Το να ανοίξουμε το ζήτημα της πρόνοιας και το πώς λειτουργεί στην Ελλάδα, να το κάνουμε.
2: Και να μην πάω στην πρόνοια, να πάω στο Δήμο. Στο Δήμο. Δεν έπρεπε ο Δήμος που υποτίθεται.
0: Ο
2: Δήμος Περιστερίου είναι από τους καλούς Δήμους.
0: Τι πάει να πει καλός κακός. Ο Δήμος είναι Δήμος, έχει και ο Δήμος το δικό του μερίδιο ευθύνη, εφόσον στα όρια του παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα και το γνωρίζουν.
2: Πελώριο. Και βγήκε μία εκπρόσωπος του Δήμου σήμερα και τι είπε, ας πούμε, ότι το είχαμε ξανακούσει. Το είχατε ξανακούσει. Άρα δεν είσαστε ανήξεροι.
0: Το έχουμε ξανακούσει ως δήλωση είναι λάθος εξ αρχής, διότι δείχνει μία διαφορία.
2: Ακριβώς. Το είχαμε ξανακούσει. Λέει, βγήκε μία, δεν ξέρω τι ήταν, αντιδήμαρχος, τι ήταν εκεί, και λέει, το έχουμε ξανακούσει, λέει, αυτό κτλ. Λοιπόν, εγώ ειλικρινά για αυτή την περίπτωση. Ειδικά για αυτή την περίπτωση, αυτό όμως είναι σε σύνολο του ελληνικού λαού. Τη στιγμή αυτή υποφέρουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τους ή που δουλεύουν.

0: παιδιά όμως, Ελληνόπουλα, και δεν τα βοηθάει το ελληνικό.
1: Δεν ξέρω αν θα τους είδαν. Μπορεί και να. Ναι, μπορεί να είναι και έτσι.
0: Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο. Όποτε
1: πριν
0: και
1: να πάμε στο άλλο, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα μου το πείτε το άλλο. Ευχαριστώ.
0: Βεβαίως.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη ΜΕΦ του ΚΑΤ. Καταδικασμένα είναι τα σχέδια για τη δήθεν γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζει η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω χιλιάδων οικονομικών παραπεμπτικών για φυσικοθεραπείες. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Night στους 97,8.
1: ...31 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στον Real FM 97,8 ο κύριος Παναγιώτης. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, κύριε Μάνο. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για σήμερα.
1: Ωραία.
0: Γιατί έχω πελώριο θυμό και δεν θέλω να μιλήσω για πολιτικά. Θα μιλήσω την άλλη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας. Έλα, Μπουμεράγκ.
5: Έλα, Μανώλη, τι κάνεις.
1: Καλά. Τι παρέμβαση, τι συνέβη.
5: Παρέμβαση με το Καποτορίτη ήθελα, ευθέως παρέμβαση όσο αφορά για μας το εξωτερικό και το ψήφο το εξωτερικό. Αυτό είχα ζητήσει, δεν έχει νόημα να μιλήσω τώρα. Ήθελα να ήταν και ο Καποτορίτης στη γραμμή.
1: Ναι, δεν πειράζει, πες τα παρόλα αυτά.
5: Ωραία, οκ, okay, παρατάστα. Έχω βαρεθεί, 2 λεπτά, έχω βαρεθεί ως Έλληνας του εξωτερικού να είμαστε δεύτερης κλάσης ατόμων και να λένε Έλληνες εντός Ελλάδος ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε. Υποτίθεται δημοκράτες και προοδευτικά άτομα, επειδή δεν μένουμε στην Ελλάδα και ούτω καθεξής, δεν έχουμε τραβήξει αυτά που έχετε τραβήξει εσείς τα τελευταία 15 χρόνια. Το ότι φύγαμε, το ότι στέλναμε εμβάσματα από τις στερήσεις μας, το ότι υποστηρίξαμε τους δικούς μας, το ότι ερχόμασταν στην Ελλάδα και αφήναμε λεφτά στην Ελλάδα και ότι δημιουργήσαμε κοινότητες, προσφέραμε στο παρικιακό γίγνεσθε, ότι κρατήσαμε τη γλώσσα, τις παραδόσεις. Άλλοι ασχοληθήκαν με το πολιτικό τοπίο, άλλοι ασχοληθήκαν με το θρησκευτικό και με τις ενορίες και τις εκκλησίες. Αυτό δεν μετράει. Άρα ο Έλληνας του εξωτερικού, της Γερμανίας, της Αμερικής και της Αυστραλίας και της Νότιας Αφρικής δεν έχει κανένα δικαίωμα και δεν είναι Έλληνας επί ίσης όρης με τον Έλληνα της Ελλάδος.
1: Θα σου πω, περίμενα μισό λεπτό, θα σου πω κάτι.
5: Ναι. Έλα.
1: Και εγώ συμφωνώ ότι ο Έλληνας, μάλλον θα το θέσω λίγο διαφορετικά,
5: okay.
1: Υπάρχουν Έλληνες του εξωτερικού που κατά την προσωπική μου άποψη δεν πρέπει να ψηφίζουν. Γενικά όμως είμαι υπέρ του να ψηφίζουν. Τι θέλω να σου πω. Κάποιος ο οποίος έχει να έρθει στην Ελλάδα, έχει φύγει και έχει να έρθει στην Ελλάδα 20-30 χρόνια. Δεν τον συνδέει με την Ελλάδα τίποτα. Δεν έχει περιουσία, δεν κάνει δήλωση, δεν φορολογεί τίποτα απολύτως. Δεν βλέπω για ποιο λόγο πρέπει να μπορεί να ψηφίσει. Ξεκάθαρα.
5: Τότε διακρίνεις τον ψηφοφόρο.
1: Όχι. Σου μίλησε για πολύ συγκεκριμένα ψυχηγυρμένες. Υπάρχουν και ακροατές μεταξύ των ακροατών Έλληνες, οι οποίοι λείπουν από την Ελλάδα 30 και 40 χρόνια. Δεν έχουν έρθει ούτε μία φορά.
5: Ναι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουν

0: μία συμμετοχή στα κοινά δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό κράτος. Δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική κοινωνία. Δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πολιτεία. Πώς θα διαμορφώσουν, πώς θα συμμετέχουν και θα συνδιαμορφώσουν εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ωραία, μπορεί να σας αφήσω με αυτό το σκεπτικό και να κλείσω, γιατί έχω μόνο 2 λεπτά και να μην κρατήσω τον χρόνο των άλλων ακροατών. Ναι. Εάν αυτός, τον οποίο περιγράψες πρόσφατα, παρακολουθεί εκτενέστατα την κατάσταση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δικαίωμα, δεν μπορεί να διαμορφώσει άποψη.
0: Τι να την παρακολουθεί, μέσω των μέσων ενημέρωσης. Όχι.
1: Όπως την παρακολουθώ κι εγώ.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Όπως ακούω σένα. Όχι, δεν έχει το δικαίωμα.
0: Για μένα όχι.
1: Okay. Ωραία, αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε πιο εκτενέστατα από εβδομάδα. Ωραία, κλείνω.
0: Να το κάνουμε.
1: Μιλάμε, μάλλον. Ευχαριστώ.
0: Έγινε, Μπούμερα, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου,
0: να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, η άποψή μου αυτή τώρα. Τι λέει? Ως προς τη λευκή ψήφο, ο Καβοντορίτης έχει δίκιο. Η λευκή ψήφο συνέγγι, προφανώς και είναι. Και σημαίνει κάτι κατά περίπτωση. Ναι, γιατί παίρνουμε και ψηφοδέλτιο. Η προσμέτρηση των λευκών ψήφων στις Άκυρες ήταν επινόηση του Κουτσόγερου και έμεινε. Δεν ξέρω αν ήταν του Κουτσόγερου, έμεινε πάντως. Λάθος. Πάμε, λέει, 15 Μαΐου. Τελειώνει η άνοιξη, πότε θα πέσει η Χούντα Κούλη. Ο Γιάννης τώρα τα γράφει αυτά. Καλά, Γιάννη, δεν νομίζω να διαφωνήσω ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε εκλογές. Πάντως. Η κυρία Ηλιάνα από την Αθήνα, ελάτε, κυρία Ηλιάνα.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Ηλιάνα.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Μάλιστα.
2: Χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
0: Ωραία, κι εγώ.
2: Θα ήθελα 2 πράγματα να σας πω. Καταρχάς, χαίρομαι που επαναφέρατε αυτό το θέμα με τους χαιρετισμούς που είχε λήξει για λίγο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί καταδεικνύει ότι υπάρχει μια κοινότητα που έχει διαμορφωθεί μέσω της εκπομπής. Ότι στέλνουν χαιρετισμούς ο ένας τον άλλον. Και ακόμα και εγώ που σας ακούω πάρα πολλά χρόνια χωρίς να μιλάω, ας πούμε, χαίρομαι για αυτούς τους χαιρετισμούς, παρόλο που δεν με συμπεριλαμβάνουν.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο είναι να δώσω την ευκαιρία τους χαιρετισμούς μου και εγώ στον κύριο Καβοντορίτη, που είχε μια πολύ ωραία τοποθέτηση σχετικά με την ψήφο των ομογενών.
0: Ναι.
2: Η οποία δεν έχει καμία απολύτως λογική.
0: Όλων των ομογενών.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί?
2: Οι ομογενείς γιατί να ψηφίσουν?
0: Κάποιος δηλαδή που έφυγε από την Ελλάδα πέρσι, πρόπερσι, πριν από 5 χρόνια, γιατί να μην έχει δικαίωμα να ψηφίσει?
2: Δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που έφυγαν πριν από 2, 3 ή 4 χρόνια.
0: Άρα να το δούμε κατά περίπτωση.
2: Και δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να το δούμε κατά περίπτωση.
0: Ξέρετε όμως τι γίνεται, κυρία Ηλιάνα, το τόσο εύκολο ή το τόσο δύσκολο, εμένα δεν μου ακούγεται, δεν το ακούω καν. Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι εύκολα πολύ.
2: Κοιτάξτε. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν αμφισβητεί τον πατριωτισμό ή την αγάπη των ανθρώπων που έφυγαν. Μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι και μεγαλύτερος από αυτόν που ζουν εδώ.
0: Μα εδώ δεν μπαίνει θέμα.
2: Όμως δεν αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, έστω και εκείνοι που έχουν φύγει για λίγα χρόνια, που νομίζω ότι αυτοί συνεχίζουν να ψηφίζουν. Γιατί δεν λέγονται ακριβώς ομογενείς οι άνθρωποι που έχουν φύγει
0: για λίγα χρόνια. Όταν είναι στο εξωτερικό. Και εργάζονται στο εξωτερικό.
2: Την πραγματικότητα, την καθημερινότητα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος που ζει εδώ.
0: Όχι, αλλά η μετακίνησή τους είναι απότοκο της κατάστασης.
2: Ο κύριος Μπούμεραν, για παράδειγμα, που άκουσα πριν από λίγο, αλλά δυστυχώς όχι ολόκληρη την τοποθέτησή του, οπότε δεν μπορώ να την κρίνω αυτή τη στιγμή, γιατί έκανα κάτι άλλο παράλληλα. Δεν νομίζω ότι συνάντησε στη διαδρομή του, ας πούμε, 5 πατίνια που έπρεπε να κάνει ένα ακροβατικό για να τα ξεπεράσει, να πάει στο δρόμο του. Όπως ας πούμε συνέβη σε πολλούς ανθρώπους από εμάς που ζούμε εδώ. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό το θέμα.
0: Όχι, όχι, το θέμα, εγώ μισό λεπτό. Να τα ξεχωρίσουμε λίγο. Το θέμα προφανώς δεν είναι απλό. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια για το πώς θα ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή το όποιος είναι Έλληνας και ζει στο εξωτερικό ψηφίζει, εμένα δεν με βρίσκει σήμερα. Εμένα. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και το λέω διότι έχω συνομιλήσει με ακροατές εδώ στον αέρα, οι οποίοι ξαναλέω έχουν έρθουν 30 χρόνια και σου λένε, ας πούμε, ότι έχουν κάνει περιουσία και καλά έχουν κάνει στο εξωτερικό, γιατί έχουν εργαστεί, δεν τα έχουν πάρει από κανέναν και έχουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης για το πώς πρέπει να διοικείται μια χώρα και να κυβερνάται. Ναι, προφανώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει λόγο όταν δεν γνωρίζει τι περνάει ο πολίτης. Απ' την άλλη, οι 700.000 που έχουν φύγει την τελευταία δεκαετία, 15 ετία λόγω της κρίσης, λένε ότι έχουν επιστρέψει 400.000. Το ακούω. Αλλά συνεχίζουν να φεύγουν και συνεχίζουν να έρχονται. Μία λοιπόν μεγάλη μάζα, ένας μεγάλος αριθμός μάλλον, γιατί το μάζα δεν είναι ωραία λέξη, πολιτών που έφυγαν λόγω της κρίσης, κατά την προσωπική μου άποψη έχουν απόλυτο λόγο να ψηφίσουν.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι τα πράγματα κρίνονται τόσο πολύ κατά περίπτωση. Όποιος είναι εναντίον της ψήφου των ομογενών πηγαίνει αυτομάτως στο πύρτο εξώτερων.
0: Όχι, γιατί.
2: Ότι κατάλαβα με τη συνομιλία με τον κύριο
0: Καρδάκη. Ναι, εγώ δεν μπορώ το συνολικά. Η
2: αλήθεια είναι ότι...
0: Εγώ δεν μπορώ γενικώς το οτιδήποτε τσουβαλιάζει τα πάντα. Δηλαδή δεν είναι όλοι...
2: Ένα άλλο φυσικό σημείο κατά τη γνώμη μου...
0: Ναι.
2: Κατά πόσον ο εκάστοτε κάτοικος, δηλαδή άλλο, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετική ορολογία κάτοικος εξωτερικού, που σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φύγει για λόγους εργασίας, αλλά κατά βάθος η έδρα του είναι εδώ, και κάποιος που
0: έχει
2: γεννηθεί.
0: Μισό λεπτό, τι πάει να πει η έδρα του είναι εδώ.
2: Έπτωση και να γυρίσει παρά μόνο στις διακοπές του. Το να πηγαίνει κάποιος στις διακοπές σε μια άλλη χώρα θα μπορούσε να συμβαίνει στον οποιοδήποτε.
0: Μισό λεπτό.
2: Αλλού.
0: Μισό λεπτό. Η επιστολική ψήφος πρώτα απ' όλα δεν, ναι, αφορά, δεν αφορά μόνο τους, τους ομογενείς.
2: Είναι ικανής να ψηφίσει κάπου που μπορεί να το έχει καθορίσει ο ίδιος. Έχει την αξία του κι αυτό το να πας.
0: Καταλαμβαίνω τον ενδιασμό.
2: Έχει την αξία του, δηλαδή δεν είναι, όταν τα πράγματα γίνονται λίγο αυτόματα και εύκολα, δεν τους δίνουμε και την αξία που τους πρέπει, γιατί αυτό είναι στην ανθρώπινη φύση. Κάτι που μας παρέχεται πολύ εύκολα, αυτομάτως απαξιώνεται από μας, όχι γιατί είμαστε κακοί οτιδήποτε, αλλά γιατί αυτό είναι μέσα στη φύση μας, κάτι που μας δίνεται έτσι τόσο απλά.
0: Ωραία.
2: Δείτε ας πούμε πώς συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον και στη γη που μας έχει δοθεί.
0: Καταλαβαίνω τον ενδιασμό.
2: Δηλαδή και αυτό είναι ένα πρόβλημα, η επιστολική ψήφος, άσχετα αν βολεύει.
0: Ναι, η επιστολική ψήφος βέβαια δεν αφορά μόνο τους Έλληνες.
2: Πάντων, ας μείνουμε λίγο στο θέμα μόνο του εξωτερικού. Δεν βιώνει το ίδιο ένας άνθρωπος, σίγουρα ένας άνθρωπος που ζει και έχει γεννηθεί αλλού και ζει αλλού, έχει την εργασία του αλλού, όλη την ζωή του αλλού και έρχεται στην Ελλάδα για τις διακοπές του.
0: Προφανώς αντιμετωπίζει διαφορετικά την κατάσταση από έναν άνθρωπο που έχει φύγει από την Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης.
2: Από τον κάτοικο του εξωτερικού, ο οποίος όμως ίσως και αυτός είναι μια διαφορετική κατηγορία από τον άνθρωπο που ζει καθημερινά εδώ και έχει τα πάντα εδώ.
0: Ωραία, μισό λεπτό όμως τώρα. Μισό λεπτό.
2: Αυτό ήθελα να πω εγώ, εντάξει.
0: Όχι, κουβέντα κάνουμε. Μισό λεπτό όμως να ρωτήσω κάτι.
2: Και πολύ κουβέντα.
0: Εάν δεν κάνουμε πολύ κουβέντα, τι εννοείται.
2: Εντάξει, τι να σας πω. Ναι, αυτό ήθελα να σας πω εγώ.
0: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εάν δεν έχει δικαίωμα ένας Έλληνας του εξωτερικού να ψηφίσει, που έχει φύγει λόγω της οικονομικής κρίσης. Έτσι, που όταν φεύγεις λόγω μιας κρίσης, δεν βάζεις ένα χρονοδιάγραμμα απαραίτητα το θα γυρίσω σε 10 χρόνια. Μπορεί να σου πάνε όλα κατευχήν και να μείνεις πολλά χρόνια στο εξωτερικό ή μπορεί να στραβώσουν τα πράγματα και να ξαναεπιστρέψεις. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν.
2: Πρέπει να δώσουμε αξία στην ψήφο.
0: Άλλο θέλω να ρωτήσω. Υπάρχουν Έλληνες αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, χιλιάδες, που έχουν υποχρεώσεις στην Ελλάδα.
2: Ναι, και γι' αυτό το λόγο έρχονται πάρα πολύ συχνά. Θα μπορούσαν
0: μέσα. Όχι, μπορεί να μην έρχονται και καθόλου.
2: Συχνά τους ταξίδια να συμπεριλάβουν και ένα ταξίδι που να έχει να κάνει με την ψήφο, που είναι και ασχετικά αραιά, δεδομένου ότι είναι κάθε 4 χρόνια.
0: Όχι, μπορεί να μην έρχονται και καθόλου. Δεν είναι έτσι όπως το λέω.
2: Έρχονται πολύ συχνά οι άνθρωποι που έχουν φύγει λόγω οικονομικής.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έρχονται. Γιατί επιμένετε σε αυτό?
2: Δεν μπορώ να ξέρω πόσοι έρχονται και πόσοι δεν έρχονται.
0: Ναι, αλλά επιμένετε ότι έρχονται. Εγώ σας λέω λοιπόν, ξέρω ανθρώπους που δεν έρχονται.
2: Εγώ αυτό που επιμένω είναι ότι η ψήφος έχει αξία και ότι πρέπει να τη δίνουμε την αξία που τη πρέπει. Ίσως πρέπει να σκεφτούμε αν κάποιες ρυθμίσεις στερούν αυτή την αξία που έτσι κι αλλιώς έχει. Αυτό λέω.
0: Εδώ οι μισοί ψηφοφόροι δεν πάνε να ψηφίσουν. Ποια αξία έχει ακριβώς η ψήφο? Εδώ λέω οι μισοί ψηφοφόροι από τους εγγεγραμμένους δεν πάνε καν να ψηφίσουν.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ψηφοσία.
0: Αξία αν έχει.
2: Αν εσύ ένα διαμάντι το πετάξει στα σκουπίδια, φταίτε εσύ, δεν φταίει το διαμάντι.
0: Το διαμάντι δεν φταίει ούτως ή άλλως.
2: Το διαμάντι φταίει ούτως ή άλλως. Εσείς φταίτε που το πετάξατε. Εσείς δεν είδατε ότι λαμποκοπάει.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι κανένας Έλληνας στο εξωτερικό δεν πρέπει να ψηφίζει.
2: Εγώ θεωρώ αυτό που σας είπα, ότι η ψήφος έχει αξία και πρέπει να της δίνουμε την αξία.
0: Μισό λεπτό. Σας βάζω ένα ερώτημα.
2: Αυτό είπα. Και υπάρχουν άνθρωποι μεγάλοι, άνθρωποι με προβλήματα,
0: ναι,
2: που πηγαίνουν να ψηφίσουν και που ίσως και οι αρμόδιοι εκεί δεν τους κάνουν και τη ζωή όσο εύκολη θα έπρεπε.
0: Μισό λεπτό.
2: Δηλαδή το βλέπεις τον άλλο ότι δεν μπορεί να κινηθεί και όπως το λέμε αυτός ο εφορευτική επιτροπή κάπως δεν του πάει, ας πούμε. Σου λέει είσαι έξω από την αίθουσα που προβλέπεται με το ονοματεπώνυμό σου.
0: Υπάρχει και αυτό και υπάρχει και το αντίστοιχο.
2: Εκεί δηλαδή που είσαι δεδομένο δεν μπορεί να κάνεις ένα βήμα παραπάνω.
0: Ωραία.
2: Ο άλλος έχει πάει όμως.
0: Να σας, θα μου απαντήσετε στο ερώτημα. Το ερώτημα που θέτω, γιατί αν το θέσουμε σε μία βάση συζήτησης, νομίζω ότι μπορώ να βάλω ένα ερώτημα. Εσείς λοιπόν είστε κατά της ψήφου γενικά των Ελλήνων του εξωτερικού.
2: Εγώ, η γνώμη μου είναι αυτή που σας είπα.
0: Όχι, μισό λεπτό.
2: Να είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν, όπως το είπε ο κύριος Καβοντορίτης πολύ ωραία, ότι ένας άνθρωπος που ζει εδώ ζει μία καθημερινότητα και ο καθένας εκεί που ψηφίζει ζει την καθημερινότητα που ψηφίζει. Αν θυμάμαι καλά, επειδή τον έχω ακούσει πολλές φορές τον κύριο Καβοντορίτη, ζει στην Εύβοια, νομίζω. Έχει την καθημερινότητα εκείνης της περιοχής που εγώ δεν τη γνωρίζω.
0: Ναι, όχι, όχι. Να σας πω. Ξεκάθαρα, καθαρά λόγια.
2: Αν κάνω λάθος για τον τόπο διαμονής, θα με συγχωρέσει.
0: Δεν έχει σημασία ο τόπος διαμονής του καθενός. Μπορεί να είναι ο τόπος καταγωγής του, μπορεί να είναι και ο τόπος κατοικίας του. Δεν έχει σημασία.
2: Ας πούμε στη Μαγαδασκάρη.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι Έλληνας, μπορεί ας πούμε να έχει μέσα του, ξέρω εγώ, χίλια δυο, αλλά δεν ζει την καθημερινότητα.
0: Άρα εσείς είστε γενικός.
2: Ο Θεσσαλονικιός, ο κύριος Καβοντορίτης στην Εύβοια κλπ.
0: Ωραία, άρα εσείς είστε γενικός.
2: Λέω δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος εκεί που ζει, ζει μια καθημερινότητα και αυτό έχει μια μεγάλη παράμετρο βαρύτητας που πρέπει να υπολογιστεί.
0: Ναι.
2: Τη ψήφος έχει μια αξία.
0: Ναι.
2: Δεν είναι δηλαδή η ψήφος. Συμπληρώνω ένα κουτάκι, ξέρω εγώ, κάνω μια παραγγελία για τον καφέ μου ιντερνετικά. Έχει μια μεγαλύτερη αξία.
0: Όχι, δεν απαξιώνει κανείς την ψήφο κατά αυτόν τον τρόπο.
2: Εντάξει, θα δούμε.
0: Δηλαδή, κάποιος που φορολογείται στην Ελλάδα, αλλά βρίσκεται αυτή τη στιγμή και εργάζεται στο εξωτερικό λόγω της κρίσης. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να ψηφίσει στην Ελλάδα? Έχει μόνο υποχρεώσεις? Δεν έχει δικαίωμα? Είναι πολύ καθαρή η ερώτηση που σας κάνω.
2: Δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι που, αν κάποιος έχει φύγει για δύο χρόνια, θεωρείται ομογενής ή κάτοικος εξωτερικού. Είστε σε αυτό που είσαι δημοσιογράφος, το γνωρίζετε καλύτερα.
0: Όταν εργάζεσαι σε μια ξένη χώρα, εντάσσεσαι στο σύστημα της χώρας στην οποία...
2: Και μια άλλη σημαντική παράμετρος κατά τη γνώμη μου είναι αν αυτός ο άνθρωπος έχει δικαίωμα ψήφου και στη χώρα που διαμένει.
0: Και να έχει δικαίωμα ψήφου, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να έχει δικαίωμα ψήφου.
2: Δικαίωμα ψήφου από εδώ και από εκεί.
0: Μπορεί να έχει.
2: Εντάξει, αυτό δεν το θεωρώ. Δηλαδή, ενδεχομένως το πιο σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν να επιλέξει που θέλει να έχει δικαίωμα ψήφου και να έχει δικαίωμα ψήφου σε μια χώρα. Γιατί μπορεί κάποιος που έχει περιουσιακά στοιχεία σε κάποια άλλη χώρα, επειδή αγαπάει αυτή τη χώρα, χωρίς να έχει δεσμούς με αυτή τη χώρα, να φορολογείται κι αυτός. Δεν ξέρω αν έχει δικαίωμα.
0: Κάποιος ο οποίος εργάζεται στο εξωτερικό φορολογείται σίγουρα στο εξωτερικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αποκοπεί από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά κάποιες υποχρεώσεις του. Μπορεί στην Ελλάδα να ζει ο αδερφός του, η αδερφή του, η μάνα του, ο πατέρας του.
2: Υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να είναι ο άλλος, δεν ξέρω εγώ τι, και ο αδελφός του να ζει στο...
0: Να σας το πω λίγο διαφορετικά, να σας φέρω ένα παράδειγμα για να το λύσουμε.
2: Όχι, δεν χρειάζεται, εμείς δεν λύνουμε τίποτα, ούτε εγώ μπορούμε να λύσουμε. Εγώ σας είπα.
0: Όχι, για να σας βάλω μία βάση... Για να μπορέσουν να το καταλάβουν και οι συναγράφοι.
2: Εγώ έχω τρεις παραμέτρους που σα.
0: Μισό λεπτό, κυρία Ηλιάνα, να σας κάνω μία ερώτηση.
2: Όχι, να κάνω μία ανακεφαλαίωση. Μα δεν είναι.
0: Μπορώ να σας κάνω μία ερώτηση, να κάνω διάλογο.
2: Έχω τελειώσει με αυτά που σας είπα.
0: Ναι, μπορώ να σας κάνω όμως μία ερώτηση και θέλω να.
2: Πάμε και από το όλη
0: τη σκέψη σας.
2: Πρέπει κανείς να είναι σύντομος.
0: Καλά, αφήστε αυτό να το κρίνω εγώ όμως.
2: Ναι, αλλά εγώ έχω τρεις παραμέτρους που τις είπα.
0: Ωραία, μπορώ να κάνω μία ερώτηση.
2: Όχι.
0: Δεν μπορώ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ, κυρία Ηλιάνα. Όχι, όχι, δεν θα σας την κάνω. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Σας πήρα, θα με κόψετε. Πείτε μου την ερώτηση.
0: Σας λέω μία ερώτηση και μου λέτε όχι, άρα γιατί να συζητήσουμε.
2: Μα μην να σας πω κάτι.
0: Ο γιος μου φεύγει στο εξωτερικό για να δουλέψει. Έχει δικαίωμα να ψηφίσει στη χώρα του. Σας φέρνω λοιπόν αυτό το παράδειγμα. Απαντήστε μου.
2: Δεν μπορώ εγώ να ξέρω κάθε περίπτωση.
0: Σας είπα μία περίπτωση. Επί αυτής της περίπτωσης μπορείτε να μου απαντήσετε. Το παιδί σας φεύγει αύριο στο εξωτερικό για να δουλέψει. Και είναι εκεί 4 χρόνια. Μπορεί να ψηφίσει στη χώρα του.
2: Δεν ψηφίζει και στην άλλη χώρα που είναι.
0: Μπορεί και να ψηφίζει, ναι. Αφού εκεί ζει.
2: Ωραία. Να σας πω λοιπόν εμένα ποια είναι η γνώμη μου. Ναι, η γνώμη μου είναι ότι κανείς θα έπρεπε να ψηφίζει σε μία χώρα. Ας επιλέξει λοιπόν που θέλει να ψηφίσει.
0: Άρα αν επιλέξει την Ελλάδα μπορεί να ψηφίσει στην Ελλάδα.
2: Εάν ναι, αλλά δεν θα ψηφίζει στην άλλη χώρα. Που
0: ναι, μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό. Δεν ζει όμως τα προβλήματα της Ελλάδας. Γιατί εσείς από εκεί μου το ξεκινήσατε.
2: Να ψηφίσει στην Ελλάδα, ενδεχομένως θα έχει στο μυαλό του ότι η κατάσταση στην άλλη χώρα είναι προσωρινή και θα ζήσει τα προβλήματα της
0: Ελλάδας. Το προσωρινό είναι πολύ σχετικό στη ζωή μας.
2: Εμένα σας είπα ότι η άποψή μου έχει 3 παραμέτρους. Η μία είναι ότι η ψήφος έχει μία αξία. Πρέπει αυτή την αξία να τη διαφυλάττουμε και κάθε τι που κάνουμε να σκεφτόμαστε αν αυτή την αξία τη διαφυλάττει ή όχι. Το δεύτερο είναι ότι τα προβλήματα, οι άνθρωποι που τα βιώνουν, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σεβόμαστε.
0: Αυτοί που φύγανε επειδή βιώναν αυτά τα προβλήματα, δεν πρέπει να το σεβαστούμε.
2: Αν ψηφίζουμε σε πολλές, όταν έχουμε πολλά. Δηλαδή αρχίζει εκεί και γίνεται μια διαφοροποίηση, μια κατηγοριοποίηση των πολιτών. Ο ένας που έχει τη δυνατότητα να. Μια δυνατότητα, άλλος που έχει περισσότερες δυνατότητες. Κάπου αυτό λίγο είναι περίεργο. Δεν είναι 3 παράμετροι.
0: Μάλιστα.
2: Και θα χαρώ να ακούσω αν, εντάξει, αν αυτό το θέμα ενδιαφέρει, ποιες είναι και άλλες απόψεις.
0: Ωραία.
2: Δεν μπορεί να ψηφίζουμε τώρα. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει, ας πούμε, και φορολογείται από εδώ και από εκεί για διάφορους λόγους και παραπέρα, θα ψηφίσει 5-6 χώρες.
0: Όχι, όχι, δεν είπαμε αυτό. Μισό λεπτό. Μιλάμε για τον ναι. Μιλάμε για Έλληνα πολίτη τώρα. Μην μου βάζετε κάποιον ο οποίος έχει περιουσία σε 10 χώρες. Προφανώς και δεν μπορεί να ψηφίσει σε 10 χώρες. Δεν μιλάμε για αυτό τον πολίτη.
2: Αυτές είναι πολλές παράμετροι και λεπτομέρειες που κάπως ισοπεδώνονται όταν λέμε ψήφος των ομογενών.
0: Είναι πάντως όλα... σε όλο τον πλανήτη η ψήφος των ομογενών υπάρχει με επιστολική ψήφο. Τώρα γιατί εμείς πρέπει να αποτελέσουμε εξαίρεση δεν το έχω καταλάβει. Σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο υπάρχει επιστολική ψήφος. Οι Αμερικανοί πολίτες ψηφίζουν με επιστολική ψήφο που μπορεί να βρίσκονται στην Ελλάδα 20 χρόνια. Εννοείται ότι ψηφίζουν στις αμερικανικές εκλογές.
2: Οι Αμερικανοί πολίτες που ζουν στην Ελλάδα, λέτε, ψηφίζουν με επιστολική ψήφο στην Αμερική.
0: Βεβαίως.
2: Ωραία.
0: Και ανοίγουν και τα εκλογικά... Και εκλογικά κέντρα για να πάνε να ψηφίσουν στις αμερικανικές εκλογές. Εννοείται.
2: Ωραία. Προφανώς τους Αμερικανούς πολίτες που όλη τους η ζωή.
0: Και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες ψηφίζουν με επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η επιστολική ψήφος. Επίσης η επιστολική ψήφος δεν αφορά μόνο τους Έλληνες του εξωτερικού, αφορά και όλους όσοι βρίσκονται μακριά από τον τόπο. Καταγωγής ή κατοικίας τους.
2: Είναι ότι και στην Ελλάδα θα γίνει επιστολική ψήφος. Εντάξει, τώρα το αν κάποιοι άνθρωποι...
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ας πούμε, όσοι δουλεύουν σε ζών που δεν μπορούσαν να ψηφίσουν μέχρι τώρα, τώρα με την επιστολική ψήφο θα μπορούν. Που εγώ το θεωρώ απολύτως δίκαιο.
2: Όσοι δουλεύουν σε ζών θα μπορούσαν να πάνε σε ένα εκλογικό κέντρο διαμορφωμένο, εκεί που είναι... Να υπάρχουν εκλογικοί κατάλογοι εκεί που είναι.
0: Αστειεύεστε. Εδώ έχουν ανανεώσουν τους εκλογικούς καταλόγους από την εποχή του παππού μου. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει 25 χρόνια και υπάρχει ακόμα στους εκλογικούς καταλόγους. Και θέλετε να κάνουν και
2: καλά. Δεν κολλάνε μαζί όμως.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή από τη μία ότι όλα είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω.
0: Να είστε καλά, κυρία Ηλιάνα. Ευχαριστώ.
2: Χαίρομαι που σας άκουσα.
0: Και εγώ εσάς να είστε καλά. Κυρία Γεωργία μου έχει στείλει ένα μήνυμα από τη Χαλκίδα. Εγώ συμφωνώ, λέει, κάθε Έλληνας όπου και να κατοικεί στον κόσμο να ψηφίζει. Τα κριτήρια του καθενός είναι διαφορετικά και σου βοηθάνε για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν είναι σωστό. Ναι, εγώ είπα την άποψή μου, κυρία Γεωργία, ούτε με αυτό συμφωνώ γενικώς. Γιατί έχει τύχει να μιλήσουμε με ακροατές που η μόνη σχέση τους με την Ελλάδα είναι το ότι είναι Έλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς, δεν ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα ή έρχονται μία φορά κάθε 10 χρόνια και θέλουν να έχουν άποψη για το πώς θα κυβερνά τη χώρα. Εγώ εκεί διαφωνώ. Ξαναλέω όμως την άποψή μου, κυρία Μαριάννα. Συγγνώμη. Break.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κυρία Μαρία. Μισό λεπτό να διαβάσω ένα μήνυμα, κυρία Μαρία. Ο κύριος Απόστολος, λοιπόν, που είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, μου γράφει: εγώ ζω Αγγλία με τέσσερις φορές το χρόνο έρχομαι Ελλάδα. Το 70% του μισθού μου έρχεται στην Ελλάδα. Το στέρνει δηλαδή. Για τις επενδύσεις μου, εξοικονομώ κτλ. Δεν μου δίνει το δικαίωμα. Αλλά μου λέει: αλλά για ψήφο. Πιστεύω, λέει, ότι για ψήφο πρέπει να μας δίνουν το δικαίωμα μόνο στα δημοτικά και για την κυβέρνηση. Αν δεν έχεις 10 μέρες το χρόνο επίσκεψη, να μην γίνεται. Την ακούω την πρόταση. Με ενδιαφέρον. Ελάτε, κυρία Μαριάννα.
1: Εγώ έχω ένα άλλο θέμα. Σήμερα που άκουσα πρωί-πρωί για αυτό το θέμα με τα παιδάκια που κοιμώντουσαν σε ένα δώμα κτλ. Και έμεινα κατάπληκτη με τα αποτελέσματα. Γιατί εγώ έχω κάνει 18,5 χρόνια, ήμουνα στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα μου έκανε μεγάλη εντύπωση και τρομερά μεγάλη. Γιατί λογικά δεν φταίξαν οι γονείς που ήταν φτωχοί και δεν είχαν που να πάνε τα παιδιά τους και δεν είχαν δουλειά. Εκεί στη Γερμανία, σε αυτές τις περιπτώσεις, θα τους είχε πάρει το κράτος και θα τους είχε δώσει ένα σπιτάκι οπωσδήποτε, θα τους είχε βγάλει ένα μέρισμα για να έχουν να ζήσουν οι άνθρωποι και δεν τους πηγαίνανε στη φυλακή. Μου έκανε πολύ τρομερή κακή εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θέλω να ακουστεί.
0: Μες.
1: Για μένα είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Ναι. Δεν μου θυμίζει κράτος, μου θυμίζει ένα τίποτα. Πολύ μεγάλη και κακή εντύπωση.
0: Το ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ναι. Δεν περίμενα να ακούσω ότι οι γονείς είναι υπεύθυνοι που έχουν 6 παιδιά και δεν μπορούν να τα ζήσουν να τους πάνε και στη φυλακή γιατί ζούσαν σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνουν οι γονείς αυτοί, να κόψουν το λαιμό τους, να κάνουν τι. Θέλω να ακούσω μια απάντηση από αυτούς που κυβερνούν και έχουν την ευθύνη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούστηκα.
0: Κυρία Μαρίνα, να είστε καλά.
1: Καλό
0: και σε εσάς. Πάμε σε δελτίο. Ωραία. Λοιπόν, συμφωνώ, λέει, και επαυξάνω με την κοπέλα που μίλησε ο κύριος Γιώργος. Η ψήφος είναι πακέτο κριτηρίων. Εργασία, κατοίκηση, εκπαίδευση, υγειονομικό σύστημα, βιωματική καθημερινότητα, περιουσία, φορολόγηση έμεση και άμεση από την πολιτεία της χώρας που ζει. Μια, δύο και τρεις παράμετροι προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετοί. Ωραία. Όταν ακούω, λέει, από νέους ανθρώπους, κυρία Λίνα, καταλαβαίνω. Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει ακόμα στο σκοτάδι. Οι Έλληνες του εξωτερικού συνέβαλαν στον αγώνα του 21. Πείτε στην κυρία πως και ο ίδιος ο Καποδίστρια ήταν Έλληνας του εξωτερικού. Τιμούν την Ελλάδα. Καλά. Μάλλον είναι ατυχές το παράδειγμα του Καποδίστρια τώρα. Ότι ο Καποδίστριας υπήρξε κυβερνήτης της Ελλάδας. Είναι άλλο πράγμα. Προφανώς και υπάρχουν Έλληνες στο εξωτερικό που τιμούν τη χώρα. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Καλά, Γιάννη, η Νέα Δημοκρατία στις ψήφους των Ομογενών είχε τεράστια διαφορά στα ποσοστά της σε σχέση με το ποσοστό που πήρε στο εσωτερικό. Ναι, μεν λέει, είχε βγει πρώτη και δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είχαν μεγάλα ποσοστά το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΜΕΡΑ25. Είχε βγει, λέει, τρίτο κόμμα πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω ότι το μόνο κόμμα παραδοσιακά που θα μπορούσε να έχει ποσοστό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν ξέρω γιατί, έτσι το αισθάνομαι. Αλλά η διαφορά μεταξύ ποσοστών εσωτερικό στον ελλαδικό χώρο και ψήφου Ομογενών που αφορούσε τη Νέα Δημοκρατία ήταν συγκλονιστική. Δελτίο, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το άτυχο κορίτσι νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα ότι τα σχέδιά της για τη δίθεν γαλάζια πατρίδα είναι καταδικασμένα, έστειλε η Αθήνα μετά τις δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για κατάρτιση νομοσχεδίου που θεσμοθετεί το έολο δόγμα. Από το ακριτικό αγαθονήσι, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε σαφές ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες εικονικά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπεία στον Πειραιά. Οι αρχές συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Ούτε ως σκέψη δεν υφίσταται η λύση των δύο κρατών, ήταν το μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη από τη Βουλή των Ελλήνων. Ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου δεν πρόκειται να σταματήσει και χαρακτήρισε την Ελλάδα το πιο συνεπή σύμμαχο της χώρας του. Θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος τις συνομιλίες των Προέδρων Τραμπ και Σι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει τη διαβεβαίωση του Κινέζου ομολόγου του πως δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και θα συμβάλλει στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς. Σε δίνει πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Βρετανία, καθώς συνεχίζονται οι χειρές αποχωρήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο Υπουργός Υγείας είναι ο πέμπτος που παρετείται, αμφισβητώντας ευθέως την ηγεσία του Πρωθυπουργού.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 87-81 η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων στον πρώτο προημιτελικό της Basket League. Η Ένωση προηγείται με 1-0 στις νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να περάσει τα ημιτελικά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά επιρωτικά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ. Συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αλλάξαμε μέρα. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Να σας πω ότι είναι σε διαδικασία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Έχουν προκριθεί ήδη Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία και Αυστραλία. Τώρα προκρίθηκε και η Ρουμανία και μένουν ακόμα 5 χώρες, εκ των οποίων μέσα στις χώρες που απομένουν προς πρόκριση είναι και η Κύπρος. Να δούμε αν θα καταφέρει η Κύπρος να προκριθεί. Η Ρουμανία που πέρασε τώρα είναι αυτό που λέγαμε πριν με την Ελένη. Η όμορφη κοπελίτσα αυτή, πώς τη λένε, κάτι δεν θυμάμαι το όνομα. Η μάλλον όμορφη, ναι. Η μάλλον όμορφη, σωστά. Λοιπόν, ποιος πέρασε τώρα, η Μάλτα. Ελάτε, κύριε Διονύση, από το Περιστέρι.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
1: Αν θέλεις, μίλα μου στον Νικό για να είναι πιο ανετική
0: πάμε.
1: Η ομιλία μας. Σ' ακούω αρκετό καιρό. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά μπήκα στη διαδικασία να σε καλέσω.
0: Ωραία.
1: Το ένοσμα μου το έδωσε το ζήτημα που έχει τεθεί στα τελευταία τηλεφωνήματα και έχει να κάνει με το δικαίωμα ψήφου.
0: Ναι,
1: θα είμαι λυτός, γιατί ένας από τους λόγους που σε παρακολουθώ είναι ότι είσαι απόλυτος πολλές φορές στις απόψεις σου, ασχέτως αν συμφωνώ ή όχι, και είναι ένα χαρακτηριστικό ανθρώπου ειλικρινούς. Και επειδή μου αρέσει να μιλάω.
0: Χωρίς να σημαίνει ότι η άποψή μου είναι σωστή, έτσι.
1: Σαφώς, ναι, πολλές φορές διαφωνώ μαζί σου.
0: Όχι, εννοώ ότι είμαι απόλυτος στις απόψεις μου, αλλά δέχομαι τα επιχειρήματα και μετά όταν το σκέφτομαι, αν η άποψή μου πάσχει, αλλάζω άποψη, δεν έχω θέμα.
1: Αυτό είναι το σκεπτικό ενός υγιούς ανθρώπου. Έτσι, γιατί σκοπός δεν είναι να γίνεται ένας μονόλογος από τη μία και ένας μονόλογος
0: όχι,
1: από
0: την άλλη. Μα εγώ τα ακούω τα επιχειρήματα όλα.
1: Είναι λογικό. Και επειδή ακριβώς και εγώ είμαι έτσι, όχι απόλυτος, αλλά είμαι ξεκάθαρος στις απόψεις μου και μάλιστα μου άρεσε το ερώτημα που έθεσε στην προηγούμενη.
0: Μισό λεπτό να πω ότι η Κύπρος προκρίθηκε.
1: Μπράβο, λοιπόν, ναι. Έλληνες είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τη ρωτούσες.
0: Αν πάει, φεύγει το παιδί μου, πάει στο εξωτερικό.
1: Και η κυρία, εν πάση περιπτώσει, ήθελε λίγο να το περάσει πλαγίως. Για μένα λοιπόν, αν μου θέτεις αυτό το ερώτημα, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όχι, κανένα δικαίωμα ψήφου, και το λέω αυτό
0: ναι.
1: Γιατί όχι απλώς δέχομαι την ελληνικότητα, γιατί μίλησε ένας συνακροατής από την Αμερική και είπε ότι εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού προάγουμε τον ελληνισμό και δίνουμε τα λεφτά μας.
0: Από την Αυστραλία.
1: Ναι. Ακριβώς, ναι. Εγώ λοιπόν όχι μόνο δέχομαι την ελληνικότητα, γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να αναγνωρίζω τον Έλληνα πρωτίστον ως φιλέλληνα, έτσι. Γιατί είμαστε πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε όλοι φιλέλληνες. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, εγώ δέχομαι και τον πατριωτισμό και το γεγονός ότι θα αφήσει τα λεφτά του εδώ ή θα τα στείλει.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση όμως αυτή δεν είναι κατά με, έτσι. Δεν είναι λόγοι για να έχει δικαίωμα ψήφου και να διαμορφώσει την καθημερινότητά μου ένας ο οποίος μένει στη Μελβούρνη ή μένει στο
0: Αν φορολογείται και στην Ελλάδα.
1: Συγγνώμη,
0: αν φορολογείται και στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως, αν φορολογείται στην Ελλάδα να λάβει κάποιες ελαφρύνσεις ή κάποια.
0: Να μην ψηφίζει δηλαδή.
1: Όχι, να μην ψηφίζει. Δεν μπορεί κανένας να μου διαμορφώσει εμένα την καθημερινότητα από τη στιγμή που
0: λοιπόν. Να διαβάσω δύο μηνύματα, κύριε Διονύση.
1: Βεβαίως.
0: Το ένα μήνυμα είναι από τον Άκη από το Αμβούργο, που είναι τακτικός, πολύ τακτικός ακροατής στα μηνύματα. Άποψη λέει σεβαστή. Αν χώρες όπως η Αμερική, η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία, Αυστρία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, Φιλανδία και Δανία εμπιστεύονται τους πολίτες τους να ψηφίζουν από το εξωτερικό, γιατί να μην μπορεί και η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες που αναφέρει ο κύριος Σάκης εφαρμόζουν την επιστολική ψήφο για τους πολίτες τους που βρίσκονται εκτός της επικράτειάς τους. Ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο. Δεύτερο μήνυμα. Mm-hmm. Οι Τούρκοι, μου το στέλνει η κυρία Μίλια. Οι Τούρκοι που ζουν στη Γερμανία και είναι κάποια εκατομμύρια ψηφίζουν επιστολική ψήφο όταν γίνονται εκλογές στην Τουρκία.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι όλες και την Κύπρο δεν τη βάζω μέσα στις. Συγγνώμη, την Τουρκία δεν τη βάζω μέσα στις ανεπτυγμένες. Αλλά αυτές που ανέφερα πριν είναι ανεπτυγμένες, να μην τρελαθούμε. Την εφαρμόζουν την επιστολική ψήφο εδώ και χρόνια.
1: Απάντηση σε αυτό το επιχείρημα, Μανώλη, θα σου πω το εξής. Η Γερμανία προφανώς είναι μία από αυτές τις χώρες οι οποίες είναι αναπτυγμένες, όχι αναπτυσσόμενες, είναι αναπτυγμένες, έτσι. Υπάρχουν οίκοι ανοχής και προφανώς το γνωρίζει, εκτινοβάτες. Όπως και στην Ολλανδία, αναπτυγμένη χώρα και η Ολλανδία, αλλά υπάρχουν τα ναρκωτικά και η πορνεία στις βιτρίνες. Τι θέλω να πω. Σαφώς.
0: Νόμιμα είναι αυτά.
1: Φυσικά και είναι νόμιμα και οι κτηνοβάτες είναι νόμιμοι στη Γερμανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μοντέλα.
0: Μισό λεπτό, άλλο η κτηνοβασία.
1: Δεν είναι νόμιμη.
0: Άλλο η κτηνοβασία. Η κτηνοβασία είναι ένα αδίκημα. Στην Ελλάδα η πορνεία, εφόσον γίνεται νόμιμα, δεν είναι αδίκημα.
1: Ναι, από τη στιγμή που η κτηνοβασία στη Γερμανία είναι νόμιμη.
0: Δεν ξέρω αν είναι νόμιμη, για να είμαι ειλικρινή, όχι βέβαια.
1: Άρα λοιπόν δεν πρέπει να υιοθετούμε την άποψη ότι επειδή γίνεται σε άλλα κράτη προηγμένα θα πρέπει να το υιοθετήσουμε κι εμείς. Άλλωστε θα σου θυμίσω ότι είχε πει ο Πυθαγόρας ότι είναι προτιμότερο να ακολουθείς τα στενοσόκακα παρά τις λεωφόρους. Άποψη δική μου είναι αυτή και επειδή μιλήσαμε και για πολίτες και επειδή μιλάμε και για πολίτες, ο όρος ενεργός πολίτης δεν υφίσταται για μένα. Ο πολίτης εξ ορισμού πρέπει να είναι ενεργός. Αυτό λιγάκι για, το δικαιο, για την ψήφο γενικότερα. Για το κατά πόσον θα πρέπει να ψηφίσει κάποιος στις εκλογές γενικότερα. Η αποχή για μένα είναι κάτι το οποίο είναι καταδικαστικό. Είναι καταδικαστέο μάλλον.
0: Ωραία, σας γίνει λοιπόν εφαρμογή του νόμου.
1: Θα πρέπει λοιπόν στη συνείδηση του καθενός, να γίνει μάλλον συνείδηση του καθενός, ότι θα πρέπει να είναι πολίτης και όχι ιδιώτης. Θα πρέπει λοιπόν να πάνε να ψηφίσουν όλοι και αν δεν τους εκφράζει προφανώς το πολιτικό σύστημα το οποίο εκφράζεται από τους πολιτικούς αυτή τη στιγμή και εμένα δεν με ικανοποιεί εν πάση περιπτώσει, ας πάει να ακυρώσει αν θέλει και να πει ότι δεν γουστάρει αυτό το σύστημα.
0: Ξέρετε ποιο νομίζω είναι, κύριε Διονύση, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τελικώς αυτοί που μάλλον όχι, ένα μέρος εκείνων που ψηφίζουν, ψηφίζουν διαμαρτυρόμενοι. Η ψήφος, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να είναι θετική. Δεν πρέπει να είναι ψήφος διαμαρτυρίας.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως. Γιατί το να υπάρχει μια βαλβίδα εκτόνωσης είναι επικίνδυνο. Σαν μιλάω για την ψήφο διαμαρτυρίας. Η βαλβίδα εκτόνωσης μπορεί δυστυχώς να καταστρέψει, να είναι ακόμα χειρότερη από την υπάρχουσα κατάσταση, η οποία δεν είναι πολύ καλή.
0: Εγώ ναι, βέβαια, για να υπάρξει ψήφος θετική πρέπει να υπάρχει
1: πεδίο λαμπρών πολιτικό.
0: Αυτό δηλαδή, πρέπει να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση στο πολιτικό. Συμφωνώ. Προσωπικό.
1: Σε καμία περίπτωση, γι' αυτό δεν μίλησα ούτε για λευκό, γιατί λευκό σημαίνει δεν έχω πολιτική άποψη.
0: Όχι, όχι, υπάρχει ψηφοδέλτιο λευκό όμως.
1: Ναι, το γνωρίζω. Για μένα όμως είναι πολιτική στάση λάθος να επιλέξεις το λευκό ή να επιλέξεις την αποχή. Πολιτική στάση για μένα είναι
0: λοιπόν,
1: να
0: πάω. Λοιπόν, μου λένε τώρα ότι δεν είναι η κτηνοβασία νόμιμη στη Γερμανία. Δεν το ξέρω, το ψάχνω κι εγώ.
1: Για να το 2014 πάντως είχαν βγει και είχαν πει ότι η κτηνοβασία πια, και μάλιστα υπάρχουν και ζωολογικά πάρκα για κτηνοβάτες όπου μπορούν να κάνουν την... τις ορέξεις τους τέλος πάντων να τις εκδηλώσουν.
0: Λοιπόν, διαβάζω ότι αν και παλαιότερα υπήρχαν νομικά, στην Ελλάδα προφανώς είναι παράνομη, εντάξει, εάν και παλαιότερα υπήρχαν νομικά κενά σε ορισμένες χώρες όπως Δανία και Γερμανία, τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναθεωρήσει τους νόμους τους, απαγορεύοντας ρητά την πρακτική αυτή για λόγους προστασίας της ευζοίας των ζώων.
1: Γιατί υπήρξε μεγάλη αντίδραση από φιλοζωικές εταιρείες. Γιατί υπήρξαν αυτοί οι οίκοι ανοχής δυστυχώς σε προηγμένες χώρες όπως Γερμανία και Ολλανδία, και μετά από την κατακραυγή που έπεσαν πάνω οι φιλοζωικές εταιρείες και πολύ καλά έκαναν, πήραν πίσω αυτά τα μοντέλα, οπότε αναγκάστηκαν να τους κλείσουν αυτούς τους οίκους.
0: Και αυτό έγινε μετά το 2016.
1: Ακριβώς. Επομένως, για να μην σας τρώω άλλο από τον χρόνο. Άποψή μου όσον αφορά καταρχάς τους φιλέλληνες Έλληνες του εξωτερικού, επιμένω να λέω τι λέει το πρόθεμα φιλέλληνες.
0: Κοιτάξτε, ο φιλέλληνας δεν μπορεί να είναι Έλληνας και να είναι φιλέλληνας. Μόνο κάποιος ξένος μπορεί να είναι φιλέλληνας. Ο Έλληνας είναι Έλληνας, τέλος.
1: Ο Έλληνας μπορεί να είναι το γένος Έλληνας, αλλά συνήθως να μην είναι φιλέλληνας. Και υπάρχουν δυστυχώς πολλοί εφιάλτες. Οπότε, επίτρεψέ μου να επιμείνω στον όρο φιλέλληνας Έλληνας, γιατί έχει την σημασία του. Γνωρίζοντας ιστορία, θα σου πω ότι ήταν πάρα πολλοί εφιάλτες και προφανώς το γνωρίζεις και εσύ και πάρα πολλοί από το ακροατήριο που μας ακούνε. Λέω λοιπόν ότι σέβομαι απόλυτα και υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού που πραγματικά δίνουν μάχη, όπως είπε και ο συνομιλητής, συνακροατής, μέσω της Εκκλησίας, μέσω πολιτικών εκδηλώσεων και οργανώσεων για τη διάδοση του ελληνισμού. Αυτό όμως δεν θα έπρεπε να του επιτρέπει το να διαμορφώνει τη ζωή μου εμένα εδώ στην Αθήνα. Ναι. Κανένα δικαίωμα. Θα μου πεις, δεν φορολογείται. Και πάλι δεν δίνει το δικαίωμα. Γιατί να διαμορφώσω εγώ το πολιτικό κλίμα στη Ροδόπη επάνω, ας πούμε, ή στα Γιάννενα ή στα Χανιά, ζώντας εδώ στην Αθήνα. Δεν έχω το δικαίωμα.
0: Ναι, εσείς βάζετε τώρα και το θέμα των ετεροδημοτών, που είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον ζήτημα.
1: Και σε αυτή την ακριβώς το ίδιο είναι. Ναι, ναι. Για μένα είναι το ίδιο.
0: Ναι, ο ετεροδημότης είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα.
1: Γιατί να πάω να διαμορφώνω εγώ, που μένω εδώ στην Αθήνα, το κλίμα κάτω στο Ρέθυμνο.
0: Πάντως παλιά, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, αυτά τα είχαν λύσει, θυμάστε πώς.
1: Με λεωφορεία που βάζανε.
0: Με τα τσάρτερ από το εξωτερικό και εγώ δεν μιλάω για την εσωτερική μετακίνηση, είναι εύκολη. Τα τσάρτερ από το εξωτερικό πετάγανε, δεν έβρισκες πτήση.
1: Καραβιές ολόκληρες.
0: Έτσι, δεν πληρώνανε δραχμή.
1: Ναι, ναι, δεν πληρώνανε, έρχονταν εδώ.
0: Ερχόντουσαν, ψηφίζανε μια χαρά.
1: Βέβαια.
0: Τρώγανε, πίνανε, φεύγανε, χαίρεται.
1: Ναι, και αν ψήφισαν καλώς, αν δεν ψήφισαν εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα λίγοι θα το εκμεταλλευτούν. Καλά, δεν το ξέρεις, αλλά...
1: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτά ήθελα να σου πω, Μανώλη, χάρηκα πραγματικά.
0: Και εγώ, κύριε Διονύση, να είστε καλά.
1: Ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναβούμε.
0: Βεβαίως, όποτε θέλετε, άλλη μόνο.
1: Να είσαι καλά, καλή στιγμή.
0: Και εσείς, γεια σας. Ο κύριος Λεωνίδας από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κύριε Λεωνίδα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Ελάτε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ναι, ναι, γιατί οδηγώ, αλλά έχω ανοιχτή ακρόαση και... Ναι. Μπορώ να μιλήσω.
0: Είναι πολύ καλό να ξέρετε να οδηγείτε και να μιλάτε, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Δεν ενοχλεί, για άλλες φορές ενοχλεί, τώρα δεν ενοχλεί, οπότε πάμε.
2: Ναι, εντάξει. Τίποτα. Απλώς δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο, πρώτη φορά περνώ. Απλώς σας άκουγα και επειδή το θέμα έχει ενδιαφέρον τώρα, επειδή πρόκειται να έχουμε και εκλογές σχετικά σύντομα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω την κόρη μου στην Ολλανδία, η οποία η κοπέλα, όπως σχεδόν και πάρα πολλοί φίλοι μου, έχουν παιδιά στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Με την οικονομική μετανάστευση από το 10 και μετά. Και λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά και όχι μόνο.
0: Ναι.
2: Επειδή, ας πούμε, έχουμε και μια περίεργη κατανομή πλούτου στην Ελλάδα. Δηλαδή, παρόλο που υπάρχουν εταιρείες, ας πούμε, όπως είναι οι τράπεζες, για παράδειγμα, ή όπως είναι η παραγωγή ενέργειας κτλ., οι οποίοι έχουν απίστευτα κέρδη. Δηλαδή, η κερδοφορία τους συγκριτικά με τις αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερες. Έχουν τους μισθούς του χιλιάρικου ή ας πούμε και λίγο παραπάνω σε παιδιά που έχουν αποφοιτήσει τρίτο βάθμιο εκπαίδευση, που έχουν κάνει και τα μεταπτυχιακά τους κτλ. Και τα περισσότερα από αυτά, επειδή δεν άντεχαν άλλο αυτή την κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, μετανάστευσαν γιατί βρήκανε καλύτερες συνθήκες και οικονομικές αλλά και εργασιακές. Τώρα, αυτά τα παιδιά είναι δυνατόν να μην έχουν το δικαίωμα να. Που έρχονται δύο-τρεις φορές το χρόνο στην Ελλάδα, έρχονται. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα αυτά τα παιδιά που οι συνθήκες της χώρας τους ανάγκασαν να φύγουν, να μην έρχονται να ψηφίσουν ή να μην ψηφίζουν με επιστολική ψήφο? Εγώ το θεωρώ τελείως παράλογο.
0: Ναι.
2: Δεν συζητώ τώρα για μετανάστες δεύτερης, τρίτης γενιάς στην Αμερική, στην Αυστραλία κτλ. Αλλά τώρα μιλάμε για μισό εκατομμύριο περίπου νέους και νέες, οι οποίοι μετανάστευσαν από το 10 και μετά. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Και ελπίζουμε μάλιστα με την συμβολή τους, ας πούμε, στην εκλογική διαδικασία, πιστεύουν ότι αν αλλάξουν οι συνθήκες συμβάλλοντας με κάποιο τρόπο, να μπορέσουν να επιστρέψουν κιόλας. Δηλαδή, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, πολλά παιδιά θέλουν να επιστρέψουν. Αλλά ελπίζουν και σε μια αλλαγή των συνθήκων.
0: Ναι.
2: Έτσι. Δηλαδή αυτό που ακούω ότι με ποιο δικαίωμα, ας πούμε, να έρχονται και τα λοιπά. Εγώ το θεωρώ κάπως παράλογο, έτσι, και από νέους ανθρώπους, μάλιστα την κυρία Ηλιάνα, δεν ξέρω προηγουμένως που μίλησε, που άκουγα, το θεωρώ τελείως παράλογο να μην μπορούν να ψηφίσουν.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, και τη μεταφέρω.
0: Βεβαίως.
2: Εντάξει.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτό ήθελα. Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Λεωνίδα, να είστε καλά.
2: Εντάξει, καλό βράδυ.
0: Καλό δρόμο να έχετε, καλό βράδυ. Ναι, καλέστε και τον Γιώργο. Κυρία Βάσια, και μετά τον Γιώργο θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν βγει αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή, αλλά επειδή τώρα μπήκε το θέμα, μπορούν να κάνουν μια παρέμβαση όπως έκανε και ο Μπούμεραγκ, και το ίδιο θα κάνει και τώρα και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Σύντομη θα είναι η παρέμβαση εκεί στο δίλεπτο, τρίλεπτο, γιατί νομίζω ότι επειδή μπήκε τώρα αυτό το θέμα και το συζητάμε, προφανώς οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν ένα λόγο παραπάνω για να τοποθετηθούν. Τον έχουμε. Έλα, Γεωργή.
3: Λοιπόν, η παρέμβασή μου είναι πολύ σύντομη.
0: Ναι.
3: Επειδή εγώ είμαι 26 χρόνια στο εξωτερικό, mm-hmm. έχω δουλέψει 30 χρόνια μου στην Ελλάδα, mm-hmm. η μητέρα μου ζει στην Ελλάδα, mm-hmm. να έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν κάποιοι στην Ελλάδα κόβοντας σύνταξη της μητέρας μου, να έχουν κάποιοι δικαίωμα να ψηφίσουν στην Ελλάδα, ας μου γυρίσουν πίσω τα 3 χρόνια που πήγα φαντάρος, τα 30 χρόνια που δούλεψα για την Ελλάδα και αυτά που πληρώνω άλλα 25 χρόνια και αυτά που έχω στην Ελλάδα που με φορολογούν, αλλά αυτό είναι άλλο. Ας μου δώσουν τα 3 χρόνια που πήγα φαντάρος, που πληρώνει η οικογένειά μου, αυτοί έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στην Ελλάδα και να διαμορφώνουν το μέλλον της μητέρας μου, της αδελφής μου, των ανιψιών μου, αλλά εγώ δεν έχω το δικαίωμα που είμαι στο εξωτερικό να γυρίσω πίσω και να ψηφίσω, έτσι Μανώλη.
0: Όχι, τώρα ποια έχεις.
3: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Για το εκεί.
3: Ξέρω τι έχω.
0: Ναι, για εκείνος
3: εγώ,
0: που...
3: εγώ δεν
0: ναι.
3: χρειαζόμουν να κάνω το δικαίωμα της επιστολικής, γιατί εγώ ερχόμουν, γιατί είχα οικονομική άνεση και ερχόμουν και ψήφισα.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
3: Εγώ μιλάω για τη γενικότητα, όπως είπε ο κύριος προηγουμένως. Τα παιδιά αυτά που πήγαν στο εξωτερικό. Τα παιδιά αυτά που πήγαν στο εξωτερικό μου τους έχουν τους γονείς τους εκεί, οι οποίοι κάποιοι, γιατί πρόσθεσε κάτι Μανώλη, αυτό που έχουν οι Έλληνες του εξωτερικού που δεν το έχουν στην Ελλάδα, ξέρεις τι δεν έχουμε εμείς Μανώλη. Το γνωστό να με βάλει στο δημόσιο. Εγώ δεν έχω το γνωστό να μου κάνει το ρουσφέτη. Εγώ δεν έχω το γνωστό να μου βρει δουλειά. Εγώ δεν έχω. Θέλουν λοιπόν κάποιοι να μην ψηφίζουν αυτοί που είναι στο εξωτερικό, ένας είμαι εγώ, για να μπορούν κάποιοι που έχουν τα connection, δηλαδή τις διασυνδέσεις για να αντιλαμβάνομαι αυτή τη λέω, να μπορούν να τακτοποιούν τους δικούς τους ανθρώπους, τα δικά τους παιδιά, να τα βάζουν όπως θέλουν και τα ανήψα τα δικά μου, επειδή ο θείος τους είναι στο εξωτερικό, να μην έχει δικαίωμα να αλλάξει το σύστημα, παραδείγματος χάρη. Κατάλαβες, Λεμανώνη.
0: Ναι, ναι.
3: Ας μου γυρίσει λοιπόν το ελληνικό κράτος τις προκαταβολές που μου τις έχουν κρατημένες από το 2000, από τις επιχειρήσεις μου, που τα κατανάψαν στο χιόνι. Το ΦΠΑ που ακόμα μου το χρωστάνε. Τα 3 χρόνια που πήγα φαντάρος, τα καθίσω στο καβάλι ένα κονδύλι, αλλά αυτό είναι ο κόξος που ζόρεπες. Με τους κόξους που θα πήγες.
0: Ναι, Γιώργο, άιμπαν, δώσε για να μπορούν να σε βρούνε.
3: Ναι, κατάλαβες Μανώλη τι θέλω να πω. Τα εμά και τα εσά εμά δεν γίνονται, φίλε. Τα εμά και τα εσά εμά δεν γίνονται.
0: Εγώ σου είπα, συμφωνώ.
3: Γιατί όλοι λένε για το εξωτερικό, πρόσεξε, ότι έχουν τις επιστολικές ψήφους. Κανένας όμως δεν λέει ότι στο εξωτερικό υπάρχει αξιοκρατία και δεν υπάρχει ο γνωστός του γνωστού να σε βάλω στο δημόσιο ή να σε βάλω από βοσκό να πατάς ένα κουμπί στο σταθμό της Λάρισας έχοντας 57 νεκρούς όπως πρόσφατα έγινε. Ή να έχω ένα γνωστό όπως πρόσφατα έγινε να παίρνω τα μαύρα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως πρόσφατα έγινε. Έτσι δεν είναι Μανώλη.
0: Ναι. Τώρα βοσκοτόπια.
3: Γιατί δεν θέλουμε τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Τώρα βοσκοτόπια και στο Λονδίνο.
3: Ορίστε.
0: Τώρα λέω βοσκοτόπια και στο Λονδίνο. Έχεις καμιά έκταση να δηλώσουμε ένα βοσκοτόπι? Πάει πέρας τώρα. Τώρα τα πιάνουμε.
3: Να δηλώσουμε ένα βοσκοτόπι. Στο Λονδίνο η Αγγλία είναι 55 εκατομμύρια. Μόνο στο Λονδίνο, ας πούμε, 65 εκατομμύρια πρόβατα. Αφού είχε φτάσει η Κρήτη, να μην έχει 65 στο Λονδίνο.
0: Να μην έχει.
3: Φίλε, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ολοκλήρωσε όμως για την επαρέμβαση.
3: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να την ψηφίσω ποτέ. Λοιπόν, επειδή όμως αυτοί έχουν το δικαίωμα κάποιοι να ψηφίζουν και να διαμορφώνουν το μέλλον της μητέρας μου, της αδελφής μου, των ανιψιών μου και όλων των λοιπόν μέλλων συγγενείς που ζουν στην Ελλάδα, και που βιώνουν την Ελλάδα σήμερα που μιλάμε, εγώ πώς να μην έχω δικαίωμα να προστατεύσω τα γενείς που ζουν στην Ελλάδα και που

0: λέει και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν είναι αστικός μύθος, Κυριάκη. Μπήκα και είδα την νομοθεσία, τα έχει καταργηθεί πλέον. Υπήρχε έντονος διάλογος για την κτηνοβασία στη Γερμανία. Μάλιστα υπήρχε λόγος ακόμα και για δημιουργία εικόνα ανοχής, όπου θα μπορούσαν να πηγαίνουν για να μην υπάρχει προσβολή της δημόσιας εδούς. Τι να σας πω τώρα. Όσον αφορά την ψήφα των ετεροδημοτών στην Αλαδαπή, αν καίγονται για την ψήφα στην Ελλάδα και την ευημερία του τόπου, ας κάνουν το μεγάλο κόπο να βγάλουν εισιτήρια όσο γίνεται γρηγορότερα. Καλά, κυρία Αναστασία, μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Το να ταξιδέψεις για να ψηφίσεις, κάποτε επειδή τα κόμματα πληρώνανε αδρά για να φέρουν τους ψηφοφόρους για να αυξήσουν τις δυνάμεις τους, αυτά έχουν περάσει, ανεπιστρεπτή. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι έχουν περάσει. Χωρίς επιστολική ψήφο ενός Έλληνα στο εξωτερικό, πρέπει να ταξιδέψει μέσα στην Ελλάδα για να ψηφίσει. Το δικαίωμα ψήφου υπάρχει ήδη. Επιστολική ψήφο απλώς κάνει δυνατή την πρόσβαση σε αυτό το δικαίωμα. Μην είμαστε τόσο απόλυτοι. Ενδιαφέρουσες οι απόψεις των Ελλήνων. Εμείς οι φιλέλληνες, γράφει ο Άκης από το Αμβούργο. Το σταματώ εδώ. Άκη μου, εγώ είπα. Ο Έλληνας δεν μπορεί. Ο Έλληνας είναι Έλληνας. Τέλος. Φιλέλληνας είναι κάποιος ξένος. Τώρα, αν κάποιος Έλληνας δεν συμπαθεί την πατρίδα του, αυτό δεν τον κάνει μη Έλληνα. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Ούτε κάποιος που δεν συμπαθεί την πατρίδα του για κάποιο λόγο είναι ντε και καλά εφιάλτης. Ξέρω ανθρώπους που έριξαν μαύρη πέτρα φεύγοντας πίσω τους. Είχαν τους λόγους τους. Δε μέσα στην ψυχή τους, δεν είμαι πάντως για να ξέρω τι νιώθουν. Δηλαδή, Έλληνας που να μισεί την Ελλάδα... Καλά, τώρα αυτό μην το συζητήσουμε. Ίσως να μην είναι πολύ σωστό ως παράδειγμα. Η δημοκρατική νομιμοποίηση είναι ισχυρότερη όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται κυρίως από όσους ζουν καθημερινά με τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων. Τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Και υπάρχουν, λέει, πολλοί λόγοι για να είμαστε καχύποπτοι για την εγκυρότητα της υπερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Αν ξεκινήσουμε πάνω μου να συζητάμε από τώρα για την εγκυρότητα της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, για την επιστολική ψήφο, την ψήφο των ομογενών και τα λοιπά και τα λοιπά, τη βάψαμε κατά το λαϊκός λεγόμενο. Δεν θα πάμε πουθενά. Έχει δίκιο πάντως ο κύριος Άκης από το Αμβούργο ότι το δικαίωμα ψήφου υπάρχει, απλά δεν υπάρχει δυνατότητα για πολλούς να μετακινηθούν λόγω του κόστους, και με την επιστολική ψήφο αυτό λύνεται. Ο Έλληνας του εξωτερικού δεν έχει χάσει το δικαίωμα, δεν έχει απολέσει το δικαίωμα του να ψηφίζει. Έχει δίκιο. Γι' αυτό λέω ότι είναι πιο σύνθετο από το να το συζητάμε έτσι. Τώρα, επειδή πολλοί μου γράφετε να έρθει να ψηφίσει, ξαναλέω, κάποτε γινότανε με χρέος των κομμάτων. Τώρα πια τα κόμματα δεν μπαίνουν σε αυτό, για γνωστού, για ευνόητους λόγους. Ναι, γιατί τα χρέη εκεί που έχουν φτάσει τώρα και δεν είναι πια, δεν υπάρχει πια Ολυμπιακή που τα γράφανε στο χιόνι. Α, σου λέει εδώ πέρα το κεφάλι έχει κόστος. Εδώ σε λίγο δεν μπορούν να πάρουν καύσιμα για τα αεροπλάνα. Λόγω ορμούς. Λοιπόν, πώς να μετακινήσει και τους ψηφοφόρους. Είμαστε καχύποπτοι πάντως πολύ. Δηλαδή, εγώ το βλέπω το έργο τώρα αναλόγως του αποτελέσματος. Βγαίνει ο ένας, έγινε νοθεία. Βγαίνει ο άλλος, η επιστολική βγαίνει δηλαδή θα πάμε εκεί μετά και, εντάξει, και μετά θα θέλουμε αυτοί να συνεργαστούν, γιατί δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, και ο ένας που θα λέει για τον άλλο θα θέλουμε να τα βρούνε και μεταξύ τους. Ωραία, ενδιαφέρον θα είναι. Έλα, τα βρίσκουν, ναι, το ξέρω, ναι, δεν υπάρχει θέμα. Κοίτα να δεις, άμα κάτσεις το άλλο στο ίδιο τραπέζι με τον άλλο και αρχίσει και περνάει και περνάει το, πες το, και περνάει τον καρσόνι και αρχίσει και σερβίρει, θα φας.
1: Δεν γίνεται να

0: Εδώ είμαστε. Μπορεί λέει να μου πει κάποιος τι κατάλαβε ο Τραμπ από την παγίδα του Θουκυδίδη. Ο Νίκος από τα Γιάννη Τσάβαζε το ερώτημα. Δεν ξέρω ρε Νίκο, αλήθεια. Θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω κιόλας, μπορεί και όχι. Πιστεύω ότι θα τον ρωτήσουν σε κάποια στιγμή οι Αμερικάνοι. Δηλαδή σε μια συνέντευξη που θα δώσει επιστρέφοντας, θα τον ρωτήσουν ας πούμε, γιατί κι εγώ, για να είμαι ειλικρινής, μπήκα να διαβάσω για την παγίδα του Θουκυδίδη. Γιατί όταν το είδα στον τίτλο, λέω τι έγινε, μας πιάσανε κότσους οι Κινέζοι και λένε για παγίδες του Θουκυδίδη και εμείς δεν ξέρουμε. Εγώ δηλαδή, όχι προς Θεού δεν το λέω, μα το ξέρω το λέει, αν το ξέρω εγώ, δεν είναι. Αλλά δεν είχες ακούσει για την παγίδα, ούτε εγώ το είχα ακούσει. Και κάτσα να διαβάσω τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Λέω κάτσε τώρα. Κάτσε γιατί μας την κάνανε ανάποδο ψαλίδι Κινέζοι. Παγίδα του Θουκυδίδη, μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Κύριε Παρδάλη, τι κάνετε?
0: Εσείς την ξέρατε την παγίδα του Θουκυδίδη?
1: Βέβαια την ήξερα.
0: Αλήθεια?
1: Φυσικά.
0: Εγώ δεν την ήξερα.
1: Ακούστε, όταν είχε γίνει απλό.
0: Καλά, μην πείτε τι είναι, αφήστε να ψάξει ο κόσμος να το
1: είναι
0: βρει.
1: Πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Όταν δύο κράτη είναι ισχυρά, αναγκαστικά θα συγκρουστούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν το ένα κράτος δεν είναι ισχυρό, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει πόλεμος. Αλλά αν τα δύο κράτη νιώθουν ισοδύναμα ή αρκετά ισχυρά για να κάνουν πόλεμο, θα τον κάνουν μεταξύ τους. Και στο τέλος θα χάσουν και τα δύο, γιατί και οι Σπαρτιάτες χάσαν. Οι Σπαρτιάτες νίκησαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
0: Βέβαια η, βέβαια η παγίδα του Θουκυδίδη είναι όρος που επινοήθηκε αργότερα, έτσι, από καθηγητή.
1: Πολύ αργότερα, χάρο, εννοείται. Ναι, δεν μιλούσε ο Θουκυδίδης για παγίδες.
0: Ναι, ναι, απλά είχε περιγράψει το ιστορικά ένα γεγονός με την Αθήνα
1: ιστορικά
0: και τη Σπάρτη. Ναι.
1: Το γεγονός του Πελοποννησιακού.
0: Γιατί
1: και
0: εγώ πήγα να διαβάσω και λέω τι έγινε τώρα, ο Θουκυδίδης έβαζε παγίδες.
1: Όχι βέβαια, μετά ήρθε ο Φίλιππος, ο οποίος ένωσε φυσικά τα μικρά κρατήδια, τα έκανε με ένα το κοινό των Ελλήνων και στη συνέχεια ο τυχερός, πάρα πολύ τυχερός Αλέξανδρος, πήρε το στρατό του πατέρα του και έκανε την αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται. Και με την ευφυΐα του, την στρατιωτική και κοινωνική και διάφορα.
0: Εδώ μεταξύ, στην Κίνα λέει είναι κομμουνιστές, έτσι.
1: Τώρα, ναι, αυτό είναι ένα από τα ανέκδοτα της ημέρας. Αλλά νομίζω είναι μάλλον αστείευες.
0: Ναι, υπάρχει το Θουκυδίδη. Πάμε.
1: Αν είναι κομμουνιστές οι Κινέζοι, τότε εγώ πρέπει να είμαι εγγονός της Ρόζας Λούξεμπουργκ.
0: Εντάξει, μπορεί να αποκαλούνται κομμουνιστές, αλλά τι είναι, είναι άλλο πράγμα.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν.
0: Κρατική ιδεολογία από το τι είναι πρακτικά είναι άλλο ζήτημα.
1: Κομμουνιστές οι Κινέζοι. Πιο πολύ κομμουνιστές είστε εσείς παρά οι Κινέζοι. Αποκλείεται να είναι κομμουνιστές οι Κινέζοι.
0: Για πάμε.
1: Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι η αγοραστική τους δύναμη είναι πολύ καλύτερη από τη δική μας. Παίρνουν γύρω στα 500-600 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, μέσον όρο. Σε γουάν.
0: Οι τιμές τους είναι συγκλονιστικά χαμηλές.
1: Ναι, σε γουάν, αλλά οι τιμές τους είναι.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η αγοραστική τους δύναμη. Αλλά οι τιμές είναι συγκλονιστικά χαμηλές.
1: Ναι, είναι το 1 τρίτο των δικών μας τιμών. Καταλαβαίνετε.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Zoom, γιατί πρέπει να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους. Καταρχήν, η γνώμη μου είναι πασίγνωστη, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει με εκλογική διαδικασία. Ή μόνο με εκλογική διαδικασία.
0: Ναι, αυτό έχουμε βέβαια, έτσι. Δηλαδή...
1: Το έχω πει πολλές φορές. Και
0: το έχετε πει εσείς.
1: Ναι, εγώ το έχω πει και παίρνω και την ευθύνη πάνω μου. Τώρα, αν μιλάμε... Καταρχήν είναι μια σημαντική μέρα σήμερα, γιατί θα δώσω επιτέλους τη λύση και κρατήστε την, είναι συλλεκτική εκπομπή αυτή. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον.
0: Όλες οι εκπομπές είναι συλλεκτικές.
1: Όλες είναι, ναι. Αλλά ειδικά σήμερα θα δώσω τη λύση του Λευκού.
0: Τη λύση του Λευκού θα δώσετε.
1: Τη λύση του Λευκού και του Άκυρου. Θα τη δώσω σήμερα, τώρα, εδώ στην εκπομπή σας.
0: Βάλε, λάσκα τη γράφε.
1: Καταρχήν, η επιστολική ψήφος στις ελληνικές εκλογές δεν είναι η επιστολική ψήφος των Ιρλανδών, των Ισλανδών, των Γερμανών, των Σέρβων, των Γάλλων, των Αμερικανών, των Ρώσων, δεν ξέρω και ποιον άλλον. Γιατί η χώρα βρίσκεται σε σκόπιμη ευρωμνημονιακή φτωχοποίηση, με πληστηριασμούς, με κατασχέσεις, με διάλυση, κοινωνική διάλυση, με οικογενειακή διάλυση κλπ. Κλπ. Που δεν έχει καμία σχέση με την ψήφο που θα δώσει ένας ψύχραιμος Ισλανδός από το Μπρούκλιν ή ένας ψύχραιμος Γερμανός από τη Νέα Ζηλανδία που μένει σε ένα ωραίο σπιτάκι κτλ. Καμία σχέση δεν έχει. Εδώ μιλάμε για μια χώρα που βρίσκεται ουσιαστικά σε ευρωμνημονιακή κατοχή. Κατοχή, όπως το ακούτε. Οπότε αν κάποιος Έλληνας στο εξωτερικού θέλει να ψηφίσει, Καταρχήν έχει το αναφέρει το δικαίωμα. Δηλαδή ένας Έλληνας του που πραγματικά έχει...
0: Μπορεί να έρθει να ψηφίσει.
1: Βεβαίως. Ναι, έχει το πλήρες δικαίωμα να πάρει το αεροπλάνο του, το τρένο του, το αυτοκίνητό του, δεν ξέρω το πλοίο, τι θα πάρει. Έχει το πλήρες δικαίωμα να κάνει την αυτοπρόσωπη παρουσία στο χωριό του, στην πόλη που είναι εγγεγραμμένος, στο εκλογικό τμήμα που είναι εγγεγραμμένος, να πάει να μιλήσει λίγο πιο πριν, να μυρίσει που λέμε την ατμόσφαιρα, τι συμβαίνει. Να καταλάβει τι γίνεται εκεί, γιατί από το ίντερνετ δεν μπορείς να καταλάβεις σχεδόν ούτε το 10% από ό,τι συμβαίνει πραγματικά στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται δείκτες, αλλά όπως έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο παλιός, όχι αυτός, ο Γέρος Δημοκρατίας, έλεγε ότι όταν ευημερούν οι δείκτες, υποφέρουν οι αριθμοί. Ευημερούν οι αριθμοί.
0: Οι αριθμοί υποφέρουν οι πολίτες.
1: Οι άνθρωποι, ναι, ακριβώς. Νομίζω στη Λάρισα το είχε πει κάπου εκεί πέρα σε μια συγκέντρωση.
0: Είναι το, αυτό το γνωστό. Με τη Λάρισα, έτσι, το ξέρετε αυτό με τη Λάρισα.
1: Πώς δεν το ξέρω, που είχε πάει στο Βόλο μετά και, ναι, είπε πολίτες της Λάρισας και τον διόρθωσε την
0: ευθεία. Αυτό, φοβερό.
1: Είπε πολίτες της Λάρισας.
0: Και του λένε πρόεδρε στο Βόλο, εδώ, στο Βόλο είμαστε. Και γυρνάει, ναι, και κάνει, αν είσαστε, πού να δείτε τι κόσμος μαζεύτηκε εδώ στο Βόλο.
1: Κόσμος μαζεύτηκε στο Βόλο, γιατί η πλατεία της Λάρισας είναι η μεγαλύτερη πλατεία της χώρας.
0: Άμα είσαι έξυπνος άνθρωπος.
1: Ήταν ευφυής ο κ. Αν και ήταν αντικομμουνιστής κατά βάση και το ξέρετε πολύ καλά, ότι είχε στείλει και σε διάφορα νησάκια κάποιους οι οποίοι ήταν λίγο extreme κομμουνιστές. Λοιπόν, τώρα, κοιτάξτε τώρα, μπορούν να έρθουν, βεβαίως, αλλά οι εκλογές δεν είναι ούτε survivor, ούτε εκπομπή ψυχαγωγίας, ούτε τηλεπαιχνίδι, ούτε Eurovision για να ψηφίζει εξ αποστάσεως. Πρέπει δηλαδή να πας αυτοπροσώπως να παρουσιαστείς, όπως παρουσιάζομαι και εγώ και κανονικά. Επίσης, η ψήφος δεν είναι email. Δεν μπορεί δηλαδή με ηλεκτρονικές ψήφους, οι οποίοι ελέγχονται, εν πάση περιπτώσει.
0: Αλλά η ηλεκτρονική ψήφος όμως είναι το μέλλον, έτσι, έτσι θα γίνεται πλέον, μετά από κάποια χρόνια ψηφοφορία.
1: Εγώ διαφωνώ, πιστεύω ότι το μέλλον.
0: Τη σημασία δεν έχει το αν διαφωνείτε εσείς και εγώ, σημασία έχει, ναι, τι θα γίνει.
1: Καλά, για να δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε,
0: τι είπα, να γυρίσουμε πάλι στον τροχό και στη. Δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν θα γυρίσουμε στον τροχό. Απλά έλεγε κάποτε ο Μπέρναρσο, απαντώντας αυτό το οποίο μου λέτε, όταν τον ρώτησαν για την τεχνολογία, γιατί υπήρχε τεχνολογία και πει Μπέρναρσο. Τέτοιο είχε πάρει και Νόμπελ, νομίζω, έτσι δεν είναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Μην πω κάτι και δεν ισχύει.
1: Νομίζω είχε πάρει, ήταν και Νόμπελ. Είχε πει λοιπόν ότι η τεχνολογία μοιάζει με το ουίσκι. Είναι καλό να πιεις μέχρι 3 ποτήρια με πάγο, αλλά όταν αρχίσεις και πίνεις όλο το μπουκάλι, χωρίς νερό κιόλας και χωρίς πάγο, εκτός του ότι θα μεθύσεις και θα σε τρέχουν στα νοσοκομεία, είναι πιθανό να χρειαστείς και δεύτερο μπουκάλι.
0: Ναι, Νόμπελ λογοτεχνίας το 25.
1: Ναι, πήρε το 25. Ναι. Λοιπόν, ευφιέστατος και αυτός με πάρα πολλά χιουμοριστικά ρητά το οποίο έχει πει. Τώρα, πάμε στο Zoom. Γιατί δεν πήγαμε στο Zoom. Θα είμαι σύντομος, βέβαια. Ναι. Εγώ, ξέρετε, πάντα είμαι περιεκτικός. Mm-hmm. Λοιπόν, κοιτάξτε, ότι πρέπει να βιώνει κάποιος καλά και καθημερινά τι σημαίνει πραγματικά σε αυτή την Ελλάδα, την ευρωμνημονιακή, που είναι σε ευρωμνημονιακή εποπτεία και όχι μόνο, εγώ λέω κατοχή, για να μπορείς να ψηφίζεις. Βεβαίως, κανένας δεν απαγορεύεται να ψηφίζει εφόσον έχει εκλογικά δικαιώματα εδώ στην πατρίδα μας. Εννοείται. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στον Αμερικανό που ζει στο Μπρούκλιν ή στο Ντιτρόιτ, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω, στο Τέξας, μάλλον στον Έλληνα του εξωτερικού να έρθει να ψηφίσει εδώ. Αλλά όχι εξ αποστάσεως. Όχι. Διότι δεν μπορεί, είναι όπως ακριβώς η εκπομπή σας. Άλλο πράγμα να βγαίνει ο άλλος να ακούς τη φωνούλα του, να τον νιώθεις.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα οι εκλογές και η εκπομπή.
1: Ναι, ναι, και μοιάζει, εγώ έτσι λίγο το, ναι, το τοποθετώ.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, σε...
0: Γιατί να σας πω.
1: Άλλο το email, το ψυχρό.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως, κύριε Ζαφυρόπουλε, υπάρχει και, ναι, οικονομική αδυναμία.
1: Ναι, δηλαδή, εδώ θα συμφωνήσω σε αυτό που.
0: Δηλαδή, δεν είναι ότι το κόστος είναι μηδαμινό και άρα σου λέει ότι βαριέται να πάρει τα πόδια του να έρθει να ψηφίσει.
1: Αυτό σας είπα ακριβώς. Απλώς το ίσως δεν καταλάβατε. Μα, όχι, δεν καταλάβατε. Εσείς είστε ευφιέστατος. Εγώ απλώς ίσως δεν το είπα σωστά. Είπα ότι ας φύγουν πρώτα τα μνημόνια και τα χρέη από τη χώρα.
0: Τα μνημόνια θα φύγουν σε 90 χρόνια.
1: Α, καλά, αυτό θα το δούμε. Μπορεί να φύγουν και
0: βάσει προγραμματισμού, να το πω έτσι για να σας
1: ικανοποιήσω. Βάσει προγραμματισμού, ναι, ούτε σε 500 χρόνια μπορεί να φύγουν.
0: Εγώ όλο το προγραμματισμένο τώρα,
1: ναι, ναι, ούτε σε 500 χρόνια. Αν δίνουμε
0: δεν θα το μάθουμε εμείς οι δύο.
1: Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, μπορεί να συμβεί από τους πολίτες, από το λαό δηλαδή, να συμβεί μια μεγάλη κινητοποίηση. Δεν τη λέω εξέγερση ούτε επανάσταση, για να μην θυμώσω τους συμπολίτες.
0: Μια κινητοποίηση, ναι, το κινητοποίηση το ακούω.
1: Η λέξη κινητοποίηση μου αρέσει πιο
0: πολύ. Έβυχο είναι, ναι.
1: Ναι, έβυχο και πιο ρομαντικό, ας το. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι τώρα. Πάμε λοιπόν, γιατί πολλοί λένε τι πρέπει να γίνει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταργηθούν τα μπόνους. Δεν μπορεί να υπάρχει μπόνους, δεν είναι τηλεπαιχνίδι.
0: Α, εννοείται οι 50 έδρες.
1: Καλά, αυτό είναι ανέκδοτο. Ναι, αναλογικό πρέπει να είναι το σύστημα. 0,3% μια έδρα, εφόσον είναι 300 έδρες. Ή 0,3% επίσης, δεν ξέρω, 0,5% αν είναι 200 έδρες. Εγώ 100 θα προτιμούσα, γιατί δεν χρειάζεται τόσο πολύ βουλευτές. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να έχουμε τόσους πολλούς βουλευτές. Τώρα, πάμε τώρα στο Zoom. Γι' αυτό λέω ότι είναι συλλεκτική εκπομπή. Θα δώσω τη λύση για τα λευκά και τα άκυρα. Καταρχήν, εδώ και πάρα πολλά
0: άλλο
1: χρόνια.
0: Άλλο το λευκό, άλλο το άκυρο, βέβαια.
1: Ναι, άτυπα, επί κυβερνήσεως, νομίζω, Μητσοτάκη του πρώτου. Βλέπετε, έχουν γίνει σαν τους βασιλιάδες και αυτοί, ο πρώτος, ο δεύτερος. Λοιπόν, νομίζω ο Μητσοτάκης ήταν ο οποίος κατάργησε τη διαφορά άκυρου-λευκού. Δηλαδή, το άκυρο ισοδυναμεί με το λευκό. Είτε λευκό ψηφίζει, είτε άκυρο, είναι ένα και το αυτό. Πάει στα σκουπίδια, πάει. Δεν υπολογίζεται. Πάει. Για να το ξέρει και ο κόσμος, ότι το λευκό με το άκυρο είναι σκουπίδι. Τίποτα. Δεν προσμετράται καθόλου. Άκυρα λευκά τόσο σου λέει, 5%, 3% κτλ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δίνω τη λύση και την πρόταση και τη λύση. Όταν κάποιος ψηφίζει άκυρο, να πηγαίνει στα σκουπίδια γιατί είναι άκυρο. Όταν δηλαδή βάζει γραμμές, διάφορα πράγματα, συνθήματα ή άλλες βρισχές πάνω, πράγμα που συνηθίζεται. Λοιπόν, εάν όμως κάποιος έχει ένα ολόλευκο ψηφοδέλτιο, που σημαίνει ότι διαφωνεί με όλο το πολιτικό και πολιτιακό σύστημα και τον τρόπο διεξαγωγής, όχι μόνο των εκλογών, αλλά και της διακυβέρνησης της χώρας, αυτός είναι ένα σοβαρό πρόσωπο. Άρα θέλει κάτι άλλο. Λοιπόν, άρα όταν έχουμε 10% λευκά, εγώ σας λέω, εγώ λέω προτείνω μάλλον 100% λευκά, εγώ θα προτιμούσα 100% λευκά. Αλλά όταν
0: είναι όλοι να ψηφίσουν λευκό.
1: Θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα αυτή τη στιγμή. 10% αν έχεις λευκά, εγώ δεν σας είπα να ψηφίσετε, όχι. Συνήθως τα λευκά είναι 2,5%, 3%, παραπάνω δεν είναι. Αλλά και 3% να είναι 9 έδρες. Αυτές οι 9 έδρες να βγαίνουν με κλήρωση. Από όλους τους πολίτες της χώρας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.
0: Τι να ακούω, σαν πρόταση με ενδιαφέρει, δεν ξέρω πρόβλημα. Κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Μάλλον, μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Γιατί... καλά, τα πάντα μπορούν να εφαρμοστούν, δεν ξέρω πόσο. Αλλά είναι μία πρόταση.
1: Και
0: να πω απλά.
1: Στην αρχαία Αθήνα, όπου πολλοί περισσότεροι άρχοντες βγαίνουν με κλήρωση.
0: Να πω απλά, επειδή νομίζουμε ότι είμαστε. Δεν ξέρω τι νομίζουμε τέλος πάντων. Ότι...
1: είμαστε ενεργοί πολίτες.
0: Όχι, όχι, με άλλο θέλω να πω. Ότι με μια έτσι πρόχειρη αναζήτηση που έκανα, το μπόνους εδρών υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στο Σαν Μαρίνο.
1: Α, υπάρχει στο Σαν Μαρίνο.
0: Ναι.
1: Καλά, στο Σαν Μαρίνο είναι όλοι συγγενείς, είναι όλοι ξαδέρφια.
0: Για να εξασφαλίσει, λέει ότι ο συνασπισμός που κερδίζει θα έχει την πλειοψηφία και έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς στην Ιταλία. Όπου όμως πρόσφατα οι νόμοι κρίθηκαν εν μέρει αντισυνταγματικοί, όπως ο νόμος Ασέρμπο. Θέλω να πω δηλαδή ότι το μπόνους εδρών δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά στον πλανήτη.
1: Υπάρχει στην Ελλάδα όμως, στην Ευρωμνημονιακή Ελλάδα.
0: Όχι, προφανώς υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Αλίμονο.
0: Είμαστε τόσο μάγκες.
1: Όχι, δεν είμαστε εμείς μάγκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάγκη της, η οποία θέλει
0: σταθερές. Το μπόνους εδρών δεν το έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: 50 έδρες δεν είναι, ίσα
0: ναι, δεν το έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς το έχουμε αποφασίσει. Καλά.
1: Ναι, εμείς με εντολές Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μην το λέτε αυτό, γιατί υπήρχε και παλιά το μπόνους, δεν είναι καινούριο.
1: Το μπόνους πόσα χρόνια είναι, καμιά 25αριά, 20 χρόνια πώς είναι εκεί πέρα.
0: Για μισό λεπτό.
1: Γιατί
0: θα σας πω, δεν είναι. Επανήλθε το 23, έτσι. Από πότε ισχύει. Θα γελάσουμε.
1: Νομίζω δεν είναι πάνω από 20 χρόνια.
0: Θα γελάσουμε τώρα, νομίζω.
1: Από την αρχή των μνημονίων έχει κάθε. Ή λίγο πριν.
0: Από πότε ισχύει τον πόνους εδώ.
1: Πάντως το 89 ο Μητσοτάκης είχε πάρει 140, είχε πάρει 48% και δεν μπορούσε να βγάλει κυβέρνηση.
0: Τότε δεν υπήρχε μπόνους εδώ.
1: Ο μπαμπάς Μητσοτάκης, ο πρώτος.
0: Λοιπόν,
1: με την ψήφο του Κατσίκη.
0: Τώρα τόσο μου πάμε. Α, βλέπω ναι, και το 12 υπήρχε.
1: Υπήρχε το 12, υπήρχε πιο πριν από το 12 νομίζω, το 9.
0: Ναι, το... και το 4 υπήρχε.
1: Α, υπήρχε επί Καραμαλή, επί Καραμαλή του Δευτέρου. Λοιπόν, είναι σαν τους βασιλιάδες, επαναλαμβάνω, μιλάμε, είναι δυναστείες αυτοί. Θέλω λοιπόν να πω, τελειώνοντας, γιατί θέλω, πρέπει να μιλήσει και άλλος κόσμος, επαναλαμβάνω ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία παντού εξασφαλίζει όσο είναι δυνατόν την σωστή διευθέτηση της εκλογικής διαδικασίας. Δηλαδή τη σωστή λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας. Εγώ βέβαια ξέρετε ότι δεν πιστεύω σε τέτοιου είδους εκλογές. Πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθούν τα κόμματα και πρέπει οι πολίτες να έχουν όλοι το δικαίωμα της ψηφοφορίας, ακόμα και του ίδιου του εαυτού. Και χωρίς παράβολα, γιατί το παράβολο είναι ακριβό. Δεν μπορούν όλοι να έχουν το δικαίωμα να πάνε στον Άγιο Πάγο και να πληρώσουν.
0: Δεν ξέρω, κατά βάση έγινε ακριβό για αυτό το λόγο.
1: Για να μην πάει ο καθένας.
0: Ναι,
1: να...
0: το οποίο έχει λίγο τη λογική. Ναι. Λοιπόν, εφαρμόστηκε στις εκλογές του 2004 πρώτη φορά.
1: Α, ο Καραμαλής το έκανε.
0: 32-31 ναι. του 2004.
1: Μετά το Σιμίτι.
0: Ναι. Με το νόμο αυτό το πρώτο κόμμα λάμβανε ένα σταθερό πόνου 40 ευρώ με σκοπό τη διευκόλυνση του σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης.
1: Τροποποιήθηκε.
0: Δεν σας λέω, ότι προφανώς τροποποιήθηκε το 8 και μετά υπήρξαν διάφορες τροποποιήσεις.
1: Και μετά έχουν κάνει ένα σύστημα όπως τους βολεύει για να βγάζουν.
0: Ναι, το 2004 καθιερώθηκε νομοθετικά ως πριμ, δωράκι στο πρώτο κόμμα.
1: Τι θα λέγατε λοιπόν για μια εναλλακτική κυβέρνηση λαϊκή, όπου ο λαός θα αποφασίζει, ο λαός θα διαχειρίζεται, ο λαός θα νομοθετεί και ο λαός θα ανέμεται τον πλούτο που ίδιος παράγει.
0: Το θέμα δεν είναι το τι θα πω εγώ, το θέμα είναι ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να σας φάω το σηκώτη να φάτε το δικό μου όποιος προλάβει πρώτος.
1: Εγώ αποκλείεται. Σας
0: καταλαβαίνετε πως το λέω. Ναι,
1: ούτε εσείς πιστεύω. Ναι, ναι. Τώρα θα υπάρξουν κάποιοι άλλοι που είναι καλοβολεμένοι σε ακριβές μεζονέτες, με σκάφη, με γιότ και
0: αυτό λέω ότι δεν
1: είναι. Δεν τους βολεύει και καθόλου αυτό το πράγμα.
0: Δεν το βλέπω πολύ λειτουργικό.
1: Λειτουργικό είναι, αλλά πρέπει να γίνει και αποτελεσματικό. Για να συμβεί όμως το αποτέλεσμα, γιατί το αποτέλεσμα πάντα μετράει, θα πρέπει να υπάρξουν κινητοποιήσεις. Δεν βλέπω άλλο τρόπο, εκτός αν το ΚΚΕ πάρει 50%. Τι να πω, αν καταφέρει το ΚΚΕ.
0: 50%.
1: Πάρει... Λέω τώρα, αν πάρει ένα 50% θα μπορεί να τους πει, μάγκες στο παραμύθι έχει λήξει, δεν θα πληρώσουμε τίποτα, τα ομόλογα σας έχουν γίνει αερομόλογα, πηγαίνετε τα στην τουαλέτα να κάνετε τη δουλειά σας. Δεν υπάρχει τίποτα. Εγκαταλείπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είμαστε ανεξάρτητοι. Και όχι μόνο αυτό, θα τυπώσουμε και δικό μας νόμισμα. Λοιπόν, απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Δεν θέλει πολύ φιλοσοφία να το φιλοσοφούμε.
0: Ωραία.
1: Ακόμα και οι αρχαίοι λέγαν σοφόν το σαφές. Το απλόν. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολύ φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ζαφρόπουλε.
1: Ήταν καλό που μιλήσαμε έτσι, με αυτόν τον αυθόρμητο τρόπο. Ωραία. Και να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει, να μιλάει. Να μιλάει. Είναι το αρχικό βήμα για την, να το πω για την εξέγερση, άντε να μας
0: για την κινητοποίηση.
1: Για την κινητοποίηση, ναι. Τη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση. Η οποία θα φέρει, επαναλαμβάνω, η οποία θα φέρει δημοκρατία στον τόπο.
0: Ναι.
1: Πραγματική δημοκρατία. Γιατί μόνο εγώ όταν ο λαός πάρει την εξουσία θα υπάρξει δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Η ώρα είναι μία και αμέσως μετά την ώρα θα βάλουμε και τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Είχαμε πιάσει κουβέντα τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Και την επιστολική ψήφο, επιτρέψτε μου να σας πω. Καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας, περισσότερα από τα μηνύματα, γιατί έχετε το χώρο και το χρόνο να αναλύσετε λίγο περισσότερο τη σκέψη σας. Καταλαβαίνω ότι ισχύει και για μένα, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε καταλάβει πλήρως τι σημαίνει επιστολική ψήφος. Εντάξει. Δεν είναι και το καλύτερο. Ο Κύρ μου γράφει: Γεια σου, αγαπητέ Μάνο. Ενδιαφέρον το θέμα με την ψήφο από δήμων ετεροδημοτών. Για τους απόδημους, μια τρελή λύση λέει, όπως καταλαβαίνω. Που όμως καταλαβαίνω πως κινείται στα όρια του ανεφάρμοστου, θα ήταν η ψήφη διαφορετικής αξίας. Κάποιος ο οποίος μένει μόνιμα στο εξωτερικό να έχει αξία ψήφου 1/3 και λίγα δικαιώματα. Εντάξει, δεν το διαβάζω το υπόλοιπο, γιατί όντως είναι ανεφάρμοστο. Εδώ δεν μπορούμε να μοιράσουμε δύο γαϊδάρων άχυρα. Φανταστείτε τώρα να αρχίσουμε να δίνουμε δικαιώματα, φίλε Κύρ, ποσοστιαία σε ψηφοφόρους ή να παίρνουμε δικαιώματα. Α, πάρει, ναι, η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση στον ήχο. Λέω, αν πάρει η Κατερίνα 2/3, θα μου δώσουν εμένα 1/3 και μετά θα πάω εγώ και θα πω, συγγνώμη, γιατί η Βουτσά έχει 2/3 και εγώ 1/3. Και θα μου πούνε, γιατί αυτό δεν θα σφαχτούμε μεταξύ μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι τα σηκώτια μας, που στο κύριο Ζαφυρόπουλο, τα πνευμόνια μας θα φάμε. Και ποια θα είναι τα δικαιώματα και αυτό. Ανεφάρμοστο, νομίζω. Για τους ετεροδημότες, λέει, ούτε συζήτηση για το δικαίωμα ψήφου. Πάνω στο πώς είναι οι ψηφοφόροι, νομίζω βασίζονται χρήματα που παίρνουν οι δήμοι κοινότητες. Αν μειωθούν αυτά, τότε τα σχεδόν έρημα χωριά μας δεν θα έχουν ούτε ρομαντική ελπίδα πια. Εντάξει. Κοιτάξτε, γενικώς, το ότι έχουμε αναγάγει το δικαίωμα, και εγώ θεωρώ ότι είναι δικαίωμα και υποχρέωση ψήφος. Ασχέτως του ποιο κόμμα υποστηρίζει κανείς ή τι πιστεύει κανείς, θεωρώ το να ψηφίζεις ότι είναι υπέρτατη μορφή άσκησης δικαιώματος, αλλά και υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μου και στη χώρα μου. Τώρα το τι εφαρμόζουν μετά είναι ένα άλλο ζήτημα, έτσι. Το ότι το έχουμε αναγάγει σε αγκαρία, δηλαδή ξεκινάμε το πρωί και σκεφτόμαστε, όσοι δεν πάνε στην παραλία όταν είναι καλοκαίρι, γιατί συνήθως καλοκαίρι είναι εκλογές, ξεκινάμε το πρωί και σκεφτόμαστε, εντάξει μωρέ, φτιάξω ένα καφεδάκι, πάω να ψηφίσω. Μετά είναι με κάτι καταπιανόμαστε και έρχεται το μεσημέρι. Εντάξει, μόνο θα φάμε τώρα και μετά το φαγητό θα πάμε να ψηφίσουμε. Μετά το φαγητό φτιάχνουν καφέ και κάθονται, αράζουν και λένε χαζομαρίτσες για μπάλα πολιτικά και τέτοια, να δούμε ποιος θα βγει το βράδυ. Έχει πάει 5-6 ώρα και λες τώρα, ποιος πάει τώρα να ψηφίσει ρε φίλε? Σε πόση ώρα κλείνουν οι κάλπες? Έλα, προλαβαίνω. Προλαβαίνω, έχω μια μισή ωρίτσα. Θα έχει και ουρά, θα δώσουν και παράταση. Χωρίς να το καταλάβεις, έχει πάει 7 η ώρα και κάποιοι δεν έχουν πάει να ψηφίσουν, γιατί έλα, εντάξει, θα πιούμε ένα καφεδάκι το πρωί και θα πάμε. Δεν μπορεί να είναι αγκαρία η ψήφος. Θα μου πεις τώρα, αυτό που ψηφίζεις είναι το αντιπροσωπευτικό τελικός. Αυτό έχουμε, αυτό, πώς έλεγε παλιά η διαφήμιση, αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Κάθε χώρα λέγει τις διαμορφίες της παρδαλία. Αν η Ελλάδα είχε το αμερικανικό σύστημα, ο Μητσοτάκης θα είχε βγάλει 297 βουλευτές, από κάθε εκλογική περιφέρεια δίνει το 100% των εδρών σε όποιον επικρατεί στην πολιτεία, και η Νέα Δημοκρατία επικράτησε στις 58%. Ναι, εντάξει, ωραία. Να το πάμε έτσι. Δικαίωμα ψήφου, λέει ο Γιώργος, μόνο στους Έλληνες που κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα. Α, δηλαδή και αυτοί που έχουν δικαίωμα και μπορούν να έρθουν να μην ψηφίζουν. Αποκλείουμε και αυτούς που ούτως ή άλλως δικαιούνται να ψηφίσουν. Οκ. Okay. Καλησπέρα, φίλε Μανώλη. Πλούσιοι πηγαίνουν τα παιδιά τους σε κολέγια και ιδιωτικά σχολεία, πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία με καλύτερους γιατρούς, υποτίθεται. Έχουν τους καλύτερους δικηγόρους και πληρώνουν και βγαίνουν, έχουν φάρμακα, είναι φτωχοί, πεθαίνουν, να είστε καλά. Συνονόματε, θα σας πω κάτι. Δεν είναι ψέμα αυτό που γράφετε, αλλά σε ό,τι αφορά την υγεία θέλω να σας πω το εξής. Για την για την ιδιωτική υγεία. Όντως, αν έχεις χρήματα, σε κάποια περιστατικά θα σε κοιτάξουν καλύτερα και θα έχεις και καλό δωμάτιο και θα έχεις και καλό catering και θα έχεις και καλές απεικονιστικές και καλά μηχανήματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ομοιγέννητο όμως, ομοιγέννητο σε κάτι πολύ σοβαρό και τυχαίο, ένα τροχαίο, ένα ατύχημα γενικώς, μια πολύ σοβαρή ασθένεια που πώς το λένε, η προοπτική δεν είναι καλή, να ξέρετε ότι τα ιδιωτικά δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για όλη την πορεία ή δεν την αναλαμβάνουν και καθόλου. Έτσι, λοιπόν, το δημόσιο σύστημα έρχεται να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Τώρα, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι δύσκολη κουβέντα και είναι πονεμένη πολύ για πάρα πολύ κόσμο. Ξέρω πολύ κόσμο που πλήρωνε πολλά χρόνια σημαντικά, όχι πολύ, αρκετούς εν πάση περιπτώσει, πλήρωνε σημαντικά ποσά και όταν χρειάστηκε, μη σας πω τώρα τι παροχές πήρε, και αναγκάστηκε να πάει σε δημόσιο φορέα, όπου ο δημόσιος φορέας εννοείται ότι δεν μπορεί να αρνηθεί κανενός είδους παροχή ιατρικής υπηρεσίας και οι άνθρωποι δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό, όπως εγώ πιστεύω ότι δίνουν πάντα. Να εξαιρέσεις υπάρχουν παντού. Εξαιρέσεις υπάρχουν παντού. Ο κύριος Νικόδημος μου γράφει εδώ για τον μπάσκετ το προχθεσινό πλέον. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, κύριε Νικόδημε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι δεν παρακολουθώ το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπήκα χτες, τα είπαμε και με τον κύριο Σταυραγάκη, και μπήκα και σήμερα να δω κάποια πράγματα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι site τα οποία έχουν εν πάση περιπτώσει μια έφεση προς το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν έδωσαν μεγάλη σημασία στην αντίδραση Γιαννακόπουλου που ήρθε αργά. Υπήρξε όμως αντίδραση. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα και πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα που μου γράφετε, δεν το ξέρω. Ούτε έχει καταγραφεί από το ρεπορτάζ κάτι μέχρι στιγμής. Λοιπόν, και γι' αυτό που μου λέτε για τα εισιτήρια, νομίζω ότι κάτι έχει η Ευρωλίγα, κάτι έχει βγάλει για τα εισιτήρια γενικώς. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για το Final Four. Δεν ξέρω ποιοι θα διαθέσουν που τα έχουν πάρει και δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός και θα θέλουν να τα... Προφανώς είναι πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που δεν θα θέλουν να παρακολουθήσουν και θα θέλουν να πάρουν, να βγάλουν κάποια χρήματα. Φαντάζομαι. Εγώ δεν θα ήθελα να πάω αν ήμουν φίλος του Παναθηναϊκού. Δεν θα με ενδιέφερε. Δεν ξέρω να τα πουλούσα. Μπορεί και να υπάρχουν και αυτοί που δεν τα πουλάνε. Ο κύριος Σάκης λέει: «Μα απόλυτα λέει σίγουρος ότι όποιο αποτέλεσμα και να βγει στις εκλογές στο Facebook, οι συνωμοσιολόγοι θα μιλάνε για νοθεία». Κυριάκη, κοιτάξτε, το τι λέει το Facebook δεν με απασχολεί. Επειδή έχει γίνει αυτά τα 5 χρόνια που κάνουν εκπομπή πολλής λόγος από κάποιους ακροατές για νοθεία, έχω πει άπειρες φορές και θα το πω άλλη μια: εάν κάποιος θέλει να καταγγείλει νοθεία σε εκλογές, βγαίνει, και αυτό το κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, με στοιχεία και το καταγγέλει. Όταν δεν μιλάει κανείς, δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα να συζητάμε μεταξύ μας, το θεωρώ τουλάχιστον αστείο. Συγγνώμη. Ξένες δυνάμεις, ηλεκτρονική προπαγάνδα που μου γράφεται κτλ. Κτλ. Stormbringer. Ναι. Καλύτερες θεραπείες στο εξωτερικό, μου γράφεις. Για εδώ, εδώ να δούμε τι γίνεται. Εδώ δεν νομίζω, δεν έχω την ίδια εικόνα. Τώρα τα πρωτόκολλα στο εξωτερικό και τα μοντέλα τα ιατρικά στο εξωτερικό, θέλω να σου πω, σε κάποιες χώρες, όχι σε όλες. Γιατί και εμείς, εντάξει, δεν είμαστε τυχαίοι στον ιατρικό χώρο, σε Ελλάδα εννοώ. Σε κάποιες χώρες είναι πολύ μπροστά. Σε κάποιες άλλες, μπορώ να σου πω ότι τους βάζουμε άνετα τα γυαλιά ως Ελλάδα. Όχι ως σύστημα. Ως γνώσεις και προσωπικό. Όχι ως σύστημα. Το σύστημα είναι άλλο θέμα. Το πώς λειτουργεί ένα εθνικό σύστημα είναι ένα άλλο ζήτημα. Κύριε Τάσο, μου έχετε στείλει link πολλά τα οποία δεν μπορώ να τα δω. Γιατί είναι από το Facebook και δεν μου ανοίγουν εδώ. Γιατί πρέπει να βάλω τους κωδικούς μου στο στούντιο, πράγμα το οποίο δεν μπορώ να κάνω. Πρώτον, γιατί δεν το κάνω ποτέ σε δημόσιους υπολογιστές, και δεύτερον, γιατί δεν θυμάμαι τους κωδικούς μου. Που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό. Όχι, όταν είχε πάρει, δεν είναι έτσι Γιάννη, υπήρχε σημαντική διαφορά στην ψήφο των Ελλήνων του εσωτερικού με την επιστολική. Με βάζεις τώρα να ψάχνω, θα το ψάξω, θα σου το πω. Πες μου, λέει, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και δεν μυρίζει κομπίνα. Ο κύριος Θοδωρής. Καλά, θα βρούμε, δεν είναι έτσι. Ύμνος ο καθρέφτης, γράφει ο κύριος Σάκης από το Αμβούργο. Τον καθρέφτη τον βάλαμε πολύ νωρίτερα. Στίχος μοναδικός και ερμηνεία μοναδική. Εντάξει, πρέπει να σας αρέσει και ο Δελιβοριάς, είναι ωραίο τραγούδι. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος, κύριε Αριστοτέλη, ο μόνος επιμένου ακροατής που κρατάει το Χριστός Ανέστη. Όσο λέγεται την επιστολική ψήφα, είναι μια μεγάλη κουβέντα που δεν χωράει σε ένα μήνυμα. Αλλά ψηφίζουμε ή όχι εμείς, αγαπάμε την πατρίδα μας με τα καλά και τα κακά της και θα συνεχίσουμε να την υπερασπιζόμαστε όπου και αν ζούμε. Συμφωνώ, κύριε Αριστοτέλη, σε αυτό δεν μπορώ να πω. Όπως υπάρχουν και Έλληνες που δεν το κάνουν. Όχι πολλοί. Αλλά υπάρχουν. Ή υπάρχουν εκείνοι που νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι τσιφλίκι τους. Θυμάμαι έναν ακροατή που συζητούσαμε πριν από 2 χρόνια, νομίζω, έβγαινε. Έβγαινε τακτικά, δεν ξέρω τώρα. Έβγαινε στο 2-5 βέβαια. Ίσως να παίζει ρόλο και η ώρα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαμε τότε μια πολύ έντονη διαφωνία για την ιδιωτικοποίηση των παραλίων. Όχι την ιδιωτικοποίηση, αυτά που λέγαμε για την κατάληψη των παραλίων από ιδιώτες που βγάζανε τις ξαπλώστρες μέχρι την... την άκρη, ας πούμε, το κύμα, ή που πηγαίνανε μέσα οι σερβιτόροι μέχρι τη μέση για να κάνανε κατασκευές, πακτώνανε μπετό μέσα στο νερό και κάνανε κατασκευές κτλ. Και μου λέγει, γιατί αν εγώ έχω δώσει μια περιουσία για να φτιάξω ένα ξενοδοχείο, πώς θα έρθεις εσύ να κάνεις μπάνιο μπροστά στην παραλία μου? Και προσπαθούσα να του εξηγήσω, δεν υπάρχει παραλία μου πουθενά στην Ελλάδα, δεν υπάρχει παραλία μου με την έννοια έτσι που το έβαζε, γιατί η εκμετάλλευση υπάρχει υπό συγκεκριμένους όρους. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει, λέει, γραμμή μεταξύ των οπαδών του Παναθηναϊκού να μην πουλήσουν ειστήρια ό,τι και να πάνε. Αν ισχύσει, θα δούμε πολλές και νέες θέσεις. Αυτό που ξέρω στο Stormbringer είναι ότι πολλοί τα κλαίνε τα λεφτά τους και λένε θα τα δώσουμε. Δεν ξέρω τι γραμμή υπάρχει. Είναι και οργανωμένοι, είναι και άλλος κόσμος. Οι πατατάκηδες και οι influencers σίγουρα θα δώσουν τα ειστήριά τους. Οι οργανωμένοι είναι πιθανό να απέχουν, όπως λες. Και υπάρχουν και πολλοί που θα τα δώσουν έτσι τα ειστήρια, να ξέρεις. Δηλαδή, έχω γνωστό ο οποίος με ρώτησε, μου λέει, θες να πας? Και θέλω πολύ, αλλά δεν θα πάω. Θα τα δω, μωρέ Γιάννη, δεν σου λέω ότι δεν είναι έτσι, απλά θέλω και εγώ να τα δω. Θυμάμαι ότι υπήρχε διαφορά. Ο κύριος Γιώργος από το Παλαιό Φάλιρο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας.
1: Άκουσα τον κύριο Ζαφυρόπουλο και λέει: ο κόσμος θα νικήσει. Λέει: να βγει στον δρόμο, ο κόσμος θα νικήσουμε. Λέει: πώς θα νικήσουμε? Δηλαδή, πώς θα πάρετε στα χέρια του ο κόσμος την διακυβέρνηση της πατρίδας, πώς θα γίνει αυτό? Πώς το εννοούσε ο κύριος Ζαφυρόπουλος?
0: Ναι, ο κύριος Ζαφυρόπουλος έχει στο μυαλό του μια λαϊκή δημοκρατία.
1: Ωραία, και ποιος θα είναι ο αρχηγός? Ποιος θα διευθύνει το όλο σύστημα?
0: Θα είναι επιτροπή.
1: Μια επιτροπή θα είναι?
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Okay. Και θα είναι ένα μερόληπτη αυτή η επιτροπή?
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν έχουμε ζήσει τέτοιο σύστημα και δεν θα το,
1: λίγο,
0: νομίζω δεν θα το ζήσουμε καλά.
1: Προς το παρόν είναι λίγο κωμικό αυτό που λέει.
0: Κωμικό δεν είναι. Στην αρχαία Ελλάδα λειτουργούσε.
1: Πάτε πολύ μακριά. Πολλά
0: χρόνια. Ναι, γιατί να μην πάω?
1: Γιατί όχι, και εγώ να
0: πάω. Το λέω γιατί. Δεν είμαι υπέρ αυτής της λογικής, ούτε υπέρ της επανάστασης ή της εξέγερσης. Αλλά γιατί, ας πούμε, έρχονται από όλο τον πλανήτη να δουν τον Παρθενώνα, αλλά όταν συζητάμε για ένα σύστημα που εφαρμοζόταν στην αρχαία Ελλάδα, πάμε πολύ πίσω?
1: Τι ακριβώς κάνανε, θυμάστε, κύριε Μανώλη?
0: Όχι, συζητάμε. Υπήρχε, ας πούμε, η Βουλή όπου καθόντουσαν και συζητούσαν τα προβλήματά τους. Δεν ξέρω, σας λέω εγώ, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Okay.
0: Να σας πω όμως κάτι. Τι πιστεύω. Το είπα προχτές με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Δυστυχώς χτες έχασε τη μάχη με τη ζωή και το δεύτερο κορίτσι.
1: Είναι πολύ λύπηρο αυτό, πάρα πολύ λύπηρο.
0: Τι είπα λοιπόν το εξής. Άλλαξε κάτι από τη στιγμή που αυτά τα δύο κορίτσια έβαλαν τέλος στη ζωή τους? Όχι.
1: Όχι.
0: Ήταν όμως μια αφορμή να μάθουμε κάποια πράγματα, κάποιους αριθμούς, που δεν, εγώ προσωπικά δεν τους γνώριζα. Φαντάζομαι και περισσότεροι εξημούν. Για τις αυτοκτονίες στη χώρα μας, για τις ηλικίες, για την αύξηση και, που παρατηρείται κτλ. Που παρατηρήθηκε την περίοδο της κρίσης, που πήγε να υπάρξει μια εξισορρόπηση μετά, που με τον κορονοϊό τον εγκλισμό πάλι αυξήθηκε. Τέλος πάντων, όλα αυτά. Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, προφανώς.
1: Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Επιθετικότητα των νέων παιδιών μας. Επιθετικότητα, δηλαδή σκοτώνονται στην πλατεία.
0: Είναι αρνητικά εντυπωσιακή. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Δύο κορίτσια λοιπόν αποφασίζουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Και ζητούν όλη ψυχραιμία και να μην προβάλλουμε το γεγονός, τους λόγους κτλ. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι, επειδή δεν είναι καινούργια κουβέντα η πίεση των παιδιών ενώπιση των εκλογών, των εξετάσεων.
1: Εξετάσεων, ναι.
0: Έτσι, είναι κάτι
1: είναι που... αγχώδης. Πολλά ναι, παιδιά έχουν αγχώδης.
0: Λοιπόν, είναι κάτι παιδιά που το είχαμε και εμείς στη δική μας εποχή και το είχαν και άλλα παιδιά πριν. Και είναι και το σύστημα το οποίο μεταβάλλεται και κάθε φορά γίνεται και λίγο πιο σκληρό κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Mm-hmm.
0: Και πιο δύσκολο. Και δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να γίνεται τόσο δύσκολο.
1: Αν λοιπόν... Γενικά τα σχολεία μας και οι καθηγητές μας δεν είναι όλα τα σχολεία ίδια. Δηλαδή,
0: όχι, δεν είναι.
1: Άλλοι αγαπάνε το μάθημα. Ας θέλω να μάθω τα παιδιά μας να μάθουν.
0: Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Από του χρόνου θα ισχύει το νέο σύστημα. Θα συμπεριλαμβάνει τις βαθμολογίες του λυκείου και των τριών ετών. Θα συνυπολογίζει για τις πανελλαδικές.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Αυτό λοιπόν το πράγμα δημιουργεί, έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ, δημιουργεί τρεις χρονιές πανελλαδικών.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το πράγμα για μένα επιφέρει ένα φόρτο στα παιδιά που δεν βλέπω για ποιο λόγο πρέπει να τον έχουν.
1: Κύριε Μανώλη, ξέρετε κάτι? Όταν δεν υπάρχει παράδοση στο σχολείο, παράδοση, όπως τα δικά μου χρόνια δηλαδή, μας παρέδιδαν στο Βαρβάκιο, παράδοση κανονική, και πολλά παιδιά από εμάς, τη δική μου ηλικία, ήταν στην παράδοση ξεφτέρια, δηλαδή ναι, μαθαίνα να το μάθαινα την παράδοση. Σήμερα τα παιδιά είναι πολύ μπερδεμένα.
0: Ισχύει αυτό που λέτε. Πρέπει να υπάρχει και μεταδοτικότητα.
1: Δεν υπάρχει και ηρεμία μέσα στην τάξη. Ναι. Άλλα βρίζουν, άλλα φωνάζουν. Μου τα λένε οι δάσκαλοι. Έχω φίλους δασκάλους και μου λένε: δεν μπορείς να κάνεις καλά. Και άμα του μιλήσεις και λιγάκι, πάνε στο 5 μελές, 15 μελές.
0: Ναι, επειδή όμως το ξεκινήσαμε από αλλού, άλλο ήθελα να σας πω. Έχουμε λοιπόν δύο κορίτσια που έχουν βάλει τέλος στη ζωή τους. Έστω ότι αυτό συνέβη λόγω της πίεσης που αισθάνθηκαν για το μέλλον τους, λόγω των πανελλαδικών κτλ.
1: Δεν ξέρουν τους λόγους ακριβώς.
0: Έστω λέω. Τραγικό σε κάθε περίπτωση.
1: Τραγικό οπωσδήποτε. Αυτό δεν συζητά καθόλου. Είναι λυπηρότατο.
0: περιμένεις η πολιτεία να αναλάβει ένα ρόλο.
1: Καλά.
0: Ναι, προσέξτε καλά.
1: Ξεχάσουμε αυτό.
0: Ωραία. Να, αν είναι, εντάξει, αν το ξεχνάμε, την επόμενη φορά το ξαναθυμηθούμε όμως.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Αν λοιπόν αύριο το πρωί θέλει, αυτό θέλει, προφανώς δεν μπορεί να γίνει χωρίς ρύθμιση του συστήματος. Αν λοιπόν αύριο το πρωί η εκπαιδευτική, η μαθητική νεολαία, οι σύλλογοι γονέων αποφάσιζαν μια σημαντική κινητοποίηση, ειρηνική κινητοποίηση, τύπου Τέμπη, 1 εκατομμύριο άνθρωποι.
1: Τα παραπάνω από τις περιπτώσεις.
0: Ναι, για να στείλουν ένα μήνυμα, ενδεχομένως, προσέξτε, ειρηνικά απολύτως, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Πάντα, βεβαίως, το βλέπετε τώρα.
0: Και χωρίς αιτήματα οικονομικά, θεσμικά και τέτοια. Ότι παιδιά, κοιτάξτε μας εδώ, υπάρχει ζήτημα. Ενδεχομένως να υπήρχε ένα μήνυμα που να κινητοποιούσε λίγο την πολιτική ηγεσία του τόπου. Όταν το προσπερνάμε και μου έρχεται με ένα μήνυμα, εντάξει, ναι, έγινε αυτό, λυπηρό, αλλά ας πάμε παρακάτω.
1: Δεν πάμε, όχι.
0: Καληνύχτα. Δεν έχουμε λόγο να συζητάμε.
1: Κύριε Μανολή, αν δεν μπορεί ο καθηγητής να βάλει μια τιμωρία σε ένα μαθητή, από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Δηλαδή, κάνεις κάτι και σε βάζει τιμωρία. Όρθιος εκεί, δεξιά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι, συγγνώμη.
1: Γιατί?
0: Η τιμωρία γιατί είναι ανόρθιος.
1: Βάζει το καπαλού, βάζει το να βγει έξω. Ξέρω
0: γιατί
1: να
0: βγει, γιατί η τιμωρία.
1: Μία μέρα απουσία.
0: Ναι, η τιμωρία πρέπει να έχει ένα λόγο, έχει ένα τρόπο.
1: Πρέπει να το χτυπήσει.
0: Όχι, καλά, προφανώς, αλίμονο.
1: Αν αφήσει το παιδί μέσα το άσχα και του λέει στην δασκάλα, μην πω τι λέει.
0: Θέλω να πω, ναι, ξέρω, εντάξει, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Δεν γίνεται αυτό. Ακούστε,
0: προχτές λοιπόν σε ένα σχολείο, εδώ στην περιοχή μας, κάνανε 4 ώρες μάθημα, γιατί λέει η Επιτροπή των Διδασκόντων έπρεπε να συνεδριάσει για να αποφασίσει τι τιμωρία θα επιβάλλει σε μαθήτρια, η οποία, προσέξτε, έκανε ζωντανή μετάδοση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Απαράδεκτο το ζωντανή μετάδοση, προφανώς.
1: Παραμένω.
0: Ζωντανή μετάδοση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Απαράδεκτο το ζωντανή μετάδοση, προφανώς.
1: Παραμένω στο θέμα της τιμωρίας.
0: Ναι, προφανώς είναι απαράδεκτη η ζωντανή μετάδοση. Αλλά όταν στερείς

0: μετά,
1: για άλλο θέμα πήρα,
0: μετά τη διαδία του κορονοϊού.
1: Να μιλήσω. Δεν νομίζω, όχι.
0: Α, έχουν ενταθεί, λέω. Δεν λέω ότι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά. Πάντα υπήρχε.
1: Εντάξει. Εγώ πιστεύω η πολλή ελευθερία στα παιδιά μας τα έχει κάνει γαϊδούρια.
0: Τι σημαίνει πολλή ελευθερία?
1: Βλέπω εδώ στο Φάληρο 16 κοριτσάκια αγοράκια.
0: Ναι.
1: Βρίζονται μεταξύ τους, σφαγιαρίζονται μεταξύ τους, ανεβαίνουν την Αγία Αλεξάνδρου και ώρα 12.30. Εγώ έχω τελειώσει τη δουλειά μου το αεροδρόμιο και γυρίζω.
0: Ναι.
1: Και βλέπω παιδιά 16 εδώ και 17.
0: 17 χρονών το ξέρετε ότι τελειώνει το λύκειο, έτσι.
1: Το ντύσιμο του είναι τελείως απαράδεκτο.
0: Το ντύσιμο, τι ρόλο παίζει?
1: Η φρασιολογία του είναι απαράδεκτη.
0: Η φρασιολογία, να συμφωνήσω, αλλά το ντύσιμο τι κριτήριο είναι?
1: Το ντύσιμο,
0: ναι.
1: Σε ένα κορίτσι 17 ετών.
0: Ναι, τι.
1: Αυτά που φοράει.
0: 17, τι είναι αυτή, τι σημαίνει, για πείτε μου.
1: Εντάξει, το συζητήσουμε αυτό.
0: Όχι, όχι, πραγματικά. Έχουμε 2026, ξέρετε.
1: Και λοιπόν, τι έγινε, παιδί, με γυμνή στον δρόμο.
0: Γυμνός δεν βγαίνει κανείς.
1: Κοιτάξτε τώρα. Τι να συζητήσουμε, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει προκλητικό ντύσιμο? Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει προκλητικό ντύσιμο. Εγώ δεν το θεωρώ όμως.
1: Καλά,
0: νομίζω ότι, δεν το λέω για εσάς, μην παρεξηγηθώ. Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η δικαιολογία του βιαστή. Με προκάλεσε με τον ντύσιμο.
1: Δεν μιλά για βιασμό εγώ.
0: Α,
1: δεν μπορεί ένας πατέρας και η μητέρα να αφήνει το παιδί τους με αυτή την ετοιμασία στον δρόμο.
0: Ναι, ωραία. Αν λοιπόν το αφήνουν οι γονείς, είναι δικό τους πρόβλημα.
1: Δεν είναι δικό τους.
0: Ποιον είναι?
1: Φταίνουν αυτοί.
0: Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να ορίζει πώς πρέπει να είναι ντυμένος.
1: Φταίνουν οι γονείς.
0: Δεν υπάρχει ένας νόμος που να ορίζει πώς να είναι ντυμένο ένα παιδί στις ώρες εκτός σχολείου. Ούτε στις ώρες εντός σχολείου υπάρχει.
1: 12.30 ώρα. Αγίου Αλεξάνδρου.
0: 17 χρονών τελείωσα το σχολείο, κύριε Γιώργο. 17 χρονών.
1: Στον δρόμο μεταξύ του να φωνάζουν και να σα ακούνε ο κόσμο. Μα τι λέμε τώρα. Δεν το συζητάμε τίποτα. Δεν είμαι ηθικολόγος. Έχω δει πολλά μέρη του κόσμου.
0: Συγγνώμη. Σε ποια κοινωνία ζείτε? Αυτά που τα έμαθαν τα παιδιά.
1: Που τα έμαθαν.
0: Ναι.
1: Τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Τα παιχνίδια από τα διάφορα games.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά που βλέπουν.
0: Ωραία, θα αναλογιστούν λοιπόν και οι γονείς τις ευθύνες τους.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει το ένα, καλά, εντάξει το άλλο, τι θα κάνουμε.
1: Διαλυμένες οικογένειες.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι διαλυμένες οικογένειες.
1: Και οι δύο δουλεύουν και γυρίζουν πίσω και νομίζουν τα πάντα είναι εντάξει.
0: Όταν δύο άνθρωποι δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, δεν είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Είναι μια οικογένεια που κάνει μια προσπάθεια.
1: Τα παιδιά θέλουν προσοχή, δώσει άλλο, εν πάση περιπτώσει. Εκεί διαφωνούμε. Θέλει πάρα πολύ
0: Όχι,
1: προσοχή.
0: Όχι, συμφωνώ ότι το παιδί θέλει προσοχή.
1: Πάρα πολύ.
0: Αλλά σέβομαι και την προσπάθεια των ανθρώπων που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγάλουν πέρα. Τι να κάνουμε.
1: Το θέμα έχει πολύ κουβέντα. Εγώ περιγράφω.
0: Προφανώς και έχει κουβέντα, ναι, σας ακούω.
1: Το θέμα της ψήφου. Παλιά είχαμε το βιβλιάριο που ψηφίζαμε.
0: Ναι.
1: Και πήγε να βγάλει μια άδεια αυτοκινήτου, άδεια οδηγή. Σου λέει, δεν φέρει το ψηφοδέλτιο. Το βιβλίο, πώς το λέγαμε.
0: Αν δεν είχε ψηφίσει, είχε κυρώσει.
1: Δεν σου βγάλανε.
0: Ναι, εντάξει. Ας επιστρέψουν οι κυρώσεις, αλλά δεν είμαι αρνητικός.
1: Λοιπόν, είναι υποχρέωσή μας να ψηφίζουμε όλοι. Όλοι. Όσοι έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε.
0: Ναι, αυτή η χαλαρότητα όλοι. Που υπάρχει και εγώ συμφωνώ ότι είναι λάθος.
1: Με μεγάλο λάθος, μεγάλο λάθος. Επίσης, ποια η ψηφοφορία δεν την κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν πάνε το Υπουργείο Εσωτερικών πια.
0: Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο.
1: Όχι, όχι. Είναι singular logic.
0: Όχι, η Singular Logic, μισό λεπτό. Η Singular Logic συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο κύριος Μανολόπουλος
0: που έχει τις εκλογές τις οργανώνει και είναι υπεύθυνο για τις εκλογές του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Καλά.
0: Με τη συνδρομή της Singular Logic.
1: Δεν θα διαφωνήσω τώρα, σας λέω.
0: Δεν είναι θέμα να διαφωνήσετε.
1: Η εταιρεία Μανολόπουλος που έχει τη Singular αυτή κάνει τις εκλογές.
0: Κάποια εταιρεία, είναι με μια εταιρεία συνεργάζεται το κράτος, ναι.
1: Παλέτα δεν είχαμε καμία εταιρεία. Δεν είχαμε το Υπουργείο Εσωτερικών. Κατευθείαν το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέτε.
1: Τα result, τα αποτέλεσματα, τα διάφορα μέρη της Ελλάδος, δεν λέει από κάτω το Υπουργείο Εσωτερικών, λέει Singular Logic τηλεόραση. Δεν λέει Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Τα λέει και τα δύο.
1: Εγώ μιλάω για το ένα μόνο.
0: Επειδή οι κάρτες αυτές είναι αυτοματοποιημένες και επειδή και εδώ στο σταθμό έρχεται τερματικό το οποίο μεταδίδει τα αποτελέσματα για να έχουμε μια εικόνα και επειδή είμαι 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, σας λέω τα λέει και τα δύο. Okay. Το πώς αποτυπώνονται σε μια οθόνη ή οπουδήποτε είναι ένα άλλο ζήτημα. Η σφραγίδα των εκλογών μπαίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών, όχι από τη Singular Logic.
1: Εγώ δεν πιστεύω κατά πόσο είναι σωστές ή τα αποτελέσματα.

0: Δεν τα έχω ακούσει να τα προσβάλλει κανείς πολιτικός παράγων.
1: Έχουν πει μερικοί.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
1: Έχουν πει δύο αρχηγοί κομμάτων.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Να έρθουν από την Ευρώπη ειδικοί επιθεωρητές να ελέγξουν αν γίνονται σωστά εκλογές. Και δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία.
0: Να σας πω κάτι, το θεωρώ και γελιότητα αυτό το πράγμα.
1: Γιατί να γελιό?
0: Ξέρω εγώ, εντάξει, φέρνουμε διαιτητές να μας φυρίζουν τα παιχνίδια. Να φέρνουμε και πολιτικούς παρατηρητές. Στις τριτοκοσμικές χώρες το κάνουν αυτό.
1: Συγγνώμη, μία στόπα και πέντε δεν έγινε τίποτα.
0: Ποιος είπε ότι δεν έγινε?
1: Το 10,5 εκατομμύρια πρόβατα δεν ξέρουν που ήταν.
0: Μισό λεπτό, το σκάνδαλο το ΠΚΠ είναι τεράστιο.
1: Μα δεν το δέχεται η Δημοκρατία.
0: Το ότι δεν το δέχεται η Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο.
1: Ακριβώς, λοιπόν. Επίσης, τόσα σκάνδαλα που δεν ποτέ έχουν πει μία λέξη, που είναι ένα συγγνώμη. Αν λέγεται Νέα Δημοκρατία, λέγεται πάντα, δεν με ενδιαφέρει πώς θα λέγεται το κόμμα. Όπως και να λέγεται.
0: Εντάξει, ναι. Αν ακούσετε συγγνώμη, να μου πείτε.
1: Λοιπόν, μία συζητήσουμε τώρα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι στις εκλογές πρέπει να υπάρχουν παρατηρητές.
1: Και το λέω, θα σώστη με πρώην δεξιός. Δηλαδή πρώην,
0: ναι, εγώ θα ένιωθα ντροπή αν ερχόντουσαν παρατηρητές για τις εθνικές εκλογές στη χώρα μου.
1: Όταν δεν εμπιστεύεσαι το κάτω που σε κυβερνάει, εγώ θα το έκανα.
0: Ναι, ναι, εγώ σας λέω απλά, θα ένιωθα ντροπή.
1: Ας κάνουν ένα σοντάζ, μια δημοσκόπηση, πόσοι πολίτες θέλουν, εκεί που βγαίνει και ο MRB, ο κ. Μαύρος, ο GPO.
0: Πιστεύετε ότι μια δημοσκοπική εταιρεία θα κάνει δημοσκόπηση που θα ρωτάει με εμπιστεύεστε?
1: Όσοι θέλετε να έρθουν να ελέγξουν τις εκλογές της Ελλάδος. Θα πούνε όλοι, 85% θα πούνε ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Εγώ σας το λέω από τώρα, αν το κάνουν.
0: Τα ακούμε ενδιαφέρον, δεν νομίζω θα μπει ποτέ τέτοιο ερώτημα.
1: Και επίσης δεν πιστεύω.
0: Γιατί αυτό το ερώτημα αμέσως, αυτομάτως, θέτει υπό αμφισβήτηση και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
1: Επίσης δεν πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές, ότι είναι εντάξει. Με τίποτα.
0: Τι σας είπα μόλις τώρα?
1: Ορίστε.
0: Τι σας είπα μόλις τώρα?
1: Αφού μου είπατε, ναι.
0: Πώς λοιπόν εγώ που είμαι δημοσκόπος θα βάλω ερώτημα αν με εμπιστεύεστε? Αν μου βγείτε και μου πείτε όχι, τι θα βγω εγώ να πω, ότι δεν με εμπιστεύεστε?
1: Όχι, θα πω εάν θέλουν, πόσοι Έλληνες πρώτες θέλουν να έρθουν από την Ευρώπη ειδικοί.
0: Αυτονοήτως, όταν ένα αποτέλεσμα εκλογικό συμπίπτει σχετικά με το δημοσκοπικό και ζητάς έλεγχο επί του αποτελέσματος, αμφισβητείς και τη δημοσκόπηση. Έτσι δεν είναι?
1: Η δημοσκόπηση είναι άλλο πράγμα. Τώρα, εγώ μιλάω, πολλές δημοσκοπήσεις έχουν πέσει έξω.
0: Το μαζέψανε μετά.
1: Όταν υπάρχει εταιρεία δημοσκοπήσεων που κάνει με το Viber, ας πούμε, δημοσκοπήσεις, δεν είναι δημοσκοπήση αυτή. Εντάξει. Και ξέρω ποιος είναι που το κάνει αυτό. Ξέρω ποια δημοσκοπική εταιρεία είναι αυτή που το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας δεν είναι εκεί πέρα. Εγώ δεν τους πιστεύω με τίποτα. Μάλιστα. Δεν τους πιστεύω.
0: Είναι δικαίωμά σας.
1: Έχω δικαίωμα, σίγουρα.
0: Εννοείται.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
1: Καλό
0: ξημέρωμα. Η κυρία Δέσποινα από το Παγκράτη, ελάτε.
2: Ναι, καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
2: Ναι. Θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Έχουμε εδώ πέρα κανένα κόμμα για την Ελλάδα?
0: Τι
2: δεν
0: είτε.
2: Το βλέπω.
0: Όλα τα κόμματα για την Ελλάδα, δεν
2: όλα
0: είναι.
2: Όλα τα κόμματα, ναι. Μας έχουν μπουχτίσει από δημοκράτες να κάνουν όλα για το λαό. Όλα για το λαό είναι.
0: Mm.
2: Και κανένας δεν είναι για το λαό. Κανένας. Γιατί δεν ενώνονται 3-4 που λένε ότι είναι δημοκρατικά κόμματα να ενωθούν μαζί, αλλά θέλει ο καθένας να είναι πρόεδρος. Αυτό μας έχει πάει. Θέλει όλοι να κάνουν έναν πρόεδρο στη Λάρισα, έναν πρόεδρο στη Θεσσαλονίκη, έναν πρόεδρο στην Αθήνα. Μας έχουν πρίξει όλοι τους. Όλοι τους. Κανένας δεν είναι για την Ελλάδα. Ο πιο ειλικρινής που βγήκε και είπε τι είναι, θα σου πω, μπορεί να με παρεξηγήσεις, είναι ο Κασελάκης που βγήκε και είπε τι είναι. Και έφερε λεφτά απ' έξω και τον κυνηγήσανε κιόλας. Επειδή έφερε λεφτά απ' έξω. Γιατί μέσα στην Βουλή δεν ακούμε τίποτα άλλο. Εσύ καταχράστηκες τόσα, ο άλλος καταχράστηκε τόσα, ο άλλος έδωσε απευθείας ανάθεση στην τάδε εταιρεία. Οπότε τι μας κυβερνάει?
0: Μάλιστα.
2: Τι μας κυβερνάει? Εγώ πού να τους εμπιστευτώ?
0: Έξαλλη, κυρία Δέσποινα από το Παγκράτη.
2: Ορίστε.
0: Έξαλλη, λέω, είστε.
2: Λοιπόν, μα βεβαίως και είμαι έξαλλη. Από μας κοροϊδεύουν.
0: Ναι.
2: Μας κοροϊδεύουν συνέχεια. Μας λέει, και βγαίνουν οι αντιπρόσωποι των κομμάτων από το ένα κόμμα που είναι τώρα. Και βγαίνει και λέει: δώσαμε στο συντοξίχως ό,τι μπορούσαμε. Εγώ παίρνω 411 ευρώ σύνταξη και μου δώσανε 5 ευρώ. Αν θες να του στείλω και το χαρτί μου.
0: Γιατί δεν σας πιστεύω.
2: Λοιπόν, τι μου δώσανε?
0: Ναι, αλλά το Νοέμβριο θα πάρει 400 όμως.
2: Πού το? Ποιο Νοέμβριο? Ποιο Νοέμβριο? Που τον Οκτώβριο θα πάει για εκλογές. και δεν θα το δώσει καθόλου, μπορεί να μου τάξει και ένα χιλιάρικο. Λοιπόν, τι να το κάνω, εγώ δεν το πιστέψω.
0: Αν και η κυρία Δέσποινα από το Παγκράτη βλέπει Οκτώβριο εκλογές.
2: Βεβαίως και θα κάνει εκλογές. Γι' αυτό τάζει.
0: Τάζει.
2: Σου λένε να μου ψηφίσουν για να του δώσω 300 ευρώ. Θέλουν να μου δώσουν τα δώρα μου που τα πλήρωσα. Εκείνοι γιατί παίρνουν 16 δώρα όλοι οι άεργοι μέσα εκεί.
0: Κυρία Δέσποινα, να ρωτήσω αν θέλετε μου απαντάτε.
2: Ναι, ναι.
0: Μου είπατε ότι παίρνετε 411 ευρώ.
2: 11 και μου δώσανε 5 ευρώ.
0: Γιατί είναι τόσο χαμηλή η σύνταξή σας?
2: Γιατί είναι λόγω χειρίας.
0: Ναι.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας, εγώ έπαιρνα το ΕΚΑΣ 240 ευρώ.
0: Μες.
2: Και ο κύριος Τσίπρας, που κάνει πάλι κόμμα και κοκορεύεται κι αυτός, μπούκοψε τα 240.
0: Το ΕΚΑΣ, ναι.
2: Και εκεί που έπαιρνα τα φάρμακα με 15%.
0: Τώρα πόσο?
2: Τώρα το παίρνω με 25.
0: Μάλιστα.
2: Μην μου κόψει τη σύνταξη, μου έβαλε και 25.
0: Και λοιπόν, 10% πάνω στα φάρμακα.
2: Λοιπόν, ποιον να ψηφίσω, ποιον?
0: Μάλιστα.
2: Γιατί να τον ψηφίσω? Και ο ένας λέει τον άλλο καταχράστηκες. Ο ένας έχει 10 σπίτια, ο άλλος 40 σπίτια. Πού τα βρήκαν όλα αυτά?
0: Περίεργο πράγμα, ρε παιδί, με αυτό με τα σπίτια έχετε δίκιο.
2: Λοιπόν, ο κόσμος τον βγάζουν στον δρόμο, άμα χρωστάει, ξέρω, οικογένεια για 12 χιλιάρικα του πετάξανε στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι δημοκρατία? Καταρχήν δεν έχουμε πρωθυπουργό. Έχουμε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρώτο. Μετά παίρνουμε φρεγάτες, μας χρεώνουν, μας κάνουν, και αυτό που ήρθε και τον βρήκαν μέσα στη σπηλιά στο... Αυτό, δεν το... πώς δεν το είδαν αυτό?
0: Τον ντρόν.
2: Ναι, ναι. Yeah. Αυτό πώς δεν το είδανε?
0: Είχε, λέει,
2: και το
0: είδανε
2: ξαλάλης.
0: Είχε συστήματα. Μα
2: τώρα μας δουλεύουν όλοι
0: για
2: μαζί.
0: Για να μην το βλέπουν.
2: Ναι. Το έχουν κρυφό. Λοιπόν, ποιον να ψηφίσω? Ποιον να ψηφίσω? Και δεν τρέφονται και βγαίνουν και λένε δώσαμε. Τι δώσατε, μωρέ? Στους δημόσιους υπαλλήλους είπαν θα δώσουν 40 ευρώ αύξηση. Ακόμα η κόρη μου είναι στο δημόσιο και δεν το έχει πάρει.
0: Ναι.
2: Τι μας λένε τώρα, τι μας λένε? Και όλοι είναι αθώοι. Όλοι είναι αθώοι και δεν τρέφονται. Σκοτωθήκαν τόσα παιδιά και είναι αθώοι. Λοιπόν, τι να πω? Ποιον να πιστέψω? Κανέναν δεν πιστεύω. Γιατί θα πίστευα κάποιους που να ενωθούν 3-4 κόμματα μαζί και να είναι ένας πρόεδρος. Αφού θέλουν όλοι να είναι πρόεδροι, και να σου πω και κάτι άλλο. Έχει στα χωριά, στα νησιά, που υπάρχουν τα ασθενοφόρα και είναι χωρίς οδηγό, λέει. Εδώ που έχουμε όλους τους οδηγούς για τα αυτοκίνητα των βουλευτών και των υπουργών, γιατί δεν στέλνουμε έναν εκεί? Εδώ γιατί θέλουν τα αυτοκίνητα? Λοιπόν, να βγάλουν 2-3 πούλμαν, γιατί είναι και αρκετοί, και να τους πηγαίνουν το πρωί στην τηλεόραση πανελίστες και άλλους στο ραδιόφωνο, και μετά να πηγαίνουν πάλι και να τους μαζεύουν. Γιατί εκεί είναι η δουλειά τους. Γιατί είναι άεργοι όλοι.
0: Πανελίστες, ωραία.
2: Βεβαίως. Κάθε μέρα βλέπεις το ένα κανάλι, ανοίγεις το άλλο, το βλέπεις εκεί. Πότε προλαβαίνει και πάει? Έχει κάτω τον οδηγό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί να τον πληρώνω εγώ τον οδηγό του? Παίρνει τόσα λεφτά. Παίρνουν 16 δώρα. Δεν παίρνουν 14, παίρνουν 16. Γιατί? Λοιπόν, τι να πιστέψω με. Βεβαίως πρέπει να ψηφίσω, αλλά τι θα ψηφίσω? Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Καλά, εννοείται ότι θα κάνετε ό,τι θέλετε.
2: Ορίστε.
0: Εννοείται, λέτε, προφανώς.
2: Ό,τι θέλω θα
0: κάνω. Ο κάθε ψηφοφόρος εννοείται ότι κάνει ό,τι.
2: Θα πάω, θα πάω.
0: Ναι.
2: Ναι, πάντα πάω.
0: Σημαντικό είναι αυτό.
2: Είμαι 80 χρονών, αλλά πάω.
0: Μπράβο σας.
2: Ναι, πάω. Αλλά να μην μας λένε σαχλαμάρες, που λέει και ο πρωθυπουργός μας, σαχλαμάρες. Μας λέει σαχλαμάρες, ποιος? Τουλάχιστον ο Κασελάκης είχε και είπε, είμαι έτσι. Δαχτυλοδεικτούμενοι είναι και ξέρουμε ποιοι είναι έτσι και αλλιώς καλλιώτικα.
0: Αν δεν κατέβει ο Κασελάκης, τι θα ψηφίσετε, κυρία?
2: Δεν είπα ότι θα ψηφίσει τον Κασελάκη. Λέω ότι ο Κασελάκης ήταν πιο τόπος.
0: Συγγνώμη, έτσι κατάλαβα εγώ.
2: Βγήκε και είπε ότι είμαι έτσι. Ναι. Αυτοί που είναι δαχτυλοδεικτούμενοι μέσα στη η πρόεδρη και οι αντιπρόεδροι και όλα αυτοί, δεν τους ξέρουμε ποιοι είναι και τι ρόλο παράνε.
0: Εμάς
2: θα μας φελάνε τώρα. Τουλάχιστον να τα πούνε τι είναι. Για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε.
0: Ναι.
2: Φούστα ή παντελόνια. Έτσι είναι. Δεν σε ζάλισα, βέβαια. Αλλά
0: καθόλου.
2: Δεν μπορώ. Πρέπει να μιλάμε να ξεθυμαίνουμε. Δεν πάει άλλο.
0: Βεβαίως και να μιλάτε αλίμονο.
2: Μα δεν πάει άλλο.
0: Ωραία, ευχαριστώ. Εντάξει, κύριε Δέσποινα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Ο κύριος Λάμπης από το Βόλο, τελευταία γραμμή για απόψη. Ελάτε, κύριε Λάμπη.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Το 8 είπα επειδή με πιάσατε σε μια ανθρώπινη ανάγκη, απλά ήταν λίγο ανάγκη.
0: Ναι.
3: Εντάξει, πάω ένα δευτερόλεπτο γιατί δεν μπορεί να μην έχει σήμα. Τρέχω.
0: Ελάτε, ελάτε. Θα διαβάσω εγώ μηνύματα και θα... Λοιπόν, ανθρωπίνη ανάγκη όλοι έχουμε. Κασελακικιά λέει μπράβο, δεν είναι, δεν ψηφίζει, δεν είπε, δεν είναι, ξέρω ότι θα ψηφίσω. Στο τέλος λέει θα μας πούνε οι παππούδες και οι γιαγιάδες να επιστρέψουν οι παιδονόμοι και τα πηλίκια. Τι αν σπορενικό, ξέρω εγώ. Storm Ρίγκερ, συμφωνώ, δεν μπορεί να σε προκαλεί τον ντύσιμο. Ναι, είναι λάθος, έχεις δίκιο. Το να σκεφτείς να ανησυχείς για το παιδί είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορεί να... Τι γίνεται να σε προκαλέσει το... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι λάθος σκέψη. Δεν ξέρω πώς να το πω. Εντάξει, τα παιδιά δυστυχώς έχουν παραστάσεις πια που εμείς δεν είχαμε. Η αλήθεια είναι. Στο να βρίζουν στην επιθετικότητά τους και όλα αυτά. Ναι, εδώ τώρα Γιάννη όμως η κυρία δεν έχει κάτω από εδώ, είναι σύνταξη κυρίας. Άλλο πράγμα. Κύριε Λάμπη, είμαστε τιμή.
3: Ναι, αν και εγώ τη διάκοψα την ανθρώπινη ανάγκη όταν μου είπατε Λάμπης από Βόλο.
0: Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
3: Όχι, δεν είπα να κάνετε κάτι, προς Θεού. Εντάξει. Πριν πάμε στα σημαντικά, θα είμαι σύντομος και στα σημαντικά και στα μη σημαντικά τόσο. Υπάρχει περίπτωση εσείς με Eurovision δεν είδατε καθόλου, ούτε σήμερα ούτε φαντάζομαι. Με ακούτε κύριε Μάνο?
0: Πάντα.
3: Πάντα. Γιατί κάνατε, δεν άκουσα τίποτα και λέω μήπως έγινε κάτι.
0: Όχι, γιατί σας ακούω γι' αυτό.
3: Ναι. Ναι, δεν είδατε φαντάζομαι, γι' αυτό η σιωπή σας προς απάντησή μου.
0: Ακριβώς. Ναι.
3: Ακριβώς. Όχι, εγώ γιατί το έβαλα λίγο να τα ακούσω της Ελλάδας το τραγούδι.
0: Μα είναι αδύνατο να ακούσω την ώρα της, δεν γίνεται.
3: Όχι, για πιο πριν εννοώ. Αν ακούσατε ότι πέρασε, ακούσατε φαντάζομαι.
0: Ναι, προφανώς.
3: Ναι. Για την Κύπρο αυτό ήθελα να πω, δεν ακούσατε κάτι, να διαβάσετε κάτι αν πέρασε, δεν πέρασε.
0: Ότι πέρασε, ναι.
3: Πέρασε,
0: ναι, βέβαια.
3: Εντάξει. Της Κύπρου
0: πιο δεν το έχω ακούσει όμως ούτε της Κύπρου. Θα τα ακούω. Ορίστε.
3: Τζέλα λέγεται. Πώς λέμε το...
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται, θα το δω το βράδυ όταν...
3: Το είδα εγώ της Κύπρου. Την είδα έτσι και έτσι, δεν την είδα πολύ σίγουρη στο τραγούδι.
0: Να σας πω, δεν πολύ καίγομαι για την Eurovision.
3: Ούτε εγώ καίγομαι, ναι, να πω την αλήθεια, αλλά θα ήθελα να είναι στο τελικό, όπως από ό,τι μου λέτε είναι και η Κύπρος,
0: είναι.
3: Να είναι και η Κύπρος, γιατί πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν.
0: Νομίζω και περίμενε, δεν ξέρω τι να σας πω.
3: Ναι, ωραία, περάσουμε στα
0: ωραία
3: σοβαρά.
0: Ωραία ρεπορτάζ αυτή τη Eurovision, δεν με απασχολεί. Ναι, ελάτε.
3: Ναι, περάσουμε στα σοβαρά. Πρώτο σοβαρό που θα ήθελα να τοποθετηθώ, γι' αυτό και σας πήρα, επειδή όπως σας είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος. Ναι. Σας πήρα για να τοποθετηθώ για το θέμα με το παιδί το Σταύρο. Και αν δεν παρακολουθείτε Survivor, σίγουρα μέσα από τα δισογραφικά έχετε ακούσει τι συνέβη στο παιδί.
0: Ναι.
3: Μπορεί και ένα χρόνο μικρότερός μου και αυτό με λυπεί πολύ.
0: Ναι, για πείτε μου.
3: Συνέβη.
0: Τι, τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό.
3: Τι μπορούμε να πούμε, να σας πω.
0: Ναι.
3: Το πρώτο που μπορούμε να πούμε είναι αυτό που είπαν και η μητέρα του. Από τη στιγμή που είχε και ζευγάρι και σημαδούρα, όπως είπε και ο Στάθης, φταίει ο άλλος με το ταχυπλό 100%. 100%. Από τη στιγμή που ούτε σημαδούρα βλέπεις, ούτε αναπνευστήρα, ούτε ανθρώπου.
0: Ναι, εκεί δεν φταίει, δεν μπορεί να φταίει το ταχυπλό.
3: Τι είναι ότι δεν μπορεί
0: αν
3: να
0: αν δεν υπάρχει σημαδούρα και αναπνευστήρα, δεν μπορεί να. Όταν υπάρχουν.
3: Στο ψαροτούφεκο υπάρχει αναπνευστήρα γιατί θες να πάρεις ανάσα να κατέβεις να χτυπήσεις το ψάρι.
0: Ναι, σωστά.
3: Τον αναπνευστήρα όμως δεν είναι υποχρεωμένος να τον δει αυτός με το ταχύπλο. Γιατί έχει ένα αυτοκολλητή για πάνω-πάνω, αν έχετε δει κι εσείς, είτε είναι πορτοκαλί είτε είναι κόκκινο σε έναν δικό μου. Άμα τρέχεις με το ταχύπλο, δεν προλαβαίνεις να τον δεις.
0: Η σημαδούρα φαίνεται όμως.
3: Σημαδούρα, ναι, είναι είτε κίτρινη, είτε κόκκινη, είτε κοκκινόασπρη, φαίνεται, ναι.
0: Ναι.
3: Από ό,τι είπανε η μητέρα του, για να το είπε, δεν το είπε ψέματα, πιστεύω, για να καλύψει το γιο του. Το είπε αλήθεια.
0: Τι
3: ότι
0: να καλύψει τώρα, το παιδί είχε στο πόδι του, δεν είναι.
3: Είχε και ζευγάρι και μπάτι, ναι, που λέμε στα αγγλικά. Εγώ είπα και στη μητέρα μου ότι οι προπέλες, είτε είναι μικρότερες είτε είναι μεγαλύτερες, σε μια μικρότερη προπέλα με μικρότερη μηχανή, σε μια κοντινότερη απόσταση ακούγεται περισσότερο μες στη θάλασσα. Αλλά φαντάζομαι
0: δεν ξέρω,
3: αυτό
0: δεν είμαι δίτης και δεν γνωρίζω.
3: Ήταν σίγουρα πάνω από 40 ύπους αυτή η μηχανή με το ταχύπλο.
0: Ναι, δεν ξέρω καθόλου.
3: Ναι. Οι πάνω από 40 ύπων μηχανές, πάνω από 30 που είναι ο νόμος στην Ελλάδα, ότι κάτω από 30 δεν θες δίπλωμα, που και αυτό είχα μιλήσει με εκπαιδευτή ταχυπλόου που είχε βρεθεί σε συνάντηση και ξέρετε τι του είχαν απαντήσει γι' αυτό. Το ότι παίρνει ο κάθε που δεν γνωρίζει από τη θάλασσα, παίρνει βάρκες χωρίς δίπλωμα. Ξέρετε τι του είχαν πει.
0: Πού να ξέρω.
3: Χωρίς φόβο και πάθος, θα σας το πω. Για τους ψήφους λένε.
0: Πείτε μου, χωρίς φόβο και πάθος.
3: Για τους ψήφους, χωρίς φόβο και πάθος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να μην ταυτίσουμε αυτούς που ανοίξαν επιχειρήσεις με βαριά για τέτοια νοικιαζόμενα.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Λάμπη.
3: Κάντε όσες ερωτήσεις θέλετε, αν προλαβαίνουμε.
0: Ναι. Γιατί συζητάμε τώρα για το ατύχημα που έγινε στο Survivor?
3: Συζητάμε γιατί είμαι ασχολούμαι με τη θάλασσα και ήθελα να το συζητήσω κι εγώ, να πω τη γνώμη μου δημόσια. Γι' αυτό συζητάμε.
0: Ωραία.
3: Αν δεν σας αρέσει.
0: Όχι,
3: το
0: απλά ξέρετε τι.
3: Το
0: ρωτάω. Γιατί? Διότι είναι μια περίπτωση ενός ατυχήματος που έχει συμβεί σε μια ξένη χώρα. Αφορά βεβαίως έναν.
3: Έχει συμβεί, θέλετε να σας πω παράδειγμα που έχει συμβεί και κοντά σε εμάς στο Βόλο.
0: Μισό λεπτό. Καλά, συμβαίνουν τέτοια δυστυχώς.
3: Ήταν θανατηφόρο εδώ σε εμάς.
0: Συμβαίνουν δυστυχώς. Όχι απλά.
3: Ήταν παραπάνω από 30 άνθρωποι. Τώρα με αγγίζει περισσότερο γιατί είναι για ένα χρόνο μικρότερό μου το παιδί.
0: Να.
3: Και πήγε, όπως είπε, για ένα καλύτερο μέλλον στο παιχνίδι αυτό.
0: Καλά, συνήθως ναι, όταν πας σε τέτοια παιχνίδια με υψηλό χρηματικό.
3: Για τους επαρχιώτες ή για τους διάσημους Αθηναίους δεν ήταν τόσο ψηλό, πιστέψτε με.
0: Δεν το ξέρω, τι είναι, δεν τα παρακολουθώ και δεν ξέρω, λυπάμαι.
3: Το έχουν πει και ήδη. Ψηλό είναι.
0: Ναι,
3: για
0: δεν
3: το,
0: παρακολουθώ.
3: Το επάθλο που είπατε είναι για τον νικητή και για τους διάσημους.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ξέρω ότι κερδίζουν κάποια χρήματα σημαντικά. Δεν το ξέρω.
3: Πώς ήταν απόψε το φέτος το έπαθλο. Που ακούστηκε.
0: Δεν ξέρω, κύριε, πείτε μου να μάθω.
3: 250 κάπα που λέμε.
0: 250.000.
3: Ναι.
0: Τι είναι λίγα.
3: Όχι, πολλά είναι για τον νικητή. Αυτό σας λέω. Για τον νικητή είναι πολλά και για κάποιον διάσημο που τον γνωρίζουμε και κάνει καλό συμβόλαιο με τον κύριο Τουρκο.
0: Ωραία. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα.
3: Ήθελα να πω γι' αυτό.
0: Ναι.
3: Να έχουν πάντα σημαδούρα, είτε είναι δίτες με φιάλι όπως έχει και ο. Ναι. Είτε είναι απλό snorkeling που κοιτάνε τα ψάρια. Και εγώ, ας πούμε, δεν έχω ψαροντούφεκο και πήρα μια σημαδούρα τη στρόγγυλο, όχι την μακρόστενη. Έστω να φαινόμαστε. Και αυτό το ζευγάρι που λένε το παιδί με ζευγάρι και να είστε, όχι αν δεν γίνεται, να είστε με ζευγάρι καλύτερα. Και εγώ θα πρέπει να βρω ζευγάρι για το καγό μου και για το snorkeling που λένε. Που δεν έχεις όπλο ή δεν κατεβαίνεις πολύ βαθιά. Είσαι από πάνω και κοιτάς.
0: Ναι.
3: Και να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας 104, όχι 14. Όσοι ασχολείστε με τέτοια, όχι σπορ, με τέτοιες ασχολίες, χόμπι.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό, να το περάσουμε αυτό το σοβαρό.
0: Ωραία.
3: Θέμα που θέλετε κι εσείς να το περάσουμε. Για λόγω χρόνου, κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Το άλλο σοβαρό θέμα είναι με τις 16-17 χρόνες.
0: Ναι.
3: Μίλησε στα social media, εγώ που κοιτάζω, ένας καθηγητής μέσης εκπαίδευσης που ιδιωτεύει, που κάνει ιδιαίτερα, μίλησε πολύ σωστά. Και δευτερολογία μίλησε και μια μητέρα από το Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος, η Μαρία, που έχει και αυτή ένα γιο και ανεβάζει με εκπαιδευτικές παρομοιώσεις κλπ. Για τους καθηγητές μίλησε συγκεκριμένα και δασκάλους, για τους καθηγητές περισσότερο, γιατί ήταν δευτεροβάθμια οι κοπέλες αυτές.
0: Ναι.
3: Και πέρασαν χρονιές, ίσως αυτό έχει να, όχι ίσως, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα και με την οικογένεια. Εγώ θα ήθελα να γίνω γονέας, το έχω δηλώσει κι άλλη φορά.
0: Σας εύχομαι να γίνετε.
3: Και εσύ, από ό,τι ξέρω, έχεις και εσένα παιδάκι, Μανώλη,
0: ναι,
3: σωστά.
0: Ναι.
3: Να σου πω και εσένα, σαν φίλος, σε παρακαλώ πολύ και οι υπόλοιποι γονείς που ακούν αυτή τη στιγμή, οι παππούδες, οι αγιάδες από τα παιδιά, μην τους λέτε ότι τελείωσε ο κόσμος, αυτό που λένε πολλοί και έχουν δίκιο, ότι τελείωσε ο κόσμος αν δεν περάσει μια χρονιά στις Πανελλήνιες. Για παράδειγμα, εμένα ο πατέρας μου δεν το πέτυχε ακριβώς, είπε ότι αν δεν περάσει ο αδερφός μου με την πρώτη χρονιά, δεν σε χρηματοδοτώ για δεύτερη. Στην ουσία είναι σαν να σου λέει αυτό, ότι από μένα τελείωσε. Όχι, στην ουσία αυτό σου λέει. Από μένα τελείωσε αν δεν περάσει με την πρώτη. Δόξα τω Θεώ, ο αδερφός μου που είναι και μέσα τώρα, τον έχουμε εδώ, στο Βόλο, πέρασε επιλαχών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού για πλοίαρχον, πέρασε επιλαχών, δόξα τω Θεώ.
0: Μάλιστα.
3: Και εγώ πέρασα μηχανικών, όχι επιλαχών, πέρασα στην Κρήτη. Και πήγα εκεί 2 χρόνια, όπως ξέρετε.
0: Τέλεια. Δεν το ξέρω, ωραία. Μου το λέτε.
3: Ξέρετε, ενώ το έχω πει και άλλη φορά, μπορεί να το έχω πει στα παραπολιτικά, με συγχωρείτε.
0: Αν το έχετε πει. Ναι, δεν θα το θυμόμουν. Κύριε Λάμπη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ.
3: Ούτε λεπτό. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Επίσης. Ανοίχτηκαν οι δρόμοι. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, Λάσκαρης Αγοραστός νωρίτερα και Μαρία Ψάλτη στην αρχή, Βάσια Κούντρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη 9 με 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, Πελαγιά Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, Δημήτρη Σταυρακάκη στα αθλητικά, Μανώλη Παρδάλη στο μικρόφωνο. Παίζει να προλάβουμε και τραγουδάκι. Βάλουμε και ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλους και σε όλες, με υγεία, για σας και για τις οικογένειές σας.

Ο Ερντογάν ψηφίζει, λέει, νόμο στην Τουρκία για να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Το έχετε ξανακούσει αυτό να συμβαίνει πουθενά? Ψηφίζει νόμο με τον οποίο θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θα παίρνει αποφάσεις η γειτονική χώρα για έδαφος, για επικράτεια που ανήκει σε άλλη χώρα, δηλαδή στην Ελλάδα. Νόμο με τον οποίο θα αμφισβητεί το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Νόμο με τον οποίο θα ορίζει ως δικές του περιοχές που ανήκουν στη χώρα μας. Ξέρετε, αυτό εκφεύγει των ορίων της πολιτικής. Αυτό είναι του γιατρού. Αυτό είναι του γιατρού. Και νομίζω ότι επειδή αυτό συνοδεύεται και από μια σειρά προκλήσεων, όπως αυτή της παρεμπόδισης στην πόντιση καλωδίου που ζήσαμε χθες, ή των παραβιάσεων του εθνικού μας εναέριου χώρου εκεί στην περιοχή της Ρόδου από οπλισμένα F-16, νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε τόνο στην καταγγελία του τρόπου με τον οποίο κινείται η Τουρκία σε όλα τα διεθνή φόρα. Πρέπει η Ελλάδα να ενημερώσει αναλυτικά τους συμμάχους της για το τι συμβαίνει με τον Ερντογάν αυτή την περίοδο. Για το πόσο Ερντογάν παραβιάζει τη διακήρυξη των Αθηνών, παραβιάζει το κλίμα που οι δύο χώρες οικοδόμησαν τα τελευταία χρόνια, των ήρεμων νερών. Πώς έχει, όπως εύστοχα γράφει σήμερα η εφημερίδα Εστία, παραφρονήσει και νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο αυτό πουθενά στον πλανήτη, μόνον αυτός. Ας φορέσει και το καπέλο του Ναπολέοντα και να αρχίσει να βολτάρει έξω από το τουρκικό προεδρικό μεγάρο. Θα πάρει, λέει, απόφαση η τουρκική βουλή ότι είναι γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Δεν το έχουμε αντιληφθεί πλήρως αυτό που συμβαίνει. Κυρίως όμως δεν το έχουν αντιληφθεί οι σύμμαχοί μας. Πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αναλυτικά και με λεπτομέρειες για όσα συμβαίνουν.

Και μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αυτιάς, ότι καταθέτει σήμερα εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή. Κάθε φορά που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, απειλεί χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να περικόπτονται άμεσα κονδύλια από αυτά που η Ευρώπη δίνει στην γειτονική χώρα. Είναι το λιγότερο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να υψώσουμε φωνή μεγάλη και στην Ευρώπη και στην Ατλαντική Συμμαχία, να ενημερώσουμε τις μεγάλες δυνάμεις, να ενημερώσουμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για αυτό που συμβαίνει. Η μόνη λέξη που μπορώ να σκεφτώ για την κατάσταση του Τούρκου Προέδρου είναι παράκρουση. Και οι αιτίες αυτής της παράκρουσης είναι η αδυναμία της Τουρκίας να παίξει ρόλο σε όσα συμβαίνουν στην περιοχή της. Είναι η αδυναμία της να παίξει ρόλο στη Μέση Ανατολή και σε όσα συμβαίνουν εκεί και το γεγονός ότι ουσιαστικά έχει παραγωνιστεί από τους Αμερικανούς. Δεν παίρνει μέρος ούτε στις διαπραγματεύσεις, ούτε στις εξελίξεις που αφορούν τον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής.

Και να ξέρετε ότι το άρθρο 42 θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το άρθρο για το οποίο πρώτη υψώσαμε φωνή μεγάλη από το ραδιόφωνο του Real, από το μικρόφωνο αυτό, το άρθρο που αφορά την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις χώρες μέλη και που το είδαμε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην περίπτωση της Κύπρου.

φίλος ο Real Blogger ρωτά, φαντάζομαι με πικρό χιούμορ, αν πρέπει να χαρακτηρίσουμε και εμείς με ένα νόμο και ένα άρθρο την Ανατολική Θράκη ως ελληνικό νομό, ως ελληνική περιφέρεια. Στην παραφροσύνη, αγαπητέ φίλε, δεν απαντάς με παραφροσύνη, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι χιουμοριστική η αναφορά σου.

Ενώ ο Νικόλαος μου γράφει: Νίκο, και το Ιράν στο σύνταγμά του έχει άρθρο για την εξολόθρευση του Ισραήλ. Και τι έγινε, μου γράφει, για το Ισραήλ. Ας γίνουμε κι εμείς αστακοί στην άμυνά μας και ας αφήσουμε τους άλλους να επιδίδονται σε ασκήσεις ψηφοφορίας. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αγαπητέ φίλε, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ στηρίζουν την Τουρκία σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Ενώ επίσης πολλοί από τους υποτιθέμενους συμμάχους μας πουλάνε όπλα στην Άγκυρα.

Τώρα μπαίνουμε πλέον δυνατά στην προεκλογική περίοδο και φαίνεται αυτό από όλα όσα συμβαίνουν γύρω γύρω. Καταρχήν έχω την αίσθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται τελικά ότι προετοιμάζεται για την ίδρυση κόμματος. Μην με ρωτήσετε γιατί έχω την αίσθηση, γιατί βλέπω διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία ξαφνικά κάνουν κοινές επιστολές ουσιαστικά εναντίον του κόμματος από το οποίο προέρχονται ή παρετούνται από θέσεις τις οποίες κατέχουν στον κομματικό μηχανισμό, και υπάρχει ένα κοινό όλων αυτών των στελεχών. Ορισμένα από αυτά βέβαια είχαν ήδη φύγει από καιρό από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα βλέπω εδώ τον πρώην υφυπουργό, τον Χρήστο Ζώη. Δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Υπογράφει τώρα μαζί με άλλα 9 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μια επιστολή μέσω της εφημερίδας Δημοκρατίας, όπου λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση. Πόσο νέα? Φρεσκαδούρα? Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Αργύρης Δινόπουλος, Πανοζάχος, Φένη Πατριανάκου. Δινόπουλος και Πατριανάκου και πρώην βουλευτές, και οι δύο. Ο Δινόπουλος και πρώην υπουργός. Σκορδάς, Τσιφτής, Τσόκας. Είναι, μυρίζει Σαμάρα, μυρίζει Αντώνη. Είναι όλοι στελέχη που συνδέονται με τον πρώην πρωθυπουργό, όπως και η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία παραιτήθηκε από την θέση της στη Νέα Δημοκρατία. Μιλώντας για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Είναι φανερό ότι πρόκειται για την πρώτη κίνηση στελεχών εν ώψη της πιθανότατης πλέον, κατά τη γνώμη μου, αλλιώς δεν θα υπήρχαν αυτές οι παραιτήσεις και οι επιστολές, δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμάρα. Τώρα από το πρωί έχει ξεσπάσει νέα άγρια κόντρα και γι' αυτό λέω είμαστε πλέον full σε προεκλογική περίοδο. Έχει ξεσπάσει άγρια κόντρα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Το site Mono News αποκάλυψε ότι λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο και επί ημερών κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, το ελληνικό δημόσιο νίκιασε ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει από ενίκεια πάνω από 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Και εκτοξεύονται κατηγορίες προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό υγείας, ο οποίος έκανε ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο και έδωσε και συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή της ΣΕΡΤ και μιλά για υποκρισία του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπήρχε άλλη χαμηλότερη προσφορά την οποία το ελληνικό δημόσιο παρέκαμψε και πήγε στο ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη. Λέει ότι υπάρχει ηθικό θέμα σοβαρό, γιατί αυτό έγινε επί ημερών ΠΑΣΟΚ και ευνοήθηκε ένα κορυφαίο τότε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο σημερινός πρόεδρος του. Και λέει μη μας κουνάς το δάχτυλο, μη μας το παίζεις πάλευκος και παναθώος, δεν είσαι κρυστάλλινος. Και επίσης καταλήγει, για να καταλάβετε σε τι κόντρες πάμε τώρα εν ώψη εκλογών, καταλήγει λέγοντας το 1 εκατομμύριο το έχει στις Βρυξέλλες, όχι εδώ, μη μας κουνάς το δάχτυλο. Μπαίνουμε σε φάση πολύ σκληρού πολέμου, πολύ σκληρών αντιπαραθέσεων. Και δυστυχώς θα πάμε στις εκλογές με ένα κλίμα, ήδη φαίνεται αυτό, που είναι άρρωστο κλίμα. Βαρύ και άρρωστο.
Και πολύ φοβάμαι ότι για άλλη μια φορά δεν θα συζητήσουμε τα μεγάλα και τα σημαντικά, αυτά που απασχολούν τα νοικοκυριά, τους πολίτες, αυτά που απασχολούν την πατρίδα, αυτά που θα έπρεπε να είναι η ατζέντα της χώρας στην πορεία προς το 2030.

Καλημέρα αγαπητέ Στάθη, έχεις δίκιο. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το διαβάζω σήμερα στην Κόντρα, προεξοφλούν ήδη θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Με βάση τα όσα συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα και πρέπει να πω ότι πλησιάσαμε πολύ σε αυτό χθες και με το... με την τουρκική πυραβλάκατο που παρεμπόδισε σκάφος που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας, αλλά και με τα οπλισμένα τουρκικά F-16 που πέταξαν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο στη Ρόδο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο. Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Στη συνέχεια, γύρω στις 11 και 10, 11 και 4, Κώστας Γαβρόγλου, πρώην Υπουργός Παιδείας, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο Ινστιτούτο. Και αμέσως μετά, Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.

Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου κι αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και με κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

97,8. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αλεξανδρούπολη, που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της, την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου πόλη, την πόλη που γεννήθηκα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αλεξανδρούπολη. Εμένα με βρίσκεται στην, έξω από την Λάρισα, εδώ με κτηνοτρόφους, που μαθαίνω τα διάφορα, όχι μαθαίνω μόνο, ακούω και πραγματικά έχω εκπλαγεί από την ορολογική βόμβα που είναι το ζήτημα της βλογιάς και της κατάρασης του πρωτογενού στο. Αυτά αν θέλετε.
0: Να μας πείτε, πείτε 2-3 λόγια γι' αυτό, να μας πείτε σε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ένα τεράστιο θέμα στον πρωτογενή τομέα, το οποίο πηγάζει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι τόσο πολύ για τα κονδύλια τα οποία φαγώθηκαν παράνομα, αλλά για το γεγονός ότι δεν έχουμε μητρώο ζώων. Και συνεπώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ένα ζήτημα όπως είναι ένας ιός, όπως είναι η πανόλια, ήδη αυτή τη στιγμή η ευλογιά, η οποία φαίνεται να έχει πει και σε άλλα μέρη της χώρας, κυρίως τα εγωπρόβατα. Και το ζήτημα είναι ότι αυτό επηρεάζει την θέση της χώρας μας για την εξαγωγή της φέτας. Η πάρα πολλή παραγωγή βρίσκονται σε ένα διέξοδο που από τη μία έχουν εκριζώσει το ζωικό τους κεφάλαιο, από την άλλη δεν μπορούν να ξαναρχίσουν διότι δεν έχουμε καταγραφεί ακριβώς που βρίσκεται τι. Και συγχρόνως, για να μην γίνει ενδυμικό το ζήτημα, η χώρα δεν μπορεί να τυπικά να προχωρήσει σε εμβολιασμούς. Υπάρχει, λέει, μια μαύρη αγορά με εμβόλια. Είναι ένα μπάχαλ, ένα χάος.
0: Τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση σήμερα?
1: Κύριε Νικολάου, αυτό το ρωτάνε όλη την ώρα. Τι θα κάνατε διαφορετικά?
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
1: Η απάντηση είναι ότι θα έκανα διαφορετικά την αρχή του κακού, θα την αλλάζαμε για να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Απλά και μόνο με τους ελέγχους που γίνονταν κάποτε το 2019 για την παραγωγή γάλακτος και τον έμεσο έλεγχο, μπορείς να δεις ποιο είναι το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή για τον ΟΠΕΚΙΠΕ κανείς δεν ρώτησε αν έχουν διπλασιαστεί οι οικονομικοί κύκλοι κτηνοτρόφων, τα φάρμακα, οι ζωοτροφές. Λοιπόν, δεν θα είχαμε ούτε την τεχνική λύση, ούτε την εξαγορά ψήφων όπως έγινε. Λοιπόν, εάν δεν βασίζεσαι σε κομματικούς στρατούς οι οποίοι.
0: Πάντως, την τεχνική λύση την εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήσασταν πρόεδρος στο παρελθόν.
1: Ναι, ήμουν πρόεδρος του 2023 για να αλλάξω το κόμμα, όχι για να κληρονομήσω τις αμαρτίες του προκατόχου μου. Ούτε τα καλά τα οποία έκανε, αυτά τα πιστώνεται ο Αλέξης Τσίπρας το 2015-2019, όπως πιστώνεται και την πτώση από το 31% στο 17% και την τωρινή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εγώ σας λέω τι βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις και η τεχνική λύση να υπάρχει, αυτό δεν αντικαθιστά την έλλειψη εντιμότητας από όλο τον κόσμο και από ένα σύστημα το οποίο και ο θελός δεν το έλεγξε. Όπως σας είπα, έμεσους τρόπους για να γίνει αυτό. Όπως γινόταν και κάποτε. Συν τώρα έχουμε άλλη τεχνολογία. Τέλος πάντων, έχουμε τεράστιο ζήτημα με την επάρκεια των προϊόντων μας. Δηλαδή υπάρχει και δομική ακρίβεια που θα έρθει πέρα από τα έξοδα λόγω Ιράν και πετρελαίου και πραγματικά ανησυχώ. Δηλαδή υπάρχει και δομική ακρίβεια που θα έρθει πέρα από τα έξοδα λόγω Ιράν και πετρελαίου και πραγματικά ανησυχώ και επειδή βρίσκονται σε διέξοδο πολλοί άνθρωποι και δημιουργείται και ένας κοινωνικός αυτοματισμός.

0: Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στα κόμματα και τις δυνάμεις αυτού του χώρου.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ τον Ιούνιο του 2024, πριν από 2 χρόνια περίπου, έφερα 15% στις ευρωεκλογές με ένα κόμμα το οποίο οργανωτικά έκανε λευκή απεργία και χωρίς να έχω ένα ευρώ εκτός καθαρής χρηματοδότησης να δαπανηθεί, χωρίς να έχουμε καν σφοδέλτια να τυπώσουμε, και υπήρχε μια ισχυρή εξωματική αντιπολίτευση με Νέο Κόσμο μέσα που κέρδισε τους νέους και ήταν ενάντια σε ό,τι συμφέρον ταλάνιζε την κοινωνική πλειοψηφία. Εγώ πιστεύω στις εκλογές και στο δημοκρατικό αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω στα σενάρια του κατακαιρματισμού και των εκλογομαγειρίων και των συμφωνιών. Μία εβδομάδα μετά το 15% των ευρωεκλογών, από το Ινστιτούτο Τσίπρα στην εκδήλωση και όλες τις εφημερίδες γύρω από αυτό άρχισαν για την ένωση της κεντροαριστεράς και ποιο μπορεί να την ενώσει και μπλα μπλα μπλα. Γιατί το λέω αυτό? Πόσο δύσκολο να αφήσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ελεύθερα? Ας ψηφίσει, ας κάνουν τα κόμματα προτάσεις. Τα κόμματα υποτίθεται ότι υπάρχουν όχι για να είναι προσωπικοί μηχανισμοί του νέου μεσιανισμού. Όχι, υπάρχουν να εκπροσωπούν ιδέες. Ιδέες για διαφορετική διαχείριση των πόρων της χώρας. Για διαφορετική θεσμική αντιμετώπιση του τρόπου τον οποίο δικονομικά έχουμε τη ζωή μας στη χώρα. Λοιπόν, άρα αφήστε τα κόμματα, όχι εσείς, όλοι μας, να αφήσουμε τα κόμματα να βγάλουν τις ιδέες τους μπροστά, να αποφασίσει ο κόσμος ποιες θέλει και ποιοι είναι αξιόπιστοι στο να τις φέρουν εις πέρας. Μετεκλογικά, δημοκρατικά, είμαστε εδώ να είμαστε μέρος της λύσης. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, άρα δεν χρειάζονται συμφωνίες απριόρι, χρειάζεται ο κόσμος να ψηφίσει ελεύθερα, να ξέρει τι ψηφίζει, να μπλέξει και νέος κόσμος με την πολιτική και μετά να δούμε.
0: Πάντως οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτή η πολυδιάσπαση, αυτός ο κατακαιρματισμός ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο έχει ένα ποσοστό λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 30% και εμφανίζονται πολλά κόμματα κάτω από το 14-15%.
1: Ωραία, καταρχάς αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι αρνητικό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν αρκετά κόμματα που είναι μεσαία-μικρομεσαία και κάνουν κυβερνήσεις συνασπισμού, συνεργασίας, όπως λέμε στα ελληνικά, coalition governments. Όπως στην Ολλανδία τώρα, που έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση και μάλιστα με στήριξη, ανοχή από το Σοσιαλιστικό και Πράσινο Κόμμα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω και τι είναι κακό το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και βάσει δημοκρατικών αποτελεσμάτων να εκπροσωπούνται σε κυβέρνηση. Εγώ το θεωρώ υγιές αυτό. Άρα δεν το θεωρώ κατακαιρματισμό, το θεωρώ πλουραλισμό. Πρώτον. Δεύτερον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσω, και η Νέα Δημοκρατία είχαν θέσει ως στόχο στις ευρωεκλογές το 33%.
0: Οι πολίτες όμως ζητούν από τα κόμματα και τους ηγέτες της κεντροαριστεράς να συνεννοηθούν για να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική λύση.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες ζητούν να έχουν, οι περισσότεροι πολίτες να έχουν μια χώρα η οποία να μπορεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειές της, να βάλει τάξη στο σπίτι της, να έχει ανθρωπισμό στην πολιτική της, να φέρει εξωκρατία και πάνω απ' όλα ευημερία. Αυτή η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε φτηνά δάνεια και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το COVID και μετά, και δεν παράγουμε τίποτα καινούριο. Πρόκειται για τεράστια αποτυχία απορρόφησης των κονδυλίων αυτών και έλλειψη ανθεκτικότητας. Ειλικρινά, τι παράγουμε σήμερα καινούριο που δεν παράγαμε τότε? Πέρα από παραπάνω πράσινη ενέργεια, που ούτε αυτή πηγαίνει στον καταναλωτή λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας, για το οποίο πληρώνουμε το ακριβότερο παραγωγό φυσικού αερίου και δεν κάνει κανείς hedging στη σπότ αγορά του ηλεκτρισμού, πίπος τα τεχνικά. Λοιπόν, άρα, είμαστε σε μια θέση που είμαστε πολύ ευάλωτοι σε διεθνείς κρίσεις, είτε είναι ενεργειακές, είτε είναι τεχνολογικές, και στο πόσο αυτές μπορεί να αλλάξουν την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, να γίνει μια Ταϊλάνδη, ένα Μεξικό, δηλαδή να είναι απλά χώρος τουρισμού για τους πλούσιους ξένους. Και τα παιδιά που σπουδάζουν εδώ να είναι στο σέρβις, να είναι καλά τα παιδιά στο σέρβις που άδικα φορολογούν τα tips τους. Άλλη η πατέντα αυτή τώρα που γίνεται, με τη φορολογία του tips, λες και φταίνε τα παιδιά που αυτή τη δουλειά κάνουν για να μπορούν να πάνε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, άρα έχουμε τεράστιες στρεβλώσεις, δεν παράγουμε, δεν είμαστε μια παραγωγική χώρα, αν και έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πάρα πολύ σκληρά. Κάτι πάει πολύ στραβά εδώ. Σε αυτό ζητάει ο κόσμος να μπει μια τάξη.

0: Να μπορεί να γίνει αυτό, χρειάζονται τεράστιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και χρειάζονται άνθρωποι που έχουν δουλέψει και καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα. Όχι λαϊκισμός, λύσεις.
1: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με ένα νέο σχήμα, τι φέρνει κατά τη γνώμη σας?
0: Ειλικρινά δεν ξέρω. Στο λέω, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο Επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, εγώ ξέρω ότι, ότι δεν περίμενα ποτέ 3 χρόνια μετά να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια. Και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα πήρε καρκή χρηματοδότηση. Γι' αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια. Και το διαλύουν για ποιο λόγο δημοκρατία είναι αυτό?
1: Καταλαβαίνω καλά ότι χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην Πρωθυπουργό?
0: Βεβαίως και χρεώνεται, μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι. Αρχικά με τα σενάρια περί νέου φορέα, μετά με την αμφισβήτησή μου στο πρώτο συνέδριο με το πάνω κάτω για να πάω στην εκλογή Προέδρου ξανά. Για ποιο λόγο, επειδή είπα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι και αριστερά? Με ένα ερωτηματολόγιο όλο αυτό. Και μετά πάλι με τις συζήτησεις που σας είπα πριν για το ποιος μπορεί να ενώσει και νέο φορέα και μετά με τον Μπουζουξίδικο. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έκανε απολογισμό εσωτερικά γιατί κατέρευσε από 31% στο 17%. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, και βρέθηκε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος τον κράτησε όρθιο. Με τεράστιο αγώνα και κερδίζοντας τους νέους και τους άνεργους και φέρνοντας ένα νέο φως, επιτρέψτε να πω, στον βούρκο της πολιτικής του τόπου. Και βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα το 2026. Και με ρωτάτε για αν είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη και του Μητσοτάκη σε χάος. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Εγώ έχω τις απόψεις μου γι' αυτό. Εγώ θα δώσω τον αγώνα μου με καθαρότητα, ετοιμότητα, με λύσεις για να μπορεί να υπάρξει μια υγιής άγκυρα στην επόμενη Βουλή. Το λέω ειλικρινά. Μια υγιής άγκυρα στην επόμενη Βουλή.
1: Δίνεται όμως,
0: η οποία είναι μέρος της λύσης.
1: Δίνεται όμως και εσείς την αίσθηση ότι έχετε μετατοπιστεί από το χώρο της αριστεράς στο χώρο του κέντρου.
0: Το προοδευτικό κέντρο είναι ο χώρος στον οποίο...
1: Θέλω να πω, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν, ενώ τώρα το κόμμα σας πρεσβεύει κεντρώες απόψεις και λύσεις.
0: Καρχάς, η αριστερά για μένα είναι αξίες και είναι στάση ζωής. Με είχατε ρωτήσει κι εσείς τη τηλεόραση, αν θυμάστε, στον όπισον οποίο νομίζω τον Νοέμβριο του 2024... Εάν θεωρώ τον αυτό μου αριστερό. Και σας είχα πει τότε ξεκάθαρα, ναι, θεωρώ πολύ αριστερό και είμαι περήφανος γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Όχι επειδή έχω αγκυλώσεις περί κεφαλαίου και σταλινισμού και τα λοιπά. Αντιθέτως, εγώ θεωρώ ότι είναι άλλο κομμάτι το κεφάλαιο ως μέσο παραγωγής και κοστολόγησης παραγωγής και άλλο κομμάτι η εργασιακή εκμετάλλευση που υπάρχει στη χώρα μας. Και άφθονη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μακάρι όλη η χώρα να βγάλει κέρδος, και ειδικά από την καινοτομία. Εγώ θέλω η Ελλάδα να είναι μια πλούσια χώρα. Αλλά θέλω να είναι και μια κοινωνική χώρα, μια ανθρωπιστική χώρα. Δεν μπορεί το ένα να γίνει βιώσιμο χωρίς το άλλο. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, για μένα το προοδευτικό κέντρο λοιπόν είναι οι λύσεις, οι οποίες είναι εφαρμόσιμες, οι οποίες μπορούν να φέρουν συνένεση και οι οποίες λέγονται προοδευτικές και όχι συντηρητικές, επειδή αλλάζοντας καταστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Είναι να υπάρξει μια σύγκρουση με ένα status quo, αλλά όχι με λαϊκισμό, όχι με πειραματισμούς, με ξεκάθαρη διαχείριση που ξέρει πώς να κάνει αυτή τη χώρα ανταγωνιστική στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Άκουσα καλά ότι αν είστε στη Βουλή θέλετε να είστε μέρος της λύσης. Θέλω να γίνετε πιο αναλυτικός σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε κυβερνητικά είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με κάποια άλλη κοινοβουλευτική δύναμη?
0: Αυτή τη συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία την έχουμε κάνει πριν μήνες. Όταν λέγαμε ότι αν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία θεωρητικά θα μπορούσε να αλλάξει και βλέπετε έκτοτε τι έχει γίνει. Και βλέπετε πόσο έχουν συγκαλύψει μέχρι και για 2 εβδομάδες την παρανομία του Λαζαρίδη με το ψεύτικο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. που τώρα τι λέει ο Πρωθυπουργός, λέει όσοι είναι βουλευτές τώρα μπορούν να ξανακατέβουν. Δηλαδή δεν αφορά ότι κάποιος που ήταν μετακλητός του και ήταν δύο φορές παράνομα ειδικός επιστήμονας και που έλεγε και ψέματα στην τηλεόραση, δεν τον αφορά ότι το έκανε αυτό. Επιτρέπεται να ξαπατά ένας βουλευτής τον ελληνικό λαό και να ξανακλέγεται. Επιτρέπεται ένας βουλευτής να αμφιβάλλει αν είμαι άντρας ή γυναίκα και να ξαναεκλέγεται. Ή επιτρέπεται ένας βουλευτής να τραμπουκίζει επάλληλο στο αεροδρόμιο και να ξαναεκλέγεται. Συγγνώμη, αλλά αυτό το κόμμα πλέον, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω με λύπη, διότι δεν πάβει να είναι ένα ιστορικό κόμμα που το έχουν ψηφίσει εκατομμύρια Έλληνες, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στηρικνωθεί στο συστημικό του μικρό κύκλο. Χρειάζονται νέα πρόσωπα, νέα κόμματα.
1: Επομένως, λέτε όχι σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Με το ΠΑΣΟΚ ή με το νέο κόμμα.
0: Και βλέπετε και τη μία λέξη ή τις δύο λέξεις που δεν αναφέρει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιες είναι αυτές? Ταλ Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης του Predator. Δεν τις αναφέρει ποτέ. Σου λέει ο ιδιοκτήτης του Predator ότι εγώ πούλησα στην κυβέρνηση και παριστάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Κυβερνητικοί άλλο εκβιάζονται. Παρακολουθήσει Χρυσοχοΐδη, Δένδια, Πλεύρη, Βορύδη κτλ. Και δεν τρέχει τίποτα.
1: Με το ΠΑΣΟΚ ή με το κόμμα Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μετεκλογικά?
0: Με όλο αυτό το χώρο, εμείς είπα θέλουμε να είμαστε κομμάτι της λύσης. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας σε μεγάλο βαθμό αντιγράφει τις προτάσεις μας και καλά κάνει, γιατί είναι καλές προτάσεις. Δηλαδή δεν ζητάμε ούτε καν πίστοση. Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος και πει Προοδευτικό Κέντρο εξάλλου του 2019 και για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ που εμείς είμαστε το Προοδευτικό Κέντρο και εκείνος πάει σε, δεν ξέρω, σε εγώ μόνο θαλάσσιες ναυτικές μεταφορές ακούω, μακάρι να πει και κάτι ξεκάθαρο. Προφανώς όμως ιδεολογικά επιπρακτέω είμαστε πολύ κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, γι' αυτό ήμουνα στο ίδιο χώρο διεύθυνση του Προοδευτικού Κέντρου τότε. Και με το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι αξιόπιστοι αυτοί να φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε, ή θα κάνουν κολοτούμπες, αλλά πριν αλλά μετά, όπως έχουν κάνει τόσες φορές και έχουν συμβιβαστεί με συμφέροντα και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα. Άρα, ωραία, να βρούμε να είμαστε μέρος της λύσης, αλλά θέλω ο κόσμος να ξέρει, και ειδικά όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω θα το δει αυτό, ότι εμείς θα είμαστε μια άγκυρα καθαρότητας και τόλμης. Ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τέτοιους συμβιβασμούς. Όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω απήχηση και ισχύει, θα γι' αυτό σημαίνει κυβέρνηση που θα είναι βάσει συμφωνίας διαφορετικών κομμάτων.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Απέτυχε να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο σπίτι του Παναθηναϊκός. Παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου ιτήθηκε 81-64 από την Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα των playoff της διοργάνωσης και με 3-2 στις νίκες η Βαλένθια σφράγισε το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Αθήνας. Οι παίκτες της ισπανικής ομάδας έπαιξαν με αυτοπεποίθηση, δίκαια έφτασαν στη νίκη κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι.
2: Κρίμα, γιατί όλοι θα θέλαμε έναν ελληνικό τελικό να ζήσουμε.
3: Φυσικά, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε. Είπε ο Ματίας Λεσόρ, είμαστε απροετοίμαστοι για τέτοιο παιχνίδι. Παραδέχτηκε ο άσος των Πρασίνων, ενώ ο Εργίνα Ταμάν έριξε πάλι βολές για τη διετσία. Ο Παναθηναϊκός.
2: Την πρόκριση την έχασε στην Αθήνα.
3: Παρά το γεγονός.
2: Στα δύο παιχνίδια που είχε εδώ.
3: Παρά το γεγονός ότι είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, επέτρεψε στη Βαλένθια να πάρει τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα και χθες το βράδυ στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση. Στα ημιτελικά 22 Μαΐου η Βαλένθια σε ισπανικό εμφύλιο θα αντιμετωπίσει 9 το βράδυ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Νωρίτερα στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε. Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 ο τελικός. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Πέμπτη αγωνιστική, πρώτη-τελευταία των play-off της Super League. Ο ανώτερος Ολυμπιακός με τον Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κέρδισε 1-0 τον πολύ κακό Παναθηναϊκό. Και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που ήρθε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, πήρε προβάδισμα για τη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία όταν στο 42 ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Μπρούνο για υπόδειξη επιθετικού φάουλ του Σιπιώνη στον Ταμπόλδα στην εκκίνηση της φάσης. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς, ο ΠΑΟΚ στο 88 ισοφάρισε με τον Μύθου και μένει ζωντανός και αυτός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. ΑΕΚ 71 βαθμοί, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός στους 51 βαθμούς. Κυριακή τελευταία αγωνιστική των play-off, 7.30 ώρα και τα δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν θα η δεύτερη θέση, ποιος θα είναι στα προκριματικά του Champions League. Τέλος στο μπάσκετ, η ΑΕΚ υποδέχεται 7 ώρα το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων τον Άρη. Πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του προαθλήματος. Αν τα χθες ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, κέρδισε 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου. Θέλει άλλη μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Ρόδο.
2: Ευχαριστούμε τον Σταυρακάκη, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.